0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικές.

0: πολιτισμός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Real FM. Η ώρα είναι 6.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μου το λέγανε και δεν το πίστευα, ρε εσύ, Μορτάκη. Δηλαδή, ναι, μου έλεγαν, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μεγάλη διαφορά έχει μία ώρα. Δεν τους πίστευα. Έκανα πολύ καλά που δεν τους πίστευα τελικά. Δεν έχει καμία διαφορά ή μία ώρα, τουλάχιστον όσον αφορά στις δικές μας τις πολύ πρωινές ώρες. Εννοώ από άποψη ξεκούρασης. Δηλαδή, είτε ξυπνήσεις στις 3 η ώρα, όπως κάνω καθημερινά, για να είμαι στο στούντιο εδώ του Real FM στις 5. Είτε ξυπνάς στις 5, μάλλον όχι, ξυπνάω στις 3 για να είμαι στις 4 για να βγάλω εκπομπή στις 5. Είτε ξυπνήσεις στις 4 για να είσαι εδώ στις 5 για να βγάλεις εκπομπή, να ξεκινήσεις την εκπομπή στις 6. Δεν έχει καμία απολύτως διαφορά. Μη σου πω κιόλας ότι αργούν να πάρουν μπροστά και τα αντανακλαστικά στη δεύτερη περίπτωση. Τέλος πάντων, πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Ανταμώνουμε και σήμερα, λίγο πιο αργούτσικα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα το ξανακάνουμε, να το ξέρετε. Από αύριο και πάλι στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις θα είμαστε 5 η ώρα το πρωί για να σας κρατάμε παρεΐτσα, να μας κρατάτε παρεΐτσα, να χαρτογραφούμε μαζί την επικαιρότητα, να μας βοηθάτε γενικότερα με τις εξελίξεις εκεί έξω. Τώρα σε αυτό το 24ωρο που μπήκε ανάμεσά μας από τη χθεσινή εκπομπή μέχρι τη σημερινή, έχουν συμβεί πολλά. Δυστυχώς έχουν συμβεί πάρα πολλά. Η δισιογραφία δεν μας αφήνει να χαλαρώσουμε καθόλου, μα καθόλου. Θέλει να μας κάνει να κοπιάζουμε. Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πραγματάκια. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι απέναντί μου. Ο Μόρτης μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλα καλά, όλα ανθυρά. Έτσι, μπράβο. Ο απόλυτος άρχοντας εδώ, στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Βάσια Κούτρα. Καλημέρα και εσάς, κυρία Κούτρα. Πρέπει να σας πω ότι κανείς από τους δύο δεν θέλησε σήμερα να. Εγώ είπα, παιδιά, κερνάω καφέ. Έφτιαξα καφέ με τα χεράκια μου, με πάρα πολύ αγάπη. Αυτό δεν είναι τίποτα απολύτως. Δεν πειράζει. Θα το πιω όλο μονάχο, όλο το καφέ μονάχος μου. Και βεβαίως όσοι από εσάς θέλετε να σας κεράσουμε καφεδάκι, εδώ είμαστε. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά για αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Είπαμε λοιπόν ότι στο 211-200-8200 θα βρείτε την κυρία Βάσια Κούτρα. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματάκια σας. Ήδη βλέπω τα μηνύματάκια σας. Έχετε στείλει μηνύματα και στο μεσοδιάστημα. Δεν συνέβη απολύτως τίποτα ενώ στο 5-6. Να μην ανησυχείτε καθόλου. Από αύριο κανονικότατα. Για πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Κάπως έτσι, παρακαλώ.

Κάπως έτσι λοιπόν, στα 6 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, σήμερα ημέρα Τρίτη, 28 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Μπαίνει ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, από το Σάββατο θα έχουμε 1η Αυγούστου, γιατί τρέχω τόσο πολύ, μα τρέχουν οι εξελίξεις. Ο ήλιος θα ανατείλει 23 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 39 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Όσον αφορά στην ειδησιογραφία, πάρα μα πάρα πολλά τα γεγονότα. Έντονη η πολιτική αντιπαράθεση, δεν μας αφήνουν σε ησυχία, δεν πρόκειται να μας αφήσουν σε ησυχία, διότι έχουμε προεκλογική περιραίουσα ατμόσφαιρα, με τις εκλογές απλά, σύμφωνα πάντα με τον Πρωθυπουργό, να γίνονται το Μάιο, την Άνοιξη, για να είμαι πιο ακριβής, του 2027. Καλά θα πάει αυτό.

Σήμερα γιορτάζουν ο Ακάκιος. Το θυμάσαι, τη διαφήμιση. Ακάκιε, τα μακαρόνια να είναι, μην πούμε και τη μάρκα. Πάντως, ναι, έχει μείνει στην ιστορία. Ο Ακάκιος, λοιπόν, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή και να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Α, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Εντάξει, νομίζω πλέον ότι τα τελευταία αυτά είναι η δεύτερη σεζόν που ολοκληρώνουμε και νομίζω ότι την παρέα την έχουμε κάνει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη και μας αρέσει υπερβολικά.

Υπάρχουν πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές στο σημερινό ημερολόγιο, στη σημερινή ατζέντα. Όπως ας πούμε το 1821, οι Σουλιώτες, πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη, εγκαταλείπουν οριστικώς το Σούλι. Το 1822 η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημητρίου Υψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταράμα. Πάτε στο Αγιονόρι εκεί, θα δείτε, υπάρχει και ο βωμός. Ναι, να μάθετε την ιστορία, αν όχι να πάτε από εκεί που είναι το πιο φυσιολογικό, γιατί πρέπει αυτές τις μικρές γωνιές της χώρας μας να τις γνωρίζουμε και να τις αναγνωρίζουμε. Τουλάχιστον να το γκουγκλάρετε που να πάρει ευχή. Το 1914 η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία. Στη Σερβία είναι η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1948, μία ημέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με πρωτοβουλία του Σερ Λούντβιχ Γκούντμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη. Και το 1998, σαν σήμερα, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για τη δημευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Ναι, και μετά από τόσα χρόνια εξακολουθούμε να συζητάμε τα πάντα. Στο επίκεντρο το Κυπριακό, αυτή την εβδομάδα θα συνομιλήσουμε και με τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συνάντηση, ο Γκουντέρες, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Μετά θα έχει συνάντηση στην ελληνοκυπριακή πλευρά, στην κανονική πλευρά. Και μετά θα υπάρξει και συνάντηση τριμερούς ενδιαφέροντος. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα περιμένουμε όλα αυτά. Συνεχίζουμε ασφαλώς με Hush από Deep Purple, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να κλείνουν το στόμα τους κάποιοι, γιατί ναι, το έχουν ανοίξει πάρα πολύ. Ξέρετε, καλό είναι να βουτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό μας πριν μιλήσουμε, έτσι έλεγαν οι παλιότεροι, έτσι μας τα έχουν μάθει, κάποιοι όμως δεν μαθαίνουν με τίποτα. Σήμερα, να ξέρετε, αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδουλιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Τραγικός απολογισμός, ο θάνατος ενός εργάτη, ενός 67χρονου. Έχουν συλληφθεί ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας, ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας επιχείρησης, ως υπέτη των συνδικών υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη. Όπως έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής, υπήρχαν πολλές παραλήψεις, καθώς δεν τηρήθηκαν κανόνες και μέτρα ασφαλείας. Θέλετε να σας πω κάτι που να πάρει ευχή? Είμαστε εδώ, μαλλιάζει η γλώσσα μας κάθε φορά, να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Θερμές εργασίες, λέει, ηλεκτροσυγκόληση πήγαν να κάνουν. Δίπλα σε μία με αυτό τον καιρό, που όπως και να το κάνουμε, κατά καλό καιρό έχουμε, δίπλα σε μία δεξαμενή φυσικού, δεξαμενή με αέριο. Εντάξει, δηλαδή υποτίθεται ότι είναι και επαγγελματίες. Τέλος πάντων, επειδή υπάρχει ένας νεκρός, θα σεβαστούμε απόλυτα την απώλεια των συγγενών, της οικογένειας, και κάτι θα πρέπει να γίνει με όλες αυτές τις επιχειρήσεις, θα πω εγώ. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Έχουμε βαρεθεί να είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Το ΚΚΕ πρέπει να σας πω ότι κάνει λόγο για ένα ακόμη εργοδοτικό έγκλημα. Έτσι το αναφέρει. Τώρα εμείς περιμένουμε υπομονετικά να έχουμε περισσότερες πληροφορίες και ασφαλώς να καταλήξουν κάπου, κάποια στιγμή, οι έρευνες. Το άσμα το ακούτε?

Κοίτα να δεις τώρα, Μορτάκη. Το άσμα βεβαίως ξέρετε τι σηματοδοτεί. Σηματοδοτεί το αρχαίο μας νομικό, που σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Όμηρο. Έπρεπε να το κάνουμε χθες, αλλά χθες, εντάξει, στις 5 η ώρα πρέπει να σας πω, ναι, δεν λειτουργούσε πάρα πολύ και μετά από άδεια. Αλλά έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς. Από αύριο, προσεχώς δηλαδή, καλύτερα. Θα μιλήσουμε για τον Όμηρο. Για τον Όμηρο και για τον Όλυμπο, που έχει την τιμητική του σε παγκόσμιο επίπεδο. Πλέον να ξέρεις, δεν ξέρω αν οφείλεται στο γεγονός ότι για μία εβδομάδα, περίπου κάτι λιγότερο, η γυναίκα μου έφυγε και πήγε με την ανιψιά της, με την ανιψιά μας, διακοπές. Πλέον βλέπω καλύτερα. Δεν χρειάζεται να βάζω τα γυαλιά. Δεν ξέρω αν οφείλεται σε αυτό. Δηλαδή πήγε διακοπές, ξεκουράστηκε και αυτή η ξεκούραση, γιατί εγώ ήμουν κανονικά στο κανάλι της αυτοπορικής, αυτή η ξεκούραση έχει περάσει θετικά και εμένα. Το κρατάμε αυτό. Το πιο διάσημο αρχαίο χωρίο του Ομήρου για τον Όλυμπο βρίσκεται ασφαλώς στην Οδύσσια. Είναι η Ραψοδία Ζήτα, στίχη 42-45, όπου περιγράφεται ως η αιώνια και ανέμελη κατοικία των θεών. Εδώ βέβαια θα τα βάλω τα γελιά, διότι στα αρχαία πρέπει να είμαστε και πιο προσεκτικοί. Μη μιλάς και μη γελάς, Μορτάκι. Ου ολυμπόνδ όφι φασί θεών έδος ασφαλές εί έμενε. Στον Όλυμπο, όπου λένε πως είναι των θεών η έδρα, η αμετασάλευτη για πάντα. Πλέον και μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, ο Όλυμπος. Συνεχίζουμε ωστόσο με Όμηρο. Ένα από τα πιο γνωστά αρχαία γνωμικά από την Ιλιάδα του Ομήρου είναι το «Εις Ιωνός Άριστος αμήνεσθε περιπάτρης», το οποίο σημαίνει «Ένας είναι ο καλύτερος Ιωνός να αγωνίζεσαι για την πατρίδα σου». Τροφή για σκέψη νούμερο ένα. Σας έχω και δύο. Μπόνους. Δεν πειράζει που πήγε το επόμενο. Εν αριστεύειν και υπήροχον έμενε άλλο. Να αριστεύεις πάντα και να ξεχωρίζεις από τους άλλους. Μια συμβουλή ηρωισμού και ανωτερότητας από τον Όμηρο στην Ιλιάδα. Και κλείνω με αυτό. Ύπνο και θανάτο διδυμάωσιν. Με τον ύπνο και το θάνατο, τα δίδυμα αδέλφια. Ο ύπνος και ο θάνατος. Αναφορά στη συγγένεια των δύο καταστάσεων. Πάμε με αυτό.

Τι ωραίος Πανικούλης είναι αυτός με τα μηνυματάκια σας. Καλή σου μέρα, Αβραάμ. Το δυστύχημα μου γράφει ο Αβραάμ στα εξαμίλια. Υπενθυμίζει με το πιο σκληρό τρόπο ότι η ασφάλεια στην εργασία δεν είναι ένας φάκελος με μελέτες και υπογραφές. Είναι καθημερινή πρόληψη, έλεγχος των πραγματικών κινδύνων, σωστή συντήρηση, εκπαίδευση και αυστηρή τήρηση των διαδικασιών. Τα αίτια θα τα αναδείξει η έρευνα, γράφει ο Αβραάμ, και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Η πολιτεία όμως οφείλει να εξετάσει αν οι έλεγχοι λειτουργούν πριν χαθεί ένας άνθρωπος και όχι μόνο μετά. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια αυτού του νέου ανθρώπου. Εν πάση περιπτώσει, στέλνει ο Αβραάμ. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην πρωτεύουσά μας. Καλημέρα και εδώ σε όλους τους πρωτευουσιάνους και τις πρωτευουσιάνες που έχει αρχίσει σιγά σιγά. Φεύγει το μαύρο της νυχτός. Εμείς πάντα προσπαθούμε να ρίχνουμε άπλετο φως σε όλες τις γωνιές της ενημέρωσης, όσο σκοτεινές και αν είναι αυτές. Μερικές φορές μας βοηθάει πολύ περισσότερο και το φως της ημέρας που αρχίζει ήδη τώρα σε λίγο, γιατί σύμφωνα με το ημερολόγιο, ένα λεπτάκι εδώ κύριε Μορτάκη, να το γυρίσουμε πίσω εάν καταφέρουμε να το προλάβουμε σιγά καλέ. Σε περίπου 4 λεπτάκια θα αρχίσει να εμφανίζεται ο ήλιος εδώ πάνω από την Πεντέλη, να αρχίσει να ζεσταίνει γενικότερα όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, όλη τη χώρα. Να προσέχετε εκεί έξω και βεβαίως τις πολλές καλημέρες μας, έλα το Σαρδάμ πάει σύννεφο, σε όλους και όλες όσοι εργάζεστε από πάρα μα πάρα πολύ νωρίς, προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε όλοι εμείς καθόλου έτοιμοι. Με τις ψήφους, έτσι για να περνάμε σιγά σιγά και στα πολιτικά, θα διαβάσω και άλλα μηνυματάκια σας. Στο 211-200-8200 σας περιμένει η κυρία Βάσια Κούτρα, όπου μπορείτε να καλείτε για να μας δώσετε τον παλμό της πόλης και να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Και ασφαλώς, εάν δεν θέλετε να σας ακούσουν, για αυτό που θέλετε να ακουστεί στον αέρα, δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα, mail, στο studio@papakirialfm.gr. Θα βρίσκομαι μαζί σας, Σπύρος Παπαδάκης στο ονοματεπώνυμό μου, μέχρι και τις 8. Έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε. Όσον αφορά στα πολιτικά, εχθές επειδή είχαμε την πρώτη ολοκληρωμένη διαδικασία όσον αφορά στα άρθρα του συντάγματος, τα οποία κρίθηκαν και συζητήθηκαν προς αναθεώρηση, είναι προτείνουσα και αναθεωρητέα τα συγκεκριμένα άρθρα. Η επόμενη Βουλή είναι αναθεωρητική για να δούμε τελικά σε ποια άρθρα θα αλλάξουν στο Σύνταγμά μας. Τη διαδικασία σας την έχουμε περιγράψει. Στα πάρα πολύ γρήγορα σας λέμε το εξής. Σε αυτή λοιπόν την ψηφοφορία είναι η πρώτη, θα ακολουθήσει μία δεύτερη προς τα τέλη Αυγούστου. Και η τρίτη ψηφοφορία θα γίνει με τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο, δηλαδή μετά τις εκλογές. Εάν λοιπόν στις δύο πρώτες ψηφοφορίες τα άρθρα που στις δύο πρώτες ψηφοφορίες πάρουν πάνω από 180 ψήφους, στην επόμενη Βουλή χρειάζονται μόνο 151, δηλαδή τις ψήφους της πλειοψηφίας, όποια και αν είναι. Αντίστροφα, όσα άρθρα περάσουν με λιγότερες από 180 ψήφους, τότε στην επόμενη Βουλή χρειάζονται 180 ψηφαλάκια, κάτι παραπάνω δηλαδή από την πλειοψηφία. Για να δούμε. Πάντως αυτή τη φορά με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Σε περίπου 15 άρθρα η αξιωματική αντιπολίτευση δήλωσε απλά παρόν. Είναι τα άρθρα τα οποία θέλει να αλλάξουν η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά θέλει να αλλάξουν με τις δικές της προτάσεις, προθέσεις, εν πάση περιπτώσει. Δεν κατάφεραν να τα βρουν κοινώς. Η πλειοψηφία με τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις, ακόμα και για το άρθρο 86 δεν κατάφεραν να τα βρουν. Ιδιαίτερο πάντως πολιτικό ενδιαφέρον, οφείλω να πω, προκάλεσε η τοποθέτηση, η στάση της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 του συντάγματος που αφορά
στην εξαετή επιμήκυνση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στόχος, λέει, τώρα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το έχει πει δημόσια και ο κύριος Ανδρουλάκης, το ακούσαμε και την Παρασκευή, γενικότερα και πάρα πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, είναι στην επόμενη Βουλή να έχει την πλειοψηφία το ΠΑΣΟΚ, οπότε τα 15 αυτά άρθρα, στα οποία δήλωσε παρόν, το είχε προαναγγείλει το ΠΑΣΟΚ, ότι σε όσα άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, θα δηλώσει απλά παρόν, ενώ τα υπόλοιπα τα καταψήφισε. Η υπόλοιπη αντιπολίτευση καταψήφισε τα πάντα. Στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που έγινε και πάρα πολλής λόγος και υπήρξαν και πάρα πολλές διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων, υπερψήφισαν συνολικά 160 βουλευτές. Υπήρχαν και κάποιοι βουλευτές ανεξάρτητοι, οι οποίοι υπερψήφισαν το συγκεκριμένο άρθρο. 93 βουλευτές καταψήφισαν, 41 από αυτούς δήλωσαν παρόν. Το άρθρο 86, άλλη μεγάλη συζήτηση, περί ευθύνης υπουργών το άρθρο 86. Για την πέρασε με 159 ναι, καταψηφίστηκε, έλα ρε παιδάκι μου, καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, 40 βουλευτές δήλωσαν παρόν. Το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης πέρασε με 159 θετικές ψήφους, καταψηφίστηκε από 93 βουλευτές, ενώ παρόν δήλωσαν 42 βουλευτές. Όσον αφορά στο άρθρο 103 για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, εγκρίθηκε από 161 βουλευτές, ενώ 133 καταψήφισαν. Αυτή λοιπόν είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Είναι το πρώτο, αν θέλετε, επεισόδιο, δεν το λέω επεισόδιο, καταλάβατε, είναι η πρώτη σελίδα, για να το πούμε καλύτερα, η πρώτη σελίδα από τις μέχρι, θα έχουμε να διανύσουμε αρκετές σελιδούλες μέχρι να ολοκληρωθεί και ενδεχομένως να χαθεί και μία ακόμη ευκαιρία να εξυγχρονίσουμε το σύνταγμά μας, να το κάνουμε λίγο πιο βατό, πιο ανθρώπινο, πιο κοντά στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Μπαρμπούτσαλα και πάλι.

Δεν ξέρω πώς θα είδατε τα πράγματα στα ταμπλό των βενζινάδικων, εάν μείνατε ικανοποιημένοι γενικότερα με τις τιμές τις οποίες είδατε να εξελίσσονται χθες, ειδικά σήμερα το πρωί. Περιμένω εσείς που είσαστε στον δρόμο να μου πείτε την άποψή σας. Και σας έχω και ρεπορτάζ, διότι αναρωτιέστε, λέει όλη την προηγούμενη εβδομάδα οι δημοσιογράφοι λέγατε ότι οι ανακοινώσεις αυτές θα γίνουν μόνο εάν το βαρέλι το Brent ξεπεράσει τα 100 δολάρια και μάλιστα για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Τι έγινε τώρα? Ναι, έσπευσε ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει αυτή τη μείωση και την ανακοίνωσε μέσω της κυριακάτικης ανάρτησής του. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει εξαγγελίες που ουσιαστικά ανακοινώνει μέτρα με θετικό, με κοινωνικό πρόσημο ο κύριος Μητσοτάκης. Το έχει ξανακάνει κατά το παρελθόν και συνήθως το κάνει όταν τα πράγματα φτάνουν στο απροχώρητο. Και ποιο ήταν εδώ το απροχώρητο? Μα ασφαλώς το γεγονός ότι υπήρχε η τάση το πετρέλαιο κίνησης να ξεπεράσει σε τιμή την αμόλυβδη βενζίνη. Τι θα σήμαινε αυτό? Θα σήμαινε ότι αυτομάτως, γιατί στην Ελλάδα όταν υπάρχουν αυξήσεις, αυτές τις βλέπουμε με τη μία. Ναι. Όταν υπάρχουν μειώσεις, εκεί καθυστερεί λίγο το πράγμα. Δεν έχουν έρθει, λέει, τα νέα προϊόντα με τις μειώσεις. Ακόμα πουλάμε τα παλιά. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, κάθε φορά που όταν υπάρχει αύξηση, αυτομάτως τα νέα προϊόντα να πηγαίνουν και να κάθονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ, στις λαϊκές αγορές και πάει λέγοντας. Ενώ όταν πρόκειται για μειώσεις, αργούν, λέει, αυτά τα προϊόντα. Δηλαδή, κάποια πράγματα όντως μας ξεπερνάνε και καταλαβαίνουμε για το πόσο μα πόσο πολύ μας δουλεύουν. Ελπίδα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Την αγάπη μου και στον Εμμανουήλ. Καλημέρα, Σπύρο, από το υπέροχο ξημέρωμα στα Μάλια. Αφιερωμένο σε όλους εκεί και καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, Εμμανουήλ. Ο Γρηγόρης, καλημέρα στο παλικάρι μας και όλη την παρέα. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Να περνάτε όμορφα, όμορφα και πάντα μα πάντα με ασφάλεια. Και έχουμε πάρα μα πάρα πολλά μηνύματα από τα εξωτερικά. Θα τα διαβάσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διαλυματάκι. Πρέπει να πάμε, κύριε Μορτάκη. Προλαβαίνω να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον ή μόλις επιστρέψουμε? Προλαβαίνω λοιπόν και πολύ χαίρομαι, διότι έχω ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα να μοιραστώ μαζί σας. Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι? Αυτές τις ημέρες λοιπόν επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινάει ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας, είναι πολύ εντυπωσιακή πραγματικά, θα την απολαύσετε όσοι δεν την έχετε δει, γιατί νομίζω ότι περισσότεροι από εσάς έχετε κάνει αυτό που έχουμε κάνει κι εμείς. Την έχουμε παρακολουθήσει. Διαφημιστικό διαλυματάκι, θα πάμε σε ειδήσεις, σε τίτλους, επανερχόμαστε τριμήτεροι, δικό σας. Α, δεν έχει τίτλους, α, συμπαθάτε με. Πάμε μόνο σε διαφημιστικό διαλυματάκι, δικό σας, κύριο Μορτάκη.

0: Real FM.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

Σήμερα, να ξέρετε, έχει και γενέθλια ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, και ο πρόεδρος της Ελλάς, του νέου κόμματος που άλλαξε τα δεδομένα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Ναι, και ξεκινάμε κάπως έτσι, 32 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, διότι θα μπούμε στη διαδικασία του σκληρού ροκ. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε μικρό χωριουδάκι είτε μεγάλο χωριουδάκι, εκεί που ζείτε, που αναπνέετε, εκεί που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, που ξερωτεύεστε. Βρείτε τη συχνότητά μας, γιατί είναι τεραστίων διαστάσεων, επαναλαμβάνω, το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Βρείτε τη συχνότητά μας, κολλήστε εκεί το ραδιοφωνάκι σας για να μπορείτε να ενημερώνεστε με τον σωστότερο και τον πιο αληθινό τρόπο. Τώρα, όσοι από εσάς δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, δεν έχετε παρά να μπείτε. Κοιτάξτε, εμείς τεχνολογικά είμαστε πάρα πολύ μπροστά. Πάρα πολύ μπροστά, διότι η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android. Μπορείτε λοιπόν να την κατεβάσετε, μπορείτε μέσω του υπολογιστή σας, του tablet σας, του κινητού σας τηλεφώνου, ναι, αυτό το κινητό τηλέφωνο, το οποίο το smartphone μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, να ακούτε Real FM 97,8 σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως άλλωστε κάνει και ο Νίκος. Γεια σου ρε Νίκο, καλημέρα, γράφει από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν ο Νίκος. Επειδή ακούω πολλά, μία ερώτηση, επειδή βρίσκομαι εδώ κάτω, γνωρίζει κανείς ποιο είναι το αποτύπωμα της Τουρκίας στην Νοτιοανατολική Ασία και ποιο το δικό μας? Τη γεωπολιτική ανάλυση με βάζεις να κάνω πρωινιάτικα ρε Νίκο. Λοιπόν, θα το πάμε διαφορετικά. Επειδή όντως καταλαβαίνω τι ακριβώς εννοείς. Κάποια πράγματα είναι μοιρασμένα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι, και νομίζω το νιώθεις και εσύ, ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη αγάπη προς τη χώρα μας. Αλλά βεβαίως η αγάπη των λαών, η αγάπη των πολιτών μιας χώρας απέναντι σε μια άλλη, δεν είναι πάντα παράλληλη με τα πολιτικά τα οποία μπορεί να τρέχουν. Και ανάλογα με τους ηγέτες που υπάρχουν σε κάθε χώρα, στις δημοκρατικές χώρες υπάρχουν και εναλλαγές. Μπορεί να αλλάζει και η πολιτική τους. Είναι άλλο πράγμα η πολιτική και άλλο πράγμα οι πολίτες, δυστυχώς μερικές φορές. Καλημέρα στον Παύλο από το Ντίζελντορφ, την αγάπη μου, να περνάς όμορφα. Πότε θα έρθεις για Ελλάδα, προς Ελλάδα μεριά? Εσύ πρώτα απ' όλα, Νίκο μου, από το Ho Chi Minh City, θα έρθεις καμιά βόλτα για να κάνεις διακοπούλες? Ο Αριστοτέλης πάντως από το Σίδνεϊ. Είδατε πόσοι μας ακούνε στο εξωτερικό, πόσοι μας ακούν και στέλνουν τα μηνύματά τους, και είναι πάρα πολύ μεγάλο προνόμιο για εμάς να έχουμε τα μηνύματά σας από κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Ο Αριστοτέλης λοιπόν στέλνει την καλημέρα του, στέλνει και το print screen με την θερμοκρασία από 9-21 βαθμούς Κελσίου στο Σίδνεϊ. Σε φάγαμε. Εντάξει, θα μου πεις, καλοκαιράκι. Εσείς λοιπόν οι υπόλοιποι, για να περάσουμε λίγο και στα χρηστικά μας, να ξέρετε πως εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής ο καιρός θα είναι σήμερα αίθριος, άνεμοι βόρειοι ως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα σε καμία των περιπτώσεων να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη ασφαλώς, δεν χρειάζεσαι ούτε ομπρελίτσα, το μαγιό όμως καλό είναι ή να το φοράς από μέσα ή να το κουβαλάς μαζί σου. Ποτέ δεν ξέρεις που θα σε βγάλει ο δρόμος σου. Καλημέρα και στο Σάβα από το Ρότερνταμ. Καλημέρα Σπύρο μου, γράφει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Για ελάτε, βλέπω γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικός, θέλω όμως κι άλλα. Και τώρα μπαίνουμε στα πάρα πολύ σκληρά.

Και όταν μιλάμε εδώ σε αυτή την εκπομπή για τα σκληρά, δυστυχώς μιλάμε για τα θέματα της οικονομίας. Το πετρέλαιο Brent σημείωσε πτώση 8,7% με την τιμή να διαμορφώνεται στα 88,36 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 6,70 δολάρια, κλείνοντας στα 82,61 δολάρια το βαρέλι. Να ξέρετε, αυτά είναι τα θετικά. Είναι τα θετικά νέα των τελευταίων ημερών. Μία η δήλωση του Τραμπ, μία η κινητικότητα υπάρχει. Είναι αυτό το οποίο λέμε οι αγορές. Προσπαθούν να κρατήσουν, να αυτορυθμιστούν για να μην μας πάρει και μας σηκώσει ένα πράγμα, ναι. 2. Διότι εδώ μπορεί, ας πούμε, το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ να το παλεύουμε, αλλά όπως και να το κάνουμε τώρα, ρε αδέρφια, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω, είτε πληρώνεις τη βενζινούλα στο 2,01 είτε την πληρώνεις στο 1,999, η τσέπη πονάει. Πηγαίνεις στο βενζινάδικο, λες στον υπάλληλο, βάλε μου σε παρακαλώ πάρα πολύ 20 ευρώ απλή αμόλυβδη, και η βελόνα μετακινείται ελάχιστα. Και αν μέσα σε όλο αυτό βάλουμε και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια τα οποία έχουν αυτό το τεράστιο τίτλο ακρίβεια, ακρίβεια η οποία δεν έχει αντιμετωπιστεί, βρε παιδί μου, όπως την περιμέναμε. Γιατί λοιπόν ο Πρωθυπουργός έσπευσε να ανακοινώσει αυτή τη μείωση? Για ποιο λόγο τα 10 λεπτά επιπλέον μείωση στο ντίζελ, στην αντλία? Φτάσαμε τα 15 λεπτά. Για ποιο λόγο? Μα ακριβώς για να μην περάσει την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Τι θα γινόταν σε αυτή την περίπτωση? Εκεί λοιπόν που τα 2.000 ή 2.000 κωδικοί κατόπιν της συμφωνίας κυρίων με την κυβέρνηση από τους σούπερ μαρκετάδες και τους υπόλοιπους δώσανε τα χέρια και είπαν δεν θα υπάρχει καμία αύξηση, επειδή όλες οι μεταφορές γίνονται με οχήματα τα οποία κινούνται με πετρέλαιο, θα λέγανε παιδιά με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν μπορούμε εμείς να κρατήσουμε τις τιμές στα ίδια επίπεδα και θα βλέπαμε πάλι και άλλες αυξήσεις. Θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, εσύ όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ περνάς καλά? Δεν περνάω καθόλου καλά, πιστέψτε με. Εχθές με το άγχος για να προλάβω ανοιχτά εκεί γύρω στις 9 παρά, πήρα 3 πράγματα. 3 πράγματα! 29 ευρώ. 29 ευρώ! Της λέω, άσε μη μου βάλεις τσαντούλα, να σώσουμε τον πλανήτη σήμερα. Γέλαγε η κοπέλα. Να σώσουμε τον πλανήτη και να σώσουμε και το τριαντάρι, να μην καβαλήσει, μην ξεπεράσει το ψυχολογικό φράγμα των 30 ευρώ. Δεν γίνεται όμως έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Υπάρχει πάρα πολύ πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια στους πολίτες και αυτό καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις, καταγράφεται και στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις και είναι η μεγάλη ανησυχία της κυβέρνησης. Επειδή σας είπα πριν από λίγο και για τον καιρό, να ξέρετε ότι θα έχουμε μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Ξεκίνησε, λέει, χθες. Θα επηρεάσει σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει ως και αύριο Τετάρτη. Μην πλύνετε αμάξι. Θα το βρείτε με τις τάμπες αυτές τις. Για σήμερα αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης προβλέπονται κυρίως σε Στερεά, Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, νησιά του Ιουνίου, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Καλά θα μας πάει αυτό. Εάν δεν βρέξει, που δεν βλέπετε, δεν προμηνύεται καθόλου βροχή, απλά θα έχουμε αυτή την κοκκινίλα. Για να δούμε, προς το παρόν εγώ τον βλέπω πεντακάθαρο και καταγάλανο τον Αττικό ουρανό. Κοιτάξτε κι εσείς να τον απολαύσετε, και ακόμα και αν πηγαίνετε στη δουλειά σας και σκέφτεστε τώρα τι μας λες, ρε μεγάλε, εμείς θα φτάσουμε στο γραφείο και θα ξαναδούμε τον καταγάλανο ουρανό μετά το μεσημέρι στην καλύτερη των περιπτώσεων. Βγείτε λίγο έξω, αγναντέψτε από το παράθυρο, καλό θα κάνει. Κάνει καλό σε εσάς, πάνω απ' όλα.

0: Όσοι ταξιδεύετε και έχετε σκοπό να φτάσετε μέχρι το λιμάνι του Πειραιά, να ξέρετε ότι ξεκινήστε λίγο νωρίτερα, διότι γίνεται, σύμφωνα με το χάρτη που έχω μπροστά μου, γίνεται πραγματικά πανικός και στη δεξιόστροφη και στην αριστερόστροφη, ειδικά στην πύλη 7 βλέπω, τώρα δεν ξέρω από εκεί πια, έχει πάρα μα πάρα πολύ κίνηση. Οπότε σπεύσατε στην περίπτωση που έχετε να ταξιδέψετε και καλό ταξίδι να έχετε και καλά να περάσετε. Σπεύσατε παρακαλώ για να μην δείτε το πλοίο να φεύγει. Ξέρετε, είναι σπαρακτικό, το έχω πάθει, γι' αυτό σας το λέω. Δεν είναι και από τις καλύτερες στιγμές που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος. Να φτάνεις ας πούμε τρέχοντας εκεί στο λιμάνι του Πειραιά. Στο μεταξύ πρόσεξε να έχεις γκρινιάξει κιόλας πριν. Να έχεις γκρινιάξει ότι αμάρε παιδί μου και δεν θέλω να πάω σε νησί και αν είναι δυνατόν και δεν μ' αρέσει να είμαι εγκλωβισμένος και δεν, και είναι έτσι το επάγγελμα που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να σε πάρουν τηλέφωνο και να πρέπει να φύγεις. Τι θα τους πω εγώ, ότι θα έρθω αύριο γιατί δεν έχει πλοίο ή είναι γεμάτο? Να έχεις κάνει λοιπόν όλο αυτό το σαματά, να φτάνεις και να βλέπεις την μπουκαπόρτα να κλείνει και το πλοίο να φεύγει. Δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ το βλέμμα της, πρέπει να σου πω. Πρέπει να ήταν ένας από τους λόγους που χωρίσαμε κιόλας. Δεν θυμάμαι καλά, έχω και αδύναμη μνήμη. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι και το καλύτερο πράγμα να βλέπεις το πλοίο να φεύγει. Τουλάχιστον αν το πάθεις αυτό στο αεροδρόμιο, το έχω πάθει και αυτό. Εάν το πάθεις αυτό στο αεροδρόμιο, δεν βλέπεις το αεροπλάνο σου, δεν ξέρεις ποιο είναι. Κατάλαβες? Δεν έχει αυτό. Ένα το πλοίο το βλέπεις, λες αυτό. Και μετά σου λέει το έκανες επίτηδες. Αν δεν το έκανα επίτηδες, είχε κίνηση. Αποκλείεται το έκανες επίτηδες. Συνήθως όταν πηγαίνουμε στον Πειραιά, δεν πηγαίνουμε από αυτό το δρόμο, πάμε από άλλον. Άντε να της το εξηγήσεις τώρα. Για πες. Στο μεταξύ, η μάχη της βαλίτσας είναι κάτι άλλο που το λέει τώρα ο Μορτάκης. Το έκανες επίτηδες, λέει, για να μην κουβαλάς τις βαλίτσες. Λοιπόν, είναι και αυτός ένας πάρα πολύ έτσι, πώς να το πω, ένα πολύ δυνατό επιχείρημα. Αλλά, βρε παιδιά, να σας πω κάτι. Συνήθως τώρα, ας πούμε με τη Μαρία που ήταν να πάμε μαζί διακοπές, δεν πήγαμε τελικά, πήγε μόνη της. Τα έχουμε πει αυτή, μην τα λέμε. Γιατί το επαναλαμβάνω, με έχει πονέσει, πώς να το κάνουμε τώρα. Όταν έφτιαχνε τη βαλίτσα, μου λέει θα πάρουμε δύο ξεχωριστές. Τι να πάρουμε δύο ξεχωριστές, παιδάκι μου? Φυσικά. Τι βάλουμε στο αυτοκίνητο? Μία βαλίτσα και τη βάλουμε στο αυτοκίνητο. Τρία ρούχα. Τρία ρούχα, εγώ θα πάρω τρία ρούχα. Τώρα προσέξτε. Το ωραίο φίλο, επειδή θέλει να είναι ωραίο και περιποιημένο και στις διακοπές, όχι ότι μας χαλάει, δεν μας χαλάει καθόλου, αλλά λέμε τώρα, θα πρέπει να πάρει και διαφορετικά φορεματάκια, θα πρέπει να πάρει άλλο παπουτσάκι για την έξοδο, άλλο παπουτσάκι για τη βόλτα, άλλο παπουτσάκι για την παραλία. Εμείς με ένα σπορτεξάκι στις διακοπές είμαστε μια χαρά, ρε παιδί μου. Ένα παντελονάκι ίσα ίσα σε περίπτωση που θέλεις να πας κάπου να φας ρομαντικά. Σαγιονάρα επιβάλλεται, τη δίχαλη, έτσι, δεν το συζητάμε, επιβάλλεται. 2-3 σορτσάκια και άντε και 2-3 μαγιό. Και τα μπλουζάκια, τις σερτάκια που δεν πιάνουν και χώρο. Τα κάνεις ένα έτσι κουβαράκι, τσουκ, τα πετάς και τελείωσε υπόθεση. Όχι. Πετσέτες. Τι αν τις κάνεις, βρε αγάπη μου, τις πετσέτες? Εκεί που θα πάμε θα έχει πετσέτες. Δεν. Όχι, θέλω τις δικές μας πετσέτες. Λέω να πάρουμε και μαξιλαροθήκες. Τι ήταν να το πω, ρε Μορτάκη, μου λέει, ωραία ιδέα, δεν το είχα σκεφτεί. Πήραμε και μαξιλαροθήκες. Καλημέρα στο Σπύρο το συνονόματο, τον ταξιτζή μας, καλή σου μέρα. Σπυράκο, καλημέρα, έφτασε και το πετρέλαιο κίνησης, 2 ευρώ, Σπυράκο. Α, μάλιστα. Για φτιάξε με τώρα, διότι αυτό δεν το είδα το πρωί. Εάν έχεις και φωτογραφία, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να μου στείλεις. Στα 2 ευρώ λοιπόν το πετρέλαιο κίνησης, μου γράφει ο συνονόματος ο Σπύρος, ταξιτζής, γυρίζει όλη την Αθήνα, θέλω λοιπόν και τη συνδρομή των υπολείπων. Να προσέχετε, κυκλοφορούν πολύ περίεργοι, μπορεί να είναι περισσότερο, να μην υπάρχει τόσο πολύ κίνηση στους δρόμους, ενδέχεται, ναι, εκεί της rush hour που λένε, ναι, στις ώρες αιχμής, δυσκολεύουν τα πράγματα, αλλά επιτοπλίστων τα πράγματα είναι σαφώς πολύ καλύτερα από ό,τι τις προηγούμενες ημέρες. Έχει φύγει αρκετός κόσμος, προσεχώς, ελπίζουμε να φύγετε και οι υπόλοιποι, να μας αφήσετε, να ψελουαδιάσετε τη γωνιά Περνάμε καλύτερα μονάχοι μας όταν δουλεύουμε, να ξέρετε. Με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου, συνονόματε, και εσύ και οι υπόλοιποι, όλα τα παλικάρια, οι μικροί ήρωες της καθημερινότητας, γυναίκες και άνδρες. Καλημέρα μου, γράφει ο Άξελ, ναι, και πάμε αμέσως. Α, μόλις έβαλα βενζίνη με 2027. Ναι, καλέ μου, αλλά έχεις βάλει την ενισχυμένη, όπως μου γράφεις, με 2027. Δεν έχουμε φτάσει στα συγκρίσιμα μεγέθη. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Προς το παρόν συγκρίνουμε την απλή αμόλυβδη. Ο Αλέξης λοιπόν μου στέλνει 2027 ενισχυμένη. Θέλω να μου δώσετε τιμές που συναντάτε στο διάβα σας. Απλή αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Αντώνη Μορτάκη, ξέρεις ποιο χούι δεν φεύγει ποτέ από το δημοσιογράφο, από τον κανονικό δημοσιογράφο, έτσι. Γιατί έχουμε, συναντάμε πολλά πράγματα και περίεργα. Από τον κανονικό δημοσιογράφο λοιπόν δεν φεύγει ποτέ το χούι, δεν βγάζει από μέσα του, και πολύ καλά κάνουμε, το χούι του ρεπόρτερ. Λοιπόν, Terence Quick, την καλημέρα μου, την αγάπη μου, όλων εδώ και από τον Αντώνη το Μορτάκη, την καλημέρα αγαπητέ Τέρι, και από τη Βάσια την Κούντρα, ωραία. Είπαμε σήμερα, δεν ξέρω, είναι του Αγίου Σαρδάμ. Πήρε τηλέφωνο ο Τέρι και μας ενημέρωσε, ο Terence Quick, ότι εδώ στο βενζινάδικο, όπως περνούσε κοντά στο Real τώρα, για να μην πούμε περισσότερες λεπτομέρειες, πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη βενζίνη η 95. Και πάνω από τα 2 ευρώ και το diesel κίνησης, το πετρέλαιο κίνησης. Βοηθιά μας! Δεν έχει πάει καλά αυτό. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Και πραγματικά, να επαναλάβω τις τιμές. Εγώ θα τις ξαναπώ τις τιμές. Και δεν έχω και κανένα απολύτως, και καμία απολύτως τύψη που λένε. Το πετρέλαιο Brent, το βαρέλι το Brent, ένα λεπτάκι για να βρω τις τιμές, γιατί εντάξει μην νομίζετε ότι τις θυμάμαι, αν καταφέρω τώρα εγώ εδώ με την τεχνολογία να βγάλω άκρη, τόσοι Τουρκοί θα μείνουν που έλεγε και η γιαγιά μου στο χωριό. Σε κάθε περίπτωση έχει μειωθεί, έχει πέσει η τιμή. Για ποιο λόγο εδώ εξακολουθεί να υφίσταται αυτό το ράλι προς τα επάνω? Θα γυρίσουν κάποιοι και θα πούν, έλα μωρέ τώρα δεν τα ξέρεις. Τι σημαίνει, επειδή τα ξέρω δηλαδή πρέπει να βουλώνουμε το στόμα μας? Τι σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε τα στραβά μάτια? Τι σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα λέμε? Δεν πρέπει να μαλλιάζει η γλώσσα μας? Ναι, θα συνεχίσει να μαλλιάζει η γλώσσα μας και να τα λέμε και να τα φωνάζουμε. Φανταστείτε δηλαδή να μην έκανε την παρέμβαση αυτή ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό λοιπόν το κόστος, με την ανάρτησή του ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρει ότι κοστίζει 30 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν άλλα 200 στον κουμπάρα. Αυτά πότε περιμένουμε να τα ρίξουμε στην αγορά? Αυτά πότε περιμένουμε να δημιουργήσουν ένα ανάχωμα προστασίας? Ακούστε λοιπόν, το πετρέλαιο Brent έχει σημειώσει πτώση 8,7%, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 88,36 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 6,70 δολάρια, κλείνοντας στα 82,61 δολάρια το βαρέλι. Απέχει κατά πολύ από τα 100 δολάρια, που είναι το όχι το ψυχολογικό και το πρακτικό φράγμα. Κυβερνητικό στέλεχος, κορυφαίο, κάνοντας ρεπορτάζ, συνομιλώντας μαζί του, θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του, κανένα απολύτως θέμα. Μας έλεγε το εξής: αυτά τα 200-230 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν όταν ξεπεράσει το Brent, το βαρέλι, τα 100 δολάρια, και για ένα χρονικό διάστημα 5 ημερών συνεχόμενα, 5, 7 ημερών, 8 ημερών. Εκεί λοιπόν θα παρέμβει η πολιτεία. Το είπε μάλιστα εχθές ο κύριος Μητσοτάκης. Είχε πάει στο Σάλτσμπουργκ. Συναντήθηκε με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Και το είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε τις ευπαθείς ομάδες. Τι θεωρείτε αυτή τη στιγμή όταν μας το στέλνετε? Μας το είπε και ο Terence Quick. Όταν έχει φτάσει ήδη πάνω από τα 2 ευρώ. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, σε λιγότερα από 48 ώρες η παρέμβαση την οποία έκανε ο κύριος Μητσοτάκης με την ανάρτησή του έχει ήδη εξανεμιστεί. Έφυγε. Ένα πουφ ήτανε και πάει. Και θα μου πείτε τώρα, τα περιμένω τα μηνύματα, ξέρω, είναι και 7 παρά 5 και ξέρω μάλιστα και ποιοι. Θα μου στείλετε μήνυμα και θα μου πείτε, γιατί τα λες έτσι? Φαντάσου αν δεν είχε γίνει η παρέμβαση, που θα είχε φτάσει? Γιατί ναι, η πραγματική τιμή είναι στα 2.10, 2.15. Άρα, μάλλον οι έκτακτες αυτές καταστάσεις χρειάζονται, οι έκτακτες αυτές περιστάσεις χρειάζονται και έκτακτες λύσεις
και γενναίες λύσεις, γενναίες αποφάσεις. Νομίζω ότι πρέπει να τις λάβετε.

Βρε Άρη μου, να σε ρωτήσω κάτι. Διότι πραγματικά είσαστε. Δεν ξέρω εάν. Αν παίρνεις μεροκάματο, γι' αυτό εγώ είμαι μαζί σου, να το ξέρεις. Αλλά γιατί δεν έστειλες, λέει, τα παιδιά σου στα ιδιωτικά φροντιστήρια? Ποιος σε κάνει να πιστεύεις πρώτα απ' όλα ότι τα παιδιά μου, όπως και εγώ, δεν περάσαμε από ιδιωτικά φροντιστήρια? Γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω για ποιο. Αναρωτιέσαι, δηλαδή, είναι η χαζή ερώτηση της ημέρας? Όπως αντιλαμβάνεσαι, εγώ αποφεύγω να δίνω χαζές απαντήσεις. Όχι τίποτα άλλο, λέει, για να δώσουμε το παράδειγμα του εξυγχρονισμού του συντάγματος. Δηλαδή, ο εξυγχρονισμός του συντάγματος έχει να κάνει μόνο με το άρθρο 16 και στο κάτω-κάτω της γραφής. Το δικαίωμα της επιλογής μπορούμε να το αφήνουμε στους πολίτες, στους γονείς, στα παιδιά? Εμένα, παραδείγματος χάρη, επειδή πέρυσι με τη μεγάλη μου την κόρη περάσαμε όλη αυτή την, πώς να το πω, όλη αυτή τη διαδικασία και περάσαμε όλα τα συναισθήματα τα οποία μπορεί να περάσει ένας γονιός και ένα παιδί που δίνει πανελλαδικές εξετάσεις. Της στήριξης, της αγωνίας, της λύπης, της χαράς.

0: καρδιά μας. Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, όταν βγήκαν οι βάσεις λοιπόν, δεν ήταν τόσο άσχημα τα πράγματα. Και πέρασε φιλολογία. Στο Ρέθυμνο, στο Ρέθυμνο. Στο μεσοδιάστημα όμως, που η Άννα για κάποιο λόγο ήταν πάρα πολύ σίγουρη ότι δεν πρόκειται να περάσει πουθενά, οι εναλλακτικές που είχαμε στα χέρια μας ήταν ελάχιστες, αγαπητέ μου Άρη. Ελάχιστες. Και το να στείλεις το παιδί σου στα 19 του, 18-19, στο εξωτερικό, δεν ξέρω. Εμένα δεν μου καθόταν καλά, μου κλώτσαγε. Θα ήθελα λοιπόν να έχω την επιλογή. Θα ήθελα να έχω την επιλογή για να μείνει η κόρη μου στην Ελλάδα. Σε δεύτερο χρόνο, είτε για μεταπτυχιακό, είτε για οτιδήποτε άλλο. Ασφαλώς να κάνει την επιλογή της. Το κάθε παιδί να κάνει τη δική του επιλογή. Αλλά μην τα μαυρίζουμε όλα και μην τα φτάνουμε όλα στο σημείο. Άκου λέει, βρεγμένη σανίδα, ο εξυγχρονισμός. Για μένα εξυγχρονισμός θα είναι να αλλάξει το άρθρο 86, παραδείγματος χάρη. Για μένα εξυγχρονισμός θα είναι να αλλάξουν οι θητείες. Να αλλάξουν οι θητείες, ναι, των πολιτικών αρχόντων αυτής της χώρας. Να υπάρχει περιορισμός. Να υπάρχουν περισσότεροι και μεγαλύτεροι έλεγχοι. Ακόμα και να υπάρχει και τρόπον τεινά γερουσία που να ελέγχει τη Βουλή και τον εκάστοτε Πρωθυπουργό. Λέω εγώ διάφορα πράγματα τα οποία δεν τα λέω ουσιαστικά, απλά υιοθετώ απόψεις πολιτικών και όχι μόνο αναλυτών, συνταγματολόγων. Λοιπόν, επειδή το βαρύναμε και το κουράσαμε, απλά ρε Άρη μου, okay. Κάθε μέρα, κάποια στιγμή, είναι λογικό ότι θα λάβεις και μία απάντηση. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Παρακαλώ.
1: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
1: Real FM. Η ώρα είναι 7.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Δικές.
1: Real FM. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε 4 λεπτάκια μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Απέναντί μου έχω τον κύριο Αντώνη Μορτάκη, ο απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 βρίσκεται η κυρία Βάσια Κούτρα. Μπορείτε λοιπόν να καλείτε και θα σας καθοδηγήσει η κυρία Κούτρα για αυτά τα οποία θέλετε να ακουστούν στον αέρα. Στούντιο παπά κυρία Real FM, έλα να το πάμε από την αρχή. Τι γίνεται σήμερα, ρε Μορτάκη, ειλικρινά? Ρε παιδιά, μπορείτε κάποιος εκεί έξω να ξέρει να ξεματιάζει κάποιος, ε? Λοιπόν, ρίξτε ένα ξεμάτιασμα. Ελάτε, γιατί είναι και Τρίτη κιόλας. Είναι και 28 Ιουλίου. Είναι και 2026. Όλα μαζεμένα. Τι κακό έχουν όλα αυτά μαζεμένα. Τίποτα απολύτως. Εμένα δεν μου έχει κάτσει καλά σήμερα η μέρα από το πρωί. Λοιπόν, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε λοιπόν τα μηνυματάκια σας. Εμείς τα βλέπουμε αυτά σε πραγματικό χρόνο. Σπυρός Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Με ρωτάτε πολλά πραγματάκια για αυτό το οποίο συνέβη στα εξαμήλια του νομού Κορινθίας. Δεν έχω δυστυχώς να συνδράμω περισσότερο σε σχέση με αυτά τα οποία σας είπα λίγο νωρίτερα. Το μόνο πράγμα το οποίο μπορώ να κάνω, υπάρχει πρώτα απ' όλα ένα βίντεο ντοκουμέντο που αν μπείτε στο enikos.gr μπορείτε να το δείτε από τη στιγμή της φωνικής έκρηξης. Επαναλαμβάνω ότι έχουν γίνει 3 συλλήψεις ανάμεσα τους και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Ένας νεκρός, ένας 67χρονος, ο οποίος έχασε τη ζωή του. Ο εκοφαντικός θόρυβος, πρέπει να σας πω, από την έκρηξη, αναστάτωσε σχεδόν, δηλαδή ακούστηκε μέχρι το λουτράκι. Ακούστηκε μέχρι το βραχάτι. Από τα εξαμήλια, όσοι γνωρίζετε χωροταξικά, όσοι γνωρίζετε το ανάγλυφο της περιοχής, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά η έκπληξη, ας πούμε, να ακούσω ότι ο θόρυβος αυτός, πόσο δυνατός ήταν ο θόρυβος που ακούστηκε σε όλα τα παράλια εκεί του νομού Κορινθίας. Σας λέω, από το βραχάτι μέχρι το λουτράκι το ακούσανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι ένας συνάνθρωπός μας δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας. Θα πρέπει οι αρχές πάρα πολύ σύντομα να δείξουν τι ακριβώς έχει συμβεί, να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο το κάθε εργοστάσιο ή κάθε επιχείρηση λειτουργεί, κάποιες επιχειρήσεις λειτουργούν τελείως ανεξέλεγκτα, κάνουν ό,τι θέλουν, ρε παιδί μου. Εμείς λέμε, η εποχή δεν επιτρέπει τις θερμές εργασίες. Και αυτοί κάνανε τώρα ηλεκτροσυγκόληση, λέει, δίπλα σε ένα, αυτό το οποίο είχε αέριο μέσα. Δηλαδή πόσο πια. Έκαναν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε δεξαμενή στο χώρο του εργοστασίου, και αυτό το οποίο ψάχνουν να βρουν οι αρχές είναι αν υπήρξε διαρροή από σωλήνα που περνούσε από τη δεξαμενή που μετέφερε προπάνιο. Δηλαδή, okay. Εντός του εργοστασίου εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν και άλλοι 4 εργαζόμενοι, οι οποίοι πρόλαβαν να βγουν την τελευταία στιγμή. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα στην κίνηση, ο άγνωστος οδηγός, πρέπει να σας πω ότι δεν ταλαιπωρείται ιδιαίτερα. Στον Κηφισό βλέπω ένα πολύ μικρού μήκους μποτιλιαρισματάκι λίγο πριν την Αχαρνών. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αντιμετωπίσιμο. Στην άνοδο αυτό. Στην κάθοδο υπάρχει επίσης ένα μικρού μήκους μποτιλιάρισμα, το οποίο εκεί από τα Σεπόλια μέχρι και λίγο πριν τη Λεωφόρο Αθηνών είναι αυτό το μποτιλιαρισματάκι, ανοιχτό κόκκινο. Οπότε αυτό, Λεωφόρος Αθηνών, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, πρέπει να σας πω. Λίγο πριν τη στροφή που είναι το Ιερόν της Αφροδίτης, λίγο πριν από αυτό το σημείο ξεκινά το μποτιλιαρισματάκι, φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, σκάρτα μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, οπότε μπορείτε και από εκεί να κινηθείτε πιο εύκολα. Στο κέντρο τώρα της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, εάν εξαιρέσουμε το φανάρι εκεί στο Χίλτον, κατά τα λοιπά τα πράγματα δεν είναι άσχημα. Και στην Αρδιτού, σφαίρα αέρα πηγαίνετε, περνάτε μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, το χαιρετάτε και δεν σας βλέπει και άνθρωπος. Όχι ταχύτητες περίεργες,
Εντάξει. Όχι ταχύτητες περίεργες. Να προσέχουμε παρακαλώ πολύ. Καλημέρα Μανώλη μου, θα συμφωνήσω απόλυτα με το μήνυμα το οποίο στέλνεις. Γεια σου Γιώργο από τα Χανιά, καλημέρα Σπύρο. Το σύνταγμα μας εκτός από απλοποιημένο, ανθρώπινο και λειτουργικό για τον Έλληνα, θα πρέπει να εφαρμόζεται κιόλας και όχι να καταπατάτε παράφορα από την εκάστοτε κυβέρνηση. Καλή συνέχεια. Δεν ξέρω τι παραδείγματα έχεις να μου φέρεις όσον αφορά στο θέμα του συντάγματος. Και εδώ μερικές φορές είναι τόσο σύνθετο και τόσο περίπλοκο. Πρώτα απ' όλα εμείς οι δημοσιογράφοι που θέλουμε να πούμε, να βγάλουμε κάτι στον αέρα το οποίο να είναι έγκυρο, επικοινωνούμε με συνταγματολόγους. Ανάλογα τώρα, ο κάθε συνταγματολόγος μπορεί να εκφέρει και διαφορετική άποψη για το ίδιο θέμα. Εκεί κάπου μπερδευόμαστε, γιατί δεν ρωτάμε, εμείς έχουμε την κακή συνήθεια να μην ρωτάμε μόνο έναν. Άρα λοιπόν όντως θα συμφωνήσω στο απλοποιημένο του πράγματος, όντως θα συμφωνήσω στο γεγονός ότι θα πρέπει ασφαλώς και να εξυγχρονιστεί, όντως θα συμφωνήσω πάρα πολύ στο γεγονός ότι δεν μπορεί το Σύνταγμα να λειτουργήσει κατόπιν ερμηνειών, άρα το γεγονός ότι πρέπει να γίνει πιο απλοποιημένο, πρέπει να απλοποιηθεί και με λιγότερους αστερίσκους, σημαίνει ότι ενδεχομένως να μην έχουμε και αυτό το οποίο αναφέρεις στο μήνυμά σου, αγαπητέ μου Γιώργο από τα Χανιά. Ο Λεωνάρδος, καλή σου μέρα Λεωνάρδο. Καλημέρα λέει Σπύρο, είσαι αληθινός γνήσιος και με μια εκπομπή που βαδίζει συνέχεια εμπρός. Να σε καλά Λεωνάρδο, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ο Στέργιος, καλημέρα σας λέει από τη Λαϊκή στα Σούρμενα. Ξέρεις μορτάκι που είναι τα Σούρμενα? Είναι πάνω από το ελληνικό. Από τον ανατολικό αερολιμένα, πάνω από τη Βουλιαγμένης. Εκεί σας Σούρμενα, εκεί μένει η κοινωνά μου. Καλημέρα, καλημέρα. Ωραία περιοχή, πάρα πολύ ωραία περιοχή. Σου εγώ και ιστορία, true story. Όταν κάποια στιγμή ο παππούς μου, του οποίου φέρω το όνομα από την πλευρά του πατέρα μου, ο παππούς ο Σπύρος, τους είχε μαζέψει ο πατέρας τους, όλα τα αδέρφια, είχε πει, μπας περιπτώσει, εδώ στο χωριό, στον Αγιο Δημήτρη, που υπάρχουν τα χωράφια, με τις ελιές, με το ένα, με το άλλο. Και λέει κάποια στιγμή ότι έχουμε, λέει, και κάτι οικόπεδα. Είναι, λέει, πάνω από το αεροδρόμιο εκεί στην Αθήνα. Είναι κάτι ξερόχορτα, είναι κάτι αυτό, δεν είναι. Τότε δεν είναι. Three and the cuckoo ένα πράγμα. Λοιπόν, ο παππούς μου, έτσι, φοβερός διαπραγματευτής, το έχω πάρει. Χτύπησε το χέρι στο τραπέζι και είπε, να σου πω, κοίταξε, εγώ είμαι το αγόρι της οικογένειας, είμαι ο άντρας, θέλω τα χωράφια για να μπορέσω να τα δουλέψω και να βγάλω λεφτά. Τα οικόπεδα εκεί στην Αθήνα δώσα στις αδερφές μου. Έτσι έγινε μορτάκι, πήγαινε τώρα στα Σούρμενα για να βρεις οικόπεδο ή πήγαινε να αγοράσει σπίτι. Αφήστε τα παιδιά, όλοι ζούμε, σε κάθε οικογένεια υπάρχει και από ένα δράμα. Γεια σου ρε Αβραάμ, καλημέρα. Ο Αβραάμ αναφέρεται στα δηληστήρια και στους βενζινοπόλες. Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Δεν ξέρω αν φταίνε μόνο τα δηληστήρια, δεν ξέρω αν φταίνε μόνο κάποιοι πρατηριούχοι. Αυτό το οποίο έχω να σου πω είναι το εξής. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης σε κάθε περίπτωση δημιουργεί την αύξηση. Διότι προσέξτε, έχουμε το παράδειγμα της Κύπρου. Ποιο είναι το παράδειγμα της Κύπρου? Η Κύπρος αγοράζει διηλισμένο καύσιμο από την Ελλάδα. Το πουλάει φθηνότερα από ό,τι το πουλάνε οι βενζινοπόλες στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Διότι έχει πολύ χαμηλότερη φορολογία και δεν υπάρχει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Απέχει πολύ η τιμή. Είναι κάτω από το 1,4, έχω την εντύπωση. Εάν κάποιος γνωρίζει και ακριβώς, για να μην μπαίνω τώρα στη διαδικασία να γκουγκλάρω, εδώ είμαστε για να μας στείλετε μηνυματάκι. Λοιπόν, τώρα θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του.
Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακαλύψε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Είπαμε να τα παρακολουθήσετε αυτά τα story, αυτές τις αναρτήσεις και όλη αυτή την ιστορία στα social media της εταιρείας Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα.

Και ξεκινάμε με την Κόντρα News, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά. Ξέσπασμα οργής κατά Μετρό και Άβαξ. Τι αναφέρουν στο κείμενο φωτιά που κοινοποίησαν στους αρμόδιους φορείς. Στη δικαιοσύνη καταφεύγουν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις επικίνδυνες ρογμές στα σπίτια τους. Εδώ λοιπόν είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα επίσης το οποίο έχει να κάνει και με την πολιτεία. Το έχουμε συζητήσει και μάλιστα πριν βγω εγώ σε άδεια, τώρα είναι σε αδιούμπα γιατί με ρωτάτε το Στεφανάκι μας. Πρέπει να ξεκουραστεί για το τσουνάμι μας. Είπαμε τσουνάμι, τσουνάμι, τσουνάμι, αλλά πρέπει να ξεκουραστεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση το είχαμε συζητήσει για το τι ακριβώς και τα κενά τα οποία υπάρχουν και το τι θα έπρεπε να έχει κάνει ήδη η πολιτεία. Και όταν αναφέρομαι, όταν λέω τη λέξη πολιτεία, δεν αναφέρομαι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, το χρονικό της τραγωδίας Εξαμήλια και ο θάνατος του 25χρονου ερευνάται για διαρροή προπανίου κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης. Νέα πειρά από Ελλάς. Δεν υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα με ακροδεξιές ιστερίες. Είναι έτερο χτύπημα στην εφημερίδα Κόντρα News. Περνάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Τα μυστικά για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι με ελάχιστο κόστος αγοράς εγκατάστασης από 800 έως 1000 ευρώ. Πολύ ενδιαφέρον, εξοικονόμηση έως 20%. Ο 17χρονος που τρέλανε την Bayern, Κωνσταντίνος Καρανδρίκας, με χρυσό ντύλο καρέτσα στην Dortmund. Κοιτάξτε να δείτε πόσες επιτυχίες έχουμε στον αθλητικό τομέα. Άντε, μας κάνετε και χαμογελάμε λίγο ρε παιδί μου. Είναι σαν να το βιώνουμε κι εμείς. Οι μνήμες από την τραγωδία στη Βιολάντα ξύπνησαν στα Εξαμήλια. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Απογευματινής.

0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Πώς επιτρέπεται να λειτουργούν αυτά τα κόμματα? Αυξήθηκαν κατά 121 εκατομμύρια μέσα σε ένα χρόνο τα χρέη τους. Πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ τα χρέη Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η Δημοκρατία. 2 μέτρα και 2 σταθμά σε βάρος των πολιτών, σπίτια στα φαντς, κατασχέσεις λογαριασμών για ομοκρόφυλες και πληστηριασμοί χωρίς τέλος είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Ξέφυγε εντελώς ο Άδωνης Γεωργιάδης, διόρισε την κολλητή του Ματίνα Παγώνη στην Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Βλέπει παντού εχθρούς και ψεύδεται πάλι για την Νοβάρτης, είναι ένα από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Μετά την γκάφα, θερμό επεισόδιο Τασούλα Κακλαμάνη, η καινή καρέκλα στο Προεδρικό άναψε φωτιές μεταξύ τους, είναι μερικά από τα θέματα όπως τα καταγράφει στο πρωτοσέλιδό της η Δημοκρατία. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. 3.312 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Όλοι οι διαγωνισμοί για το δημόσιο είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Αναθεώρηση όχι από την υποσυνδρομική κομπανία της αντιπολίτευσης. Ξεσηκωμός κατά του υπερτουρισμού στη Μαγιόρκα. Συμβαίνουν και αυτά. Το ζούμε και εμείς εδώ, σε κάποιες από τις περιοχές της χώρας μας. Μήνυμα Μητσοτάκη για παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγορά ενέργειας. Συναντήθηκε με τον Αυστριακό καγκελάριο στη Βιέννη. Σας είπαμε δύο πραγματάκια. Έστειλε και μηνύματα στο εσωτερικό της χώρας από τη συνάντηση αυτή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και από τον ελεύθερο τύπο περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Ενόχληση Μαξίμου για Φλωρίδη Τριαντόπουλο, μέρος της υπερασπιστικής γραμμής του Υφυπουργού, η εντολή Πρωθυπουργού για το μπάζωμα. Μάλιστα. Προσωπική άποψη του Υπουργού Δικαιοσύνης ότι καλώς έγιναν ενέργειες στον τόπο του δυστυχήματος. Γκάφα Μαρινάκη μίλησε για τεκμήριο αθωότητος Τριαντόπουλου πριν παραπευθεί στο ειδικό δικαστήριο. Δυσαρέσκεια για το κάρφωμα στον Πρωθυπουργό που ανοίγει ζήτημα ηθικής αυτουργίας είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας. Και περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Διαβούλευση ερήμην των αρμοδίων. Νομοσχέδιο για τη διαχείριση του νερού. Κοινοβουλευτικό φήμωτρο από την κυβέρνηση σε άμεσα εμπλεκόμενους φορείς. Γιγαντώνονται οι εισηγήσεις σε ΙΔΑΠ και ΙΑΘ που απορροφούν δημοτικές υπηρεσίες. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα το οποίο έχει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών. Πλήρως απομονωμένη η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά στη συνταγματική αναθεώρηση. Εξαμήλια Κορινθίας, φωνική έκρηξη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών και περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Στην Καθημερινή λοιπόν το κεντρικό της θέμα είναι ακόμη ένα θύμα σε χώρο εργασίας και υπάρχει αυτή η φωτογραφία. Συγκλονιστική φωτογραφία, πώς έγιναν όλα. Ο Τραμπ επιμένει για τα F-35. Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω, σπουδαίο σύμμαχος στην Τουρκία. Ανοίγει σήμερα τα χαρτιά του ο Γκουτιέρες για τον Κυπριακό. Στα χέρια των αρχών του Ντουμπάι, ο Έντικ, όπου η Ελλάδα απαιτεί να εκδοθεί στη χώρα μας, ο Έντικ, για όλα αυτά τα οποία έχει κάνει. Επειδή είναι Ρώσος πολίτης όμως, το ίδιο αίτημα έχει θέσει από την πλευρά της. Και η Ρωσία, ο ίδιος θέλει σε κάθε περίπτωση στη Ρωσία να εκδοθεί. Για να δούμε. Χωρίς συνένεση η πρώτη πράξη της αναθεώρησης, λιγότερα καύσιμα, λιγότερα κρατικά έσοδα είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής και περνάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Η Ισλαμιστική τρομοκρατία είναι εδώ. Συναγερμός από το χτύπημα στο Βερολίνο. Η εξαγωγή της θρησκευτικής βαρβαρότητας στην Ευρώπη χτυπά τη σκέψη, την ελευθερία και τον τρόπο ζωής της. Σοφία Βούλτεψη, ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα σε αριθμούς, πρωταθλητής και στην παιδική φτώχεια. Είναι τα δύο κεντρικά θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Το Μανιφέστο. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Κίνητα κύμα μεταβιβάσεων, γιατί συνεχίζεται η έκρηξη στις γονικές παροχές με αύξηση 25% σε σχέση με πέρυσι, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Οι περίρωες, ποιος θα είναι τελικά ο νέος Black Panther, το συζητούσαμε χθες, μας στέλνατε και μηνύματα. Κυπριακό, τι περιλαμβάνει το σχέδιο πλαίσιο Plus. Θα τα συζητήσουμε αυτά μέσα στην εβδομάδα, αφότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και η επίσκεψη του Γκουτιέρες στην περιοχή. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Ελεύθερη ώρα. Νέα παγίδα της ψηφιακής δικτατορίας με ψηφιακό διαβατήριο στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερης Ώρας. Για να περάσουμε και στον ριζοσπάστη. Αρένες θανάτου για τα κέρδη, οι χώροι δουλειάς, όχι άλλοι νεκροί στο μεροκάματο. 67χρονος εργάτης νεκρός από έκρηξη στα Εξαμήλια Κορινθίας. Το 67χρονος έχει βάλει και ένα θαυμαστικό μέσα σε παρένθεση τον τίτλο της η εφημερίδα ριζοσπάστης. Political. Brand Affair για τα F-35 της Τουρκίας. Ο Έντι Ζεμενίδης αποκλειστικά στην Political. Ο εκτελεστικός διευθυντής του Hellenic American Leadership Council αποκαλύπτει τη μάχη που δίνουν 7 ισχυρά αμερικανικά λόμπι για να βάλουν stop στα σχέδια του Σουλτάνου. Όλες οι αλήθειες για τα πολυκέντρα ανακύκλωσης. Βουλή, αντιπολιτευτικές τροπίλες στην αναθεώρηση του συντάγματος είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Political. Και κλείνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα με την Εσπρέσο. Δώρα ζωής από τον Οικονομόπουλο. Η αποκάλυψη του κουμπάρου του, του Τζίμι Σταθοκοστόπουλου, στην Εσπρέσο για τη σπουδαία μάχη του τραγουδιστή κατά της λειψιδρίας στην Αφρική. Μάλιστα. Κάλυψε το ποσό που χρειαζόταν ο μικρός Γιωργάκης για σωτήρια επέμβαση και του χάρισε ελπίδα, αναφέρει η εφημερίδα. Σεξι ατύχημα για τη νέα Πάμελα του Baywatch. Ενδιαφέρουσα φωτογραφία αυτή. Ναι. Οι απέλπιδες προσπάθειες να επαναφέρουν τη διασώστρια με κάρπα, φωτογραφία, ντοκουμέντο. Είναι μερικά για το έγκλημα σε Σύρο. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκεί που μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες, κρεμασμένες με τα μανταλάκια. Εκτός βεβαίως της Political που έρχεται δωρεάν στο mail σας. Ο Μιχάλης, καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη. Καταγάλανος πραγματικά ουρανός, αλλά η σκόνη έρχεται. Μου στέλνει μια φωτογραφία, έχει βγάλει τη φωτογραφία στις 7 παρα 20 από τον Καρέα. Μου την έχει στείλει λίγο βέβαια ανάποδα, ναι. Τη βλέπω τη σκονίλα. Εδώ ακόμα εμείς δεν τη βλέπουμε. Δεν ξέρω ρε Μορτάκη, είναι η στραβωμάρα μου τόσο πολύ. Όχι, είναι τα πάντα καταγάλανα προς το παρόν, αλλά όπως και να το κάνουμε έρχεται, ναι. Τη βλέπεις μία μουντάδα, την ελάχιστο, πάει και έρχεται. Εντάξει, θα επιβιώσουμε και σήμερα. Να σε καλά, Βαγγέλη μου, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Μεροκάματο κι εσύ, πρωί-πρωί. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Γεια σου, ρε Σωτήρη, ο Τριφυλάρας. Καλημέρα, φίλε Σπύρο. Πέραν από την τιμή που πονάει, με το βενζινάδικο υπάρχει και το πρόβλημα της αντλίας που άλλα βάζει και άλλα δείχνει. Και να ξέρεις, 100% είναι παραμύθι ότι τα σούπερ μάρκετ ανεβάζουν τις τιμές επειδή ανεβαίνουν τα κόμιστρα. Παραμύθι λέει της Χαλιμάς. Από όταν ανέβηκαν οι τιμές, ζήτημα να πήραμε 20 ευρώ παραπάνω στο φορτίο. Σωτήρη μου, το διαβάζω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα τι να σου πω, κι εγώ ως απλός καταναλωτής βρίσκομαι στην δυσάρεστη θέση απλά να βλέπω τις τιμές να ανεβαίνουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, ναι, μας δημιουργεί δυσαρέσκεια, περαιτέρω ανησυχία, προβληματισμό, όλα αυτά τα οποία επιβαρύνουν την καθημερινότητά μας, όπως και να το κάνουμε, δίνουν ένα αρνητικό πρόσημο στη ζωή μας. 2-3 μαγιό, λέει ο Νίκος. Για ένα σε είχαμε το ζόρι. Τώρα κρύβε λόγια κι εσύ. Εντάξει. Ένα δεύτερο σίγουρα. Στην περίπτωση, ξέρεις, που γίνει κανένα ατύχημα, ρε αδερφέ. Δεν ξέρεις ποτέ. Διακοπές είναι αυτές. Γεια σου, ελπίδα μου. Σπύρο, λέει, στην Καλυθέα. 1,93 η αμόλυβδη. Σπεύσατε στην Καλυθέα. Ακόμα δεν έχουν πάρει καινούριο φορτίο. Δεν έχουν βάλει καινούριο καύσιμο. να ψάξουμε να βρούμε το βενζινάδικο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, αγαπητή μου Ελπίδα. Διαφημισούλες, πόσο έχουμε χρόνο? Και τίτλοι, και τίτλοι ειδήσεων. Πάμε.
1: Real FM.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
5: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
4: Δηλαδή, τι του ζήτησα? Να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
6: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
4: Απλά, Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
8: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
9: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
10: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησε τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Φοβορής Αξελός. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία από Πειραιά Ραφίνα και Λαύριο με τους τελευταίους αδιούχους του Ιουλίου, αυξημένη κίνηση και στα ΚΤΕΛ. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργάτη. Σήμερα απολογείται το ζευγάρι που εμπλέκεται στο θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Περισσότερα στο real.gr. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Μυτιλίνη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Λιωσίων μέχρι Αχαρνών και από Αγίουσον Αργύρου έως Περιστέρη, στην Αθηνώνα από Δαφνίου Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία.

Ας ξεκινήσουμε με το εξής ενδιαφέρον τώρα στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Διότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαεριοελλάντος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Τα ακούς, Μορτάκι? 8 γυναίκες. Την Παρασκευή. Μεθαύριο, 31 Εβδόμου, 8 γυναίκες. Μπορείς να κάνεις εσύ καλά 8 γυναίκες? Ούτε αυτός μπορούσε. Διότι 8 γυναίκες, λέει, εγκλωβίζονται σε μία απομονωμένη έπαυλη μετά τη δολοφονία του μοναδικού άντρα του σπιτιού. Καλά πήγε. Όλες έχουν μυστικά, όλες έχουν κίνητρο και καμία δεν είναι αθώα. Η απολαυστική μουσική ταινία μυστηρίου του Φρανσουά Οζόν με ένα εντυπωσιακό all-star cast του γαλλικού κινηματογράφου ισορροπεί μοναδικά ανάμεσα στο suspense, το χιούμορ και τη λάμψη. Σπεύσατε την Παρασκευή, μεθαύριο. Να ξέρετε επίσης ότι με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτρια αφέθηκε ελεύθερος και τέλος πάντων. Το έχω πει, δεν θα μπω στον πειρασμό. Γενικότερα τις αποφάσεις της δικαιοσύνης δεν τις κρίνουμε, τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί η κάθε υπόθεση ξεχωριστά. Αφέθηκε ελεύθερος λοιπόν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα ο 57χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία. Το επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ. Το μεσημέρι της Δευτέρας είχε αφαιθεί ελεύθερος και ο τοξικολόγος, έλα το είπα, ο οποίος κατηγορείται στην ίδια υπόθεση, επίσης με την επιβολή περιοριστικών όρων. Γιατί το λέω? Διότι αυτή η υπόθεση από την αρχή όταν έσκασε, όταν έφτασε ας πούμε όταν ήρθε γνώση μας, μας έκανε τρομερή εντύπωση το εύρος, ο τρόπος λειτουργίας του κυκλώματος συγκεκριμένου και αυτά τελικά τα οποία βάζανε στην τσέπη. Και περιμέναμε ότι, εν πάση περιπτώσει, δικαιοσύνη είναι αυτή, εισαγγελέας και ανακριτής. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να συμφωνήσουν και ο εισαγγελέας και ο ανακριτής για να αφαιθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος ή, εν πάση περιπτώσει, αυτός που βρίσκεται ενώπιόν τους. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Θα επανέλθουμε διότι εγώ μαθαίνω ότι έχει πάρα πολλές ουρές. Πολλές ουρές και περίεργες ουρές. Λοιπόν, στα 81,5 η τιμή του Brent. Απλά το αναφέρουμε, διότι εδώ στα βενζινάδικα έχει ξεπεράσει σε πολλά βενζινάδικα και η τιμή της αμόλυβδης στα 2 ευρώ, αλλά από ό,τι μας ενημερώνετε εσείς, έχετε δει και πετρέλαιο κίνησης πάνω από τα 2 ευρώ. Βοήθειά μας ένα πράγμα. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι απέναντί μου στη ρυθμίση των ήχων, στο 211-200-8200 η κυρία Βάσια Κούτρα, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Εδώ η Αφροδίτη, καλημέρα μου λέει, σε όλο τον κόσμο γίνεται μία επιλογή μέσω εξετάσεων για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Μόνο στην Ελλάδα παρατηρείται τόση υπερβολή. Ευχαριστώ. Ξέρεις τι γίνεται, ρε Αφροδίτη? Το έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές και με πρώην υπουργούς παιδείας και με ανθρώπους γενικότερα που ασχολούνται επαγγελματικά, επιστημονικά με το θέμα της εκπαίδευσης. Επειδή σε τούτη δω τη χώρα που βρισκόμαστε, πάντα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Και έχουμε πάνω στην κορυφή ότι το μοναδικό πράγμα το οποίο λειτουργεί σωστά και είναι αδιάβλητο είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Κανένας υπουργός παιδείας λοιπόν δεν έχει το θάρρος να βάλει μία υπογραφή και να πει, λοιπόν, καταργούμε τις πανελλαδικές εξετάσεις και θα γίνονται εξετάσεις σε κάθε πανεπιστήμιο. Δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα έχουμε το φαινόμενο να θέλεις να γίνεις, παραδείγματος χάρη, πιλότος και να γίνεσαι
τι να σας πω τώρα, να γίνεις μαθηματικός. Τουλάχιστον να το βάλω εγώ στα επίπεδα των δεσμών των δικών μας. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη δέσμη. Να μην λέω αλαντάλα. Σου δίνει λοιπόν το δικαίωμα, δεν θα έπρεπε, σκέφτεται πάρα πολλοί κόσμος. Ανάμεσα σε αυτούς δεν σας κρύβω ότι ναι, πολλές φορές μου περνάει από το μυαλό, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα με τα παιδιά μου, ότι θέλεις να σπουδάσεις κάτι συγκεκριμένο. Βρίσκεις το πανεπιστήμιο της αρεσκίας σου, είτε αυτό είναι δημόσιο είτε είναι ιδιωτικό, και μπαίνεις με εξετάσεις. Το θέμα είναι το εξής: πόσο αδιάβλητες θα είναι αυτές οι εξετάσεις και πώς θα μπορούν, παραδείγματος χάρη, ή θα μπορεί η πολιτεία να ελέγχει αυτό το αδιάβλητο. Είναι ένα ζήτημα. Ποιος μπορεί να φέρει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, να κάνει ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ούτως ώστε να μην γίνουν πάλι μπάχαλο τα πράγματα. Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτός είναι ο ενδυασμός τους και δεν προχωράνε στην οποιαδήποτε αλλαγή. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να το δει κάποιος πάρα πολύ σοβαρά όλο αυτό. Και ασφαλώς είτε να πάρει το κόστος, είτε να πάρει το χειροκρότημα, να λάβει το χειροκρότημα. Γεια χαρά, Σπυράκο φίλε μου, γράφει ο Γιώργος. Η θητεία είναι, θεωρώ, το πρώτο πράγμα που πρέπει να θεσπιστεί στο Σύνταγμα της χώρας. Θητεία βουλευτών, υπουργών, δημάρχων, περιφερειαρχών. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Τι τα θες όμως, λέει φίλε μου, τι τα ρωτάς. Νομίζω πως τελικά το πρόβλημα ξεκινάει από τη στιγμή που η αξία του κουστούμιου είναι μεγαλύτερη από την αξία του ανθρώπου που το φορά. Σωστός. Γενικά πάει αυτό, έτσι. Σε όλους τους ανθρώπους. Δεν φωτογραφίζουμε κανέναν. Έχω συνηθίσει, το έχουμε συζητήσει κιόλας και μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Όταν ένα κόμμα βρίσκεται στην αντιπολίτευση, έχει μια συγκεκριμένη ρητορική. Ενδεχομένως να τάζει και πέντε πράγματα παραπάνω. Έχει πάντως μια τελείως διαφορετική ρητορική. Όταν έρχεται στη διακυβέρνηση της χώρας, αλλάζει τελείως τη ρητορική της και ασφαλώς αλλάζει και τα πεπραγμένα. Αλλάζει αυτά τα οποία άλλα υπόσχεται πριν τις εκλογές το χύψη ωμέγα κόμμα και άλλα κάνει μετά τις εκλογές όταν αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Και να αλλάξει τα πράγματα λόγω συγκυριών και να πάνε τα πράγματα καλύτερα, λες, πάει στο παλιάμπελο. Τι γίνεται όμως όταν τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο? Και το αστείο του πράγματος, γίνονται εκλογές και ο πολίτης ο οποίος διαμαρτύρεται ξαναψηφίζει το συγκεκριμένο κόμμα. Άγνωστε έβουλε. Διαφημιστικό διαλυματάκι. Να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι για να κερδίσουμε χρόνο, διότι αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Χρυσοδήμα. Περιμένω και τα ερωτήματά σας για τον κύριο Δήμα. Κύριε Μορτάκη, δικό σας.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
6: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio.books.gr.
7: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 45 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. 2-11-200-8-200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο και εκεί βρίσκεται την κυρία Βάσια Κούτρα. studio@realfm.gr. Νομίζω δεν έχω πει ούτε μία φορά χωρίς Σαρδάμ τη διεύθυνση, το email σήμερα. Δηλαδή είναι φοβερό. studio@realfm.gr. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματάκια σας και ειδικά από την ώρα που προλόγησα και είπα ότι θα έχουμε κοντά μας τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, υπάρχουν και πάρα πολλά μηνύματα. Είναι λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Δήμας. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε, μου επιτρέπετε, επειδή είναι και ο τόπος καταγωγής σας, είναι και η εκλογική σας περιφέρεια εκεί στον ομό Κορινθίας. Ένα σχόλιο για αυτό το οποίο συνέβη εχθές στα Εξαμήλια. Και αναρωτιόμαστε μερικές φορές εάν τελικά γίνονται οι απαραίτητοι, χωρίς να θέλουμε να... Αλλά σε κάθε περίπτωση όταν υπάρχει ένα τέτοιο συμβάν, σίγουρα κάτι δεν έχει πάει καλά, κύριε Υπουργέ.
1: Κοιτάξτε, προφανώς μιλάμε για ένα τραγικό γεγονός. Έτσι έχουμε και τον θάνατο ενός εργαζόμενου. Προφανώς αυτά είναι ζητήματα τα οποία διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές και όλοι αναμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Άρα θα μου επιτρέψετε μέχρι να έχουμε την πλήρη γνωμάτευση από τις αρχές να μην κάνω παραπάνω σχόλιο. Πάντως σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Έλεγχοι γίνονται σε όλη τη χώρα. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο προκάλεσε αυτή την τόσο μεγάλη έγκριξη και το θάνατο ενός εργαζόμενου. Λένε για τις συγκολητικές εργασίες. Επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο προφανώς προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία σε όλους μας.
0: Κύριε Υπουργέ, πάρα πολλά έργα. Όλη αυτή η κινητικότητα που υπάρχει από την πλευρά σας, από την πλευρά της κυβέρνησης εννοώ, έχει δημιουργήσει αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι οδηγούμαστε σε εκλογές. Πολλά τα έργα στην επαρχία, στην περιφέρεια, μόλις πρόσφατα εγκαινιάσατε και το τελευταίο κομμάτι του Ε65. Πολύ σημαντικό έργο για ολόκληρη την Ελλάδα και πολύ σημαντικό έργο βεβαίως για την κεντρική Ελλάδα και την βόρεια Ελλάδα που πλέον μειώνεται πάρα πολύ ο χρόνος μέχρι να φτάσει ένας ταξιδιώτης από την Αθήνα στα Γρεβενά, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι, ο Ε65 είναι ένας πραγματικά πολύ σημαντικός αυτοκινητόδρομος. Όπως σωστά είπατε, συνδέει την στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Το βόρειο τμήμα του, τα τελευταία 45 χιλιόμετρα, δόθηκαν στην κυκλοφορία την Παρασκευή. Θεωρούμε ότι θα βοηθήσει πολύ σημαντικά ώστε να αυξηθεί η συνδεσιμότητα στην Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Αλλά παράλληλα, εκτός ότι θα μειώσει τις χρονοαποστάσεις, θα μπορούν όλοι οι χρήστες να κάνουν την διαδρομή αυτή με μεγαλύτερη ασφάλεια και με λιγότερο κίνδυνο. Μην ξεχνάμε, ένας από τους βασικούς στόχους που έχει θέσει η πολιτεία είναι και η οδική ασφάλεια, η μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων και το γεγονός ότι την περασμένη χρονιά καταφέραμε και μειώσαμε κατά 22% τα θανατηφόρα ατυχήματα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και οφείλεται και στην βελτίωση των οδικών υποδομών.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Χρειαζόμαστε δρόμους, χρειαζόμαστε τέτοια έργα, όπως χρειάζεται πλέον και άλλα έργα το λεκανοπέδιο της Αττικής. Αυτή η παράκαμψη, ειδικά για τα φορτηγά, την οποία την ακούμε και τη συζητάμε για πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, από τα ενόφυτα στη Θήβα, που θα μπορούσε ουσιαστικά να δημιουργήσει, να λειτουργήσει ως στη συμφόρηση που γίνεται στον Κηφισό. Αυτό για ποιο λόγο δεν έχει προχωρήσει, κύριε Υπουργέ, και γενικότερα θα μπει μέσα στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για να μπορέσουν τα πράγματα να γίνουν καλύτερα στο λεκανοπέδιο?
1: Λοιπόν, επιτρέψτε μου πριν πω στην Αττική, απλώς να συμπληρώσω για τον Ε65.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ότι για το βόρειο τμήμα αξιοποιούμε 450 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Νομίζω είναι σημαντικό Ακριβώς επειδή υπήρχε το ερώτημα κυρίως από τους αντιπολίτες που πηγαίνουν τα χρήματα με ανακάμψη και ανθεκτικότητας, εδώ πέρα είναι ένα απτό παράδειγμα.
0: Τώρα με βάζετε σε άλλη κουβέντα για να σας ρωτήσω, επειδή ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης σε περίπου ένα μήνα, εάν τελικά θα προλάβουμε να απορροφήσουμε όλα τα χρήματα, θα χαθούν χρήματα, γιατί σας κατηγορεί η αντιπολίτευση και για αυτό, ότι θα χαθούν χρήματα, ότι καθυστερήσατε σε κάποια έργα.
1: Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και απορροφώνται και αξιοποιούνται ειδικότερα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προς όφελος της κοινωνίας. Να σας πω ότι και στα έργα Ντάνιελ, για την αποκατάσταση από την κακοκαιρία Ντάνιελ, τόσο στις οδικές όσο στις σιδηροδρομικές μεταφορές, έχουμε και εκεί πέρα σχεδόν 600 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όσο και στα έργα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, έχουμε και εκεί πέρα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Άρα, ναι, τα χρήματα τα οποία έχουν. Τα οποία έχουμε πάρει από τα Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μεταφράζονται σε έργα τα οποία τα βλέπει στην καθημερινότητά του ο κάθε πολίτης. Πάμε όμως τώρα και στο ερώτημα για την Αττική.
0: Για την Αττική.
1: Αρκά θέλω να πω ότι πριν από 10 μέρες υπογράψαμε την σύμβαση για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Ένα πολύ σημαντικό έργο, καθώς τι θα κάνει, θα συνδέσει την Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Εγάλεο με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και τη Λεωφόρο Σχιστού. Παράλληλα, θα αναβαθμιστούν οι τρεις κόμβοι στον Σκαραμαγκά, στα Ναυπηγεία και στο Σχιστό, όπως αναβαθμίζεται και η γέφυρα, αυξάνει τη χωρητικότητά του στο Σχιστό, καταργούμε φανάρια, γίνονται και άλλες κληροφοριακές ρυθμίσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς πράγματι θα δώσει μια διέξοδο στα βαρέα οχήματα να μην περνάνε από τον αστικό ιστό. Όποιος περνάει από τον κόμβο της μεταμόρφωσης τις τελευταίες 10 μέρες βλέπει ότι έχουν ξεκινήσει και οι εργασίες. Τι συμβαίνει στον κόμβο της μεταμόρφωσης? Τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνται στην Αττική Οδό από το Ελευθέριος Βενιζέλος και θέλουν να στρίψουν στην Εθνική Οδό αναγκάζονται να σταματήσουν, να δώσουν προτεραιότητα στα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση από την Ελευσίνα, καθώς οι δύο λωρίδες ενώνονται σε μία στην είσοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Πλέον, μέχρι το τέλος του 2026, που θα έχουν ολοκληρωθεί εργασίες, από τις δύο κατευθύνσεις θα μπαίνουν σε δύο διακριτές λωρίδες στην Εθνική Οδό, με αποτέλεσμα να μην παρατηρείται από εδώ και στο εξής το φαινόμενο του μπουκαλιού, τα σταθμευμένα αυτοκίνητα επί της Αττικής Οδού. Με ρωτήσατε όμως και για την παράκαμψη Αττικής. Είναι στην πραγματικότητα η σύνδεση των Ινοφύτων με την Ελευσίνα.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα είναι κάτι το οποίο πράγματι έχουμε αρχίσει και το μελετάμε συζητάμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βρούμε και τον κατάλληλο τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι κάτι το οποίο το ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός πριν από 10 μέρες. Ένα σημαντικό έργο, καθώς αυτό σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα έργα θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη ανάσα στην Αττική, άρα είναι κάτι το οποίο και σχεδιάζουμε και συζητάμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βρούμε το κατάλληλο τρόπο με τον οποίο μπορεί αυτό το έργο να προχωρήσει.
0: Θα ταλαιπωρηθούμε για αρκετά χρόνια ακόμα από ό,τι φαίνεται, αλλά τουλάχιστον να γίνει η αρχή, γιατί κάθε φορά που γινόταν μία αρχή για το συγκεκριμένο έργο κάτι στράβωνε στην πορεία, κύριε Υπουργέ. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ρωτάει επαγγελματίας αυτοκινητιστής τι θα γίνει με την, πότε θα μπει, λέει, η ψηφιακή κάρτα εργασίας στα βαρέα οχήματα. Δεν υπάρχει σε καμία μεταφορική εταιρεία. Κανένα φορτηγό δεν έχει ωράριο, κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτό είναι στις δικές σας αρμοδιότητες.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι στο Υπουργείο Εργασίας, το οποίο πράγματι το τελευταίο χρονικό διάστημα μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση σε πάρα πολλούς κλάδους είναι η δημιουργία της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε καταφέρει και έχουμε καταπολεμήσει την μαύρη εργασία. Είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο Εργασίας προσπαθεί να επεκτείνει και σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, προφανώς και στο θέμα των επαγγελματιών οδηγών.
0: Να κλείσουμε μια πολιτική ερώτηση, διότι όπως και να το κάνουμε, κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμα, ναι μεν ο κύριος Μητσοτάκης το λέει την άνοιξη του 2027, αλλά επειδή έχετε και τεράστια πολιτική εμπειρία ξέρετε πολύ καλά ότι η περιραίουσα ατμόσφαιρα μυρίζει εκλογές. Προετοιμάζεστε για κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε όλοι οι υπόλοιποι πολίτες?
1: Κύριε Παπαδάκη, και το 2022 ο Πρωθυπουργός τόνιζε με κάθε τρόπο επανειλημμένα ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας του 2023. Mm-hmm. Και πράγματι αυτό έγινε, παρά το γεγονός ότι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι και όχι μόνοι έλεγαν ότι θα πάμε σε πρόορες εκλογές. Το ίδιο ισχύει και τώρα. Ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή έχει πει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Άρα αυτός είναι ο σχεδιασμός, εκεί πέρα εμένουμε, οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Επιτρέψτε μου σας παρακαλώ, επειδή έχουν έρθει πολλά μηνύματα από ακροατές που βρίσκονται στην Πάτρα. Τι θα γίνει, λέει, με το τρένο από Αθήνα για Πάτρα?
1: Με το τρένο, όπως ξέρετε, υπήρχαν αρκετές διαβουλεύσεις και με την τοπική αυτοδιοίκηση στην Αχαΐα, τόσο με την περιφέρεια όσο και με το Δήμο. Το τρένο κανονικά θα φτάνει αρχικά μέχρι το Ρίο. Από εκεί πέρα υπάρχει και σχεδιασμός και το εσωτερικό τρένο, ώστε να μπορεί να συνδέει και την πόλη της Πάτρας. Βήμα-βήμα θα γίνονται σε συνεννόηση και με τοπική αυτοδιοίκηση το καλύτερο δυνατό και το εφικτό, ώστε να μπορέσουν τόσο οι πολίτες όσο και οι επισκέπτες της Πάτρας να έχουν την καλύτερη δυνατή σιδηροδρομική σύνδεση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Την καλημέρα μου, να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Ήταν ο κύριος Χρήστος Δήμας, ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών. Πολλά τα μηνύματά σας. Κώστα από το Βόλο, την καλημέρα μου. Δεν θα μπορούσα να ρωτήσω όλα τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει τον κύριο Δήμα. Κάποια από αυτά τα οποία έχουν έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα τα βλέπω σιγά σιγά. Αυτά που ήρθαν πρώτα, έκανα και δύο ερωτήσεις από εσάς. Καλημέρα, Ναύαρχε. Ο υποναύαρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Πιταράς, στέλνει την καλημέρα του. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σας. Θανάση, καλή σου μέρα. Γιάννη, καλημέρα. Εκεί στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας, που μας ακούτε δυνατά, έτσι πρέπει σε κάθε γωνιά της χώρας να μας ακούτε δυνατά.

0: παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο, 1η του μήνα, 1η Αυγούστου, ο απίθανος Μωρής, ο παμπώνυρος γάτος Μωρής και η ασυνήθιστη παρέα του έχουν στήσει την τέλεια κομπίνα. Μέχρι που φτάνουν σε μια πόλη όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Μια ξεκαρδιστική αλλά και γεμάτη περιπέτεια ιστορία για τη φιλία, την εξυπνάδα και το θάρρος που θα διασκεδάσει μικρούς και φίλους. Νομίζω ότι έχετε καταλάβει τι θα κάνω Παρασκευή και Σάββατο, ε! Το έχετε καταλάβει, να το κάνετε και εσείς. Σας έχω εκπληξάρα. Τι ακολουθεί? Dynamic Duo. Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Αμαλία Κάτζου, Ιωσήφ Καλαμαράκης. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 5, να μην λείψει κανένας. Γεια χαρά.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Real FM. Η ώρα είναι 8.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
10: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού.
1: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρου ως Περιστέρη. Στην Αθήνα από Δαφνή ως Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Γέμματα αναχωρούν τα πλοία από Πειραιά Ραφίνα και Λαύριο με τους τελευταίους αδιούχους του Ιουλίου. Αυξημένη κίνηση και στα ΚΤΕΛ. Στον Σεγγρία θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργάτη. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του τεχνικού ασφαλείας και των επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Σήμερα απολογείται το ζευγάρι που εμπλέκεται στο θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Οι έρευνες της αστυνομίας έχουν επικεντρωθεί στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε τα ξημερώματα μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 57χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία στα Χανιά. Νωρίτερα έχει ευθεί ελεύθερος επίσης με την επιβολή περιοριστικών όρων και ο τοξικολόγος, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Νέα φάση αβεβαιότητας διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον ανέστειλε τις επιθέσεις κατά του Ιράν, έπειτα από αίτημα της Τεχεράνης για επανέναρξη των συνομιλιών με την Ιρανική κυβέρνηση να τον διαψεύδει.

0: Έπειτα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέες επιθέσεις Ρωσίας στην Ανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον 20 άτομα τραυματίστηκαν. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Μυτιλίνη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Αρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Σε συμφωνία ήρθε η Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Γκένκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο 19χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός θα υπογράψει την ομάδα της Bundesliga 5 ετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές, στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
4: Real FM. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.

0: Με πολλά τραλαλά ξεκινάμε σήμερα και δεν μ' αρέσει καθόλου. Εντάξει, καλοκαιράκι, ωραία. Λιακάδα, ζέστη. Αλλά κάτι δεν μ' αρέσει, κάτι δεν μ' αρέσει.
1: Κύριε Ταράτη, κύριε Ταράτη, ελάτε ήρθε. Ποιος ο Καραμαλής?
0: Όχι, δεν ήρθε ο Καραμαλής. Κάποιος άλλος ήρθε.
2: Και περιμένοντας πέρασαν χρόνοι και ήρθε η άνοιξη σαν χελιδόνι.
0: Ήρθε η άνοιξη σαν το χελιδόνι.
3: Για μένα τα λέει όλα αυτά.
0: Να το χελιδόνι.
3: Γεια σας, έκπληξη.
0: Ωρε φίλε.
4: Άμω την αρτησία μου.
3: Δεν τρέπεσαι που
0: είπα.
3: Είπα
0: και εγώ να γλιτώσω.
3: Α, δεν νομίζω.
0: Είπα και εγώ να γλιτώσω. Έλεγα 40 μέρες. Τι ωραία που θα είναι να μην ξεκινάει η ημέρα μου βλέποντας κάθε πρωί την Κάτζου, ακούγοντας τη φωνή της, βλέποντας τις μουτράκες της. Και τσουπ, σήμερα έκανε την έκπληξη.
3: Και να ξέρετε ότι δεν το ήξερα ότι θα έρθω.
0: Δεν το ήξερα.
3: Εντάξει, γιατί έτυχε κάτι στην Κασιανή.
0: Την αγάπη μας,
3: την αγάπη μας, την αγάπη μας. Έτσι. Και εντάξει, τώρα τι να κάνω, τώρα να αφήσω το παλικάρι εδώ μόνο του. Δεν θα ήταν μόνο του, αλλά από την άλλη έτσι ήταν, μην ταλαιπωρήσω και τους άλλους. Είπα και εγώ να έρθω, αλλά δεν το ήξερε, οπότε στις 8 παρά με είδε τσουπ εδώ. Χαρά που έκανε.
0: Μια χαρά που πήρα. Μέχρι τις 8 παρατέταρτο ήμουνα στο σκοτάδι. Η Κάτζου το ήξερε, ο Παπαδάκης το ήξερε, ο Βασιλόπουλος το ήξερε. Μόνο εγώ ήμουνα στα μαύρα σκοτάδια. Και ξαφνικά βλέπω την κυρία Κάτζου, μπαίνει μέσα, συνάμενη, κουνάμενη, έχει και το καφεδάκι στο χέρι. Ήρθα, μου λέει. Καλώς την ετυμπέρθηκα.
3: Πάντα τέτοια παιδιά έτσι στην άδεια, πάντα τέτοια.
0: Έλατε, γιατί το κορίτσι κανονικά είναι σε άδεια. Έχει πάρει την άδειά της, αλλά ήρθε σήμερα γιατί έτυχε κάτι και στην Κασιανή και δεν μπορεί να είναι μαζί μας.
3: Ακριβώς.
0: Οπότε με το που το έμαθε, παρά το γεγονός ότι έχει διάφορα να αντιμετωπίσει και είναι στο τρέξιμο η Αμαλία αυτές τις μέρες, μόνο σε άδεια δεν είναι. Παρ' όλα αυτά, το πουλάκι μου ήρθε πρωί.
3: Είμαστε καλά. Έχουμε υγεία, άρα αυτό είναι το σημαντικό.
0: Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Στέλνε μηνύματα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τώρα να πω κάτι, παιδί μου. Δεν είναι μάλλον το ραδιόφωνο για κάποιους ανθρώπους ή για όλους που ασχολούμαστε και έχουμε τη χαρά και αυτή την πολύ μεγάλη την αποτύχη. Είναι και λίγο ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, να σου πω κάτι, έλεγα θα πάω, θα μου φτιάξει. Γιατί εντάξει, και ήταν κάποια πράγματα μαζεμένα, αλλά θα μου φτιάξει και διάθεση, να ξέρεις. Λέω, ο Ιωσή θα βάλει και τα δικά του, θα μου φτιάξει διάθεση. Και έτσι είναι. Και σας ευχαριστώ και για τα μηνύματα. Λέω, Σταμάτης. Καλημέρα σας. Καλημέρα στην πιο γλυκιά συντροφιά το πρωί. Καλημέρα, Ιωσή. Κανένα νέο από την Κάτζου έδωσε στίγμα.
0: Η Αζημούθιο.
3: Αζημούθιο, καλημέρα.
0: Και μετά λέει στη συνέχεια, ναι, ήρθε πίσω η Κάτζου. Μεγάλη επιτυχία. Σταμάτη, άστα να πάνε. Όχι, δεν έκανε λάθος ο Σπύρος ο Παπαδάκης, εκείνος το ήξερε. Καλημέρα Όλγα, να είσαι
3: καλημέρα,
0: καλά.
3: Καλημέρα Όλγα μου,
0: την
3: καλημέρα.
0: Την αγάπη μας, να είσαι καλά. Και ο Παναγιώτης, ξαναγύρισες, ε. Δεν μπορεί παιδί μου μακριά μου.
3: Δεν μπορώ, είναι αλήθεια, δεν μπορώ. Και ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ λέει καλημέρα Αμαλία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδες πώς με υποδέχεται ο κόσμος. Όχι σαν και εσένα με τις μουράκλες εκεί κάτω.
0: Γιατί εγώ δεν σε υποδέχτηκα.
3: Εγώ σου φέρα και το καφεδάκι σου.
0: Δεν σε υποδέχτηκα εγώ.
5: Καλώς την ετυμπέρδικα.
0: Δεν είπα εγώ καλώς την ετυμπέρδικα.
3: Τα λεβέντικα. Λέει ότι μου. Ωχ Θεέ μου, γιατί εκεί που ηρεμήσαμε φάει την φάπα.
0: Νάτος και ο Πάρης, η κυρία Κάτζου είδε την Οδύσσια. Και αν ναι, της άρεσε, είχαμε μεγάλο θέμα χθες εδώ με την Κασιανή.
3: Δεν έχω δει ακόμα. Θα προσπαθήσω να τη δω, νομίζω. Αν με αφήσουν.
0: Ναι, δυσκολεύτηκε λίγο η αλήθεια.
3: Ξέρει,
0: ναι. Ανοίξαμε μεγάλο θέμα χθες με την Οδύσσια εδώ με την Κασιανή, επειδή έχει τύχει και οι δύο να δούμε την ταινία. Οπότε το κάναμε θέμα συζήτησης. Μπήκαν και στο παιχνίδι οι ακροατές. Πάρα πολλές οι απόψεις. Και αντικρουόμενες σχετικά με την Οδύσσια.
3: Πάντως, όπου σταθώ και όπου βρεθώ, για την Οδύσσια ακούω. Εγώ δεν την έχω δει, δεν ξέρω, εσύ την είδες. Άρα, εντάξει, ακούω και καλά, πολύ καλά λόγια και κριτικές. Ακούω και άλλες που δεν τους πολύ άρεσε. Όμως, ότι έχει γίνει Talk of the Town που λέμε στα ελληνικά.
0: Τι έχει γίνει, παιδί μου?
3: Talk of the Town.
0: Έτσι το λέτε στο Βελανίδι.
3: Έτσι το λέμε. Talk of the Town.
0: Μέσα στο Βελανίδι μέσα. Το λέτε έτσι, γιατί απ' έξω που έχω περάσει πρόσφατα δεν το είχα ακούσει.
3: Μέσα όπως το λέμε.
0: Α, μάλιστα. Okay. Έχει γίνει Talk of the Town.
3: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Θα πάμε στο θέμα της Οδύσσιας, γιατί είχαμε και χθες αναφορές και είχαμε και είδηση που έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία. Παιδιά, εκεί Έχει εκτοξευθεί το ενδιαφέρον των Βρετανών μετά την προβολή της Οδύσσειας
3: ναι.
0: να μάθουν ελληνικά.
3: Αλήθεια, ε!
0: 550% έχει ανέβει το ενδιαφέρον
3: πάρα
0: των Βρετανών
3: πολύ.
0: Για να μάθουν και αρχαία ελληνικά.
3: Ναι.
0: Μετά την Οδύσσεια.
3: Και στην Ολλανδία, ξέρετε την αδερφή μου στην Ολλανδία, λένε, μου λέει ότι πάρα πολλοί στέλνουν τα παιδιά τους και μαθαίνουν αρχαία ελληνικά. Εντάξει, είναι κάποιοι Ολλανδοί που δεν μας πολυχωνεύουν, υπάρχουν και όμως και Ολλανδοί που λατρεύουν την Ελλάδα και εμάς και τους Έλληνες και στέλνουν τα παιδιά τους και μαθαίνουν ελληνικά και αρχαία ελληνικά. Απίστευτο.
0: Βέβαια.
3: Πάντως, γενικώς γίνεται μια διαφήμιση. Δεν χρειάζεται και διαφήμιση η Ελλάδα. Γιατί το λέω, γιατί είναι μια χώρα που συγκεντρώνει τουρίστες από όλο τον κόσμο. Το βλέπουμε. Δηλαδή, όπως κατέβηκα το Σάββατο στο κέντρο και έκανα πραγματικά. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Έλληνα δεν είδα, γιατί έκανε και ζέστη. Όμως οι ξένοι ήταν παντού. Και άκουσα και διάφορες γλώσσες. Οι Ελλάδοι κάτι έχουν στείλει. Λοιπόν, μας κάνει διαφήμιση. Ποιος μιλάει, τι λένε.
0: Είναι πολλά τα μηνύματα.
3: Εγώ το Γιάννη, ναι,
0: ο Κωνσταντίνος, ναι. Καλώς τη δέχτηκες, μουρμούρι Καλημέρα, Κώστα.
3: Ο Γιάννης λέει καλημέρα, αγαπημένοι μας. Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αμαλία μου. Αλλά είπε ότι η Κασιανή του έφερε καλύτερο καφέ. Αλήθεια μου το λες. Κόνιο! Θα φτύνω μέσα στο καφέ μου και θα το φέρω, θα φτύνω. Εγώ πάντως μόλις άκουσα την πρωινή άρια. Έτσι, θυμήθηκα τη θεϊκή σου φωνή. Με πολύ αγάπη, Γιάννη. Να σε καλά, Γιάννη μου, και για την ενημέρωση. Ρουφιάνος δεν είσαι, προς Θεού. Μην ανησυχείς, θα τον φτιάξω εγώ.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού στους αδειούχους. Καλημέρα και στο Βασίλη. Αμαλία, κάποιος σε γρουσούζεψε, λέει, και κόπηκε η άδειά σου. Κοίτα δίπλα σου. Ενώ αναφέρεται πάλι.
3: Τι λέει, είχε μια κατσιβέλα για ωραία. Λένε σαν για σένα. Για μένα το λέει αυτό, την κατσιβέλα. Για μένα το λέει. Κόστα. Θα το πάρω προσωπικά, ειλικρινά.
0: Ο Βασίλης εδώ.
3: Και η κυρία Κοστούλα μου λέει πήγες τελικά, γιατί ήταν λίγο έξαλλη μόλις.
0: Καλημέρα, κυρία Κοστούλα.
3: Πού να τον αφήσω το παλικάρι μας μόνο του. Βρεμανούλα ήρθα, ναι.
0: Ο Βασίλης που έστειλε νωρίτερα το μήνυμα διαμαρτύρεται πάλι γιατί η τράπεζα του πήρε 80 λεπτά για προμήθεια σε λογαριασμό ταμιευτηρίου. Τι έγινε παιδιά πάλι με τις προμήθειες.
3: Τι γίνεται παιδιά, το Υπουργείο Οικονομικών ξέρω ότι το παρακολουθεί το θέμα, αλλά τι γίνεται, γιατί ακούω διάφορα παράπονα, θα τα πούμε.
0: Καλημέρα και στην Αναστασία, Μαλία. Πολύ χαρήκαμε, λέει, πολλά φιλιά. Καλημέρα και στο Θεόδωρο. Ξεπέρασες, λέει, τις κακίες του καλαμάρι. Πολύ χαρά μας έφερες. Μπράβο σου. Καλημέρα, Θεόδωρε.
3: Πάντως, καλαμαράκι μου, ξέρω ότι έχεις φαν κλαμπ, αλλά και εγώ δεν πάω πίσω. Βλέπεις τι γίνεται εδώ, έτσι.
0: Ναι, δεν μπορώ να πω.
3: Ναι.
0: Καλημέρα αγαπητέ, να είσαι καλά, κουράγιο λέει ο Ιωσήφ. Καλημέρα και στον Άγγελο που λέει άκουσες χθες που έλεγε ότι ο καφές της δεν ήταν τόσο καλός και ήρθες για να καθαρίσεις. Η αλήθεια είναι ότι η Κασιανή μου φέρε έναν καφέ χθες. Έναν καφέ, δηλαδή άλλο πράγμα, τώρα για να λέμε και αλήθειες.
3: Καλά δεν τρέπεσαι. Που πάω και βρίσκω τα καλύτερα καφέ στην Αθήνα και τα περίχωρα. Και σταματάω για να σου φέρω το καφεδάκι σου κάθε πρωί. Και λες ότι σου φέρε καλύτερα και Κασιανή. Θα. Άμα το ξαναφέρω εγώ, Αντώνη μου, θα με φτύσει. Θα μην πω κάτι άλλο.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Κύριε Ιωσήφ, λέει ότι και να λέτε για να πειράξετε την κυρία Αμαλία. Η αλήθεια είναι ότι είστε φοβερό δίδυμο. Να σε καλά, Νικόλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και ο Παναγιώτης λέει, Αμαλία, σήμερα που κάνεις guest, κάντε τη σκαλέτα μπάχαλο να γελάσουμε. Το έχω πολύ εύκολα αυτό. Πολύ εύκολα το έχω.
0: Δεν χρειάζεται να καταβάλει προσπάθεια.
3: Η αρετή, καλώστη, δεν της πολύ άρεσε. Το λέει, δεν το λέει η αρετούλα. Καλημέρα, αρετή μου.
0: Η αγαπημένη ατάκα της αρετής σε αυτή την εκπομπή, ξέρεις ποια είναι, ε?
3: Ποια, δεν το. Όχι.
4: Λίγκανε, μωρή, λίγο. Μην είσαι κακοψοχονάκης.
0: Καλημέρα, Ρέντι.
3: Και Μιλτιάδη μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ. Πω. Τι μηνύματα είναι αυτά. Αυτά είναι. Μόνο με αυτά θα ασχολούμαστε σήμερα. Δεν χρειάζεται να πούμε.
0: Όχι, νομίζεις. Γιατί και ο Νίκος έρχεται εδώ και λέει και εμένα μου πήραν προμήθεια 1,5 ευρώ σε ανάληψη από ATM.
3: Οπα! Ναι, ATM άλλη τράπεζα.
0: Μήπως είναι άλλη τράπεζα.
3: Απλώς γιατί ATM μεταξύ τραπεζών και τα λοιπά, ίδιο δεν είναι, νομίζω. Δεν το ξέρω. Αλλά αν είναι.
0: Παιδιά, όσοι έχετε τέτοια προβλήματα,
3: στείλτε
0: περισσότερες πληροφορίες για να ξέρουμε ακριβώς τι
3: συμβαίνει. Και να ρωτήσουμε κι εμείς, να κάνουμε λίγο ρεπορτάζ, να κάνουμε ρωτήματα, να τα πω στον καλαμαράκι και να τα πει τις επόμενες μέρες.
0: Καλημέρα και στον Νίκο το Σάνσι. Να σε καλά, Νικόλα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πριν πιάσουμε τα θέματα τώρα της επικαιρότητας, να σου πω ότι σήμερα δεν είναι μια οποιαδήποτε ημέρα. Σήμερα είναι 28 Ιουλίου. Ποιος έχει γενέθλια σήμερα?
3: Εγώ ξέρω ποιος έχει.
0: Ξέρει?
3: Ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Έχει γενέθλια ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Χιλιόχρονος.
0: Χρόνια πολλά και καλά.
3: Βέβαια.
0: Και δημιουργικά.
3: Ακριβώς.
0: Να ευχηθούμε να είναι γερός και ό,τι επιθυμεί.
3: Έτσι.
0: Νομίζω γίνεται 52.
3: Είναι
0: γεννημένο
3: στο
0: 1974.
3: Ναι. Εμείς θα είμαστε το 72, ο Τσίπρας είναι το 74.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν στον Αλέξη Τσίπρα, τον πρόεδρο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης πλέον, και να του τα ευχηθούμε και μελωδικά.
6: Θέλω να σε ευχαριστήσω όλους και όλες, καθότι τα γενέθλιά μου είναι στην καρδιά του καλοκαιριού. Να ευχαριστήσω για τις ευχές.
7: Να ζήσεις Αλέξη χρόνια πολλά.
8: Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στον αγαπημένο μας πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.
6: Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν ξέρω αν θα καταφέρω να σας κεράσω, γιατί είστε πολλοί σήμερα. Θα φροντίσω όμως να σας κεράσω με μεταφορικό τρόπο.
7: Παντού να σκορπίζεις, της νιώτης το φως.
6: Ο θεριστής έρχεται.
7: Και όλοι να λένε να ένας ο φως.
6: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
7: Ένας ο φως.
0: Χρόνια πολλά και καλά λοιπόν, και περιμένουμε το κέρασμα, είπε. Θα σας κεράσω άλλη στιγμή, μεταφορικά
3: εδώ
0: και τα λοιπά.
3: Στείλτε κάτι κύριε Τσίπρα και εδώ, κάτι στα καημένα τα παιδάκια που δουλεύουν. Στείλτε κάτι. Αλμυρό κατά. Εγώ πάντως πρωί τώρα αγγλικό, άστο, καλύτερα αλμυρό.
0: Ναι, κάτι αλμυρό.
3: Αν μας ακούτε εκεί στην Αμαλίας, κάποιος θα μας ακούει, στείλτε κάτι και εδώ.
0: Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμεί λοιπόν και πάλι από καρδιάς και με πρωτάθλημα στην Πανάθα.
3: Ναι, γιατί είναι και.
0: Επειδή το ξέρω ότι το θέλει,
3: ναι,
0: ρε παιδί μου, γι' αυτό το λέω.
3: Και μάλιστα πάει και στα προμήθεια. Λοιπόν, γίνεται χαμός με τις προμήθειες των τραπεζών, έτσι. Χαμός και στα. Και ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο και στέλνουν και διάφορα μηνύματα εδώ. Τι έγινε, ρε παιδιά, πάλι μία από τα ίδια έχουμε.
0: Όπου και ο Νίκος εδώ λέει: εσείς μαζί δεν κάνετε και χώρια. Δεν μπορείτε. Ο προβοκάτορας λέει: αυτό ήταν καλαμάρι. Τέλος, οι διακοπές σου γύρισε. Άστο, μόλις για μια μέρα. Θα περάσει, πού θα πάει.
3: Τωμάς, λέει καλημέρα Τωμάρια. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα και στη Δανάη. Να είσαι καλά Δανάη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Και ο Παναγιώτης, εσύ λέει μήπως θα πας Μίξονο για διακοπές. Έχει μείνει αυτό, είναι το Σαρδάμ. Παιδιά, διάβαζα εκεί πέρα τώρα την αναφορά και είχε.
3: Τότε εμένα πρέπει να λένε κάθε μέρα με αυτά που λέω, αλλά όμως εγώ το λέω συνέχεια.
0: Είχε την Μίξονο. Είχε τη Μύκονο.
3: Εδώ δεν ήμουν.
0: Ναι, άλλο λέω. Είχε τη Μύκονο και μετά την Άξο.
3: Ναι, και είπες Μίξονο.
0: Και εγώ το έκανα Μίξονο.
3: Μια χαρά.
0: 2-1.
3: Κοιτάξτε, επειδή δεν κάνει Σαρδάμ ο Ιωσήφ και έχει και μια θεϊκή φωνή στο ραδιόφωνο, όταν κάνει, εντάξει, ξέρετε, μένει. Ενώ αυτά που κάνω εγώ, επειδή δεν κάνω κάθε μέρα, δεν θυμάμαι, έχω αστομέτρημα. 2-3 βέβαια είναι πολύ, πολύ καλά. Απλώς δεν τα αναφέρουμε σε αυτή την εκπομπή. Τα έχουμε ξεχάσει, λέμε τώρα.
0: Ναι, αλλά εγώ τα έχω κρατήσει.
3: Όμως είχαμε τα ξεχάσει.
0: Νάτος και ο Θανάσης. Και εκείνος είδε 80 λεπτά προμήθεια σε λογαριασμό ταμιευτηρίου που είχε να φανεί, λέει, αρκετούς μήνες στο λογαριασμό μου.
3: Ναι.
0: Τι έγινε, παιδιά?
3: Ρωτήσουμε. Να κάνουμε ρεπορτάζ και να δούμε τι γίνεται.
0: Δεν μας φτάνουν όλα τα υπόλοιπα λοιπόν που έχουμε, Αμαλία μου. Τώρα θα έχουμε πάλι και αυτά, θα έχουμε πάλι και τις προμήθειες. Δεν μας φτάνουν τα καύσιμα. Είδες τη μέση σήμερα το πρωί?
3: Εμένα λες. Έχω, ειλικρινά είμαι έξαλλη. Είμαι έξαλλη με τα καύσιμα και να μου πεις με τι δεν είσαι έξαλλη. Δεν θέλω να πω για το σούπερ μάρκετ που πήγα εφές και τώρα δεν γκρινιάζω, αλλά λέω.
0: Όχι.
3: Δεν γκρινιάζω. Αλλά λέω ότι εντάξει, υπάρχει ένας πόλεμος, ανάβηκε πολύ το πετρέλαιο. Όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν τα πάντα. Όλα αυτά τα ακούω. Άρα, παιδιά, δηλαδή πραγματικά. Πραγματικά. Και τα καύσιμα θα πάνε. Και στην Κυριακάτη, για να ρωτήσω ότι τα είπατε βέβαια χθες εδώ με την Κασιανή, ο πρωθυπουργός σου λέει και άλλη επιδότηση στον ντίζελ. 10 λεπτά ακόμα, δηλαδή 15. Σκέψου να μην είχε δοθεί και η επιδότηση, θα γινότανε.
0: Ναι, εγώ ξέρεις τι είδα σήμερα το πρωί.
3: Για πες μας.
0: Αμόλυβδη 2048,
3: ναι.
0: Ντίζελ 2039. Ξέρεις πόσο το έβλεπα χθες το ντίζελ στα ίδια πρατήρια?
3: Πόσο?
0: 1999. Και σήμερα το είδα 2039. Αύξηση λοιπόν μέσα σε μία ημέρα. Γενικότερα το ντίζελ τον τελευταίο μήνα έχει πάρει περίπου, λέει, 25%.
3: Ναι, ναι. 25% πάνω. Και είναι από τις λίγες φορές που, που έχουμε δει, το έχουμε ξαναδεί το έργο, να ανεβαίνει παραπάνω να είναι η τιμή του ντίζελ σε σχέση με την αμόλυβδη. Αλλά σκέψου τώρα ότι το ντίζελ κίνηση το βάζουν μόνο τα αυτοκίνητα ντίζελ, το βάζουν όσοι κάνουν μεταφορές. Οι αγρότες. Δηλαδή, ανεβαίνει το κόστος κατευθείαν.
0: Οι ταξιτζίδες.
3: Α, μπράβο, το ξέρω. Α, τους φίλους μου, τους αυτοκινητιστές, βέβαια.
0: Για σκέψου και εκείνους.
3: Πώς δεν τους σκέφτομαι.
0: Που δεν έχουν κάποια αλλαγή στο κόμιστρο, έτσι. Παραμένουν σταθερά αυτά, αλλά ταυτόχρονα αναγκάζονται να πληρώνουν περίπου 40 λεπτά παραπάνω.
3: Ναι.
0: Έρχεται βέβαια η επιδότηση τώρα αυτή
3: ναι, ναι.
0: των 10 λεπτών σε συνδυασμό με τα 5 λεπτά που είχαν προκύψει από την έκπτωση που έδωσαν τα διελιστήρια. Περίπου 15 λεπτά για να συγκρατηθούν οι τιμές. Βέβαια, αν αναφερέσεις εκεί μέσα και κάτι ΦΠΑ και κάτι υπόλοιπα, το καθαρό δεν είναι 15 λεπτά. Αλλά είναι μια κατάσταση πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα. Θα σταθούμε στο θέμα των τιμών των καυσίμων, αλλά και στις τιμές των τροφίμων, καθώς περιμένουμε και αυτή την περίφημη συμφωνία κυρίων.
3: Δούμε, γιατί υπάρχει, θα λένε, η συμφωνία τι ουσιαστικά προαναγγέλει, ότι από Σεπτέμβριο θα έχουμε μειώσει σε βασικά είδη, υπάρχουν κατηγορίες προϊόντων που αυτές αγοράζουμε έως και... Να είναι 10, να είναι 15, μακάρι να είναι και 20.
0: Ο κύριος Θεοδωρικάκος χθες είπε και μέχρι
3: 20%. Ναι, ναι, ναι,
0: θα τον ακούσουμε.
3: Τον υπουργό.
0: Ναι, θα μακάρι. Τον ακούσουμε.
3: Ευχαριστώ για τα πάρα πολλά μηνύματα και έτσι που με καλοδεχτήκατε έστω και τη μία μέρα που έκανα guest εμφάνιση. Που κάνω guest εμφάνιση.
0: Ναι, ναι, κάνει guest.
3: Ναι. Δεν κάνω εγώ guest, δεν κατάλαβα. Γιατί κοροϊδεύεις.
0: Το πιο λαμπρό αστέρι. Τώρα, Αμαλία μου, θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets. Και το ενδιαφέρον τώρα είναι εδώ, είναι στις τιμές. Από 28 ευρώ για ανδρό σε μία ώρα, από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς ανδρό, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets. Και κερδίσεις καλοκαίρι.
3: Σας φέρνει ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε κι εσείς στο day.gr, ενημερωθείτε και πείτε κι εσείς αλληλούια.
0: Καλημέρα Δημήτρη, από Σταυρόλε μέχρι Αγία Παρασκευή δεν τσουλάει. Κάτι έχει γίνει, την αγάπη μου στο ραδιοθάλαμο. Αμαλία μου, σε ακούμε πάντα με χαρά. Θα έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος περίπου εκεί 9 παρά 20 για να μας ενημερώσει τι έχει γίνει ακριβώς εκεί στο Σταυρό, στην Αγία Παρασκευή. Καλημέρα και στο Στέλιο. Μου είχαν πάρει, λέει, πέρσι 4 φορές από 80 λεπτά χωρίς ενημέρωση. Αναφέρεται σε τράπεζα. Μετά από μήνες παραπώνων δεν έκαναν τίποτα. Μόλις έκανα, λέει, καταγγελία στο συνήγορο του καταναλωτή, επιστράφηκαν τα 3 ευρώ και 20 λεπτά. Κατάλαβες, από τις χρεώσεις αυτές. Οπότε μήπως χρειάζεται και κάποια τέτοια κίνηση. Ο Στέλιος τουλάχιστον το έκανε και βρήκε το δίκαιο του ο άνθρωπος.
3: Μπράβο, καλά έκανε. Άμα έτσι βρήκε το δίκαιο του, καλά έκανε.
0: Και άλλο μήνυμα. Και ο Ανδρέας και εμένα χθες, λέει, μου τράβηξαν 0,80. Οπότε για να το στέλνουν τόσοι πολλοί ακροατές.
3: Κάτι συμβαίνει.
0: Κάτι γίνεται
3: ακριβώς,
0: εδώ πέρα, κάτι συμβαίνει.
3: Μήνυματα, ακριβώς.
0: Και στέλνει και μήνυμα στην Πάτρα χθες το πετρέλαιο 2 ευρώ, η αμόλυβδη 1,994. Τι γίνεται, λέει, ρε παιδιά.
3: Ο Νιόνιος μας ακούει στην Κέρκυρα και λέει 2,20 ευρώ το πετρέλαιο κίνηση στην Κέρκυρα. Καλημέρα. Από 2,20 το πετρέλαιο.
0: Θα περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει από το Σάββατο 1η Αυγούστου, όπου θα μπει και αυτή η μείωση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης.
3: Να δούμε.
0: Υπάρχει και μια ελπίδα για εκτόνωση, γιατί υπάρχουν μειώσεις στις τιμές διεθνώς του πετρελαίου.
3: Υπάρχουν, γιατί αυτό που όλοι ευελπιστούν είναι ότι θα υπάρξει μια συμφωνία, έστω μια εκεχηρία. Πέφτουν τιμές του πετρελαίου, τώρα δεν ξέρω πού είναι, αλλά μακάρι να πέσουν οι τιμές. Και σήμερα πέφτει, είναι στα 87 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή. Το Brent, μακάρι. Και ο Παναγιώτης λέει: Ιωσήφ, δεν τις έλειψες. Δεν μου λείψες. Έφαγε τα λεφτά της άδειας σε 4 μέρες, σε μπουγάτσες και γύρισε.
0: Μακάρι να ήταν έτσι, να πείτε Παναγιώτη,
3: ξέρει
0: μακάρι.
3: Ξέρει ο Ιωσήφ.
0: Κάτσε να διαβάσω και αυτό και πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Έλα, καλημέρα στην Ελένη. Αυτό που έχει πάθει η Αμαλία με την άδειά της, το έχουμε πάθει και εμείς εδώ στην Καλαμαριά με το μετρό. Κάθε εβδομάδα λένε ότι έρχεται και ακόμα μετρό δεν βλέπουμε. Καλημέρα, Ελένη.
9: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
11: Ωχ, φτάσαμε!
10: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
14: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
15: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services, έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο με τους τελευταίους αδιούχους του Ιουλίου, αυξημένη κίνηση και στα ΚΤΕΛ. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις ηλιθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργατή. Σήμερα απολογείται το ζευγάρι που εμπλέκεται στο θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Υψηλός κίνδυνος εκδόσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κρήτη και πολλές άλλες περιοχές. Αναλυτικά στο real.gr.
19: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
20: Μητέρα.
21: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο από μεταμόρφωση μέχρι Γάλλιο και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Κηφισίας Ποσειδώνος, Αρδιτού, Μεσογείων, Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό στον κόμβο της μεταμόρφωσης.

0: Σαν σήμερα που λες Αμαλία μου, το 1960 ο Roy Orbison μπαίνει στα charts της Μεγάλης Βρετανίας με το Only the Lonely. Ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τον Orbison που κατάφερε να τον κάνει γνωστό στη Μεγάλη Βρετανία. Και το ιδιαίτερο με αυτό το τραγούδι είναι ότι το είχαν απορρίψει νωρίτερα και ο Elvis Presley αλλά και οι Everly Brothers. Έτσι είδε και απόειδε ο Roy Orbison και είπε να το ηχογραφήσει μόνος του και πολύ καλά έκανε. Του έδωσε την πρώτη του μεγάλη επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο. 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 και επειδή λέγαμε νωρίτερα για την Οδύσσια, έχει στείλει μια φοβερή φωτογραφία. Έχει στείλει μια φοβερή φωτογραφία ο Χαράλαμπος.
1: Ναι.
0: Και λέει, επειδή είπατε για την Οδύσσια, ένα ταξίδι, χίλιες ιστορίες, ένας προορισμός και στέλνει φωτογραφία με τη Δημητρούλα. Τη θυμάστε τη Δημητρούλα?
1: Το πλοίο δεν είναι αυτό?
0: Ήταν εκείνο το περίφημο πλοίο, ναι, το οποίο ήταν πραγματικά για Οδύσσια.
1: Για Οδύσσια, όντως.
0: Γιατί ξεκινούσε ο προορισμός και πέρναγε από 15 νησιά. Δηλαδή, όποιος έχει ταξιδέψει με τη Δημητρούλα έχει κάνει σίγουρα μια Οδύσσια.
1: Και μια και λέει ο Καλαμαράκης τώρα για την Οδύσσια, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομίλησε το απόγευμα της Δευτέρας με το πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσιας, τον Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του μερικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Μεταξύ άλλων, γιατί και άλλα είπανε μετά στην τηλεδιάσκεψη, όμως να και που ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε τον Νόλαν και τον συνεχάρη.
0: Α, γι' αυτό έκανε και την αναφορά χθες στη συνάντηση που είχε με τον Αυστριακό καγκελάριο.
1: Τώρα ήρθε η είδηση, να ξέρετε. Είναι ήδη σε τέτοια στιγμή.
0: Γιατί
1: μεταφέρουμε πρώτη.
0: Αναφέρθηκε στην Οδύσσια από την Αυστρία. Τι έγινε, ρε παιδιά, το ματιάσανε?
1: Τι γίνεται, παιδιά?
2: Για μας ο πολιτισμός είναι μια κρυμμένη, υπερδύναμη αναπτυξιακή για την χώρα μας. Το βλέπουμε εξάλλου και με το έντονο παγκόσμιο ενδιαφέρον το οποίο έχει προκαλέσει η ταινία της Οδύσσιας, η οποία συζητείται σήμερα παντού στον κόσμο και αναβιώνει το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και για τον Όμηρο και για την ελληνική μυθολογία.
0: Είναι γεγονός λοιπόν αυτό, όντως έχει αναζωπηρωθεί το ενδιαφέρον για την Ελλάδα, όπως σας λέγαμε και νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Η Οδύσσια του Νόλαν έχει προκαλέσει παροξισμό στη Βρετανία, με τους Άγγλους να θέλουν διακαώς να μάθουν τη γλώσσα μας.
1: Μπράβο.
0: Σύμφωνα λοιπόν με ανάλυση δεδομένων, οι αναζητήσεις στη Βρετανία για εκμάθηση ελληνικών αυξήθηκαν κατά 550% μέσα σε ένα μήνα. Το ενδιαφέρον είναι διτό, Αμαλία μου, καθώς αφορά και την αρχαία όσο και τη σύγχρονη ελληνική γλώσσα, με τις ταινίες να λειτουργούν ως αφετηρία για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Να λοιπόν, ακόμα ένα θετικό, το διαβάζουμε από το ενικός.gr.
1: Μπράβο, μπράβο. Όλα αυτά είναι πολύ θετικά για τη χώρα μας. Πολύ θετικά. Μόνο επειδή έχουν έρθει μηνύματα από συνταξιούχους, να σας πω ότι εχθές το απόγευμα μπήκαν οι συντάξεις για τους μη μισθωτούς συνταξιούχους. Σήμερα ήταν η καταβολή, 28, αλλά χθες το βράδυ μπήκανε. Άρα τελείωσε η πρώτη καταβολή. Την Τετάρτη το απόγευμα, Πέμπτη το πρωί, δηλαδή Τετάρτη απόγευμα, θα καταβληθούν και οι συντάξεις και ολοκληρώνεται η καταβολή για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και του δημοσίου. Άρα λοιπόν, εχθές το απόγευμα η πρώτη καταβολή. Τετάρτη το απόγευμα η δεύτερη καταβολή και έτσι ολοκληρώνεται η καταβολή των συντάξεων για αυτό το μήνα.
0: Ένα μήνυμα και από τον Βασίλη σχετικά με αυτό που μας έστειλε νωρίτερα ο Δημήτρης για την Αγία Παρασκευή και λέει: στην Αγία Παρασκευή περνάνε οπτική ίνα στη δεξιά πλευρά προς Αθήνα. Όλα αλφαδιά. Την καλημέρα μου.
1: Παντού γίνονται έργα, να ξέρεις.
0: Γίνονται έργα. Και σε μένα.
1: Παντού γίνονται
0: ναι,
1: έργα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπου και αν πέρασε. Εντάξει, δεν είναι κακή εποχή να γίνουν κάποια έργα. Δεν είναι, γιατί εννοώ και από την άποψη ότι κάποιος κόσμος λείπει. Αλλά δημιουργείται, καταλαβαίνεις, ταλαιπωρούνται. Όσοι έχουν μείνει, ταλαιπωρούνται.
0: Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, ο οποίος θέλει το μήνυμα του από την Ολλανδία. Επειδή είπατε, λέει, για τις προμήθειες, για τις τράπεζες στην Ελλάδα. Εγώ, λέει, ζω στην Ολλανδία, έχω έναν τραπεζικό λογαριασμό που είναι για να βάζουν το μισθό μου κάθε μήνα από την εργασία μου. Και κάθε μήνα η Ολλανδική τράπεζα μου κρατάει 6 ευρώ ως έξοδα τράπεζας. Στην Ελλάδα, λέει, πιστεύω ότι η τράπεζα σου κρατάει κάποια χρήματα από τις προμήθειες ως έξοδα, αντί να σου χρεώνει κάθε μήνα ένα στάνταρ χρηματικό ποσό όπως στην Ολλανδία. Εδώ έχουν δημιουργήσει και διάφορα πακέτα, τα οποία, αν θέλεις, τα αγοράζεις από πριν και ξέρεις τι χρεώσεις έχεις. Από την άλλη, όμως, αυτές οι προμήθειες, οι οποίες εμφανίζονται ξαφνικά από το πουθενά, χωρίς να τις περιμένεις και βλέπεις μόνο την ενημέρωση για τη χρέωση στο λογαριασμό σου,
1: εκεί
0: είναι λοιπόν το πρόβλημα.
1: Λέει η Ευαγγελία. Καλημέρα, αγαπημένη. Τι έγινε, δεν άντεξε μακριά ο Αμαλία. Άδεια δεν είχε. Τι έχασα. Να είστε καλά, παιδιά. Όλα τα καλά σας εύχομαι. Ευαγγελία μου, ναι, άδεια έχω. Αλλά την μου την κόψανε την άδεια.
0: Δεν μπορεί, παιδί μου, μακριά.
1: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Καλαμαράκι, ναι, και του έκανα surprise. Έτσι, surprise του έκανα και ήρθε και με είδε φατ μπαστούνι εδώ πέρα στις 8 παρά 20.
0: Καλημέρα, Ντεμάη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Να έχεις μια όμορφη ημέρα. Σε λίγο λοιπόν ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Παρά το γεγονός ότι έχουμε φτάσει στις 28 Ιουλίου, παρατηρούνται διάφορα προβλήματα και χθες, να ξέρεις, μπήκε μέσα. Λέω, εντάξει, Παναγιώτη, θα είσαι σύντομος, γιατί λέω 27 Ιουλίου
1: χθες. Είχε κίνηση χθες.
0: Και ξεκίνησε, παιδί μου, και έλεγε ένα ολόκληρο κατεβατό, δεν είχε σταματημό.
1: Ναι.
0: Ελπίζω να μην είναι και έτσι σήμερα η κατάσταση. Για έλα προς τα μέσα, Παναγιώτη Βολάνιε. Γιατί μέχρι τώρα ξέρουμε σίγουρα για την Αγία Παρασκευή το συγκεκριμένο πρόβλημα. Καλημέρα και στη Γεωργία. Οι χρεώσεις, λέει, για μεταφορά από τράπεζα σε τράπεζα εντός Ελλάδας δεν έπαψαν ποτέ. Για θυμίστε μου, λείπανε δύο χρόνια που είπαν ότι δεν θα υπάρχουν. Καλημέρα Γεωργία, καλημέρα και στον Παναγιώτη τον Βολάνη, ο οποίος μπήκε στο στούντιο.
1: Καλημέρα Παναγιώτη μου.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για πες μας αρχικά εκεί στην Αγία Παρασκευή τι συμβαίνει.
3: Μας πρόλαβε ο ακροατής με το μήνυμα που έστειλε. Ισχύει, το επιβεβαιώνουμε αυτό. Ότι έχει διαμορφωθεί μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή και στο Χολάργο συνεχίζεται. Λόγω έργων οπτικής σύνας στη δεξιά λωρίδα γίνονται τα έργα και διαμορφωθεί αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις ανατμήματα έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάληρο και στο ύψος του Μοσχάτου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο. Κατάμεστη είναι η δρόμη προφανώς γύρω από το λιμάνι του Πειραιά για ακόμη ένα πρωί από νωρίς. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και τουλάχιστον 10 λεπτών οι καθυστερήσεις εξόδους για Λαμία.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη.
0: Θα σε συναντήσουμε στις 9 και 20 περίπου ξανά. Καλημέρα και στο Δημήτρη στο Ηράκλειο. Τι ευχάριστη έκπληξη, λέει η σημερινή Αμαλία. Καθημερινή συνήθεια, η πιο ευχάριστη παρέα χειμώνα καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ.
0: Και η Γιώτα, τι μου κρίζεις, παιδί μου.
1: Τίποτα.
0: Και η Γιώτα, καλημέρα στο λατρεμένο δίδυμο. Κύριε Καλαμάρη, λέει που δεν αντέχετε δίπλα στην αμαλίτσα μας, η φωνούλα σας και λαϊδάει τώρα που είναι δίπλα σας.
1: Εγώ δεν είπα τίποτα, το λένε οι ακροατές μας.
0: Εσύ βελάζεις μόνο. Καλημέρα, Γιώτα.
1: Θες να πεις ότι είμαι Γελάδα.
0: Όχι, εγώ δεν είπα κάτι. Απλώς τι βελάζεις. Αφού έκανε. Τι να κάνω.
1: Μου κάνω.
0: Ο Θοδωρής άκουσε το μήνυμα του Αλέξανδρου και λέει: Παιδιά, αλλάζω το μισθό μου με το μισθό της Ολλανδίας και να πληρώνω και 20 ευρώ το μήνα στην τράπεζα.
1: Πάντως ο Νίκος από τη Σκύρο σου λέει να παίξεις τζόκερ. Είσαι τυχερός. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το λέει. Αυτό λέει ο Νίκος από τη Σκύρο.
0: Θα παίξω. Λέγαμε λοιπόν για τα καύσιμα, για τις τιμές που έχουν διαμορφωθεί. Εκεί πάνω από τα 2 ευρώ σταθερά. Σας είπαμε σήμερα το πρωί, το ντίζελ το είδαμε μέχρι και 2,039. Και όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει με την επιδότηση από το Σάββατο. Θα ακούσουμε τώρα πολίτες και τον κύριο Κιουρτζή από την πλευρά των πρατηριούχων.
4: Τώρα γεμίζει, πρέπει να γεμίζει με 70 ευρώ και το γέμιζα με 48, 50.
5: Είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη καμπή σε ό,τι αφορά το ύψος της τιμής των καυσίμων παγκοσμίως. Άρα συνεπώς φαντάζομαι ότι θα υπάρξει μία αλλαγή προσήμων, τουλάχιστον πρόσκαιρα. Σίγουρα θα έχουμε μία αποκλιμάκωση ή ευελπιστούμε ότι θα έχουμε μία αποκλιμάκωση, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στην παγκόσμια αγορά.
6: Δεν ξέρω αν αξίζει να μετακινήσεις, να πας διακοπές, θες πιο πολλά με το αυτοκίνητο παρά με το αεροπλάνο.
7: Είναι ασπιρίνη στον άρρωστο, εντάξει.
8: Πολύ καλή και ευπρόσδεκτη. Μέσα στα πλαίσια της οικονομίας, σύμφωνα με αυτά που μας λέει η κυβέρνηση, κάθε μείωση είναι ευπρόσδεκτη.
1: Πώ Ορίστε, κάθε μείωση είναι ευπρόσδεκτη.
0: Κάθε μείωση είναι ευπρόσδεκτη.
1: Τι να κάνουμε,
0: αρκεί να φαίνεται.
1: Να τελειώσουμε τον πόλεμο, τι θες να κάνουμε δηλαδή. Να πάμε εκεί να του πιάσουμε από τα μανίκια εκεί πέρα από το λαιμό και να του πούμε τελειώσει τον πόλεμο.
0: Ρεπουλάκι μου, εγώ δεν είπα ότι μπορούμε να τελειώσουμε τον πόλεμο, ούτε ότι μπορούμε να ελέγξουμε τις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Αλλά από την άλλη, να φανεί αυτή η μείωση πραγματικά.
1: Πώς θα φανεί αφού ανεβαίνουν τα.
0: Μα εκεί είναι το θέμα.
1: Οι τιμές διεθνώς, πώς θα φανεί.
0: Υπάρχει ένα θέμα αυτή την ώρα εξαιρετικό στο ενικό.gr.
1: Ναι.
0: Πόσο θα μειωθούν οι τιμές τις επόμενες ημέρες.
1: Πολύ ωραίο θέμα. Μπράβο στον ενικό. Μπράβο.
0: Είναι αναλυτικά όλες οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί για τα καύσιμα για τις επόμενες μέρες. Το έχει κάνει το θέμα ο Δημήτρης Χριστούλιας. Τι περιμένουμε να δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα για τις τιμές στα καύσιμα. Μήνυμα για τις τιμές έστειλε χθες από την Αυστρία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Όπως ξέρετε, έχουμε ήδη ανακοινώσει μια έκτακτη επιδότηση για το ντίζελ της τάξης των 10 λεπτών που θα ισχύσει για το μήνα Αύγουστο, ανεξαρτήτως των εξελίξεων. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα. Είναι ευρωπαϊκό, είναι και αυστριακό, είναι και γερμανικό, και γαλλικό και ισπανικό. Γιατί έγινε αυτό, γιατί αυξήθηκαν απότομα οι τιμές των καυσίμων, συμπαρασύροντας τον πληθωρισμό προς τα πάνω. Άρα, έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις για το πρόβλημα αυτό, αλλά η χώρα μου, η Ελλάδα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, θα εξακολουθεί να στηρίζει την κοινωνία πάντα με έμφαση στους πιο ευάλωτους.
1: Ορίστε, τα είπε όλα ο Πρωθυπουργός. Η ελληνική κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να στηρίζει τους Έλληνες πολίτες, κυρίως τους ευάλωτους. Γι' αυτό και ανακοίνωσε την Κυριακή μέσω της κυριακάτικης αναρτησής του την περαιτέρω επιδότηση των ντίζελ κίνησης. Γιατί καταλαβαίνουν και στην κυβέρνηση ότι όσο ανεβαίνει το ντίζελ κίνησης, θα ανέβουν τα πάντα. Δεν είναι κάτι απλό. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση και αναρωτιέμαι τι θα γίνει εάν δεν έχουμε μια ηρεμία εκεί. Κάποια ηρεμία στον κόλπο, στον περσικό κόλπο και αν συνεχίζουν οι τιμές στο πετρέλαιο να είναι πάνω από τα 80 και τα 90 δολάρια το βαρέλι. Δεν είναι απλό αυτό.
0: Εγώ δεν θέλω να είμαι μάτης κακών.
1: Μην είσαι όμως γιατί είσαι κατσικοπόδαρος. Σε παρακαλώ δηλαδή.
0: Εγώ είμαι κατσικοπόδαρος.
1: Είσαι κατσικοπόδαρος.
0: Που με φωνάζουν οι όλοι για να τους κάνω ποδαρικό για να σπάσω το ρόδι.
1: Με τέτοια κοιλιά πώς.
0: Γιατί με την κοιλιά το σπάτο ρόδι. Έλα Χριστή και Παναγία.
1: Εσένα καλούν να σπάς το ρόδι.
0: Βέβαια, γιατί με γουρλής.
1: Να σε καλέσω εγώ, δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις γι' αυτό. Παίρνω κάτι της παραπάνω.
1: Όχι,
0: αλλά τη δουλειά την κάνω.
1: Και σου πάνε όλα πρίμα.
0: Σε όποιους πάω, όχι σε μένα. Σε μένα δεν πιάνει, για τους άλλους πιάνει. Το θέμα είναι όμως ότι χωρίς να θέλω να γίνω μάντης κακών, τα σενάρια που ακούω για το χειμώνα που έρχεται.
1: Είναι.
0: Παιδιά, είναι. Πραγματικά δυσίωνα. Δηλαδή, κάντε τα κουμάντα σας. Μας περιμένουν μεγάλα ζόρια το χειμώνα που έρχεται στο ενεργειακό περιβάλλον. Είτε σταματήσει ο πόλεμος, είτε δεν σταματήσει, θα βρούνε πάλι τη δικαιολογία, θα βρούνε πάλι την αφορμή για να μας τριμώξουν και να μας τα πάρουν χοντρά.
1: Και λέει ο Γιώργος, να κάνει μια ερώτηση. Πώς θα μειωθούν τα καύσιμα και κύριε, κύριε, να πω, θα αυξηθούν γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Βλέπεις τώρα ο κόσμος και έχει δίκιο.
0: Μα είναι δύσπιστος ο κόσμος, γιατί χθες μιλάγαμε με τον κύριο Ασμάτογλου.
1: Ναι.
0: Και λέγαμε για το προηγούμενο διάστημα που υπήρξε η εκεχηρία εκείνη των 10 ημερών.
1: Ναι.
0: Που δεν υπήρχαν εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι, ναι.
0: Και παρά το γεγονός, εδώ στην Ελλάδα όχι μόνο δεν μειώθηκαν οι τιμές, αλλά αυξήθηκαν κιόλας. Και τον ρωτήσαμε τον κύριο Ασμάτογλου και μας είπε ότι όλα αυτά καθορίζονται από αυτόν τον περίφημο δίκτυ Πλάτς, που να μην πω τίποτα για τον Πλάτς.
1: Μια μεσογειακό δίκτυ.
0: Δεν λέω για τον κύριο Ασμάτογλου. Αλλά έτσι όπως έχει διαμορφωθεί αυτό το παγκόσμιο σύστημα, με τους δείκτες από εδώ, δείκτες από εκεί, δείκτες παραπέρα.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Εμείς θα είμαστε μόνιμα χαμένοι, ρε Αμαλία, με τους δείκτες.
1: Μα είμαστε χαμένοι έτσι και στην ενέργεια. Τι γίνεται με αυτόν τον αλγόριθμο που φτιάξανε, οι χώρες όπως είμαστε εμείς στα Βαλκάνια πληρώνουν πολύ παραπάνω. Έτσι εδώ έχουμε. Κάνει επιστολές και ο ίδιος ο πρωθυπουργός της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Να το βρεις αυτό, το τρελαίνομαι με αυτό το ηχητικό που είχες κάνει. Λοιπόν, για την ενέργεια, έτσι, ποιος ακούει. Κανείς δεν ακούει. Δεν τους ενδιαφέρει, παιδί μου. Δεν υπάρχει σχέδιο στην Ευρώπη. Τώρα λέει: έχουμε στείλει για το φυσικό αέριο κάποιο σχέδιο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ναι, και που το στείλαμε τι.
0: Πάλι σχέδιο στείλαμε.
1: Αμέ! Επιστολή! Επιστολή!
0: Λοιπόν, θα στο αναλύσω αυτό το σχέδιο.
1: Επιστολή.
0: Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Να μου το αναλύσεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
7: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με την Αμαλία Κάτζουνα και Λαϊδάη σήμερα στο αληθινό ραδιόφωνο. Πουλάκι μου εσύ.
1: Γόρι μου.
0: Πουλάκι μου. Και όπως έλεγε πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη καταστρώσει σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Ένα σχέδιο το οποίο θα ξεδιπλώσει το επόμενο διάστημα.
2: Παιδιά, έχει ένα σχέδιο υπέροχο, ένα σχέδιο μεγαλείο. Αχ, μόνο μια τέτοια μεγαλοφυΐα μπορούσε να σκεφτεί ένα τέτοιο θαυμάσιο σχέδιο. Εγώ τι να σας πω, εγώ έμεινα ξερός.
3: Τι σχέδιο?
2: Δεν μου το είπε.
0: Καταπληκτικό σχέδιο, παιδιά. Το έχει σκεφτεί η Ursula von der Leyen.
1: Και όλα τα μυαλά εκεί.
0: Και όλα τα μυαλά εκεί πέρα στι Βρυξέλλε. Είναι καταπληκτικό. Δεν μα το έχουν πει ακόμα.
1: Μα το κρύβουνε. Μα κρατάνε σε αγωνία.
0: Είναι έκπληξη.
1: Ακριβώ. Είναι πως δεν το είχα πει εγώ του Καλαμαράκη χθες ότι θα έρθω τελικά. Καταλάβατε. Και με είδε μπροστά του Φατ Μπαστούνι και σου λέει. Ποια είναι αυτή που ήρθε πάλι, ο Παναγία μου, έτσι και αυτή. Θα είμαστε κάποια στιγμή, αφού θα έχουμε, δηλαδή θα μας έχουν εξαθλειώσει, ναι. Θα μας έχουν πεθάνει όλους, θα το αποκαλύψουν το σχέδιο, αλλά θα είναι πια αργά.
0: Είναι ρε παιδί μου σαν τις επιστολές που στέλναμε εμείς κατά καιρούς στην Ursula von der Leyen.
1: Έλα, πες μου ότι βρήκες την επιστολή, αλήθεια το ηχητικό. Έλα, γόρι μου, έλα.
0: Ρε παιδί μου, όταν είχε στείλει την επιστολή ο Πρωθυπουργός στην Ursula von der Leyen. Για τα θέματα αυτά.
1: Ο Πρωθυπουργός έστειλε σωστά την επιστολή.
0: Ναι, για την ενεργειακή κρίση και τα λοιπά.
1: Καταλάβατε ότι ζωγράφησε για μια. Δηλαδή δεν.
0: Λέω στην Αμαλία, Αμαλία, έχω αποκλειστικότητα. Λέω παγκόσμια αποκλειστικότητα την αντίδραση τη von der Leyen. Όταν πήρε την επιστολή του Πρωθυπουργού, μου λέει αλήθεια, το πίστεψε η Αμαλία. Τη λέω τι πλάκα, τη λέω σου κάνω τώρα. Λέει πού, για βάλε μου, και τη βάζω, παιδιά.
3: Γράμμα είναι, παιδιά, δεν το βλέπει, μου στέλνει γράμμα το. Αχ, παιδιά, γράμμα, σιγά. Σιγά μη σπρώχνετε! Σιγά βρε χοντρίτα μου σκίσει στο γράμμα, βρε το γράμμα, το είπα, το γράμμα μου το είπε. Αχ, σιγά, σιωπή. Αγάπη μου, για σένα που κοπιάστε με θα πέσω τώρα, πέφτω, δεν είμαι. Είμαι έτοιμος να κάνω όλες τις τρέλες για μένα. Μετά από αυτό, κάναμε σκόνη όλες τις βόηζες, από Τέιλορ μέχρι Μπριτζίτ Μπαρδό. Να μου ζήσεις, να μου
0: Χαρά μου την έκανε η von der Leyen με το που πήρε την επιστολή. Σου αυτά τις έγραφε μέσα.
1: Πάνω σε εμάς.
0: Αγάπη μου, για σένα θα κάνω όλες τις τρέλες του κόσμου.
1: Όχι, δεν μπορώ παιδιά με αυτό το παλικάρι. Εντάξει, είναι θεϊκός.
0: Αυτό το παλικάρι, να ξέρεις, είναι πολύ τιμητικό.
1: Παλικάρι.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Μα
0: είναι πολύ τιμητικό, λέω.
1: Νεράιδα είναι το παλικάρι, το θυμάσαι.
0: Εσείς είναι Νεράιδα.
1: Εγώ είμαι Νεράιδα. Τον ήλιο του μεσημεριού το θυμάσαι. Όλα αυτά, πώς δηλαδή.
0: Καλημέρα στον αγαπητό Κώστα Μαντενίδη. Βρε Κώστα, αγαπητέ Κώστα. Πραγματικά δηλαδή, πώς το σκέφτηκες να το γράψεις όλο αυτό?
1: Εντάξει,
0: δηλαδή,
1: μωρέ,
0: εγώ συγχαρητήρια που κατάφερες να το γράψεις όλο αυτό.
1: Θα πεις κάτι, θα πω εγώ.
0: Ορίστε.
1: Θα πεις κάτι, θα πω εγώ.
0: Προλαβαίνω. Πες εσύ.
1: Λοιπόν, θα πω εγώ. Αχ, καλοκαίρι, πούντο. Ένα ζουμερό ροδάκινο μ' αρέσει. Μια ντομάτα κομμένη σαλάτα και αυτό μ' αρέσει. Και του Καλαμαράκι ντομάτα. Ένα παγωμένο καρπούζι και αυτό μ' αρέσει. Και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτήν ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα. Με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
0: Και τώρα που η ώρα πλησιάζει 9 και θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, εγώ θα ανοίξω την πόρτα και θα κατευθυνθώ στο βάθος της αίθουσας, εκεί όπου έχουμε τοποθετημένο αυτό το έργο τέχνης, το κόψον τέχνημα, τον πρωτοποριακό επιτραπέζιο ψύκτη αφής της Rainbow Waters. Γιατί όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε

0: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από μεταμόρφωση μέχρι Γάλλιο και από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρε Μπελόκηπη, στην κάθοδο της Μεσογείων, στην άνοδο της Συγκρού και στην Αθηνών από Δαφνή μέχρι Σκαραμαγκά και από Ελαιώνα έως Γάλλιο. Καθυστερήσει μειώνονταν τμήματα σε Ποσειδόνο, Σαρδιτού, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό από Γέρακα ως Βρυλίσια και στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Γεμάτα να χαρούν από νωρίς το πρωί τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο με τους τελευταίους αδιούχους του Ιουλίου. Αυξημένη κίνηση και στα κτέλ του Κηφισού. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργάτη. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του τεχνικού ασφαλείας και τον επιβλέποντα λειτουργίας της επιχείρησης. Σήμερα απολογείται το ζευγάρι που εμπλέκεται στο θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Οι έρευνες αστυνομίας έχουν επικεντρωθεί στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων. Περισσότερα στο enikos.gr. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε τα ξημερώματα μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ο 57χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία στα Χανιά. Νωρίτερα είχε φθεί ελεύθερος επίσης με την επιβολή περιοριστικών όρων και ο τοξικολόγος, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Επίθεση με μπαλτά εξαπέλυσε άνδρα στον πατέρα του στο Βόλο έπειτα από έντονο διαπληκτισμό τους. Ο 69ετών άνδρας δραυματίστηκε ενώ ο γιος του αναζητείται. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Μυτιλίνη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Αρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.

0: Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθυρος με τοπικές βροχές, τα υπηρωτικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, Βασίλη. Όπως θα γράφεις είναι παλικάρι μου. Όχι μόνο λέει σου ήρθε καλαμάρι, αλλά την έχεις και σε τρίωρη εκπομπή. Ναι, γιατί αυτή την εβδομάδα είμαστε μέχρι και τις 11. Έκανε την έκπληξη και ήρθε και σε τρίωρη βερσιόν. Τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Πάλι βελάζει. Πάλι μου γκρίζει.
1: Τι να κάνω.
0: Η κυρία Μαλία Κάτζου λοιπόν επέστρεψε σήμερα για μια
1: εμφάνιση.
0: Ναι, για μια guest εμφάνιση.
2: Που δεν το έκανε ατυχία μου.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Που να ξέρετε, δεν το ήξερε ότι θα έρθω. Γιατί συνοηθήκα εγώ με τον Γιάννη τον Βασιλόπουλο αργά το βράδυ. Και λέω, άσε, δεν θα το πω. Οπότε με είδε εδώ ξαφνικά. Τι κάνεις εσύ εδώ. Ήρθα, σου κάνω πάρει απουλάκι μου.
0: Έπρεπε να με δείτε μια χαρά που πήρα.
1: Χαρά πήρες, μιλες ψέματα στους ακροατές.
0: Πάμε για τη δεύτερη ώρα λοιπόν της εκπομπής με τον Αντώνη Μορτάκη απέναντι μας στην επιμέλεια του ήχου και την Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Τα περισσότερα μηνύματα που έχουν έρθει μέχρι τώρα είναι για τη χαρά σας που ακούτε ξανά αυτή τη γάργαρη καθαρή φωνούλα της κυρίας Κάτζου.
1: Πάρα πολύ, αλήθεια σας ευχαριστώ.
0: Είναι για τις χρεώσεις που είδατε πάλι σε τραπεζικούς λογαριασμούς, για προμήθειες, κυρίως αυτές των 80 λεπτών, έρχονται απανωτά τα μηνύματα από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Για τα καύσιμα, τις τιμές που έχουν ξεφύγει.
0: Για τα καύσιμα, γιατί ξέρεις τι μου στέλνει ο Κωνσταντίνος.
1: Τι?
0: Από το ταξί, καλημέρα στο φίλο, 480 ευρώ μηνιαία επιβάρυνση στο πετρέλαιο. 480 ευρώ.
1: Ούτε μεροκάματο δεν βγαίνει.
0: Για έναν επαγγελματία.
1: Ναι.
0: Έτσι, για τους αξιτζίδες. Για βάλε λοιπόν και εκείνους, γιατί μιλάμε για όλα τα υπόλοιπα.
1: Να μιλήσουμε για όλα.
0: Για τις μεταφορές, για την εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Και για τους οδηγούς στο ταξί.
0: Αλλά οι οδηγοί στα ταξί.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με την επιδότηση που έρχεται από το Σάββατο αυτή των 10 λεπτών σε συνδυασμό με τα άλλα 5 λεπτά που είχαν προκύψει από την έκπτωση που είχαν δώσει τα διηληστήρια. Και ταυτόχρονα με την ελπίδα ότι θα πέσουν οι διεθνείς τιμές και αυτό θα παρασύρει και τις τιμές εδώ προς τα κάτω. Δεν συνηθίζεται, αλλά λέμε, ελπίδα είναι αυτή, πεθαίνει πάντα τελευταία.
1: Τώρα επειδή λέει ο Ιωσήφ για το πετρέλαιο. Κοιτάξτε, μπήκαν λοιπόν να δω λίγο τις τιμές του Brent. Έπεφταν οι τιμές περίπου 1% και παραπάνω. Ξαφνικά λοιπόν ανοίγω τώρα τον υπολογιστή και τη σελίδα τη συγκεκριμένη και βλέπω ότι το πετρέλαιο γυρίζει ανωδικά και πάει προς τα $89 το βαρέλι, ενώ ήταν 87. Άρα. Μιλάμε για
0: πίσω, Γιάννη τα καράβια.
1: Ναι, ακριβώς. Τρελή νευρικότητα στις αγορές. Δεν ξέρω που θα καταλήξει όλο αυτό. Πραγματικά, και όπως είπε ο Ιωσήφ, το χειρότερο είναι ότι οι εκτιμήσεις μιλούν για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα. Και το χειμώνα δεν είναι κάτι απλό, γιατί έχουμε και το πετρέλαιο που βάζουμε για να ζεσταθούμε.
0: Για τη θέρμανση.
1: Για τη θέρμανση και το ρεύμα από το οποίο ανεβαίνει λόγω όλης αυτής της αναστάτωσης κτλ. Γενικότερα υπάρχει, τι να πω, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει πια.
0: Θα καλοπεράσουμε όπως καταλαβαίνετε, αλλά εμένα, Αμαλία μου, δεν μου το βγάζεις από το μυαλό.
1: Τι.
0: Ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι, ο Τραμπ και οι υπόλοιποι κτλ. Παίζουν παιχνίδια και βγάζουν λεφτά από όλα αυτά. Τα ανεβοκατεβάσματα στις τιμές διεθνώς, με τα πετρέλαια, με τα νομίσματα, με το ένα με το άλλο, αυτοί βγάζουν χρήματα από αυτό το παιχνίδι.
1: Έχουν
0: την εσωτερική πληροφόρηση, τοποθετούνται και βγάζουν λεφτά. Θησαυρίζουν. Και εμείς βέβαια πληρώνουμε. Από εκεί και πέρα, το σκηνικό του καιρού, επανέρχεται η ζέστη.
1: Και χθες η ζέστη.
0: Ανέβηκε η θερμοκρασία, το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, υπάρχει
1: μετά από
0: διαφορά.
1: Το δροσερό Σαββατοκύριακο. Δροσερό το Σαββατοκύριακο, ανέβηκε η θερμοκρασία και σήμερα και αύριο. Όμως από την Πέμπτη θα φυσήξει τα γνωστά μας μιλτέμια και θα δροσίσει. Θα καθαρίσει και η ατμόσφαιρα, γιατί έχουμε και αφρικανική σκόνη, όλα μα τα έχουμε αυτές τις μέρες. Άρα λοιπόν, εντάξει, ένα νορμάλ καλοκαίρι μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε δει κάτι. Παιδί μου, που είναι ακραίο. Εντάξει, κάποιες μέρες έκανε ζέστη και θα κάνει ζέστη, αλλά γενικότερα ήταν ένα μέχρι στιγμής ένα normal καλοκαίρι.
0: Όχι, μέχρι τώρα μας έχει πάει καλά, μην παραπονιόμαστε. Ταυτόχρονα, περιμένουμε να δούμε και τη συμφωνία κυρίων σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου για μειώσεις πλέον στα τρόφιμα. Για μειώσεις στα σούπερ μάρκετ. Έχουν ξεκινήσει οι εταιρείες και καταθέτουν τις προτάσεις τους σχετικά με τους κωδικούς των προϊόντων οι οποίοι θα μειωθούν από τις 31 Αυγούστου. Ο στόχος, λέει, είναι να περιλαμβάνονται εκεί 3 με 5 προϊόντα από την κάθε κατηγορία από αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στα βασικά αγαθά. Έχει δοθεί μια μικρή παράταση ώστε να καταρτιστεί.
1: 21 Αυγούστου,
0: Ναι, ώστε να καταρτιστεί αυτή η λίστα. Στο θέμα αναφέρθηκε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, για τις μειώσεις τιμών που έρχονται λοιπόν σε βασικά προϊόντα.
3: Και τώρα έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία η οποία πηγάζει από τη συμφωνία
2: που έγινε ενώπιον του Πρωθυπουργού και τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα παγώσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι και ότι από 31 Αυγούστου θα προχωρήσουν σε μικρότερες τιμές 5-20% σε σειρά προϊόντων, προκειμένου βασικά προϊόντα, είδη διατροφής, βασικά είδη διαβίωσης, συντήρησης του νοικοκυριού, είδη ατομικής υγιεινής, όλα όσα χρησιμοποιούμε όλοι μας στην καθημερινή μας ζωή, να υπάρξουν για ένα τρίμηνο, τετράμηνο χαμηλότερες τιμές από την αρχή
3: του φθινοπόρου.
2: Από την αρχή
3: όσα ποια θα είναι αυτά τα προϊόντα και
2: αυτά
3: τι μειώσεις θα υπάρχουν.
2: Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Προς το παρόν υπάρχει η συλλογή των σχετικών κωδικών, γιατί πρέπει να υπάρχει γνώση όλης αυτής της διαδικασίας. Πιστεύω ότι θα εκδηλωθεί υπεύθυνη συμπεριφορά από την πλευρά της επιχειρηματικότητας και θα έχουμε αυτές τις μειώσεις. Δεν ισχυρίζεται κανείς ότι με αυτόν τον τρόπο θα λυθεί ουσιαστικά και δραματικά το θέμα της ακρίβειας για τα νοικοκυριά που υπάρχει. Αλλά μία στήριξη με χαμηλότερες τιμές για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα μπορεί να σημάνει 30-40 ευρώ λιγότερα για τα μηνιάτικα ψώνια του νοικοκυριού για το σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι μια σημαντική στήριξη.
0: Άντε να δούμε λοιπόν. Να καταρτιστεί και αυτή η λίστα. Αν και εγώ μαθαίνω από την αγορά, Αμαλία μου,
1: ναι,
0: ότι οι εταιρείες λένε ναι, εμείς θα συμμετέχουμε κανονικά, αλλά έχουμε και κωδικούς οι οποίοι δεν φεύγουν πάρα πολύ. Φεύγουν λίγο. Να βάλουμε αυτούς τους κωδικούς μέσα στο πρόγραμμα.
1: Ελπίζω πως δεν θα γίνει. Ελπίζω, λέω.
0: Λέω ότι ακούω, δεν λέω ότι ισχύει.
1: Όχι, μα δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε εγώ έχω εμπιστοσύνη από εκεί και πέρα όμως. Να το δούμε. Το μέτρο θα ισχύσει από 31 Αυγούστου μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Μακάρι σε βασικά είδη που παίρνουμε όλοι κάθε εβδομάδα για το σπίτι μας να δούμε τις μειώσεις και να είναι και 10 και 12 και 20 κάψε κάποια. Μακάρι, μακάρι, πραγματικά περιμένω να το δω.
0: Και αν όντως λοιπόν γίνει πραγματικότητα αυτό το οποίο λένε ότι στόχος είναι να υπάρχουν 3-5 προϊόντα από τα βασικά αγαθά γνωστά επώνυμα προϊόντα σε κάθε κατηγορία, τότε κάτι μπορεί να γίνει. Οπότε μην βιαζόμαστε, ας το κρίνουμε το μέτρο όταν θα έρθει να λειτουργήσει, δηλαδή από τα τέλη Αυγούστου. Αλλά επειδή έχουμε καεί πάρα πολλές φορές και ξέρεις, όποιος καεί λέει από το χυλό φυσάει και το γιαούρτι, επειδή και όλες τις προηγούμενες φορές έχουμε ακούσει για τέτοιες συμφωνίες και τέτοιες ενέργειες και
1: ναι,
0: τα λοιπά, που δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα, είναι λογικό να υπάρχει αυτή η επιφυλακτικότητα που λέει και η Αμαλία. Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο και το καταλάβαμε και χθες που κάναμε εδώ εκπομπή με την Κασιανή, είναι τα κρούσματα σαλμονέλας. Γιατί μετά την Λαμία και μετά την Καστοριά.
1: Και έχουμε και στη Νίκαια.
0: Είχαμε λοιπόν και στην Αττική.
1: Αττική και
0: κρούσματα σαλμονέλλας.
1: Στο νοσοκομείο της Νίκαιας.
0: 9 άτομα λοιπόν.
1: Κάτι γίνεται με το κοτόπουλο λοιπόν.
0: Ναι, πήγανε λοιπόν στο νοσοκομείο με σαλμονέλα.
4: Μετά τα κρούσματα σε Λαμία και Καστοριά, 9 περιστατικά σαλμονέλας προσήλθαν στο νοσοκομείο Νίκαιας χθες Κυριακή για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες. 7 ενήλικες και 2 παιδιά βρέθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου και σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗ, Μιχάλη Γιαννάκο, είχαν φάει από συγκεκριμένο κατάστημα εστίασης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, και οι 9 είχαν σαλμονέλα, σταθεροποιήθηκαν και αποχώρησαν από το νοσοκομείο. Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν τουλάχιστον 10 κρούσματα σαλμονέλα στην Καστοριά, ενώ στις 13 Ιουλίου τουλάχιστον 30 άτομα με σαλμονέλα προσήλθαν στο νοσοκομείο Λαμίας.
0: Το ρεπορτάζ ήταν από το site του πρώτου θέματος. Ανησυχία λοιπόν, κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία και στην Καστοριά, τώρα και στην Αττική, και οι πληροφορίες λένε ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν επισκεφθεί το ίδιο κατάστημα εστίασης. Είχαν φάει από το ίδιο κατάστημα εστίασης. Επειδή ρωτάτε όμως και επειδή ανησυχείτε πραγματικά, με την Αμαλία ζητήσαμε να μιλήσουμε σήμερα με την κυρία Ματίνα Παγώνη να μας εξηγήσει τι συμβαίνει ακριβώς, τι πρέπει να προσέχουμε και αν πρέπει να ανησυχούμε. Κυρία Παγώνη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Παγώνη.
5: Καλημέρα, καλημέρα σας, να είστε καλά. Λοιπόν, σαλμονέλα, γνωστή κάθε χρόνο, αρκετά περιστατικά. Και φέτος είχαμε ήδη, έχουμε ξεκινήσει με αρκετά περιστατικά. Τα περιστατικά που πήγαν στην Νίκαια πήραν οδηγίες και για τα παιδάκια και οι μεγαλύτεροι. Και δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό που θέλω να πω και να ξέρει ο κόσμος, δεν χρειάζεται πανικός. Η σαλμονέλα τι χρειάζεται να προσέξουμε. Μεταδίδεται συνήθως από τα κοτόπουλα. Γι' αυτό λοιπόν, όταν παίρνουμε κοτόπουλο ή όταν φτιάχνουμε στο σπίτι μας, θα πρέπει αυτά να είναι πολύ καλά ψημένα. Και εκτός από αυτό, πολύ καλά διατηρημένα. Το καλά διατηρημένα, εμείς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε όταν τρώμε έξω, όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό λοιπόν, όταν έχουμε τα εξής συμπτώματα. Πολλούς εμετούς, διάρειες, γαστρεντερικές διαταραχές, που σημαίνει ξεκινάνε στον οργανισμό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, δηλαδή τη μεγάλη ηλικία με υποκείμενα νοσήματα και με τα παιδάκια που δεν μπορούν να εκφραστούν και πολύ με τα συμπτώματά τους, να έχουν διάρειες εμετού συνεχής, σημαίνει ότι μπορεί να έχουν ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Γι' αυτό λοιπόν το καλύτερο θα είναι και αν κάνουν και πυρετό να τα μεταφέρουμε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, τις πρώτες οδηγίες. Χρειάζεται ενυδάτωση και καλά είναι να πάνε ή στον παιδίατρο ή σε ένα νοσοκομείο αν είναι μεγάλη σε ηλικία, ναι, και έχουν πολλούς εμετούς και πολλές διάρειες. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο κόσμος που μαγειρεύει.
1: Αυτό θα σας ρωτούσα, κυρία Παγώνη, για τον κόσμο που εμείς που μαγειρεύουμε στο σπίτι μας κοτόπουλο. Τι πρέπει να προσέχουμε?
5: Εάν πολύ καλά, ναι, να ξέρετε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Το ξεκαθαρίζουμε. Ναι. Δηλαδή θέλει πολύ καλό ψήσιμο. Η αλήθεια είναι ότι η σαλμονέλα συνήθως είναι από τα κοτόπουλα. Έχουμε αρκετά περιστατικά κάθε χρόνο. Ίσως δεν γίνεται καλή συντήρηση. Ίσως δεν γίνεται καλή κατάψυξη. Ίσως δεν γίνεται καλό ψήσιμο. Οι αιτίες είναι πολλές. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
1: Ναι,
5: η αντιμετώπιση, ναι, είναι στις διαταραχές που θα έχουν με τις πολλές διάρειες και τις πολλούς εμετούς που θα υπάρξουν ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Εκεί θέλει ενυδάτωση, εκεί θέλει να επισκεφτούμε νοσοκομείο, mm-hmm, αν έχουν και πυρετό.
1: Εγώ αναρωτιέμαι αν και το ίδιο ισχύει και με τα αυγά που έχουν κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή ακούω ανθρώπους που έχουν πάθει σαλμονέλα από αυγό. Ισχύει αυτό?
5: Ναι, ισχύει. Mm. Αυτό που θέλει προσοχή, ειδικά το καλοκαίρι, ξέρετε τι συμβαίνει. Πολλοί ο κόσμος πάνε στα μαγαζιά να φάνε. Δεν ξέρουμε πώς έχει γίνει η συντήρηση. Ή ναι, ακόμα και στα διάφορα ακροπολία κλπ. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη συντήρηση. Καλό είναι λοιπόν και αυτοί που έχουν αυτά τα καταστήματα να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στις θερμοκρασίες και στη συντήρηση των τροφίμων, γιατί είδατε ότι η τελευταία ομάδα υπήρχε εστίαση σε συγκεκριμένο μαγαζί. Ναι. Έφαγαν δηλαδή κάπου συγκεκριμένα όλοι. Αυτό
1: μπορεί κάποιος να χάσει τη ζωή του από σαλμονέλα, κυρία Παγώνη, γιατί το ακούω.
5: Όχι, πρέπει να πω ότι αυτά τα έχουμε προλάβει, είναι πολύ σπάνια περίπτωση, όχι. Αλλά ταλαιπωρείται πάρα πολύ, γιατί όταν έχει συνέχεια με τους διάρειες, ο οργανισμός πλέον
0: εξασθένει.
5: Μπαίνει σε μια άλλη φάση, καταλαβαίνετε ότι αυτός που και κάνει και πυρετό ακόμα χειρότερα τα πράγματα, αυτό ταλαιπωρείται πάρα πολύ.
0: Οπότε, καλή διατήρηση, καλή συντήρηση δηλαδή.
5: Στο σπίτι μας πολύ καλή στα κρέατα. Δεν τα βάζουμε και τα βγάζουμε στα ψυγεία.
1: Ναι.
5: Καλή συντήρηση.
1: Και καλό ψήσιμο
5: πολύ
1: όταν
5: καλό μαγειρεύουμε. Καλό ψήσιμο και δεν θα πάθουν τίποτα.
0: Ωραία.
5: Πολύ καλό ψήσιμο, επιμένω σε αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε να μην ανησυχούμε, τηρούμε αυτές τις οδηγίες.
5: Για τους καλοκαιρινούς μήνες, να ξέρετε, γιατί ο χειμώνας είναι διαφορετικός. Τους καλοκαιρινούς μήνες τα πράγματα είναι αλλοιώνονται. Υπάρχουν και με το ρεύμα πολλές φορές, χαλά, ψυγεία κάνουν. Όλα αυτά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
0: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ματίνα Παγώνη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε κυρία Παγώνη.
0: Καλή σας ημέρα. Ακούσατε λοιπόν ποιες είναι οι οδηγίες για να αποφύγουμε έτσι ανεπιθύμητες καταστάσεις όπως είναι η σαλμονέλα. Παιδιά, καλή συντήρηση, καλό πλήσιμο ταυτόχρονα πριν από το ψήσιμο και βέβαια πολύ καλό ψήσιμο για να μην έχουμε ανάλογα φαινόμενα όπως αυτά που είχαμε στη Λαμία, στην Καστοριά και χθες και στην Αττική με 9 άτομα να επισκέπτονται το νοσοκομείο. Ευτυχώς οι άνθρωποι είναι πλέον καλά στην υγεία τους. Καλημέρα στην Εύα. Βρε παιδιά, λέει, κακά τα ψέματα. Η χαρά που ξαναβρεθήκατε απλώθηκε στα Ερτζιανά και έφτασε ως εμάς. Και λείπει μόνο η Αμαλία μία ημέρα. Καλημέρα, Ευαγγελία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στην Μαργαρίτα. Να είσαι καλά, Μαργαρίτα. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Ενημέρωση νεότερη για την κυκλοφορία. Έλα, Παναγιώτη.
6: Καλημέρα και πάλι. Τώρα εσείς περιμένετε, επειδή είναι 28 Ιουλίου, να είμαι σύντομος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχουμε μια ελπίδα.
1: Η ελπίδα την πεθαίνει τελευταία.
6: Τσάμπα την έχετε.
0: Γιατί ρε Παναγιώτη?
1: Τι γίνει, χαμός γίνεται?
6: Έχει αρκετή κίνηση, αρκετά θα πούμε. Απλά προετοιμάζω.
0: Κατάλαβα, μέχρι τους τίτλους ότι... των ειδήσεων θα πάμε.
6: Πολύ πιθανό.
0: Για πάμε, Παναγιώτη.
6: Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάντωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρη. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου από Σταυρό μέχρι Αγία Παρασκευή και στο ύψος του Χολαργού, υπενθυμίζω, λόγω έργων οπτικής ίνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη. Παραλιακά σημειώνονται καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου και του Παλαιού Φαλήρου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο, και απροσπέλαστοι είναι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Αυτά ήτανε. Έλα ρε Παναγιώτη και τρομάξαμε, όπως μας τα πει στην αρχή.
1: Εντάξει, έχουμε και πολλές, πολύ χειρότερες μέρες από αυτές.
6: Ισχύει.
0: Έλα, εντάξει.
1: Ευχαριστούμε τώρα. Παναγιώτη μου, ευχαριστούμε. Είναι αδυναμία της μητέρας μου, Παναγιώτης ο
0: Παναγιώτης Βολάνιο.
1: Α, ναι, αλήθεια.
0: Κύριε Κωστούλα.
6: Το
1: και λέει ότι είναι πανέξυπνος, λέει, τον έχει κάνει τον Ιωσήφ με τα κρεμμυδάκια.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα σου πω εγώ τώρα που σε
1: Παναγιώτη μου, κυρία Κωστούλα τα λέει.
0: Που ναι, θα μπούμε σε κανονικούς αγωνιστικούς ρυθμούς.
6: Θα μπούμε.
0: Και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Ρε γλέντια που θα έχουμε
1: πολλά. Ναι. Ωραία, θα περάσουμε πάλι.
0: Καταπληκτικά.
6: Να είναι σίγουρος, δεν πειράζει.
0: Γεια σου για Μπουσέλε. Τα λέμε στη συνέχεια.
1: Λοιπόν, σήμερα το πρωί ξύπνησα Ιωσήφ μου και είπα αλληλούια.
0: Εγώ για... να δεις τι αλληλούια είδε. Όχι, θα σε είδα.
1: Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης δεν μείνει τίποτε άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Καλημέρα και στη Σοφία. Σοφία, ναι, αυτό ήταν το τραγούδι όπως το έγραψες. Το Sweeter Kisses Than Wine, έτσι ξεκίνησε η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Το έπιασε καλά το αυτί σου. Καλημέρα, Σοφία μου. Έτσι για να ακούμε και κάνα τραγουδάκι παραπάνω, γιατί είναι και καλοκαίρι πλέον, για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Λέει ο Αντώνης, τον Βολάνιο, έτσι όπως τον κόβω, μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει φάει τη θέση του καλαμαριού. Καλημέρα.
0: Τον φάω εγώ μέχρι τα Χριστούγεννα,
1: θα
0: τον έχω φάει
1: εδώ
0: ολόκληρο. Καλημέρα και στον Κώστα με τη σαλμονέλα και με το κοτόπουλο. Προσοχή, λέει, στο πλήσιμο όταν πλένουμε το κοτόπουλο, να μην πάει παντού η σαλμονέλα.
1: Ναι, ναι,
0: θέλει,
1: ναι, ναι,
0: μεγάλη,
1: ναι,
0: προσοχή στα σκεύη. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Να σε καλά, Θάνος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι και σε σένα. Και αν θες περισσότερο καλοκαίρι, να ξέρεις ότι θέλεις Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets. Όσο για τις τιμές, σημειώστε, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets και κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Και λέει ο Κωνσταντίνος, εσύ καλαμαράκι δεν είπες αλληλούια, είπες ως φυλάξη, σίγουρα το πρωί.
0: Βοήθα Παναγιά είπα.
1: Μόλις με είδε. Ξαφνιάστηκε το παλικάρι μας, ξαφνιάστηκε.
0: Παιδιά, τα χάσα πραγματικά, δεν το περίμενα.
1: Ναι, αντιδεγούρλωσε τα ωραία, τα γαλανά τα μάτια και σου λέει ποια είναι αυτή.
0: Μα δεν το περίμενα. Εκείνη το γνώριζε. Βέβαια, ο Βασιλόπουλος το γνώριζε, ο Παπαδάκης το γνώριζε, μόνο εγώ δεν το γνώριζα. Είναι αυτό που λένε τα μαθαίνει τελευταίος.
1: Ο κερατάς.
0: Ναι. Ατιμούλικο, πώς τα λες, ατιμούλικο.
1: Τα λέω πολύ ωραία.
0: Πάμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων και όταν θα επανέλθουμε, δυστυχώς η επικαιρότητα δεν έχει μόνο ευχάριστα ή τουλάχιστον θέματα τα οποία μπορούν να γίνουν και κάπως ευχάριστα με το σχολιασμό. Έχει και άλλα πολύ πολύ σοβαρά θέματα, τραγικά θέματα, όπως ήταν ο θάνατος ενός ακόμη εργαζομένου χθες στην Κόρινθο σε εργατικό δυστύχημα, για να τα λέμε όλα, αλλά και αυτή η πολύ περίεργη υπόθεση στη Σύρο. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Η χρυσή μπάλα του παγκοσμίου κυπέλου απονέμεται στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή κάθε διοργάνωσης και διαχρονικά οι περισσότεροι νικητές ήταν επιθετικοί, καθώς τα γκολ και οι ασίστ συχνά κλέβουν την παράσταση. Ωστόσο, ελάχιστοι ποδοσφαιριστές από άλλες θέσεις έχουν καταφέρει να κατακτήσουν αυτή τη σπουδαία ατομική διάκριση. Ο Όλιβερ Καν έγινε το 2002 ο μοναδικός τερματοφύλακας που αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης Μουντιάλ, οδηγώντας τη Γερμανία μέχρι τον τελικό με εκπληκτικές αποκρούσεις. Το 2006 ο Ζινεντίν Ζιντάν ως επιθετικός μέσος ξεχώρισε με την ηγετική του παρουσία και τις εξαιρετικές του εμφανίσεις. Το 2018 ο Λούκα Μόντριτς έγινε ο πρώτος κεντρικός μέσος μετά από χρόνια που κατέκτησε το βραβείο, οδηγώντας την Κροατία στον τελικό. Τέλος, το 2026 ο Ρόντρι αναδείχθηκε κορυφαίος της διοργάνωσης, αποτελώντας τον πρώτο καθαρά αμυντικό μέσο που κέρδισε τη χρυσή μπάλα του παγκοσμίου κυπέλου.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Γεμάτα να χωρούν από νωρίς το πρωί τα πλοία από Πύρα Ραφίνα και Λαύριο με τους τελευταίους αδειούχους του Ιουλίου. Αυξημένη κίνηση και στα ΚΤΕΛ. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργατή. Σήμερα απολογείται το ζευγάρι που εμπλέκεται στο θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κρήτη και πολλές άλλες περιοχές. Αναλυτικά στο real.gr.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από μεταμόρφωση μέχρι Γάλλιο και από Περιστερίως Νέα Φιλαδέλφεια στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κυφισία, στον άξονα Χαλάνδρη Ρεμπελόκηπη, στην άνοδο Τσιγκρού, στην Αθηνών από Δαφνή μέχρι Σκαραμαγκά και από Ελαιώνα σε Γάλλιο και στην Αττική Οδό από Γεραϊκός Βρυλίσια, από μεταμόρφωση ως Μαρούση και στις εξόδους για Λαμία.

0: Καλημέρα, Μαρία. Ψαχνόμουν, λέει, τόση ώρα να δω τι κάνω λάθος ακούγοντας στην Αμαλία σήμερα. Να είστε καλά. Μας έκανε έκπληξη. Μας έκανε έκπληξη το πουλάκι μου και ήρθε ξαφνικά. Υπάρχει και ο Ευάγγελος και λέει: Χριστέ μου, τι ήρεμα που ήταν μέχρι χθες τα αυτάκια μας. Σε πειράζει, έτσι.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν με πειράζεται.
0: Σε πειράζει.
1: Ναι, ο Σωτήρης όμως είναι πάντως καλαμάρι ο Σωτήρης. Από τις 8 το πρωί σήμερα πετάς. Ήρθε το κορίτσι μας και είσαι αηδόνη. Καλημέρα, παιδάκια. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Σωτήρης.
0: Καλημέρα και στην Αθηνά. Όταν πήγα πρώτη φορά στο Λονδίνο, λέει, πριν 21 χρόνια για να σπουδάσω δημόσια υγεία και μας είπαν ότι το κοτόπουλο δεν το πλένουμε, μου είχε φανεί περίεργο. Αλλά δεν πρέπει, λέει, να το πλένουμε όντως, γιατί τα μικροσταγονίδια που πετάγονται μπορεί να μεταφέρουν σαλμονέλα και άλλα. Καλό πλήσιμο και ποτέ δεν τρώμε κοτόπουλο μισοψημένο ή με αίμα. Πολλούς χαιρετισμούς, Αθηνά. Καλημέρα και σε σένα, Αθηνά.
1: Και η Κατερίνα, η φίλη μας, λέει: Τρεις φορές μπήκα και βγήκα στο Real FM σήμερα. Να βλέπω το πρόγραμμα, στο πρόγραμμα, τον κύριο Καλαμαράκη και με τον κύριο Παπαδάκη και να ακούω την Αμαλία. Όχι, δεν πάω καλά, σκέφτηκα. Γλίτωσα συνεδρία στον ψυχολόγο μου. Να προειδοποιείτε. Αυτά δεν επιτρέπονται, φιλιά. Φιλάκια, Κατερίνα μου, έτσι. Τους έκανα έκπληξη.
0: Είναι ο Σπύρος Αμαλία Κάντζου. Είναι ο Πίπης από την ταινία. Θυμάστε το βιβλιάκι που έκανε το Πίπη. Λοιπόν, λέγαμε και πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα ότι εντάξει, τα ευχάριστα ή αυτά που τουλάχιστον προσπαθούμε να κάνουμε πιο ευχάριστα, σατιρίζοντας καταστάσεις και πρόσωπα ορισμένες φορές, αλλά υπάρχουν και τα πολύ σοβαρά στην επικαιρότητα, όπως το δυστύχημα το οποίο είχαμε χθες στην Κόρινθο. Άλλος ένας εργαζόμενος, ναι, έχασε τη ζωή του.
1: Την ώρα της δουλειάς.
0: Όταν έγινε έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια εκεί στην Κόρινθο, ένα εργοστάσιο το οποίο παράγει ξύδι.
1: Λέει, το οστικό κύμα από την έκρηξη στο εργοστάσιο έγινε στη τόση απόσταση 2 χιλιόμετρων.
0: Μη σου πω και περισσότερο.
1: Ναι, ήταν κοφαντικός, λέει, ο ήχος. Πραγματικά, και το κτίριο, λέει, φαίνεται να δονείται. Απίστευτο.
0: Υπήρξαν μαρτυρίες ότι άκουσαν την έκρηξη μέχρι και το κιάτο. Ήταν 5 οι εργαζόμενοι εκείνη την ώρα στο εργοστάσιο. Γίνονταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε καζάνια μούστο. Τώρα, εκεί πέρα προφανώς υπήρχε και κάποιο υγρό, κάποιο αέριο, δίπλα σε κάποιο άλλο καζάνι. Αυτά θα τα βρει η πυροσβεστική, η οποία διεξάγει τις έρευνες. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ακόμα ένας νεκρός εργαζόμενος. Ένας άνθρωπος πήγε για το μεροκάματο και δεν γύρισε ποτέ.
2: Εγώ καθόμουν στο σπίτι μου και έφυγα από τις καρέκλες.
3: Μένετε κοντά από το εργοστάσιο?
2: Μένω στα 300-400 μέτρα. Και ήρθα εδώ και είδα τις φωτιές πριν έρθει ακόμα κάνει πυροσβεστική.
4: Υπήρχαν 5 εργαζόμενοι μέσα, 4 προληπτικά στο νοσοκομείο με αναπνευστικά κυρίως προβλήματα. Ήσαν τυχεροί γιατί ήσαν στην επάνω πλευρά του εργοστασίου. Ο ένας δυστυχώς ήταν πολύ κοντά στην έκρηξη. Τα παιδιά που ήσαν πραγματικά είχαν υποστεί ένα τρομερό σοκ. Τα 4 παιδιά, οι εργαζόμενοι μέσα, δεν μπορούσαν να είναι σε θέση να πούν τι ακριβώς έγινε.
0: Τρομερή έκρηξη, τρομερή. Λοιπόν, ακολούθησε και πυρκαγιά. Ένας άνθρωπος, λοιπόν, έχασε τη ζωή του.
1: Δυστυχώς.
0: Και είναι άλλο ένα
1: εργατικό ατύχημα.
0: Εργατικό
1: δυστύχημα. Δυστύχημα,
0: γιατί είχαμε πρόσφατα και στον Ασπρόπυργο την έκρηξη, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Δύο είχαν μεταφερθεί με πολύ σοβαρά εγκάβματα στα νοσοκομεία και δυστυχώς δεν έχουμε μάθει και για την εξέλιξη της υγείας τους. Για να μην θυμηθούμε και τη Βιολάντα, εκεί όπου έχασαν 5 γυναίκες τη ζωή τους. Θέλω να πω, απανωτά.
1: Ναι.
0: Έτσι, εργατικά, δυστυχήματα.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται και με τα μέτρα ασφαλείας.
1: Αν τηρούνται και τα πρωτόκολλα ασφαλείας, έτσι. Τι να πω, δεν πρέπει να γίνονται έλεγχοι τώρα, να γίνουν σαρωτικοί έλεγχοι σε όλα τα εργοστάσια? Να χάνονται έτσι άνθρωποι την ώρα της δουλειάς? Θα μεταφέρω μια είδηση τελευταία στιγμή, γιατί θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων. 6,2 τόνοι. Στην Αττική, έλεγχο σε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον αποκάλυψε δίκτυο διακίνησης. Τα ελεγκτικά κλιμάκια, λοιπόν, της περιφέρειας Αττικής κατέσχεσαν συνολικά 6,2 τόνους ακατάλληλων προϊόντων κρέατος, καθώς έγινε εκτεταμένη επιχείρηση σε όλη την περιφέρεια. Ο έλεγχος ξεκίνησε από επιχείρηση στο Ήλιον, η οποία λειτουργούσε χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις, ΝΑΤΟ, για παραγωγή και διακίνηση κρεατοσκευασμάτων. Απίστευτο, ε.
0: Είναι και αυτά που λέγαμε νωρίτερα πριν.
1: Αν δεις τις εικόνες, θα τριχιάσεις. Όλα αυτά θα τα τρώγαμε. Θα έφταναν στο τραπέζι μας.
0: Θα πήγαιναν στην αγορά, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Κανονικά.
1: Εντάξει, και έτσι τουλάχιστον εξαρθώθηκε αυτή. Τι να πω τώρα. Αυτό είναι κύκλωμα, δεν είναι απλό πράγμα.
0: Όταν μιλάς τώρα για 6 τόνους.
1: Δίκτυο διακίνησης, ναι.
0: Βέβαια. Και από την άλλη έχουμε και αυτή την πολύ πολύ περίεργη υπόθεση στη Σύρο.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει εκεί, να ξέρεις.
0: Μια γυναίκα λοιπόν, μια διασώστρια 41 ετών, έχασε τη ζωή της όταν την τραυμάτισε θανάσιμα ο άνθρωπος ο οποίος, στο οποίο μάλλον το σπίτι εισέβαλε. Γιατί υπάρχει ένα βίντεο χθες που έχει δημοσιοποιηθεί. Εμφανίζει αυτή τη γυναίκα να φοράει τα ρούχα της εργασίας της, δηλαδή το παντελόνι της διασώστριας και τα λοιπά, να έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου.
1: Αν βλέπω καλά.
0: Ναι, και να πηγαίνει στην πόρτα του σπιτιού, να χτυπάει το κουδούνι, να κρατάει ένα μαχαίρι στα χέρια. Αυτά φαίνονται όλα στο βίντεο.
1: Όλα.
0: Και με το που ανοίγει η πόρτα, να εισβάλλει με ορμή, ακούγονται φωνές γυναικείες, μάλλον της γυναίκας που άνοιξε, και στη συνέχεια εμφανίζεται αυτή η γυναίκα να βγαίνει από το σπίτι και να την ακολουθεί ο άνδρας που ήταν μέσα στο σπίτι και να της πετάει μια καρέκλα. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο στο βίντεο. Αυτό είναι το βίντεο το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί. Και όλοι τώρα ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς έχει συμβεί και ποια ήταν και τα κίνητρα, έτσι. Γιατί αυτή η γυναίκα πήγε μέρα μεσημέρι να χτυπήσει την πόρτα ενός σπιτιού στην Άνω Σύρο, μέσα στο καλοκαίρι, με πολύ κόσμο να κυκλοφορεί, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, κρατώντας ένα μαχαίρι και ένα σακίδιο με ένα αεροβόλο και ένα λωστό. Αυτό δεν το είχε καταλάβει κανείς. Άκουσα χθες και την δικηγόρο της οικογένειας του θύματος. Είναι η κυρία Μαριζάνα Κίκυρη. Μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Μίνας Καραμήτρου. Να ακούσουμε τι είπε.
5: Δεν είχε ποινικό παρελθόν η συγκεκριμένη, αντιθέτως. Είχε μια δράση.
6: Ωραία. Άρα γιατί πήγε με το λωστό, το αεροβόλο και το μαχαίρι.
5: Αυτό νομίζω ότι θα αξιολογηθεί από τα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία αναμένουμε όλοι με μεγάλη ανυπομονησία.
7: Είχε κάποια οικονομικά προβλήματα η πελάτησά σας.
5: Δεν γνωρίζουμε. Όχι. Οικονομικά προβλήματα δεν είχε. Δεν υπάρχει ανθρώπινος νους που μπορεί να πιστέψει ότι σύμφωνα με τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά που εκτυλίχθηκαν εκείνη την ημέρα, δηλαδή ο τόπος, η Άνω Σύρος εν μέσω θέρους που έχει τόσο κόσμο, η εμφάνιση του θύματος που μετέβει με τα ρούχα της δουλειάς, με το παντελόνι που είχε τις γραμμές που καταδείκνει ποια ήταν, ότι ήταν η διασώστρια, και βέβαια και η ώρα που πήγε. Δεν μπορεί κανένας να πιστέψει ότι πρόκειται περί ληστείας.
0: Αυτό λέει η δικηγόρος λοιπόν της οικογένειας του θύματος, ότι δεν πρόκειται για ληστεία, ότι πήγε με μια εμφάνιση που θα μπορούσε να φανερώσει την ιδιότητά της το ποια είναι. Ταυτόχρονα υπάρχει το ερώτημα λοιπόν, γιατί πήγε με καλυμμένα χαρακτηριστικά, γιατί πήγε με μαχαίρι, τι συνέβη. Η οικογένεια του θύματος, της διασώστριας, υποστηρίζει ότι το μοιραίο χτύπημα που δέχθηκε το θύμα δεν ήταν αμυντικό, αλλά άκρος επιθετικό και τελικά αποδείχθηκε θανατηφόρο για την άτυχη γυναίκα.
1: Περίεργα πράγματα.
0: Ναι, είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση. Οι αρχές θα βρουν την άκρη.
1: Ναι, εντάξει, τι,
0: η ελληνική αστυνομία που κάνει την έρευνα, εκείνη θα πει τι έχει γίνει ακριβώς. Καθώς θα ανοίξουν και τα τηλέφωνα, δηλαδή θα πάρουν και τις συνομιλίες και τα μηνύματα που ενδεχομένως είχαν στείλει ο ένας τον άλλον το προηγούμενο διάστημα. Αλλά πραγματικά είναι μία από τις υποθέσεις που δεν μπορείς να καταλάβεις τι έχει γίνει. Η Σύρος φυσικά είναι αναστατωμένη για ένα τέτοιο περιστατικό. Και είναι κρίμα γιατί χάνεται και μία νέα γυναίκα, έτσι, δηλαδή 41 ετών, πραγματικά. Καλημέρα Στάθη, δεν κάνουμε καμία ανάλυση για αυτό το περιστατικό στην Σύρο. Εμείς μεταφέραμε απλώς τα δεδομένα. Τι είδαμε στο βίντεο, τι λέει η δικηγόρος του θύματος και τι προκύπτει μέχρι στιγμής από τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Πού την άκουσες εσύ την ανάλυση, μόνο το δικό σου μυαλό την έχει καταλάβει. Για να ξέρουμε και τι λένε, έτσι. Ο Βασίλης λέει ότι για παράδειγμα ο άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο της πέταξε την καρέκλα, εκείνη τράπηκε σε φυγή γιατί λέει να τη μαχαιρώσει μετά. Είναι ένα από τα ζητούμενα λοιπόν, ναι. Καθώς δεν υπάρχει συνέχεια στο βίντεο, το βίντεο σταματάει σε εκείνο το σημείο γιατί απομακρύνονται από την είσοδο του σπιτιού, οπότε δεν υπάρχει άλλη καταγραφή εκτός αν βρεθεί βίντεο από διαφορετική κάμερα. Θα δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα τι θα γίνει και με αυτή την υπόθεση, την πολύ περίεργη υπόθεση με τη δολοφονία εκεί στη Σύρο. Μου έλεγες κάτι, Αμαλία, πριν ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή για μεγαλοφιλέτες.
1: Ναι, ναι, ναι. Να πούμε λίγο την είδηση, γιατί υπογράφηκε μια υπουργική απόφαση και γι' αυτό το είδα να παίζει παντού το θέμα. Θυμάσαι που κάθε χρόνο, κάποια στιγμή, είχαμε τη λίστα με τους μεγαλοφιλέτες, τα ονόματά τους κανονικά. Έτσι. Αυτό τώρα μπορεί να, δηλαδή να το γλιτώσουν, να το γλιτώσουν. Και πώς μπορούν να το γλιτώσουν? Φυσικά εάν παίρνουν μια παράταση στο Φεβρουάριο του 27, εφόσον όμως, εφόσον ρυθμίσουν τα χρέη τους. Δηλαδή θέλω να πω, τι σου λέει? Σου λέει, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι, ρε παιδί μου, ότι, εντάξει, τώρα για μένα δεν είναι διαπόπευση όταν χρωστάς πάρα πολλά λεφτά. Τώρα δεν μιλάω για 2 και 3 χιλιάρικα, μιλάμε για πάρα πολλά ποσά. Λοιπόν, για να μην μπει στη μαύρη λίστα, που εντάξει δεν είναι και ότι καλύτερο να βλέπεις το όνομά σου. Τι λένε λοιπόν από το Υπουργείο? Σου λέει ότι θα παγώσουμε ως 28 Φεβρουαρίου τη δημοσιοποίηση των ονομάτων, αλλά με συγκεκριμένους τρόπους μπορούν οι άνθρωποι αυτοί που θα ήταν στη λίστα να αποφύγουν να ξαναδούν το όνομά τους ή να μπουν καινούργοι πια. Ότι όσες αφιλές έχετε, πρέπει να πάτε και να τις ρυθμίσετε. Και υπάρχει και μια ρύθμιση που τρέχει των 72 δόσεων, η οποία τρέχει, άρα έχετε και τη ρύθμιση πια. Δεν είναι μόνο 24 δόσεις, 48, είναι 72. Άρα, όσοι ως 28 Φεβρουαρίου του 27 πάνε και ρυθμίσουν τις οφειλές, θα αποφύγουν αυτό το που λένε κάποιοι ότι κρεμάνε τους μεγαλοφιλέτες στα μανταλάκια. Εντάξει, δεν τους κρεμάνε στα μανταλάκια. Όταν χρωστάς μεγάλα υπέροχα ποσά στο δημόσιο, κάπως πρέπει να γίνει. Άρα, πώς μπορείς να μην δεις το όνομά σου στη λίστα, να πας να ρυθμίσεις τις οφειλές σου?
0: Και εσύ πιστεύεις λοιπόν ότι θα πάνε τώρα να ρυθμίσουνε? Για να μην δουν το όνομά του στα μανταλάκια, γιατί και τις προηγούμενες φορές που είδαν το όνομά του στα μανταλάκια δεν τους είδα να τους πείραξε και πολύ.
1: Κατάλαβες από αυτή την άποψη. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου. Να πω βέβαια ότι όποιος ρυθμίσει, οποιοδήποτε και να ρυθμίσει με τις οφειλές του προς το δημόσιο, θα εξασφαλίζει φορολογική ενημερότητα και αναστολή ποινικών διώξεων και μέτρων αναγκαστικής ύπραξης. Έτσι. Άρα, θετικό στοιχείο είναι και για τους ανθρώπους. Το μικρότερο ποσό δόση είναι 30 ευρώ. Μιλάμε τώρα για πιο μικρά ποσά, έτσι. Αλλά από εκεί πέρα, αν συνειδητά θες να χρωστάς στο δημόσιο, εντάξει, δεν θα πας να ρυθμίσεις. Και έχει δίκιο ο Ιωσήφ. Σου λέει, μια φορά μπήκε το όνομά μου, ας ξαναμπεί.
0: Τώρα την πήραμε, την κρυά, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, πάντως τους δίνεται αυτή η δυνατότητα ως 28 Φεβρουαρίου του 2027.
0: Καθώς λέμε τώρα και για τέτοια θέματα οικονομικής φύσης, να πούμε, παιδιά, μεγάλη προσοχή στις απάτες. Τα έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές με αυτούς τους απατεώνες, οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνο και το έχουν κάνει πραγματικά σύστημα. Εμφανίζονται άλλοτε ως λογιστές, εμφανίζονται άλλοτε ως υπάλληλοι του ΔΕΔΙΕ. Βρίσκουν χίλιους δύο τρόπους, κυρίως πλησιάζοντας ηλικιωμένα άτομα, να τους πείσουν ότι πρέπει, για παράδειγμα, να τους δώσουν τα χρυσαφικά τους, να τους δώσουν τα χρήματα κτλ.
1: Μην τσιμπάτε, μην προσπαθεί.
0: Το λέμε τόσο καιρό, το
1: και
0: φωνάζουμε.
1: Η αστυνομία το φωνάζει και όλοι το φωνάζουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουν να σας πούνε, φέρτε μας, ξέρω εγώ, τι θα γίνει. Που τους ζητάγαν τα χρυσαφικά τους και αυτά, ότι.
0: Ότι επειδή έχουν διαρροή, λέει, στο ρεύμα, στο σπίτι.
1: Μπράβο.
0: Θα πρέπει να τα βγάλουν έξω γιατί θα γεμίσουν ραδιενέργεια.
1: Ναι.
0: Και οι άνθρωποι τα βγάζαν έξω στον κήπο, περνάγανε τα σαΐνια, τα μαζεύανε και φεύγανε. Τώρα βρήκανε λοιπόν καινούργια μέθοδο. Τηλεφωνούν σε ηλικιωμένους και τι τους λένε? Ότι καταργείται το ευρώ. Καταργείται, τους λέει, το ευρώ. Οπότε ό,τι χρήματα έχετε σε ευρώ θα πρέπει, λέει, να μας τα δώσετε για να γίνει ανταλλαγή.
1: Ναι.
0: Να σας φέρουμε το καινούριο νόμισμα. Και υπάρχουν άνθρωποι που δυστυχώς τους πιστεύουν. Ακούστε το παράδειγμα. Από την Άρτα είναι αυτή τη φορά, το δημοσίευσε το πρώτο θέμα.
8: Θύμα απάτης έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα από επιτίδιους που την έπεισαν ότι καταργείται το ευρώ και της απέσπισαν 32.000 ευρώ. Άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και προσποιούμενος υπάλληλο τράπεζας την έπεισε να παραδώσει τις οικονομίες της, ισχυριζόμενος ότι το ευρώ πρόκειται να καταργηθεί και τα χρήματα έπρεπε να μετατραπούν σε νέο νόμισμα. Η ηλικιωμένη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, παρέδωσε σε συνεργό του το ποσό των 32.000 ευρώ. Ύστερα από έρευνα των αστυνομικών της Άρτας και του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών, ταυτοποιήθηκε ένας από τους εμπλεκόμενους, καθώς και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για την παραλαβή των χρημάτων.
0: Μα τώρα σε παίρνει τηλέφωνο και σου λένε καταργείται το ευρώ.
1: Είστε πονηροί, ναι.
0: Πρώτα απ' όλα, μην τους απαντάτε. Δεύτερον, ακόμα και να σας πούνε κάτι, πάρτε τηλέφωνο έναν δικό σας άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά σας, τους συγγενείς σας κτλ.
1: Μην είστε ευκολόπιστοι.
0: Μην πιστεύετε κανέναν που δεν γνωρίζετε. Είναι δυνατόν τώρα, ρε παιδί μου, το 2026 να σου λένε καταργείται το ευρώ.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα.
0: Και φέρε μας τα χρήματα να τα κάνουμε ανταλλαγή και να τους τα δίνεις. Μεγάλη προσοχή.
1: Οι σκαρφίζονται.
0: Καλά, εντάξει.
1: Οι απατεώνες αυτοί.
0: Έχουν εστίσει ολόκληρη φάμπρικα.
1: Ναι.
0: Λερναία ίδρα. Δηλαδή κόβεις ένα κεφάλι.
1: Ναι, πετάγεται κάτι άλλο.
0: Και πετάγονται άλλα 10 στη συνέχεια. Έχουν εστίσει ολόκληρα τηλεφωνικά κέντρα. Πραγματικά είναι και πολύ προχωρημένοι από άποψη τεχνολογίας. Οπότε μεγάλη προσοχή, παιδιά, στους απατεώνες. Αμαλία, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
9: Real FM.
10: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
11: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
12: Για πότε είναι αυτά?
11: Για σήμερα.
12: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
12: Οχ, φτάσαμε!
11: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
9: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
15: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
16: Δύο αδελφές, μια μελωδία από το παρελθόν και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε, τη μαγευτική Ύδρα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
17: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Νάτος και ο Γιώργος από την όμορφη Καλαμαριά. Καλημέρα, Ιωσήφλε, και ωραία μας Αμαλία. Καλώς ήρθες, κοριτσάκι μας. Ξεσάλουσε ο Απόλλωνας όσο έλειπες. Γράφει ο Γιώργος, πάλι μου. Θα σου βάλω το κάνε μου λιγάκι μου, έτσι όπως το πας.
1: Δηλαδή,
0: κάθε φορά που διαβάζω ένα τέτοιο μήνυμα, όλο μου γκρίζεις. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καταργείται η κοντοσουβλιά. Μου το είπαν, αλλά εγώ δεν τους πίστεψα. Τι εννοείς, Παναγιώτη, για εξηγήσου.
1: Ναι, για, δεν μ' αρέσουν αυτά εμένα.
0: Τι μηνύματα είναι αυτά που στέλνεις τώρα.
1: Όχι, τώρα τέτοια, πρωί-πρωί.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Και η Σόφη μας, η αγαπημένη Σόφη, λέει: Καλημέρα, Δεσποινή Αμαλία. Όλοι αγαπάμε τον Ιωσήφ. Αλλά κανείς μας δεν διέκοψε τις διακοπές του για να επιστρέψει κοντά του. Χαχα, τι να κάνω. Τι να κάνω, δεν μπορώ. Παθαίνω στέρηση.
0: Ναι, ναι, θα το πληρώσω ακριβά, μου φαίνεται αυτό κάποια στιγμή.
1: Να σε καλά, Σόφη, για το πολύ, πολύ ωραία φωτογραφία, το είπα, παιδιά. Και το πολύ ωραίο μήνυμα. Να σε καλά, Σοφάκι μας.
0: Δεν μου λες κάτζου.
1: Έλα, παιδί μου.
0: Χιλόπιτα έχεις φάει στη ζωή σου.
1: Χιλόπιτα.
0: Δεν μπορεί να μην έχεις φάει.
1: Κάτι έχω φάει, αλλά πολύ μικρή, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, δεν μπορεί. Δηλαδή, υπάρχει άνθρωπος τώρα που δεν έχει φάει χιλόπιτα.
1: Γενικώς είμαι ξινούλα, οπότε δεν. Αυτά,
0: μα
1: ναι,
0: μα κυρίως επειδή είσαι ξινή, ναι, πρέπει να έχεις φάει, δηλαδή. Έλα, για κάνε μια αναδρομή στο παρελθόν. Ξέρω ότι πρέπει να γυρίσεις πολλά χρόνια πίσω, αλλά. Έχεις φάει χιλόπιτα, ρε παιδί μου.
1: Τι να σου πω, από τα 17 χρονών με τον άντρα μου. Πού να θυμάμαι, πριν τα 17. Ήμουν αγοροκόριτσο, όλα παίζαμε αγόρια εγώ. Ποδόσφαιρα και τέτοια. Εκεί πέρα πείραζα του. Όλα, τι να θυμάμαι.
0: Πολύ πιθανό λοιπόν να μην έχει φάει.
1: Δεν έχω φάει, αλλά τώρα είναι πολύ σε μικρή ηλικία. Θέλω να σου πω, το ξεχνά στα 14 και στα 13. Τώρα τι, ναι, εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι,
1: ναι, κάποιο αγοράκι θα μου άρεσε και θα μου κηρύξει χιλόπιτα, αλλά είναι μόνο βέβαιο. Δεν θα το έχω γλιτώσει.
0: Σε πέρασε εύκολα, θέλω να πω.
1: Τώρα που ήταν ένας Μιχάλης που μου.
0: Α, να τα, να τα. Γιάννη, ακούς. Ναι.
1: Ο ένας Μιχάλης τώρα που. Τρίτη γυμνάσιο, ούτε θυμάμαι πότε ήταν. Δευτέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν με ήθελε.
0: Δεν σε ήθελε. Να είναι καλά ο Μιχάλης.
1: Με τίποτα. Γλίτωσε.
0: Γιατί άραγε.
1: Γλίτωσε.
0: Θυμάσαι πώς
1: το
0: πήρε.
1: Δεν θυμάμαι, ο Μιχάλης.
0: Είδες που είχε μείνει.
1: Έβγα λίγο παγωτό παραπάνω. Γιατί σε φαγητό το ρίχνω.
0: Να το πω, παιδιά, το ξέρετε το μυστικό. Το ξέρετε το μυστικό, ναι, η κάτζο. Εγώ δεν το ξέρω, ο καημένος.
1: Τι παγωτό τρως, άμα τρως χιλόπιτα.
0: Άμα τρως χιλόπιτα, το παγωτό.
1: Αλήθεια το λέω, δεν το πάει έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, το ρίχνω εκεί πέρα, στο φαγητό εγώ. Άμα...
0: Το παγωτό λέει είναι ένα και ένα για τη χιλόπιτα.
1: Ναι.
0: Δεν το λέω εγώ.
1: Ποιος το είπε?
0: Κυρία Μπακογιάννη το είπε.
1: Η κυρία Μπακογιάννη είπε αυτό.
0: Έδωσε συνέντευξη σε Vidcast στα παραπολιτικά.
1: Ναι.
0: Και εκεί αναφέρθηκε λοιπόν σε χιλόπιτα που είχε φάει από τον Ούλριχ.
1: Πώς.
0: Ούλριχ.
1: Ούλριχ.
0: Ναι.
1: Αυτός Γερμανός.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ήταν στη Γερμανία.
1: Α!
0: Καταλαβες.
1: Κατάλαβα.
0: Είχε φάει χιλόπιτα λοιπόν από τον Ούλριχ. Και αναφέρθηκε επειδή.
1: Για ξαναπες το μία.
0: Ούλριχ. Αναφέρθηκε επειδή ρωτήθηκε για τη σχέση που είχε με τον αείμνηστο πατέρα της. Ναι. Και είπε η κυρία Μπακογιάννη, εγώ του έλεγα, λέει, όλα.
1: Μπράβο.
0: Μέχρι και τη χιλόπιτα που έφαγα από τον Ούλριχ. Για κάτσε να ακούσουμε.
2: Θέλω να μου πείτε πώς ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ως πατέρας.
3: Ήταν ένας εξαιρετικός πατέρας, πολύ φιλελεύθερος, αλλά κατάφερνε με ένα μοναδικό τρόπο να του λες τα πάντα. Από την πρώτη μου ερωτική απογοήτευση που ήταν μια καταστροφή, που είχα φάει μια χιλόπιτα και τηλεφώνησα στον μπαμπά μου και του λέω έλα να με πάρεις, διότι ο Ούλριχ αντί να τα φτιάξει με μένα, τα φτιάξε με την Ιρένε. Τραγωδία, ήταν μια τραγωδία. Ήρθε, με πήρε, με κέρασε ένα παγωτό και μου πέρασε η ερωτική απογοήτευση.
0: Είδες!
1: Τρώσε
0: ένα παγωτάκι και σου περνάνε όλα. Σου φεύγει και ο πόνος από τη χιλόπιτα. Ξεχνάς και τον Ούλριχ και τον Μιχάλη και όλα.
1: Δεν θυμάμαι το επίθετο προς αυτό, το θυμηθώ. Δεν το θυμάμαι το επίθετο του Μιχάλη. Πάντως θυμάμαι ότι μου είχε ρίξει γερή χιλόπιτα τότε, δεν με ήθελε καθόλου.
0: Πρόσεξε, στην αρχή όταν τη ρώτησα δεν θυμότανε καν.
1: Τώρα θυμήθηκα.
0: Μετά αμυδρά άρχισε σιγά σιγά να θυμάται το Μιχάλη. Τώρα θυμάται ότι είχε φάει και γέρη χιλόπιτα.
1: Δεν με ήθελε με τίποτα, σου λέω.
0: Σε λίγο θα μας πει.
1: Άλλωστε στενό μόλις με έβλεπε.
0: Γιατί άραγε ο άνθρωπος. Σε λίγο θα μας πει και για τον Ούλριχ.
1: Παναγία μου, και ο άντρας μου να ξέρεις άλλαζε στενό. Στην αρχή δεν με ήθελε καθόλου. Καθόλου. Τσακωνόμαστε, δεν μπορούμε να
0: τα είχε δει τα σημάδια.
1: Τα είχε δει, αλλά μετά όμως.
0: Μετά την πάτησε.
1: Την πάτησε.
0: Υπέκυψε.
1: Μα άνθρωπος.
0: Τα
1: ακριβώς. Τώρα που το είπες, έχεις φάει χιλόπιτα. Γιατί λες μόνο για μένα, πρέπει να Αντώνη μου.
0: Ε.
1: Τι, έξινος.
0: Δεν θα έχω φάει κι εγώ σαν παιδί.
1: Έφαγες φαγωτό μετά.
0: Δεν το ήξερα.
1: Α, τώρα που το ξέρεις όμως, αργά.
0: Τώρα που το ξέρω.
1: Πάει, πέρασα τα χρόνια.
0: Έχεις
1: φάει. Τόσο όμορφο παιδί και έφαγε τα χιλόπιτα.
0: Εντάξει, έτυχε ρε παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα.
1: Απόρρομαι τα μεγάλα νάτα.
0: Έχω ρίξει όμως.
1: καλή, δεν τρέπεις.
0: Όχι, γιατί να ντρέπω. Ευγενικά γιατί... πάντα. Όχι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό ρε παιδί μου, εντάξει, τι να σκάνω. Δεν σου αρέσει τώρα.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Να κοροϊδεύει.
1: Όχι, δεν κοροϊδεύουμε. Εμείς είμαστε. Ναι. Δεν τα
0: πολύ ευγενικά.
1: Πολύ ευγενικά.
0: Και πάντα με συνέστημα.
1: Ω Δούκα τη Κεσαριανή, εξάλλου ναι. Η ευγένεια.
0: Με αγάπη.
1: Με αγάπη. Αλλά τη χειλόπιτα την έριχνε.
0: Πού και πού.
1: Α,
0: όταν μάλιστα. Τύχαινε.
1: Όταν τύχαινε, εντάξει.
0: Τώρα θα το ρίξω στα παγωτά.
1: Καλά, δεν θες και πολύ εσύ για να το ρίξεις τα παγωτά. Θέλω να πω για να μην τρως χιλόπιτα, το παγωτό το τρως έτσι κι αλλιώς. Το κιλό.
0: Το ταράζ.
1: Γιατί θυμάμαι μία μέρα που δεν ήσασταν πολύ καλά, σου μου είπες ότι παρήγγειλες ένα κιλό και το φάγεις μόνος σου.
0: Αλήθεια είναι αυτό, γιατί ήθελα να ξεσπάσω. Είχα μεγάλη ένταση.
1: Είχες ένταση και ξέσπασες πάνω στο
0: παγωτό. Και πήρα ένα κιλό παρφέ και του άλλαξα τα φώτα.
1: Δεν θέλω να πω ότι ο Καλαμαράκης δεν χρειάζεται ερωτικές απογοητεύσεις και χιλόπιτες για να φάει το παγωτό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Το κιλό το παγωτό. Για κάτσε να θυμίσουμε τώρα το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 3 Αυγούστου με την κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Γιώργου Μπαγάνη και της Κασιανής Βραχά. Πρώτο δώρο θα σας αρέσει πάρα πολύ. Τρεις ημέρες στην Καλαμάτα.
1: Πω, αγαπημένη μου.
0: Είναι ξέρεις. Η αγαπημένη της πόλη.
1: Είναι.
0: Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarendecar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Στην κλήρωση της Δευτέρας και διπλό στρώμα profile της GrecoStrom, η GrecoStrom καλωσορίζει τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr και επωφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάντε αγορές έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις, χωρίς πιστωτική κάρτα. Και τρίτο δώρο του διαγωνισμού, Air Fryer από τη Μόρις, φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο.

0: και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
5: Real FM. Η ώρα είναι 10.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Κοκκινομήλο μέχρι Περιστέρη και από Εγάλε έως Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισία στον άξονα Χαλάνδρα Μπελόκηπη και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστέρηση σημειώνονταν ατμήματα σε Αθηνών και Κατεχάκη και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Σήμερα απολογείται ενώπιον του ανακριτή το ζευγάρι που εμπλέκεται στο θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Οι έρευνες αστυνομίας έχουν επικεντρωθεί στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στον εισαγγελέα θα δοηθούν σήμερα τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργάτη. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, τον τεχνικό ασφαλείας και τον επιβλέποντα λειτουργίας της επιχείρησης. Υψηλός κινδύνος εκδήλωση πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Μυτιλίνη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Γέματα αναχωρούν από νωρίς το πρωί τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο με τους τελευταίους αδιούχους του Ιουλίου. Αυξημένη κίνηση και στα κτέλ του Κηφισού. Νέα φάση αβεβαιότητας διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον ανέστειλε τις επιθέσεις κατά του Ιράν επί τα αποέτοιμα της Τεχεράνης για επανέναρξη των συνομιλιών με την Ιρανική κυβέρνηση να τον διαψεύδει. Επίθεση με μπαλτά εξαπέλυσε άνδρα στον πατέρα του στο Βόλο επί τα από έντονο διαπληκτισμό του. Ο 61 ετών άνδρα τραυματίστηκε ενώ ο γιος του αναζητείται.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Στην Ολλανδία μεταβαίνει σήμερα ο διεθνής Κροάτης Χαφ Λόβρο Μάγερ που έπαιζε στη Βόλφσμπουργκ για να περάσει από ιατρικές εξτάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
15: Real Weather.

0: Καιρός σήμερα. Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι ως 7 μποφόρ, στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Real FM.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

0: Λίγο μετά τις 10 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8, πάμε για την τρίτη ώρα της εκπομπής. Σήμερα που έκανε την έκπληξη η κυρία Αμαλία Κάτζου και χωρίς να το περιμένουμε, εμφανίστηκε στο στούντιο, παρότι έχει άδεια, για να κάνουμε παρέα εκπομπή.
1: Πολύ χαρήκαμε.
0: Εγώ να δείτε μια χαρά που πήρα πρωί-πρωί όταν την είδα μπροστά μου.
2: Αν βλέπατε τα ματάκια του, τα γουρλωτά, τα γαλαζοπράσινα, πώς. Τι κάνεις εσύ, μου λέει.
0: Τα χάσα, παιδιά, τα χάσα. Κανονικά αυτή την εβδομάδα κάνουμε 8-11 με την Κασιανή.
2: Ναι.
0: Έχει τύχει κάτι προσωπικό στην Κασιανή. Τη στέλνουμε και πάλι την αγάπη μας.
2: Τα φιλιά μας.
0: Και γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, εμφανίστηκε η κυρία Αμαλία Κάτζου. Είχε συνεννοηθεί, βέβαια, με το διευθυντή του σταθμού, τον κύριο Βασιλόπουλο. Αλλά εμένα δεν με είχαν ενημερώσει. Μου το φύλαγαν για έκπληξη. Ακριβώς. Γιατί θέλανε να μου κάνουν έκπληξη. Και έτσι εμφανίστηκε μπροστά μου η κυρία Κάτζου. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός επίσης έχει κάνει την εμφάνισή του απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200.
2: Studio at realfm.gr για τα μηνύματά σας, που είναι και αρκετά και σας ευχαριστούμε. Πάμε για την τρίωρη εκπομπή, την τελευταία ώρα της τρίωρης εκπομπής εδώ, που βεβαίως στην πρώτη ώρα της εκπομπής, καλά μηνύματα για τις χιλόπιτες είδες που ήρθαν, έτσι.
0: Βέβαια, εγώ δεν τα είδα. Έτσι, έχει γίνει χαμός με τις χιλόπιτες. Λέει ο Χρήστος εδώ, ναι. Το χάσε στο κορμί καλαμαράκι το εσκεμμένο, αλλά σαν την αμαλίτσα δεν έχει. Ευχαριστούμε για την καθημερινή παρέα. Καλημέρα και σε σένα. Ο Κώστας λέει διπλή χιλόπιτα, μία για κάθε μουτσούνα, οπότε οχιά διμούτσουνη. Αυτό πάει μάλλον για σένα. Καλημέρα και στο Δήμο. Από του Χάρου τα δόντια γλίτωσε ο Ούλριχ. Ούλριχ γερά το βράδυ στον Καρά. Φωνάζει ο Δήμος.
2: Μια είδηση της τελευταίας στιγμής από το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Στη μία η ώρα το μεσημέρι, ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, θα συναντηθεί με τον ανεξάρτητο βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Εντάξει, είναι αυτό που φημολογούνταν όλες τις προηγούμενες μέρες, ότι ο κ. Χουρδάκης θα ενταχθεί στο Πασόκ.
0: Ο κ. Χουρδάκης, αν θυμάμαι καλά, είχε εκλεγεί με την Πλεύση Ελευθερίας.
2: Και μετά είχε πάει στον κ. Κασελάκη.
0: Μετά ανεξαρτοποιήθηκε και είχε προσχωρήσει στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Τώρα λοιπόν προσχωρεί στο Πασόκ. Είναι βέβαιο ότι μία το μεσημέρι έχει συνάντηση ο κ. Χουρδάκης με τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του Πασόκ.
0: Υπάρχουν διεργασίες, υπάρχουν ζυμώσεις όπως καταλαβαίνετε στους κομματικούς μηχανισμούς για να είναι όλα έτοιμα από το Σεπτέμβριο, όταν θα μπούμε και επίσημα σε προεκλογική περίοδο. Χθες για παράδειγμα είχαμε και την επίσημη πλέον εγγραφή του Γιώργου Καραμέρου στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με ένα βίντεο το οποίο ανέβασε στα social media, εκεί όπου εμφανίζεται να επιβιβάζεται σε ένα πλοίο και ένα σαλπάρι. Ναι. Το πλοίο έγραφε «Ελλάς».
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή πώς βλέπεις το λογότυπο της εταιρείας. Ναι. Έγραφε «Ελλάς» εκεί πέρα το πλοίο και ανέβασε ο Γιώργος Καραμέρος.
2: Είναι μέλος λοιπόν του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αυτό ακριβώς.
3: Γιώργο, ταξιδεύεις μόνος?
4: Επιβιβάζομαι μόνος, ταξιδεύουμε πολύ.
3: Πρώτη θέση.
4: Κατάστρωμα μια ζωή.
0: Κατάστρωμα μια ζωή ο Γιώργος ο Καραμέρος.
2: Κατάστρωμα.
0: Στρωματσάδα.
2: Έτσι ακριβώς, μπράβο. Okay.
0: Καλά λοιπόν. Ταξίδια λοιπόν.
2: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει RR με καλαμαράκι. Τι όνειρο να έβλεπες χθες το βράδυ. Άτρα, το Παπαγιανόπουλο θυμήθηκα στην ελληνική ταινία. Αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα λίγο να κοιμηθώ χθες το βράδυ. Καλημέρα στον Σωτήρη και στη Λένα. Τώρα που λέτε λέει για χιλοπίτες, πρέπει να αναφερθείτε και στις
2: πολύ.
0: Για χιλόπιτες. Το έχει τονίσει έτσι, γι' αυτό το διάβασα.
2: Πανάθεμα.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν και χιλοπίτες.
2: Ωραίες
0: χιλοπίτες. Απλά το έχουν τονίσει έτσι. Για
2: κάμου σχορεμένη, άνοιγε φίλε. Πω, τι ωραίες.
0: Ωραίες και εμένα μου αρέσουν.
2: Και εμένα πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Ναι. Τώρα λοιπόν που λέτε για χιλόπιτες, πρέπει να αναφερθείτε και στις πολιτικές, γιατί πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης που λέει και το τραγούδι. Αναφέρεται στις πολιτικές χιλόπιτες λοιπόν. Ναι. Που έχουν πέσει. Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας έχει γενέθλια. Να το ευχηθούμε λοιπόν χρόνια πολλά, καλά και δημιουργικά.
5: Θέλω να σε ευχαριστήσω όλους και όλες, καθότι τα γενέθλιά μου είναι στην καρδιά του καλοκαιριού. Να ευχαριστήσω για τις ευχές.
0: Τίποτα, δεν κάνει
2: ναι,
0: τίποτα.
2: Λίμωνο,
0: οι ευχές τσάμπα είναι.
2: Τσάμπα, δεν στοιχίζουν, ναι.
0: Περιμένω το κέρασμα.
5: Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν ξέρω αν θα καταφέρω να σας κεράσω, γιατί είστε πολλοί σήμερα. Θα φροντίσω όμως να σας κεράσω με μεταφορικό τρόπο.
0: Να φροντίσεις όμως, θα
2: περιμένω. Όχι, εμείς θέλουμε τον πραγματικό τρόπο, όχι το μεταφορικό.
0: Εμείς θέλουμε
2: ένα
0: κανονικό.
2: Κουτί γλυκά εδώ πέρα, κάτι αλμύρα.
0: Πρόεδρε,
2: πρόεδρε όλα και όλα.
0: Να πιούμε ένα κρασάκι, κάτι μια πύρα. Έτσι θα τη βγάλει.
2: Ένα μεζέ,
0: κάτι τη.
2: Λίγο κορέτσι, λίγο κοντοσούλη, αυτά που αρέσει του καλαμπαράκι και εμένα μου αρέσει.
0: Ψιλοπράγματα, θα τσιμπήσουμε δηλαδή.
2: Κοίτα, αν είμαι εσύ και εγώ, να τσιμπήσω που αποκλείεται. Να τα κατασπαράξουμε μπορεί.
0: Θες να πεις κάτι?
2: Όχι, παιδί μου.
0: Καλημέρα και στο Βασίλη. Ο Βασίλης επιμένει εκεί πέρα. Ευτυχώς που δεν έμπλεξε, λέει, με την κυρία Μπακογιάννη ο Ούλριχ και έφτιαξε τους Μετάλλικα. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στον Σταύρο, στον Πειραιά. Μιλάμε, λέει, Άγιο είχε ο Μιχαλάκης. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Ο Μιχαλάκης είναι ο δικός που γλίτωσε από σένα. Άγιο, λέει, είχε ο Μιχαλάκης.
2: Ο Μιχαλάκης δεν το ξέρε. Τώρα...
0: Ο Μιχαλάκης τη γλίτωσε, ο Γιάννης δεν τη γλίτωσε.
2: Ακριβώς.
0: Καλημέρα και στο Βασίλη. Να αναφερθούμε, λέει, και στη δήλωση του Υπουργού Υγείας στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της κυρίας Καραμίτρου. Αναφέρεται στη δήλωση τοποθέτηση που έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με την υπόθεση της Νοβάρτης και μια διαφήμιση που είχε πάρει μια δημοσιογράφος κτλ. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης για αυτή την υπόθεση, γιατί ρωτήθηκε εκεί από τη Μίνα Καραμίτρου και από τον Νίκο Στραβελάκη.
1: Εγώ για τη σκευωρία Νοβάρτης κατηγορήθηκα επί ΣΥΡΙΖΑ και ερευνούμουν από την Οικονομική Εισαγγελία για 5 χρόνια. Ως γνωστόν αρχαιοθετήθηκα. Όλα τα υπόλοιπα είναι λάσπη και συκοφαντία από ανθρώπους όπως οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Ναι, είναι αλήθεια. Γιατί? Μία συνάδελφός μας δημοσιογράφος, όταν δεν ήμουν υπουργός υγείας, είχε αποκλειστεί από μία διαφημιστική καμπάνια της Νοβάρτης. Μου είπε, βρε Άδωνη, παρακαλώ πολύ, αν του ξέρει να μου κλείσει από την διαφημιστική καμπάνια. Και έστειλα μήνα και έστειλα μήνα, παρακαλώ πολύ, κυρία Τάδε. Δεν έχω το όνομα.
6: Άρα αυτό έγινε.
1: Ναι, και κλείσει και σε παρακαλώ πολύ, από την βάλει. Ναι, έγινε. Και λοιπόν.
0: Αυτή ήταν η απάντηση λοιπόν του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος λέει ότι αυτή η υπόθεση έχει ερευνηθεί, ότι υπήρχε μέσα στη δικογραφία της Νοβάρτης, δεν έχει προκύψει κάτι και ότι έχει αρχιοθετηθεί. Ήταν η χθεσινή δήλωση, μία από τις δηλώσεις που έκανε σε αυτή την εκπομπή, γιατί ρωτήθηκε στην εκπομπή εκεί η Αμαλία και για τον Αντώνη Σαμαρά και ναι, για το ενδεχόμενο της δημιουργίας του νέου κόμματος που πλέον είναι σίγουρο, για το αν θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία και για την επόμενη μέρα στις σχέσεις, τις πολιτικές πάντα σχέσεις μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Αντώνη Σαμαρά.
1: Η δύναμη της φάλαγγος έγκυται στη συνοχή της, δηλαδή στην παράταξη. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να διασπά την παράταξη. Η παράταξη είναι πάνω από τα πρόσωπα. Η παράταξη είναι πάνω από το άτομο. Η παράταξη είναι το σύνολο. Όποιος στρέφεται κατά της παράταξης, στρέφεται κατά της φάλαγγος, στρέφεται κατά της πατρίδος.
7: Καλά, στη συγκεκριμένη περίπτωση εσείς φάλαγγα. Τον βγάλατε εκτός φάλαγγας. Κύριε Γεωργιάδη,
1: η παράταξη είναι αυτό που σας λέω τώρα.
7: Κύριε Γεωργιάδη.
0: Η παράταξη είναι φάλαγγα, ρε παιδί μου, πώς γίνονται στην αρχαία Ελλάδα.
2: Είναι πάνω απ' όλα η παράταξη και όχι το πρόσωπο. Αυτό το μήνυμα έστειλε. Νομίζω ότι δεν είναι, ήταν ξεκάθαρο.
0: Ναι, αλλά στην αρχαία Ελλάδα, ξέρεις, κάνανε τη φάλαγγα,
2: ναι,
0: όλοι οι στρατιώτες μαζί, ένα σώμα, με τα δόρατα μπροστά, έτσι, και υπήρχε και η μακεδονική
2: και
0: φάλαγγα με τη Σάρισα,
2: βέβαια,
0: που ήταν
2: ναι,
0: μακρύ,
2: μακρύ
0: το δόρυ εκεί, ναι, και τα λοιπά, και πήγαινε συντεταγμένα να αντιμετωπίσει τον εχθρό.
2: Ναι.
0: Εδώ σου λέει τώρα, άμα σπάσεις τη φάλαγγα, τέλος, δηλαδή.
2: Ναι, τέλος.
0: Δεν υπάρχει εκεί πέρα. Είναι το κόκκινο, η κόκκινη γραμμή. Είναι ναι, το όριο εκεί πέρα. Ναι. Γιατί δεν πρέπει να σπάσει η φάλαγγα.
2: Φάλαγγα, τέλος.
0: Ναι, κατάλαβες. Θες να μπεις και εσύ στη φάλαγγα.
2: Εγώ...
0: Να κάνουμε μια δική μας φάλαγγα.
2: Α, με δική μας θα κάνουμε. Αλλά σε άλλον φάλαγγα δεν θα
0: κάνουμε. Όχι
2: να
0: σε άλλον, ρε παιδί.
2: Εμείς θα κάνουμε.
0: Δική μας φάλαγγα.
2: Θα έρθει στο γυμναστήριο τώρα, τι γίνεται.
0: Επειδή έχουμε πιάσει τώρα, ρε παιδί μου, την κουβέντα με τη φάλαγγα και την αρχαία Ελλάδα
2: τι
0: και τα λοιπά.
2: Τι Οδύσσια θα πει τώρα.
0: Διαβάζω μήνυμα το οποίο έχει έρθει νωρίτερα εδώ. Το έχει στείλει ο φίλος μας ο Πάνος.
2: Τι.
0: Και λέει, απορώ για αυτό που αναφέρατε περί έκρηξης του ενδιαφέροντος ξένων να μάθουν τα ελληνικά, δεδομένου ότι σε όλη την ταινία στην Οδύσσια όλοι μιλούσαν άπτεστα αγγλικά.
2: Ναι.
0: Επειδή κάλει η σκηνή όπου μεταφράζει κάποιος σύντροφος του Οδυσσέα τα νέα ελληνικά που μιλάει κάποιος κομπάρσος στα αγγλικά για να συνεννοηθούν, με συγκίνησε βαθύτατα. Κάτι σκύρτησε μέσα μου. Καλημέρα,
2: καλημέρα
0: Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
0: Έχεις δίκιο, ναι, εντάξει, η ταινία είναι στα αγγλικά, προφανώς. Υπάρχει όμως αυτό το οποίο σας μεταφέραμε νωρίτερα, ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ξαφνικά.
2: Υπάρχει.
0: Και στη Μεγάλη Βρετανία.
2: Και σε άλλες
0: χώρες.
2: Για τα αρχαία ελληνικά και τα ελληνικά γενικότερα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό.
2: Περίμενε, σταμάτα λίγο. Δεν έχεις βάλει γλώσσα μέσα σου σήμερα.
0: Είναι από τη χαρά μου.
2: Που με είδες, ναι, αυτό. Δεν μπορείς να την κρύψεις, ναι, τη χαρά σου. Λοιπόν, ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού τη Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.
0: Τώρα, αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν internet backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το.

0: Λοιπόν, τα είπαμε τις δύο προηγούμενες ώρες. Θέλω να πω, είπαμε την επικαιρότητα όλοι. Λοιπόν, με τον πόλεμο δεν έχω να σας πω κάτι. Δηλαδή, τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Κάποιοι μιλούν για κάποιες συζητήσεις που γίνονται στο παρασκήνιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σήμερα υπάρχει και η κρίσιμη συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου. Και εκεί λέει ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές και δεν θα είναι μία εύκολη συνάντηση. Θα δούμε πώς θα πάει. Γενικότερα, να σας πω ότι το πετρέλαιο που μας καίει και καίει τη γούνα μας αυτή τη στιγμή πέφτει στα 86,6 δολάρια το βαρέλι, δόξα τω Θεώ. Αλλά όλα θα εξαρτηθούν από πώς θα, πού θα πάει το πράγμα με τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, αν συνεχίσουν τα χτυπήματα και δύο πλευρές. Εκεί λοιπόν θα μιλάμε για. Θα συνεχιστεί η αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά.
1: Επειδή είπες όμως για Τραμπ και Νετανιάχου, ναι, να πούμε και τις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος επειδή γνωρίζει την ενόχληση του Νετανιάχου σχετικά με το πρόγραμμα των F-35 και το ενδεχόμενο πώλησής τους στην Τουρκία, έστειλε ένα μήνυμα ο Τραμπ και είπε ότι κανείς δεν θα μας πει τι θα πουλήσουμε και σε ποιον. Και χαρακτήρισε την Τουρκία σπουδαίο σύμμαχο. Οπότε στέλνει ένα σήμα, ο Τραμπ επιμένει προφανώς στην πρόθεσή του να δώσει τα F-35 στην Τουρκία. Δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο, αν θα καταφέρει να παρακάμψει όλα τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν, αλλά το μήνυμα το οποίο στέλνει νομίζω ότι είναι σαφέστατο. Κανένας δεν θα μας πει τι θα πουλήσουμε και σε ποιον, ούτε ναι, ο Νετανιάχου.
0: Ναι.
1: Και η Τουρκία είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος.
0: Άλλη μόνο. Άλλη μια φορά, έτσι. Το τονίζει. Να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί και με τα F-35 όσον αφορά την Τουρκία, εννοώ. Και αν υπάρχει και ένας διάβολος επικοινωνίας, έτσι λένε κάποια δημοσιεύματα του Τραμπ με τον Ερντογάν και τον Πούτιν, για να μεταφερθούν οι S-400 σε μια άλλη χώρα. Και έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για την επανένταξη στο πρόγραμμα F-35 της Τουρκίας. Όλα είναι ανοιχτά και ρευστά.
1: Καλημέρα και στον Real Blogger. Καλαμάρι λέει, άσε την πλάκα. Παραδέξου το ότι δεν κάνεις ούτε μία μέρα μακριά από τη ζωγράφια.
2: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
1: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, παλικάρι μου, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Καλημέρα στην Αθηνά που της άρεσε και εκείνης πάρα πολύ η έκπληξη που άκουσε τη φωνούλα της σήμερα πρωί-πρωί. Καλημέρα και στον Γιώργο, στέλνει ένα μήνυμα, παίρνει αφορμή από αυτό που διαβάσαμε νωρίτερα, το μήνυμα του Παναγιώτη, και λέει στην Οδύσσια δεν ήταν κάποιος κομπάρσος, ήταν ο ηθοποιός Γιάννης Κοκιασμένος που μιλάει ελληνικά, έπεσε και στην Στρέλα του 2009. Καλημέρα Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Έχει κάνει μεγάλο γκέλ να ξέρεις,
0: ναι,
1: στην Οδύσσια πάντως.
0: Ναι, τεράστιο.
1: Πραγματικά,
0: ναι,
1: πραγματικά. Ναι. Και για αυτούς που τους άρεσε πάρα πολύ η ταινία και για αυτούς που ενοχλήθηκαν, ναι, από διάφορα που είδανε σε αυτή, πάντως γίνεται ντόρος, γίνεται μεγάλη συζήτηση και ταυτόχρονα αυτό αποτελεί διαφήμιση και για την ταινία πρώτα απ' όλα, αλλά αποτελεί διαφήμιση και για τη χώρα.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Καλός ή κακός, συζητιέται η χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Να σου πω, τώρα το θυμήθηκα. Είδες το βιντεάκι με το γιο του Μέση?
1: Όχι.
0: Στην ΚΑΠΑ, παίζει στην ΚΑΠΑ. ΚΑΠΑ. Δεν θυμάμαι ΚΑΠΑ 19, αν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
1: Σε ομάδες μικρές.
0: Μπράβο. Ο οποίος, αν δεις, έχει κυκλοφορεί ένα βίντεο που έχει γίνει viral. Τι κάνει το παιδάκι?
1: Είναι στα χνάρια του μπαμπά του.
0: Ναι, ναι. Και αναδείχθηκε και πώς λέγεται ο καλύτερος παίκτης, πώς τους λένε.
1: MVP.
0: MVP. Αυτό, ναι, και στο συγκεκριμένη διοργάνωση και διοργάνωση. Μιλάμε, το παιδί έχει ταλέντο. Είδα το βιντεάκι, έπεσα πάνω στο social και μου το πέταξε. Και ξέρεις αυτό πως. Και λέω δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, μακάρι το παιδάκι, ναι, να έχει πάρει λίγο έστω από το, ναι, ταλέντο του μπαμπά του.
0: Δεν μπορώ να φανταστείς. Εσύ αυτά που ξέρεις καλύτερα από μένα, πραγματικά είναι. Τι να σου πω, είναι εκπληκτικό αυτό που κάνει. Περνάει τέσσερις παίκτες στην μπάλα.
1: Αυτά έκανε και ο πατέρας του από τα πέντε του χρόνια.
0: Δεν το ήξερα γι' αυτό.
1: Υπήρχαν βίντεο εκεί από την Αργεντινή που είναι πιτσιρίκι εκεί πέρα ο Μέση και τριγυρνάει και τους περνάει όλους, ξαναγυρνάει πίσω, τους ξαναπερνάει. Ξέρεις, έκανε αυτό το πράγμα. Έτσι τον είδαν στην Μπαρτσελόνα και τον πήραν στη Μασία σε ηλικία μόλις 13 ετών. Από τα 13 του χρόνια έφυγε από την Αργεντινή και πήγε στη Βαρκελόνη και έφτιαξε εκεί πέρα το μύθο του. Μακάρι λοιπόν το παιδί του έχει πάρει έστω
0: μακάρι,
1: και λίγο
0: μακάρι
1: από το ταλέντο.
0: Έτσι λένε ότι εντάξει είναι ο, ξέρεις, ουσιαστικά ακολουθεί τα χνάρια του μπαμπά του.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο. Ρε παιδιά, λέει, έχετε δει τις τιμές του παγωτού? Καλύτερα να πας σε ψυχολόγο αν φας χυλόπιτα παρά να πάρεις παγωτό.
0: Δίκιο.
1: Πιο λίγο θα σου βγει.
0: Είναι πια, έχει αυξηθεί πάρα πολύ το παγωτό γιατί έχουν αυξηθεί οι πρώτες ύλες.
1: Καλημέρα και στον Δημήτρη. Δημήτρη, το παγωτό είναι ένα από τα λίγα πράγματα που δεν με πειράζει όση ποσότητα και αν καταναλώσω. Πραγματικά έχω ιδιαίτερες αντοχές. Να είσαι καλά, καλή σου ημέρα. Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Πάτμο. Ήρωας, λέει ο κύριος Γιάννης, κυρία Αμαλίτσα μας. Πες τα, Κατερίνα. Καλημέρα, Αλέξη. Όχι, δεν τη γνωρίζουμε την σημασία της συγκεκριμένης φράσης. Αν έχεις την καλοσύνη και μπορείς, στείλε μας ένα μήνυμα για να μας το διευκρινίσεις. Α, να σου δώσω και γκάλωπ.
0: Ναι.
1: Γιατί γίνονται διάφορες δημοσκοπήσεις τώρα πριν από την καλοκαιρινή περίοδο που θα σταματήσουν όλα αυτά. Έχει γίνει γκάλωπ από την κυρία Σοφία.
0: Άμα έχει γίνει από την κυρία Σοφία, θα
1: κυρία Σοφία
0: ακούσω.
1: Βάζει κάτω όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Α, είναι φίλη μου.
1: Έχει κάνει το δικό της γκάλωπ. Να ακούσουμε λοιπόν.
0: Και φίλη εκπομπή.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τι προβλέπει το γκάλωπ της κυρίας Σοφίας.
3: Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι στο 33 τουλάχιστον. Ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είναι στο 16, είναι στο 12.
4: Δική σου γκάλωπ, δικό σου.
3: Δικό μου, ναι. Μπορώ κι εγώ.
4: Ναι, βέβαια.
3: Δικαιούμαι. Και από εκεί και πέρα η αυτοδυναμία είναι εφικτή, γιατί όχι επειδή ένα κόμμα πρέπει να κυβερνάει για πάντα, εγώ είμαι υπέρ της εναλλαγής των κομμάτων στην εξουσία, αλλά αυτή τη στιγμή στη χώρα, το βλέπουν όλοι οι Έλληνες, δεν υπάρχει ένας άλλος πόλος.
1: Έχει κάνει γκάλωπ, κυρία Σοφία.
0: Μπράβο της.
1: 33 είναι η Νέα
0: Δημοκρατία.
1: Δεν μπορεί
0: να κάνει και σου λέει, μπορώ και εγώ να κάνω γκάλωπ.
1: Και είναι και 12 είναι η Ελλάς. 12. Είναι 33, 12. Είναι στο 21 μονάδες διαφορά.
0: Μπράβο.
1: Κυρία Σοφία, μήπως είναι και 25. Μήπως κάτι δεν κάνατε καλά δηλαδή στα νούμερα εκεί πέρα και δεν σας βγήκε σωστά. Μήπως είναι και 25 και 30 μονάδες δηλαδή. Να το ξανακοιτάξετε τώρα μέσα στον Αύγουστο, οπότε το Σεπτέμβριο να έχουμε νεότερα στοιχεία.
0: Μην αφήσετε στα γκάλωπ τη κυρία Βούλτεψη.
1: Μα δεν τα αφήσουμε.
0: Είπε, τώρα. Δεν έχω δικαίωμα να κάνω εγώ ένα γκάλωπ. Τι να κάνει.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Φυσικά έχει δικαίωμα.
1: Φυσικά το συζητάς τώρα. Καλημέρα και στο Στέλιο. Ο Στέλιος αναφέρεται στο έγκλημα στη Σύρο, το οποίο συζητήσαμε νωρίτερα. Αγαπητέ Στέλιο, τι να σου πούμε κι εμείς. Και μας πάει το μυαλό μας σε διάφορα, τα οποία φυσικά δεν μπορούμε να εκφράσουμε στον αέρα. Μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Θα περιμένουμε το αποτέλεσμα των ερευνών της ελληνικής αστυνομίας. Όταν θα έχουν καταλήξει και σε συμπεράσματα. Από εκεί και πέρα, όποιο άλλο συμπέρασμα από τη δική μας την πλευρά θα ήταν αυθαίρετο.
0: Εν τω μεταξύ, έχω εκνευριστεί. Γιατί μα όλα αυτά που γίνονται στην Αττική με τις ξαπλώστρες είναι. Εντάξει, είναι. Δεν ξέρω πώς να το πω. Πραγματικά δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν το χωράει η λογική τα ποσά. Τα ποσά. Έτσι, που σου ζητάνε να πληρώσεις για δύο ξαπλώστρες και μία ομπρέλα. Δεν υπάρχει. Και μου το συζητάνε φίλοι, γνωστοί, αυτό το πράγμα. Βεβαίως έχει αυξηθεί πάρα πολύ, να ξέρεις, το ποσοστό των ανθρώπων που παίρνουν την ομπρελίτσα τους και τα καρεκλάκια τους και καλά κάνουν. Αλλά αυτό που είδα σε συγκεκριμένη παραλία την Κυριακή, που είχα πάει τη τέλος Ιουνίου.
1: Εδώ, Αττική.
0: Αττική, προς τη μεριά του Οροπού. Δεν θα πω την παραλία τώρα, δεν θέλω να πω παραπάνω. Πήγαμε, είχα πάει τέλος Ιουνίου. Έτσι, με μία πολύ μικρή χρέωση. Και πάρκαρες και αυτά. Οι αθεόφοβοι είχαν αυξήσει τη χρέωση βεβαίως. Και μια λάνα δίπλα στο beach bar την είχαν κάνει πάρκινγκ με μπάρες και σου ζητάγανε και λεφτά και για το πάρκινγκ. Εντάξει, απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, ειλικρινά, τι να πω. Δηλαδή, πάω να παρκάρω κι εγώ. Την προηγούμενη φορά, πριν ένα μήνα, είχα παρκάρει στην αλάνα δίπλα, είχα βάλει το αυτοκινητάκι κτλ. Βλέπω εγώ δύο νεαρούς.
1: Τώρα που είμαστε δηλαδή στη full season.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Έχουν
0: Βέβαια.
1: Αρχίσει και έχουν διαφορετικές χρεώσεις και για τα σετ ομπρέλες ξαπλώστρες.
0: Βέβαια, αλλά το κυριότερο.
1: Και για το πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είχε πάρκινγκ πριν. Δηλαδή, τέλος Ιουνίου ήταν η αλάνα και έμπαινες μέσα και πάρκαρες. Τώρα έχουν βάλει μπάρες και απ' έξω δύο νεαρούς. Δεν φταίνει οι νεαροί, τη δουλειά τους κάνουν τα παιδιά και σου λένε και να μπείτε στο πάρκινγκ, να τους ψάξετε γύρω-γύρω. Είναι λογικό πράγμα αυτό. Σε ποιον ανήκει αυτή η αλάνα, είναι του μαγαζιού. Δηλαδή, απορώ.
1: Έχει και παρκαδόρους δηλαδή κανονικά.
0: Ναι. Ναι, ναι, έχει ανθρώπους που σου κόβουν το εισιτήριο και μετά παρκάρεις. Αλλά λέω, ένας άνθρωπος πρέπει να κάνει και το μπάνιο του ελεύθερα με ομπρέλα. Πρέπει να δώσει, όχι δίπλα στο beach bar, πρέπει να δώσει τα χρήματα αυτά. Που δεν ήταν πολλά τα χρήματα, αλλά και τα 3-4 ευρώ γιατί δεν τα δώσεις, βρε Ιωσήφ.
1: Ναι, όχι, συμφωνώ.
0: Και το κάνεις. Πιστεύω από μέσα Ιουλίου θα ξεκινήσει, αρχές Ιουλίου. Γιατί τέλος Ιουνίου που δεν υπήρχε αντίτιμο για το πάρκινγκ. Έμπαινε στην αλάνα, τέλος. Πάρκαρες, έφευγες. Και κάποιοι άνθρωποι έφευγαν και καλά κάνανε. Έφευγαν, ξέρεις, γυρίζανε αυτό και σου λέω: όχι, δεν θα το πληρώσω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν τους θα δίνω.
0: Κοροϊδία τώρα.
1: Έχεις δίκιο. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Εγώ δεν ξέρω, λέει, γιατί κάνετε έτσι. Όλη την Πέμπτη που έφυγα για μια διούλα, η Αμαλία ήταν εδώ. Σήμερα που γύρισα από την διούλα, η Αμαλία είναι πάλι
0: Μπράβο.
1: Εδώ.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ φίλε. Εδώ είναι το κορίτσι. Ήρθε για μια έκτακτη εμφάνιση.
0: Στο Δήμος λέει: καλημέρα, παιδιά. Δήμος από Βόλο. Η ζωγράφια θα είχε κλείσει κανένα νησί. Αλλά θα είδε τις τιμές και έκοψε πίσω. Γι' αυτό γύρισε. Όχι, δεν είχα φύγει. Ήμουν εδώ. Για άλλους λόγους ξέρει.
1: Εδώ ήταν, τρέχει το κορίτσι.
0: Ναι.
1: Άστο. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Η κυρία Βούλτεψη λέει δεν έκανε δημοσκόπηση. Τα ταρό έριχνε από όσο κατάλαβα, επειδή έφυγε ο ανάδρομος Ερμή. Στην καλημέρα μου και στην Αμαλία και γρήγορα καλές διακοπές.
0: Ευχαριστούμε. Γιώργο μου, εγώ έκανα αυτό που έπρεπε. Δεν μαλώνω τους πολίτες που πήγαν εκεί. Κι εγώ πήγα. Και έκανα αυτό που έπρεπε. Φυσικά έκανε αυτό που έπρεπε. Αλλά όταν ξέρεις κάποια πράγματα βάσει νόμου και σου δίνει ο νόμος τη δυνατότητα να τα κάνεις, δεν μπορεί να κάνεις και πολλά πράγματα. Αλλά εγώ λέω, δεν μίλησα για τους πολίτες που πάνε, όπως ήμουν και εγώ και πήγα. Μίλησα για αυτούς που εκμεταλλεύονται. Γιατί αυτό είναι εσχροδία και εκμετάλλευση. Αυτό είπα, Γιώργο μου.
5: Real FM.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Στην Ιαπωνία που λατρεύω, στο Τόκιο, στη γειτονιά με τα βιβλιοπωλεία, μια νεαρή γυναίκα επιστρέφει στο μαγαζάκι του θείου της, όπου ξαναζεί την αγάπη της για τα βιβλία και έναν καινούριο έρωτα. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φακιανάκης, μετέβρασα αυτό το μυθιστόρημα, όπως και το προηγούμενο, «Οι μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», και σας προσκαλώ σε μια συγκινητική όσο και απρόσμενη συνέχεια του best-seller εκείνου που τόσο αγαπήσατε. «Περισσότερες μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», του Σατόση Γιαγκισάβα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σήμερα απολογείται ενώπιον του ανακριτή το ζευγάρι που εμπλέκεται στο θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Περισσότερα στο real.gr. Στον εισαγγελέα θα δοηθούν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας και έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργάτη. Γεμάτα να χωρούν από νωρίς το πρωί τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο με τους τελευταίους αδιούχους του Ιουλίου. Αυξημένη κίνηση και στα ΚΤΕΛ. Στην κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων κρεάτων προχώρησαν αρχές της περιφέρειας Αττικής κατά τη διάρκεια ελέγχων στο Ήλιον.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ηράκλειο.
13: Μιντέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφεια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Κηφισίες, Κατεχάκη, Συγκρού, Αθηνών και στην Αττική Οδό, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Πάμε για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής με την ευγενική χορηγία της κυρίας Κάτζου, η οποία μας έκανε την έκπληξη και είναι μαζί μας εδώ σήμερα στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Κάτι το οποίο δεν ήταν στα άμεσα σχέδιά μας, οφείλω να ομολογήσω.
1: Ναι, ήταν έκπληξη, όμως το είπες ακριβώς. Ναι, ήταν έκπληξη. Αλλά εντάξει, ωραία έκπληξη για κάποιους, για τους ακροατές μας εννοώ, με τα μηνύματα, με βάση τα μηνύματα που στέλνουν. Και λέει η Αναστασία, παιδιά, στο Πορτοράφτη πέρσι που είχε γίνει παρόμοιο πάρκινγκ, ήταν παράνομο και έκλεισε μετά από καταγγελία. Όλοι κάνουν ό,τι θέλουν. Φιλιά, Αναστασία μου.
0: Εμένα πάντως μου έκανε εντύπωση ευχάριστη και στο είπα την προηγούμενη εβδομάδα που είχα πάει στην Κάριστο. Μου έκανε τρομερά καλή εντύπωση οι τιμές που υπήρχαν εκεί πέρα στα σετ. Δηλαδή από 5 έως 10 ευρώ.
1: Και στην Καλαμάτα το ίδιο.
0: Οι δύο ξαπλώστες και η ομπρέλα.
1: Η Καλαμάτα ήταν
0: 5 ευρώ, 10 ευρώ το περισσότερο.
1: 5 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση, χωρίς ξαπλώστρα καμία χρέωση. Έπαιρνε τον καφέ σου και ένα νερό, 5 ευρώ και δεν πληρώνει ξαπλώστρα. Σε όλη την παραλία της Καλαμάτας. Αυτό πρέπει να το πω. Αυτό είναι το λογικό. Αυτό είναι το λογικό.
0: Καλημέρα και στον Τάσο, ο οποίος ρωτάει για τη δίκη των Τεμπών. Η δίκη των Τεμπών συνεχίζεται,
1: ναι,
0: κανονικά.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι αν θα υπάρξει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου μετά την εξέλιξη που υπήρξε με την πρόταση του αντιεισαγγελέα για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και του κυρίου Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο. Αυτό περιμένουμε να δούμε, αν θα αλλάξει κάτι στην δίκη των Τεμπών. Εάν θα προκύψουν ευθύνες και για άλλα πρόσωπα με ενδεχόμενη παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο. Αλλά η δίκη, η κύρια δίκη των Τεμπών συνεχίζεται κανονικά. Εκεί δίνουν το παρόν τουλάχιστον κάποιοι από τους συγγενείς και οι δικηγόροι τους σχεδόν σε καθημερινή βάση. Και είναι μια δίκη που, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα τραβήξει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Δεν μπορεί να τελειώσει από μία μέρα στην άλλη. Βρε Ιωσήφ μου, τι γίνεται με τις τιμές των οκτοπλοϊκών? Γιατί όλοι οι οποίοι ταξιδεύουν για τα νησιά λένε ότι οι τιμές δεν έχουν ανέβει φέτος. Έτσι. Γενικότερα έχουν διατηρηθεί στα επίπεδα που ήταν και πέρσι, χωρίς να σημαίνει ότι είναι οικονομικές και φθηνές. Αλλά τουλάχιστον δεν ανέβηκαν. Το ίδιο όμως είπε και ο Υπουργός Ναυτιλίας, έτσι δεν είναι, ο κύριος Κικίλιας.
0: Έτσι είπε χθες ο κύριος Κικίλιας, ότι φέτος δεν υπήρξαν αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αλλά ταυτόχρονα ότι έγιναν και μειώσεις, τουλάχιστον στα ταχύπλοα.
2: Φέτος, παρά τον πόλεμο, την ενεργειακή κρίση και όλο αυτόν τον χαμό, έχουμε παλέψει πάρα πολύ και σκληρά και δεν έχουν υπάρξει αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Και όχι μόνο αυτό, έχουν υπάρξει και στα ταχύπλοια και τα συμβατικά πλοία μειώσεις από το 35-42% για οικογένειες, για παρέσεις των τριών, για τα εισιτήρια της οικονομικής θέσης, για τα αυτοκίνητα και ούτω καθεξής. Για τον ανταγωνισμό υπάρχουν και μάλιστα σημαντικές εκπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι όπου υπάρχουν ιδιαιτερότητες, όπως στη Ραφίνα, που η πρόσβαση από και προς το λιμάνι είναι δύσκολη και δεν μπορούμε να πάρουμε εκρηκτικά και να τεινάξουμε ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα, θα συζητήσουμε με τον κόσμο, γιατί εμείς τον κόσμο και τους πολλούς υπηρετούμε.
0: Αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που υπάρχει στο λιμάνι της Ραφίνας, το οποίο είχαν γίνει και κινητοποιήσεις το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εκεί με την κίνηση και με τα πολλά δρομολόγια των πλοίων. Αλλά από εκεί και πέρα οι τιμές, όπως τουλάχιστον τις περιγράφει ο κύριος Κικίλιας, είναι ή σταθερές ή σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είναι τα ταχύπλοα, έχουν υπάρξει και μειώσεις. Εγώ δεν έχω άποψη.
1: Και εγώ δεν έχω άποψη.
0: Γιατί
1: ταξιδέψει.
0: Δεν έχω ταξιδέψει, ούτε θα ταξιδέψω το καλοκαίρι. Να πω ότι έχω βγάλει εισιτήρια για να έχω εικόνα. Αλλά φαντάζομαι οι ακροατές που μας ακούνε μπορούν να επιβεβαιώσουν το γεγονός εάν έχουν υπάρξει αυξήσεις ή όχι.
1: Εν τω μεταξύ, κανονικά οι αρχοί των κομμάτων εξακολουθούν να αλωνίζουν την Ελλάδα. Ενώ οι περιοδίες συνεχίζονται. Μπορεί ο Πρωθυπουργός, νομίζω έχω μετρήσει 14 φορές, να έχει επαναλάβει ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, θα γίνουν την άνοιξη του 27, όμως συνεχίζονται. Και ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί σήμερα σε Λέρο και Αγαθονήσι. Έτσι. Θα επισκεφτεί και το νοσοκομείο Λέρου, όπου έχουν ολοκληρωθεί έργα ανακαίνησης σε πολλές εγκαταστάσεις. Θα πάει λοιπόν, θα μιλήσει και με πολίτες. Άρα, Λέρο και Αγαθονήσι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ίδια στιγμή, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στο Σεράφιο θα δημοσιοποιήσει την πρόταση της Ελλάδας για ισχυρές τοπικές κοινωνίες. 5 κομβικές αλλαγές για ουσιαστική ενίσχυση της αυτοδιοίκησης, προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο των προγραμματικών παρεμβάσεων της ΕΛΑ. Σήμερα, λοιπόν, το απόγευμα, αυτή η εκδήλωση για την τοπική αυτοδιοίκηση στο Σεράφιο. Ο κύριος Ανδρουλάκης στη μία θα ανακοινώσει ουσιαστικά την προσθήκη του κύριου Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ. Άρα έχουμε. Καλά το είπα, στο ΠΑΣΟΚ, ναι.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχει κινητικότητα.
0: Υπάρχει δραστηριότητα. Έτσι. Πολιτική.
1: Ακριβώς.
0: Είναι λογικό αυτό.
1: Αν και τέλος Ιουλίου, συνήθως δεν βλέπαμε τέτοια δραστηριότητα. Να μου πεις, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις εκλογές, έτσι κι αλλιώς, ακόμα και αν γίνουν την άνοιξη του 27. Πάντως και οι αρχηγοί συνεχίζουν τις περιοδίες τους και όχι μόνο αυτό, και κάνουν εκδηλώσεις για τα προγράμματά τους, για να προσφέρουν τα προγράμματά τους.
0: Καλημέρα και στο Μάνο. Άκουσε αυτό το οποίο συζητήσαμε νωρίτερα για τα ακτοπλοϊκά και λέει: Βόρειο Αιγαίο, αύξηση τιμών αυτοκινήτου λόγω μείωσης έκπτωσης κατά 20%. Οπότε, να μία περίπτωση, τουλάχιστον όπως καταγράφεται για το Βόρειο Αιγαίο από το Μάνο. Καλημέρα και στη ζωή στον Άγιο Ανδρέα στο Κατάκολο. Ναι. Ωραίο μέρος.
1: Πανέμορφο.
0: Φέτος εξαπλώστερες λέει έχουν 30 ευρώ η μπροστινή σειρά και 20 ευρώ η πίσω. Και ό,τι πάρεις βέβαια, ύστερα λοιπόν από 20 χρόνια που έρχομαι φέτος, ομπρελίτσα και
1: μια
0: καρεκλάκι.
1: Χαρά, ζωή μου. Ομπρελίτσα, καρεκλάκι.
0: Καλημέρα, ζωή, καλημέρα. Καλημέρα, Τόρπη. Εμείς ευχαριστούμε, αγαπητέ φίλε. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα και στον Δυτικό, καλημέρα και στον Χρήστο. Ναι, όντως λέει δεν ανέβηκαν οι τιμές, αλλά τα δρομολόγια σχεδόν όλα αργούν. Πλήρωσα λέει το Σαββατοκύριακο, πήγαινε έλα με το γρήγορο για ιατρικούς λόγους, 245, δύο άτομα και το αυτοκίνητο. Το γρήγορο λέει έκανε όσο και το απλό. Και κάνει αναφορά σε καθυστερήσεις που υπάρχει στα δρομολόγια των πλοίων. Καλημέρα και σε σένα, Χρήστο.
1: Ξέρετε τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις? Το να κερδίζεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Μια τέτοια έκπληξη προσφέρει το Προτέρια Win More in Store, γιατί αν δεν είστε πελάτης Προτέρια, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας σε ένα από τα 85 καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα και εκτός από δώρα στη στιγμή μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα τον κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Προτέρια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
0: Καλημέρα και στον Παντελή. Πόσος κόσμος λέει πηγαίνει στη δίκη των Τεμπών, στην αίθουσα 1, πόσα άτομα? Εντάξει, κοίταξε να δεις. Άκουσα παράπονα και το προηγούμενο διάστημα και από τον κύριο Πλακιά να λέει ότι πλέον βρισκόμαστε σε καθημερινή βάση 7 με 8 άνθρωποι. Από την άλλη, μπορώ να καταλάβω όμως ότι δεν είναι το ίδιο εύκολο να υπάρχει πρόσβαση καθημερινή και για πολλούς συγγενείς έτσι από διάφορα μέρη της χώρας.
1: Είναι δύσκολο,
0: να μετακινούνται καθημερινά. Ακριβώς. Για να δίνουν εκεί το παρόν. Πηγαίνουν οι δικηγόροι. Σίγουρα πάντως δεν υπάρχει αυτή η παρουσία και η συμμετοχή που υπήρχε τις πρώτες ημέρες. Είναι λιγότερος ο κόσμος, αλλά δεν μπορεί κάποιος να καταλογίσει σε ανθρώπους τώρα που έχουν χάσει τους συγγενείς τους ότι δεν έχουν ενδιαφέρον.
1: Όχι,
0: αλλά είναι και οι συνθήκες της καθημερινότητας.
1: Επίσης και οι συνθήκες έχουν εργάζονται, είναι τα έξοδα.
0: Φυσικά,
1: όλα,
0: και τα έξοδα,
1: έτσι,
0: βέβαια.
1: Όλα μέσα. Η Τατιάνα μας στέλνει ένα μήνυμα. Λέει: Καλημέρα σας, δουλεύω σε ταξιδιωτικό γραφείο στη Σάμο. Οι τιμές διατηρήθηκαν ίδιες μεν, αλλά μειώθηκαν εκπτώσεις με κάρτες μέλους. Οπότε πιο ακριβά τα πληρώνει ο κόσμος φέτος συγκριτικά με άλλες χρονιές. Μάλλον η Τατιάνα αναφέρει, καλημέρα Τατιάνα μου, ότι υπήρχαν κάρτες μέλους σε κάποια εταιρείες.
0: Είδες αυτό που είπε νωρίτερα και ο Μάνος,
1: ναι,
0: για το Βόρειο Αιγαίο, και
1: ναι,
0: μας
1: έλεγε
0: και τώρα η Τατιάνα για τη Σάμο, για τις εκπτώσεις είχε κάνει λόγο. Έτσι. Λόγω μείωσης της έκπτωσης μας είχε γράψει ο Μάνος, το ίδιο επιβεβαίωνει λοιπόν και η Τατιάνα.
1: Ναι, και λέει και η Ειρήνη: Καλημέρα, χαίρομαι που σας ακούω. Επειδή έχω καταγωγή από Νάξο και ταξιδεύω κάθε χρόνο, μπορώ να σας το επιβεβαιώσω για τα εισιτήρια που τα τελευταία χρόνια ανέβαιναν συνεχώς. Όντως δεν έχουν γίνει αυξήσεις και προς έκπληξή μου, στα εισιτήρια που έβγαλα για να ταξιδέψω με την οικογένειά μου, είδα έκπτωση πλέον αυτή που έχουμε εμείς που ταξιδεύουμε συχνά με κάρτες μπόνους, φιλιά. Εδώ είναι στο. Πρόσεξε, είναι Κυκλάδες.
0: Κυκλάδες.
1: Είναι άλλο. Είναι άλλη περίπτωση. Έτσι, Σάμος είναι άλλη περίπτωση.
0: Ειρήνη
1: μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον Κώστα, ο οποίος θέλει να επανέλθουμε στο θέμα με τις παραλίες, τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες και ποιος έχει την ευθύνη, ξέρεις, για να τις παραχωρήσει
1: ναι,
0: και την εκμετάλλευση. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα και στο Γιώργο. Επανέρχεται στο θέμα της Σύρου και της δολοφονίας εκεί. της διασώστριας. Γιατί την αναφέρεται, λέει, σαν διασώστρια του ΕΚΑΒ, γιατί εκεί δεν είχε μεταβεί με την επαγγελματική της ιδιότητα. Εντάξει, έτσι από την αρχή αναφέρθηκε, επειδή φορούσε και τα ρούχα της εργασίας της, αναφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο από την αρχή, το θύμα λοιπόν αυτής της υπόθεσης. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, θα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα από τις έρευνες των αρχών.
1: Βρε, Ιωσήφ μου, τι γίνεται με τις φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία?
0: Άστο, είναι τραγική η κατάσταση.
1: Τι είναι αυτό?
0: Τραγική η κατάσταση.
1: Δηλαδή βλέπεις εικόνες και σε πιάνει η ψυχή σου.
0: Μιλάμε για περισσότερα από 4 εκατομμύρια στρέμματα τα οποία έχουν γίνει στάχτη σε Γαλλία και Ισπανία.
1: Έχουν ξεσπιτωθεί οι άνθρωποι από τα σπίτια τους, έχουν ξεσπιτωθεί.
0: Περισσότεροι από 400.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους.
1: Οικολογική καταστροφή.
0: Τεράστια οικολογική καταστροφή. Σκέψου και τα ζώα.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Πραγματικά οι άνθρωποι ζουν έναν εφιάλτη. Έναν εφιάλτη. Και να πω ότι αυτές τις περιοχές τους είχε χτυπήσει ο καύσωνας μέσα στον Ιούνιο 2-3 φορές.
0: Και τώρα πάλι είναι πολύ υψηλές οι θερμοκρασίες, τουλάχιστον στην Ισπανία, αλλά η κατάσταση είναι δραματική. Και η χώρα μας συμμετείχε στη βοήθεια, η οποία πήγε στην Ισπανία. Έστειλε λοιπόν και η Ελλάδα εκεί 2 καναντέρ και πολύ καλά έκανε. Αλλά είναι μια κατάσταση που, όπως λένε οι Ισπανοί, οι ίδιοι οι Ισπανοί, οι πυροσβέστες, δεν αντιμετωπίζεται. Και έρχεται και νέο κύμα καύσων. Δηλαδή, έχει ανέβει η θερμοκρασία και το επόμενο διάστημα περιμένουν και νέο κύμα καύσων.
1: Οι άνθρωποι έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ φέτος και κυρίως με τις πυρκαγιές, αυτές τις πυρκαγιές, τις τεράστιες. Η Νατάσα μας θέλει ένα μήνυμα και την ευχαριστούμε και επανέρχεται στο θέμα με τις ξαπλώσεις και τις ομπρέλες. Λέει, ομπρελίτσα, καρεκλάκια, ναι. Αλλά αν πας με πλοίο ή και αεροπλάνο, πώς γίνεται να τα κουβαλάς? Αυτό γίνεται μόνο με το αυτοκίνητο. Και μετά βρίσκουν και τα κάνουν καλημέρα. Καλημέρα, Νατάσα μου, έχεις δίκιο.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 10 λεπτά πριν από τις 11 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Και να σας πω ότι η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android. Αύριο δεν θα έρθεις, ε?
1: Όχι, αγάπη μου.
0: Αύριο έχεις την άδειά σου κανονικά.
1: Λέω. Ο πρωτοθεός.
0: Μη μου εμφανιστείς πάλι αυτό παρά και με κοψοχολιάσεις.
1: Δεν θα ήθελα κι εγώ, εντάξει. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Γιατί άμα είμαστε και σε κρίσιμη ηλικία, αυτό δηλαδή για τέτοιες εκπλήξεις.
1: Τώρα λες την αλήθεια, ναι. Αλλά εντάξει, μην κάνεις τώρα κι εσύ το δύσκολο. Σου άρεσε που με είδες εκεί.
0: Σκλέω.
1: Έτσι, έτσι. Μόλις με είδε, αλήθεια σας το λέω, έμεινε.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη, να είστε καλά. Λέει, γέλασε το χυλάκι μας.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Ιωσήφ, μόνο με τον Τάσο Αρνιακό δεν έχεις κάνει, λέει, εκπομπή μέχρι τώρα. Να κάνω και μια εκπομπή με τον αγαπητό κύριο Τάσο Αρνιακό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γλυκός άνθρωπος. Τι συμπαθητικός άνθρωπος.
1: Εγώ να πω την άλλη εβδομάδα θα είμαι και τις δύο εβδομάδες του Αυγούστου θα είμαι εδώ.
0: Α, θα είσαι εδώ εσύ, ε?
1: Ναι, μήπως έρθεις και εσύ να μου κάνεις καμιά έκπληξη.
0: Δεν νομίζεις.
1: Λοιπόν, τη μία εβδομάδα την πρώτη θα είμαι με τον Γρηγόρη Διβάνη και την δεύτερη θα είμαστε με την Ελισάβετ τη Σαλαμάρα.
0: Ξέρεις πώς μας λένε,
1: κλαίουσες. Γελάμε με την Ελισάβετ. Με την Ελισάβετ τη Σαλαμάρα, λοιπόν, την εβδομάδα του 15 Αυγούστου.
0: Α, θα είσαι εδώ και μέχρι το 15 Αυγούστου, ε?
1: 14, Παρασκευή δεν είναι, νομίζω, ναι, τελειώνω. Για να πάρω και εγώ την άδειά μου, την κανονική.
0: Με το καλό, στο εύκολο.
1: Γιατί ξέρεις ότι αυτή ήταν μια άδεια που δεν είναι πολύ κανονική. Όχι επειδή ήρθα εδώ, ξέρεις εσύ.
0: Ναι, ναι, λόγω των συνθήκων.
1: Ναι.
0: Καλημέρα Γιώργο, δεν το είχα σκεφτεί. Φίλε, τα τελεκαλαμαράκι, το μπούμεραγκ γυρίζει πάντα πίσω.
1: Έχεις δίκιο,
0: φίλε. Καλημέρα και στον Σοκράτη με την Ακροκόρινθο. Δυστυχώς δεν μπορώ να ανοίξω το αρχείο το οποίο έχει στείλει στο μήνυμά σου. Κάτι θέλεις να μας πεις σχετικά όμως με την Οδύσσια. Ρέχαμε όμως με την Οδύσσια, τι έχει γίνει. Βρήκαμε θέμα τώρα,
1: ναι,
0: στη
1: ναι, βρήκαμε.
0: Καλά,
1: βρήκαμε.
0: Τρογόμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι, και με την μαύρη.
0: Από την αρχή, όταν μάθαμε ότι θα είναι μαύρη η ωραία Ελένη,
1: ναι,
0: θυμάσαι τι χαμός είχε γίνει.
1: Βέβαια.
0: Τώρα λοιπόν που προβλήθηκε η ταινία, ο σχολιασμός για όλα τα θέματα.
1: Ναι, βέβαια. Είμαστε και ειδικοί όλοι στα πάντα, σε αυτή τη χώρα.
0: Είμαστε και κριτικοί κινηματογράφου.
1: Από όλα, από όλα. Οικονομολόγοι, πλάτς, πλούτς, πλάτς. Προδείκτης πλάτς και πλούτς.
0: Καλημέρα Αναστασία, καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα και στον Κωστή. Εκεί στην Κωνσταντσα, στη Ρουμανία. Στέλνει τις ευχές του για τον Αλέξη Τσίπρα με έναν ιδιαίτερο τρόπο.
1: Ναι, δεν διαβάζουμε όλα αυτά.
0: Όχι, εντάξει. Πολλές διαμαρτυρίες ακόμα και τώρα σχετικά
1: σήμερα
0: με
1: σήμερα δεν είναι το Αγίου Αλεξάνδρου, ε?
0: Όχι.
1: Αλεξίου κάτι.
0: Όχι.
1: Νομίζω τέλος του μήνα πρέπει
0: Αλέξιος
1: να είναι.
0: Αλέξιος είναι Μαρτίου. Αλέξιος είναι 17 Μαρτίου.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Το θυμάμαι αυτό. Τώρα μην με βάζεις να ψάχνω το γιορτολόγιο. Κάτσε να σου πω. Πότε γιορτάζει ο Αλέξιος? Είναι εύκολα πλέον τα πράγματα με τη βοήθεια της τεχνολογίας.
1: Κάτι, γιατί το λέω εγώ, γιατί.
0: Να το. Ο Αλέξης γιορτάζει 17 Μαρτίου. Ημέρα μνήμης του Οσίου Αλεξίου.
1: Ναι.
0: Καλά θυμάμαι εγώ. Μετά με λες και αλειτούργητο.
1: Ναι.
0: Εγώ τουλάχιστον είμαι κινητό γιορτολόγιο.
1: Ναι, σωστό και αυτό, ναι.
0: Όχι, σήμερα είναι γενέθλια, δεν έχει καμία σχέση με τη γιορτή.
1: Ο Αλέξανδρος όμως γιορτάζει, λέει, κυρίως στις 30 Αυγούστου. Η μέρα μνήμης του Αγίου Αλεξάνδρου. Ναι,
0: 30 Αυγούστου, βέβαια.
1: Ναι.
0: Και η Γεωργία λέει, τι έγινε, Αμαλία, δεν αντέχεις μακριά, το ξεκουράστηκες τόσο γρήγορα ή δεν αντέχεις χωρίς τον καλαμαράκι?
1: Το δεύτερο.
0: Όπω 2-20 το πετρέλαιο κίνηση στην Κέρκυρα.
1: Ναι,
0: ωραία, φίλε.
1: Ωραία.
0: 2-20. Εδώ να μου πεις, το είδαμε σήμερα εδώ στην Αττική, 2-0-39. Δεν θα έχει 2-20 στην Κέρκυρα. Φαντάσου τι γίνεται. Καλημέρα και σε σένα, Σοκράτη. Λοιπόν, σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιάννης Παπαγιάννης. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8, όχι με την κυρία Αμαλία Κάτζου, αλλά με την κυρία Κασιάνη Βραχά.
1: Εγώ θα είμαι μαζί σας, μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη, δηλαδή, όχι μόνη μου. Νομίζω είναι, πέφτει Δευτέρα 3 Αυγούστου, αν το λέω σωστά. Νομίζω είναι πρώτη Σάββατο, 3 Αυγούστου.
0: Λοιπόν, θα σου ευχηθώ καλό υπόλοιπο στην άδειά σου, να ξεκουραστείς.
1: Μην άλλες ευχές, άστο.
0: Όχι, ρε πουλάκι μου.
1: Ναι, πουλάκι μου.
0: Και ραντεβού να σου πω, εμείς ραντεβού 31 Αυγούστου. Δεν χρειάζεται πριν. ούτε να με πάρεις τηλέφωνο.
1: Πώς γίνεται, πώς θα συνοηθούμε?
0: Δεν θα συνοηθούμε εμείς 30 Αυγούστου. Κυριακή.
1: Εγώ θα σε παίρνω κάθε μέρα τηλέφωνο.
0: Δεν θα απαντάω, θα στο κλείνω να ξέρεις. Έτσι και παίρνεις, εγώ θα κλείνω.
1: Εμένα το τηλέφωνο.
0: Άμα παίρνεις επίμονα στην άδειά μου.
1: Επίμονα θα σε παίρνω.
0: Μέχρι που θα σε μπλοκάρω.
1: Πρόσεξε, μην με μπλοκάρεις. Αλίμονό, τι έχει να τραβήξει.
0: Δεν
1: άλλη
0: θέλω,
1: σεζόνη.
0: Ρε πουλάκι μου, να με ενοχλήσει. Θέλω
1: θα
0: να
1: νομίσω.
0: Με αφήσει να καθαρίσει το μυαλό μου.
1: Δεν καθαρίσει.
0: Πρέπει ο ηλεκτρικό εγκέφαλο να είναι σε πλήρη
1: αφού
0: λειτουργία.
1: Το δικό μου μυαλό είναι ιδιαίτερο. Η μία πλευρά είναι ανεπτυγμένη. Εσένα
0: ναι,
1: γι'
0: αυτό πρέπει να αναπτυχθεί και ο δικό μου για να σε πλησιάσει. Λοιπόν, καλά να περάσει. Καλή συνέχεια στην άδειά σου.
1: Καλά,
0: ευχαριστώ πολύ που ήρθε σήμερα. Πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σα. Ευχαριστούμε πολύ.

0: από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
0: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 11.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σήμερα απολογείται ενώπιον του ανακριτή το ζευγάρι που εμπλέκεται στο θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο άνδρας κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στον εισαγγελέα θα δοηθούν εντός της ημέρας οι τρεις ηλιθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργάτη. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, τον τεχνικό ασφαλείας και τον επιβλέποντα λειτουργίας της επιχείρησης. Συνεχίζεται για τρίτη διαδοχική ημέρα η αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου με τις αγορές να αντιδρούν θετικά μετά την παύση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 84 δολάρια το βαρέλι. Σε εξέλιξη είναι στη Λευκοσία η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη σε μια προσπάθεια επενεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Γεμάτα αναχωρούν από νωρίς το πρωί τα πλοία από Πειραιά Ραφίνα και Λαύριο με τους τελευταίους αδίουχους του Ιουλίου, αυξημένη κίνηση και στα κτέλ του Κηφισού. Στην κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων κρεάτων προχώρησαν οι αρχές της περιφέρειας Αττικής κατά τη διάρκεια ελέγχων σε παράνομο εργοστάσιο στο Ηλίον. Σεισμός 7,1 ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιούσου της Νότιας Ιαπωνίας. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Τους παίκτες και τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας πόλο που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο θα υποδεχθεί σε αυτό το απόγευμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο Προεδρικό Μέγαρο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι ως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και σήμερα εδώ, Τρίτη, 11 με 2 το μεσημέρι, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, εκτάκτος. Μέχρι την Παρασκευή θα πάμε έτσι, που ξεκινάει και η δική μου καλοκαιρινή άδεια. Λάσκαρης Αγοραστός, απέναντί μου εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Καλημέρα, Λάσκαρη. Η κυρία Βάσια Κούτρα απαντάει ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα και στα δικά σας email, δηλαδή στο τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200 και στο email επικοινωνίας studio@3lfm.gr. Και βέβαια ο Θοδωρής Αξελός που εκφωνεί και ετοιμάζει, συντάσσει δηλαδή, τα δελτία και τους τίτλους ειδήσεων του Αληθινού Ραδιοφώνου.

0: Τρίτη 28 Ιουλίου του 2026. Πάει σιγά σιγά, τον δρόμο και τον Ιούλιο. Μπαίνουμε στον πιο καλοκαιρινό μήνα του χρόνου, τον Αύγουστο. Τρίτη 28 Ιουλίου, σήμερα το δικό μας το εορτολόγιο. Θα σας πω αμέσως το δικό μας, το χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αναγράφει, επιλέξει τα εξής. Μαρτύρων Ακακίου του Ενμιλίτο, Δροσίδος και Φταθίου του Εναγκύρα. Νεομάρτυρος Χριστοδούλου του Κασανδριανού, Οσίων Ειρήνης Ουγμένης της Μονής Χρυσοβαλάντου και Παύλου του Ξηροποταμινού. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα γιορτάζει ο Ακάκιος, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Δεν είναι ευρέως διαδεδομένα ονόματα, αλλά δεν έχει σημασία. Και λίγοι φίλοι να έχουν το όνομα αυτό. Τους ευχόμαστε χρόνια πολλά. Όπως χρόνια πολλά ευχόμαστε σε όποια φίλη ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Πλούσια σήμερα η μέρα σε πολιτικό και όχι μόνο ρεπορτάζ, ενώ θα έπρεπε υπό κανονικές συνθήκες εμείς του πολιτικού ρεπορτάζ, πολιτικοί συντάκτες, να είμαστε λίγο χαλαροί μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Το αντίθετο μπορώ να σας πω ότι συμβαίνει. Από το πρωί υπάρχει δραστηριότητα στο πολιτικό ρεπορτάζ και θα υπάρξει και αρκετά ενδιαφέρουσα συνέχεια. Θα σας εξηγήσω στη συνέχεια τι εννοώ.
1: Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα.
0: Εννοείται όπως τα Σάββατα και τις Κυριακές θα πάμε και σήμερα με ελληνική μουσική, μόνο ελληνική μουσική.
1: Στα προσχήματα και στους φόβους σου τρέχεις να κρύφτεις. Όσα έταξες και τα πέταξες πρέπει να σκεφτείς.
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Από το πρωί ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε, χθες μάλλον, με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον συνεχάρη για την απόδοση της Οδύσσειας στη Μεγάλη Οθόνη. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είχε τηλεδιάσκεψη με τον παγκοσμίου φήμης σκηνοθέτη. Σκηνοθέτης ο οποίος, από ό,τι φαίνεται με την Οδύσσεια, θα σπάσει κάθε προηγούμενο ιστορικό και εισπρακτικό ρεκόρ σε όλο τον πλανήτη, ενώ εισιτήρια όσον αφορά την ταινία, η οποία κάνει τρομερή επιτυχία και εντός και εκτός Ελλάδας. Ο Πρωθυπουργός σήμερα θα μεταβεί σε Λέρο και Αγαθονήσι. 7 υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας ανεβαίνουν στη Δυτική Μακεδονία. Το Πασόκ ανακοινώνει νέες προσχωρήσεις σήμερα. Θα μας τα πει στη συνέχεια η Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Έχουμε καλά ενημερωμένο ρεπορτάζ. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει από την πλευρά του το πρόγραμμα της αυτοδιοίκησης του νέου κόμματός του. Και όλα αυτά ενώ περιμένουμε το απόγευμα την πολύ σημαντική για τις διεθνείς εξελίξεις συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο, μια συνάντηση η οποία γίνεται υπό την πίεση του Ισραηλινού λόμπι και η οποία από ό,τι φαίνεται θα βγάλει αποτελέσματα. Θα δούμε ποια ακριβώς για τα θέματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή. Να σας πω ότι χθες το βράδυ είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη στη Βουλή. Ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα μου πείτε, κύριε Παπαγιάννη, ενδιαφέρεται κανένας πολίτης για το τι σημαίνει συνταγματική αναθεώρηση? Κακώς. Θα έπρεπε όλοι οι πολίτες να ενδιαφέρονται γι' αυτό. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για το πολιτικό σύστημα και γενικότερα, αν θέλετε, για το κοινοβούλιο, για τους εκπροσώπους του κοινοβουλίου, να βρουν κάποιες κοινές παραμέτρους, να συνεννοηθούν σε βασικά πράγματα που θα λειτουργήσουν μεταρρυθμιστικά για την πορεία του πολιτικού συστήματος από εδώ και πέρα. Δυστυχώς, δεν προέκυψε κάτι τέτοιο, δεν προέκυψε συνένεση και πολύ αμφιβάλλω αν ρωτήσουμε 100 πολίτες τι περιλαμβάνουν, ποια άρθρα περιλαμβάνει αυτή η συνταγματική αναθεώρηση, ζήτημα αν ξέρει έστω ένας τι ακριβώς συζητήθηκε και τι ψηφίστηκε χθες στη Βουλή. Θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Περιμένει και στη γραμμή, θα περιμένει ένα-δύο λεπτά ακόμα ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος με την επιστημονική ιδιότητα του καθηγητή στο συνταγματικό δίκαιο θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά. Τι είναι το άρθρο 16, τι περιλαμβάνει το άρθρο 30, τι περιλαμβάνει το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών, πώς ψήφισαν χθες τα κόμματα και η κυβέρνηση ξεχωριστά και γιατί δεν προέκυψε συμφωνία.
2: Και πώς θα σ' αποχωρήσω.
0: Τι σημαίνει ότι 17 διατάξεις από τις 33 εγκρίθηκαν με πάνω από 160 ψήφους και τι προϋποθέσεις υπάρχουν για να αλλάξουν συνταγματικές αυτές διατάξεις. Σας δίνω σε γενικές γραμμές το πλαίσιο της σημερινής ειδησιογραφίας, μαζί βεβαίως με τα κοινωνικά θέματα, κυρίως με το θέμα της Σύρου, όπου έχουμε νέα δεδομένα μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, αναφέρομαι στη δολοφονία της άτυχης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Και όλα τα βίντεο, ντοκουμέντα τα οποία βγαίνουν και αφορούν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Θα μας τα πει αργότερα ο Γιώργος Καλιακμάνης αναλυτικά. Τώρα, Παναγιώτης Βολάνιος, να μας πει γρήγορα-γρήγορα αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην κίνηση του Λεκανοπεδίου Αττικής και ποιο είναι αυτό, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Στο κέντρο της Αθήνας σημειώνονται τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους οδηγούς αυτή την ώρα. Στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Σταδίου, Μάρνη και Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος Πανόρμου. Στο κόκκινο παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Σταυρό μέχρι Αγία Παρασκευή λόγω έργων οπτικής ίνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο. Ταλαιπωρία των οδηγών για μια ακόμη μέρα συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, ότι όσοι Αθηναίοι και αν φύγουν από τα αστικά κέντρα, η πόλη δεν αδειάζει με τίποτα. Όταν κάθε οικογένεια έχει 2 με 3 αυτοκίνητα, πώς να αδειάσει. Κάποιος μένει πίσω στην οικογένεια. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Ανδρέας Λοβέρδος, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Λοβέρδο.
4: Καλημέρα, τη σχολή Ευελπίδων από τα δικαστήρια.
0: Τι έχει, μάχημος, δικηγόρος, ε. Τι υπόθεση έχετε, ποινικό?
4: Όχι. Μια εισαγγελική διάταξη ζητάω. Για παροχή στοιχείων από μια δημόσια υπηρεσία για τον πελάτη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, με τη θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητων βουλευτών πέρασαν χθες από την Ολομέλεια, κύριε Λοβέρδο, οι 33 προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Μπορείτε να μας πείτε τι σημαίνει αυτό και τι δρόμος ακολουθείτε από εδώ και πέρα κοινοβουλευτικά και συνταγματικά?
4: Με ψυχρή λογική, δεν απερίφθη πρόταση αναθεώρησης, αλλά έγινε δεκτή. Πρέπει αυτή η αποδοχή να επιβεβαιωθεί και με δεύτερη ψηφοφορία. Και στη συνέχεια, λόγω της μη επίτευξης του στόχου των 3/5 των 180 βουλευτών, στην επόμενη Βουλή που είναι και η αναθεωρητική, οι διατάξεις που θα αναθεωρηθούν πρέπει να πάρουν πλειοψηφία 3/5, δηλαδή 180 βουλευτών.
0: Στην επόμενη Βουλή.
4: Στην επόμενη.
0: Μάλιστα.
4: Άρα ξεκινήσαμε, όχι όπως τα θέλαμε, αλλά ξεκινήσαμε καλά. Και οι πολίτες, γιατί άκουσα τον εισαγωγικό σας πρόλογο, οι πολίτες που δεν είναι καν ενημερωμένοι, κύριε Βαβαγιάννη, ότι γίνεται και αναθεώρηση.
0: Ναι, είναι τρομερό, δεν το ξέρει κανείς και δεν ασχολείται κανένας με αυτό.
4: Ναι, υπάρχουν όμως διατάξεις που είναι απολύτως απαραίτητο να αναθεωρηθούν, δεν θα έλεγα όλες, αλλά υπάρχουν κάποιες που είναι απολύτως απαραίτητο να αναθεωρηθούν, και εδώ αξίζει να κάνουμε και μια συζήτηση για την επιφύλαξη της αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
4: Αναφέρομαι στη διάταξη του άρθρου 86 του Συντάγματος που σχετίζεται με την ποινική ευθύνη των υπουργών.
0: Πέρασε με 159, ναι.
4: Όπου η πρόταση αναθεώρησης αυτού του άρθρου έτυχε πολύ θετικής υποδοχής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Mm-hmm.
4: Την κατέγραψαν ως ένα στοιχείο επέκτασης.
0: Ναι, εδώ βλέπω όμως ότι καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, κύριε Λοβέρδο.
4: Ενδυνάμωσης του κράτους δικαίου. Η καταψήφιση από κάποιους βουλευτές, όχι τους περισσότερους, τους λιγότερους, είναι προβληματική. Και είναι πολύ προβληματική, κύριε Παπαγιάννη. Όταν προκύπτει και από εκείνους που ήθελαν να αλλάξει το άρθρο 86.
0: Ναι.
4: Να καταλάβω την επιφύλαξη ενός κόμματος της αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ, για κάποια διάταξη η οποία θέλει να αναθεωρηθεί και με τη δική του συμβολή στην επόμενη Βουλή και υποψιάζεται, δεν εμπιστεύεται την πρόθεση της πλειοψηφίας, την οποία θεωρεί ότι θα υπάρχει ως πλειοψηφία και στην επόμενη Βουλή. Αυτό είναι πολιτική παρατήρηση. Αλλά να το καταλάβω. Ας πούμε, αν πρόκειται για το άρθρο 103 για τη μονιμότητα, ναι, των δημοσίων υπαλλήλων. Mm-hmm.
0: Σωστά.
4: Εκεί, κύριε Παπαγιάννη, αυτό είναι το πιο δύσκολο.
0: Ναι, για το άρθρο 86, γιατί? Ξέρετε ότι υπήρξαν 40 βουλευτές που δήλωσαν παρόν.
4: Η κατάργηση της προανακριτικής επιτροπής, αυτού του ευτελισμού της δικαιοσύνης και του κοινοβουλίου, μιας πραγματικά ευτελιστικής διαδικασίας, ντρέπομαι και που το συζητάω, η κατάργηση αυτή είναι απολύτως απαραίτητη. Ναι. Αυτό έπρεπε να το ψηφίσουν όλοι.
0: Ναι, δεν το ψήφισαν
4: γιατί
0: όμως.
4: Όλοι έχουν την εμπειρία.
0: Προσέξτε, το περίεργο είναι ότι δεν το ψήφισαν 95 βουλευτές. Okay.
4: Από και ένα ακόμη.
0: Και οι 40 δήλωσαν παρόν. Δεν είχαν άποψη δηλαδή, ούτε υπέρ ούτε κατά.
4: Ναι, κάποιοι που ψηφίζουν παρόν το κάνουν για να αποφύγουν προβλήματα πολιτικά και κομματικά εσωτερικά.
0: Προφανώς.
4: Γιατί θα έπρεπε να πούνε και στο 16, ναι.
0: Ναι.
4: Αλλά όταν για το 16 οι βουλευτές λένε ναι, πρέπει να αναθεωρηθεί. Και άλλοι λένε πρέπει να καταργηθεί ακόμη και ο νόμος Πιερακάκη.
0: Mm-hmm.
4: Αντιλαμβάνεστε ότι το παρόν, ναι, διευκολύνει προς ώρας.
0: Μάλιστα.
4: Εγώ θέλω να πω, γιατί εσείς είπατε για τον πρόεδρο Δημοκρατίας το 30, το 86 είπατε.
0: Είπα για το 30, το άρθρο 86, είπα το άρθρο 16.
4: Το 16, να πω ένα άλλο,
0: για πείτε.
4: Που είναι κατά τη γνώμη μου τρομερά σημαντικό. Εκεί αναρωτιέστε, γιατί είναι και δικηγόροι στους βουλευτές της αντιπολίτευσης. Τι τους πείραζε η καθιέρωση του προληπτικού ελέγχου συνταγματικότητας ψηφισμένου σχεδίου νόμου.
0: Ναι.
4: Που είναι υποχρεωτικό μετά για όλα τα δικαστήρια.
0: Ναι.
4: Για, αυτό θα γλιτώσουμε καθυστερήσεις πολιετής.
0: Δεν ξέρω το σκεπτικό.
4: Γιατί σε αυτό όχι, γιατί.
0: Ναι.
4: Άρα λοιπόν να καταλάβω την επιφύλαξη εκεί που φοβάσαι και θες να συμμετάρχεις το 100% γιατί το θεωρείς κρίσιμο. 103. Σας το λέω κι εγώ. Το 103 είναι το πιο δύσκολο άρθρο. Γιατί πρέπει από τη μια να επιβάλλεις την αξιολόγηση με συνταγματικό τρόπο, εννοώ φυσικά. Αλλά απ' την άλλη πρέπει να προστατευτεί και η αμεροληψία αυτής της διαδικασίας.
0: Ναι.
4: Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι εκεί θα καταλάβαινα.
0: Να επαναλάβουμε ότι ο κύριος Λοβέρδος αναφερόμενος στο άρθρο 103 εννοεί το άρθρο που είναι υπό αλλαγή, το άρθρο του συντάγματος δηλαδή, υποχρέωση αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων με βάση τις αρχές αμεροληψίας, της ουδετερότητας, της επαγγελματικής ικανότητας και της αποδοτικότητας με δυνατότητα συμμετοχής και του ανώτατου συμβουλίου επιλογής προσωπικού. Σε αυτό το άρθρο αναφέρεται ο κύριος Λοβέρδος.
4: Ναι, αναφέρομαι σε αυτό γιατί αυτό οδηγεί και σε απόλυση.
0: Ναι.
4: Άρα λοιπόν, επειδή πρέπει να φτάσουμε κάποια στιγμή σε αυτό το θεσμικά εγγυημένο διαδικαστικό τρόπο λήξης της σχέσης υπαλλήλου με το δημόσιο, ο άλλος επιφυλάσσεται. Σου λέει κάτι, να δω, θα υπάρξει ισορροπία στην τελική διατύπωση. Γι' αυτό ναι, μεν συμφωνώ να γίνει, αλλά ας το αφήσουμε για την επόμενη βουλή όλοι μαζί να το βρούμε. Να τους καταλάβω. Στο 86,
0: τώρα.
4: Στο 16, στα θέματα της συνταγματικότητας των νόμων, εκεί δεν τους καταλαβαίνω καθόλου.
0: Ωραία, πέστε μας λίγο
4: και
0: τώρα.
4: Και άλλα.
0: Έχετε, είναι και άλλα, είναι όλα τα άρθρα, τα έχω εδώ μπροστά μου και έχω αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Ναι.
4: Κρίσιμο πολιτικό θέμα που αφορά το νυν υπάρχον πολιτικό σύστημα. Στο άρθρο 29,
0: ναι,
4: η πλειοψηφία προτείνει και χαίρομαι που ανήκω.
0: Μισό λεπτό, να λέμε και ποιο είναι το άρθρο 29, γιατί δεν ξέρει ο κόσμος.
4: Για τα πολιτικά κόμματα.
0: Μπράβο.
4: Λοιπόν, σου λέει με νόμο να προβλεφθεί η διαδικασία ίδρυσης.
0: Ναι.
4: Όταν έχεις κόμμα που αμφισβητείται η συλλογή των 200 υπογραφών
0: mm-hmm.
4: που κατέθεσε στο πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου, αμφισβητείται. Και εγώ δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι να αμφισβητηθεί, αλλά αμφισβητείται.
0: Ναι.
4: Γιατί έχεις μια διαδικασία στον αέρα. Εγώ ίδρυσα πολιτικό κόμμα. Η προσοχή μου ήταν τρομερή, κύριε Παπαγιάννη, μην κάνω λάθος.
0: Προφανώς. Ο φάκελος να είναι ολοκληρωμένος που θα πάει στον Αρείο Πάγο. Εννοείται.
4: Σωστός και μια χαρά και νομικά άρτιος. Όταν αυτό δεν το έχεις ρυθμίσει και γίνεται χαμός και έχεις τώρα τέτοια αμφισβήτηση, τι σε πειράζει να πεις ναι, επιτέλους,
0: ναι,
4: το ύψιστο για τη δημοκρατία θεσμικό μόρφωμα που είναι το κόμμα, να προβλέψω την ίδρυσή του με νόμο και αυτό να το πω στο άρθρο 29.
0: Μάλιστα.
4: Τι σε πειράζει.
0: Τώρα, πέστε μας λίγο τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι να επανέλθει μετά η ψηφοφορία, να ξαναγίνουν ψηφοφορίες μετά από ένα μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Πώς είναι, πότε θα.
4: Πώς? Και μετά πάμε στην επόμενη βουλή.
0: Και ποια επόμενη, μπορεί να υπάρξουν δύο επόμενες βουλές. Δηλαδή, στην πρώτη να μην υπάρξει
4: έχει
0: αυτοδυναμία.
4: Αυτό,
0: που έχει σημαίνει.
4: Κριθεί. Έχει κριθεί αυτό και όταν ετέθη το θέμα της παραγραφής υπουργικού αδικήματος.
0: Ναι, οπότε και η δεύτερη βουλή μετράει λοιπόν.
4: Η βραχύβια μία ή δύο ημερών βουλή δεν μετράει.
0: Δεν μετράει, οκ. Okay. Άρα, αν προκύψει η νέα εκλογική αναμέτρηση, θα μετρήσει κανονικά αυτή η νέα εκλογική αναμέτρηση που έχει παλιά.
4: Αν μετράει, ναι, με δύο μέρες,
0: ναι,
4: που δεν θα προλάβεις να κάνεις αναθεώρηση. Καταργείται η διαδικασία. Όχι, είναι λάθος.
0: Ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, εγκρίθηκαν 17 από τις 33 διατάξεις με πάνω από 160 ψήφους. Τώρα, η δεύτερη προαναθεωρητική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί ένα μήνα μετά. Δηλαδή, τέλη Αυγούστου, φαντάζομαι, αρχές Σεπτεμβρίου.
4: Νομίζω ότι τα αποτελέσματα περίπου θα είναι τα ίδια.
0: Περίπου θα είναι τα ίδια. Ναι, δεν είχαμε εκπλήξεις.
4: Και άρα μετά έχουμε αναθεώρηση.
0: Ναι.
4: Υπάρχει πρόταση και εκκρεμεί η διαμόρφωση των διατάξεων και η τελική ψηφοφορία στην επόμενη Βουλή.
0: Με πόσες ψήφους μετά γίνονται αναθεωρητές οι διατάξεις?
4: Όποια δεν πήρε 150, όποια δεν πήρε 180 τώρα πρέπει να πάρει στην επόμενη Βουλή.
0: Κατάλαβα. Και όσες πήραν που δεν πήρε καμία θα πρέπει να πάρουν 151 στην επόμενη Βουλή. Μάλιστα. Να είστε καλά κύριε Λοβέρδο, σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Και
0: εμείς να είστε καλά. Να είστε καλά επίσης. Τώρα για το παρόν έχουμε εδώ πολλά μηνύματα. Θα πω καλημέρες αναλυτικά σε λίγο. Πραγματικά είναι περίεργο που ορισμένοι βουλευτές επιλέγουν μονίμως το παρόν. Ενώ έχουν συγκεκριμένες επιλογές, ναι ή όχι, να επιλέγεις μονίμως το παρόν. Το οποίο δεν εκφράζει τίποτα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εδώ χθες ερωτήθηκαν οι βουλευτές αν συμφωνείτε με συγκεκριμένα άρθρα. Συμφωνείτε ναι ή όχι. Υπάρχει βέβαια και το παρόν. Κάποιοι ψήφισαν παρόν. 40 παρακαλώ.

0: Πάντως από μια έρευνα που έχει γίνει, ελάχιστοι πολίτες όχι απλά έχουν κατανοήσει αυτό, πρέπει να έχεις κάποιες νομικές, κάποιες γνώσεις από νομικές και πολιτικές επιστήμες για να κατανοήσεις τι σημαίνουν αναθεωρητές διατάξεις και πώς ερμηνεύονται όλα αυτά τα άρθρα, και μόνο ως έννοια, ως πολιτική έννοια, τι σημαίνει η αναθεώρηση του συντάγματος και πόσο σημαντική είναι για το πολιτικό σύστημα και την κοινωνία γενικότερα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν συνενέσεις που δυστυχώς δεν υπάρχουν. Είναι η πρώτη φορά, αν θυμάμαι καλά, που υπήρξε άρνηση σε όλα τα προτινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα στην πρώτη διαδικασία από τη μεταπολίτευση και μετά. Δεν συμφώνησαν σε κανένα, ενώ επί της ουσίας συμφωνούν σε πολλά από αυτά τα οποία λένε, αλλά επειδή η διαδικασία είναι συγκεκριμένη και πρέπει κάθε κόμμα να περιφρουρήσει τα ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικά του, καταλαβαίνετε ότι παίζεται και ένα θεατράκι εκεί μέσα, αναλόγως στο πόσο προσεγγίζει ο καθένας. Έχουν χαθεί τρομερές ευκαιρίες για αλλαγές στο ελληνικό σύνταγμα, τρομερές ευκαιρίες από το από τη δεκαετία του 80 και μετά, και από ό,τι φαίνεται το πολιτικό σύστημα δεν βάζει μυαλό. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλό είναι να βλέπουμε τις διαδικασίες στη Βουλή. Δυστυχώς, κυρία Στεριοπούλου, αν δείτε από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων τι ποσοστά τηλεθέασης πιάνουν οι συνεδριάσεις της Βουλής, στο κανάλι της Βουλής, θα τρελαθείτε. 0,1-0,2% επί των ανοιχτών δεκτών δηλαδή. Ούτε ένας, λιγότερο από ένας στους 100 τηλεθεατές βλέπει εκείνη την ώρα το κανάλι της Βουλής. Και μιλάμε για μεγάλες συνεδριάσεις. Προημερησίας διατάξεως, συζητήσεις σε επίπεδο αρχηγών στη Βουλή και ούτω καθεξής. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια απλή επίκαιρη ερώτηση ενός βουλευτή που απαντάει ο Υπουργός. Μιλάμε για μεγάλες συνεδριάσεις. Για συνεδριάσεις κρίσιμες στις οποίες συμμετέχουν πολιτικοί αρχηγοί. Αυτό βεβαίως δείχνει και κόπωση και απαξίωση και οργή. Δείχνει πολλά πράγματα από την πλευρά των πολιτών. Δεν είναι καλό πάντως. Και μην απορούμε για ποιο λόγο κάθε εκλογική αναμέτρηση ανεβαίνει και το ποσοστό της αποχής. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη τη Μαρακίδου. Καλημέρα Σόφη, να είσαι καλά με τις υπέροχες φωτογραφίες σου. Καλημέρα Γιάννη μας και καλή τριώρη εκπομπή. Τρεις μέρες ακόμη και μετά εύχομαι να ξεκουραστείς κι εσύ, γιατί οι δημοσιογράφοι της δικής σου αξίας ποτέ δεν ξαποσταίνουν. Καλημέρα Σόφη. Τώρα ξέρεις, θα ξεκουραστώ, είναι σχετικό. Με ένα λάπτοπ είμαι συνέχεια και με το κινητό, αλλά θα προσπαθήσω φέτος, γιατί από ό,τι φαίνεται και φέτος θα πάω διακοπές με όλη την οικογένεια. Τα κορίτσια δηλαδή, αν και είναι 23 και 20 ετών, ακολουθούν ακόμα τον μπαμπά και τη μαμά. Θα προσπαθήσω να αλλάξω παραστάσεις, να ξεκουραστώ. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο Λικουρίνο. Να σε καλά, Νίκο. Κάτσε εδώ τρεις ώρες. Θα ακούσει ωραία ελληνική μουσική, συνεντεύξεις, σχόλια, παρασκήνια. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον και σήμερα η εκπομπή. Τα περασμένα και γοντέ. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Κώστα που μου στέλνει εδώ μια απόδειξη από Κηλικείο Καντίνα με. Τι είναι αυτό, στην Καλαμάτα. Καφές, τι ακριβώς είναι, δεν βλέπω τι προϊόν είναι. Για στείλε μου φίλε το προϊόν να καταλάβω. Ό,τι και να είναι κοστίζει 4,50. Μήπως είναι καφές. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στη φίλη μου την κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο φίλο τον coach τον Μιχάλη. Να σε καλά αγαπητέ coach. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα, να σε καλά Κώστα. Καλημέρα και στο Γιάννη. Για να υπάρξει και να είναι σε ισχύ τα δημοψηφίσματα που προτείνεις εσύ αγαπητέ Γιάννη, θα πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη συμμετοχή. Προβλέπετε ότι αν δεν υπάρχει ανάλογη συμμετοχή, δεν είναι έγκυρα τα δημοψηφίσματα. Κατά συνέπεια, το δημοψήφισμα δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται κάθε τρεις και λίγο, γιατί θα χάσει και την θεσμική και συνταγματική του αξία. Εδώ συζητάμε κατά πόσο ήταν σωστό ή περιττό το δημοψήφισμα που έγινε επί Τσίπρα για το ναι ή όχι, το οποίο μετατράπηκε σε ναι τελικά. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή εκπομπή. Ούτε αυτό δεν διαθέτουν κάποιοι βουλευτές, μη ζητάτε το αυτονόητο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Δημήτρη. Να σε καλά Δημήτρη, την καλημέρα μας. Ούτε εσύ το παρακολουθείς. Λογικό είναι λοιπόν, η πλειοψηφία δεν το παρακολουθεί. Είναι λογικό. Καλημέρα και στο φίλο το Φίλιππο. Τα δύο, το δικό μας είναι από τα πιο προχωρημένα συντάγματα. Πιο προχωρημένα, Το κορυφαίο όλων είναι το Γαλλικό Σύνταγμα, δεν το συζητάμε. Εκεί βασίζεται η σύγχρονη φιλελεύθερη δημοκρατία όλων των ευρωπαϊκών και όχι μόνο χωρών. Εκεί βασίστηκε και το Αμερικανικό Σύνταγμα και το Βρετανικό. Όλα τα συντάγματα, γιατί δεν υπάρχει χώρα που να μην έχει σύνταγμα, τουλάχιστον χώρα που να είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όλα τα συντάγματα είναι βασική αρχή στη θεωρία των πολιτικών επιστημών. Εκεί βασίστηκαν, στο Γαλλικό Σύνταγμα, το οποίο, αν θέλετε, ήταν και το πιο προχωρημένο για την εποχή του, μετά τη Γαλλική Επανάσταση και πριν την πτώση της Βαστίλης. Υπήρχαν βέβαια κενά, τα οποία αναμορφώθηκαν ανάλογα σε κάθε χώρα, αλλά σε γενικές γραμμές τα συντάγματα είναι περίπου τα ίδια. Αλλάζουν σε επιμέρους ζητήματα. Για παράδειγμα, υπάρχουν το 99,9% των χωρών δεν έχουν προβλέψει την απαγόρευση των μη κρατικών ΑΕΗ. Εμείς το είχαμε προβλέψει αυτό για διαφορετικούς λόγους. Θα τα πούμε μετά τις και μισή. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Ένας Ρώσος ολιγάρχης βρίσκεται δηλητηριασμένος σε μια πολυτελή έπαυλη του Λονδίνου. Μια δημοσιογράφος θεωρείται ύποπτη. Όμως η αλήθεια κρύβεται πολύ βαθύτερα. Στην καρδιά της συνωμοσίας, μια λίστα ονομάτων που κάποιοι θα σκότωναν για να μείνει κρυφή. Και μια τσελίστα που ξέρει περισσότερα από όσα πρέπει. Η τσελίστα, το νέο εκρηκτικό κατασκοπευτικό θρίλερ του Ντανιέλ Σίλφα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σήμερα απολογείται ενώπιον του ανακριτή το ζευγάρι που εμπλέκεται στο θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Περισσότερα στο real.gr. Στον εισαγγελέα θα διηγηθούν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο στην Κορινθία και έχει ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας εργάτης. Συνεχίζεται για τρίτη διαδοχική ημέρα η αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την πάυση των εχθροπραξιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα $84 το βαρελί. Σε εξέλιξη είναι στη Λευκοσία η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα στην κάθο της Κηφισίας και στην Αττική Οδό, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλό καλοκαίρι να έχετε με υγεία σε όλο τον κόσμο. Είτε οι φίλες ακροάτρες ή ακροατές έχουν φύγει σε διακοπές είτε όχι. Αν έχετε φύγει, να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε, να αλλάξετε παραστάσεις και καλή επιστροφή.
1: Είμαι αυτό.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλαιο. Γεια σου Μπάμπη. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη του. Παπαγιάννη, από μόνοι τους οι βουλευτές αποστρέφουν τον πολίτη και η απογοήτευση είναι έγκριλη. Όταν προσπαθεί να ζήσει ο πολίτης, όλα τα άλλα είναι μικρά. Καλημέρα Κατερίνα, να είσαι καλά. Καλημέρα στο Γιώργο τον Βογιατζή. Ακούστε τι λέει ο φίλος ο Γιώργος από την Καλαμαριά. Καλημέρα Γιάννη μου. Αν δεν σταματήσουν τον ξύλινο πολιτικό λόγο, αν δεν μιλήσουν στη γλώσσα του κόσμου, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Άλλη μια ευκαιρία χαμένη για συνεννόηση με τη συνταγματική αναθεώρηση. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Να είσαι καλά, φίλε Γιώργο. Καλημέρα στο φίλο τον Μανώλη. Καλημέρα σας. Οι βουλευτές, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι της γνώμης τους, βουλεύονται, ψηφίζουν ναι ή όχι. Οι βολευτές, οι οποίοι βολεύονται, ψηφίζουν παρόν. Καλή ξεκούραση, καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά, Μανώλη. Ωραίο το σχολιάκι σου. Περιπεκτικό. Να διευκρινίσουμε κάτι για τις φίλες ακροάτες, τις ακροατές που λένε, αναφέρονται στην Ελβετία, που πράγματι γίνονται, επειδή το έχω ψάξει και το έχω κάνει και στη διπλωματική μου, επειδή πράγματι γίνονται δημοψηφίσματα κάθε τρεις και λίγο. Τα πράγματα εκεί είναι διαφορετικά ως εξής. Στην Ελβετία υπάρχει το λεγόμενο τοπικό δημοψήφισμα, γιατί υπάρχουν αυτοδιοίκητα καντόνια εκεί. Ακόμα όμως και όταν πρόκειται για γενικό εθνικό δημοψήφισμα, εκεί υπάρχει διευκόλυνση της ηλεκτρονικής ψήφου. Δεν σηκώνουν τον πολίτη κάθε τρεις και λίγο να τον πηγαίνουν στην κάλπη. Ψηφίζουν από τα τάμπλετ, ψηφίζουν από τα κινητά, ψηφίζουν με άλλη διαδικασία όπως η επιστολική ψήφος που εφαρμόστηκε στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Διευκολύνεται ο πολίτης δηλαδή να μην χάσει ώρες από τη δουλειά του, αλλά να ψηφίσει με κωδικούς παράλληλα όπως είναι η κωδική τάξη ή κάτι ανάλογο και έτσι να συμμετέχει μαζικά.
1: Πρέπει να διαβάσω τα παιδιά. Είναι η ώρα να διαβάσουν οι διαβόλοι και αν αρχίσουμε να τρέχουμε μετά στα ιδιαίτερα.
0: Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος, το έχουν αναλύσει σοβαροί οι πολιτικοί επιστήμονες και συνταγματολόγοι. Αν κάθε τρεις και λίγο διενεργούμε δημοψηφίσματα, η συμμετοχή να είναι στο 20-30%. Να ευτελιστεί τελείως δηλαδή η διαδικασία και να μην μετρήσει ως έγκυρο το αποτέλεσμα. Λοιπόν, θα μας τα πει αυτά ο κύριος Βασιλιάδης, πολιτικός αναλυτής της Interview. Έχει κάνει, πόσες δημοσκοπήσεις έχετε κάνει κατά τη διάρκεια του 26, κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Έχω χάσει το λογαριασμό, δεν ξέρω, πρέπει να είναι πάνω από 100 οι δημοσιευμένες, οι αδημοσίευτες, πρέπει να είναι άλλες 200 περίπου. Γιατί ξέρετε, δεν τις βλέπετε όλες.
0: Τώρα εδώ είμαστε, εδώ, γι' αυτό σας βγάλαμε. Να πούμε καλημέρα καταρχάς, καλό καλοκαίρι, να είστε καλά. Είναι ο κύριος Βασιλιάδης, πολιτικός αναλυτής της Interview, γνωστός δημοσκόπος. Μία από τις εταιρείες οι οποίες διενεργεί αρκετά συχνά έρευνες κοινής νόμης, πανελλαδικού ή και τοπικού χαρακτήρα. Όταν λέμε αδημοσίευτες έρευνες της κοινής νόμης, κύριε Βασιλιάδη, τι ακριβώς εννοούμε?
2: Δεν είναι των πρεσβειών πάντως. Αυτά είναι fake news που κυκλοφορούν. Κανένας, τουλάχιστον Έλληνας δημοσκόπος, δεν κάνει για ξένες πρεσβείες. Δηλαδή, εγώ που μιλάω με τους πιο
0: σημαντικούς
2: και πιο επιδραστικούς δημοσκόπους της χώρας, τους γνωστούς μεγάλους, τους ξέρετε και εσείς έναν
0: προς έναν,
2: δεν υπάρχουν ξένες πρεσβείες και δεν είναι σαχλαμάρες. Απλά οι δημοσκοπήσεις που δεν δημοσιεύονται αλλά διενεργούνται είναι αυτές που κάνω εγώ ή ο Θωμάς ο Γεράκης ή ο ξέρω εγώ ο Ζαχαρίας ο Ζούπης, που κάνουμε για διάφορους βουλευτές, υποψήφιους βουλευτές, για δημάρχους, για υπουργούς.
0: Και έχετε μια εικόνα.
2: Βεβαίως έχουμε εικόνα και έχουμε και πολύ καλύτερη εικόνα από αυτή που σας δίνουν τις πανελλαδικές. Γιατί είναι άλλο να κάνεις μια πανελλαδική και άλλο να κάνεις σε 4-5 νομούς της Μακεδονίας, ας πούμε. Για
0: είναι πιο περιορισμένο δηλαδή το κοινό.
2: Όχι, είναι πιο ξεκάθαρη εικόνα, γιατί αυτές οι μικρότερες σε περιοχές, αν θέλετε, δημοσκοπήσεις, επιβεβαιώνουν τις μεγάλες δημοσκοπήσεις πανελλαδικές. Δηλαδή, παίρνουμε και εκεί ένα κλίμα, βλέπουμε πώς αντιδρούν τα κόμματα εκεί, ποια είναι η εικόνα, οι βουλευτές, οι τριεδρικές, οι τετραεδρικές. Αυτά παίζουν ρόλο εκεί στον τοπικό ψηφοφόρο, που στην πανελλαδική ψηφοδημοσκόπηση δεν βγαίνει στο σύνολό του. Έχουμε μια εικόνα γενικότερα, ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ, ΠΑΣΟΚ, αριστερά.
0: Ναι, τώρα, από την εικόνα που έχετε, ενδιαφέρεται ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερευνών σας, για αυτό το οποίο λέμε συνταγματική αναθεώρηση. Σχολιάζαμε πριν με τον κύριο Λοβέρδο ότι ελάχιστοι οι πολίτες που όχι απλά ενδιαφέρονται, που έχουν κατανοήσει τι σημαίνει αυτή η ανώτατη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών και του κοινοβουλίου. Ενδιαφέρει τους πολίτες.
2: Κοιτάξτε, όπως είπατε, η τηλεθέαση της Βουλής είναι πάρα πολύ χαμηλή. Όμως είμαι από αυτούς που συνεχίζω να πιστεύω ότι η πολιτική παράγεται στη Βουλή. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης απλά αναπαράγεται. Δεν μπορείς λοιπόν να μην έχεις τη Βουλή η οποία θα παράξει την πολιτική και μετά να έχεις τον Παπαγιάννη ο οποίος θα τη φέρει στο ραδιόφωνο ή θα τη φέρει στο site ή οπουδήποτε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι λέμε ότι έχει χαμηλή τηλεθέαση δεν εξηγεί τα πάντα, δεν απαντάει στα πάντα. Προφανώς δεν είναι μια σαπουνόπερα η Βουλή, ούτε είναι κάτι, ξέρω εγώ, ένα σύριαλ που θα κάτσει κάποιος να δει τι θα γίνει συνταγματική αναθεώρηση. Σας μιλώ που εγώ ίδιος έχω αδυναμία να κατανοήσω πολλές φορές αυτά που πολύ όμορφα σας εξήγησε ο κ. Λομπέρδος προηγουμένως. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε Βουλή, ξέρω εγώ, πρέπει να το κλείσουμε το κανάλι γιατί το πληρώνουμε, αλλά δεν το βλέπει κανένας. Όχι, λάθος. Και ξέρετε, θέλω να το πάμε λίγο πιο μακριά. Τι κάνει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Τσίπρας τώρα? Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή κάνει πολιτική εκτός Βουλής. Δεν έχει βουλευτές, mm-hmm. δεν θέλει να έχει βουλευτές. Αυτούς που θέλει να πάρει τους βάζει να παραιτηθούν. Με αποτέλεσμα να μην είναι πρωταγωνιστής στην παραγωγή της πολιτικής. Γιατί όπως και να έχει, όταν είσαι ψηφοφόρος και έρχονται εκλογές, θέλεις να δεις τον αρχηγό της κυβέρνησης, θέλεις να δεις τον αρχηγό.
0: Μέχρι τώρα πάντως δεν του κοστίζει αρνητικά η ιστορία αυτή.
2: Δεν ξέρω και πού του ωφελεί. Εγώ είμαι βέβαιος ότι σε λίγο θα μιλάμε για δύο κολλημένες βελόνες.
0: Για
2: μία του Πασόκ και μία της Ελλάς. Είδα και την τελευταία του Θωμά του Γεράκη, η οποία έδειξε το ίδιο ακριβώς ποσοστό που έδειξα εγώ, με το ίδιο ποσοστό που είχε δείξει και η προηγούμενη
0: εσείς τώρα,
2: δική μου.
0: Επειδή εσείς έχετε το πλεονέκτημα να κάνετε και ηλεκτρονικές μετρήσεις, δηλαδή διαδικτυακές, δεν χρειάζεται ο άλλος δηλαδή, να είναι στο σπίτι και να περιμένει στο σταθερό το τηλέφωνο, το call center για να τον ρωτήσει τι κόμμα θα επιλέξεις και ποια θα είναι η τελική σου επιλογή. Τι εικόνα έχετε τώρα για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πού βρίσκεται?
2: Κοιτάξτε, είναι στο 16% στην πρόθεση ψήφου, στην εκτίμηση μπορεί να φτάσει το 17-17,5% σε ένα πολύ καλό και ευνοϊκό σενάριο για τον κύριο Τσίπρα μπορεί να φτάσει το 18%. Δηλαδή
0: λίγο
2: να είναι
0: αυτό το ποσό, 18%. Θα είναι σίγουρα δεύτερος.
2: Αυτό δεν το συζητάμε. Πάμε παρακάτω. Το θέμα είναι αυτό το 18%, αν είναι λίγο, προφανώς είναι λίγο. Είναι αναποτελεσματικό καταρχήν.
0: Εξαρτάται τι στόχο και τι στρατηγική έχεις. Είναι λίγο ενδεχομένως για αυτές τις εκλογές. Μπορεί όμως να είναι πολύ για τις επόμενες εκλογές.
2: Αλλά στις επόμενες εκλογές, κύριε Παπαγιάννη, τώρα ποιος ζει, ποιος πεθάνει. Ας βρούμε εδώ τι θα γίνει στις επόμενες, οι οποίες μπορεί να είναι διπλές. Και μιλάμε για τις μεθεπόμενες. Γιατί τελικά μπορεί να είναι μεθεπόμενες οι μεθεπόμενες που έχει στο μυαλό του Τσίπρα.
0: Μισό λεπτό. Δεν εννοούμε τις εκλογές οι οποίες μπορούν να ακολουθήσουν δεύτερες. Αυτές θα τις ξεχάσουμε πολύ γρήγορα.
2: Okay, κατάλαβα.
0: Εννοούμε με την έννοια ότι αν κερδίσει είτε αυτοδύναμα είτε με συνεργασίες άλλη μια τετραετία η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ποιος θα παρουσιάζεται ως εναλλακτική λύση αυτού? Ο δεύτερος, δηλαδή ο Τσίπρας.
2: Δεν μπορώ να το πω, ούτε να διαφωνήσω, ούτε να συμφωνήσω. Είναι γραμμική ανάλυση σας που κάνετε. Δηλαδή θα πάμε έτσι και θα παραμένει δεύτερος ο Τσίπρας. Γιατί να παραμένει δεύτερος?
0: Γιατί εσείς περιμένετε να βγει κάτι άλλο?
2: Δεν ξέρω τι μπορεί να βγει.
0: Κανένας δεν ξέρει. Με τα σημερινά όμως δεδομένα δεν θα υπάρχει κάτι άλλο.
2: Εγώ όταν έκανα εσωκομματικές δημοσκοπήσεις για τις κάλπες του 15-16 μεταξύ Μημαράκη, Μητσοτάκη κτλ. Ξέρετε. Πολλοί νεοδημοκράτες δεν πίστευαν ότι θα είναι ο Μητσοτάκης πρόεδρος και 8 χρόνια τώρα πρωθυπουργός. Κανείς δεν πίστευε. Το ίδιο είχα βιώσει παλιά ως δημοσκόπος που όταν τους έλεγες ότι ο Σιμίτης θα γίνει πρωθυπουργός, κανένας δεν το πίστευε και κανένας δεν πίστευε ότι είναι ακόμα ο μακροβιότερος. Για λίγο καιρό ακόμα. Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορείς να ξέρεις λοιπόν ότι αυτό που θα πετύχει τώρα ο Τσίπρας θα το κουβαλάει μαζί του μέχρι το 2000.
0: Προφανώς, αλλά λέμε το εξής. Έτσι όπως θα έχει διαμορφωθεί, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις. Αν. Διότι κάλπη δεν ξέρουμε ποτέ τι θα βγάλει. Αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, θα έχουμε ένα συγκεκριμένο κόμμα το οποίο θα είναι στην πρώτη θέση και δεύτερο στο κόμμα στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο σχηματισμός του Αλέξη Τσίπρα με τον ίδιο επικεφαλής. Άρα θα υπάρχει ένας πρωθυπουργός και ένας αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Καμία αμφιβολία.
0: Αν το Πασόκ είναι 5 ή 6 μονάδες πίσω, εσείς πιστεύετε ότι έχει τη δυνατότητα να επανέλθει?
2: Κοιτάξτε, να σας πω λίγο για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας έχει ένα πρόβλημα και μία ευκαιρία. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει άλλες δεξαμένες από τα αριστερά. Τα έχει πάρει. Ό,τι είχε να πάρει, τα έχει πάρει. Τώρα το 1-1,5% που απομένει εκεί στη Δούρου ή κάτι που απομένει στο Ζακελαρίδη, αν θα το πάρει και το 0,5% ή όχι, δεν θα γεμίσει το τσουβάλι του. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Έτσι, γιατί έχει πια σταβάνει από εκεί και αυτό φαίνεται και από το νούμερο που δεν μπορεί να ξεκολλήσει πάνω από το 16%, από το 15-16% στην πρόθεση ψήφου. Η ευκαιρία που έχει είναι τι? Είναι το Πασόκ. Γιατί για να έρθω εκεί που μου είπατε, αν το Πασόκ είναι 4-5 μονάδες παρακάτω. Η ευκαιρία που έχει είναι το Πασόκ. Αλλά ξέρετε τώρα, τελευταία που διαβάζω και βλέπω και εγώ νούμερα, ευκαιρία για το ΠΑΣΟ. Ευκαιρία δεν είναι μόνο ο Τσίπρας για το ΠΑΣΟ. Ευκαιρίες βλέπει και η Νέα Δημοκρατία από το ΠΑΣΟ.
0: Δηλαδή, για πείτε μας, για να λύσετε το μας αυτό.
2: Το ΠΑΣΟ είναι ένα κόμμα το οποίο αποτελείται από κεντροαριστερούς και κεντρώους ψηφοφόρους. Σωστά.
0: Ναι.
2: Πολύ απλά τα πράγματα. Δεν υπάρχει ούτε ακραία αριστερά, ούτε ακροκεντρώοι. Είναι κεντρώοι και κεντροαριστεροί. Τους κεντροαριστερούς τους βολιδοσκοπεί ο Τσίπρας. Σωστά. Γιατί αν δεν πάρει από αυτούς, δεν έχει πουθενά άλλο να πάρει.
0: Σωστά.
2: Άρα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να χτίσει άμυνες για να μην χάσει κι άλλα ποσοστά προς την Ελλάς. Από την άλλη όμως θα πρέπει να χτίσει και άμυνες για τους κεντρώους, γιατί αν οι κεντρώοι δούνε ότι είτε έρχεται ο Τσίπρας, είτε ότι το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να μην τους πείθει, τότε είναι πολύ πιθανό κεντρώοι του ΠΑΣΟΚ να πάνε πάλι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι μια μετακίνηση που δεν την έχουμε δει εμείς οι
0: δημοσιογράφοι. Πόσο πιθανό δηλαδή το βλέπετε αυτό να συμβεί?
2: Πολύ πιθανό το βλέπω. Πολύ πιθανό το βλέπω.
0: Αν υπάρξει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, συνεχόμενη, δηλαδή αμέσως μετά την πρώτη, στην περίπτωση που δεν υπάρχει αυτοδυναμία, ή σε βάθος χρόνου?
2: Όχι, όχι, εγώ το βλέπω από την πρώτη.
0: Από την πρώτη.
2: Ο σκεπτόμενος ψηφοφόρος, ναι, ο σκεπτόμενος ψηφοφόρος θα δει.
0: Άρα, δηλαδή, αυτό το δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα να βοηθήσει ουσιαστικά και τους δύο και να λειτουργήσει σε βάρος του ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι,
0: να αποδυναμώσει δηλαδή το ΠΑΣΟΚ. Ο κεντρός και μετριοπαθής ψηφοφόρος να δώσει άλλη μια ευκαιρία στο Μητσοτάκη για να μην δει ξανά τον Τσίπρα πρωθυπουργό. Και το αντίστροφο. Κάποιοι αριστερόστροφοι ή εν πάση περιπτώσει κεντροαριστεροί ψηφοφόροι να πάνε μαζικά στον Τσίπρα ως λύση αντιμητσοτακικού μπλοκ. Σωστά.
2: Σωστά ή ως έλλειψη παράστασης νίκης, να το πω, που δεν μπορεί να τους δώσει το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, άμα το ΠΑΣΟΚ σου λέει τώρα δεν
0: μάλιστα
2: μπορούμε για μας κεντρώνουμε.
0: Είναι μάτι ενδιαφέρουσα η ανάλυσή σας και ναι, νομίζω ότι και εγώ θα συμφωνήσω με αυτή. Άρα, πολύ σημαντικό για αυτές τις εκλογές είναι ποιος θα έρθει δεύτερος.
2: Το δεύτερος τώρα νομίζω ότι μπορούμε να στοιχηματίσουμε άνετα είναι ο Τσίπρας με την Ελλάδα. Το θέμα είναι.
0: Το λέτε το από ΠΑΣΟΚ τώρα με βεβαιότητα, ότι δηλαδή αν οι εκλογές γίνουν το Μάρτιο τον Απρίλιο, είστε τόσο βέβαιος από τώρα ότι θα έρθει δεύτερος?
2: Βέβαιος δεν είμαι, για τίποτα σε τόσο. Να κάνεις μια πρόβλεψη από τώρα για τον Μάρτιο ή τον Μάιο.
0: Ναι, υποκανονικές συνθήκες λέμε.
2: Το 27 είναι σαν να λες θα γίνει σε 10 χρόνια, που μέσα σε μια μέρα στην πολιτική μπορούν να έρθουν ανατροπές. Να, σήμερα ο φίλος μου ο Μιχάλης Χουρδάκης πάει και κατατάξει.
0: Θα μας τα πει σε λίγο η συνάδελφος από το ΠΑΣΟΚ.
2: Λοιπόν, βλέπετε τι αλλαγές γίνονται και υπάρχουν ακόμα καμία τριανταριά αδέσποτοι εκεί, ορφανοί βουλευτές, οι οποίοι ψάχνουν στέγη και δεν έχουν καμία διάθεση είτε να γυρίσουν σπίτι τους είτε να γυρίσουν στις δουλειές τους. Θέλουν με έναν τρόπο να βρουν να παραμείνουν βουλευτές. Άρα λοιπόν θα δούμε τόσα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν επηρεάσει τώρα η μεταγραφή του Μιχάλη στο ΠΑΣΟΚ ή οτιδήποτε την κοινή γνώμη. Αλλά σήμερα βλέπω ότι είναι πολύ σημαντική είδηση παντού, ίσως γιατί δεν υπάρχουν και πολλές άλλες ειδήσεις. Παίζει η μεταγραφή του Χουρδάκη. Καλό είναι βέβαια αυτό για το Χουρδάκη.
0: Καλό είναι αυτό. Τώρα, πείτε μας δύο πράγματα ακόμα για το κόμμα της κυρίας Καρισιανού και για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, που νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εσείς στις δικές σας μετρήσεις βλέπετε ότι το κόμμα Καρισιανού, όπως παρουσιάζεται σε κάποιες αναλύσεις, όχι απλά πέφτει, αλλά καταραίει σε μονοψήφια και ίσως κοντά σε τότε στο 4 με 5% ποσοστά ή όχι? Έχετε τέτοια εικόνα από τις δικές σας δημοσκοπήσεις ή είναι διαφορετική η εικόνα που έχετε από τα χαρακτηριστικά?
2: Καταρχήν δεν υπάρχει ούτε κόμμα Καρισιανού ούτε κόμμα Σαμαρά.
0: Κόμμα Καρισιανού υπάρχει. Το Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει ανακοινωθεί.
2: Ναι, εντάξει. Υπάρχει όνομα, υπάρχει αεροσπάγος, υπάρχει αρχηγός κτλ. Δεν υπάρχει ποτέ άλλο. Δεν υπάρχει ένα εγχειρίδιο χρήσης που να λέει ότι αυτό το κόμμα θα βγει με αυτά τα στελέχη και θα εφαρμόσει και θα διαλαλεί αυτό το εγχειρίδιο χρήσης του κόμματος, το οποίο μπορεί να είναι ανακαταστατικό, ναι, μπορεί να είναι προτάσει οτιδήποτε.
0: Εντάξει, ανακοινώθηκε πάντως το όνομα του κόμματος και ο επικεφαλής είναι γνωστό.
2: Υπάρχει, αλλά εδώ μιλάμε τώρα για το περιεχόμενο. Ναι. Για αυτά που χαρακτηρίζουν ένα κόμμα, το κόμμα της κυρίας Καρισιανού ακόμα δεν τα διαθέτει. Δεν έχει μια πολιτική επιτροπή, δεν έχει έναν εκλεγμένο αρχηγό, δεν έχει ένα πολιτικό συνέδριο. Ακόμα νομίζω δεν έχει και γραφεία. Δεν ξέρω αν έχει βρει. Τώρα,
0: προσπαθούν τώρα αυτές τις μέρες να βρουν.
2: Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται ένα κόμμα δεν τα έχει ακόμα το κόμμα Ελπίδα. Για
0: αυτό δημοκρατία. Τι σημαίνει λοιπόν, πώς ερμηνεύεται?
2: Αυτό σημαίνει ότι ερμηνεύεται ότι αυτή είναι η πτωτική πορεία που δείχνουν όλες τις δημοσκοπήσεις. Οι οποίοι την είχαμε εγώ. Εγώ ήμουν ο πρώτος που έβαλα τη δυνητική πρόθεση ψήφου για την κυρία Καρισιανού και της έδειξα μια δυνητική πρόθεση ψήφου στο 24%. Και τώρα, χθες την τελευταία που είχα, την έδειξε στο 5,5. Ο Θωμάς την έδειξε στο 7,5.
0: Ναι. Φαίνεται ότι έχει, πτωτική πορεία. Προκύπτει από όλες μετρήσεις.
2: Άρα λοιπόν πρέπει για να μιλήσουμε σοβαρά, για να μπορέσει να σταθεί αυτό το κόμμα από τώρα μέχρι και τα μέσα του 27 ή τις αρχές του 27 στις δημοσκοπήσεις, θα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα. Κόμμα Σαμαρά.
2: Μισό
0: λεπτό. Να είμαι απόλυτα σωστό στην πολιτική ορολογία και το χαρακτηρισμό. Κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
2: Λοιπόν, αφού κυοφορείτε. Κοιτάξτε. Κόμμα το οποίο ξεκινάει από μια προσωπική εμπάθεια, από ένα μίσος προς τον Πρωθυπουργό, από οτιδήποτε αρχίζει από Μίτσος και τελειώνει σε Τάκης, πρέπει να φύγει από τη χώρα. Δεν νομίζω ότι είναι ένα κόμμα που θα πατήσει καλά και θα βρει ανθρώπους οι οποίοι θα το ακολουθήσουν. Επίσης, η πολιτική του κυρίου Σαμαρά, η οποία ακούω ότι η στρατηγική του είναι να το ανακοινώσει μόλις ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει τις εκλογές, Ποιος πολιτικός ή πολιτευτής ή άνθρωπος που θα ήθελε να ακολουθήσει τον κύριο Σαμαρά, έχοντας μπροστά του μόνο 10-15 μέρες προεκλογικής περίοδου, θα ακολουθήσει τον κύριο Σαμαρά για να πάει να κάνει τι? Δεν θα προλάβει κανένα.
0: Προσέξτε, επειδή ξέρω καλά την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και λόγω του Μακαρίτη, του πατέρα μου, που ήταν ιδρυτικός τέλεχος και τόσα χρόνια βουλευτής, αλλά και επειδή εγώ ασχολούμαι με το πολιτικό ρεπορτάζ πάνω από 20 χρόνια με το συγκεκριμένο δηλωτικό χώρο. Ο Αντώνης Σαμαράς, από το ρεπορτάζ μου αναφέρω και σας το λέω, ότι έχει πάρει το Μητρό Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και κάνει ο ίδιος προσωπικά τηλέφωνα σε απογοητευμένα πολιτικά στελέχη και σε υποψηφίους βουλευτές, πολιτευτές δηλαδή, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να εκλεγούν και δεν αξιοποιήθηκαν σε επίπεδο κυβερνητικό ή κομματικό από τη Νέα Δημοκρατία. Που σημαίνει ότι θα απευθυνθεί σε κάποια πρόσωπα που έχουν μια αλφα δύναμη στις τοπικές κοινωνίες. Δεν είναι ανυπόλυπτα πρόσωπα δηλαδή. Είναι πετυχημένοι άνθρωποι στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει λογικά ή όχι?
2: Να σας συμπληρώσω εγώ το ρεπορτάζ.
0: Γιατί το ρεπορτάζ το έχω επ' αυτού και ξέρω και ονοματεπώνυμα. Δεν μπορώ να τα πω ακόμα.
2: Εγώ θα σας πω, γιατί και εγώ ξέρω, και εγώ έχω ρεπορτάζ.
0: Έτσι. Αφού έχετε, μπράβο. Συμφωνούμε νομίζω σε αυτό.
2: Θα σας το πω. Το ότι έχει το Μητρό της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κάποιο κατόρθωμα. Δεν θέλω να μιλήσω.
0: Όχι, αλλά κάνει τηλέφωνα ο ίδιος. Σας το λέω, μου το έχουν πει τουλάχιστον 20 άτομα.
2: Ξέρετε τι τους λέει σε αυτά τα τηλέφωνα? Σας πω εγώ. Θα σας πω εγώ τι τους λέει σε αυτά τα τηλέφωνα. Έλα εδώ εσύ, κύριε Χ, από την τάδε περιφέρεια, θα σε κάνω αυτό.
0: Ναι,
2: έλα
0: προφανώς.
2: Εδώ, κύριε Ψήδη.
0: Κάπως έτσι λειτουργούν τα πράγματα.
2: Δίνει πράγματα που δεν τα έχει, κύριε Παπαγιάννη.
0: Το θέμα, αν όλοι αυτοί
2: κύριε
0: είναι.
2: Κύριε Παπαγιάννη, δίνει πράγματα και
0: συμφωνώ μαζί σας. Το θέμα,
2: τα
0: αν τα πρόσωπα αυτά θα δημιουργήσει κάποιους συνδυασμούς, θα σχηματίσει εκλογικές λίστες. Το ζητούμενο είναι αν τα πρόσωπα αυτά έχουν αποδοχή ή όχι στις τοπικές κοινωνίες. Έχουν. Θα φανεί.
2: Το θέμα μου είναι, πριν πάμε εκεί πέρα, το θέμα μου είναι αυτά τα πρόσωπα πιστεύουν αυτά που του λέει, του υπόσχεται ο κύριο Σαμαρά. Όταν σου λέω εγώ, έλα εδώ Παπαγιάννη στο κόμμα Βασιλιά, θα σε κάνω.
0: Μα δεν απαντούν όλοι θετικά. Έχει πράξει πάρα πολλές αρνήσεις ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Άρα.
0: Δεν σημαίνει ότι σε όποιου τηλεφωνεί του λένε ναι.
2: Η πιθανότητα να έχει πράξει αρνήσεις από σοβαρούς είναι μεγάλη ή μικρή, και από αυτού που έχει πάρει.
0: Στα περισσότερα τηλέφωνα από το ρεπορτάζ που ξέρω εγώ και μου το έχουν πει δηλαδή, δεν θέλω να επικαλεστώ τα ονόματά του, οι περισσότερες είναι αρνήσεις. Στους 10 ή 8 του αρνούνται. Οι δύο όμως θα πάνε μαζί του.
2: Άρα λοιπόν πάτε στοίχημα ότι θα το κάνει το κόμμα.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
2: Ο
0: ίδιος λέει ότι θα το κάνει και οι συνεργάτες του.
2: Δεν είμαι σίγουρος, το λέει ο ίδιος.
0: Ωραία. Αν το κάνει, πού το βλέπετε να κινείται?
2: Η αυλή του, ναι, προσέξτε. Αυτός είναι λίγο πιο προσεκτικός, νομίζω, διατυπώσεις ο Σαμαράς. Εγώ από αυτά που βλέπω με τη δυνητική και με το πολύ σίγουρα θα ψηφίσω κόμμα Σαμαρά είναι περίπου στο 7%. Αν μπει στην πρόθεση ψήφου όμως, νομίζω ότι αυτό θα γίνει 2,5 με 3,5.
0: Ναι. Αν υπάρξει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, όπου εκεί τα πράγματα συσπυρώνονται, όλοι γύρω από τα μεγάλα κόμματα περιχαρακώνονται.
2: Εκτιμάται, δεν ξέρω, εκτίμηση θα κάνω και εγώ, αυτό που βλέπω και διαβάζω και ξέρω από εμπειρία, ότι για να τελειώνει ο πολίτης με τις εκλογικές αναμετρήσεις, θα πάει στο κυρίαρχο κόμμα για να τελειώνει, ναι. Όχι γιατί θα συσπυρωθεί.
0: Κατάλαβα.
2: Γιατί ξαφνικά δεν θα.
0: Τώρα, κάτι τελευταίο. Τη Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι από τα στοιχεία τα οποία έχετε, πού τη βλέπετε, πού εκτιμάτε ότι θα, αν σήμερα είχαμε εκλογές, θα ανέβαιναν τα ποσοστά της? Πού πιστεύετε ότι θα κινείται?
2: Λόγω του ότι κάνω κάποιες μίνι διακοπές τώρα, έχω κλείσει με τις μετρήσεις και φέρνω μπροστά στον υπολογιστή μου ξανά δεδομένα κτλ. Από μετρήσεις μου κτλ. Ό,τι και εκτίμηση να κάνεις, κύριε Παπαγιάννη, το 30,1 είναι το καλύτερο που μπορεί να πετύχει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία.
0: Εγώ θα σας έλεγα λίγο πιο συντηρητικά το 28-29, αν σήμερα είχαμε εκλογές. Αυτή είναι η βάση.
2: Έχω δοκιμάσει πολλά μοντέλα, σας μιλάω με στατιστικά τα οποία θα μπορούσα να δω πώς μπορώ είτε να ευνοήσω είτε να μην ευνοήσω κάποια κόμματα. Η διακύμανση είναι από το 29 ως το 30, με πιο πιθανή τιμή όμως το 30, δηλαδή να έχει τριάρι προς τα ενέργεια.
0: Εντάξει, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο και δεν έχει αυξηθεί η πόλωση μέχρι στιγμής. Μάλιστα.
2: Δεν είναι νίκη το 30, βέβαια. Έτσι.
0: Ναι. Έχει
2: για την
0: κάθε άλλο
2: το 34-35.
0: Χωρίς αντίπαλο είναι μάλλον ήττα. Μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας, κύριε Βασιλιάδη. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα για εσάς, τα περισσότερα υποστηρικτικά. Εντάξει, υπάρχουν και τα κομματικά τρόλς ή οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν τα εντελώς αντίθετα. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, τον τρόπο σκέψη κτλ. Το μήνυμα που ξεχωρίζω είναι του συμφοιτητή μου στη Σορβόνη, στο Παρίσι, του Αλέξη Οικονόμου, για το Γαλλικό Σύνταγμα, και το οποίο είναι, νομίζω, απόλυτα υποστηρικτικό σε αυτά τα οποία είπα πριν. Θα το διαβάσω μετά.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μπλόκο της περιφέρειας Αττικής σε 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων. Βρέθηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Αποκαλύφθηκε ότι τα προϊόντα είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων σε ολόκληρη την Αττική. Διευρύνονται οι δικαιούχοι της ειδικής άδειας μητρότητας με νέα ρύθμιση. Τι προβλέπει για τις θετές μητέρες, τη μερική και παράλληλη απασχόληση, τους μη μισθωτούς και τους εποχικά εργαζόμενους. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Νέα Σμύρνη συνελήφθη τράπερ, γιος γνωστού ηθοποιού, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου από αστυνομικούς. Εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να φύγει πεζός. Τι βρέθηκε στην κατοχή του?
7: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι. Το πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, το πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό το πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
13: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και να είστε όλες και όλοι καλά και καλή Τρίτη με υγεία. Χαμός από μηνύματα. Γενικά συγκροτημένος ο τρόπος που αναλύει τα δεδομένα ο κ. Βασιλιάδης και βλέπω ότι οι μετριοπαθείς, οι σοβαροί, οι ουδέτεροι, οι ανεξάρτητοι ή ακόμα και αυτοί οι οποίοι κάνουν τις επιλογές τους σε κομματικό πεδίο συμφωνούν με τον τρόπο της προσέγγισης του κυρίου Βασιλιάδη της interview. Να πω την καλημέρα μου στον Νίκο Παπαλεξανδράκη, καλό φίλο επιχειρηματία. Το δίλημα Γιάννη στις εκλογές σωστά το έθεσε ο συνομιλητής σου. Στις εκλογές ο κόσμος ή τουλάχιστον ένα μέρος του κόσμου δεν ψηφίζει κόμματα, αλλά πρόσωπο για πρωθυπουργό. Να το έχουμε υπόψη μας αυτό, για να μην επαναληφθεί ό,τι έγινε στις τελευταίες αναμετρήσεις. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Γιώργο. Καλημέρα Γιώργο, να σε καλά. Ιδιοκτήτης και οδηγός ταξί. Νομίζω ότι την σοβαρή ανάλυση του κυρίου Βασιλιάδη έγινε κατανοητό ότι εκτός από αυτούς οι οποίοι λειτουργούν ως κομματικά τρόλς, λέει μια άλλη λέξη, οποία δεν κάνει να πω, Ο πολίτης πρέπει να κρατάει τις αποστάσεις του από τα κόμματα, να ακούει όλες τις απόψεις και να επιλέγει την κατάλληλη στιγμή αυτό το οποίο θέλει ο καθένας. Νομίζω ότι σε ένα κομμάτι ψηφοφόρων, σε αυτούς τους λεγόμενους μετριοπαθείς, τους μετακινούμενους, του μεσαίου, του κεντρώου χώρου, έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Υπάρχει ένα κομμάτι φανατισμένων, αλλά αυτοί ποτέ δεν διαμορφώνουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Το εκλογικό αποτέλεσμα, φίλε Γιώργο, το διαμορφώνουν πάντα οι λεγόμενοι μετακινούμενοι ψηφοφόροι που κινούνται στον κεντρό και μεσαίο χώρο. Και αυτοί πάλι θα δώσουν το εκλογικό αποτέλεσμα και τον νικητή.
15: Αγάπη, αυτό που ζούμε είναι, σου λέω, πανικός. Ένας μικρός τιτανικός.
0: Ο φίλος ο Λεωνάρδος Κονδύλης χαρακτηρίζει αρκετά λογικές και ενδιαφέρουσες τις σκέψεις του συνομιλητή μας. Κοιτάξτε, ο κ. Βασιλιάδης ήταν ο μόνος ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές, δεν ξέρω αν θα επαναληφθεί το φαινόμενο αυτό και αν θα επιβεβαιωθεί και πάλι, ο μόνος από τους δημοσκόπους με τους οποίους μιλούσα, και το λέω δημοσίως, ο οποίος είχε προβλέψει πως η Νέα Δημοκρατία θα ξεπεράσει το 40%. Ο Ζαχαρία Ζούπης μιλούσε τις opinion εδώ που τον βγάζαμε στο ραδιόφωνο για ένα ποσοστό 37-39%. Ο μόνος που έβλεπε τη Νέα Δημοκρατία στο 41% στις τελευταίες εκλογές ήταν ο κ. Βασιλιάδης. Αλέξης Οικονόμου, συμφοιτητής στη Σορβόνη. Το γαλλικό σύνταγμα, Γιάννη, είναι ακριβώς όπως το ελληνικό, γιατί το ελληνικό πήρε το γαλλικό σύνταγμα του 1958 με μια σημαντική διαφορά. Ο Αλέξης Οικονόμου ήταν φοιτητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών της Σορβόνης, χρόνια στο Παρίσι, και ένα από τα αγαπημένα παιδιά της Μακαρίτσας Ελένης Αρβελέρ, πολύ καλός και εξαιρετικός στις πολιτικές αναλύσεις, άσχετα αν ζει εκεί και δεν ενδιαφέρεται να τα σχολιάζει εδώ. Με μια διαφορά, ότι στη Γαλλία έχουν πολύ ισχυρό πρόσωπο στον πρόεδρο και έχουμε προεδρική δημοκρατία, όπου ο πρόεδρος έχει όλες τις εξουσίες πάνω του και εκλέγεται από τον λαό. Αλλά είναι σίγουρα το κορυφαίο και το πιο φιλελεύθερο, το πιο προχωρημένο σύνταγμα, το οποίο βασίστηκε και το δικό μας με τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, τότε πρόεδρο Δημοκρατίας. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Στις 12 πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και η επικαιρότητα τρέχει. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα σε περίπου 4 με 5 λεπτά.
15: Κι αν αγαπιόμαστε πολύ, μπορεί και να...
16: Real FM.
17: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
18: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
19: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
18: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
19: Και οι επιστροφές.
18: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
19: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
18: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2.

0: Περισσότερα στο tiri.aug.edu.
1: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
9: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σήμερα απολογείται ενώπιον του ανακριτή το ζευγάρι που εμπλέκεται στο θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο άνδρας κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας εργάτης. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, τον τεχνικό ασφαλείας και τον επιβλέποντα λειτουργίας της επιχείρησης. Στην κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων κρεάτων προχώρησαν οι αρχές της περιφέρειας Αττικής κατά τη διάρκεια ελέγχων σε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων στο λεκανοπέδιο. Σεισμός 3,8 ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στο Άγιον Όρος. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Γεμάτα αναχωρούν από νωρίς το πρωί τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο με τους τελευταίους αδιούχους του Ιουλίου. Αυξημένη κίνηση και στα κτέλ του Κηφισού. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα έχει σήμερα συναντήσεις στην Ουάσιγκτον με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
8: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Με 7 πληρώματα που αποτελούνται από 12 αθλητές και αθλήτριες θα συμμετάσχει η χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών και Γυναικών που αρχίζει την Παρασκευή στο Βαρέζε της Ιταλίας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι ως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους, καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο, παλιός φίλος και στον κύριο Παύλο, πολιτικός μηχανικός, συνάδελφος του πατέρα μου. Άρε Παύλο, τι θυμάσαι, άνω των 85 ετών ο κύριος Παύλος και από τους πιο πετυχημένους πολιτικούς μηχανικούς του Μετσοβίου. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε και σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, έχει στείλει μια ενδιαφέρουσα ανάλυση, πραγματικά που τον κάνει και ξεχωρίζει, ο φίλος ο κύριος Παπατριανταφύλου, που μου λέει ότι Γιάννη, νομίζουν κάποιοι ότι θα αυξηθεί η συμμετοχή στις εκλογές. Η συμμετοχή στις εκλογές θα είναι μικρότερη και θα αυξηθεί η αποχή. Όλοι οι δημοσκόποι αυτό λένε. Θα είναι

εξαιρετικά κακό να συμβεί κάτι τέτοιο. Γι' αυτό πρέπει να βρεθεί τρόπος, αγαπητέ φίλε, να υπάρξει συμμετοχή με τρόπους οι οποίοι δεν απαραίτητα να πάνε στην κάλπη. Με την επιστολική ψήφο, με άλλη δυνατότητα, όπως για παράδειγμα με ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα, από το PC, από το laptop, από το iPhone. Και εγώ έχω τον φόβο και την εκτίμηση ότι αν συνεχιστεί έτσι το πράγμα με αυτή την απαξίωση που υπάρχει στο πολιτικό σύστημα, η αποχή όχι απλά θα είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη φορά, θα είναι τουλάχιστον κατά 8 με 10% ακόμα πιο μεγάλη. Και θα είναι καταστροφικό αυτό και για την κοινωνία και για το πολιτικό σύστημα γενικότερα. Άλλωστε, από τα πρώτα δείγματα που παίρνουμε από τις μετρήσεις, αυτό δείχνουν. Ότι δηλαδή δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δυστυχώς και θα μεγαλώσει η αποχή. Εύχομαι να μην συμβεί πραγματικά. Λοιπόν, να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Απόστολο από το Ήλιον. Να πω την καλημέρα μου στην Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καθίστε, γιατί έχω πολλά μηνύματα τα οποία δεν έχω διαβάσει και έχουν και ουσία δηλαδή. Είναι μηνύματα τα οποία νομίζω αξίζει να διαβαστούν. Λοιπόν, με τα ενίκια, Γιάννη, τι θα γίνει. Κάπου όπα δηλαδή. Τελείωσα προστάτευτοι εμείς οι ενίκιαστές. Με ένα ενίκιο το χρόνο που δίνει το κράτος, νόμιζαν ότι κάναμε κάτι. Μας αύξαν τα ενίκια λόγω αυτού. Θέλει πολύ μυαλό. Ζητάνε μαύρα και αν αρνηθείς, μένει στο δρόμο. Προνόμιο μεγάλο. Ο Γιώργος αναρωτιέται πόσο ασφαλής για την ανωνυμία και για τη μυστικότητα της ψήφου είναι η ηλεκτρονική ψηφοφορία σε εκλογές. Αυτοί που ξέρουν, αγαπητέ φίλε Γιώργο, λένε ότι είναι πιο ασφαλής από τη διαδικασία την παραδοσιακή, τη συμβατική που γίνεται μέχρι τώρα. Ούτως ή άλλως δεν γίνεται νοθεία. Κάποιοι όμως σταυροί, όταν υπάρχουν ασταύρωτα ψηφοδελτιάκια, μπαίνουν. Εκεί δεν θα μπαίνει ούτε αυτό. Δεν υπάρχει χώρα στον πλανήτη. Το δοκιμάσαμε και εδώ, στις τελευταίες ευρωεκλογές άλλωστε. Που να γίνεται η ψηφοφορία είτε με επιστολική ψήφο είτε ηλεκτρονικά και να υπάρχουν θέματα νοθείας και αλλίωσης του εκλογικού αποτελέσματος. Τώρα η Ρίτσα εδώ ηρωνεύεται. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχει άδικο ή δίκιο. Ως ένα βαθμό έχει δίκιο. Καλημέρα. Επιτέλους θα γίνει η αναθεώρηση του συντάγματος, δηλαδή εργασιακά δικαιώματα, υγεία, παιδεία, όλα τέλος. Μόνο που δεν έχεις καταλάβει, Ρίτσα, τελικά δεν θα γίνει η αναθεώρηση του συντάγματος. Το αντίθετο συμβαίνει. 13... Θα χαθεί και αυτή η ευκαιρία να γίνει η αναθεώρηση του συντάγματος. Δυστυχώς. Μαρία με τα κίτρινα, με βάση τα δεδομένα. Ο Χρήστος για τις κόρες του. Καλή εκπομπή, Γιάννη. Εδώ οι δικές μου έρχονται όποτε βρουν ευκαιρία που είναι 26 και 28. Α, είσαι κοριτσομπαμπάς και εσύ, ε. Καλό το τζάμπα. Να είσαι καλά, να τις χαίρεσαι, αγαπητέ Χρήστο. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Στη δούλεψη σας είναι από άριστο ημικό. Είμαι εξάρτημα. Νάτι και η Ελπίδα. Καλημέρα, Ελπίδα. Να είσαι καλά, σου εύχομαι τα καλύτερα. Να χαίρεσαι το κορίτσι. Καλημέρα και στον φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο, και σε σένα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη που αναρωτιέται γιατί βρε Γιάννη, αν τίποτα δεν σε εκφράζει πολιτικά, πρέπει να πάω να ρίξω λευκό. Όχι, αλλά η συμμετοχή στις εκλογές είναι μια, αν θέλεις, διαδικασία που καλό είναι να συμμετέχουμε όλοι. Για να μην ψηφίζουν λιγότεροι για μας. Καταλαβαίνω την απογοήτευσή σου, αλλά καλό είναι με κάποιο τρόπο να βρεις την δυνατότητα να ψηφίσεις, αγαπητέ φίλε. Δεν σε νουθετώ, την άποψή μου σου λέω, αν θες να ακολουθείς.

0: Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε στην συνέχεια. Γιος γνωστού ηθοποιού, διαβάζω, συνελήφθη στη Νέα Σμύρνη μετά από καταδίωξη επειδή δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου από αστυνομικούς. 23χρονος, πιτσιρικάς ο νεαρός. Θα μάθουμε περισσότερα και θα σας πούμε. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον σε πολιτικό επίπεδο η σημερινή ημέρα. Σας είπα νωρίτερα ότι ο Πρωθυπουργός μέσω Θέρους σήμερα θα πραγματοποιήσει μια προεκλογικού τύπου συγκέντρωση. Θα πάει στη Λέρο και το Αγαθονήσι. Σήμερα 7 υπουργοί υπό το Χατζηδάκι ανεβαίνουν στη Δυτική Μακεδονία. Σήμερα θα γίνει η παρουσίαση του Τσίπρα για τη νέα αυτοδιοίκηση. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα παρουσιάσει 5 μεταρρυθμιστικές θεσμικές προτάσεις για την αυτοδιοίκηση, για την οικονομική αυτονομία των Δήμων, για την ενίσχυση των κοινοτήτων με τη μεγαλύτερη συμμετοχή, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις. Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ. Θα μας τα πει σε λίγο η Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Εκτός απρόπτου, ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης από την πλεύση ελευθερίας, το κίνημα δημοκρατίας, μετακομίζει τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Ξέχασα. Από την πλεύση ελευθερίας στο κίνημα δημοκρατίας, στους ανεξάρτητους βουλευτές και τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Στη μία το μεσημέρι, σε λίγο θα γίνει δηλαδή η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον ανεξάρτητο μέχρι σήμερα βουλευτή. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Χουρδάκης είχε εκλεγεί για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 23 με την πλεύση ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Στη συνέχεια διαφώνησε. Μάλιστα υπήρχε και η ιδιορυθμία ότι, μην την πω ιδιορυθμία, υπήρχε το αξιοπερίεργο ότι είχε εκλεγεί και ο ίδιος και η μητέρα του στο κοινοβούλιο με το ίδιο κόμμα. 2 μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 23, ανεξαρτητοποιήθηκε και τον Ιανουάριο του 25 ανακοίνωσε την ένταξή του στο κίνημα δημοκρατίας, που μετονομάστηκε σε Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, ξέρετε, Στέφανος Κασελάκης κτλ. Δεν του άρεσε τελικά ούτε αυτό του κυρίου Χουρδάκη και τελικά πάει στο ΠΑΣΟΚ. Κατέληξε. Θέλω να ελπίζω ότι κατέληξε. Μπορεί στην πορεία να αλλάξει κόμμα. Δεν το ξέρω. Θα μας τα πει η συνάδελφος, η Μαρτίνα Ζαφυριάδου. Καλημέρα, Μαρτίνα.
1: Καλημέρα και πάμε.
0: Τι γίνεται, περιμένουμε ανακοινώσεις σήμερα από τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Σιγά-σιγά περιμένουμε. Ναι, όσον αφορά στον κύριο Χουρδάκη.
0: Ναι, για πες μας.
1: Θα έχει ένα ραντεβού μαζί του σε περίπου 50 λεπτά από τώρα στο γραφείο του. Θα βγει αυτή η απαραίτητη φωτογραφία που συνοδεύει τέτοιου είδου ανακοινώσεις. Και ο κύριος Χουρδάκης θα ενταχθεί στην πραγματικότητα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Τα θύμισες και εσύ, θύμισες την παρουσία του στην πολιτική σκηνή του τόπου τα τελευταία χρόνια. Είχε περάσει από την πλευρά ελευθερίας, μετά από τους Δημοκράτες. Τελικά φαίνεται ότι θα πολιτευτεί με το ΠΑΣΟΚ στις ερχόμενες εκλογές. Δεν είναι το μόνο όνομα. Υπάρχουν και πιο ηχηρά ονόματα, αν μπορούμε να μετρήσουμε τώρα το τι θόρυβο κάθε όνομα με τα οποία συζητά το ΠΑΣΟΚ. Αλλά όταν μιλάμε για βουλευτές ή για πολιτικά πρόσωπα που έχουν κάποια απορία στο χώρο τα τελευταία χρόνια, εκεί είναι θέμα του κυρίου Ανδρουλάκη, το χειρίζεται μόνος του, δεν το έχει αναλάβει ο κύριος Σκανδαλίδης, ο οποίος θυμίζω ότι είναι ο επικεφαλής Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του κόμματος. Γι' αυτό και δεν ξέρουμε ποτέ το χρόνο της ανακοίνωσης. Θα μαθαίνουμε και εμείς τελευταία στιγμή. Βεβαίως έχουμε γράψει και εμείς για διάφορα ονόματα τα οποία ακούγονται σιγά σιγά.
0: Σε διαβάζουμε στη Real News. Πες μας κάτι τώρα, αν επιβεβαιώνεται ή όχι. Νομίζω ότι τα βλέμματα όλων είναι στο τι θα αποφασίσει τελικά ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης. Ο Ναύαρχος είναι μια πολιτική οντότητα που έχει ένα ειδικό βάρος, σε αντίθεση με κάποιους περιφερόμενους. Δεν αναφέρομαι σε ονοματεπώνυμα συγκεκριμένα, οι οποίοι από το ένα κόμμα πηγαίνουν στο άλλο. Έχουν αλλάξει 4-5 κόμματα τον τελευταίο καιρό. Ο Ναύαρχος έχει ένα ειδικό πολιτικό βάρος. Τελικά, ο Ναύαρχος θα πάει στο ΠΑΣΟΚ? Ακούω διάφορα και διαβάζω. Ή είναι κάτι το οποίο ακόμα το σκέπτεται?
1: Λοιπόν, τώρα Γιάννη, περνάμε στην φάση του ρεπορτάζ βεβαίως. Από εδώ και πέρα όλα αυτά μένουν να αποδειχθούν. Υπάρχει μια πολύ ανοιχτή επικοινωνία προσωπικά του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Ναύαρχο Αποστολάκη, ο οποίος φέρεται να ήθελε το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Αυτό δεν θα το πάρει. Συζητούν όμως το ενδεχόμενο να κατέβει στην Αλφα Πειραιά, μια περιφέρεια όπου το ΠΑΣΟΚ έχει αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Γενικά έχει σταστικά κέντρα. Όμως θυμίζω ότι μετά τις εποχές Σιμίτη, γιατί εκλεγόταν ο αείμνηστος ο Κώστας Σιμίτης στην Αλφα Πειραιά, η τελευταία φορά που έβγαλε έδρα το Πασόκ στην Αλφα Πειραιά ήταν με τον Δημήτρη Καρύδη το 2009, που το 2009 όμως το Πασόκ είχε βγάλει 160 βουλευτές. Mm. Ενώ ότι δεν είναι ρεαλιστικό πια να
0: σκεφτεί. Κέρδισε τον Καραμαλή τότε. Είχε πάρει 40% ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Βέβαια, 44%.
0: Ακριβώς.
1: Φαίνεται ότι ο Ευάγγελος Αποστολάκης θα πολιτευτεί στην Αλφα Πειραιά. Δεν έχει κλείσει βεβαίως. Και να κλείσει όμως θα είναι στα ονόματα που θα ανακοινωθούν το Σεπτέμβρη.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι κάπου εκεί γύρω από τη ΔΕΘ.
0: Άρα θα κατέβει με σταυρό λοιπόν, εφόσον
1: συμφωνήσει. Άρα θα κατέβει με σταυρό, εφόσον συμφωνήσει, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά που επίσης φέρονται να έχουν κλείσει είναι τα ονόματα της κυρίας Τελιγιορίδου, η Ολυμπία Τελιγιορίδου, mm-hmm. αλλά και ο κύριος Αβραμάκης, ο Λευτέρης Αβραμάκης, και εκείνοι συζητούν προσωπικά με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τώρα τα δύο λίγο πιο... Αυτά που έχουν κάνει ντόρο τα ονόματα της Νίνας Κασιμάτη για τη Β' Πειραιά και της Θεοδόρας Τζάκρη για την Πέλα. Εδώ έχουμε τα εξής. Η Νίνα Κασιμάτη θεωρείται όλο το προηγούμενο διάστημα βέβαιο ότι θα επιστρέψει στο Πασό και θα πολιτευτεί στη Β' Πειραιά, εκεί που είναι η περιφέρειά της. Φαίνεται όμως με τις ανακατατάξεις που έγιναν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι θέλει να κάνει πρώτα μία κουβέντα με τη Ρένα Δούρου. Την προανήγγειλε η Ρένα Δούρου η ίδια την προηγούμενη Παρασκευή μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Είπε ότι έχει μιλήσει με την κυρία Κασιμάτη, αλλά περιμένει να επιστρέψει από μία αποστολή της Βουλής και θα μιλούσαν διαζώσεις. Mm-hmm. Οπότε από τότε δεν έχουμε νεότερα στο πράσινο μέτωπο, παρά το γεγονός ότι δεν έχει απορρίψει και κάτι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Περιμένει προφανώς να κάνει τις διερευνητικές της επαφές. Τώρα, όσον αφορά στην κυρία Τζάκρη.
0: Τζάκρη την είδαμε στο Προεδρικό Μέγαρο, δίπλα στο Γιώργο Παπανδρέου. Προέρχεται από το Πασόκ η κυρία Τζάκρη, να το πούμε
1: σωστά,
0: αυτό. Προέρχεται από το Πασόκ. Μετά, βέβαια, έφυγε από το Πασόκ, μεταπήδησε στον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά, έφυγε και από το ΣΥΡΙΖΑ. Μεταπήδησε στους Δημοκράτες του κ. Κασελάκη. Έχει χάσει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και τώρα θέλει να επιστρέψει στο Πασόκ, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Η κυρία Τζάκρη είναι πρώην υπουργός του Γιώργου Παπανδρέου. Υπουργός για την ακρίβεια. Εξελέγει και εκείνη πρώτη φορά το 2009 στην Πέλα. Όμως έκτοτε, παρά το γεγονός ότι έχει αλλάξει τρία κόμματα με σκοπό να έχει αντισυστημικό λόγο, έχει καταφέρει να έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια.
0: Αυτό...
1: είναι μοναδικό φαινόμενο.
0: Πολύ σωστή παρατήρηση.
1: Επιστρέφει στη βάση της. Ή τουλάχιστον θέλει να επιστρέψει στη βάση της. Και γιατί το λέω αυτό? Στο τελευταίο συνέδριο, πριν από λίγους μήνες, στο Πασόκ προσθέθηκε ένας όρος στο καταστατικό, ο οποίος ψηφίστηκε ομόφωνα, σύμφωνα με τον οποίο υπάρχουν πλέον θητείες στους βουλευτές. Δεν μπορεί να είναι κάποιος εκ νέου υποψήφιος βουλευτής με σταυρό, ούτε χωρίς σταυρό, συγγνώμη, εάν έχει συμπληρώσει 20 χρόνια θητείας. Εδώ λοιπόν αυτό κόστησε το Πασόκ τον κύριο Καστανίδη. Πολλοί είπαν ότι ήταν και φωτογραφικό και ο ίδιος ο κύριος Καστανίδης για τον ίδιο. Ο κύριος Καστανίδης παρετήθηκε και τώρα φέρεται να θέλει να επιστρέψει η κυρία Τζάκρη που έχει 23 χρόνια στα βουλευτικά έδρανα. Μια πρώτη προσπάθεια που έγινε να υπερκεραστεί το καταστατικό ήταν να πούνε ότι είναι συνεργαζόμενη και όχι μέλος του Πασόκ. Αυτό όμως, επειδή θα προκαλέσει θύελλα στο εσωτερικό του κόμματος, έχει λίγο παγώσει. Θα ζυγιστεί ποιο είναι πιο συμφέρον για το κόμμα και θα έχουμε ανακοινώσει και πάλι από Σεπτέμβριο.
0: Τώρα, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν, αυτό που συμβαίνει στην Ελληνική Βουλή ονομάζεται γυρολόγος. Αυτός ο οποίος αλλάζει 5-6 κόμματα κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας του ονομάζεται γυρολόγος, πολιτικός γυρολόγος. Δεν ξέρω κατά πόσο τα πρόσωπα αυτά τελικά θα προσφέρουν στα κόμματα τα οποία θα συμμετέχουν ως υποψήφιοι βουλευτές. Δηλαδή, μήπως τελικά το αποτέλεσμα είναι αντίθετο. Ένα κομμάτι της κοινωνίας να αντιδράσει με αυτή τη λογική. Έχεις αλλάξει, κύριε, 4-5 κόμματα σε θεωρώ πολιτικό γυρολόγο. Θα μαυρίσω το κόμμα με το οποίο θα συμμετέχεις και θα είσαι υποψήφιος πάλι βουλευτής.
1: Μια τέτοια κριτική, με συγχωρείς που σε διακόψα, Γιάννη, είναι αυτή που ασκείται στο Πασόκ για την κυρία Τζάκρη. Λέγεται ότι μπορεί να φέρει, ας πούμε, 5.000 ψήφους. Οκ, θα χάσουμε 10.000.
0: Η κυρία Τζάκρη το λέει
1: αυτό. Από μέσα.
0: Άκουσε. Ψήφοι δεν είναι πορτοφόλι να το έχει συγκολότσε πίσω ό,τι ώρα θέλει. Οι ψήφοι δεν του μεταφέρει πουθενά, ούτε τη μάνα σου, ούτε τη κόρη σου. Μόνο τη δική σου ψήφο μεταφέρει. Αυτό το οποίο ακούγεται ότι μεταφέρω 2.000 και 3.000 ψήφου είναι πραγματικά όχι απλά κοροϊδία. Κατάπτυστη αντίληψη για το πολιτικό σύστημα και για τη δημοκρατία. Τι είσαι για να μεταφέρει 2.000 ψήφους?
1: Ποιον θα προσβάλλουμε εγώ και εσύ, πολύ μικρή σημασία έχει. Το θέμα είναι πόσο σέβονται εκείνη την ψήφο των ανθρώπων την οποία ζητάνε.
0: Επειδή έχει καλλιεργηθεί ένας μύθος ότι η κυρία Τζάκρη μεταφέρει κάποιες χιλιάδες ψηφοφόρους όπου και αν πηγαίνει, είναι ντροπή και μόνο να λέγεται αυτό. Κανένα δεν μεταφέρει, μόνο τον εαυτό της μεταφέρει. Συμφωνείς αυτό, Μαριτίνα?
1: Απολύτως.
0: Άρα δεν ξέρουμε τελικά αν όλα αυτά λειτουργήσουν υπέρ ή κατά του Πασόκ. Θα είμαστε πολύ, πολύ επιφυλακτικοί. Μάλιστα, τώρα ο Ανδρουλάκης πότε θα ανέβει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Ανεβαίνει ως αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης μετά τον Πρωθυπουργό.
1: Θα είναι ακριβώς το επόμενο Σαββατοκύριακο από τον Πρωθυπουργό. Θα είναι διήμερη επίσκεψή του. Το βράδυ θα κάνει τις ανακοινώσεις του. Την επόμενη μέρα, τουλάχιστον δεν έχουμε διαφορετική ενημέρωση, θα δώσει μια συνέντευξη τύπου. Πέρσι θυμίζω ότι είχε παρουσιάσει το πρόγραμμά του το βράδυ του Σαββάτου και την επόμενη μέρα παρουσίασε σχεδόν την κοστολόγηση του, ανάλογα και με τις ερωτήσεις που δέχτηκε. Είχε προηγηθεί η παρουσίαση της Μαύρης Βίβλου. Φέτος δεν θα ονομάζεται, της Μαύρης Βίβλου για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης εννοώ. Φέτος δεν θα ονομάζεται έτσι, αλλά θα υπάρξει μια παρουσίαση σε εκδηλώσεις τέτοια που να αποδομεί το κυβερνητικό έργο και πάντως να τροφοδοτεί το έδαφος ώστε να παρουσιάσει τις δικές του προτάσεις στο Πασόκ. Θα είναι κατά το δυνατόν κοστολογημένες, γιατί στη ΔΕΘ πηγαίνεις. Οι άνθρωποι που παρακολουθούν τη ΔΕΘ συνήθως ξέρουν οικονομικά, οπότε δεν μπορείς εύκολα να τους κοροϊδέσεις. Και κάπως έτσι, αφού θα έχει προηγηθεί 3η Σεπτεμβρίου που θα ακούσουμε μια πιο πολιτικο-ιδεολογική, εντάξει το έβγαλα, πιο πολιτικο-ιδεολογική ομιλία από τον Νίκο Ανδρουλάκη, θα πάμε να δούμε κυβερνητικό πια πρόγραμμα στη ΔΕΘ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Μαριτίνα, να είσαι καλά. Εξαιρετική όπως πάντα στο ρεπορτάζ σου. Σε ευχαριστούμε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για την
0: καλή μεσημέρι. Καλημέρα φίλες και φίλοι, η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Να παραμείνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν έχεις επιχειρήσει, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
2: Να τα πλώσεις, νομίζεις τον καθένα, ναι, μπορείς να τον γατζώσεις.
0: Οι σπουδές αθλητικής επιστήμης και φυσικής αγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, φίλες και φίλοι, συνδέουν την επιστημονική γνώση με την πράξη και την επαγγελματική εξέλιξη. Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και πρακτική εμπειρία αξιοποιώντας τις σύγχρονες αθλητικές υποδομές του Πανεπιστημίου. Το πτυχίο αθλητικής επιστήμης και φυσικής αγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιουργεί προοπτικές σταδιοδρομίας στην προπονητική, την εκγύμναση, τους αθλητικούς οργανισμούς, τα προγράμματα ευεξίας και την παραγωγή της υγείας μέσω της άσκησης. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026.

0: Βλέπω ότι χθες το βράδυ είχαμε δείπνο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος του κυρίου Ιερώνυμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του στην οικία του στο Λυκαβητό. Είναι φυσιολογικό να διατηρούν τακτική επικοινωνία και να συναντώνται στο πλαίσιο της θεσμικής σχέσης, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια προσωπική σχέση. Κάτι ιδιαίτερο, μάλλον, είπαν οι δύο άνδρες, ο Πρωθυπουργός με τον Αρχιεπίσκοπο. Πιστεύω ότι από το ρεπορτάζ θα βγει σιγά σιγά. Στη μία η ώρα ανακοινώνεται η προσχώρηση του κυρίου, πώς τον είπαμε, του κυρίου, για μισό λεπτάκι, του κυρίου, θα τον βρούμε τώρα. Ξέχασα και το όνομά του. Τόσα κόμματα που έχει αλλάξει, πού να θυμάσαι το όνομά του, του κυρίου Χουρτάκη. Λοιπόν, έχουμε και άλλη αποχώρηση. Ωραία, φίλε, τι γίνεται, έχει χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Ακούστε τώρα τι έγινε πριν από λίγο. Η κυρία Μυρτό Κοροβέση, η οποία ορκίστηκε βουλευτής Ανατολικής με τον ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε Τέταρτη-Πέμπτη. Αλλά τι συνέβη? Παρετήθηκε ο Γιώργος Καραμέρος, γιατί ελπίζει ότι θα τον καλέσει ο Τσίπρας για να προσχωρήσει στην Ελλάς. Ο πρώτος επιλαχόντας, ο κύριος Σπίρτζης, δεν ήθελε την έδρα, δεν αποδέχτηκε την έδρα και με δημόσια δήλωσή του την αποκήρυξε. Όπως επίσης αποκήρυξε και τα σενάρια συνεργασίας είτε με το ΣΥΡΙΖΑ είτε με το ΠΑΣΟΚ. Επίσης η τρίτη, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, δεν ήθελε την έδρα. Ήρθε λοιπόν η κυρία Μυρτό Κοροβέση, η οποία στις 15 Ιουλίου, τώρα πριν από 15 μέρες, ούτε 15 μέρες, ορκίστηκε βουλευτής Ανατολικής Αττικής με το ΣΥΡΙΖΑ. Με το ΣΥΡΙΖΑ βγήκε, προσχώρησε στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη λίγα 24 ώρα μετά και τώρα παραιτήθηκε και από το κόμμα Κασελάκη. Η κυρία Κοροβέση, το νέο αυτό κορίτσι, διαπίστωσε ότι είναι συγκεχημένη η πολιτική κατεύθυνση του κόμματος και έπρεπε να παραιτηθεί. Μάλιστα πρόλαβε και κατήχε και τη θέση της αντιπροέδρου στο κόμμα και κάνει λόγο για λήξη συνεργασίας και για πολιτικές διαφωνίες. Μάλιστα. Στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, δεν ξέρω, πλην του Τάιλερ, δεν ξέρω αν έχει μείνει άλλος. Πραγματικά είναι φοβερό. Έχει μείνει σίγουρα ο Τάιλερ και ο ίδιος ο πρόεδρος. Πρέπει να δούμε αν υπάρχουν κι άλλοι. Λοιπόν, ακούστε τι λέει η κυρία Κοροβέση. Μάλλον να ξεκινήσουμε αλλιώς. Έβγαλε ανακοίνωση το κόμμα Δημοκράτες και γράφει μεταξύ άλλων: σήμερα οι Δημοκράτες ανακοινώνουν την αποχώρηση της Μυρτός Κοροβέση από το κόμμα λόγω πολιτικών διαφωνιών. Ο πρόεδρος των Δημοκρατών Στέφανος Κασελάκης εύχεται στην κυρία Κοροβέση καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα, εκπροσωπώντας τους πολίτες Ανατολικής Αττικής στη Βουλή. Εν τω μεταξύ, ανακοίνωσαν οι Δημοκράτες την αποχώρησή της, αλλά πριν είχε ανακοινώσει η ίδια την αποχώρησή της. Και γράφει μεταξύ άλλων: σήμερα ολοκληρώνεται ένας σημαντικός κύκλος πολιτικής μου διαδρομής. Έχει και πολιτική διαδρομή, κυρία. Υπέβαλα την παρέτησή μου από τους Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Αντίθετα, ήταν αποτέλεσμα πολλής σκέψης, βαθύτατου και χρόνιου προβληματισμού. Είναι μια απόφαση συνείδησης που υπαγορεύεται αποκλειστικά από την ανάγκη να παραμείνω συνεπής στις αρχές, στην ανεξαρτησία εκφοράς του λόγου και δράσης μου, στις αξίες και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι την πολιτική. Και γράφει μεταξύ άλλων η κυρία Κοροβέση και καταλήγει: ευχαριστώ από καρδιάς όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη διαδρομή. Η εμπιστοσύνη σας αποτελεί για μένα τη μεγαλύτερη ευθύνη και τη μεγαλύτερη δύναμη για τη συνέχεια. Εν τω μεταξύ, το ερώτημα είναι, κυρία, εκλέχθηκε με το ΣΥΡΙΖΑ? Δεν εκλέχθηκε με το κόμμα του Κασελάκη? Ποιες πολιτικές διαδρομές και ποιους ευχαριστεί? Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Να μην ξοδεύω το χαρτί στην τουαλέτα.
1: Real FM.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: Βάκινα Ναούγκουστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Στην κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων κρεάτων προχώρησαν οι αρχές της περιφέρειας Αττικής κατά τη διάρκεια ελέγχων, ενώ εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ηλίον. Τα προϊόντα είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων στο λεκανοπέδιο. Σήμερα απολογείται ενώπιον του ανακριτή το ζευγάρι που εμπλέκεται στο θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Περισσότερα στο real.gr. Στον εισαγγελέα θα διηγηθούν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες για την φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο στην Κορινθία και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας εργάτης. Μένονται τα μεγάλα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τις δασικές πυρκαγιές κοντά στην Μπορντό και τη Μαδρίτη.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 34 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 32 στη Θεσσαλονίκη, 35 στο Ρέθυμνο.
8: Μιντέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Λιωσίων μέχρι Αχαρνών, στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα, ανατμήματα σε Κηφισίας, Κατεχάκη, Αρδιτού και στην Αττική Οδό, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι μάλλον. Εδώ είμαστε και σήμερα μέχρι τις 2 θα πάμε. Η ώρα είναι 12 και 32 πρώτα λεπτά. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως όλη τη εβδομάδα μέχρι την Παρασκευή 11 με 2. Από Σαββατοκύριακο ξεκινάει η δική μου άδεια μαζί μου ο Λάσκαρης Αγοραστός. Καλημέρα Λάσκαρη. Εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο, το τηλέφωνο επικοινωνίας και στα email 211-200-8200, studio@3lfm.gr. Και βέβαια ο Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Έχουμε εξελίξεις στο θέμα της Σύρου, φίλες και φίλοι. Στο θέμα που αφορά την δολοφονία της άτυχης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Σήμερα θα γίνει η κηδεία της διασώστριας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Καλιακμάνη. Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη.
0: Βλέπουμε τρομερά πράγματα στην υπόθεση αυτή. Κάποια βίντεο, ναι, κάποια αποσπάσματα, ναι, ναι, ναι, κάποιες φωτογραφίες. Μπορείς να τα πάρεις τα πράγματα από την αρχή για να καταλάβει ο κόσμος, ναι, τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Γιάννη, είχαμε αυτό το περιστατικό με τη γυναίκα αυτή που φέρεται ότι πήγε να ληστέψει, αυτό δείχνουν οι αρχικές ενδείξεις, πήγε να ληστέψει το συγκεκριμένο ζευγάρι, έκρυψε τα χαρακτηριστικά της, φόρεσε το παντελόνι της δουλειάς της εντελώς περίεργο και παράλογο, γιατί η γυναίκα αυτή ήταν διασώστρια στο ΕΚΑΒ στην Αθήνα και πήγε με άδεια στη Σύρο, mm-hmm, και τώρα κυκλοφόρησε το βίντεο, mm-hmm, που αναλύοντας κάποιος το βίντεο φαίνεται ότι γίνεται όλο και πιο παράλογο όλο αυτό. Πώς δηλαδή μια γυναίκα που δεν είχε ποινικό παρελθόν, που δεν είχε παραματικό παρελθόν, κρύβει τα χαρακτηριστικά της με μια χειρουργική μάσκα, βάζει το παντελόνι όπως σας είπα της δουλειάς της, παίρνει ένα μαχαίρι, παίρνει ένα σάκο με ένα πιστόλι αεροβόλο και με ένα λωστό και πάει στο σπίτι, ακούει, φαίνεται ότι κάθεται κάποια ώρα εκεί πέρα, ακούει δηλαδή ότι υπάρχουν μέσα άνθρωποι, παρόλο που ακούει ότι υπάρχουν μέσα οι έγκυοι του σπιτιού. Χτυπάει το κουδούνι και μετά, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των δύο αυτών ανθρώπων που οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι δεν έπεσαν σε αντιφάσεις όταν έγινε η αναπαράσταση, γιατί οι εισαγγελέες ζήτησαν αναπαράσταση όλου αυτού του περιστατικού, γιατί δεν πείθονταν από τις καταθέσεις, φαίνεται ότι δεν έπεσαν σε αντιφάσεις και εκεί λοιπόν βλέπουμε, παρότι ξέρει ότι είναι οι άνθρωποι αυτοί μέσα, να χτυπάει το κουδούνι, να μπαίνει, ο άντρας να την κυνηγάει, και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Πού μαχαιρώθηκε? Μαχαιρώθηκε μέσα ή τη μαχαίρωσαν?
0: Αυτό δεν το καταγράφει η κάμερα.
1: Δεν καταγράφεται από την κάμερα αυτό, γιατί ο άντρας,
0: ναι,
1: είπε ότι...
0: Για να γίνει όμως σωστός νομικός χαρακτηρισμός της πράξης,
1: έτσι
0: πρέπει
1: ακριβώς
0: στην τελική αξιολόγηση του βίντεο να έχουμε αυτή την εικόνα, αυτό το καρέ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν το έχουν λοιπόν οι δικαστικές αρχές.
1: Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αίματα μέσα στο σπίτι.
0: Είναι διαφορετικό να έχεις αποθήσει και με μαχαίρι να δολοφονήσεις, να σκοτώσεις κάποιον μέσα στο σπίτι σου, και διαφορετικός ο νομικός χαρακτηρισμός να τον κυνηγάς με το μαχαίρι εκτός σπιτιού.
1: Γιατί
0: σε τι συμπέρασμα καταλήγουν οι νομικές αρχές?
1: Λοιπόν, ακούστε. Όπως το είπες Γιάννη, είναι τι αξιολογείται νομικά. Αν πρόκειται για θανατηφόρα βλάβη, γιατί η ποινική δίωξη είναι για θανατηφόρα βλάβη, που θανατηφόρα βλάβη, ποια είναι η διαφορά της θανατηφόρας βλάβης από την ανθρωποκτονία με πρόθεση? Στην ανθρωποκτονία με πρόθεση ο δράστης θέλει να επιφέρει το θάνατο. Στη θανατηφόρα βλάβη θέλει απλώς να προξενήσει βλάβη, και από την βλάβη που προξένησε προέρχεται ο θάνατος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει φοβερή διαφορά, και στην άμυνα είναι εντελώς διαφορετικό. Στην άμυνα πρέπει
0: Μέχρι τώρα η κατηγορία είναι θανατηφόρα σωματική βλάβη.
1: Έτσι.
0: Και όχι ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.
1: Όχι ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Λοιπόν,
0: τώρα στο βίντεο τι βλέπεις εσύ σε αυτό το βίντεο που είδες?
1: Λοιπόν, κοίταξε. Εγώ καταρχήν δεν μπορώ να ξεχωρίσω αν αυτός ο άνθρωπος, όταν χτυπάει με την καρέκλα απ' έξω που την κυνηγάει τη γυναίκα, αν έχει μαζί του το μαχαίρι.
0: Ναι.
1: Ή αν κουβαλάει ακόμα μαζί της το μαχαίρι η γυναίκα.
0: Αυτό δεν φαίνεται.
1: Κοίταξε, πρέπει, θέλει ανάλυση. Η ΔΕΕ σίγουρα έχει κάνει την ανάλυση. Δεν φαίνεται όμως. Δεν φαίνεται από το βίντεο. Αν δείτε το βίντεο, δεν φαίνεται. Λοιπόν, δεν ξεχωρίζεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αν λοιπόν υπάρχει μαχαίρι την ώρα που την κυνηγάει, υπάρχει η πιθανότητα να τη μαχαίρωσε κατόπιν. Αν τη μαχαίρωσε κατόπιν,
0: αλλάζει η κατηγορία.
1: Τότε αλλάζουν όλα. Mm. Αλλάζουν όλα. Εκτός αν υπάρχουν στοιχεία ότι τη μαχαίρωσε μέσα στο σπίτι, οπότε τα 7 αυτά δευτερόλεπτα, γιατί 7 δευτερόλεπτα ήταν μέσα στο σπίτι, που αυτή η γυναίκα ήταν μέσα στο σπίτι μέχρι να βγει.
0: Είναι περίεργη ιστορία, περίεργο το παζλ.
1: Γιάννη, το είπα και χθες. Αν δεν υπάρχει κάποια μορφή διαταραχής, εξάρτησης, τζόγο, ουσίες κλπ., δεν δικαιολογείται μια τέτοια πράξη από μια τέτοια προσωπικότητα.
0: Δηλαδή, έχει μιλήσει κάποιος τι είχε προηγηθεί, αν είχε σχέσεις με το συγκεκριμένο ζευγάρι, με τον άνθρωπο αυτόν, αν υπάρχουν κάποια προσωπικά θέματα. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια εικόνα σε αυτό.
1: Λένε ότι η αστυνομία δεν έχει ούτε ένα στοιχείο ότι υπάρχουν προσωπικά θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως να γνωρίζονταν με τα παιδιά τους μεταξύ τους. Τώρα θα δείξουν, θα δείξουν και τα κινητά τηλέφωνα. Θα δούμε αν υπάρχουν εκεί συνομιλίες ή μηνύματα που δείχνουν ότι υπήρχε κάτι άλλο. Θα το δούμε, όμως θα περιμένουμε. Πάντως πρόκειται για μια πολύ περίεργη υπόθεση.
0: Ναι, πολύ περίεργη. Τι να πω, η ίδια δεν ήταν διαταραγμένη προσωπικότητα, δεν έχει αποτυπωθεί κάτι τέτοιο.
1: Δεν έχει αποτυπωθεί, ναι. Δεν έχει αποτυπωθεί κάτι τέτοιο. Ούτε, δεν ξέρω, ουσίες κλπ. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοια στοιχεία ή για εξάρτηση από τζόγο.
0: Κανένα δεν ξέρει τι μπορεί να έχει συμβεί και ποιο ήταν ο πραγματικό λόγο.
1: Κανεί δεν ξέρει. Θα το δούμε.
0: Για ποιο λόγο βρέθηκε η διασώστρια έξω από την κατοικία, δηλαδή με μαχαίρι.
1: Και να πούμε ότι πριν 10 μέρες είχαν προσπαθήσει κάποιοι να διαρρήξουν πάλι το σπίτι του συγκεκριμένου ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Δεν μπόρεσαν να ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο. Εκεί η αστυνομία έχει κάποια αποτυπώματα και ίσως βρει και κάποιο DNA. Να δούμε. Μάλιστα. Μήπως τακτοποιηθεί το DNA, το αποτύπωμα της συγκεκριμένης γυναίκας. Τότε ξεκαθαρίζουν όλα και δείχνουν ότι είναι νηστεία ή διάρρηξη. Αλλά θα το δούμε.
0: Μάλιστα, σε λίγη ώρα θα γραφτεί ο τελευταίος επίλογος για την διασώστρια. 41 ετών η διασώστρια. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, άνθρωποι που τη γνώριζαν θα τη συνοδεύσουν σήμερα στην τελευταία της κατοικία. Δεν ξέρω, να δούμε τι θα γίνει. Γι' αυτό είμαι πολύ επιφυλακτικός και σε ακούω με πολύ προσοχή. Δεν είναι ένα θέμα που μπορείς εύκολα να πάρεις θέση.
1: Όχι, είμαστε όλοι επιφυλακτικοί.
0: Και καλό είναι εμείς τουλάχιστον που διαχειριζόμαστε έτσι το δημόσιο λόγο μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην παίρνουμε θέση. Αν δεν ξέρουμε τι πραγματικά έχει συμβεί.
1: Εμείς λέμε τι περιπτώσεις μπορεί να ισχύει. Τι μπορεί να ισχύει, μάλλον.
0: Ναι.
1: Τι μπορεί να ισχύει. Δεν παίρνουμε θέση.
0: Μάλιστα.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Το λέω γιατί βλέπεις το ελληνικό κοινωνικό φαινόμενο στα κοινωνικά δίκτυα, διάφοροι. Πάντα με την ανωνυμία.
1: Έτσι,
0: να παίρνουν τη θέση υπέρ του ενός ή της άλλης. Οπότε εκεί καταλαβαίνεις ότι το πράγμα ξεφεύγει από την λογική.
1: Μας αρέσει να γινόμαστε δικαστές και να βγάζουμε πόρισμα και απόφαση.
0: Ναι,
1: αλλά δεν είναι έτσι.
0: Το τι γελοιότητα κυκλοφορεί και τι επιπολαιότητα στα κοινωνικά δίκτυα δεν περιγράφεται. Να σε καλά. Να σε καλά, Γιώργο Καλιακμάνη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Ρίξε μια ματιά στα κοινωνικά δίκτυα και θα καταλάβετε. Έχουν γίνει όλοι εισαγγελείς, πρόεδροι δικαστηρίων, δικηγόροι. Ο κάθε άσχετος ή μη μαθής ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχει και άποψη για το θέμα.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Τρομερές επιλογές μουσικής και σήμερα, Γιάννη. Πολλά συγχαρητήρια. Μεταφέραμε αυτό που κάνει χρόνια ο Λάσκαρης Αγοραστός και εμείς κάθε Σαββατοκύριακο την καθημερινή. Γεια σου Παντελή και χρόνια πολλά για τη γιορτή σου προχθές. Καλημέρα και στο Real Blogger. Καλημέρα Γιάννη. Η Τζάκρη έχει 3.650 ψηφοφόρους στη χούφτα της. Θανάσης ο πολιτευόμενος. Και τους πάει όπου γουστάρει. Τελεία και παύλα. Βεβαίως να μας στείλει τα στοιχεία του καταλήματος για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, αγαπητέ Γιάννη. Στο Γιάννη Λούμο αναφέρομαι, που μου έχει στείλει και το mail και χθες και σήμερα. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα Γιάννη. Η κόρη μου σπουδάζει σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Αναρωτιέμαι γιατί η χώρα μας να μην έχει και να είμαστε κι εμείς οι γονείς υποχρεωμένοι να στέλνουμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό και όχι να σπουδάζουν εδώ και να βγαίνουμε χαμένοι. Βγαίνουμε χαμένοι και εμείς οι γονείς και το κράτος από την απώλεια συναλλάγματος και όχι μόνο. Νάτος και ο Παναγιώτης, τα βλέπεις Γιάννη? Όσο υπάρχουν χουρδάκιδες, οικονόμου, τζάκρες, δεν πάω πουθενά να τους βλέπω μακριά και ιδιάζω. Και εσύ μου λες να πάω να ψηφίσω. Η αποχή και πάλι, και ορισμένοι δεν το έχουν εκτιμήσει καλά, από την απογοήτευση θα χτυπήσει κόκκινο. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα φαινόμενα, όπως οι αλλαγές κομμάτων μέσα σε ένα διάστημα 6 μηνών ή και ενός έτους, να αλλάζεις 3-4 κόμματα, δεν περιποιούν τιμή για την σοβαρότητα του πολιτικού συστήματος. Και νομίζω ότι οι ψηφοφόροι θα κινηθούν αναλόγως. Επαναλαμβάνω όμως ότι με την αποχή δεν κερδίζει τίποτα ο ψηφοφόρος. Αντίθετα, οι λίγοι αποφασίζουν για αυτόν. Ας βρει τρόπο το πολιτικό σύστημα να συνεννοηθεί ώστε να διευκολύνει τη διαδικασία ψηφοφορίας, όχι μόνο με την επιστολική ψήφο, αλλά και με ψήφο από το κινητό, από το τάμπλετ, από τον υπολογιστή, ώστε η διαδικασία αυτή να γίνει, κατά τη γνώμη μου, πιο αδιάβλητα, παρά τα όσα λένε μερικοί, και σίγουρα πιο γρήγορα. Και με λιγότερη ταλαιπωρία για τον πολίτη. Και κυρίως για τους νέους, αλλά και όχι μόνο για τους νέους. Για τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα που δεν μπορούν να πάνε στην κάλπη. Για τους ναυτικούς μας οι οποίοι εργάζονται μήνες, ίσως και χρόνια στο εξωτερικό. Για τους εργαζόμενους στον τουρισμό που είναι μακριά από τον τόπο που ψηφίζουν. Και για άλλες ειδικές ομάδες πληθυσμού. Και απορώ πως δεν έχει συνεννοηθεί το πολιτικό σύστημα επ' αυτού. Δηλαδή βρίσκουν προφάσεις ορισμένα κόμματα να μην στηρίξουν την επιλογή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πάλι καλά που θα έχουμε την επιστολική ψήφο, τουλάχιστον για τους ομογενείς. Πάλι καλά που τους σκέφτηκε κάποιος. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τηλεφωνική γραμμή. Θα περιμένει δύο λεπτά να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Λίγη υπομονή, κύριε Οικονόμου, και θα επιστρέψουμε για να πούμε τα δικά μας.
1: Real FM.
2: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μπλόκο της περιφέρειας Αττικής σε 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων. Βρέθηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Αποκαλύφθηκε ότι τα προϊόντα είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων σε ολόκληρη την Αττική. Διευρύνονται οι δικαιούχοι της ειδικής άδειας μητρότητας με νέα ρύθμιση. Τι προβλέπει για τις θετές μητέρες, τη μερική και παράλληλη απασχόληση, τους μη μισθωτούς και τους εποχικά εργαζόμενους. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Νέα Σμύρνη συνελήφθη τράπερ, γιος γνωστού ηθοποιού, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου από αστυνομικούς. Εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να φύγει πεζός. Τι βρέθηκε στην κατοχή του?
3: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει.
7: Στο πολύβουο Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο «Βάλσαμο» του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio Books.gr.
8: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο. 12 και 47 πρώτα λεπτά. Εκτάκτος μέχρι την Παρασκευή, 11 με 2, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Μαζί μας σήμερα, εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου, Λάσκαρης Αγοραστός, η κυρία Αναστασία Γκεργκελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο, στα email και ο Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. 211-200-8200, studio@3lfm.gr. Βασίλης Οικονόμου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Ανατολική Αττική. Καλημέρα κύριε Οικονόμου.
9: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Πότε βλέπετε, πότε προβλέπετε, πότε εκτιμάτε ότι θα προκηρυχθούν οι προώρες εκλογές, πότε θα πάει ο Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να του πει ότι διαλύει τη Βουλή?
9: Νομίζω ότι θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 27, αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός συνέχεια, θα το πράξει κιόλας. Εγώ νομίζω ότι αυτή η θέση.
0: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, κύριε Οικονόμου, να ακούγεστε λίγο πιο καθαρά.
9: Είναι και το πλεονέκτημά του, αυτή η θεσμική κανονικότητα που εκπέμπει. Είναι και το πλεονέκτημά του εναντί των άλλων πολιτικών αρχηγών και των δυνάμεων, οι οποίες, όπως είδατε, δεν μπορούσαν να ψηφίσουν το αυτονόητο στην αναθεώρηση της προτάσης που και αυτοί βλέπαν ότι έπρεπε να υιοθετήσει το ελληνικό κράτος και να αλλάξουν βασικά, πέντε βασικά, όπως λέγανε στη Βουλή. Όταν οι θεάσεις ψηφορίες ψήφισαν παρόν, μετά για το πρόσωπο πάντα.
0: 40 άτομα, 40 βουλευτές ψήφισαν παρόν, δυστυχώς.
9: Για να φανταστείτε να παίρνουν και την ευθύνη να κυβερνήσουν.
0: Δυστυχώς. Ενώ υπάρχει η επιλογή του ναι και η επιλογή του όχι, ψήφισαν παρόν. Βουλευτές του Πασόκ, δυστυχώς. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, τι είναι αυτή η ιστορία με το τρένο παντού. Κυκλοφόρησε και δελτίο τύπου. Είδατε τον Πρωθυπουργό, του παρουσιάσετε την πρόταση για το τρένο παντού και την ανάγκη μιας νέας αρχιτεκτονικής για την Ανατολική Αττική. Τι είναι αυτό το πράγμα το τρένο παντού, για πείτε μας, γιατί υπάρχει ήδη προαστιακός σιδηρόδρομος που φτάνει
9: ακούστε,
0: μέχρι το Μαρκόπουλο.
9: Ακούστε, μέχρι το Κοροπή.
0: Μέχρι το Κοροπή, ναι.
9: Ναι. Ακούστε λοιπόν, το έθεσα και στην κοινωνική ομάδα που είχαμε πριν από ένα μήνα. Το έθεσα και στην συνέντευξη που είχαμε προχθές και του είπα ότι η εναλλακτική από το αδιέξοδο ενός κυκλοφοριακού και μιας ασφυκτικής πλέον πίεσης που έχουμε στην Λεσσαλονικανό πεδίο με 4 εκατομμύρια οχήματα για δρόμους 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα. Οπότε όπως βλέπετε και καταλαβαίνετε δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να λύσουμε αυτή την εξίσωση.
0: Ναι.
9: Είναι να στρέψουμε τον κόσμο στο τρένο. Δηλαδή στο προαστιακό. Έχουμε την δυνατότητα με την επέκταση του προαστιακού στη Ραφίνα και στο Λαύριο, δηλαδή τα δύο μεγάλα λιμάνια, να ενώσουμε με το αεροδρόμιο και να ξεμπλοκάρουμε όλο το νότιο, την νότια Αττική, τον νότιο τομέα. Έχουμε εξασφαλίσει 300 εκατομμύρια την εποχή που ήμουν εγώ υπεύθυνο για τις μεταφορές στο Υπουργείο. Για το βόρειο προαστιακό θα έχουμε μέχρι το 28 ταχύτητες 130-140 χιλιόμετρα. Έχουμε παραγγείλει και τα νέα προαστιακά τρένα από την Ιταλία. Εκτιμώ δηλαδή 28-29. θα βρισκόμαστε σε πλήρη εξέλιξη ο προστιακός, ο βόρειος που λέμε, από Σκά Χαρνών μέχρι Ινόη. Και βέβαια ετοιμάζουμε και θα παραδώσουμε μέσα στο 26 και το δυτικό προαστιακό από τα Λιώσα μέχρι το, τα Μέγαρα.
0: Ναι.
9: Άρα λοιπόν όραμα που λέω και κατέθεσα ξανά στο Πρωθυπουργό είναι ποιο. Αφού έχουμε το δυτικό προαστιακό, το βόρειο προαστιακό σε εξέλιξη και τελειοποίησε, να επεκτείνουμε και την στο λιμάνι της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οπότε όλη η Αττική να κινείται.
0: Ναι. Τι σας είπε ο Πρωθυπουργός επ' αυτού?
9: Το είδε πολύ θετικά, το βλέπει ως
0: ναι, το θετικά είναι έτσι γενικό όμως. Υπάρχει ένας ορίζοντας.
9: Ακούστε, αυτό η επέκταση του προστεχού είναι 700 εκατομμύρια κόστος.
0: Ναι.
9: Το είχαμε ετοιμάσει, είχαν γίνει μελέτες για να μπει στο πρώτο ταμείο ανάκαμψης μαζί με την επέκταση της Αττικής, αν θυμάστε, ένα μεγάλο έργο 1,5 δις. Mm-hmm. Δεν προχώρησε αυτό, γιατί είχαμε τον Ντάνιελ λόγο των εκτάκτων αναγκών και 5 δις πήγανε στη Θεσσαλία, κόπηκαν mm-hmm. αυτά τα έργα mm-hmm. και δεν μπορέσαμε να τα κάνουμε στο πρώτο ταμείο ανάκαμψης. Εγώ αυτό που ζητάω λοιπόν και επανέρχομαι είναι στο δεύτερο πακέτο, αν το πούμε δεύτερο πακέτο mm-hmm. του ταμείου ανάκαμψης, να μπει.
0: Σωστή η πρότασή σας. Τώρα, προσέξτε, από την εποχή που κατασκευάστηκε και λειτουργήσε η Αττική Οδός, που τότε στα Ανατολικά, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από εμένα, στα Μεσόγεια ζούσαν πολύ λιγότεροι άνθρωποι και εργάζονταν πολύ λιγότεροι άνθρωποι, άρχισε σιγά σιγά να επεκτείνεται, φτιάχτηκε το αεροδρόμιο στην ευρύτερη περιοχή σας Πάτα. Πλέον, οι περιφερειακοί δρόμοι της περιοχής δεν κάνουν ούτε για κατσίκες. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή την Αττική Οδό, η λεωφόρος Λαβρίου είναι καρμανιόλα, συμφωνείτε? Μ' ακούτε κύριε Γνώμη?
9: Σας ακούω βέβαια. Είναι ένας δύσκολος δρόμος.
0: Δεν είναι απλά δύσκολος. Μιλάμε εκατομμύρια αυτοκίνητα τοπία. Πώς είναι οι κάτοικοι στην Ανατολική Αττική?
9: Κύριε Παπαγιάννη, έχουμε 4 εκατομμύρια οχήματα στο λεκανοπέδιο.
0: Μαζί σας.
9: Και δρόμους για 1 εκατομμύριο.
0: Μάλιστα.
9: Δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
0: Ωραία.
9: Όχι, δεν σας φταίει η Λεωφόρος Λαβρίου, ούτε η Σουνή, ούτε όποιος για να είμαι αναθώνος. Κανένας δρόμος δεν σας φταίει. Θα στέει ότι υπάρχουν τετραπλάσια οχήματα από τους δρόμους.
0: Άρα δεν έχει προβλεφτεί ούτε η διάνοιξή τους, ούτε η δημιουργία καινούριων δρόμων. Από την περίοδο που κατασκευάστηκε η Αττική Οδός έχουν κολλήσει όλα εκεί. Δεν έχει γίνει κανένα μεγάλο έργο υποδομής στην Ανατολική Αττική. Είναι έτσι και οικονομικό.
9: Έγινε τώρα γενιάστη υπογράφηκε με τον ανάδοχο για τους Σκαραμαγκά που είναι πολύ.
0: Αυτό αφορά τη Δυτική Αττική.
9: Θα ξεμπλοκάρει εκεί.
0: Ναι, Δυτική Αττική όμως, όχι Ανατολική.
9: Θα ξεμπλοκάρει και η Αττική Οδός που θα γίνουν
0: μακάρι
9: οι παρεμβάσεις με τις εξόδους για εθνική στη μεταμόρφωση κτλ. Αλλά αυτά είναι ανακουφιστικά μέτρα. Η ριζική αλλαγή είναι δεν παίρνω αυτοκίνητο, πάω με το τρένο. Αυτή είναι η εισήγησή μου. Αυτή πρέπει να είναι μια τελείως εναλλακτική αρχιτεκτονική για την Αττική, συνολικά για την Αττική και ειδικά για την Ανατολική Αττική. Δεν πρέπει να παίρνω το αυτοκίνητο να κατέβω στο κέντρο. Άμα το κάνω, τελείωσε. Θα γίνουν όλα μπάχαλο, θα μπλοκάρουν τα πάντα που γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
9: Γίνεται συζήτηση για το Ελευσίνα Ινόη πάνω. Mm-hmm. Πολύ σοβαρή συζήτηση, ένα έργο πνοής, αλλά αυτό θέλει 10 χρόνια κύριε Παπαγιάννη.
0: Αυτό είναι ακόμα ούτε καν στις μελέτες.
9: Έτσι,
0: ούτε μελέτες δεν έχουν γίνει. Θέλει 10 χρόνια το λιγότερο όπως λέτε.
9: Το λιγότερο. Mm. Άρα λοιπόν με αυτό το έργο θα έβγαινε ο Κηφιστός θα έκανε τεράστια ανακούφιση. Και θα έβγαινε όλος ο στόλος αντί να περνάει μέσα από την Αττική, μέσα από την Αθήνα και την Αττική. Θα βγει να απευθείας έξω για να φύγει από την Πελοπόννησο προς
0: την καλημέρα μας.
9: Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή αυτή είναι μια εφικτή λύση μέσα σε μια πενταετία που μπορεί να φτιαχτεί ο προαστιακός στην Αθήνα και στο Λαύριο. Είναι ένα αναπτυξιακό τεράστιο έργο, οικολογικό, γιατί είναι πάνω πλέον στην σταθερή τροχιά και στην ηλεκτροκίνηση και θεωρώ ότι δίνει διέξοδο και εναλλακτική.
0: Την καλημέρα μας, να είστε καλά κύριε Οικονόμου. Χαίρετε, να είστε καλά. Οι hacker κακόβουλα λογισμικά είναι απλήθως από ψηφιακές απειλές για να μπούμε ξανά σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι. Απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business. Είναι πολύ μεγάλο, είναι πολύ μεγάλη η ανάπτυξη του πληθυσμού στην Ανατολική Αττική. Είναι σωστό αυτό το οποίο λέει εδώ ο φίλος ο κ. Παυλίδης. Yeah, man. Κάποτε, κύριε Παπαγιάννη, περισσότεροι είχαν εξοχικά εκεί και μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι του Μαρκόπουλου, των Σπάτων και της Παιανίας ήταν αυτοί που γέμιζαν με ζωή και τροφοδοτούσαν με ζωή την τοπική κοινωνία. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τα περισσότερα σπίτια αποτελούν μόνιμες κατοικίες. Είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε. Γι' αυτό και έχει φτάσει στα όρια της η Αττική Οδός και πρέπει να δημιουργηθούν παράλληλοι κόμβοι.

0: για το χατί.
1: Χαμός πάλι με συμπτώματα σαλμονέλας. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί για 9 κρούσματα σοβαρής τροφικής δηλητηρίασης. Μίλησε η διοικήτρια πριν από λίγο του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, η κυρία Κανταράκη. Οι ασθενείς προσήλθαν χθες με συμπτώματα συμβατά με τροφική δηλητηρίαση μετά από κατανάλωση γεύματος που περιείχε κοτόπουλο σε χώρο εστίασης. Τώρα, εγώ δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι διατροφολόγος, ούτε θα συστήσω προσοχή. Υπάρχουν ειδικότεροι από εμένα για να σχολιάσουν το θέμα αυτό. Πάντως θέλει ιδιαίτερη προσοχή τώρα το καλοκαίρι και δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Καλύτερη έλεγχη, πιο αποδοτική, πιο αποτελεσματική. Θέλει πολύ προσοχή από όλους μας. Σήμερα θα το βρω τώρα. Σήμερα η Περιφέρεια Αττικής εντόπισε νέα ιστορία με σάπια τρόφιμα. Δώστε μου μερικά λεπτά. Μου ήρθε και το δελτίο τύπου και νομίζω ότι είναι αρκετά σοβαρό, γιατί δεν μιλάμε τώρα για μερικά κιλά. Λοιπόν, 6,2 τόνια κατάλληλα κρέατα βρέθηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Αν δείτε φωτογραφίες τι θα έτρωγαν οι άνθρωποι, θα πάθετε πλάκα. Κατεψυγμένοι γύροι, ολόκληροι γύροι που μπαίνουν στη θήκη, ξέρετε, στα γυράδικα και στα σουβλατζίδικα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, μπριζόλες, μπιφτέκια, κοτόπουλα, όλα αλλοιωμένα, 6,2 τόνοι. 6,2 τόνια κατάλληλων κρεάτων τα εντόπισαν τα συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΦΕΤ. Έχουν ήδη διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων και εστίασης. Πολύ προσοχή σε ολόκληρη την Αττική.
0: Πέρασε εύκολα απ' τη μνήμη στην καρδιά. Ο τείχος έγραφε μονάδικη ευκαιρία.
1: Τα κρέατα αυτά που κατασχέθηκαν σε ψυκτικούς θαλάμους, πάλι καλά που ήταν τουλάχιστον σε κατάψυξη, εκτός το ότι ήταν ακατάλληλα, ήταν αλλοιωμένα, μιλάμε για χρόνια κατάψυξη, δεν διέθεταν νόμιμη σήμανση, δεν έφεραν έγκυρους κωδικούς, δεν υπήρχαν χαρτιά, δεν υπήρχε τίποτα. Τρομακτικό. Θέλει λίγο προσοχή το φαγητάκι απ' έξω. Υπάρχουν βέβαια σοβαρά μαγαζιά, δεν το συζητάμε. Δεν είναι όλα επικίνδυνα για την υγεία μας. Αλλά πάντα το προτιμότερο είναι το σπίτι. Αλλά δεν υπάρχει και χρόνος για το σπίτι. Πάει η παλιά δοκιμασμένη συνταγή της σύζυγου ή της μαμάς που έφτιαχνε το φαγητό. Η σύζυγος δεν προλαβαίνει, είναι έξω και όλοι καταφεύγουμε σε έτοιμες λύσεις. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
7: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Real FM. Η ώρα είναι μία.
11: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση.

0: ύφος.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Στην κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων κρεάτων προχώρησαν οι αρχές της περιφέρειας Αττικής κατά τη διάρκεια ελέγχων, ενώ εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ηλίον. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων στο λεκανοπέδιο. Σήμερα απολογείται ενώπιον του ανακριτή το ζευγάρι που εμπλέκεται στο θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο άνδρας κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκε δίωξη για συνεργεία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν πριν από λίγο οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας εργάτης. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, τον τεχνικό ασφαλείας και τον επιβλέποντα λειτουργίας της επιχείρησης. Τουλάχιστον 50 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στο νησί Κιούσου της Νότιας Ιαπωνίας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους και αγνοούμενους, ενώ εκτεταμένες ζημίες έχουν υποστεί υποδομές και οικίες. Μένονται τα πυρηνά μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για να θέσουν υποέλεγχο ζεστικές πυρκαγιές κοντά στην Μπορντό και τη Μαδρίτη, όπου εκατοντάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα έχει σήμερα κρίσιμη συναντήση στην Ουάσιγκτον με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Νέος προπονητής στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Γαλλίας ανέλαβε ο Ζινεντίν Ζιντάν. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Σολάρι, σολάρι εδώ ο Λάσκαρης αγοραστός. Θεός, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι μάλλον. Καλημέρα στον Μπάμπη. Τι λέει ο άνθρωπος? Φτιάξανε σταθμούς του προαστιακού χωρίς θέσεις πάρκινγκ και παρκάρουν όπου να είναι. Πάνω σε δρόμο, σε χωράφι. Έχει γίνει και αυτό, δεν το ξέρες. Καλησπέρα στο φίλο. Καλησπέρα Γιάννη. Στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Πώς λέμε από την ή στην ομορφότερη χώρα του κόσμου. Καλημέρα, να σε καλά Γεωργία. Την αγάπη μας και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Γιάννη, μέσα από έργα που γνωρίζω από κοντά, βλέπω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, έστω και με καθυστερήσεις, γραφειοκρατία και αρκετές τρικλοποδιές, τελικά τρέχει. Μεγάλες επενδύσεις προχωρούν, χρήματα αρχίζουν να διοχετεύονται στην πραγματική οικονομία και κινητοποιούνται εργολάβοι, προμηθευτές, μηχανικοί και δεκάδες ακόμη επαγγέλματα. Η επίδραση δεν φαίνεται πάντα άμεσα, αλλά πιστεύω ότι θα αποτυπωθεί εντονότερα τους επόμενους μήνες στην αγορά, στην απασχόληση, στο ΑΕΠ και τελικά στα έσοδα της χώρας και των επιχειρήσεων. Το ζητούμενο είναι

0: να περιοριστούν οι άσκοπες καθυστερήσεις ώστε τα κονδύλια να μετατρέπονται εγκαίρως σε πραγματικά έργα και όχι σε φακέλους που περιμένουν από γραφείο σε γραφείο. Γιάννη Λούμο, να σε καλά, το πήρα. Θα το ψάξω και θα σου πω. Γενικώς πάντως γίνεται της παλαβής. Καλημέρα στον κύριο Φιλιππίδη. Η διαδικασία, κύριε Φιλιππίδη, εφόσον απειλήθηκαν μέλη της οικογένειάς σας, είναι συγκεκριμένη. Αναζητάτε κάποιο δικηγόρο, κάποιο καλό ποινικολόγο. Πάτε με αυτόν στην υπηρεσία δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, καταθέτετε μηνυτήρια αναφορά ή οτιδήποτε άλλο νομίζετε εσείς και προβλέπετε από το ποινικό δίκαιο. Και μέσα σε χρόνο ντετέ, η υπηρεσία δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος είτε βρίσκεται στο Βόρειο Πόλο, είτε βρίσκεται στα Σπάτα, είτε βρίσκεται στην Αίγυπτο, είτε βρίσκεται στην Νορβηγία, θα το τσιμπήσουν από την IP. Αν νομίζετε δηλαδή και αν έχετε τέτοια στοιχεία ότι απειλείται η οικογένειά σας, είναι πολύ απλή η διαδικασία. Θα τον βρουν και θα ακολουθήσει η διαδικασία που ακολουθείτε πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είναι κάτι μυστικό δηλαδή που προστατεύει τον ανώνυμο ή το γεγονός ότι έστειλε ένα απειλητικό ανώνυμο μήνυμα. Συγκεκριμένα πράγματα και έχει συμβεί κατ' επανάληψη. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν συγγνώμη βέβαια, αλλά εντάξει, άλλοι καταδικάζονται. Πέφτει βαρύς ο πέλεκης της δικαιοσύνης. Αλλά αν θέλετε τη γνώμη μου, με τέτοια γελία υποκείμενα, γράμματα και γελία υποκείμενα, μην ασχολείστε. Ούτε καν να διαβάζετε τα σημειώματά τους, τα μηνύματά τους κτλ. Δηλαδή θα χαλάσετε φαιά ουσία και λεφτά στο δικηγόρο. Λοιπόν, Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Την αγάπη μου από την Κρήτη αυτή τη φορά.
0: Αφού δεν θα σας ακούσουμε Σαββατοκύριακο, γιατί ξεκινάει η άδειά μας, να σας ακούσουμε σήμερα.
1: Λοιπόν, πολύ που ανταμώνουμε.
0: Να είστε καλά. Πότε ξεκινάει η δική σας καλοκαιρινή άδεια?
1: Για να σας είμαι ειλικρινής, η άδεια δεν υπάρχει. Υπάρχει ολιγοήμερη ξεκούραση στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, αλλά και εκεί θα είμαστε επιποδός, διότι ξέρετε, πολλά πράγματα τρέχουν. Όπως για παράδειγμα, σήμερα η κατεπίγουσα ερώτηση που κατέθεσα για το νερό.
0: Ναι, εδώ θέλουμε. Γι' αυτό σας ζήτησα.
1: Ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σταματήσει τις εργασίες του, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις κοινοβουλευτικές επιτροπές.
0: Προσέξτε, ο κύριος Φαραντούρης ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κατοχυρωθεί η πρόσβαση σε πόσιμο νερό ως δικαιώματος του ανθρώπου. Τι ακριβώς λοιπόν συμβαίνει? Γιατί υπάρχουν πολίτες, υπάρχουν χώρες που δεν έχουν πρόσβαση στο πόσιμο νερό.
1: Κύριε Παπαγιάννη, όχι μόνο υπάρχουν πολίτες και χώρες που δεν έχουν πρόσβαση στο πόσιμο νερό. Οι αναλυτές γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής μας λένε ότι οι μεγάλοι πόλεμοι των επόμενων ετών θα γίνονται για το νερό. Και επειδή δεν είναι καθόλου αυτονόητη πλέον η πρόσβαση στο νερό, σε πολλές μεριές του πλανήτη, αλλά και σε προηγμένες χώρες, εμείς αυτό που ζητάμε είναι η πρόσβαση στο νερό, προσέξτε, να κατοχυρωθεί ως θεμελιώδες δικαιώμα του ανθρώπου. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι να μην καταντήσει ένα χρηματιστηριακό ή αγοραίο προϊόν, το οποίο θα μπορούν να το εμπορεύονται κάποιοι,
0: ναι,
1: χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι η διαχείριση των υδάτων δεν θα έχει έναν ορθολογικό χαρακτήρα. Αλλά το να μπορεί να σου αρνηθεί κάποιος την πρόσβαση στο νερό, θεωρώ ότι είναι αδιανόητο και θα πρέπει να κατοχυρωθεί το αναπαλωτρίωτο δικαίωμα του ανθρώπου. Νερό είμαστε, κύριε Παπαγιάννη.
0: Ναι.
1: Το συντριπτικό ποσοστό ιδιοσυστασίας μας είναι νερό. Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Καμιά μορφή ζωής δεν υπάρχει χωρίς νερό και βεβαίως ο άνθρωπος.
0: Δεν το συζητούμε και πρέπει να έχει λόγο όσον αφορά τουλάχιστον το management, το δημόσιο, ή εν πάση περιπτώσει να έχουν μπει τέτοιες προδιαγραφές που μπορεί να μην συμβεί αυτό το οποίο λέτε.
1: Ακριβώς. Αυτό που ζητάμε λοιπόν, και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο υπάρχει έδαφος για να προχωρήσει, είναι στη βάση αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ήδη από το 2010, αλλά και συζητήσεων που έχουν γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη, να αλλάξει ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων και ανάμεσα στα ένομα αγαθά που προστατεύονται, όπως το δικαίωμα της προσωπικότητας, το απόρριτο του τηλεπικοινωνιών, το δικαίωμα συνάθρησης, ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα του ανθρώπου, να περιληφθεί και η απρόσκοπτη πρόσβαση στο νερό. Σε οποιοδήποτε φορέα, σε οποιαδήποτε χώρα, σε οποιοδήποτε μήκος και πλάτος της γης.
0: Σήμερα καταθέσατε την ερώτηση αυτή?
1: Την κατέθεσα σήμερα το πρωί.
0: Πότε περιμένετε την απάντηση από την Επιτροπή?
1: Οι ερωτήσεις που καταθέτουμε δεν είναι μόνο ερωτήσεις προς απάντηση, έχουν μέσα και τον σπόρο της παρέμβασης. Δηλαδή, όταν κάνεις κοινοβουλευτικό έλεγχο στην Κομισιόν, την προτρέπεις κιόλας να καταθέτει νομοθετικές πρωτοβουλίες. Εμείς λοιπόν ζητάμε αυτό που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητάει εδώ και πολλά χρόνια, η Κομισιόν να πάρει την πρωτοβουλία να ζητήσει από το Συμβούλιο, δηλαδή από τα κράτη-μέλη, να συμφωνήσουν, Κοινοβούλιο και κράτη-μέλη, ώστε η πρόσβαση στο νερό να καταστεί αναπαλωτρίωτο θεμελιώδης δικαίωμα υπό την εποπτεία του δημοσίου, της πολιτείας, το οποίο θα εγγυάται ότι δεν θα υπάρχει άνθρωπος σε προηγμένη ή αναπτυσσόμενη χώρα που θα διψά και δεν θα έχει νερό.
0: Μάλιστα.
1: Που θα θέλει νερό πόσιμο και θα του λείψει. Αυτό θεωρώ ότι σήμερα που ακούγεται ως μια αυτονόητη, αν θέλετε, προϋπόθεση ζωής, σε μερικά χρόνια δεν θα είναι καθόλου αυτονόητο.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Φαραντούρη. Να ευχηθούμε καλές διακοπές, καλή ξεκούραση.
1: Πηγαίνω σε νησιά αυτό τον καιρό.
0: Και πολύ καλά κάνετε. Το Σαββατοκύριακο το εκμεταλλεύεστε. Και καλά κάνετε.
1: Στο πλαίσιο των περιοδιών μου, ξέρετε ότι η χώρα μας είναι από τις χώρες του Νότου που αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα λειψιδρίας. Τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, αλλά και οι πυρωτικές περιοχές της πατρίδας μας, προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα με αφαλάτωση. Η αφαλάτωση κοστίζει τεράστια ποσά ενεργειακά. Είναι ενεργοβόρος διαδικασία. Όσο περνά τα χρόνια, η ερημοποίηση, η κλιματική αλλαγή και όλες οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης θα έχουν επίπτωση και στο νερό.
0: Μάλιστα.
1: Άρα από τώρα πρέπει να προετοιμαστούμε έτσι ώστε να μην λείψει ούτε σταγόνα νερό σε κανέναν πολίτη οποιασδήποτε χώρας και φυσικά στους Έλληνες.
0: Να είστε καλά, κύριε Φαραντούρη, την καλημέρα μας. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, σχολιάζαμε πριν από λίγο για τους 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων που εντοπίστηκαν στην Αττική. Βρέθηκε ένα τεράστιο παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Από γύρους και μπιφτέκια μέχρι μπριζόλες και καλαμάκια χοιρινά ή κοτόπουλο, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Καλημέρα στην κυρία Ματίνα Παγώνη.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, κυρία Παγώνη?
2: Καλά, εσείς?
0: Θα πούμε μετά τα δικά σας του Ιατρικού Συλλόγου. Πώς μπορεί να προστατευτεί ο καταναλωτής? Okay. Η περιφέρεια Αττικής.
2: Πρέπει να γίνουν τέλεχοι, κύριε Παπαγιά.
0: Πρέπει να γίνουν τέλεχοι, ναι.
2: Ξέρετε κάτι. Χωρίς τελέχους δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
0: Το είδατε το ρεπορτάζ, είναι τρομακτικό.
2: Ναι, είναι τρομακτικό. Διότι όλα αυτά μετά πάνε στα καταστήματα, όπως καταλαβαίνετε, και τα τρώει ο κόσμος. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται αυστηροί έλεγχοι, γιατί είδαμε και αυτές τις μέρες είχαμε αρκετά περιστατικά με τη σαλμονέλα.
0: Ναι.
2: Και τα περιστατικά που πήγαν στην Νίκαια, μάλιστα τα δύο ήταν και παιδάκια. Δόθηκαν οδηγίες, φύγανε, καδαπάνε, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Γι' αυτό λοιπόν το καλύτερο που μπορεί να γίνει είναι αυστηρή έλεγχη.
0: Τώρα, είναι πολύ επικίνδυνα αυτά τα κρέατα σε περίπτωση που έχουν αλλοιωθεί για την ανθρώπινη υγεία. Δηλητηρίαση.
2: Και δεν ξέρουμε ακριβώς με δηλητηρίαση, γαστρεντερικές διαταραχές, θα δημιουργούνται καταστάσεις πολύ δύσκολες. Και δεν ξέρουμε γιατί κάθε οργανισμός αντιδρά και διαφορετικά. Εκτός από τις απλές γαστρεντερικές διαταραχές, εμέτους, διάρρηση, όλα αυτά τα πράγματα, υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν φάρμακα, ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου, απορριθμίζεται ηλεκτρολυτικά ο οργανισμός τους, δημιουργούνται σοβαρές καταστάσεις και γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Και μην ξεχνάμε ότι αυτές οι θερμοκρασίες, 40 βαθμούς κλπ, είναι οι χειρότερες θερμοκρασίες αυτή την περίοδο
0: για τα κρέατα, για τα προϊόντα. Μάλιστα. Τώρα, αλλάζουμε θέμα. Με απόφαση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, θα βρίσκεστε στο τιμόνι του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου έως την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Να ρωτήσω το αυτονόητο. Παραμένετε πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας και Πειραιά ή όχι?
2: Εγώ είμαι μέλος του ΔΟΣΟΥ της ΕΙΝΑΠ και είμαι αντιπρόεδρος του ΟΗΓΕ. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
0: Δεν έχει καμία σχέση. Πότε θα γίνουν εκλογές?
2: Θέλω να πω όμως, ναι, είναι κάτι, κύριε Παπαγιάννη, να το συγχωρήσουμε. Πριν ένα μήνα είχαμε εκλογές ιατρικών συλλόγων.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι εκλεγμένη στον Πανελλήνιο εκλέκτορας, πρώτη, επομένως, με πάρα πολλούς σταυρούς από πολύ κόσμο που έχουν γίνει και γραμματείς και φαρισαίοι.
0: Ήρθατε πρώτη σε σταυρούς.
2: Λοιπόν, επομένως, οι εκλογές μου είναι πολύ πρόσφατες. Είναι ακριβώς 27 μέρες.
0: Μισό λεπτό για να το καταλάβει ο κόσμος. Για ποιο λόγο χρειάστηκε παρέμβαση του Υπουργού Υγείας? Δεν σχηματιζόταν πλειοψηφία?
2: Η παρέμβαση έγινε. Ναι. Είχε δώσει περιθώριο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου,
0: ναι,
2: μετά την απόφαση του ΣΤΕ να συμμορφωθούμε.
0: Δηλαδή, λοιπόν, τι, να σχηματίσετε Διοικητικό Συμβούλιο με πρόεδρο?
2: Να κάνουμε εκλογές,
0: ναι,
2: βάσει τη απόφαση του ΣΤΕ, που σημαίνει οι σύλλογοι ιατρικοί που δεν είχαν πληρώσει δεν μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές. Όταν ένας σύλλογος δεν έχει πληρώσει, πού να συμμετέχει?
0: Συγγνώμη, γιατί εμείς που δεν είμαστε, γιατί δεν καταλαβαίνουμε αυτά. Πού να πληρώσει?
2: Στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Κάθε ιατρικό σύλλογος,
0: ναι,
2: συμμετέχει στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
0: Μάλιστα. Και πληρώνει κάποια συνδρομή.
2: Και πληρώνει τις συνδρομές.
0: Δεν τα ξέρουμε εμείς αυτά.
2: Κάθε φορά, βεβαίως, κάθε φορά λοιπόν, σύλλογοι που δεν είναι τακτοποιημένοι οικονομικά, πώς θα συμμετέχουν σε εκλογές Πανελλήνιου Ιατρικού.
0: Άρα απέκλεισε το Υπουργείο Υγείας, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος.
2: Ποιο. Το ΣΤΕ.
0: Αποκλείει λοιπόν κάποιου.
2: Ναι, για πείτε μα.
0: Ναι.
2: Και λέγανε ότι οι ιατρικοί σύλλογοι που δεν έχουν πληρώσει, πώς θα συμμετέχουν.
0: Πόσοι ήταν αυτοί λοιπόν.
2: Ήταν περίπου 12-14.
0: Στους πόσους, μισό λεπτό, για να έχουμε μια εικόνα, να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται.
2: Πάρα πολλοί ιατρικοί σύλλογοι. Αυτό που έχει σημασία όμως ήταν αυτοί που αποκλείστηκαν.
0: Ναι.
2: Είναι με απόφαση του ΣΤΕ. Δεν είναι ούτε με Γεωργιάδη, ούτε με κανένα.
0: Ωραία. Ας πούμε ότι αποκλείστηκαν αυτοί. Με τους άλλους, γιατί δεν κάνατε εκλογές.
2: Αυτό είπε ο Γεωργιάδης. Πηγαίνετε, κάντε με τις υπόλοιπες εκλογές. Βγάλετε διοικητικά συμβούλια να τελειώνουμε. Δυστυχώς όμως το διοικητικό συμβούλιο του Πανελληνίου αποφάσισε ότι θα συμπεριλάβει ιατρικούς συλλόγους οι οποίοι δεν είχαν πληρώσει. Καταλαβαίνετε ότι πάλι οι εκλογές δεν ήταν νόμιμες βάσει της απόφασης του ΣΤΕ.
0: Ναι. Γιατί δεν τους έδωσαν μια δυνατότητα διευκόλυνσης να πληρώσουν ώστε να συμμετέχουν στις εκλογές. Αυτό δεν καταλαβαίνουμε.
2: Ότι δεν είναι πρώτη φορά που έχει βγει προσωρινή διοικούσα και επί Αβραμόπουλου και επί Ανδρέα Ξανθού.
0: Ναι.
2: Διορίστηκε προσωρινή διοικούσα. Τότε δεν είχε μιλήσει κανένας. Το γιατί δεν το ξέρω. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας λοιπόν διορίζεται.
2: Διορίζεται από τι? Από εκλεγμένους γιατρούς πριν.
0: Μάλιστα.
2: Ένα μήνα που έγιναν εκλογές.
0: Ναι, αυτό πριν που δεν καταλαβαίνω μήνα. Αφού έγιναν εκλογές, γιατί δεν εκλέχθηκε, δεν προέκυψε πρόεδρος.
2: Έγιναν εκλογές από τους συλλόγους.
0: Ναι.
2: Και εκπρόσωποι του Πανελλήνιου. Εμείς.
0: Ωραία.
2: Είμαστε εκπρόσωποι του Πανελλήνιου πρόσφατα.
0: Πρόεδρο, γιατί δεν εκλέξατε λοιπόν αφού έγιναν εκλογές?
2: Όχι. Θα πάμε λοιπόν.
0: Δεν μου απαντάτε σε αυτό που σας ρωτάω. Εκλέχθηκαν κάποιοι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου.
2: Εκλέχθηκαν
0: κάποιοι...
2: οι εκλέκτορες. Και εκλέχθηκαν και οι ιατρικοί σύλλογοι.
0: Αυτοί που θα ψηφίσουν δηλαδή εκλέχθηκαν. Μάλιστα.
2: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Μετά η δεύτερη φάση λοιπόν θα ήταν να πάμε τώρα σε εκλογές κανονικά. Δυστυχώς. Μέχρι πρότινος άλλοι δεν υπάρχουσε. Ήθελε να πάει σε εκλογές με ιατρικούς.
0: Και διοριστήκατε με απόφαση του Υπουργού Υγείας εσείς ως πρόεδρος. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίστηκαν.
2: Διορίστηκαν.
0: Ωραία.
2: Φυσικά και είναι πρόεδροι ιατρικών συλλόγων από όλη τη χώρα.
0: Πολύ ωραία. Για πότε λοιπόν προσδιορίστηκε ο χρόνος των εκλογών?
2: Ο Άδωνος Γεωργιάδης μας έχει δώσει βάση της απόφασης που βγήκε περίπου 6 μήνες με 7 να κάνουμε όλες τις διαδικασίες, να τρέξουμε τα θέματα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και να μπορέσουμε να τακτοποιήσουμε θέματα που τρέχουν, γιατί υπάρχουν και τρέχοντα θέματα, δεν είναι μόνο εκλογές στο Πανελλήνιο, τα οποία πρέπει να λυθούν. Και από εκεί και πέρα με ηρεμία, ψυχραιμία θα πάμε στις εκλογές και θα βγάλουμε και διοικητικό συμβούλιο και αψή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
0: Ναι, είναι λίγο δύσκολο να γίνουν κατανοητά όλα αυτά για κάποιον που δεν συμμετέχει στη διαδικασία και δεν είναι γιατρός, αλλά εν πάση περιπτώσει μας τα κάνετε εσείς περισσότερο κατανοητά. Τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχει θέμα με τη διαφάνεια στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο? Υπάρχουν θέματα ηθικής τάξεως, θέματα οικονομικά? Μιλάει κανείς για διασπάθηση του δημοσίου χρήματος, για καταλήστευση του δημοσίου χρήματος? Γιατί ακούω και διαβάζω διάφορα περίεργα.
2: Εγώ έχω ακούσει διάφορα περίεργα και διαβάζω διάφορα περίεργα.
0: Α, και εσείς τα έχετε ακούσει.
2: Εγώ, κύριε Παπαγιάννη, δεν μπορώ να πω απολύτως τίποτα εάν δεν παραλάβω.
0: Πώς θα παραλάβετε, μισό λεπτό, εδώ μιλάμε για δημόσια αρχή.
2: Αύριο
0: έχετε βάλει κάποιους ορκωτούς?
2: Αύριο θα πάω στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
0: Ναι.
2: Να μιλήσω με το προσωπικό, να ενημερωθώ, όχι μόνο εγώ και τα υπόλοιπα μέλη, να ενημερωθούμε και να προχωρήσουμε τα τρέχοντα θέματα, γιατί υπάρχουν και τρέχοντα θέματα στο Πανελλήνιο. Παραδείγματος χάρη, να υπογραφούν πιστοποιητικά συναδέλφων που έδωσαν εξετάσεις και πρέπει να βάλουν τα χαρτιά τους για να διοριστούν. Είναι τα τρέχοντα θέματα πρέπει να δούμε. Και σιγά σιγά με ηρεμία, με ψυχραιμία να δούμε πώς θα λειτουργήσουν.
0: Ναι, εκεί δεν είναι ιδιωτική συναλλαγή. Πρέπει να βάλετε κάποιους ορκωτούς λογιστές να ξέρετε τι παραλάβατε.
2: Κύριε Παπαγιάννη, εγώ προς το παρόν δεν πρόκειται να μιλήσω πάνω στα οικονομικά θέματα, να πω τίποτα. εάν δεν παραλάβω.
0: Μάλιστα. Η προηγούμενη διοίκηση παραδίδει λογαριασμό. Δεν ξέρω τι σχέσεις έχετε μαζί τους. Ή έχουν εξαφανιστεί.
2: Με την προηγούμενη διοίκηση δεν είμαι τσακωμένη.
0: Ναι.
2: Φυσικά κανονικά. Από ό,τι ξέρω, με ειδοποίησε ο γραμματέας ότι θα έρθει να παραδώσει το δικό του κομμάτι. Ο πρόεδρος δεν ξέρω αν θα έρθει να μου παραδώσει. Δεν με ειδοποίησε ακόμα.
0: Μάλιστα. Ναι, ξέρετε,
2: ο γραμματέας με ειδοποίησε ότι θα μου παραδώσει το δικό του κομμάτι. Δηλαδή στο γραμματέα του κοινού θα παραδώσει.
0: Προσέξτε πάντως τι παραλαμβάνετε, διότι είστε ένας θεσμός, έχετε να κάνετε με το δημόσιο, με συγκεκριμένες αρχές. Προσέξτε πού βάζετε την υπογραφή σας, τα ξέρετε καλύτερα από εμένα αυτά και κυρίως τι θα παραλάβετε από τους προηγούμενους.
2: Κύριε Παπαγιάννη, επειδή με ξέρετε τόσα χρόνια και στην Ομοσπονδία, είμαι ένας άνθρωπος που μιλάω όσο γίνεται λιγότερα. Θα κάνω τη δουλειά μου όπως πρέπει, με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ευπρέπεια και να είναι σίγουροι οι συνάδελφοι ότι θα ενημερωθούν άμεσα, αλλά πριν παραλάβω και πριν δω ακριβώς τι συμβαίνει και πώς λειτουργεί ο Πανελλήνιος, δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μ' αρέσει εμένα να προτρέχω σίγουρα.
0: Εντάξει, κυρία Παπαγόνη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Την καλημέρα μας.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι, μάλλον, για την ακριβία. Να είστε καλά. Γεια σας. Δεν υιοθετούμε τίποτα, αλλά έχουν γραφτεί και έχουν κοινοποιηθεί από μέλη της προηγούμενης διοίκησης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου απίθανα πράγματα. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Εγώ ρώτησα την κυρία Παγώνη τι θα παραλάβει, πώς θα το παραλάβει και κάτω από ποιες διαδικασίες αναλαμβάνει πρόεδρος. Προσωρινή πρόεδρος, μέχρι να γίνουν εκλογές βάσει της υπουργικής απόφασης.

Πριν από λίγο έγινε τεράστιος σεισμός στην Ιαπωνία, 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Αν δείτε βίντεο, πραγματικά είναι τρομακτικό. Όμως οι αντοχές των κτηρίων είναι εντυπωσιακοί. Εννοείται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί πως έχει πέσει κάποιο κτίριο. Εντάξει, υπάρχουν ρογμές, υπάρχουν κάποιες ζημιές, αλλά από ό,τι φαίνεται στα μεγάλα οδικά και γενικότερα στα μεγάλα έργα υποδομής δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό από τον σεισμό, τραυματίστηκαν 50 άτομα που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Οι περισσότεροι εξ αυτών, ξέρετε τι είναι, ηλικιωμένοι σε ένα παλιό οίκο ευγυρίας. Δεν αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Λοιπόν, σε σχέση με αυτό το οποίο έλεγε πριν από λίγο ο Γιώργος ο Καλιακμάνης για τη Σύρο, έχουμε εξελίξει στην υπόθεση θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Πριν από λίγο η ανακρίτρια ζήτησε να γίνει νέα αυτοψία στο σημείο που η 40χρονη άφησε την τελευταία της πνοή. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αποκλείεται να καθυστερήσει τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα. Παρακολουθούν, έχουν γίνει τεχνικοί οι εισαγγελείς και οι ανακριτές που ασχολούνται με την υπόθεση καρέ-καρέ το βίντεο της δολοφονίας της διασώστριας για να μπορούν να βγάλουν συμπέρασμα και να απαγγέλουν τις κατάλληλες και σωστές κατηγορίες. Άλλο πράγμα θανατηφόρα σωματική βλάβη που μπορεί να αφήσει ελεύθερους και τους δύο, κυρίως τον σύζυγο που συμμετείχε σε αυτό, και άλλο πράγμα ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.

Στα εξωτερικά να πούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στο Λευκό Οίκο θα πραγματοποιηθεί μια πολύ σημαντική, πολύ κρίσιμη συνάντηση για τα θέματα της Μέσης Ανατολής και όχι μόνο για το Ιράν. Μιλάμε για την συνάντηση που θα έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου, τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Προσέξτε, είναι η 7η επίσκεψη του Νετανιάχου στη ΣΥΠΑ από την επανεκλογή Τραμπ και μετά. Εννοείται ότι κανένας άλλος ηγέτης δεν είχε κάνει τόσα επίσημα ταξίδια στη Ουάσιγκτον και δεν έχει δει τόσες φορές τον Τραμπ, ούτε καν πάνω από 2 δηλαδή. Φαίνεται πιέζει το πανίσχυρο Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ για συγκεκριμένα θέματα. Ο Τραμπ προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες, όσες ισορροπίες μπορεί να κρατήσει στην περιοχή. Από το ρεπορτάζ και από αυτά τα οποία μας είπαν οι ανταποκριτές, δεν θα συζητηθούν τα F-35 για την Τουρκία. Είναι άλλη ατζέντα της συνάντησης. Αλλά βάζει συνεχώς βέτο το Ισραήλ για τα F-35 και τους Τούρκους. Να μην μπει δηλαδή στο πρόγραμμα η Τουρκία των F-35 και το έχει πετύχει μέχρι στιγμής. Ο Τραμπ επισκέφθηκε την Άγκυρα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν υποσχέθηκε κάτι συγκεκριμένο στον Ερντογάν. Απογοητεύτηκε ο Τούρκος Πρόεδρος, πιέζει τους Αμερικανούς. Αλλά από ό,τι φαίνεται, μεγαλύτερο δόντι έχουν οι Ισραηλινοί. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε, παρακαλώ.

0: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Η χρυσή μπάλα του παγκοσμίου κυπέλου απονέμεται στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή κάθε διοργάνωσης και διαχρονικά οι περισσότεροι νικητές ήταν επιθετικοί, καθώς τα γκολ και οι ασίστ συχνά κλέβουν την παράσταση. Ωστόσο, ελάχιστοι ποδοσφαιριστές από άλλες θέσεις έχουν καταφέρει να κατακτήσουν αυτή τη σπουδαία ατομική διάκριση. Ο Όλιβερ Καν έγινε το 2002 ο μοναδικός τερματοφύλακας που αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης Μουντιάλ, οδηγώντας τη Γερμανία μέχρι τον τελικό με εκπληκτικές αποκρούσεις. Το 2006 ο Ζινεντίν Ζιντάν ως επιθετικός μέσος ξεχώρισε με την ηγετική του παρουσία και τις εξαιρετικές του εμφανίσεις. Το 2018 ο Λούκα Μόντριτς έγινε ο πρώτος κεντρικός μέσος μετά από χρόνια που κατέκτησε το βραβείο, οδηγώντας την Κροατία στον τελικό. Τέλος, το 2026, ο Ρόντρι αναδείχθηκε κορυφαίος της διοργάνωσης, αποτελώντας τον πρώτο καθαρά αμυντικό μέσο που κέρδισε τη χρυσή μπάλα του παγκοσμίου κυπέλου.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στο διάζωμα της Αθηνών Λαμίας στο ύψος των Αγίων Αργύρων κοντά στις γραμμές του προαστιακού. Έχουν διακοπεί τα δρομολόγια στο σημείο μέχρι νεότερας. Νέα αυτοψία διέταξε ένα κρίτηρα για το θάνατο της ζεσόστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Περισσότερα στο real.gr. Φρίκι στη Γαλλία. 5 σωροί βρεφών εντοπίστηκαν σε χαρτοκιβώτια μέσα σε σπίτι ζευγαριού. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών. Στην κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων κρεάτων προχώρησαν οι αρχές της περιφέρειας Αττικής κατά τη διάρκεια ελέγχων. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ηλίον.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη στη Βασιλή Σοφίας προ Σύνταγμα, ανατμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: στους 97,8.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με K.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Βλέπω εδώ ότι οι 9 ασθενείς που εμφανίστηκαν με συμπτώματα, βαριά συμπτώματα σαλμονέλας, είχαν παραγγείλει κοτόπουλο από εστιατόριο στο Περιστέρι. Και μάλιστα οι άνθρωποι είχαν παραγγείλει και στήθος, έκαναν και διατροφή. Τι να πεις. Από ένα εστιατόριο στο Περιστέρι. Που χαλάσει η ζωή μου. Αυτά είναι. Να κάνεις διατροφή, να τρως το κοτοπουλάκι, να έχεις κόψει μπριζόλες, μπιφτέκια και όλα αυτά και να πας από σαλμονέλα. Στου φεγγαριού την αγκαλιά απόψε θα κοιμά. Τι, ένα αθώο κοτοπουλάκι. Ένα αθώο στήθος από κοτόπουλο. Τι να βάλω άνθρωπος διπλά. Σαλατούλα, καλαμπόκι. Τι να πεις τώρα. Αποκλείεται να φάει πατάτες τσιγανιτές αυτός που έκανε διατροφή. Και βρέθηκε στο νοσοκομείο αυτός και άλλοι 8. Προσέξτε, είναι σοβαρό. Ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι νοσηλεύονται, στα άτομα τα οποία νοσηλεύονται από, με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας που τελικά πυρετό, εμετό, διάρρεια κτλ, κτλ. Συμπτώματα βαριάς γαστρεντερίτιδας που τελικά ήταν σαλμονέλα, είναι μια οικογένεια με 2 παιδιά περίπου 11 ετών. Όλη η οικογένεια δηλητηριάστηκε. Δεν ξέρω να σας πω κάτι. Πρέπει να γίνει κάποια συζήτηση. Να δημοσιοποιούνται τα ονόματα. Εγώ δεν είμαι υπέρ της άποψης πως πρέπει να στήσουμε κρεμάλες. Και από σένα λάθος, οκ, okay, μπορεί κάποιος να το διορθώσει και να μην καταστραφεί επαγγελματικά ως επιχειρηματίας. Μήπως όμως επειδή η διατροφή είναι κάτι το οποίο είναι το σημαντικό, ίσως είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μας, αν θέλουμε να είμαστε υγιείς σε όλα τα επίπεδα, μήπως πρέπει να αρχίσουν οι αρχές και να δημοσιοποιούν ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις. Ποια είναι η εταιρεία, ποιο είναι το κατάστημα. Σε ποια οδό βρίσκεται, για να ξέρει ο άλλος να μην φάει. Εκτός και αν τον κλείσουν. Οπότε ξέρεις ότι δεν θα ξαναφάς εκεί. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε υπέρ τέτοιων μεθόδων. Ούτε στείλουμε κρεμάλες για αυτούς οι οποίοι διέπραξαν τέτοια. Όμως έχουν. Πρέπει να είναι υπεύθυνοι όλοι οι άνθρωποι αυτή τη συναιστία. Και πολύ περισσότερο οι προμηθευτές. Οκ, γράφουν τώρα όλα τα site. Ένα εστιατόριο στο Περιστέρι. Μάλιστα. Δεκάδες εστιατόρια στο Περιστέρι υπάρχουν. Τι είναι εστιατόριο, με ιταλικά, με πίτσα, είναι με κρέατα, με τυλιχτά, με τι είναι όλο αυτό, με ψάρια. Με ψάρια δεν είναι προφανώς για να φάει ο άλλος κοτόπουλο. Κάποια στιγμή πρέπει λοιπόν και οι αρχές να μπουν στη λογική. Όπως και για τα πρατήρια καυσίμων θα πρέπει κάποια στιγμή να ισχύει το ίδιο. Και να δημοσιοποιούν ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις. Κύριε Τάισες κόσμο που τον έστειλε στο νοσοκομείο, δεν είδες τα προϊόντα σου ότι ήταν σωστά, δεν έγιναν σωστά οι έλεγχοι και έστειλες τον άλλον στο νοσοκομείο. Εδώ έχουν πάει και στον άλλο κόσμο κάποιοι από τέτοιου είδους διατροφή, από αλαντίαση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θα υποστείς τις συνέπειες.

0: και χάνονται οι μέρες.
1: Ο κύριος Καντιάρης, καλημέρα κύριε Καντιάρη, μου λέει: Γι' αυτό Γιάννη, ας φάμε κοντοσούβλι. Τουλάχιστον να μας μείνει η ευχαρίστηση, αν είναι να πάμε από κοτόπουλο, ναι. Να ξέρουμε ποιος το προσέφερε, το υγιεινό γεύμα. Καλησπέρα και στο φίλο το Θανάση. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Θα ήθελα να παραθέσω κάτι σχετικά με το ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να πάρει τα αεροσκάφη F-35 και όλα αυτά αυτή τη στιγμή είναι ένα παιχνίδι που τόσο. Που πόσο ο λόγος δεν είναι η ρωσική πύραυλη S-400, αλλά μια ευρύτερη συμφωνία που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ισραήλ για να μπορέσει η Αμερική να εξοπλίσει με μαχητικά πέμπτης γενιάς. Θα πρέπει πρώτα να εξοπλίσει το Ισραήλ με μαχητικά έκτης γενιάς. Υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια μια τέτοια συμφωνία. Συμφωνώ μαζί σου και παξάνω, Θανάση. Είναι προφανής η βασική αιτία που δεν μπαίνει στο πρόγραμμα η Τουρκία, δεν είναι η S-400, αλλά το βέτο που βάζει η πλευρά του Ισραήλ στο να μπει η Τουρκία, η Άγκυρα, στο πρόγραμμα αυτό. Ο δε Τραμπ, που έχει οριακή πλειοψηφία στο Κογκρέσο, πολύ οριακή, και με δεδομένο ότι και οι δικοί μας ομογενείς, αλλά και άλλοι βουλευτές και γερουσιαστές εκεί, δεν θα στηρίξουν την υπαγωγή στο πρόγραμμα από την Τουρκία, δεν έχει την πλειοψηφία του Κογκρέσου και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Κογκρέσου, αποκλείεται ο Ερντογάν να γίνει το χατήρι στον Ερντογάν. Το Ισραήλ θέλει να είναι επικυριάρχη δύναμη στην περιοχή και το έχει καταφέρει αυτό, με δεδομένο ότι το Ισραήλ είναι η μοναδική δύναμη που διαθέτει τεράστιο πυρηνικό εκτόπισμα, διαθέτει πυρηνικές κεφαλές, δηλαδή ομιγαίνει το χτύπα ξύλο. Είναι η μοναδική χώρα στην ευρύτερη περιοχή που διαθέτει και ένα τέτοιο όπλο. Ούτως ή άλλως η υπεροχή του Ισραήλ και στα drones και στο τεχνολογικό πεδίο απέναντι σε όλες τις χώρες της περιοχής είναι πολλά έτη μπροστά, δεν το συζητάμε. Θα δούμε πώς θα πάει η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Καλά, πώς να πάει. Υπάρχει περίπτωση να τα σπάσουν οι Αμερικανοί με το Ισραήλ? Μάλλον όχι, αλλά να δούμε πώς θα διαχειριστούν τα ζητήματα αυτά, γιατί και ο Τραμπ πρέπει να ισορροπεί πάνω σε δύο βάρκες. Δεν είναι έτσι απλή η ιστορία. Να τάσεται δηλαδή μονίμως στο πλευρό του Ισραήλ. Είναι ο βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή. Αλλά είδατε, αναπτύσσει και μια νέα τακτική η Ουάσιγκτον και ετοιμάζει πυρηνικό πρόγραμμα στη Σαουδική Αραβία. Σου λέει, αφού έχεις τα δισεκατομμύρια που έχεις ως η μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα στον πλανήτη, και αντί να σου πουλάω εγώ μπραβιλίκι και να κάνω το σερίφι στην περιοχή, βρες τρόπο να χρηματοδοτήσεις, θα σου δώσω εγώ την τεχνογνωσία, πυρηνικά όπλα, ώστε να είσαι εσύ η επικυρίαρχη δύναμη στην περιοχή. Να με πας. Γενικά ο Τραμπ τους Σαουδάραβες τους έχει πιει με το καλαμάκι το αίμα. Τι τους έχει βάλει να αγοράσουν Boeing, τα οποία δεν τα παίρνει καμία άλλη χώρα στον πλανήτη? Μόνο οι Σαουδάραβες και η Τουρκία τα πήραν αυτά τα Boeing. Τι τους έχει βάλει να υπογράψουν διμερείς συμφωνίες με μια σειρά από επενδύσεις που δεν ξέρω κατά πόσο ήταν απαραίτητες ή όχι. Γενικά τους πίνει, τους ρουφάει το αίμα με το καλαμάκι. Τους πουλάει προστασία σε στρατιωτικό επίπεδο και διπλωματικό, αλλά αυτό έχει αντάλλαγμα, δεν γίνεται έτσι. Δεν νομίζω ότι έχετε παράπονο από τα τραγούδια του φίλου εδώ του Λάσκαρη. Λοιπόν, έχει επιτευχθεί συμφωνία, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας. Την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας, τον είπα, η υπογραφή συμφωνίας αυτή. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το διαχειριστούν οι Σαουδάραβες στην ευρύτερη περιοχή. Η συμφωνία είναι διμερής, αφορά μόνο τις δύο χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία. Και παρά το γεγονός ότι υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα ότι ο Τραμπ σκέφτεται να ανατρέψει τη συμφωνία αυτή και να προσθέσει νέους όρους, όπως καταλαβαίνετε αλλάζει όλο αυτό τα δεδομένα και τις ισορροπίες στην περιοχή. Στη συμφωνία αναφερόταν ρητά και κατηγορηματικά ότι η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας σε πυρηνικό επίπεδο θα γίνει για ειρηνικούς σκοπούς. Παπαλαδί, ειρηνική σκοπή. Προφανώς θα είναι ο μπαμπούλα στην ευρύτερη περιοχή. Θα αφορά τη δημιουργία μεγάλων πυρηνικών αντιδραστήρων και όχι μικρών για ενεργειακές ανάγκες. Για στρατιωτικούς σκοπούς δηλαδή τους θέλουν αυτούς τους πυρηνικούς αντιδραστήρες και κυρίως για να αποτελεί φόβητρο η Σαουδική Αραβία σε βάθος χρόνου στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Είναι ένα νέο project που ετοιμάζει ο Τραμπ. Η Σαουδική Αραβία, όπως μου γράφει και εδώ ο Φίλιππος, δεν απλά η μεγαλύτερη πέτρελο παραγωγός χώρα στον πλανήτη, είναι με διαφορά διπλάσια από τη δεύτερη. Πρώτη είναι η Σαουδική Αραβία, δεύτερο είναι το Κουβέιτ, τρίτη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, τέταρτη η Ρωσία και πέμπτη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Καλημέρα στο φίλο μου το Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα και στον Ντένι το Μουστακάκι, να σε καλά φίλε. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Για τον προαστιακό δρομολόγιο, για τον προαστιακό σιδηρόδρομο προφανώς θέλεις να γράψεις το μήνυμα σου. Δεν το καταλαβαίνω γιατί έχει κοπεί, αν θέλεις ξαναστείλ το. Καλημέρα και στον Χρήστο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Γιάννη. Σχετικά με τα κρέατα και γενικότερα, γίνονται έλεγχοι χωρίς αυστηρότατες τιμωρίες και οι έλεγχοι αυτοί από ό,τι φαίνεται δεν λύνουν το πρόβλημα. Ας ελπίσουμε φίλε Χρήστο ότι δεν θα φτάσουν στο πιάτο μας όλα αυτά. Έχει έρθει μήνυμα ενός φίλου, Νίκος είναι το μικρό το όνομα, δεν γράφει το επώνυμό του, γιατρός ο οποίος άκουσε με προσοχή την κυρία Παγώνη και μου λέει ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για εκλογές. Νομίζω το απάντησε η κυρία Παγώνη αυτό. Θα οριστεί τις επόμενες εβδομάδες. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το τελευταίο τέταρτο.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μπλόκο της περιφέρειας Αττικής σε 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων. Βρέθηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Αποκαλύφθηκε ότι τα προϊόντα είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων σε ολόκληρη την Αττική. Διευρύνονται οι δικαιούχοι της ειδικής άδειας μητρότητας με νέα ρύθμιση. Τι προβλέπει για τις θετές μητέρες, τη μερική και παράλληλη απασχόληση, τους μη μισθωτούς και τους εποχικά εργαζόμενους. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Νέα Σμύρνη συνελήφθη τράπερ, γιος γνωστού ηθοποιού, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου από αστυνομικούς. Εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να φύγει πεζός. Τι βρέθηκε στην κατοχή του?
1: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Την καλημέρα μας, καλό μεσημέρι μάλλον. Έχω συνηθίσει από τα Σαββατοκύριακα να λέω καλημέρα, αλλά εντάξει και καλημέρα. Μέσα στα πλαίσια αυτά είναι. Είμαστε 2 παρα 10, 13 και 49 πρώτα λεπτά. Καλό μεσημέρι, καλημέρα ή καλησπέρα, αναλόγως τι θέλετε. Από όλα λέμε εδώ. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Να πω μερικές καλησπέρες στην κυρία Ζέτα Αντίπατη, δικηγόρος. Να είστε καλά, κυρία Ζέτα, και σας ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και την στήριξη.
8: σημάδες.
7: Να πω την καλημέρα μου στο Δημήτρη που λέει: όταν ακούω για Έλληνες ελεγκτές, αμέσως γελάω για τους γνωστούς λόγους. Τι να σου πω, μόνο εκεί ελπίζουμε, αγαπητέ Δημήτρη. Διαφορετικά, ό,τι τρώμε θα είναι σάπιο. Ελπίζουμε να γίνεται σωστά η δουλειά όπως έγινε από την περιφέρεια Αττικής και τον ΕΦΕΤ. Που έπιασαν πόσα τρόφιμα, 6,2 τόνους. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Να είστε καλά, κυρία Κάβουρα. Δεν υπάρχουν έλεγχοι όπως παλιά. Το υγειονομικό έκανε έλεγχο, σε έκλεινε απευθείας. Ούτε προθεσμίες, ούτε τίποτα. Πράγματι, είχε αλλάξει ο νόμος και δίνει την ευκαιρία στον καταστηματάρχη να μην κλείσει το κατάστημά του τώρα. Μήπως πρέπει, ξέρετε, τους πονάει περισσότερο απ' όλα. Τους πονάει περισσότερο απ' όλα η δημοσιοποίηση του ονόματος. Το είπαμε, Μάκη, αλλά δεν άκουσες. Η Σαουδική Αραβία είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική πετρελαϊκή χώρα στον πλανήτη. Ήθελες να στείλεις το μήνυμα να κάνεις τον έξυπνο, αλλά πρέπει να ακούς καλύτερα. Καλημέρα και στον αγαπητό Φίλιππο. Να σε καλά, Φίλιππε. Λοιπόν, για πάμε στον Παναγιώτη το Βολάνιο, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας να μας πει, γιατί υπάρχουν κάποια μικρά προβληματάκια στην κυκλοφοριακή κίνηση της Αθήνας. Έλα, Παναγιώτη.
9: Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι.
9: Όπως είναι λογικό, τέτοια ώρα αρχίζει πάλι και αυξάνεται την κίνηση. Στο κέντρο της Αθήνας, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Σαρδιτού, στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια, στις Μάρνη και Σταδίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Εκεί είναι περιορισμένη κάπως η κατάσταση. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μποτιλιάρισμα εξακολουθεί να επικρατεί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Σταυρό μέχρι Αγία Παρασκευή λόγω έργων οπτικής ίνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της ΕΡΤ. Και καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους, λίγα προβλήματα εκεί. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Μοσχάτο Κεφάλιρο, ασταμάτητα. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και καλό είναι να πούμε για τους ακροατές.
7: Ναι, να το πεις να... αυτό, το λέγαμε και πριν εκτός αέρα. Για πες, αγαπητέ φίλε.
9: Κυρίως το πρωί που είναι προγραμματισμένα τα περισσότερα έτσι, ταξίδια με το πλοίο, να ξεκινάνε λίγο νωρίτερα γιατί χάνονται αρκετά κιόλας ομολόγια και μαζεύονται κιόλας, γεμίζουν οι δρόμοι από νωρίς. Δημιουργούνται προβλήματα.
7: Προσέξτε, γιατί και τις επόμενες μέρες αναμένεται να αυξηθεί η κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά. Φεύγει πολλοί κόσμος, 100% πληρότητες. Εμείς, σε αντίθεση με τους συμπλεγματικούς, χαιρόμαστε όταν φεύγετε. Να πάτε, να περάσετε όμορφα, να αλλάξετε παραστάσεις, να δημιουργήσετε κάτι καινούριο και να επιστρέψετε βεβαίως πίσω δυνατοί και υγιείς. Η δική μας ώρα πλησιάζει που θα φύγουμε κι εμείς. Μην σκάτε. Μακριά από τοξικούς συμπλεγματικούς και ημιμαθείς, το ξέρετε αυτό. Και βιαστικούς θα έλεγα, αλλά εκεί συγχωρούνται ορισμένοι. Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος εδώ στην ενημέρωση. Να σε καλά, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Παρακαλώ.
7: Σαρώνει ο Λάσκαρης, δεν έχετε παράπονο.
10: Εκεί που σμίξαν η χαρά με το καημό. Απεριμένω με λακτάρα και αγωνία.
7: Λοιπόν, να πούμε και για το διαγωνισμό μας. Τρεις ημέρες στην Καλαμάτα. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν, φίλες και φίλοι, σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Ένα διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom και ένα air fryer από τη Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία. Να πούμε για την Real, η οποία έρχεται την Κυριακή. Ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της bestseller σειράς. Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times παρακαλώ, από την συγγραφέα Έλερι Άνταμς, μαζί Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Και όπως μου λέει εδώ ο φίλος ο Σταύρος, μου λέει: ρε Σιγιάννη, κάνεις ραδιόφωνο από το 2007. Δεν διαπιστώνεις και εσύ ότι τα παλιά κομματικά τρόλς ήταν πιο σοβαρά, πιο ευφυή και καταρτισμένα, με μεγάλη διαφορά. Το τι βλαμενίαση υπάρχει και κυκλοφορεί, φίλε, τώρα δεν περιγράφεται. Τότε είχαν και αίσθηση του χιούμορ, είχαν και ποιότητα, είχαν και παιδεία πάνω απ' όλα. Τώρα τους έχουμε για πρωινό, τους ξεφλουδίζουμε σε δευτερόλεπτα. Και κάνουν τους έξυπνους και είναι αγράμματοι. Και κάνουν τους γρήγορους και είναι αργοί. Και κάνουν τους ευφυείς και είναι εντελώς βλάκες. Τους έχουμε για πρωινό. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Στις 2 ακριβώς έρχεται η Ελισάβετ Σαλαμάρα με όλες τις τελευταίες ειδήσεις, φίλες και φίλοι, και όχι μόνο της ημέρας. Με το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Και αμέσως μετά Λουκία Γκάτζου και Νίκος Τραβελάκης. Νίκος Τραβελάκης και Λουγκία Αγκάτζου. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 11 το πρωί. Τα φιλιά μου, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό σας μεσημέρι και προσοχή στον δρόμο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Προσοχή! Σε αυτά τα βιβλία, τα γλυκά είναι μαγικά. Από την Καραμέλ, μια αληθινή ζαχαρομάγισσα που μας μαθαίνει πώς να νικάμε τις δυνάμεις του κακού με τις μαγικές συνταγές της. Η πιο γλυκομαγική περιπέτεια μόλις ξεκινά. Τα μαγικά γλυκά. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Μπλόκο της περιφέρειας Αττικής σε 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων. Οι ελεγκτές εντόπισαν παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων στο λεκανοπέδιο. Καμία ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια. Το μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν πριν από λίγο οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας με έναν νεκρό εργάτη. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη.

0: σημειώνοντας ότι η πώληση των F-35 είναι δικό του θέμα. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς της ειδικής άδειας μητρότητας θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Εργασίας. Η ρύθμιση διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του μέτρου, καλύπτοντας περισσότερες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων. Τι προβλέπεται για θετές μητέρες, μερική και παράλληλη απασχόληση, μη μισθωτούς και εποχικά εργαζόμενους. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Νέα Σμύρνη συνελήφθη τράπερ, γιος γνωστού ηθοποιού, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου από αστυνομικούς. Εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να φύγει πεζός, τι βρέθηκε στην κατοχή του. Μάχη με τις φλόγες και τον χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες σε Γαλλία και Ισπανία, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέο κύμα καύσωνα. Αντιμετωπίζουμε την πιο δύσκολη κατάσταση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο Μακρόν. Στην Ισπανία, μέσα σε 5 ημέρες, κάηκαν 500.000 στρέμματα. Τουλάχιστον 50 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία. Εκτεταμένες ζημιές έχουν υποστεί υποδομές και οικίες. Σε 150.000 ανθρώπους δόθηκε εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στα αθλητικά, επέστρεψε στην Αθήνα από το Σίδνεϊ η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο. Η ομάδα είναι πιο έτοιμη από ποτέ για να φτάσει στην επιτυχία, δήλωσε ο τερματοφύλακας Παναγιώτης Τζορτζάτος. Στις 7 το απόγευμα θα δεχθεί τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Στην Ολλανδία, όπου προετοιμάζεται η ΑΕΚ, μεταβαίνει σήμερα ο διεθνής Κροάτης Χαφ Λόβρο Μάγερ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Ένωση. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα για να ενταχθεί στον Ολυμπιακό. Στην Μπορούσια Ντόρτμουντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο 19χρονος διεθνής μέσο επιθετικός Κωνσταντίνος Καρέτσας, που έπαιζε στη βελγική Γκένκ. Και γενικά εθρίος ο καιρός, με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, στους 37 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Ενισχύονται σταδιακά τα μελτέμια.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο, θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κεφυσίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Σταυρό μέχρι Αγία Παρασκευή λόγω έργων οπτικής σύνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της ΕΡΤ. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Απροσπέλαστο είναι το καθοδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη από το ύψος του Κηφισού μέχρι τον Ελαιώνα και το ανωδικό ρεύμα από Εγάλεο μέχρι τη συμβολή με τη Θιβών. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με το νέο μπλόκο της περιφέρειας Αττικής σε περισσότερους από 6 τόνους ακατάλληλων κρεάτων. Ο έλεγχος άρχισε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία χωρίς όμως να διαθέτει την προβλεπόμενη έγκριση. Ακολούθησε εκτεταμένη ιχνηλάτηση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε διακίνηση ακατάλληλων σκευασμών προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων σε ολόκληρη την Αττική. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη θα μας ενημερώσει σχετικά.
3: Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε σε μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις ακατάλληλων προϊόντων κρέατος των τελευταίων ετών, καθώς συνολικά αποσύρθηκαν από την αγορά 6,2 τόνοι κρέατος και παρασκευασμάτων που κρίθηκαν ακατάλληλα για κατανάλωση. Η υπόθεση Ελισάβετ ξεκίνησε ύστερα από ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών σε εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελεγκτών, στην επιχείρηση διαπιστώθηκε ότι γινόταν επεξεργασία και διακίνηση προϊόντων χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση λειτουργίας, ενώ η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο των εγκεκριμένων μονάδων του ΕΦΕΤ. Παράλληλα, εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες προϊόντων χωρίς την νόμιμη επισήμανση ή με μη έγκυρους κωδικούς αναγνώρισης, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την νόμιμη διακίνησή τους. Κατά τον αρχικό έλεγχο, κατασχέθηκαν περισσότεροι από 6 τόνοι προϊόντων κρέατος. Στη συνέχεια, οι αρχές προχώρησαν σε διαδικασία εχνηλάτησης, όπως είπες και εσύ, προκειμένου να εντοπίσουν πού είχαν διατεθεί τα συγκεκριμένα προϊόντα. Από την έρευνα προέκυψε ότι είχαν ήδη διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Οι έλεγχοι συνεχίστηκαν άμεσα και στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, όπου κατασχέθηκαν επιπλέον ποσότητες κρέατος, ανεβάζοντας το συνολικό βάρος των κατασχεμένων

0: προϊόντων στους 6,2 τόνους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επισημαίνουν ότι τα προϊόντα αποσύρθηκαν από την αγορά ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ σε βάρος των υπευθύνων κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες και αναμένεται η επιβολή των σχετικών κυρώσεων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία των επιχειρήσεων που παρέλαβαν τα συγκεκριμένα προϊόντα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες ποσότητες που έχουν διακινηθεί στην αγορά. Η υπόθεση Ελισάβετ αναδεικνύει τη σημασία των συστηματικών ελέγχων στην αλυσίδα διακίνησης τροφίμων, αλλά και της αυστηρής στήρησης των κανόνων υγιεινής και ιχνηλιασιμότητας. Οι καταναλωτές καλούνται να προμηθεύονται προϊόντα κρέατος από νόμιμα και αξιόπιστα σημεία πώλησης, ενώ οι αρμόδιες αρχές διαβεβαιώνουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων.
1: Να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Χελιδόνη και να ακούσουμε εμείς το μήνυμα που έστειλε μετά από τους ελέγχους ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.
2: Άλλοι 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με ιχνηλάτηση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ελεγκτικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα. Το μήνυμά μας παραμένει ξεκάθαρο. Τη δημόσια υγεία δεν τη διαπραγματευόμαστε.
1: Μένουμε σε θέματα δημόσιας υγείας. Μετά τα κρούσματα σε Λαμία και Καστοριά, καταγράφηκαν 9 περιστατικά σαλμονέλας, αυτή τη φορά στην Αττική. 7 ενήλικες και 2 παιδιά βρέθηκαν στα επίγοντα για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι είχαν φάει κοτόπουλο από συγκεκριμένο μαγαζί εστίασης στο Περιστέρι. Ο Κωστής Αρδέλης έχει κάνει το ρεπορτάζ.
3: Συναγερμός σήμανε στις υγειονομικές αρχές μετά τον εντοπισμό 9 κρούσματων σαλμονέλας στο κρατικό νοσοκομείο της Νίκαιας. Πρόκειται για 7 ενήλικες και 2 παιδιά που διακομίστηκαν στα επίγοντα με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας όπως πυρετό, διάρρεια, έμετο και κοιλιακό άλγος. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις, έλαβαν την κατάλληλη θεραπεία και εφόσον διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση της υγείας τους δεν ενέπνεε ανησυχία, έλαβαν εξιτήριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κοινώς παρανομαστή στα άτομα που εμφάνισαν αυτά τα συμπτώματα είναι ότι είχαν καταναλώσει φαγητό από το ίδιο κατάστημα εστίασης, με τις υγειονομικές αρχές να εξετάζουν τον ενδεχόμενο τροφιμογενούς λίμωξης, ενώ παράλληλα διενεργείται έρευνα για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης. Το περιστατικό αυτό έρχεται να ενισχύσει την ανησυχία για την εμφάνιση κρουσμάτων σαλμονέλας το προηγούμενο διάστημα στην ελληνική επικράτεια. Αρχικά με την εμφάνιση κρουσμάτων στη Λαμία, όπου περισσότεροι από 20 πολίτες πέρασαν από το νοσοκομείο με συμπτώματα και αρκετοί χρειάστηκαν να νοσηλευτούν. Από τους ελέγχους εντοπίστηκε σαλμονέλα σε παρτίδες κοτόπουλου, ενώ η διερεύνηση επεκτάθηκε σε προμηθευτές και καταστήματα εστίασης. Στη συνέχεια, ακολούθησαν αναφορές για πολλαπλά περιστατικά και στην Καστοριά, ανάμεσά τους και παιδιά, θέτοντας το τοπικό νοσοκομείο και τις υγειονομικές υπηρεσίες σε κατάσταση συναγερμού. Για τα συμπτώματα της σαλμονέλας και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν οι πολίτες, μίλησε η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Αμαλίας Κάτζου.
4: Όταν παίρνουμε κοτόπουλο ή όταν φτιάχνουμε στο σπίτι μας, θα πρέπει αυτά να είναι πολύ καλά ψημένα. Και εκτός από αυτό, πολύ καλά διατηρημένα. Το καλά διατηρημένα, εμείς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε όταν τρώμε έξω, όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό λοιπόν, όταν έχουμε τα εξής συμπτώματα: πολλούς εμετούς, διάρρειες, γαστρεντερικές διαταραχές, που σημαίνει ξεκινάνε στον οργανισμό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, σημαίνει ότι μπορεί να έχουν ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Γι' αυτό λοιπόν, το καλύτερο θα είναι και αν κάνουν και πυρετό να τα μεταφέρουμε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, πρώτες οδηγίες. Χρειάζεται ενυδάτωση. Έχουμε αρκετά περιστατικά κάθε χρόνο. Ίσως δεν γίνεται καλή συντήρηση. Ίσως δεν γίνεται καλή κατάψυξη. Ίσως δεν γίνεται καλό ψήσιμο. Τους καλοκαιρινούς μήνες τα πράγματα αλλοιώνονται.
1: Αλλάζουμε κλίμα. 3 άτομα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν πριν από λίγο στον εισαγγελέα για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής ξιδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργάτη. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, τον τεχνικό ασφαλείας και το άτομο που επέβλεπε τη λειτουργία της επιχείρησης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο άτυχος εργαζόμενος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε μικρή απόσταση, Σοφία Γαλάνη, από παροχή υγραερίου όταν σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη.
5: Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και αφορούν, όπως είπες, τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον 46χρονο επιβλέποντα της λειτουργίας του εργοστασίου. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί πλήρως τι ακριβώς συνέβαινε λίγο πριν σημειωθεί η φωνική έκρηξη που οδήγησε στο θάνατο του 67χρονου εργαζόμενου. Τώρα, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, στη στιγμή του δυστυχήματος γίνονταν, όπως φαίνεται, εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου και οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι εργασίες μάλλον προκάλεσαν την ανάφλεξη εκρηκτικού μείγματος αναθυμιάσεων μέσα σε δεξαμενή χωρητικότητας 13 τόνων, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η φωνική έκρηξη. Υπήρχαν 5 εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή μέσα στις εγκαταστάσεις. Οι 4 κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως. Ο 67χρονος όμως εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του εργοστασίου και εντοπίστηκε νεκρός από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ένας 37χρονος υπέστη ελαφρά εγκάβματα και ελαφρά τραυματίστηκε και εργαζόμενος σε γειτονική οικοδομή από θράψματα της έκρηξης. Η προανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, με στόχο να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Την ίδια ώρα υπάρχουν μαρτυρίες και καταθέσεις για ελλειπή μέτρα ασφαλείας στην επιχείρηση.
6: Πάντως, μιλάμε για μια πάρα πολύ σφοδρή έκρηξη, Σοφία. Έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα, ακόμη και στην περιοχή του Κιάτου. Λένε κάτοικοι ότι την άκουσαν. Συντρίμια του εργοστασίου εκτοξεύτηκαν σε πολύ μεγάλη απόσταση. Κυκλοφόρησε και ένα βίντεο ντοκουμέντο που έδειχνε την στιγμή της έκρηξης και τη δημιουργία ενός τεράστιου μανιταριού φωτιάς πάνω από το εργοστάσιο. Να πούμε εμείς, επειδή αναφέρθηκες στα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται, ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού απευθύνει αυστηρή σύσταση προς ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, τεχνικούς ασφαλείας και εργαζομένους. Καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να τηρούν χωρίς παρεκκλήσεις τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας και πυροπροστασίας και να αποφεύγουν εργασίες ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο μαρτυρία σχετικά με την φωνική έκρηξη.
7: Έσκασε μια δεξαμενή, η οποία ήταν η κεντρική δεξαμενή, περιέχει 13 τόνους ξύδι μέσα και, όπως προείπα, το 15% του πνεύματος είναι, νομίζω, το χειρότερο συστατικό, ειδικά με τις θερμοκρασίες που ίσως ήταν κάποιο λάθος χειρισμός, κάτι λάθος να έγινε. Ακούστηκε ένας τρομερός θόρυβος, πραγματικά ήταν σαν έκρηξη, σαν να έγινε ένας τρομερός σεισμός, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα σύστος και στο κέντρο της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Μας έχουν ειδοποιήσει και από Λουτρά της Ωραίας Ελένης και από περιοχή Βραχατίου ότι μέχρι εκεί ακούστηκε ο θόρυβος.
6: Τώρα πάμε, Σοφία, και στην υπόθεση της Σύρου. Είμαστε εν αναμονή της απολογίας του ζευγαριού που εμπλέκεται στον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ, ενώ η ανακρίτρια διέταξε πριν από λίγο νέα αυτοψία. Ωστόσο, στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο αποτυπώνονται τα κρίσιμα λεπτά πριν από το φωνικό. Οι αστυνομικοί, φαίνεται, Σοφία, ότι στρέφονται όλο και περισσότερο προς το σενάριο της απόπειρας ληστείας. Πώς προκύπτει αυτό?
5: Η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη στιγμή τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας έκαναν λόγο για τη ληστεία ως το πιθανότερο κίνητρο. Ότι δηλαδή η 41 ετών διασώστρια, από τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε και έχει αποτυπωθεί ακριβώς το οποίο αναφέρεις στο βιντεοληπτικό υλικό, δείχνει το εξής. Φαίνεται ότι η ίδια, με φορώντας παντελόνι το οποίο παραπέμπει στην υπηρεσιακή της στολή, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, φορώντας μία μαύρη ζακέτα, φορώντας γάντια και κρατώντας σακίδιο στο οποίο βρέθηκε αεροβόλο και ωστόσο, φαίνεται επίσης ότι κρατάει μαχαίρι.
6: Με αυτή... Ναι, φαίνεται ξεκάθαρα στο βίντεο.
5: Ναι, φαίνεται η λάμα κάποια στιγμή και όλας είναι χαρακτηριστικό το καρέ στο βίντεο. Πάει λοιπόν όντως έξω από το σπίτι του ζευγαριού, κοντοστέκεται για λίγο. Κάνει την κίνηση σαν να φαίνεται.
6: Που προσπαθεί να ακούσει αν προφανώς υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο
5: είναι
6: σπίτι.
5: Είναι ξεκάθαρη η κίνηση, γιατί βάζει το κεφάλι της κοντά στην πόρτα, κάθεται εκεί για λίγα δευτερόλεπτα. Είναι χαρακτηριστική κίνηση του να δει ποιος είναι μέσα, αν υπάρχει κάποιος μέσα. Μετά από λίγο φαίνεται ότι χτυπάει όντως το κουδούνι, της ανοίγει κάποιος την πόρτα, η σύντροφος, όπως έχει προκύψει, η σύζυγος από την έρευνα των αστυνομικών, και φαίνεται ότι μπαίνει με ορμή μέσα στο σπίτι. Σχεδόν τρέχοντας μπαίνει μέσα στο σπίτι για να την ξαναδούμε μετά από κάποια δευτερόλεπτα.
6: Και εκεί αρχίζουν ουρλιαχτά και φωνές.
5: Εκεί ακριβώς φαίνεται ότι γίνεται μέσα στο σπίτι όλος αυτός ο
6: ρεύμα. Για πολύ λίγα δευτερόλεπτα.
5: Μετά βγαίνει πάλι έξω, δείχνει η κάμερα εξωτερική, την απεικονίζει να ξαναβγαίνει τρέχοντας σχεδόν βιαστικά από το σπίτι. Φαίνεται ότι φεύγει, ότι κάποιος την κυνηγάει. Προλαβαίνει να ακουμπήσει το σακίδιο και μετά από λίγο βγαίνει ο 41 ετών ιδιοκτήτης του σπιτιού, εργολάβος, και φαίνεται ότι την καταδιώκει, κρατάει και την καρέκλα, πετώντας στην καρέκλα, και μετά από λίγο έρχεται και η σύντροφός του, η οποία βγαίνει έξω εμφανώς αναστατωμένη. Ακούγονται φωνές. Όλο αυτό το βίντεο λοιπόν.
6: Και εκεί χάνουμε τη συνέχεια, γιατί η κάμερα έχει καταγράψει μέχρι αυτό το σημείο. Οπότε τα κρίσιμα δευτερόλεπτα που ακολουθούν, που την καταδιώκει εκεί και προφανώς την χτυπάει, δεν απεικονίζονται, δεν φαίνονται, δεν αποτυπώνονται στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας.
5: Δεν φαίνονται αυτά. Φαίνεται όμως ότι οι αστυνομικοί έχουν ολοκληρώσει μία δικογραφία που έχει όλα αυτά τα στοιχεία μέσα, που όπως φαίνεται δέχθηκε σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ένα μοιραίο χτύπημα με το μαχαίρι, το οποίο τη στρίπησε και το θώρακα και τη στρίψε το πνεύμα, να με συγχωρείτε, και ήταν αρκετό ώστε να αποβεί μοιραίο. Τώρα η ανακρίτρια, όπως είπες, ζήτησε νωρίτερα να γίνει νέα σύντομη αυτοψία. Μάθαμε ότι έχει ολοκληρωθεί.
6: Ναι.
5: Διήρκησε περίπου 5 με 10 λεπτά, όχι παραπάνω, μια συμπληρωματική δηλαδή αυτοψία, γιατί είχε γίνει νωρίτερα και το Σαββατοκύριακο άλλη μία, προκειμένου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το τι συνέβη. Έχουν ξεκινήσει οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων μέσα στο δικαστικό μέγαρο στην Σύρο και αναμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από αυτό. Να θυμίσω ότι η δίωξη δεν αφορά ανθρωποκτονία, αφορά επικίνδυνη σωματική βλάβη. Βέβαια, η υπεράσπιση, η πλευρά της οικογένειας της διασώστριας, έχει τοποθετηθεί, έχει πει ότι έχει ζητήσει να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο. Από εκεί και πέρα, περισσότερες απαντήσεις να πούμε ότι θα δώσουν και τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, γιατί έχουν ανοίξει τα κινητά τηλέφωνα, οι ηλεκτρονικές συσκευές.
6: Έχουν μιλήσει τα κινητά τηλέφωνα, για να το πω έτσι, η Σοφία.
5: Έχουμε μάθει ότι έχουν βρει κάποια στοιχεία οι αστυνομικοί, τα οποία έχουν προσκομιστεί στην ανακρίτρια. Από εκεί και πέρα, το συμπέρασμα της αστυνομίας είναι ότι εδώ μιλάμε όντως, όπως φαίνεται, για αποπληστές. Να θυμίσω ότι μέσα στο σπίτι υπήρχαν χρήματα.
6: Ναι, βρέθηκαν 13.000 ευρώ. Το θέμα είναι, Σοφία, ότι στο μικροσκόπιο μπαίνει, και δεν ξέρω πώς σχετίζεται αυτό, και μία άλλη διάρρηξη που έγινε στο ίδιο σπίτι λίγες μέρες πριν.
5: Θα πω μία πληροφορία που μας έχει έρθει από το νησί της Σύρου. Μας έχουν πει πηγές εκεί ότι ο συγκεκριμένος εργολάβος, επειδή έκανε μεγάλες δουλειές, είχε κατά καιρούς αρκετά χρήματα στο σπίτι. Mm-hmm. Αυτή τη φορά βρέθηκαν 13.000. Κάποιες άλλες φορές μπορεί να υπήρχαν και περισσότερα, κάποιες φορές λιγότερα. Πάντως υπήρχαν
6: και γενικώς χρήματα.
5: Ακριβώς. Και επειδή είναι μικρή κοινωνία και όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους, και η διασώστρια με το συγκεκριμένο ζευγάρι γνωρίζονταν, τα παιδιά τους μάλιστα, όπως έχουν μάθει, και έκαναν παρέα. Πριν από ένα μήνα λοιπόν, ξέρουμε ότι κάποιο άτομο είχε καταφέρει να μπει μέσα στο σπίτι, με σκοπό προφανώς τη διάρρηξη. Δεν έχει προκύψει να είχε αφαιρέσει τότε αντικείμενα ή χρήματα, σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας. Δεν ξέρει όμως η αστυνομία ποιο ήταν αυτό το άτομο. Δεν συνδέεται άμεσα δηλαδή με την διασώστρια. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν η ίδια πάλι, ενδεχομένως, αλλά δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Πάντως, στο συγκεκριμένο σπίτι φαίνεται ότι όντως κάποιοι γνώριζαν ότι είχε μέσα χρήματα. Κατά καιρούς βρέθηκαν επίσης και όπλα μέσα, βρέθηκαν και φυσίγγια.
6: Ναι.
5: Τα έχει παραδεχθεί βέβαια ο 41 ετών εργολάβος. Τα έχει παραδεχθεί όλα αυτά. Έχει πει ναι, εγώ κρατούσα στο σπίτι χρήματα, είχα και τα συγκεκριμένα όπλα. Από εκεί και πέρα, το ζευγάρι φαίνεται ότι επιμένει σε αυτό το οποίο έχει πει από την πρώτη στιγμή, ότι ήρθε για να μας ληστέψει και ήμασταν σε άμυνα. Μένουμε να δούμε τι θα προκύψει τη διαδικασία.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Τώρα, εκτός από τη φωτιά στα Εξαμήλια Κορινθίας που ακούσαμε νωρίτερα, την πυροσβεστική απασχόλησε μία ακόμα μεγάλη πυρκαγιά. Αυτή τη φορά σε εργοστάσιο επεξεργασίας και συσκευασίας ελαιολάδου και ελιών στο Αγρίνιο. Ξέσπασε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και, παρόλο που δεν απειλήθηκαν ανθρώπινες ζωές, η καταστροφή των εγκαταστάσεων είναι ολοκληρωτική. Η Νανά Θεοδωροπούλου, η συνάδελφος από τον Energy FM, θα μας μεταφέρει τα νεότερα.
8: Καλό μεσημέρι από το Αγρίνιο. Ακριβώς, μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις της πυροσβεστικής στην ευρύτερη περιοχή το τελευταίο διάστημα εξελίχθηκε χθες το βράδυ στην Ερμίτσα, στην περιοχή Πανετολίου του Δήμου Αγρινίου, όταν ξέσπασε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο ελιών. Το σήμα δόθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ και αμέσως κινητοποιήθηκε η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αγρινίου. Η φωτιά βρισκόταν, να πούμε, σε πλήρη εξέλιξη, με τους φόβους για επέκταση να είναι ιδιαίτερα έντονη, γεγονός που οδήγησε την ενίσχυση των δυνάμεων από πυροσβεστικές υπηρεσίες του Μεσολογγίου, της Ναυπάκτου, της Αμφιλοχίας αλλά και άλλων περιοχών. Μάλιστα, αξίζει να αναφέρουμε ότι όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι το εργοστάσιο ήταν κλειδωμένο και δεν βρισκόταν κανείς στο χώρο. Αναγκάστηκαν μάλιστα να σπάσουν το λουκέτο, να εισέλθουν στο κτίριο και να ξεκινήσουν την κατάσβεση, δίνοντας μια πραγματικά δύσκολη και απαιτητική μάχη με τις φλόγες μέσα σε ένα περιβάλλον με πυκνούς καπνούς και με ιδιαίτερα αυξημένο θερμικό φορτίο και βεβαίως με τις υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή, μιας και βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Με λίγα λόγια, ήταν μια επιχείρηση με υψηλό βαθμό δυσκολίας που απέτυχε άριστο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων και ευτυχώς, χάρη στην άμεση επέμβαση αλλά και την αποτελεσματική, θα μπορούσαμε να πούμε, δράση, η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο μέσα σε περίπου 2 ώρες, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωση και ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές στο συγκεκριμένο εργοστάσιο. Βεβαίως δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι καθοριστική ήταν και η συμβολή έτσι, των υδροφόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Αγρινίου που ενίσχυσαν έτσι σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νανά. Στη διεθνή επικαιρότητα σήμερα το ενδιαφέρον στρέφεται στις δύο κρίσιμες συναντήσεις που θα έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Ουκρανό ομολογό του και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ δείχνουν όλο και μικρότερη στήριξη των πολιτών στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
9: Ο Ντόναλντ Τραμπ, Ελισάβετ, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το αποτέλεσμα των σημερινών του επαφών, την ώρα που η Τεχεράνη διέψευσε κατηγορηματικά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης με την Αμερικανική πλευρά. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ προωθούν πρόταση για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, αναμένοντας την τελική έγκριση του Αμερικανού Προέδρου. Η απόφαση, ωστόσο, του Λευκού Οίκου θα οριστικοποιηθεί μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω αυτών των συνεχιζόμενων περιφερειακών εντάσεων. Το Ιράν έπληξε το Βόρειο Ιράκ παράλληλα, βομβαρδίζοντας το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στη χώρα. Υπήρξαν μάλιστα αναφορές για τουλάχιστον 10 αμερικανικά αεροσκάφη και ντρόνς πάνω από την Ερμπίλ ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση. Την ίδια ώρα μόλις ένας στους 3 Αμερικανούς υποστηρίζει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Πρόκειται για ποσοστό που είναι το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί σε δημοσκόπηση αφότου ξέσπασε η ένοπλη σύραξη και μάλιστα οι περισσότεροι ερωτηθέντες κρίνουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει εξηγήσει ξεκάθαρα τους στόχους του. Στο μεταξύ, η σωρία αντιδράσεων έχει προκαλέσει ένα βίντεο προερχόμενο από το Ιράν, το οποίο περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες υποθετικά σχέδια για τη δολοφονία της πρώτης κυρίας της χώρας, της Μελάνια Τραμπ, ενώ στο τέλος βάζει στο στόχαστρο και τον γιο της, τον Μπάιρον. Πρόκειται για ένα βίντεο παρόμοιο με αυτό που είχε δημοσιευτεί για τον ίδιο τον Τραμπ πριν από λίγο καιρό. Ένα από τα πιο ακραία σενάρια που περιγράφονται είναι η χρήση κάποιου νευροτοξικού παράγοντα, ο οποίος θα μπορούσε να μολύνει τα ρούχα που επρόκειτο να αγοράσει η Μελάνια Τραμπ.
6: Απίστευτα πράγματα. Τώρα, πάντως, λίγες ώρες πριν τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Τζένι, ο Τραμπ φαίνεται ότι αγνοεί τις ενστάσεις που έχει εκφράσει ο Νετανιάχου σχετικά με την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έπλεξε το εγκόμιο του Ερντογάν και ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι το θέμα της πώλησης των μαχητικών αεροσκαφών είναι δική του απόφαση.
9: Δήλωσε χαρακτηριστικά πως η Άγκυρα είναι ένας εξαιρετικός σύμμαχος και τόνισε ότι κανείς δεν θα μου πει τι πρέπει να πουλάμε. Απέρριψε δηλαδή τις αντιρρήσεις Νετανιάχου για την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, δηλώνοντας επίσης ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα επαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Η Τουρκία, να θυμίσουμε, απομακρύνθηκε από αυτό το πρόγραμμα των F-35 μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος S-400. Ο Τραμπ, ωστόσο, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι είναι ανοιχτός στην ανατροπή αυτής της απόφασης. Βέβαια, η τοποθέτηση αυτή του Προέδρου των ΗΠΑ έρχεται λίγες ημέρες μετά την επιστολή του State Department, σύμφωνα με την οποία η τουρκική πλευρά εξακολουθεί να μην τηρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η ίδια η αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα F-35.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις αλλά και χωρίς κανένα άρθρο να συγκεντρώνει 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Παρά το γεγονός ότι τις προηγούμενες ημέρες βουλευτές της πλειοψηφίας είχαν εκφράσει ανοιχτά τη διαφωνία τους με τη μία και μοναδική εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, τελικά μόνο η Ντόρα Μπακογιάννη διαφοροποιήθηκε, όπως θα μας πει ο Γιώργος Λικουρέτζος.
10: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Φαίνεται πως το γεγονός ότι είχε γίνει γνωστό εξ αρχής ότι καμία πρόταση δεν πρόκειται να πάρει 180 θετικές ψήφους, αλλά και το ότι τα αντάρτικα είχαν περιοριστεί στο συγκεκριμένο άρθρο. Μιλάμε για την πρόταση για τη μία και εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, με δεδομένο ότι υπήρχαν θετικές ψήφοι και από βουλευτές της, από ανεξαρτήτους βουλευτές. Έκανε πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι διαφωνούσαν και το είχαν κάνει αυτό γνωστό ήδη από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, να μην τραβήξουν το σχοινί, να το πω έτσι, και να ψηφίσουν θετικά τις πρότασεις. Μόνο η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, όπως σωστά είπε, Ελισάβετ, διαφοροποιήθηκε. Και αυτή όμως, χωρίς να καταψηφίσει, απλώς με την ψήφο του παρόν, επέλεξε να εκφράσει τη διαφοροποίηση της επί του συγκεκριμένου. Δεν είχαμε μεν καμία πρόταση να συγκεντρώνει 180 θετικές ψήφους, κάτι το οποίο περιμέναμε. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον είναι ότι αρκετά άρθρα, λόγω της στάσης του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει παρόν σε 15 διατάξεις, αρχίζουν να διαμορφώνονται γύρω από αυτές τις προτάσεις ένα κάπως θετικό κλίμα και μια αισιοδοξία ότι στην επόμενη Βουλή ίσως σε κάποιες
6: κάτι
10: από αυτές
6: να
10: δούμε να επιτυχάνεται. Μεταξύ αυτών είναι το άρθρο 16 για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλά και το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών. Εκεί βέβαια πρέπει να πούμε ότι η διαφορά μεταξύ της πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης είναι ουσιαστική και μεγάλη, διότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει στο να υπάρχει φίλτρο της Βουλής στην άσκηση ποινικής δίωξης κατά μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, με την αντιπολίτευση να θέλει την αφαίρεση κάθε αρμοδιότητας από τη Βουλή σε αυτή τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι υπήρχαν και τρεις απουσίες, του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, του κυρίου Μάριου Σαλμά και του ανεξαρτήτου, του κυρίου Γιάννη Κόντι. Υπήρξαν κάποια άρθρα, μεταξύ των οποίων και το άρθρο 16, στο οποίο υπήρξαν 5 ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι το υπερψήφισαν, βρήκε δηλαδή θετικές ψήφους και πέραν της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Και θα ακολουθήσει μια ακόμα ψηφοφορία με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, σε περίπου ένα μήνα από σήμερα.
6: Για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης μίλησε στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο αναπληρωτής καθηγητής συνταγματικού δικαίου, Ανδρέας Λοβέρδος.
11: Με ψυχρή λογική δεν απερίφθη η πρόταση αναθεώρησης, αλλά έγινε δεκτή. Πρέπει αυτή η αποδοχή να επιβεβαιωθεί και με δεύτερη ψηφοφορία. Και στη συνέχεια, λόγω της μη επίτευξης του στόχου των 3/5 των 180 βουλευτών, στην επόμενη Βουλή που είναι και η αναθεωρητική, οι διατάξεις που θα αναθεωρηθούν πρέπει να πάρουν πλειοψηφία 3/5. Ξεκινήσαμε όχι όπως τα θέλαμε, αλλά ξεκινήσαμε καλά. Υπάρχουν όμως διατάξεις που είναι απολύτως απαραίτητο να αναθεωρηθούν. Δεν θα έλεγα όλες, αλλά υπάρχουν κάποιες που είναι απολύτως απαραίτητο να αναθεωρηθούν.
6: Στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα όλα τα αιτήματα για αναβολή ή αναστολή της δίκης στην τελευταία δικάσιμο πριν από τη διακοπή του Αυγούστου. Η συνάδελφος Αναστασία Φίσα από το Η Θεσσαλία θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
12: Καλησπέρα. Πραγματικά το τριμελές αφετέρου κακουργημάτων Λάρισας απέρριψε ομόφωνα όλα τα αιτήματα αναβολής, τα οποία υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Έχει απορριφθεί το αίτημα για το προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένσταση του απαραδέκτου ποινικής δίωξης λόγω του δεδικασμένου. Η ένσταση ακυρότητας της ποινικής δίωξης για τον 300ο κατηγορούμενο, έτσι τα έχει. Έτσι ήταν στη σειρά των αιτημάτων. Το αίτημα να κηρυχθεί απαράδεκτη ποινική δίωξη λόγω εκκρεμωδικίας. Απορρίφθηκε επίσης η ένσταση ακυρότητας κλητηρίου φωσφίσματος. Η ένσταση ακυρότητας κλητηρίου φωσφίσματος που είχε προτείνει η δικηγόρος συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας. Το αίτημα αναβολής αναστολής κατά το άρθρο 59 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Και για όλα τα υπόλοιπα φυσικά έχει επιφυλαχθεί η εισαγγελέα. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποφασίσει το δικαστήριο. Όπως είπαμε, σήμερα είναι η τελευταία δικάσιμος. Κλείνει για λόγο θέρους τα δικαστήρια και η επόμενη δίκη, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί και αφορά φυσικά στην πολύκροτη δίκη των Τεμπών, έχει οριστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου. Παρόντες στο εδόλιο του κατηγορουμένου σήμερα ήταν 4 κατηγορούμενοι και κατά την απαγγελία του κατηγορουμένου, του κατηγορητηρίου, συγγνώμη, η εισαγγελέας αναφέρθηκε και στις ευθύνες τελεχών της ΕΓΟΣΕ, στις ελλείψεις δικτύου και υπήρξε και ένταση, φορτισμένο το κλίμα. Μάλιστα. Από συγγενείς των θυμάτων που ξέσπασαν και φώναζαν ότι πρόστιμα πλήρωσε κανένας για όλα αυτά, υπάρχει πρόστιμο, υπάρχει κάτι, φώναζαν οι συγγενείς. Συνεχίζει, παρέμεινε η ατμόσφαιρα να είναι αρκετά συγκινησιακά φορτισμένη κατά την εκφώνηση των ονομάτων των θυμάτων των Τεμπών από την εισαγγελία και αρκετοί ήταν οι γονείς οι οποίοι διέκοψαν την διαδικασία προκειμένου, όπως είπαμε, να εκφράσουν το δικό τους πόνο και το δικό τους, αν θέλετε, αγωνία, τη δικιά τους αγωνία για το μέλλον αυτής της δίκης.
6: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Όλες οι αλλαγές στο καθεστώς της ειδικής άδειας μητρότητας, τι προβλέπετε για θετές μητέρες, μερική και παράλληλη απασχόληση μη μισθωτούς και εποχικά εργαζόμενους.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
15: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
13: Η καθημερινότητα

0: γεμάτη έχνοιες. Για να έχεις λίγες έχνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

0: 34 λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τις σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς της ειδικής άδειας μητρότητας που θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Εργασίας. Η ρύθμιση διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του μέτρου, καλύπτοντας περισσότερες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας εξηγήσει τι προβλέπετε για θετές μητέρες, μερική και παράλληλη απασχόληση μη μισθωτούς και εποχικά εργαζόμενους.
1: Ελισάβετε, η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων ουσιαστικά, καθώς εντοπίστηκαν διάφορα προβλήματα στην εφαρμογή του μέτρου που απέκλειαν έτσι οι μητέρες και δεν μπορούσαν να πάρουν την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας. Έχει λοιπόν πλέον εκτός από τις φυσικές μητέρες, δικαίωμα αποκτούν και οι θετές, αλλά και οι τεκμερώμενες μητέρες σε περιπτώσεις απόκτησης παιδιού μέσω παρένθετης μητρότητας. Για τις υιοθεσίες η άδεια μπορεί να χορηγείται όταν το παιδί εντάσσεται στην οικογένεια και έως την ηλικία των 8 ετών και παράλληλα δίνεται προθεσμία 60 ημερών για την υποβολή αίτησης από γυναίκες που εντάσσονται για πρώτη φορά στις νέες ρυθμίσεις, ενώ έχουν ήδη επιστρέψει στην εργασία τους. Θα πούμε λοιπόν ότι είναι 6 σημαντικές παρεμβάσεις. Προστατεύονται οι ανάδοχες μητέρες που στη συνέχεια ολοκληρώνουν τη διαδικασία της υιοθεσίας ώστε να μην χάνουν το δικαίωμα στην ειδική παροχή λόγω των καθυστερήσεων. Για τις εργαζόμενες με μερική απασχόληση θα υπολογίζεται πλέον και η πρόσθετη εργασία πέρα από το συμβατικό τους ωράριο, ώστε η παροχή να ανταποκρίνεται στο πραγματικό χρόνο απασχόλησης. Τρίτον, ξεκαθαρίζεται ότι ένας εργοδότης καταβάλει το σύνολο των αποδοχών κατά την άδεια κυοφορίας και λοχίας. Η εργαζόμενη δεν χάνει την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας. Τέταρτον, προβλέπεται οι μητέρες με δεύτερη εργασία μπορούν επίσης να λάβουν την ειδική παροχή, αρκεί να μην εργάζονται στο ωράριο για το οποίο τους έχει χορηγηθεί η άδεια. Πέμπτον, προστατεύονται και οι εποχικά εργαζόμενες. Η ειδική παροχή θα συνεχίζει να καταβάλλεται ακόμη και όταν η επιχείρηση δεν λειτουργεί όλο τον χρόνο, εφόσον η εργασιακή σχέση παραμένει ενεργή. Και η έκτη παρέμβαση καταργείται

0: ένας περιορισμός που απέκλειε τις μητέρες οι οποίες είχαν προηγουμένως ασφαλιστεί ως ελεύθερες επαγγελματίες ή ως αυτοαπασχολούμενες. Πλέον, εφόσον σήμερα εργάζοντες μισθωτές, μπορούν και αυτές να λάβουν κανονικά την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας.
1: Και ας ελπίσουμε ότι αυτή η ρύθμιση η αργυρό θα λύσει όλα τα πρακτικά προβλήματα που προέκυψαν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Το αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι στη σύλληψη του γνωστού ως Έντικ προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Πρόκειται για τον αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διακίνηση παράνομων τσιγάρων, στην οποία συμμετέχουν Ουκρανοί, Ρώσοι και Γεωργιανοί. Μαζί του συνελήφθη και ομογενής από το Ουσμπεκιστάν, που θεωρείται υπαρχηγός της οργάνωσης, Σοφία Γαλάνη.
2: Ακριβώς. Στα χέρια των ιδιωκτικών αρχών λοιπόν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων βρίσκεται ο διαβόητος ηγέτης της ρωσόφωνης μαφίας ή αλλιώς τσιγαράδες, Ελισάβετ Έντικ, γνωστός και ως η φωνή. Τόσο εκείνος όσο και το δεξί του χέρι στην εγκληματική οργάνωση, ο Σοφιάνοφ, που είχε διαφύγει μετά τη σειρά εκτελέσεων σε βάρος ηγετικών μελών της Greek Mafia εδώ στην Ελλάδα, με τους οποίους φαίνεται ότι έχουν ανοίξει πόλεμο, συνελήφθησαν πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Η αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν λάβει την πληροφορία. Όμως προσπαθούσαν επιμέρες να το επιβεβαιώσουν μέσω της Ιντερπολ, τα οποία εν τέλει απαντήθηκαν και μετά από διπλωματική παρέμβαση, σύμφωνα με πληροφορίες, με την μονολεκτική ενημέρωση ότι κρατούνται. Η ελληνική δικαιοσύνη τώρα θα αναλάβει να κάνει και το αίτημα έκδοσης τους στη χώρα μας. Ωστόσο, φαίνονται ότι υπάρχουν και αρκετές αγγυλώσεις για αυτό το θέμα, γιατί έχει διπλή υπηκότητα ο Έντικ. Να πω ότι στο παρελθόν είχε συλληφθεί ξανά στο Ντουμπάι, είχε αφαιθεί ελεύθερος με βραχιολάκι, γιατί και πάλι είχε ζητηθεί τότε η έκδοσή του από τις ελληνικές αρχές με αρνητική απάντηση. Να δούμε τώρα τι θα γίνει και για τους δύο. Πάντως, σε βάρος του είχαν εκδώσει διεθνές ένταλμα και οι αρχές της Κύπρου, και τα εντάλματα των ελληνικών αρχών αφορούν στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων και άλλες πολλές εγκληματικές ενέργειες και ανθρωποκτονίες, καθώς θεωρείται ο ηθικός αυτουργός και εντολέας των συμβολέων θανάτου σε βάρος σχεδόν όλης της ηγετικής βαθμίδας της Greek Mafia, οι οποίες έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια. Να δούμε αυτή τη φορά εάν η απάντηση θα είναι θετική στο να εκδοθεί ο Έντικ και οι δύο, και ο υπαρχηγός του που φέρει το προσωνύμιο Λεωνίδας, αυτή τη φορά να εκδοθούν στην Ελλάδα, Ελισάβετ.
1: Τώρα, είχαμε και επεισοδιακή καταδίωξη στη Νέα Σμύρνη. Η Σοφία Τράπερ, γιος γνωστού ηθοποιού, επέβαινε σε μηχανή, δεν σταμάτησε όμως σε σήμα ελέγχου από αστυνομικούς, ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει και μάλιστα λίγο παρακάτω άφησε τη μηχανή του και άρχισε να τρέχει, ωστόσο τον ακινητοποίησε. Λίγο αργότερα η αστυνομική.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Περίπου στις 10 το βράδυ χθες στην οδό Αιγαίου συνέβησαν όλα στη Νέα Σμύρνη. Οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης κάνουν σήμα στον Τράπερ που επέβαινε σε δίκυκλο για να σταματήσει και έλεγχο. Δεν συμμορφώθηκε όμως με τις εντολές των αστυνομικών. Ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη. Μετά από λίγο στη συμβολή της οδού Αιγαίου με την οδό Δαρδανελίων αφήνει τη μηχανή και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, όπως είπες. Ακινητοποιήθηκε όμως από τους αστυνομικούς λίγο παρακάτω και συνελήφθη. Πάνω του βρέθηκε ένα κατσαβίδι. Ο 23χρονος έχει οδηγήθηκε στο τμήμα δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων Νέας Σμύρνης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για απήθεια. Πριν από λίγο, όπως έχουμε μάθει, οδηγήθηκε και στα δικαστήρια της Ευελπίδων για τα περαιτέρω.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, μάχη με τις φλόγγες και τον χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες σε Γαλλία και Ισπανία, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέο κύμα καύσωνα. Για την πιο δύσκολη κατάσταση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έκανε λόγο ο Μακρόν, ενώ στην Ισπανία μέσα σε 5 ημέρες κάηκαν 500.000 στρέμματα. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι μαζί μας.
0: Πολλαπλές είναι οι αιστείες πλέον, Ελισάβετ, και στην Πορτογαλία, στα βόρεια και κεντρικά της χώρας, με περισσότερους από 1.000 πυροσβέστες να επιχειρούν για τον περιορισμό τους. Τα πιο ενεργά μέτωπα εντοπίζονται στις περιοχές Σανταρέμ, Γκουάρντα, Μπράγκα και Μπραγκάνσα, όπου οι φωτιές έχουν επεκταθεί κυρίως σε δασικές και θαμνώδεις εκτάσεις. Η κατάσταση επιδεινώνεται από την άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία σήμερα αναμένεται να αγγίξει ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου στις κεντρικές και στις νότιες περιοχές της Πορτογαλίας, την ώρα που στη Γαλλία οι αρχές χαρακτηρίζουν πρωτοφανή την κατάσταση, ειδικά στην περιοχή Ζιρόντ κοντά στον Μπορντό, όπου από την αρχή του έτους έχουν καταστραφεί περισσότερο από 116.000 εκτάρια δασικών εκτάσεων και βλάστησης, έναντι περίπου 70.000 συνολικά την προηγούμενη χρονιά. Η μεγαλύτερη πυρκαγιά πάντως στην Ιδρυτική Γαλλία έχει ήδη καταστρέψει έκταση που αντιστοιχεί σε 4 φορές την επιφάνεια του Παρισιού.
1: Τώρα πάμε και στην μακρινή Ιαπωνία. Είχαμε έναν ισχυρότατο σεισμό εκεί, Τζένι, 7,1 ρίχτερ. Είχαμε δεκάδες τραυματίες. Κτίρια έχουν καταρρεύσει, έχουν προκληθεί ζημιές στο οδικό δίκτυο. Χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.
0: Έχει προκαλέσει πάρα πολλές υλικές ζημιές και πολλούς τραυματίες αυτός ο σεισμός των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην επαρχία Κουμαμότο της Ιαπωνίας και συγκεκριμένα στη νήσο Κιούσου. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους ενός μέτρου. Όσοι βρίσκονταν στη θάλασσα κλήθηκαν να βγουν αμέσως από το νερό και να απομακρυνθούν από την ακτή. Η Ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε και έκτακτες προειδοποιήσεις για σεισμό για τις επαρχίες Κουμαμότο, Ναγκασάκι, Καγκοσίμα, Φουκουά και Σάγκα, όλο στο νησί Κιούσου της Νότιας Ιαπωνίας, και περιμένουμε νεότερο απολογισμό τόσο για τις υλικές ζημίες όσο και για την κατάσταση τραυματιών.
1: Να πούμε και μια καλή είδηση, Τζέννη. Είχαμε μια ιστορική παγκόσμια ιατρική πρωτιά στο νοσοκομείο Μολινέτε του Τωρίνο. Μια 67χρονη γυναίκα ανέκτησε την όρασή της έπειτα από 5 χρόνια ολικής τύφλωσης. Πώς έγινε αυτό?
0: Μια γυναίκα 67 ετών που ήταν τυφλή για 5 χρόνια λόγω τροχαίου ατυχήματος μπόρεσε να δει ξανά χάρη στους γιατρούς. Για πρώτη φορά στα χρονικά, οι Ιταλοί γιατροί έκαναν μεταμόσχευση με το κεντρικό τμήμα του αμφιβληστροειδούς ενός ματιού, την οχρά κοιλίδα, σε νοσοκομείο στο Τωρίνο. Επικεφαλής της ομάδας ήταν ο Γάλλος καθηγητής Μισελ Πακ και παρότι δεν είναι ακόμη σαφές εάν η ίδια τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους ασθενείς με αντίστοιχο πρόβλημα, η επιστήμη έδωσε για ακόμη μια φορά ζωή και ελπίδα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησε ο εκπρόσωπος τύπου του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, ο Μέρτς Ελίκ. Επανέλαβε τους ανυπόστατους ισχυρισμούς της Άγκυρας ότι η Ελλάδα δυσχεραίνει τη ζωή της μουσουλμανικής μειονότητας της Τράκης. Ο Νίκος Νανούρης θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
3: Ελισάβετ, για άλλη μια φορά, ο Μέρτς Ελίκ, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, έθεσε θέμα τουρκικής μειονότητας Τράκης, όπως αποκαλούν τουλάχιστον τη μουσουλμανική μειονότητα, καθώς χθες, μιλώντας από τα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος, μίλησε για αδικίες που βιώνει η τουρκική μειονότητα, όπως χαρακτηρίζεται τη μουσουλμανική μειονότητα, επικρίνοντας ουσιαστικά την απόφαση για το κλείσιμο 8 μειονοτικών δημοτικών σχολείων. Κατηγόρησε παράλληλα την Αθήνα ότι επιχειρεί να ασκήσει πίεση στη μειονότητα, κάνοντας λόγο για πίεση αφομοίωσης, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης. Ωστόσο, ο Μέρτς Ελίκ δεν έμεινε εκεί. Αναφέρθηκε γενικότερα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτό που δήλωσε είναι ότι η επιθυμία της Τουρκίας είναι να καθίσει στο τραπέζι της διπλωματίας. Ωστόσο, δεν πρέπει η Ελλάδα να δημιουργεί τετελεσμένα γεγονότα επί του πεδίου. Ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι γεωπολιτικοί σχετισμοί αλλάζουν, είπε ο Μέρτς Ελίκ. Ωστόσο, η Ελλάδα και η Τουρκία θα συνεχίζουν να μοιράζονται το Αιγαίο. Παράλληλα, άσκησε και εξαπέλυσε πειρά μάλλον κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά για το Κυπριακό, που δήλωσε ότι ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με ζήτημα που στην πραγματικότητα δεν την αφορά.
1: Μάλλον στην Τουρκία κρίνουν εξιδίων τα αλότρια. Νίκος, ευχαριστούμε πολύ. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται και επίσημα ο Μιχάλης Χουρδάκης. Είχε νωρίτερα συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου θα μας ενημερώσει σχετικά.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, εισέρχεται πλέον ο Μιχάλης Χουρδάκης. Είχε κανονιστεί ένα ραντεβού με τον Νίκο Ανδρουλάκη σήμερα στη μία το μεσημέρι. Με αυτόν τον τρόπο, στην πραγματικότητα, ανακοινώθηκε έτσι η ένταξή του. Ο Μιχάλης Χουρδάκης εκλέγει για πρώτη φορά βουλευτής τον Ιούνιο του 2023 με την πλεύση ελευθερίας τότε της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο, ανεξαρτητοποιήθηκε. Τον Ιανουάριο του 2025 εντάχθηκε στο κίνημα Δημοκρατίας τότε, το οποίο στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Δημοκράτες. Παύλα Προοδευτικό Κέντρο, είναι το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη και είχε αναλάβει τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Ωστόσο, περίπου πριν από ένα μήνα, στις 29 Ιουνίου, ανακοίνωσε την αποχώρησή του και από αυτό, λίγες μέρες μετά την παρέτηση της Θεοδόρας Τζάκρης, θα πω εγώ, αλλά ας το αφήσουμε να πέσει κάτω. Και μετά την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ, έτσι θεωρείται ότι αλλάζει για άλλη μια φορά πολιτική στέγη. Φαίνεται όμως ότι είναι αποφασισμένος να δώσει τον αγώνα με σημαία το πρόγραμμα της Χαριλάου Τρικούπη.
1: Τώρα φαίνεται, Μαριτίνα, ότι υπάρχει μια κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο σε επίπεδο προσχωρήσεων. Ανακοινώθηκε μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας, μιας βάσης δεδομένων σχετικά με τις τιμές των ακτοπλοϊκών δρομολογίων μετακινήσεων.
4: Πάρα πολύ σωστά. Λίγο μετά από μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση που έγινε το Σαββατοκύριακο στοιχείο για την ακτοπλοεία. Εκεί λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε προαναγγείλει και κατόπιν την επομένη έγινε και πράξη την πρωτοβουλία δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων στην πραγματικότητα σχετικά με τις τιμές και τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν οι ακτοπλοϊκές μετακινήσεις. Εκτιμώντας ότι αυτό θα έπρεπε να το έχει κάνει η κυβέρνηση, αλλά δεν θέλει να το κάνει, στο ΠΑΣΟΚ πήραν την πρωτοβουλία προκειμένου να φτιάξουν ένα παρατηρητήριο τιμών της ακτοπλοείας, όπως το ονομάζουν. Έχουν ανοίξει μάλιστα μια ειδική σελίδα στην πλατφόρμα Teams, στο digitalsociety.gr. Εκεί λοιπόν μπορεί κανείς να μπει στα ακτοπλοϊκά και αφιερώνοντας μόλις 3 λεπτά, όπως λένε, να σχεδιάσει μαζί με τους καθήλυνα αρμόδιους της Χαρλάου Τρικούπη αυτό το παρατηρητήριο τιμών της ακτοπλοείας. Πρόκειται για μια απλή ψηφιακή διαδικασία, όπου κάθε πολίτης μπορεί να μπει και να καταχωρήσει στοιχεία όπως τη γραμμή και το λιμάνι αναχώρησης ή άφηξής του. Στοιχεία από την δική του εμπειρία, δηλαδή την ημερομηνία και την ώρα αναχώρησης, το εισιτήριο που έχει πληρώσει, την τιμή του εισιτηρίου του, την κατηγορία θέσης καμπίνας, έτσι ώστε να παρατηρηθούν τυχόν σοβαρές αποκλίσεις και να προσπαθήσουν με πίεση προς την κυβέρνηση να αλλάξουν τέτοιου είδους φαινόμενα, κυρίως όμως να υπάρχει ως βάση δεδομένων για όποιον ενδιαφέρεται.
1: Μαρίτηρα, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Αθλητικά.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και αρχίζουμε, Δημήτρη, με την πανηγυρική υποδοχή της Εθνικής Ομάδας Ανδρών στο Πόλο. Έφτασαν στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
6: Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, η εθνική μας ομάδα έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στην αποθέωση γνώρισαν παίκτες και τεχνικό επιτελείο της ελληνικής ομάδας. Κατά την άφηξή τους λοιπόν στο Ελευθέριος Βενιζέλος από το Σίδνεϊ, όπου κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο την Κυριακή στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το πρώτο που παίρνει η χώρα μας σε μεγάλη διοργάνωση. Συγγενείς, φίλοι, παλέμαχοι του Πόλου αλλά και εκπρόσωποι της αθλητικής ηγεσίας ήταν εκεί για να τους υποδεχθούν και να τους φίξουν το χέρι. Ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού και παλέμαχος άσος του Πόλου Γιώργος Μαυρωτάς, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σίδωρος Κούβελος. Στις 7 το απόγευμα η ελληνική ομάδα θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο. Οι Έλληνες διεθνείς θα τους υποδεχτεί εκεί ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός ο Θοδωρής Βλάχος.
7: Καταρχήν, αισθανόμαστε πάρα πολύ καλά. Φυσικά, μεγάλη ικανοποίηση και οι αθλητές και εμείς οι προπονητές, πιστεύω και η ΚΟΗ και η διοίκηση. Γιατί ήρθε, είναι κάτι το οποίο δεν σταματήσαμε να το προσπαθούμε, είναι κάτι που δεν σταματήσαμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Και αυτό και γι' αυτό το λόγο ήρθε. Δεν ξέραμε πότε θα είναι αυτή η στιγμή, πότε θα είναι η στιγμή μας, αυτό κανείς το ξέρει, αλλά δεν σταματήσαμε ποτέ έτσι με μεθοδικότητα να προσπαθούμε, να επιμένουμε και είχαμε και υπομονή. Και φυσικά μείναμε και όλοι ενωμένοι. Ότι αποτυχημένη προσπάθεια είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια, δεν χάλασε την ενότητά μας και νομίζω ότι αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ στο να συνεχίσουμε πολύ πιο δυνατά για τη συνέχεια και για να έρθει αυτή η στιγμή που ήρθε τώρα, που σίγουρα μας διώχνει έτσι μας μια πίεση ή μάλλον μπορεί να γινόταν αυτές οι σκέψεις, μπορεί να γινόταν και αιμονή. Και το αν γινόταν αιμονή το θέμα του χρυσού θα ήταν πλέον κακό. Είναι κακό να έχεις αιμονή για κάτι. Νομίζω ότι τώρα θα παίξουμε πιο απελευθερωμένοι, θα αναδειχθεί κι άλλο η ποιότητα της ομάδος και μακάρι να είμαστε συνέχεια να διεκδικούμε κάποιο μετάλλιο, ένα βάθρο και θα έρθουν και άλλα μετάλλια στη συνέχεια.
6: Όλοι έχουμε καταλάβει ότι το Πόλο είναι το εθνικό μας άθλημα. Είμαστε πολύ περήφανοι. Δεν είμαστε εντυπωσιασμένοι. Το περιμέναμε, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Ενώ ο τερματοφύλακας της εθνικής μας ομάδας, που ήταν και κορυφαίος του τουρνουά, ο Παναγιώτης Τζορτζάτος, επεσήμανε ότι ήταν η ώρα μας να πετύχουμε αυτή την επιτυχία.
8: Το είχα δερευτεί σίγουρα. Θέμα είναι ότι δεν έρχονταν τόσο εύκολα. Εντάξει, έχουμε ματώσει κυριολεκτικά γι' αυτό, έχουμε προσπαθήσει, έχουμε αποτύχει αρκετές φορές στο τέλος. Ήταν η ώρα μας. Ήμασταν πιο όριμοι από ποτέ. Η ομάδα αγωνίστηκε πάρα πολύ καλά και στα 3 παιχνίδια. Με πολύ δύσκολο μονοπάτι, με 3 πολύ δυνατούς παραδοσιακούς αντιπάλους. Και όλα τα μάτια στον γκολ. Οπότε στις κρίσιμες στιγμές ήμασταν εκεί. Κάτι που μας είχε λείψει κάποιες φορές στο παρελθόν και αυτό μας έδωσε την πρώτη θέση. Σίγουρα είδαμε και μόνοι μας ότι πλέον γίνεται. Γιατί είναι άλλο να το λες και άλλο να γίνεται, όντως. Και μας ανοίγει την όρεξη για κάτι μεγαλύτερο. Ο στόχος μας πάντα ήταν η κορυφή και θα συνεχίσει να είναι αυτό. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, να το ξανακάνουμε και όσο περισσότερες φορές γίνεται.
6: Θα προτιμούσα τον γκολ να είναι στο φινάλε του αγώνα και όχι 12 δευτερόλεπτα, γιατί είχαμε το άγχος μήπως ισοφαρίσουν οι Ούγγροι, δήλωσε ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ο σκόρερ του χρυσού τέρματος της εθνικής μας ομάδας στον τελικό με την Ουγγαρία.
9: Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε πάρει πολύ αγάπη κυρίως. Παίρναμε και στην Αυστραλία από τους Έλληνες και παίρνουμε και εδώ. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ναι, εντάξει, θα προτιμούσα να είναι buzzer beater, να μην είχαμε το άγχος μετά που είχε 12 δευτερόλεπτα. Αλλά συγκεντρωθήκαμε αμέσως και έβγαλε και ο Δημήτρης στο μπλοκ. Οπότε κερδίσαμε. Νομίζω ότι έφυγε, εντάξει, το πιστεύαμε πάντα και πρώτα το καταφέραμε στο μυαλό μας. Οπότε από εδώ και πέρα ξέρουμε πλέον ότι είναι στο χέρι μας και μόνο από τη δική μας δουλειά είναι εφικτό. Οπότε πάμε παρακάτω. Προχωράμε για ακόμα καλύτερα πράγματα.
6: Και ο διεθνής αμυντικός ο Δημήτρης Κουμπάκης, πρώτος σκόρερ στον τελικό με την Ουγγαρία με 5 τέρματα, δήλωσε.
5: Εντάξει, είχαμε ώρες να το συνοπίσουμε, το συνοπίσαμε τώρα. Ήταν πολλά τα χρόνια, ήταν πολλές και δύσκολες στιγμές. Και τώρα που φτάσαμε στην πηγή, πιάμε για νερό πλέον. Ανακούφιση σίγουρα και σίγουρα δίψα για να συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε.
1: Στα ποδοσφαιρικά τώρα έχουμε σούπερ μεταγραφή για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.
6: Σε συμφωνία έρθει η Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Γκένκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, σύμφωνα με βελγικά δημοσιεύματα. Αλλά έχει, ουσιαστικά περιμένουμε να επισημοποιηθεί η μετακίνηση. Ο 19χρονος διεθνής μέσο επιθετικός θα υπογράψει στην ομάδα της Bundesliga 5ετές συμβόλαιο συνεργασίας. Η Γκένκ θα βάλει στο ταμείο της 41 εκατομμύρια ευρώ και είναι η 5η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Τώρα στην Ολλανδία αναμένεται σήμερα ο διεθνής Κροάτης Χαφ Λόβρο Μάγερ, που έπαιζε στη Βόλσμπουργκ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ. Ο Μάγερ ήταν μέλος της Εθνικής Ομάδας Κροατίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022, ενώ στην τελευταία διοργάνωση δεν πήρε μέρος, δηλαδή σε αυτή που τελείωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες και έγινε στον Καναδά και στο Μεξικό. Δεν πήρε μέρος γιατί με την Εθνική Ομάδα της Κροατίας, λόγω της κακής πορείας και του υποβιβασμού της Βόλσμπουργκ από την Bundesliga στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος. Στην Αθήνα σήμερα, σε περίπου μισή ώρα, αναμένεται ο Γερμανός τροματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα, που έμεινε ελεύθερος από την Νότιγχαμ Φόρεστ, για να περάσει και αυτός από ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Χθες από ιατρικές εξετάσεις πέρασε ο Κωνσταντής Τσολάκης και αναμένεται να επισημοποιηθεί η μεταγραφή του στην αγγλική Χαλ, νεοφώτιστη στην Premier League. Στον Ολυμπιακό, ακόμα να σας πω ότι πριν από λίγο υπάρχει είδηση ότι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 21 ετών Πορτογάλου Άσου Γκουστάβο Σα, που αγωνίζονταν στην Φαμαλκάο, ομάδα της Πορτογαλίας. Στην Τουρκία, για λογαριασμό της Καραγκιουτσούκ, θα συνεχίσει την καριέρα του ο διεθνής μέσος Μανώλης Σιώπης, που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό. Τέλος, νέος προπονητής στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γαλλίας ανέλαβε ο Ζινεντίν Ζιντάν στη θέση του Ντιντιά Ντεσάν, που αποχώρησε μετά από 14 χρόνια από τον πάγκο των τρικολόρων. Ο Ζιντάν υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.
10: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες αλλά και σταδιακή ενίσχυση των μελτεμιών, ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
11: Πράγματι, ο Ελισάβετ, όπως θα λες, γενικά έθνιος του ουρανός, καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά θα συννεφιάσει λίγο, ενώ η πιθανότητα για κάποιες βροχές και πόρες στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας είναι και αυτές λιγοστές. Στα δυτικά ανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ ανατολική, στα ανατολικά βορειάδες 5 με 7, τοπικά ρηπές έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Θερμοκρασία σε μικρή υποχώρηση θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου τους 30 με 32, στο Ιόνιο όμως, στα Δωδεκάνησα και το Νότι και τη Νότια Κρήτη θα φτάσουμε στους 34 με 35. Εδώ στην Αττική ηλιοφάνεια με ένα βοριά 5 με 6, τοπικά στα ανατολικά έως 7 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα στα βουνά, ασθενείς ανέμους 3 με 4 μποφόρ, κυρίως θαλάσσια αύρα, και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη τώρα ως και το Σάββατο, το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η διατήρηση των μελτεμιών στο Αιγαίο, που θα φτάσουν τα 7 με 8 με ρηπές έως 9 μποφόρ, η καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, η θερμοκρασία στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στις δυτικές περιοχές που δεν φτάνουν οι βοριάδες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Πυκνή είναι η ροή στις Πανεπιστημίου, Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας σε Ψυχικό και Χαλάνδρη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Απροσπέλαστο παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Σταυρό μέχρι Αγία Παρασκευή λόγω έργων οπτικής ίνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της ΕΡΤ. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κεφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Σαναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκρά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από Ελληνικό μέχρι Παραλία Καλαμακίου και από το ύψος του Μοσχάτου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Μικρά Σασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Διαβάζουμε στο real.gr αντιστροφή, τα γυρίζουν στο ενίκιο και φωνικό στη Σύρο. Απολογείται το ζευγάρι σήμερα το τελευταίο αντίο στη 42χρονη, το βίντεο ντοκουμέντο και η μαρτυρία. Διαβάζουμε στο enikos.gr Γαλλία, πρώτων πυλών το τέταρτο μεγάλο κύμα καύσωνα, τιτάνια μάχη με τις φλόγες στο Μπορντό και κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων στην Αττική, η μεγάλη επιχείρηση που ξεκίνησε από το Ήλιον και η ίχνη λάτιση σε 20 επιχειρήσεις. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Νίκος Λικούρης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
10: Real FM. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
14: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές.
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Έλα, πού είσαι?
16: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
15: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
16: Έλα, εδώ, δεξιά.
15: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
16: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
15: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
16: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
15: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
17: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
18: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο. 9 καλεσμένοι. Και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindl. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. Από τις εκδόσεις σε ελληνικά γράμματα. pediobooks.gr.
10: Real FM. Η ώρα είναι 3.
19: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Κοίταξε, είπα αύριο έχουμε δύο γεγονότα. Είπα το ένα, να μην τα βάλουμε μαζί, να το αξιοποιήσουμε σήμερα. Και η Ρένα Βλαχοπούλου, η μεγάλη Ελληνίδα κωμικός, τεράστια, έφυγε από τη ζωή
1: σαν σήμερα.
0: Όχι. Γεννήθηκε σαν σήμερα.
1: Γεννήθηκε σαν
0: και έφυγε
1: σήμερα.
0: Σαν αύριο.
1: Τόσο κοντά,
0: Γεννήθηκε 28
1: αυτό.
0: Ιουλίου του 1923, δηλαδή πριν από 103 χρόνια, και έφυγε πριν από 22 χρόνια, στις 29 Ιουλίου του 2004. 22 χρόνια. Στο Μαρούσι, εδώ, στο Μαρούσι, έφυγε από τη ζωή στο ιατρικό κέντρο.
1: Ναι.
0: Μια πολύ μεγάλη ηθοποιός. Και ένα τραγούδι από τα αγαπημένα μου, σκέφτηκα, λέω, ποιο να βάλω. Λέω, αυτό θα βάλω.
1: Κέρκυρα, γιατί είναι Κέρκυρα. Έτσι και μας ταξιδεύει κιόλας.
0: Μας ταξιδεύει, ακριβώς. Βίντεο από την ταινία. Είναι από την κόμισσα της Κέρκυρας. Ποιος άλλος, Αλέκος Σακελάριος. Και μουσική, ο αγαπημένος μας Γιώργος Κατσαρός. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνεις, Σακελάριος, Κατσαρός,
1: Βαγκούλου. Εν τω μεταξύ τα μέρη που λέει, επειδή έχω πάει στην Κέρκυρα και τη λατρεύω, είναι ένα και ένα πραγματικά.
0: Το Βοντικονήσι,
1: Το Βοντικονήσι, η Μπενίτσα που λέει εκεί, τι ωραία. Η Κέρκυρα είναι πανέμορφο νησί.
0: Κοίταξε, ακούς τη Ρένα, καταρχήν νομίζεις όπως την ακούς, το βλέπεις και την ταινία.
1: Ναι, βλέπεις, ναι, σου έρχεται, ναι.
0: Και επειδή νομίζω ήταν.
1: Εκεί στα Καντούνια που λέει.
0: Ναι, ξέρεις ότι η Βλαχοπούλου είναι Κέρκυρα.
1: Ναι.
0: Γεννηθεί στην Κέρκυρα. Είπαμε, σαν σήμερα, 1923, έχει ζήσει ο πατέρας της και η μητέρα της, ήταν από τη Μικρασία, και η οικογένεια, πόσα παιδιά λες ότι είχε, πόσα αδέρφια είχε.
1: Είχε πολλά.
0: Οκτώ αδέρφια. Ήταν 9 παιδιά.
1: Πω. Φάντως στο δημογραφικό είχαν συμβάλει η οικογένεια Βλαχοπούλου.
0: Η Ρένα ήταν το πέμπτο παιδί της οικογένειας. Και πώς ασχολήθηκε με όλο αυτό, μουσική,
1: θέατρο. Κάπως ήθελε να ξεχωρίσει, μήπως. Ναι, γιατί συνήθως όταν είναι πολλά τα παιδιά, θέλουν να ξεχωρίσουν κάπως.
0: Ναι, άκου τώρα πώς ασχολήθηκε.
1: Για λέγε.
0: Πήγαινε βόλτα στο αρχοντικό του Κόντε Θεοτόκη. Όπου είχε πιάνο και μία δισκοθήκη με τότε δίσκους, τότε τι δίσκοι, των 78 στροφών. Και τότε για πρώτη φορά ήρθε σε επαφή με το τραγούδι. Και όταν ήταν 16, τραγούδισε πουλες, επειδή ξέρεις την Κέρκυρα. Ξέρεις τη Σπιανάδα,
1: το κέντρο. Ναι, εκεί στο Λιστόν.
0: Εκεί είχε ένα ζαχαροπλαστείο. Ναι. Και έμπαινε μέσα και τραγουδούσε στο ζαχαροπλαστείο.
1: Τι ωραία.
0: Ερωτεύτηκε ένα ποδοσφαιριστή τσάκ, τον Κώστα Βασιλείου τότε. Μετακόμισε στην Αθήνα, παντρεύτηκαν και ξεκίνησε. Πήγε στο. Όπως ήταν στο πεδίο του Άρη, τον πρόλαβε εσύ, ο Γιώργος Οικονομίδης. Υπήρχε και στην Όαση, στο Ζάπιο, που είναι Μιστραϊφόρος. Νομίζω ήταν ο πρώτος άντρας της Σοφίας Βέμπο, Μιστραϊφόρος. Δεν το θυμάμαι πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έκανε, ξέρεις, διαγωνισμό νέων ταλέντων.
1: Ναι.
0: Πάει λοιπόν εκεί στο Ζάπιο η Ρένα, περνάει από το τεστ Μιστραϊφόρου, εντυπωσιάζει τον Τραϊφόρο και λέει: προσλαμβάνεις, θέλω κάθε βράδυ να τραγουδάς εδώ. Και έτσι ξεκίνησε στα 16. Τώρα μιλάμε για ένα χρόνο πριν τον πόλεμο, έτσι, 1939. Και έτσι ξεκίνησε από το Ζάπιο, μόνο που δεν είχε ρούχα. Η Ρένα δεν είχε ρούχα και λέει ο Τραϊφόρος: σου βρήκα μια δανεική τουαλέτα. Και στην πρώτη παράσταση πατάει την τουαλέτα μαύρη και πέφτει κάτω.
1: Φοβερό.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το ξέρω. Θα μπορούσα να σου μιλάω ώρες για την Ρένα Βλαχοπούλου.
1: Λοιπόν, εγώ σου έχω νέα. Πήγα χθες και είδα την Οδύσσεια. Πήγα και είδα Οδύσσεια. Να πας. Εντάξει, βασικά ήταν πολύ συγκινητικό όλο αυτό. Ξέρεις, να βλέπεις στάρ του Hollywood να παίζουν τον Οδυσσέα, την Πινελόπη. Πολύ, πολύ. Και πολύ καταπληκτική,
0: είναι
1: δηλαδή.
0: Είναι τόσο σπουδαία ταινία.
1: Είναι πολύ ωραία. Σε κρατάει, τώρα δεν ξέρω. Οι απόψεις, δηλαδή, μπήκα μετά λίγο και διάβαζα για τις ανακρίβειες του Νόλαν.
0: Και τι
1: ξέχασε ο Νόλαν και τι έβαλε.
0: Χειρό, έτσι,
1: και κάτι έβαλε ο Νόλαν παραπάνω και τι έχει φάει και τι έχει κάνει και τόνα και τάλλο. Η ουσία πάντως στο θεατή, εγώ πιστεύω ότι δεν θα μείνει εκεί.
0: Σε ενόχλησε κάτι.
1: Όχι, δεν με ενόχλησε κάτι.
0: Όχι,
1: δεν με ενόχλησε.
0: Γιατί διαβάζω διάφορα.
1: Ναι, και εγώ διαβάζω. Η σημείωση της υποσημείωσης έχει κατά τη γνώμη του, ήθελε να παρουσιάσει τον Οδυσσέα, δηλαδή έχει παραλείψει πάρα πολλά
0: ταινία,
1: πράγματα.
0: Αδεία,
1: έχει παραλείψει πολλά πράγματα, γιατί εντάξει ήταν 3 ώρες, άμα δεν τα έχει παραλείψει πόσο θα έβγαινε. Πάντως ήταν κάτι
0: πόσο
1: πολύ
0: ήταν,
1: πόσο θα έβγαινε αυτό, δηλαδή ήταν 3 ώρες.
0: Αντέχετε.
1: Ναι, αντέχει, δεν το καταλαβαίνει πώ περνάει. Περνάει νεράκι. Όχι, και εγώ πήγα κλειστό γιατί ήθελα να απολαύσω το που λένε το όλο αυτό. Αλλά εντάξει, όχι μόνο αντέχετε, είναι ωραίο, παιδί μου. Εντυπωσιάζει, συγκινείσαι. Είναι ωραίο.
0: Λοιπόν, σου έχω 2 αριθμούς. Διάλεξε το ψηλό ή το χαμηλό.
1: Ας ξεκινήσουμε από το χαμηλό σήμερα, έλα.
0: Ωραία. Ο χαμηλός είναι ψηλός. Και ο ψηλός είναι χαμηλός.

0: κατάλαβα.
1: Άκου,
0: δεν υπάρχει σωτηρία.
1: Ο χαμηλός είναι η θερμοκρασία και είναι πολύ ψηλά, διότι αυτή τη στιγμή είναι έκπληξη αυτό, δεν προβλεπότανε. Έχει 41,3 βαθμούς.
0: Πού?
1: Δεν είχα προβλέψει μετεωρολόγηση σήμερα, είναι 38.
0: Πού?
1: Στη Μεσσηνία, σκάλα Μεσσηνίας.
0: Ναι. 41,3. Είχε και γυρίσματα από τη Μεσσηνία χθες, στη Βοηδοκυλιά.
1: Ναι, εκεί στο Κώστα Ναυάγιο.
0: Δίπλα. Η σπηλιά, του κύκλοπα, α πούμε, η σπηλιά ήταν εκεί.
1: Λοιπόν, άκου, 41,3 σκάλα Μεσσηνίας, 40,3 πλώρα Ηρακλείου, 39,8 Σπάρτη Καστελόριζο και 38,3 Ρόδος Λίνδος. Πολύ ψηλά η θερμοκρασία. Πρέπει να σου πω ότι αύριο θα πέσει θερμοκρασία, αλλά θα έχουμε μελτέμια 9 από 4. Θέλει λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή για φωτιές.
0: Αυτό που λέγαμε και χθες.
1: Καμία σχέση με σήμερα. Βλέπω εδώ τον χάρτη. Έχει κατηγορία κινδύνου 4. Κάτσε να το δω γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι λοιπόν σε κατηγορία κινδύνου 4 το Ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή Μυτιλίνη, Χίος, Σάμος, Ικαρία και όλη Κρήτη. Και είναι κατηγορία κινδύνου 3 η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Εύβοια, οι Κυκλάδες, η Κορινθία, η Αργολίδα και η Λακωνία. Θέλει μεγάλη προσοχή αύριο, σου ξαναλέω. 9 από 4,
0: Να προσέχουμε. Τις φωτιές κυρίως.
1: Επίσης, αυτό που βλέπεις στον ουρανό σήμερα.
0: Αυτό που λέγαμε
1: σήμερα
0: και χθες. Δεν βγάζουμε έξω τα χόρτα, δεν ξεχορταριάζουμε τον κήπο, δεν κάνουμε μπαρμπεκιού. Προσοχή.
1: Και αυτό που βλέπεις είναι αφρικανική σκόνη.
0: Oh,
1: έχει αφρικανική. Κοίταξε, σήμερα είναι, δεν είναι τόσο έντονη, είναι πιο έντονη. Αύριο θα αραιώσει λίγο, θα φύγει. Γιατί
0: άρα
1: είναι,
0: να μην πίνουμε τα αυτοκίνητα.
1: Σήμερα όχι.
0: Όχι.
1: Πέμπτη πλέον το καλύτερο. Τώρα, αυτό ήταν το χαμηλό που είναι ψηλό.
0: Πάμε τώρα,
1: στο ψηλό που είναι χαμηλό.
0: Είναι χαμηλό. Για πες.
1: Ωραία, Πετρέλαιο.
0: Πετρέλαιο, πόσο είναι, 80 κάτι νομίζω.
1: 84.
0: 84.
1: Είναι κι άλλο μείον 2% κάτω. Είχε ξεκινήσει 102, σου θυμίζω.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν σου έχω νέα.
0: Ωραία, εμείς θα το δούμε αυτό το.
1: Όχι.
0: Να λέει, όχι, ε?
1: Όχι, όχι.
0: Άρα δεν μου έχει νέα, παλιά μου.
1: Θα τα πούμε. Όχι, όχι. Θα σου πω. Θα τα πούμε τον κύριο Κιουρτζή σήμερα. Τον πρόεδρο των πρατηριούχων όλη τη χώρα, των καυσίμων. Θέλω να σου πω λοιπόν το εξή. Επειδή από το πρωί κάνουμε ρεπορτάζ, το ξέρεις, και η βενζίνη είναι πια και το πετρέλαιο πάνω από τα 2 ευρώ παντού.
0: Mm-hmm.
1: Και το πετρέλαιο πέρασε την βενζίνη, την αμόλυβδη. Το πετρέλαιο είναι 2,031 νομίζω, η βενζίνη είναι 2,015 στο μέσον όρο.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτές οι τιμές θα ανέβουν κι άλλο. Τώρα, γιατί πέφτει το πετρέλαιο εδώ και μέρες και ανεβαίνει στην Αντλία? Έλα.
0: Έλα.
1: Τι, δεν ακούω.
0: Γιατί δεν πέφτει,
1: ναι,
0: είναι το θέμα.
1: Όχι, γιατί ανεβαίνει. Ανεβαίνει κι άλλο. Μου έλεγε ο κ. Παγιοργίου το πρωί.
0: Α, σου λέει ότι δεν ανεβαίνει κι άλλο. Γιατί εγώ είχα μείνει στο ότι δεν πρόκειται να δούμε τη μείωση.
1: Το τιμολόγιο δείχνει αύξηση για ένα λεπτό αύριο.
0: Α, ναι, πρόλαβαν.
1: Ναι, και θα έχουμε μείωση 5 λεπτά στις αρχές της άλλης εβδομάδας.
0: Α,
1: μην βιάζεσαι, παιδί μου, σιγά-σιγά. Ναι, περίμενε.
0: Μην βιαζόμαστε.
1: 5 λεπτά. Και 10 που θα έχει το πετρέλαιο από την επιδότηση, 15. Δηλαδή από 2,01
0: θα πάει
1: 1,86.
0: 1,86 κάτι.
1: Ναι, 1,86. Με το πετρέλαιο στα 82-83 στις διεθνείς αγορές, θα έπρεπε να έχει 1,70. Mm. Έχει καπέλο λοιπόν. Πρόσεξε, 1,86 με επιδότηση 15 λεπτών. 5 από τα δηληστήρια και 10 από το κράτος. Η αμόλυβδη που έχει 10 από τα δηληστήρια θα παραμείνει στο 2,01 και αν φθηνίνει θα πάει 1,95. Πάρα πολύ ψηλά. Ρωτάω λοιπόν σήμερα τον κύριο Παπασταύρου, που τον είχα στο στούντιο, τον Υπουργό Ενέργειας, μου λέει το παραδέχομαι. Παγκοσμίως λέει, ξέρετε, υπάρχει μία αρχή. Όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο διεθνώς, στην Αντλία ανεβαίνει ταυτόχρονα σφαίρα.
0: Το έχουμε καταλάβει.
1: Είπε
0: αυτό.
1: Σφαίρα, λέω το
0: κομμάτι.
1: Ναι,
0: σφαίρα. Το
1: έχουμε
0: όταν
1: καταλάβει. Πέφτει, ξέρεις πώς πέφτει.
0: Αργά.
1: Όχι, άκου, είχε παρομοίωση. Πώς πέφτει. Φτερό.
0: Φτερό.
1: Το φτερό πώς πέφτει.
0: Σιγά-σιγά,
1: από εδώ, λίγο από εκεί. Ανεβαίνει σφαίρα, πέφτει φτερό.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει αυτή η διεθνή πρακτική.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν φταίμε εμεί.
0: Τα μάθαμε πρακτική.
1: Εμεί δεν προστατεύουμε τα δηληστήρια.
0: Αλλά δυστυχώ τα μαθαίνουμε με την τσέπη μα.
1: Τα ελέγχουμε.
0: Η τσέπη μα τα μαθαίνει πρώτα.
1: Τα ελέγχουμε, λέει, τα δηληστήρια. Μια χαρά. Κάνουμε πολύ.
0: Εκτεταμένου ελέγχου. Ναι.
1: Όχι, όχι. Ναι, ναι.
0: Α, ναι, ναι. Ναι.
1: Σε όλα του κλάδου, τα φάσματα, τα στάδια τη εμπορία των πετρελαϊδών. Εάν χρειαστεί, εάν δούμε ότι ανεβαίνει, θα πάρουμε και άλλα μέτρα, ο κ. Παπασταύρου, και στο πετρέλαιο και στη βενζίνη έχουμε ακόμα 170 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα.
0: Mm-hmm.
1: Ξοδέψανε τα 30 με αυτό το δεκάλεπτο στο πετρέλαιο. Δεύτερον, δεν επηρεάζεται καθόλου ούτε ο προϋπολογισμός ούτε η εξαγγελία στη ΔΕΘ. Όπως είμαστε μια χαρά. Τρίτον, Είμαστε έτοιμοι, αν χρειαστεί, λέει, να πάρουμε μέτρα και στο ρεύμα και στο αέριο. Θυμάσαι μια επιστολή του Μητσοτάκη το 25.
0: Φυσικά.
1: Που εμείς είχαμε διπλές.
0: Ναι, yes, στην Ούρσουλα. Στην Ούρσουλα.
1: Ναι.
0: Στην Ούρσουλα.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι ξαδέλφι σου. Βέβαια, που, είχε, ναι. που έχει διπλές τιμές ναι, από εδώ Ευρώπη πήγε από εκεί.
0: Και λέγανε μετά όμως, ναι, ναι, έστειλε μια επιστολή και κάτι ναι. έγινε. Η Ούρσουλα ίδρωσε ταυτίτης.
1: Είναι λίγο καλύτερα σε σχέση με το 25, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Το είπε ο κ. Παπασταύρου, είπε ότι κάνουν συνεχείς πιέσει στην Ευρώπη να ξυπνήσει. Δεν ξυπνάει, κρυμάται βαριά.
0: Και έχουμε... επειδή τις ασκούμε πιέσεις θα ξυπνήσει η Ευρώπη τώρα, το έχουμε ναι. αυτή την εντύπωση.
1: Λοιπόν, είναι okay. 50% πάνω το ρεύμα, θα έχουμε το κύριο Στοδουλίδη σε λίγο, 50% το αέριο.
0: Ωραία.
1: Μου είπε ότι δεν ισχύει...
0: Και θα ανέβει κι άλλο, θα μας πει ο
1: Προς τα εκεί πάει. Λοιπόν, μου είπε ότι δεν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει
0: 50%
1: θέμα.
0: Πάνω από την αρχή του πολέμου.
1: Όχι, από τον Ιούνιο.
0: Α, εδώ, τον Ιούνιο, μάλιστα, από τον Ιούνιο. Έτσι, σας τα λέμε όταν κάνω διευκρινιστικές ερωτήσεις για να καταλαβαίνετε κι εσείς.
1: Για να καταλάβεις, η Ολλανδία είχε χθες 60 ευρώ, εμείς είχαμε 110 κόστος.
0: Ωραία, φανταστικά.
1: Έτσι, για να καταλάβεις τη διαφορά.
0: 110, μάλιστα.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Του λέω, βλέπω μέσω όρο τα πράσινα. Που έχει τα περισσότερο κόσμο στην τιμολόγια. 17,5 δεν ισχύει, πιο χαμηλά η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ είναι, αλλά η άλλη είναι πιο ψηλά. Εν πάση περιπτώσει, λέει δεν ισχύει. Δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή επιδότηση. Αν χρειαστεί, θα πάρουν μέτρα και εκεί. Θα επιδοτήσουν και ρεύμα και αέριο. Σε κάθε περίπτωση είναι σε ετοιμότητα. Κατάλαβα ότι τώρα εκεί θα μείνουμε. Πάμε έτσι. Πάμε έτσι και τα κεφάλια μέσα. Το ερώτημα είναι, με έτσι θα κάνουν προσφορές
0: οι εταιρείες? Γιατί εγώ βλέπω μια σιγή χτίος.
1: Σε τι? Στη διαδικασία που έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα, χτες δηλαδή, ώστε να φτάσουμε 31 Αυγούστου να δούμε χαμηλότερες ως 20% τιμές στα ράφια. Καταρχήν θα υπάρχει ένα τεράστιο σήμα. Πολύ μεγάλο σήμα. Το οποίο θα είναι η ένδειξη στα ράφια για κάθε προϊόν που θα έχει μείωση από 5-20% από 31 Αυγούστου. Δεύτερον, οι εταιρείες που ως τώρα έχουν κάνει, έχουν δώσει τιμοκαταλόγους, είναι λίγες. Και είναι κοντά στο 5.
0: Ναι.
1: Είναι διστακτικές.
0: 5% μείωση δηλαδή.
1: Ναι, δεν θα πάει καλά. Αυτό το λέω. Είναι δύσκολο εκτός αν έχουμε πιέσει άλλο τρόπο.
0: Δεν είχα καμία αμφιβολία ότι
1: τι
0: θα
1: κάνανε λοιπόν, επειδή η προθεσμία έλεγε χθες, δώσανε πολύ μεγάλη παράταση. Πολύ μεγάλη. Ως 20-25 Αυγούστου. Γιατί το άλλο περιμένανε τώρα και το κλείναμε. Καληνύχτα σας. Θα ήταν.
0: Ναι.
1: Θα γίνεται σε δωμάτιο, σε υπνοδωμάτιο, στο σούπερ μάρκετ οι προσφορές.
0: Ναι, ναι. Θα ψάχναμε με το φακό.
1: Μπείτε στο δωματιάκι. Σε αυτό το ράφι επάνω δεξιά, έξι προσφορές.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: δύο.
0: Προσφορά.
1: Ναι, δύο. Δύο, τρεις.
0: Πολύ γνωστά.
1: Άντε και τέσσερις. Ναι.
0: Θα κάναμε τον detective, ναι, μάζε που το λέγαμε όλη τη χρονιά.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν πάει πολύ
0: θα
1: καλά.
0: Θα παίρναμε
1: αυτό.
0: Και το πόσο κάνει στο κινητό. Κοίτα,
1: αν πέσει το πετρέλαιο όντως και παραμείνει πτώση και σταθεροποιηθεί, θα δούμε καλύτερα. Γι' αυτό το παρατείνουν για να δώσουν τράτο ευκαιρία. Θυμίζω ότι στο τραπέζι είναι, εάν δεν, το πλαφώνει το κέρδος που θα επιστρέψει. Γιατί αυτή είναι η συμφωνία κυρίων. Η συμφωνία κυρίων έχει δύο πλευρές, δεν έχει μία πλευρά. Έτσι, το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό...
0: Επειδή επίσης δεν βλέπω να υδρώνει ταυτή του, γιατί ναι, το έχω δει όλη αυτή τη ναι, χρονιά, μήπως ναι, πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Λέω τώρα, όσο είναι καιρός, λίγο, επειδή μας ακούνε και ξέρω ότι μας ακούνε, μου το έχεις πει και το καταλαβαίνω.
1: Δεν υδρώνει ταυτή του.
0: Μήπως πρέπει να γίνει κάτι λίγο πιο άμεσα, έτσι ώστε να ξέρουμε προς το σίγουρα ότι θα τηρηθεί αυτή η συμφωνία και ότι θα δούμε όντως μειώσεις. Να δούμε όντως μειώσεις. Για θα περάσουμε ένα καλοκαίρι δύσκολο. Θα έρχεται ένα Σεπτέμβρης πολύ πιο δύσκολος και πολιτικά και οικονομικά και σε κάθε επίπεδο. Μην μας έρχεται και κάθε φορά που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ να λιποθυμήσουμε.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Η Οδύσσια του Νόλαν που μου έλεγες.
0: Ναι.
1: Τώρα το θυμήθηκα, είπες ότι την είδες. Προκάλεσε, λέει, αύξηση 5.000% σε εκείνους που θέλουν να μάθουν ελληνικά στη Βρετανία. Πολύ δυνατό, ε!
0: Σε ένα σημείο, εγώ έμεινα, διότι μιλούσαν ελληνικά, κανονικά, κανονικότατα, ούτε σπαστά. Όχι, όχι, δεν τον πιστεύω ότι. Ήταν κανονικά, κανονικότατα, απλά... Εκείνη την ώρα έμεινα, λέω τι ακούω ελληνικά. Ήταν όταν πήγε νομίζω ο Οδυσσέας πριν μπει μέσα στο Δούριο Ήπο, σε αυτή τη σκηνή.
1: Κατάλαβα. Ο Τσίπρας ήταν εκεί? Όχι.
0: Όχι. Αν σου πω, γενέθλια σήμερα.
1: Το ξέρω.
0: Το ξέρεις. Είδες την τούρτα?
1: Όχι, μου το είπε.
0: Είδες το βιντεάκι?
1: Εκεί, στην εκδήλωση.
0: Ναι, στην εκδήλωση. Ναι. Τον κύριο Δούκα δίπλα, χαμόγελα.
1: Άρα μαζί με τη Βλαχοπούλου.
0: Χρόνια πολλά, χαμόγελα.
1: Άρα έχει γεννηθεί μαζί με τη Βλαχοπούλου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, το άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι με έχει πληγώσει πάρα πολύ. Με έχουν συγκλονίσει δύο εικόνες από τη φωτιά. Η μία είναι τα ζώα, τα ανυπεράσιτα ζώα που τρέχουν μέσα στις φλόγες στη Γαλλία. Ελαφάκια,
0: ναι,
1: ένα σκυλάκι που το περιθάπτουν και είναι γεμάτο καμένα τα ποδαράκια του, άλογα. Και λέω, Χριστέ μου, είναι τόσο ανυπεράστατα τα ζώα αυτά, είναι στο δικό τους περιβάλλον, ξαφνικά γύρω-γύρω οι φλόγες.
0: Θυμάστε τι είχε γίνει και εδώ παλιά.
1: Τρέχουν να σωθούν. Είναι όμως συγκλονιστική η εικόνα. Η άλλη εικόνα που θέλω να δώσω στην εξήγησή σου, που κάνει το γύρο του κόσμου, mm-hmm. το σύμβολο της καταστροφής στη Γαλλία, είναι μία εικόνα που κάθονται, πρόσεξε, και βλέπουν σε μία παραλία στον Μπορντό που είναι όλο φωτιά γύρω-γύρω-γύρω, σαν να φλέγεται η θάλασσα. Σε δύο ξαπλώστρες βλέπουν τη θάλασσα. Και εγώ ρωτώ, αυτή η εικόνα είναι συγκλονιστική πράγματι. Γιατί είναι σαν να έχει πάρει φωτιά η θάλασσα, ο ορίζοντας είναι μαύρος πορτοκαλί, η παραλία μαύρη πορτοκαλί, mm-hmm. και βλέπεις την πλάτη δύο ανθρώπων βαθιά καθισμένοι σε ξαπλώστρες, με τη φωτιά την ομπρέλα
0: και να βλέπουν τη θάλασσα. Ναι.
1: Εγώ ρωτάω το εξής, ως εικόνα συγκλονιστική, τι βλέπουν.
0: Τι βλέπουν, τι βλέπουν, το σύμπαν να καίγεται.
1: Ωραία, πήγα κάνει λιοθεραπεία. Κακή δεν μπορεί να πάρει ανάσα εκεί από την οποία.
0: Από τις αναθυμιάσεις και μόνο.
1: Ως στήσιμο εικόνας είναι ωραίο. Αλλά όταν το σκέφτηκα μετά, λέω συγγνώμη, τι κάνουν αυτοί εκεί.
0: Δεν την έχω δει. Κάτσε
1: περιμένουν
0: να
1: δω, κολυμπήσουν.
0: Δηλαδή, περίεργο, δεν την έχω δει αυτή τη φωτογραφία.
1: Δείξω, δεν την έχω δει. Το σύμβολο της, ναι. της καταστροφής στη Γαλλία. Θα στη βρω τώρα, περίμενε. Κάτσε. Πραγματικά είναι συγκλονιστική. Αλλά όταν τη βλέπεις, λες, συγγνώμη, αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν εκεί. Αποκλείεται να περιμένουν να κολυμπήσουν, για παράδειγμα, με τόσο καπνό και τόση φωτιά γύρω-γύρω, μόνο αν τους έστησε ο φωτογράφος ως τοπίο, καταλαβαίνεις τι εννοώ,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Για να βγάλει,
0: για να
1: αυτή,
0: βγάλει
1: τη
0: αυτή τη φωτογραφία
1: και να πει κοίτα να δεις πώς διαμορφώνεται η εικόνα. Πραγματικά συγκλονιστική. Τώρα, ένα θέμα που επίσημα συγκλονίζει είναι η ιστορία της Σύρου. Θα ζητήσω αύριο να βγάλουμε συνέντευξη για το θέμα αυτό. Δεν έχουμε κοινωνικά, εμείς αστυνομικά θέματα, αλλά αυτό,
0: ναι,
1: το θέμα.
0: Αλλά αυτό το θέμα λίγο είναι, ναι,
1: λοιπόν,
0: είναι συγκλονιστικό.
1: Άκου να δεις. Υπάρχει μία διασώστρια, χωρισμένη, μητέρα δύο παιδιών, που πάει στη Σύρο για τα γενέθλια του ενός παιδιού της. Το βίντεο που πια υπάρχει προσθέτει αντί να αφαιρεί ερωτήματα. Πάει στο σπίτι του ζευγαριού, του άντρα που τελικά τη σκότωσε, πάει με το παντελόνι της διασώστριας, με τις ρίγες,
0: ναι,
1: το φαρδί,
0: ναι, ναι.
1: το κίτρινο, ναι. με τις ρίγες, καβ, φοράει γαλάζια γάντια, γάντια για να μην αφήσει αποτυπώματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά.
0: Άρα είναι μεταμφιεσμένη.
1: Όχι, περίμενε. Έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, κρατάει ένα μαχαίρι προτεταμένο και έχει ένα σακίδιο στην πλάτη με ένα λωστό και ένα αεροβόλο μέσα. Τη βλέπουμε να πλησιάζει την πόρτα του σπιτιού, μονοκατοικία. Mm-hmm. Ακούει, αν είναι κάποιος μέσα, χτυπάει το κουδούνι. Με το που τις ανοίγουν εισβάλλει, πάει να μαχαιρώσει και μαχαιρώνει τη γυναίκα. Ακούμε κραυγές. Ο άντρας βγαίνει και την κυνηγάει με μαχαίρι,
0: με μαχαίρι, ναι.
1: για να αμυνθεί, όπως ο ίδιος λέει. Της πετάει, από εδώ και πέρα το βλέπουμε να φεύγει.
0: Είναι κινηματογραφικό, έτσι.
1: Τη φεύγει τρέχοντας η διασώστρια, της πετάει μια καρέκλα στο κεφάλι και της πάει στο κεφάλι της. Μετά από εδώ τον χάνουμε, πετάει γλάστρα. Και μετά τη μαχαιρώνει και από μια μαχαιριά στο πνεύμονα έχουμε τρυπάει το πνεύμονα και βρίσκει το θάνατο η διασώστρια. Ναι. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Ωραία, έγινε αυτό. Ωραία δεν είναι, φρίκι.
0: Ναι, φρίκι,
1: έγινε
0: φρίκι,
1: αυτό.
0: Φρικτό έγκλημα.
1: Η διασώστρια τι πήγε να κάνει 5 το απόγευμα, χτυπάει το κουδούνι,
0: ναι,
1: με τη στολή
0: της. Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι κάποιο, προφανώς
1: γάντια,
0: δεν ξέρω, λέει η αστυνομία,
1: δεν λέει,
0: τι
1: δεν
0: έχει βρει μέχρι στιγμής.
1: Τίποτα.
0: Κάποιο κίνητρο θα υπήρχε πίσω από αυτό, δεν μπορείς να ξαφνικά χτυπάς ένα κουδούνι, μπαίνεις μέσα έτσι μεταμφιεσμένος και όλα στην εντέλεια.
1: Καταρχήν η διασώστρια ήταν γνωστή του ζευγαριού. Τα παιδιά τους έπαιζαν μαζί, πρώτο. Δεύτερον, δεν πας στους γονείς
0: του φίλου,
1: μπορεί, των παιδιών, να χτυπήσει το κουδούνι μεταμφιεσμένος, με γάντια, με μάσκα,
0: όχι,
1: με όπλο,
0: δεν είναι κανονικά πράγματα
1: με αεροβόλο,
0: αυτά.
1: Με λωστό,
0: όχι,
1: και με
0: κάτι
1: μαχαίρι.
0: Κάτι παίζει τώρα εκεί πέρα.
1: Επίσης,
0: τι παίζει,
1: να κάνεις αξιόπινη πράξη, δεν χτυπάς το κουδούνι.
0: Βέβαια.
1: Ωραία, χτυπάει το κουδούνι. Αφού γράζεται, μπαίνει μέσα, μαχαιρώνει τη γυναίκα και γενικά
0: δεν
1: σκοτώνει.
0: Και προφανώς για να τις ανοίξουν, δεν μπορεί να είπε, είμαι η τάδε. Και γι' αυτό τις ανοίξανε ενδεχομένως. Να το γνώριζαν. Δεν
1: Όχι,
0: ξέρω.
1: Δεν μίλησε. Δεν μίλησε.
0: Α, δεν μίλησε.
1: Ακούει, ακούει, είναι κάποιος μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό. Ακούει. Βάζεται αυτή, τις ακούει.
0: Ναι, ναι.
1: Το άλλο ερώτημα, το ζευγάρι που δεν έχει πέσει.
0: Πολύ περίεργη υπόθεση.
1: Το ζευγάρι που δεν έχει πέσει σε αντιφάση και κάνει αναπαράσταση, λέει ότι εμείς νιώσαμε φόβο, μας επιτέθηκε με μαχαίρι και ο άντρας για να αμυνθεί την κυνήγησε και τη σκότωσε. Στον άντρα ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρο σωματική βλάβη, όχι δολοφονία, ούτε καν σκοπούμενη, δηλαδή ότι είχε δόλο.
0: Ναι.
1: Ούτε καν. Τίποτα.
0: Μπορεί να ήταν και σε άμυνα.
1: Περίμενε,
0: αυτό...
1: περίμενε. Θανατηφόρο, είναι θανατηφόρο σωματική βλάβη.
0: Ναι.
1: Αυτό. Δεν είναι βαριά δίωξη. Πρόσεξε τώρα. Βγαίνει δικηγόρος της οικογένειας, κυρία Καζαντζάκη, τώρα της μιλούσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και λέει, συγγνώμη, Αυτό είναι ορισμός της δολοφονίας, διότι όπως προκύπτει από το βίντεο, δεν είναι ότι ο άντρας αμυνόμενος βγάζει μαχαίρι και τη σκοτώνει. Πρώτα τη ρίχνει μια καρέκλα, έχει φύγει αυτή. Την κυνηγάει, τη ρίχνει γλάστρα, έχει φύγει αυτή.
0: Ναι.
1: Την κυνηγάει, τη μαχαιρώνει, τη σκοτώνει, έχει φύγει.
0: Ναι, πολλά αλλά αυτή μέτρα. Πήγε να του σκοτώσει όμως.
1: Ναι, αλλά όταν πας να αμήνεσαι, δεν κυνηγάς κάποιον να το σκοτώσει στα 300 μέτρα. Το σκοτώνει επί τόπου.
0: Ναι, εννοεί αν έχει ξεφύγει τον κίνδυνο. Δηλαδή εφόσον αυτή είχε φύγει.
1: Αφού είχε φύγει.
0: Ναι,
1: έτρεχε να σωθεί. Έτρεχε πρώτα καρέκλα, μετά γλάστρα.
0: Ναι,
1: μετά...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί το μαχαίρι γιατί ναι, έπρεπε. Ναι. Άρα εδώ λέει η δικηγόρος της οικογένειας της διασώστριας ότι υπάρχει ανθρωποκτονία πρόθεση. Δηλαδή τη μαχαιρώνει για να τη σκοτώσει.
0: Αλλά από την άλλη και η άλλη μπήκε μέσα, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, με σκοπό να τους κάνει κακό.
1: Ναι, τέλειωσε. Εκεί αμήνες όμως. Δεν την κυνηγάς τα 500 μέτρα να σκοτώσει, να εκδηλωθείς.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, η μαχαιριά στη γυναίκα, την σύζυγο
0: ναι,
1: του
0: ναι, ναι, ναι.
1: κατηγορουμένου, δεν, και η ίδια κατηγορουμένο ή ο συνεργός, δεν είναι, δεν της προκάλεσε ανήκε στη βλάβη στην υγεία της. Μια άμα με μαχαιριά.
0: Ναι.
1: Δεν σκοτώνεις για μια μαχαιριά και δεν κυνηγάς τα 500 μέτρα. Είναι πολύ μυστήριο.
0: Είναι μυστήριο και είναι περίεργο έτσι όπως ακούγεται.
1: Επίσης,
0: σαν
1: κύριος,
0: να υπήρχε κάποιο, κάτι μεταξύ τους, κάποιο κίνητρο.
1: Ο κύριος
0: Γιαννάκος
1: μου έλεγε το πρωί που την ξέρει ως διασώστρια του ΕΚΑΒ ότι είναι μια γυναίκα, δεν κάνει χρήση ναρκωτικών. Δεν είναι διαταραγμένη. Δεν έχει παρελθόν. Δεν έχει κάποια καταγγελία σε βάρος της. Καλή επαγγελματίας.
0: Ναι.
1: Καλή οικογενειάρχησα.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά πήγε στο σπίτι.
1: Δεν χρωστούσε.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, δεν υπάρχει.
0: Αλλά πώς πας στο σπίτι ενός ζευγαριού.
1: Μα αυτό λέω, είναι δηλαδή συγκλονιστική ιστορία.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει και το βίντεο τώρα πια. Βλέπουμε το βίντεο με όλο το σκηνικό, κάμερα και σαν ταινία είναι.
0: Ναι, αυτό βλέπω
1: και
0: τώρα.
1: Μου,
0: αυτό,
1: πώς έγινε
0: αυτό. Βλέπω τώρα και είναι κινηματογραφικό. Βλέπεις δηλαδή μια γυναίκα, μια σκιά της γυναίκας, κινηματογραφικό εντελώς.
1: Από όσο θυμάμαι, γιατί δεν υπάρχει άλλη δολοφονία σε βίντεο,
0: ναι.
1: Είναι η πιο συγκλονιστική εικόνα από φόνο που έχει συγκλονίσει, δεν λέω δολοφονία, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει πρόθεση, από φόνο, από φωνικό. Που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο τα τελευταία πολλά χρόνια, Λουκία.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερή ιστορία και κυρίως ένα θύμα το οποίο είναι υπεράνω πάσης υποψίας μέχρι που εμφανίστηκε με τα γάντια, το καλυμμένο πρόσωπο, το αεροβόλο, το λωστό και το μαχαίρι. Και ένα ζευγάρι το οποίο δεν έχει παρελθόν. Δηλαδή θέλω να πω. Αλλά το μένος με το οποίο ο άνδρας την κυνηγάει για να της κάνει κακό μου κάνει εντύπωση. Επίσης μου κάνει εντύπωση η προεργασία. Ξαναλέω, δεν πας να ληστέψεις. Γεια σας, ήρθα να ληστέψω. Α, και κάτι ακόμα. Ήταν αναγνωρίσιμη. Εφόσον φοράει, είναι σαν να βάλεις εσύ το κούτελό σου, Λουκία Γκάτσου, δημοσιογράφος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και να βάλεις μάσκα.
0: Και να βάλεις μάσκα, πραγματικά.
1: Αφού είναι... γράφει το όνομά σου,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: είναι περίεργη, πολύ περίεργη αυτή η υπόθεση. Ξέρω. Πολύ.
1: Πραγματικά πολύ περίεργη. Είχαμε ισχυρό σεισμό στην Ιαπωνία.
0: 7,1
1: ρίχτερ, δεκάδες τραυματίες, έκρηξε εμπορικό κέντρο, εγκλωβισμένοι, χιλιάδες χωρίς ρεύμα.
0: Λένε για πάρα πολλούς πάντως ναι, ναι. τραυματίες.
1: Στην Γαλλία και την Ισπανία.
0: Αλλά
1: ξέρεις
0: τι σκέφτομαι, στη Ιαπωνία έτσι, με την τόσο σύγχρονη τεχνολογία. Και τα...
1: Α, δεν υπάρχει αυτό. Μην ακούς τώρα ότι προβλέπονται οι σεισμοί, δεν υπάρχει αυτό.
0: Που είναι τόσο μπροστά σε όλα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Και έγινε αυτό το πράγμα. Τα είδαμε να καταραίουν τα πάντα.
1: Λοιπόν, επειδή να σου πω πολύ σύντομα για τη φωτιά, 1 εκατομμύριο στρέμματα καμένα Γαλλία, Ισπανία και φόβιο ότι θα χειροτερέψει γιατί νέος καύσωνας από σήμερα. Και από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων σε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιο. Πολύ σοβαρή ιστορία.
0: Ναι,
1: πάρα πολύ
0: και
1: σοβαρή ιστορία.
0: Κάτι λένε εκεί για σαλμονέλα, για τέτοια περιστατικά. Αλλά...
1: Όχι, είναι άλλη ιστορία.
0: Όχι,
1: όχι αυτή είναι από άλλη ιστορία. 6,2 τόνοι. Η Χνηλάτιση έδειξε παράνομη διακίνηση σε 20 διαφορετικές επιχειρήσεις σε 6 περιφερειακές ενότητες της Αττικής. Επικίνδυνο κρέας, το οποίο είναι από τις πιο μεγάλες ποσότητες, μιλάμε για πάνω από 6 τόνους κρέας, πλήρως ακατάλληλο προς διάθεση. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα πήγαινε αυτό και ποιος θα το έτρωγε, Λουκία.
0: Βέβαια.
1: Ποιος το έτρωγε αυτό.
0: Παναγία μου. Πού θα διοχετευότανε και πάλι καλά που το βρήκανε.
1: Έτσι.
0: Γιατί είναι και καλοκαίρι, χαλάνε εύκολα με τις θερμοκρασίες αυτές.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είμαστε εδώ, 27 λεπτά μετά τις 3. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης.
0: Δήμητρα Πανανού, Νίκος Λικούρης στη ρύθμιση του ήχου, τηλεφωνικό στο τηλεφωνικό κέντρο η Αναστασία Γκεργελεζίου.
1: Ναι.
0: Μας τηλεφωνείτε 211-208-200 και περιμένουμε τα email σας στο studio@papakirialfm.gr. Εδώ μέχρι τις 5.
1: Λοιπόν, το πρώτο μας θέμα θα είναι ελληνοτουρκικά και πόλεμος. Γιώργος Φίλης μαζί μας, διδάκτορ γεωπολιτικής, καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων, θα σας δώσω δύο τίτλους.
0: Ναι.
1: Ελληνοτουρκικά. Χθες...
0: Τι κάνει πάλι ο αγαπητός μας, ο αγαπητός μας κύριος Ερντογάν?
1: Όχι, όχι, είναι ο Τραμπ αυτή τη φορά.
0: Α, ο Τραμπ.
1: Λοιπόν, ετοιμάζεται ο Τραμπ σε λίγο να υποδεχθεί τον Νετανιάχου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στο Air Force One και ψάχνει στην τουαλέτα, ξέρεις.
0: Εκεί, που λοιπόν, παίρνετε, που γράφει τα tweet εκεί, τα μηνύματα.
1: Όχι, όχι, καλά,
0: κανονικά. Επειδή είναι συνεντεύξεις.
1: Και του λέει δημοσιογράφος, με τα F-35 στην Τουρκία, τι θα κάνετε που είναι τα Νιάχου δεν τα θέλει? Και λέει, δεν θα ρωτήσω κανέναν που θα δώσει τα F-35. Εμένα είναι φίλος μου ο Ερντογάν, φίλη μου η Τουρκία, μεγάλη χώρα, σύμμαχος χώρα, μεγάλο στρατός, σπουδαία χώρα.
0: Άρα
1: βαρβάτος ο Ερντογάν.
0: Παραμένει στις υποσχέσεις του, δεν είναι.
1: Δεν θα ρωτήσω κανέναν.
0: Ωραία,
1: λέει.
0: Δεν θα ρωτήσει κανέναν.
1: Αυτό είναι μια υποσχετική. F-35 δεν έχει.
0: Ναι,
1: αυτό
0: εντάξει, είναι υποσχετική όμως έχει.
1: Όχι, το State Department δεν τα δίνουμε. Στα λόγια τα δίνουμε, στην πράξη δεν τα δίνουμε.
0: Στην πράξη όχι.
1: Την ίδια ώρα ο κύριος Τσελίκ, εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Ερντογάν,
0: ναι,
1: λέει: Λουκία μου,
0: ναι,
1: αφού είπε διάφορα που είδα να παίζουν τουρκική μειονότητα Στράκης και Κυπριακό κτλ.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι. Λέει: μισό-μισό το Αιγαίο.
0: Αλίμονο.
1: Και διάλογος χωρίς τελεσμένα στο πεδίο.
0: Τι λες?
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Διότι τον ενοχλεί η ασπίδα του Αχιλέα που
0: δεν
1: είναι.
0: Δεν μπορούν να ηρεμήσουν λίγο τώρα.
1: Και λέει:
0: πάρ
1: την ασπίδα πίσω. Ναι. Έλα να μοιραστούμε το Αιγαίο να τελειώνουμε.
0: Έχουν σφίξει και οι ζέστες, θα ακούσουμε πολλά.
1: Μοιραστούμε το Αιγαίο,
0: ναι,
1: και να κάτσουμε στο τραπέζι.
0: Μόνο έτσι μπορώ να το αντιμετωπίσω αυτό, ότι έχουν σφίξει οι ζέστες.
1: Και την ίδια ώρα, τέταρτη νύχτα χωρίς εχθροπραξίες, Ιράν-Αμερική.
0: Πάλι καλά.
1: Ο Τραμπ δεν είχε αναρτήσει αυτή τη φορά. Μίλησε και σε αυτοκινητοβιομηχανία και στο Air Force One. Mm-hmm. Είπε ότι εγώ μιλάω, είναι καλοί οι άνθρωποι κτλ. Και θα μπορούσαμε να τα βρούμε, αλλά δεν τα βρούμε. Εγώ θα τους σκίσω.
0: Εννοείται.
1: Και δεν θα τους αφήσω να έχουν πυρηνικά όπλα.
0: Αυτό
1: αλλά
0: είπε.
1: Την ίδια ώρα το Ιράν λέει: εμείς δεν. Δεν χτυπάμε. Οι γειτονικές χώρες δεν μας χτυπάνε. Αλλά
0: το θέμα είναι τι γίνεται με τη διαχείριση των στενών
1: Ορμούζ
0: αυτή τη στιγμή.
1: Εδώ υπάρχει ένα σχέδιο.
0: Ναι, αυτό που λένε, προτείνει, λέει, το ΟΜΑΝ στο Ιράν.
1: Είναι γύρω-γύρω.
0: Κοινή
1: είναι...
0: περιφερειακή διαχείριση.
1: Είναι
0: με εθελοντικά τέλη.
1: Είναι
0: τι
1: οι χώρες
0: αυτό?
1: Του κόλπου που προσπαθούν, ναι, να βρουν μια λύση για να σταματήσουν να δέχονται επιθέσεις από το Ιράν και προωθούν το σχέδιο αυτό εν ώψη τη συνάντηση σήμερα Τραμπ-Νετανιάχου. Θα έχουμε εξελίξει εκεί. Λοιπόν, διαφημίσει και επιστρέφω.
0: Ωραία.
2: Real FM. Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις. Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Σοφία Καλάνη. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση μεγάλης φωτιάς στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι τριών περιοχών κλήθηκαν να απομακρυνθούν. Σκηνές χάος στην Ιαπωνία μετά από σεισμό 7,1 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν, χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ υπάρχουν εγκλωβισμένοι σε εμπορικό κέντρο μετά από έκρηξη. Νέα αυτοψία διέταξε η ανακρίτρια για τον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Σε εξέλιξη είναι οι απολογίες των κατηγορουμένων. Περισσότερα στο real.gr. Στην κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων κρεάτων προχώρησαν οι αρχές της περιφέρειας Αττικής κατά τη διάρκεια ελέγχων. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον.
2: Real FM.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31
9: αογδόου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Σε έλεγε η Σοφία Γαλάνη για τη φωτιά στην Πάρο. Είναι μεγάλη
1: φωτιά. Φαίνεται ότι είναι μεγάλη φωτιά, ναι, ναι. Όντως.
0: Εκκαινώνονται τρεις περιοχές. Έχουμε προς το παρόν μόνο 3 ενέργεια μέσα, θα αυξηθούν άμεσα. Το 112 ζητάει να εκκαινωθούν Άγιος Χαράλαμπος, Βούγαδος και Ανεράτζια προς Αλική Πάρου. Η περιοχή που είναι η φωτιά είναι χαμηλή βλάστηση. Δεν έχει.
1: Γενικά όμως η Πάρος είναι.
0: Δεν έχει δάσος. Ναι. Έχει πολύ ψηλά μόνο. Σλεύκες. Πολύ ψηλά, πάνω από την Άουσα. Προς Αλική είναι Θάμνη. Είναι γενικά μια ξερή περιοχή, δεν με ανησυχεί.
1: Περιοχή, ναι, έτσι.
0: Είναι μακριά τα σπίτια, αλλά εγώ λέω ότι έχουμε.
1: Αλλά να προσέχουμε γιατί έχει ανέμους.
0: Ναι, κοίταξε, σήμερα δεν είναι τόσο δυνατή. Από αύριο θα ενισχυθούν. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε και ένα τριών περιοχών που είχαμε μέρες να το δούμε αυτό. Και γενικά στις Κυκλάδες, ξέρεις, αν δεν αστείευονται.
1: Καλά, οι Κυκλάδες είναι μην πιάσει. Έχω τύχει στην Τίνο να κρατάω τα παιδιά μου μικρά από το χέρι, μην μου φύγουν από την ταράτσα. Δεν κάνω πλάκα.
0: Σε πληροφορώ, είχα πάει πρώτη φορά, νομίζω, πρόπερες διακοπές στην Τίνο. Δεν μπορούσα να ανοίξω την πόρτα του αυτοκινήτου.
1: Δεν μπορεί, ναι.
0: Έβαζα δύναμη, δεν άνοιγε. Ήταν σαν να τη πρόχνει κάποιος.
1: Δεν υπάρχει, ειδικά η Τίνο.
0: Περπατούσα το πρωί, πήγαινα κόντρα, με πάρει ο αέρας, δεν με ρίξει κάτω. Έπαιρνε από το πιάτο όλο το φαγητό μαζί.
1: Ναι,
0: σου έβαζαν ένα φύλλο μαρούλι, το έφευγε το μαρούλι στη θάλασσα.
1: Και εμένα στην Τίνο αυτό μου έχει τύχει.
0: Λοιπόν, το νησί των Αέριδων. Ο κύριος Γιώργος Φίλης, καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεμάτων, διδάκτορ γεωπολιτικής. Κύριε Φίλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έχουμε δύο θέματα. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ελληνοτουρκικά και πόλεμος, Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Θα ξεκινήσω, θεωρώ πιο ενδιαφέρον σήμερα, το θέμα των ελληνοτουρκικών. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ένιωσε την ανάγκη ο Τραμπ να ξαναστηρίξει δημόσια τον Ερντογάν. Έχουμε μία μίνι σύνοδο ΝΑΤΟ νούμερο 2, διότι είναι στο Air Force One, τον ρωτούν οι δημοσιογράφοι, θα δεις σε λίγο τον Νετανιάχου, τι θα γίνει που δεν σε αφήνει να δώσει την Τουρκία F-35, και απαντάει ο Τραμπ, κανείς δεν θα μου πει που θα πουλήσω τα F-35, ο Ερντογάν είναι φίλος μου, πιστή σύμμαχος η Τουρκία, πολύ ισχυρή χώρα, με σπουδαίες ένοπλες δυνάμεις, δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να πω, ένιωσε την ανάγκη ο Τραμπ να στηρίξει τον Ερντογάν στο θέμα αυτό, αλλά λίγα 24 ώρα μετά το κατηγορηματικό όχι του State Department στο Κογκρέσο, σε σχετικό ερώτημα για το αν μπορεί να δώσει F-35 στην Τουρκία λόγω των ρωσικών S-300. Τι παιχνίδι παίζετε εκεί, κύριε Φίλη?
2: Κοιτάξτε, εκτιμώ ότι τους δουλεύουν τους Τούρκους.
0: Τους δουλεύουν.
2: Ναι. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να τα δώσει τα S-35 χωρίς την άδεια του Κογκρέσου και χωρίς. Εκτός των όρων του ΚΑΤΣΑ, δηλαδή της νομοθεσίας για κατά των εχθρών, αντιπάλων του Αμερικανικού κράτους, χωρίς να βγάλει την Τουρκία από εκεί πέρα.
0: Άρα όσο έχει λοιπόν, ρωσικούς πυράβλους δεν παίρνει F-35, τέλος.
2: Κοιτάξτε, είναι η επόμενη μέρα, όπως πολύ σωστά είπατε, της δήλωσης του State Department. Οπότε τους παίζουν μία στο ζεστό, μία στο κρύο.
1: Άρα τους δουλεύουν, κύριε Φίλη, όπως είπατε, έτσι, πολύ χαρακτηριστικά. Ναι. Και αυτοί τι κάνουν αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν το καταλαβαίνουν,
0: εγώ,
1: Λουκία, το
0: δεν νομίζω ότι δουλεύει ο Τραμπ. Εγώ νομίζω ότι κάνει ένα πολύ ωραίο δώρο στον Ερντογάν να το χρησιμοποιήσει στο εσωτερικό του, ότι εγώ τα έχω μια χαρά με τον Τραμπ,
1: δηλαδή,
0: και να μπορεί να σταθεί ενώ είναι πιεσμένος.
2: Όπως θέλετε, καλός μπάτσος, κακός μπάτσος, πείτε το όπως θέλετε, όπως το λένε έτσι στην καθομιλουμένη. Ξέρετε, εγώ δεν τα μασάω τα λόγια μου. Νομίζω ότι αυτό γίνεται. Διότι πολύ απλά το F-35 δεν μπορούν να το πάρουν χωρίς να βγουν από τον νόμο Κατσά. Τώρα, θα προσπαθήσει ο Τραμπ να βγάλει την Τουρκία από τον νόμο Κατσά. Εκεί θα πρέπει να αποδείξει.
0: Δεν γίνεται.
2: Ακριβώς αυτό λέω.
0: Θέλει να αποδείξει. Σώμα.
2: Ναι. Θα πρέπει να αποδείξει ότι η Τουρκία έχει αλλάξει κτλ. Άρα λοιπόν η Τουρκία είτε θα βρεθεί. Και επίσης, συγγνώμη, θυμάστε ότι είχαμε πει ότι πρέπει να πάρει την έδρα της Ρωσίας για τους S-400. Όταν είχαμε μιλήσει μετά το ΝΑΤΟ, που λέγανε οι Τούρκοι τελείωσε το θέμα, λέγαμε εμείς από την εκπομπή σας ότι περιμένετε να δούμε, γιατί οι Ρώσοι δεν είναι τόσο απλό να το αφήσουν. Γιατί έτσι επί της ουσίας και δημιουργούν πρόβλημα στο ΝΑΤΟ, αυτό ακριβώς το οποίο συμβαίνει τώρα, και κρατάνε αποδυναμωμένοι τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, δηλαδή τις δυνάμεις μιας χώρας, οι οποίες είναι απολύτως ανταγωνιστικές στο χώρο, εν πάση περιπτώσει, στη σφαίρα επιρροής στην οποία θέλουν να δημιουργήσουν.
1: Άρα είναι κάτι στο οποίο εμείς ενδεχομένως δεν πρέπει να δίνουμε παραπάνω σημασία, να το πω έτσι, ή πρέπει να δίνουμε.
2: Κοιτάξτε, όλα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή. Δεν μπορώ να σας πανίσω τα αργά ή γρήγορα. Θα τα πάρουν οι Τούρκοι, γιατί κάποια στιγμή θα βρεθεί μια λύση με τους S-400. Ή, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή οι Ρώσοι με τους Αμερικανούς θα τα βρούνε για τους S-400 της Τουρκίας και θα αποφασιστεί να γίνει. Εμείς λοιπόν πρέπει πάντα να πηγαίνουμε με αυτό που λέμε το worst case scenario, δηλαδή
0: το χειρότερο σενάριο.
2: Το χειρότερο σενάριο το οποίο θα λέει ότι οι Τούρκοι κάποια στιγμή θα πάρουν τα F-35, για να είμαστε, δηλαδή μπορεί να φύγει, κάποια στιγμή θα φύγει ο Ερντογάν. Θα έρθουν οι επόμενοι. Οι επόμενοι, ό,τι και να είναι, θα είναι πιο φιλοδυτικοί σε σχέση με τον Ερντογάν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή, ακόμα και ο Μπιλάλ Ερντογάν να έρθει, θα είναι πιο φιλοδυτικός σε σχέση με τον πατέρα του. Λοιπόν, άρα θα βρεθεί κάποια στιγμή κάποια λύση. Δεν λέω ότι δεν θα τα δουν ποτέ. Απλά αυτή τη στιγμή δεν είναι οι όροι, ναι. Δεν πληρούνται οι όροι.
0: Πάντως, κύριε καθηγητά, εγώ κρατώ το πολύ καλό κλίμα στις προσωπικές σχέσεις Ερντογάν-Τραμπ σε αντίθεση με εμάς που είναι τυπικό. Δηλαδή, ουσία βλέπουμε, αλλά εικόνα θερμών σχέσεων δεν βλέπουμε.
2: Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ είναι τα θέματα. Έχουν συζητηθεί και στην αρχή. Είναι τα θέματα το πώς προσλαμβάνει συγκεκριμένες τοποθετήσεις δυτικών ηγετών ο κύριος Τραμπ πριν αναλάβει την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι λέγανε. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό να είστε σίγουροι ότι η Αμερικάνικη Πρεσβεία, οι Ρεπουμπλικανοί, σε κάθε περίπτωση όλοι αυτοί που οι οποίοι πρόσχυνται στο Τραμπ ή πρόσχυναν στο Τραμπ, στέλνουν τις αναφορές τους από κάθε χώρα. Λοιπόν, εδώ έγκυται στην εξυπνάδα, να το πω έτσι, και στη σοφία των εκάστοτε πολιτικών μας συστημάτων και των πολιτικών μας, να αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει, δεν εκπροσωπούν προσωπικές απόψεις, ούτε κάποιας κλίκας απόψεις, εκπροσωπούν την Ελλάδα, εκπροσωπούν την Ιταλία, εκπροσωπούν την Αγγλία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να λειτουργούν με καθαρό μυαλό αναφορικά με τις σχέσεις και με, εγώ θα πω, και με τη Ρωσία και με τις ΗΠΑ και με την Κίνα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο κεφάλαιο. Ο Μέρτσελικ χθες ένιωσε την ανάγκη, θα μας πείτε γιατί, να μιλήσει ξανά για μοιρασιά του Αιγαίου με την Ελλάδα και ζήτησε μισό-μισό το Αιγαίο, το οποίο είπε πάλι θάλασσα των νήσων, και ζήτησε διάλογο για όλα χωρίς τετελεσμένα στο πεδίο. Γιατί έστειλε αυτό το μήνυμα η Άγκυρα στην Αθήνα τη στιγμή που, όπως σωστά έγραφε ο Παναγής Γαλιατσάτος την Κυριακή στη Real News, είναι σε σημείο υπό το μηδέν οι σχέσεις αυτή τη στιγμή Αθήνας-Άγκυρας. Έχουν σταματήσει ακόμα και τεχνικές συνομιλίες μετά πάρα πολύ καιρό. Και επίσης δεν γίνεται καμία κίνηση για προετοιμασία συνάντησης, έστω στο παρασκήνιο, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο, Μητσοτάκη-Ερντογάν ή Γεραπετρίτη Φιντάν.
2: Δεν πρόκειται να γίνει, ή μάλλον όχι, δεν θα είμαι απολύτως, πολύ δύσκολο να γίνει, αν σκεφτείτε ότι μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο.
0: Εγώ ρωτώ γιατί τα λέει αυτά ο Τσελίκ, γιατί πάλι λέει το Αιγαίο μισό-μισό και διάλογος χωρίς τελεσμένο.
1: Είναι πάλι για εσωτερική κατανάλωση όλο αυτό.
2: Είναι από όλα. Κοιτάξτε, ακούστε, οι Τούρκοι ποτέ δεν κάνουν κάτι απλά για εσωτερική κατανάλωση. Ποτέ. Αυτή είναι μια τοποθέτηση η οποία, γιατί ξέρετε, το εσωτερική κατανάλωση τους δίνει άλοθη και επίσης δίνει άλοθη στο δικό μας πολιτικό προσωπικό να μην κάνει τίποτα.
1: Αυτό θέλω να πω, ναι.
2: Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό.
1: Γιατί τα ακούμε και από το δικό μας πολιτικό προσωπικό αυτό, κύριε φίλε, μονίμως.
2: Γι' αυτό το λέω και εγώ, ότι δεν είναι σωστό, γιατί ακόμα, σκεφτείτε ότι ακόμα και να είναι για εσωτερική κατανάλωση να πει κάποιος, εκπαιδεύουν το εσωτερικό τους πολιτικό προσωπικό και την κοινή γνώμη για κάποια πράγματα, τα οποία θα έρθει κάποια στιγμή ένας Τούρκος, ο οποίος δεν τα λέει για εσωτερική κατανάλωση, και θα είναι εκπαιδευμένοι προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα είναι παρανοϊκό να συζητάμε ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση. Είναι η στρατηγική της Τουρκίας, την οποία προσπαθεί να επιτύχει. Γιατί το λέει? Γιατί βρίσκονται όντως σε μια πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι, ανεξαρτήτως το ότι ρητορικώς τους χαϊδεύει ο κύριος Ερντογάν ή οποιοσδήποτε, διότι βλέπουν ότι πραγματικά, για να πούμε του στραβού το δίκιο, η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε κάποια ζητήματα και στα ενεργειακά και στα
1: εξοπλιστικά.
2: Έτσι. Έχει αλλάξει η γεωπολιτική ισορροπία σε σχέση με την Κύπρο και γι' αυτό αρχίζουν και τρέχουν τώρα πάλι για να την ξαναεχμαλωτήσουν την Κύπρο, με όλα αυτά τα οποία γίνονται, έτσι, που υποτίθεται ότι και καλά θα συζητήσουμε κτλ. Λοιπόν, και βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση. Και επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε
1: αυτό
2: ότι
1: με την Κύπρο που λέτε. Ναι,
2: πατρίδας,
1: είναι πρώτον αυτό, και αυτό πόσο θα επηρεάσει, γιατί αυτό επίκειται. Και μετά, άμα γίνει νόμος του κράτους, αυτό πώς θα επηρεάσει μετά τις σχέσεις με εμάς, ή σε περίπτωση ενός θερμού επεισοδίου ή οτιδήποτε.
2: Κοιτάξτε, είναι προφανές τι θα γίνει. Δηλαδή, αν περάσει ως νομοσχέδιο, θα στέλνουν τα ψαράδικά τους ή θα πάνε να κάνουν κάποια έρευνα ή θα πάνε να ρίξουν κάποιο καλώδιο σε κάτι το οποίο, ή θα πάνε, ξέρω εγώ, να υλοποιήσουν κάποιο σχεδιασμό οικολογικό και καλά σε κάποιο πάρκο, το οποίο θα το ανακηρύξει ο πρόεδρος, ο κύριος Ερντογάν, και τότε εμείς θα πρέπει επί του πεδίου
1: να αντιδράσουμε. Ακριβώς.
2: Είναι
1: τότε θα μας πούνε, θα μας φέρουν όμως αυτό και θα λένε, αυτό, υπάρχει αυτό, νόμος.
2: Ναι, ναι, καταλάβατε. Είναι το ζήτημα αυτό που έχουμε πει και στο παρελθόν. Κάνουν εσωτερική νομοθέτηση οι Τούρκοι και το παρουσιάζουν αυτό ως διεθνές δίκαιο και ως θέσπασμα.
0: Εγώ έχω άλλη άποψη. Σας ακούω σιωπηλός, έχω άλλη άποψη. Εγώ θεωρώ ότι ήταν η στοχευμένη απάντηση του Ερντογάν μέσω του εκπροσώπου του κόμματός του στην ανακοίνωση του Κισέα για την ασπίδα του Αχιλέα στο Αιγαίο. Θεωρώ δηλαδή.
2: Ναι,
0: χωρίς τετελεσμένο στο Αιγαίο, θεωρούν οι Τούρκοι τετελεσμένο στο Αιγαίο, που θα εγκατασταθεί η ασπίδα του Αχιλέα. Μιλάμε για τεράστιο εξοπλιστικό 4 δις, με σφραγίδα Ισραηλινή και ελληνική, με ντρόνς, υπερσύγχρονο, πυράβλους. Όλο αυτό λοιπόν λέει, μην τα βάλετε αυτά και ελάτε να κουβεντιάσουμε, τα δούμε. Για να σας θυμίσουμε ότι το Αιγαίο, επειδή έρχεται και ο νόμος για την Γαλάζια Πατρίδα, αυτό εννοούσε, θα είναι μισό-μισό. Άρα πάμε να δούμε στο μισό Αιγαίο ότι τα βάλετε και στο μισό εμείς. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Όχι, μα αυτό το όταν είπατε εξοπλιστικό, αυτό εννοώ ότι ήταν τα εξοπλιστικά. Προηγείται μια κατάσταση η οποία προφανέστατα θα αντιμετωπίσουν οι Τούρκοι, θα αντιμετωπίσουν τεράστιες δυσκολίες. Φυσικά, τους δημιουργούμε μια περιοχή άρνησης, όπως λέγεται. Δηλαδή, δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν. Είναι ξεκάθαρο. Ή αν θα πάνε να κάνουν κάτι, θα έχουν απειλές να βληθούν πάντα κόφεν.
0: Πάμε τώρα στον πόλεμο. Ναι. Πάμε στον πόλεμο. Θέλω να ρωτήσω. Είχαμε τη νύχτα τέταρτη 24ωρο χωρίς εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εγώ δεν πανηγυρίζω, θεωρώ ότι αυτό μπορεί να αντιστραφεί σε 5 δευτερόλεπτα. Και την ίδια ώρα πάρα πολλές διαρροές έβλεπα στο CNN, στο BBC, ότι γίνονται κινήσεις από χώρες του κόλπου να συμφωνήσουν για τα στενά του Ορμούζ Αμερικανοί και Ιρανοί σε ένα πλαίσιο το οποίο είσαι το μάθημα απόψε μετά τη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου. Την ίδια ώρα είδα τον Τραμπ σε δύο δηλώσεις και στην αυτοκίνητο βιομηχανία που πήγε τη νύχτα και στο Air Force One να είναι πολύ προσεκτικός. Λέει, νικάμε το Ιράν κατά κράτος. Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο. Μιλάμε φιλικά. Μπορεί να συμβεί κάτι καλό. Κάνουν λόγο για συμφωνία. Όμως αν δεν συμφωνήσουν θα χτυπήσουμε. Και βγαίνουν οι Ιρανοί τα ξημερώματα και λένε δεν συζητάμε απευθείας. Σωστά, δεν συζητάνε απευθείας, το Τραμπ αυτό είπε. Δεν μπορούν οι Αμερικανοί να καθορίσουν μονομερώς αρχή και τέλος του πολέμου. Οποιαδήποτε προσπάθεια να πάνε πάλι σε ναυτικό αποκλεισμό θα θεωρηθεί κλιμάκωση. Η ερώτηση είναι, όπως το βλέπετε το τοπίο, υπάρχει καμιά ελπίδα να συμφωνήσουν και γιατί το ρωτώ? Γιατί αυτό είναι το βαρόμετρο για την τσέπη μας. Το πετρέλαιο είχε 102,84. Να ξέρουμε να βγάλουμε πολλά λεφτά για να γεμίσουμε ρεζερβουάρ για διακοπές ή λίγα.
2: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι δεν τελειώνει τόσο απλά, διότι ταυτοχρόνως σε όλα αυτά τα πολύ σωστά που είπατε, χτυπάνε οι Ιρανοί εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και γίνονται
0: όχι
2: και ανταλλαγές.
0: Όχι, οι Χούθοι της Ιεμένης.
2: Και οι Χούθοι, αυτό. Και οι Χούθοι. Και γίνεται και οι Χούθοι το ίδιο πράγμα. Και ανταλλάσσουν πειρά. Δηλαδή, είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία υπάρχει μια τεράστια ρευστότητα και θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να το αξιολογήσουμε πολύ σοβαρά για να δείτε πόσο επικίνδυνο είναι. Πριν λίγες προχθές τι έγινε, χτυπήσανε οι Ουκρανοί ιρανικό σκάφος στην Κασπία.
0: Σωστά.
2: Υπενθυμίζω,
0: και πριν από λίγο η Μόσχα ανακοίνωσε ότι αυτό ήταν επίθεση του Κιέβου στο Ιράν. Έδωσε άλλη διάσταση.
2: Αυτό λοιπόν, τη διάσταση αυτή υπενθυμίζω είχαμε πει ότι σε τέτοιου τύπου καταστάσεις τα μέτωπα συχνά περιπλέκονται.
0: Ναι.
2: Αν θυμάστε, το είχαμε πει.
0: Ενώθηκαν λοιπόν, οι πόλεμοι τώρα.
2: Μπράβο. Θα σας βάλω καλό βαθμό.
1: Θα το περάσετε στο μάθημα.
2: Ναι. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Άρα λοιπόν, είναι ξεκάθαρο ότι ακόμα ούτε μπορούμε να μιλήσουμε για ειρήνη. Οι πιθανότητες να έχουμε περαιτέρω σχέσεις πολύ περισσότερες από το να μην έχουμε. Και εξακολουθούν οι Αμερικάνοι να μεταφέρουν δυνάμεις στο Ισραήλ. Αυτό θα πρέπει να το αξιολογήσουμε. Επίσης, πρέπει να αξιολογηθεί ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται για επιχειρήσεις. Στο Ιράν μιλάμε, δεν μιλάμε απλά για το Λίβανο. Και οι επιχειρήσεις αυτές μιλάμε για κάποιες κινήσεις μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Άρα το βλέπετε να πηγαίνει σε βάθος χρόνου και κύριε Φίλη.
2: Δεν έχει τελειώσει ακόμα η ιστορία, γιατί δεν έχει υπάρξει αποτέλεσμα. Καταλάβατε, δηλαδή, ό,τι και να συμφωνηθεί, ακόμα και αν κάνουν κάποια εκεχηρία κτλ., είναι κάτι το οποίο κυρίως θα είναι για να σύνταξη δυνάμεων, κατά τη δικιά μου άποψη, βέβαια. Έτσι, πάντα. Είναι νωρίς ακόμα. Δηλαδή, ούτε οι Αμερικανοί έχουν πιστικώς, μπορεί κάποιος να πιστέψει ότι έχουν νικήσει. Προφανέστατα, οι Ιρανοί έχουν δεχτεί πολύ σκληρά χτυπήματα. Και επίσης, οι Ισραηλοί δεν είναι ευχαριστημένοι με ό,τι γίνεται. Απλά οι Ισραηλοί αυτή τη στιγμή περιμένουν να σιγουρευτούν ότι οι κινήσεις Τραμπ δεν θα τους αφήσουν ξεκρέμαστος για ακόμα μία φορά. Γι' αυτό δεν έχουν εμπλακεί ακόμα. Περιμένουν να επιβεβαιώσουν εν πάση περιπτώσει, τις κινήσεις και μην ξεχνάμε ότι θα έχουμε στο νου επαφές Τραμπ, Νετανιάχου και των μυστικών υπηρεσιών. Άρα λοιπόν έχει ακόμα δυστυχώς ψωμί αυτή η υπόθεση. Και ναι, καλό είναι να τα γεμίσουμε τα ρεζερβουάρ πριν πάμε στα νησιά, γιατί θα υπάρχει δυσκολία.
1: Αυτό ακριβώς που λέτε, γιατί βλέπουμε τις τιμές να εκταξεύονται
2: αυτό
1: ήδη.
2: Ακριβώς.
0: Σχηματικά ακριβώς. Το είπα, καταλαβαίνετε ότι αυτό επηρεάζει μια σειρά. Δεν είναι μόνο το κόστος των μετακινήσεων, είναι προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγή, όλα.
2: Και καθηγητά. Είναι τα γεωργικά, είναι κύριε Στραβελάκη, τα λοιπάσματα, τα γεωργικά και τα πλαστικά. Έχουμε ζητήματα. Θα είναι πιο. Εάν κλιμακωθεί η κατάσταση περαιτέρω, θα είναι πιο δύσκολο σε σχέση με αυτό που βιώσαμε το χειμώνα του 20, συγγνώμη, το χειμώνα, το φθινόπωρο του 23 και το χειμώνα του, το φθινόπωρο του 22 και το χειμώνα του 23 με το πρώτο έτος του πολέμου στην Ουκρανία.
0: Το θέμα είναι ότι ο Τραμπ ξεκίνησε για να πάρει τον Νόμπελ Ειρήνης, νομίζω τώρα θα πάρει τον Νόμπελ Πολέμου, όπως πάει. Διότι δεν υπάρχει γωνιά της γης που να μην έχουμε στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μπλέκονται καμιά δεκαπενταριά χώρες γύρω-γύρω που δέχονται επιθέσεις, που απαντούν, παίρνουν πυρόβλημα πάνω τους, που είναι σε ετοιμότητα.
2: Αυτό είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο μέτωπο αυτό. Δεν έχει σχέση με τη Ρωσία-Ουκρανία και πολύ σύνθετο. Και εγώ νομίζω ότι έχετε δίκιο, πάρα πολύ δύσκολο θα κλείσει, γιατί είναι και πολλές παράμετρο. Ρωτήθηκε ο Τραμπ για τους Χούθη της Ιεμένης και είπε αυτό είναι κάτι που εγώ δεν μπορώ να το ελέγξω. Και ρωτήθηκε και ο Αραχτσίκη, είπε το ίδιο και μου έκανε εντύπωση.
2: Εδώ η Χούθη
0: είναι ένα πολύ δύσκολο μέτωπο.
2: Οι Ιρανοί, ακριβώς.
0: Θέλω νωρίτερα την Αράμκο, κόλαση, νέο χτύπημα από δορυφόρο εικόνες. Είναι πολύ σκληρό εκεί το μέτωπο.
2: Κοιτάξτε όμως και μας δουλεύουν και οι Ιρανοί.
0: Στη Γιαμπού, στο λιμάνι, ξέρεις, θάλασσα.
2: Ναι, ακριβώς. Οι Ιρανοί και αυτοί ψεύδονται, να λέω, να λέξω. Τους Χούθη, οι Χούθη είναι απολύτως ελεγχόμενοι και έχουν να κάνουν με το ότι οπλισμό μπορούν να μεταφερθούν και μεταφέρονται από το Ιράν επί της ουσίας σε αυτές τις δυνάμεις. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουν αρκετή δουλειά οι ασπίδες. Η Ελλάδα έχει.
0: Να πούμε ότι οι ασπίδες είναι η ελληνική δύναμη που ηγείται της.
2: Η ευρωπαϊκή δύναμη.
0: Είναι η Ελλάδα που ηγείται της ευρωπαϊκής δύναμης ακριβώς στην Ερυθρά Θάλασσα και το στρατηγείο είναι στη Λάρισα, μάλιστα.
2: Το στρατηγείο είναι στη Λάρισα και θα πρέπει να. Νομίζω ότι θα έχουν αρκετή δουλειά, όπως έχουν και αρκετή δουλειά οι Patriot, οι οποίοι κάνουν εξαίρετη.
0: Μείνονται στην Αράμκο, βέβαια.
2: Βέβαια, δεν είναι απλά την Αράμκο, είναι όπως καταλαβαίνετε.
0: Είναι όλοι.
2: Της Σαουδικής Αραβίας.
0: Είναι παρατεταγμένοι στο λιμάνι Γιαμπού. Είναι.
1: Δεν σας ακούμε, σας χάνουμε, κύριε Φίλη. Σας χάσαμε λίγο.
2: Είναι μια πολύ καλή εξωτερική. Είναι μια πολύ σημαντική. Ναι.
0: Λέτε πόσο σημαντική είναι η επιλογή της Ελλάδας να στηρίξει.
1: Ναι,
0: βέβαια, πολύ
1: φίλοι,
0: καλά τη Σαουδική Αραβία αμυντικά. Έχετε δίκιο, ναι.
2: Ακριβώς. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντική και ξέρετε, όλα αυτά καταγράφονται και από φίλους και από εχθρούς αναφορικά με την επιχειρησιακή ετοιμότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, είτε αυτές επιχειρούν στην Ερυθρά Θάλασσα, είτε στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας, είτε στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Κύριε Φίλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καθηγητής Γιώργος Φίλης ήταν μαζί μας και για τα ερωτηρικά και για τα μέτωπα του πολέμου. Πάρα πολύ σημαντικές.
1: Να είστε καλά, κύριε Φίλε.
0: Οι πιο σημαντικές εξελίξεις. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE. Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι ωραίο τραγούδι, ε! Ταξιδεύει, υπέροχο
1: ωραίο.
0: Τραγούδι, υπέροχο.
1: Love is in the air.
0: Μπράβο, Νίκο, εξαιρετική επιλογή. Και με αυτή την επιλογή επιστρέψαμε. Κοίταξε, ξεχνιόμαστε. Μας παίρνει μπάλα της δισκογραφίας Λουκία, γιατί και οι δύο ζούμε σε αυτό το ρυθμό από το πρωί στο βράδυ. Αλλά πρέπει να πω ότι ο ακροατής, τον οποίο απευθυνόμαστε αυτή την περίοδο,
1: μπορεί να είναι λίγο πιο χαλαρός.
0: Με τον Φρέντο στην παραλία και να ακούει ραδιοφωνάκι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι στο αυτοκίνητο και να πηγαίνει βόλτα. Μπορεί να γυρίζει από τη δουλειά του και να θέλει να ξεσκάσει. Λίγο να ενημερωθεί, λίγο να ξεσκάσει και να μην αγχωθεί πάντως. Να είναι σπίτι στη βεράντα, να έχει άδεια, να μην μπορεί να πάει διακοπές και λίγο να ακούει συντροφιά, να στέλνει και κανένα μήνυμα. Λοιπόν, να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, ότι είμαστε πιο χαλαροί αυτή την περίοδο. Για να δω, έστειλε ένα μήνυμα ο αγαπημένος μας real blogger, κάτσε το δω, για το Αιγαίο, για αυτό που λέγαμε. Α, μισό λεπτό. Πολύ ωραίο, πολύ καλό, Λουκία.
1: Για να δω,
0: λέει,
1: για να
0: δεν
1: δω.
0: Είναι love is in the air, είναι σουλτάνος in the air. Τι καλό, πολύ καλό. Ο Ερντογάν εννοεί, έτσι. Και μετά λέει, καλά θα κάνει ο Σουλτάνος να βάλει ένα υπόθετο, μπας και συνέλθει. Όσο για τις συνέπειες του νομοσχεδίου για τη γαλάζια, επειδή χάνει τα F-35.
1: Ναι, ναι,
0: κοίταξε, όπως εδώ η γιαγιά μου, από λάδι πολύ, αλλά τη γαλίτα τίποτα. Δηλαδή, ωραίες είναι, αγαπητοί, ωραίος που είσαι και αυτά.
1: Παίρνει,
0: αλλά
1: υπόσχεση
0: στο τέλος της μέρας τι θα πετάξει, την υπόσχεση.
1: Ναι.
0: Ενώ εμείς τα έχουμε. Λοιπόν, όσο για τις συνέπειες του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, λέει ο real blogger, καλά θα κάνουμε να ετοιμάζουμε τους επιγόνους του τότε. Α, του τότε αντιπλήρχου Σαλιάρη και τη φρεγάτα Λίμνος, να θυμίσει τους απέναντι κάποια πραγματάκια. Μιλάει για το παρελθόν. Κοίταξε, εγώ δεν θεωρώ ότι να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, αλλά νομίζω ότι να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο για να έχουμε ειρήνη. Διότι
1: ναι,
0: αυτή η περίοδος πέρασε και δεν θα χρησιμεύσει τίποτα. Αυτό το μήνυμα αυτό πρέπει να περάσει σίγουρα όμως στον Ερντογάν, ότι όσο και εκείνος κι αν λέει, εμείς είμαστε μια ειρηνική δύναμη, δεν βάζουμε Λουκία την ασπίδα του Αχιλλέα για να επιτεθούμε στην Τουρκία. Να εξαπολύσουμε πυράβλους, τη βάζουμε γιατί απειλεί τα νησιά μας με πόλεμο. Εάν ασκήσουμε το κυριαρχικό μας δικαίωμα, να πάμε στα 12 μίλια. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν λοιπόν το καταλάβει ο Ερντογάν, καλύτερο. Αν δεν το καταλάβει, απλώς θα χάνουμε το χρόνο μας. Ο Μάνος λέει: αν μπορούν να δοθούν τα αεροπλάνα μέσω συμμαχίας ΝΑΤΟ, όχι.
1: Ναι, τα F-15 μας ρωτάει.
0: Όχι, δεν υπάρχουν F-15, είναι F-35.
1: Έχει κάνει λάθος.
0: Δεν μπορούν, όχι. Τα F-35 είναι συμβόλαιο με την Αμερική, είναι παραγωγός. Έχει και συμπαραγωγή η Τουρκία στο πρώτο συμβόλαιο, εκεί που είναι ήδη έτοιμα πριν προκύψουν οι κυρώσεις κάτσα στην Αριζόνα τα 6 F-35. Αυτά τουλάχιστον θέλει ο Ερντογάν. Δεν είναι εύκολο να πάρει κανένα ως εξωτικούς πειράμενους.
1: Ο real blogger μας λέει ότι μας απολαμβάνει από το εξωτικό μπαλκονίσι. Άρα
0: είναι πολύ ωραίο. Έχει ωραία θάλασσα εκεί, έχει υπόψη σου. Μπαλκονίσι είναι εξαιρετικό. Και έχει και δεν έχει και εισιτήριο.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Ναι. Από το μπαλκόνι εννοούμε. Για να καταλάβω.
0: Λοιπόν, πάμε ειδήσεις και όταν επιστρέψουμε θα ανοίξουμε τα άλλα θέματα της τσέπης μας. Και καύσιμα και ρεύμα.
1: Όλα.
0: Με τον,
1: όλα αυτά που μας καίνε. Είπαμε να είμαστε πιο χαλαροί, αλλά τι χαλαροί να είμαστε δεν γίνεται.
0: Έτσι, πάμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
5: Διασκεδάστε αυτό το καλοκαίρι με την Γκάμπη και τις αγαπημένες Γκάμπη γάτες. 10 σούπερ βιβλία γεμάτα παιχνίδια, ζωγραφική, γρίφους και κατασκευές για δημιουργικές και διασκεδαστικές στιγμές. Και φυσικά, χιλιάδες αυτοκόλλητα για ατελείωτο παιχνίδι. Ανακαλύψτε τα βιβλία της Γκάμπη σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο. Pediobooks.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
11: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για τη φωτιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Με μήνυμα το 112 εκενώνονται οι οικισμοί Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά και οι πολίτες καλούνται να απομακρυνθούν προς Αλική. Στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν 2 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται το ζευγάρι που εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο άνδρας κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έκρηξη σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κασίμα της Ιαπωνίας λίγη ώρα μετά τον σεισμό 7,1 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες περιοχές της χώρας. Τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πολλούς επιβεβαιωμένους θανάτους από την κατάρρευση ορόφου του κτηρίου, ενώ σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας, πολλοί εργαζόμενοι και άλλα άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Στην κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων κρεάτων προχώρησαν οι αρχές της περιφέρειας Αττικής κατά τη διάρκεια ελέγχων, ενώ εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων στο λεκανοπέδιο. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας εργάτης. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, τον τεχνικό ασφαλείας και τον επιβλέποντα λειτουργίας της επιχείρησης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα έχει σήμερα κρίσιμες συναντήσεις στην Ουάσιγκτον με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
10: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.

0: Ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό, με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos, σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Μετά την επιτυχία αυτή θα αναδειχτεί κι άλλο η ποιότητα που έχουμε σαν σύνολο, δήλωσε ο Θοδωρής Βλάχος κατά την επιστροφή της εθνικής μας ομάδας πόλος από το Σίδνεϊ, όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο. Παρουσιαστήκαμε πιο αποφασισμένοι και δυνατοί, έχουμε μάθει από τα λάθη μας, πρόσθεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
2: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Με εξαιρετικές.
1: Και αυτό είναι φοβερό τραγούδι.
0: Μπράβο,
1: πολύ αγαπημένα
0: Νίκο,
1: μου.
0: Εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Δίνει ρεσιτάλ ο Νίκος Λικούρης, που είναι εδώ απέναντί μας στην κονσόλα του ήχου. Η κυρία Δήμητρα Πανανού υπογράφει την δημοσιογραφική επιμέλεια και η κυρία Αναστασία Γκεγκελεζίου υποδέχεται τα μηνύματά σας στο 211-200-8200 και εμείς στα mail σας του τύπου παπάκυριαλεφm.gr, η κυρία Λουκία Γκάτσου.
1: Κύριος Νίκος Τραβεκλάκης.
0: Εδώ μαζί σας στις 5 για ακόμα αυτό το μεσημέρι και άλλα τρία. Μέχρι την Παρασκευή.
1: Ναι. Μετά θα σας αφήσουμε για λίγο.
0: Για λίγο, πολύ λίγο. Ραντεβού 24 Αυγούστου, Λουκία. 24.
1: Μάλλον όχι.
0: 24.
1: Η μισή από τις δύο.
0: 24. Λοιπόν, είμαστε εδώ με το καλοκαίρι επίσης να είναι εδώ, με το θερμόμετρο ψηλά. Έβλεπα πριν, για να δω, έχει ανέβει και άλλη θερμοκρασία. 41,3 είχα δει προηγουμένως στη σκάλα Μεσσηνίας. Για να δω. Περιμένετε τα πάντα στο μετεό που είναι online αυτό. Εδώ είμαστε. 41,3 σταθερά σκάλα Μεσσηνίας. 40,3 πλώρα Ηρακλείου. Πάρα πολύ ψηλά η θερμοκρασία. Αύριο ξαναλέω, Μελτέμια 9 Μποφόρ, προσοχή στις φωτιές, είναι στην κατηγορία κινδύνου 4 το Ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή Μυτιλίνη, Χίος, Σάμος, Ικαρία και Κρήτη, όλη Κρήτη, και στην κατηγορία κινδύνου 3 είναι η Ανατολική Στερεά, δηλαδή η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Εύβοια, η Κορινθία, η Αργολίδα και η Λακωνία. Λουκία, θέλει μεγάλη
1: πολύ προσοχή. Προσέχετε.
0: Γιατί βλέπετε τι γίνεται στη Δυτική Ευρώπη, η Ισπανία και η Ιταλία είναι εκατομμύριο στρέμματα και τώρα έχει νέους καύσωνες εκεί. Οπότε φοβούνται ότι θα γίνουν πάλι χειρότερα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι το πιο εφιαλτικό καλοκαίρι που μακρόν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, Λουκία. Και εδώ έχουμε άλλες φωτιές, έχουμε πολιτικές φωτιές. Ξέρεις ποια είναι νέα φωτιά τώρα, Είναι η σύγκρουση, άκου να δεις, θα την εξηγήσω, δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει τη διάσταση, για το αδιάφορο για τον πολύ κόσμο, αλλά για μένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα της αναθεώρησης του Συντάγματος. Ποια είναι η σύγκρουση,
1: εκεί,
0: λοιπόν.
1: Έχει γίνει αυτά ένας χαμός. Δηλαδή, μπορεί να είναι καλοκαίρι, αλλά στη Βουλή σφάζονται.
0: Χθες, λοιπόν, ήταν η πρώτη από μία σειρά ψηφοφοριών. Τι προβλέπει το Σύνταγμα με το άρθρο 110, ότι για να περάσει ένα άρθρο, μία πρόταση και να αναθεωρηθεί, θα πρέπει στην προτείνουσα Βουλή, που είναι αυτή, να συγκεντρώσει 180.
1: Που δεν τη συγκέντρωσε.
0: Περίμενε.
1: Να το πούμε αυτό.
0: Οπότε τότε στην επόμενη που θα είναι αναθεωρητική 151. Ή αν συγκεντρώσει τώρα 151, στην επόμενη 180. Κανένα άρθρο δεν συγκέντρωσε πάνω από τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και κάποιων ανεξαρτήτων. Άρα, τζίφος. Θα πρέπει να έχουμε 180 όταν τελειώσει η διαδικασία. Δεν τελείωσε ακόμα. Όταν τελειώσει,
1: ναι, όταν τελειώσει,
0: πρέπει να έχουμε
1: στην πρώτη,
0: επόμενη,
1: ναι,
0: στην επόμενη Βουλή, την αναθεωρητική, το 27, όποτε συγκροτηθεί σε σώμα, να έχουμε 180. Ποιο είναι το πρόβλημα, κάτι η Νέα Δημοκρατία, ότι το Πασόκ δεν ψήφισε. Αν και λέει ότι συμφωνεί σε πολλά από τα υποαναθεώρηση άρθρα,

0: δεν ψήφισε. Γιατί δεν ψήφισε, ξέρεις? Πάρα πολύ απλό.
1: Γιατί θέλει να πετάξει τη.
0: Όχι. Το εξήγησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έκανε μακροσκελίδιο. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει το άρθρο 110 του Συντάγματος. Mm. Το 110 ορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, λέει αυτό που σου είπα. 150 τώρα, 180 μετά ή ανάποδα.
1: Ναι.
0: Λέει το Πασόκ, κύριε, εγώ δεν θα σου δώσω τώρα το 180 έτοιμο στο πιάτο για να έρθεις εσύ μόνος σου
1: και μετά
0: στην επόμενη βουλή
1: ακριβώς, ότι...
0: με 151. Όχι. Θέλω συνένεση τώρα,
1: και
0: συνένεση
1: το.
0: Όχι. Συνένεση τώρα, συνένεση τότε. Mm. Δηλαδή, 180 τροποποίηση και του άρθρου 110. Να αλλάξει ο κανόνας του παιχνιδιού και να περάσει το υποαναθεώρηση άρθρο και τώρα με 180 και τότε με 180. Τότε θα εννοεί συνένεση. Έχω μία απορία. Απάντησε ο κ. Μαρινάκης στα μεσάνυχτα ότι τελικά αποδεικνύει ο κ. Ανδρουλάκης ότι έχει κάνει πολύ μικρό κόμμα το Πασόκ. Πρέπει να σου πω, έχω μία απορία. Η απορία μου είναι η εξής. Το Πασόκ, θα εάν γινόταν, έβγαινε ο Μητσοτάκης. 180-180. Θα ψήφιζε τώρα. Πρόσεξε τώρα τι παγίδα σου στείνω.
1: Mm.
0: Θα ψήφιζε τώρα.
1: Όχι.
0: Mm?
1: Όχι.
0: Και μάλιστα αυτό σκέφτηκα αφού μίλησε το πρωί με τον κύριο Μάντζο στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Σκέφτηκα τώρα.
1: Και τι σου είπε ο κύριο Μάντζο?
0: Δεν το, σου λέω ότι σκέφτηκα τώρα.
1: Ναι.
0: Το είπα τότε.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Θα ψήφιζε τώρα, ναι, είναι η απάντηση. Mm. Θα ψήφιζε 180. Τότε, ναι. Πώς γίνεται αφού έχει ψηφίσει ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία να ψηφίσει σε όλα τα άρθρα, ναι, τότε?
1: Δεν γίνεται.
0: Ταιριάζει
1: μετά,
0: η μη συνένεση με τη συνένεση.
1: Το ένα αφήγημα με το άλλο δεν ταιριάζουν.
0: Παίζουν ξύλο.
1: Με την πράξη, μάλλον.
0: Δεν μπορεί να έχει ψηφίσει ότι δεν συνεργάζεται, ναι, με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να θέλει συνένεση τώρα και τότε πακέτο.
1: Κοίτα, βέβαια, σε μια λογική στήριξη, όχι συνεργασία, στήριξη κοινοβουλευτική.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό. Ακούστε τον Εδεσαϊκό τώρα. Συνέχισε, λογική. Ναι. Συνέχισε, λογική. Για παράδειγμα,
1: σε μια λογική. Ναι, θα τώρα θα, σαν,
0: ναι, ναι,
1: σαν βουλευτή του Πασόκ θα ρίξω. Γιατί έχω κάνει και διατριβή κάθε μέρα στα πάνελ. Λοιπόν, σε μια λογική συνεργασία κοινοβουλευτική και όχι μετεκλογική, μπορεί να ισχύσει.
0: Ναι.
1: Κοινοβουλευτική συνεργασία. Πώς λέμε ότι επί προγραμμάτων και επί. Σταμάτα. Επί προγραμμάτων και επί προγραμματικών θέσεων μπορούμε να συνεργαστούμε. Αυτό δεν έχει να κάνει.
0: Θα
1: το προγράμματα.
0: Θα
1: αυτό. Γιατί έτσι δεν μιλάνε.
0: Άκου.
1: Είδες τι πόσο πρακτική.
0: Ξαναλέω,
1: έχω κάνει.
0: Έχει ψηφίσει ότι δεν συνεργάζεσαι με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Και τη ζητά να αλλάξει τα άρθρα του Συντάγματος ώστε να κάνει πακέτο τότε και τώρα. Την αναθεώρηση με ένα κόμμα δεν θες να το βλέπεις.
1: Μα πώς σε κάποια νομοσχέδια.
0: Δεν
1: έχεις παρατηρήσει σε κάποια νομοσχέδια ότι σε κάποια άρθρα ψηφίζουν ναι, σε κάποια όχι και σε κάποια παρόν? Αυτό τι σημαίνει, θα συνεργαστούν με τεκλογικά?
0: Δεν θα με τρελάνεις εσύ. Εσύ δεν θα με τρελάνεις καλά.
1: Θα σου πω.
0: Όχι.
1: Το έχεις δει αυτό? Το έχεις δει αυτό? Πες μου στα νομοσχέδια.
0: Όχι.
1: Σε κάποια ψηφίζουν ναι, σε κάποια άρθρα, σε κάποια παρόν και σε κάποια όχι. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή ψηφίζουν ναι σε κάποια άρθρα των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας ότι θα συνεργαστούν μετεκλογικά.
0: Η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι μια ιερή διαδικασία και είναι και ο ορισμός, η πεμπτουσία της φιλοσοφίας της συνένεσης. Δηλαδή, πάμε να βρούμε τρόπους να βελτιώσουμε τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, είτε αυτό αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια, των νόμων περί ευθύνης υπουργών ή τις.
1: Το άρθρο 16, παραδείγματος χάρη, και εκεί πέρα.
0: Δεν μπορεί να αναζητείς συνένεση τώρα και τότε και να ταυτόχρονα ψηφίζεις ότι θες να βλέπεις τον αντίπαλο ζωγραφιστό.
1: Μπορούν να σου πούν ότι δεν θα συνεργαστούμε, αλλά ας πούμε, παραδείγματος χάρη, στο άρθρο 16 θα συνεργαστούμε.
0: Θα ειδοποιήσει τον κύριο Ανδρουλάκη να σε προσλάβει στο Πασόκ.
1: Εντάξει.
0: Και επειδή ρωτάς συνεχώς γιατί η βενζίνη, όταν το πετρέλαιο ανεβαίνει διεθνώς, εδώ, όχι μόνο δε. Πρόσεξε, ανεβαίνει διεθνώς, ε.
1: Ανεβαίνει διεθνώς, ναι, ναι, ναι. Εννοείται.
0: Εδώ σφαίρα, κατευθείαν, το άλλο πρωί.
1: Εδώ τι πριν ανέβει διεθνώς, το βλέπουμε και στον ύπνο μας.
0: Όταν πέφτει, πέφτει με ρυθμό, όπως είπε και ο Παστάβλου το πρωί, φτερού.
1: Μπράβο.
0: Τσάκα, τσάκα,
1: έτσι,
0: τσάκα, τσάκα.
1: Πώς πέφτει τα φτερά.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Κιουρτζής είναι μαζί μας, ο πρόεδρος του Πατριώτικου Νόρου της χώρας, ο κύριος Θεμιστοκλής Κιουρτζής.
1: Μας εξηγήσει το φαινόμενο. Γεια σας, κύριο Κιουρτζή.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, είμαστε γεμάτοι απορίες. Το πετρέλαιο έχει πέσει τα 84-85 δολάρια το βαρέλι, είχε 102. Και αντί να πέφτει ραγδαία η τιμή των καυσίμων εδώ, παρά την επιδότηση από το δηληστήριο 10 λεπτά η αμόλυβδη και 5 το ντίζελ κίνησης, ανεβαίνει, το βλέπω παντού πάνω από 2 ευρώ και το πετρέλαιο, μάλιστα πάνω από τη βενζίνη, και ταυτόχρονα, προσέξτε το αυτό, ταυτόχρονα μου έλεγε το πρωί ο Παγιοργίου ότι και η νέα παραγγελία αύριο είναι πιο ψηλά. Αντί να πέφτει, συνεχίζει να ανεβαίνει. Μπορείτε να μου δώσετε μια εξήγηση?
2: Ναι, βέβαια, μπορώ να σα δώσω. Γιατί τα νούμερα είναι δημοσιευμένα, δεν είναι κάτι που δεν είναι.
1: Πώ εξηγείτε, μα πείτε.
2: Ναι, ναι, πολύ ευχαρίστω. Τώρα, αν μπείτε στα διεθνή χρηματιστήρια, θα δείτε το πετρέλαιο Brent είναι 2% επάνω και το πετρέλαιο 2% κάτω, το πετρέλαιο Brent, ενώ το πετρέλαιο κίνηση, το δηλισμένο προϊόν, είναι 2% πάνω.
0: Γιατί?
2: Το γιατί? Καταρχήν είναι μια διεθνή χρηματιστηριακή φούσκα με έντονη κερδοσκοπία. Πρώτον. Δεύτερον, πάντα υπάρχει μια αιτιολογία η οποία είναι νομιμοφανής ώστε κάποιος να δικαιολογεί τα υπερκέρδη του. Ποια είναι αυτή? Ότι υπάρχει κίνηση, ζήτηση περισσότερη στο πετρέλαιο κίνηση από ότι στην αμόλυβδη, γιατί πράγματι τα αυτοκίνητα είναι πετρελοκίνητα των μεταφορών και υπάρχει και μια ζήτηση για την ενέργεια των εργοστασίων. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι υπάρχει ζήτηση. Και υπάρχει μια ρίση που μου την είπε κάποιος άνθρωπος στο χρηματιστήριο των δηληστηριών κάποτε, εκμετάλλευση δοθής ευκαιρίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα σας υπενθυμίσω ότι πριν 10 μέρες, 15 είχαμε δολάριο ευρώ βαρέλι, 73 δολάρια το βαρέλι.
0: Μετά πήγε 102.
2: Το ίδιο είχαμε και το Μάρτι, στην αρχή του πολέμου. Το Μάρτι είχαμε λοιπόν ένα 56 βενζίνη. Πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες, είχαμε με την ίδια τιμή του
0: 20 λεπτά πάνω. Μην ανησυχείτε.
2: 20 λεπτά πάνω.
1: Ωραία. Τώρα λοιπόν που βλέπουμε όμως, κύριε Κιουρτζή, βλέπουμε όμως ότι διεθνώς οι τιμές έχουν αρχίσει να πέφτουν. Πότε θα περάσει στην Αγγλία?
2: Όταν περάσει το δηληστήριο.
0: Πότε. Θα ζήσουμε να το δούμε.
2: Αυτό με απόφαση του δηληστηρίου. Και μάλιστα να σας πω και κάτι, τώρα τους κάναμε και ήρωες, γιατί μας δώσαν 10 λεπτά έκπτωση στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, όταν 2 μέρες πριν είχαν αυξήσει τη τιμή του πετρελαίου κίνησης 8 λεπτά σε 2 μέρες.
0: Μισό λεπτό. Μου έλεγε το πρωί ο κ. Παγιοργίου, ο πρόεδρος της Αττικής, ότι βλέπει. Καταρχήν δεν είναι ίδιες οι τιμές. Δηλαδή οι Κυκλάδες έχουν 2,25, η Αττική έχει 2,01 το πετρέλαιο ή τη βενζίνη.
2: Μέση τιμή, γιατί έχει πάρα πολλά πρατήρια που είναι κάτω τα 2.
0: Μέση. Λοιπόν, μου έλεγε και ο κ. Παγιοργίου ότι βλέπει 5 λεπτά κάτω και τα 2 από Δευτέρα και το πετρέλαιο το βλέπει επιπλέον άλλα 10-15 δηλαδή λόγω της επιδότησης στην Αγγλία. Συμφωνείτε με αυτό? Θα δούμε το πετρέλαιο 1,86 από Δευτέρα και τη βενζίνη 1,95.
2: Μισό λεπτό. Κατά την πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη. Τα 10 λεπτά που θα δώσει η κυβέρνηση θα τα δώσει στα δηληστήρια.
0: Σωστά.
2: Αν δεν αλλάξει η δηληστηριακή τιμή, θα περάσει αυτούσια αυτή σε 2 μέρες, όπως συμβαίνει πάντα όταν έχουμε μία μείωση, περνάει σε 2 μέρες, τον έχουμε
0: 4-5 Αυγούστου.
1: Ωραία, αν αλλάξει.
2: Άρα με την ίδια δηληστηριακή τιμή θα έχουμε την πτώση αυτή σε 2 μέρες στις αστικές περιοχές. Αυτό είναι.
0: Άρα συμφωνείτε ότι θα πάμε γύρω στο 1,85-86 πετρέλαιο στα μέσα της άλλης εβδομάδας και βενζίνη αμόλυβδη 1,95. Αν πάμε έτσι.
2: Όχι, δεν συμφωνώ στο 1,85 στην ώρα στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Πώς?
2: Το πετρέλαιο κίνησης φυσιολογικά έπρεπε σήμερα να είναι πάνω από 2 ευρώ, γιατί είναι και ακριβότερο 4-5 λεπτά από την αμόλυβδη. Έπρεπε να έχουμε πετρέλαιο κίνησης φυσιολογικά, αν η αγορά λειτουργούσε φυσιολογικά και όχι εξωθεσμικά, γιατί υπάρχει εκτροπή στη Λιανική. Λοιπόν, 2,05-2,06 έπρεπε να είναι σήμερα μέχρι 2,10 το πετρέλαιο κίνησης.
0: Τι λέτε τώρα, έπρεπε να είναι 2,10 εδώ.
2: Έπρεπε να είναι 2,05-2,10. Λοιπόν, για να σας πω και το απλό. Σήμερα πουλάει το δηληστήριο 1,86, αν δεν κάνω λάθος, 87.
1: Άρα πάλι καλά να λέμε δηλαδή.
0: Για περιμένε, πουλάει 1,86. Ναι.
2: 1,86. Όταν μας βάλανε πλαφόν, μας βάλανε εταιρείες και πρατηρίες να είναι 17 λεπτά. Με την εκτροπή 20. Να πας,
0: τέλειος, έφυγε το πλαφόν τώρα.
2: Ναι. Αν βάλουμε λοιπόν τον 86 που τελείωσε, που εμείς διαμαρτυρόμασταν, που ήμασταν, πουλούσαμε χωρίς κέρδος, χωρίς και αυτοκτονούσαμε και στέλναμε και κάναμε απεργία, θα είχαμε λοιπόν με εκείνο το περιθώριο κέρδος 2,03-2,04. Άρα εμείς πουλάμε στα περισσότερα πρατήρια της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας κάτω από 2 ευρώ το πετρέλαιο, στα περισσότερα υπάρχει μια εκτροπή της πραγματικότητας και το εννοώ αυτό και κάποια στιγμή μπορώ να σας το εξηγήσω. Δεν μπορεί τα δηληστήρια να πουλάνε άμεσα να προσαρμόζουν προς τα πάνω τις τιμές τους στα δηληστήρια και τα θηγατρικά τους πρατήρια να τρώνε από τα αποθέματά τους γιατί έχουν μεγαλύτερες εκπτώσεις.
0: Άρα πρακτικά πού θα πάει το πετρέλαιο την άλλη εβδομάδα και πού θα πάει η βενζίνη?
2: Η βενζίνη φαίνεται ότι θα έχει μία πτώση.
0: Δηλαδή?
1: Πόσο περίπου?
2: Έχω πει πάρα πολλές φορές και στην εκπομπή του κυρίου Στραβελάκη. Τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν τα πρόσημα.
1: Ναι.
2: Έτσι είχατε και την προηγούμενη εβδομάδα και έτσι έγινε. Τα Σαββατοκύριακα.
1: Τα Σαββατοκύριακα ανεβαίνουν.
2: Αλλάζουν πρόσημα. Τώρα πέφτανε. Πέσανε τα καύσιμα. το brand.
0: Ναι, μου λέτε τι είναι. 1,95 αμόλυβδη.
2: Λοιπόν, την αμόλυβδη την έχουμε κάτω από 2 ευρώ. Ίσως το 95 είναι μια φυσιολογική τιμή.
0: Πετρέλαιο.
2: Εάν συνεχίσει και το πετρέλαιο πάλι θα είναι κάτω από τα 2 ευρώ. 1,95, 1,90, κάπου
0: εκεί. Γιατί 1,95, αφού θα έχει 10 λεπτά επιδότηση και 5 πτώση 15. 2,01 μείον 15 μας κάνει 86. Θα ξεχάσουμε τα μαθηματικά που ξέραμε.
2: Αυτή. Ναι, μισό λεπτό. Κάποιος που δεν ανέβασε την τιμή του και πουλάει σήμερα 96-97, δεν μπορεί να ρίξει 10 λεπτά γιατί τρώει από τα αποθέματά του. Όταν θα ξαναπάρει τα αποθέματά του, είναι διαφορετικά. Αυτός είναι ο ανταγωνισμός.
0: Λέμε,
2: φυσιολογικά η τιμή πρέπει να είναι 2,05, από το 2,05 μείον 10 θα είναι 95.
0: Τώρα προσέξτε, μου λέτε το απίθανο, ότι πουλάει σήμερα 2,01, αλλά επειδή έπρεπε να πουλάει 2,10, θα απορροφήσει τη μείωση και θα αντί να μειώσει 15 λεπτά, θα μειώσει 5. Γιατί, απίθανο.
1: Γιατί θα κάψουμε το μυαλό μας, κύριε Κιουτζή.
0: Απίθανο, πήρε φωτιά.
1: Θα κάψουμε το μυαλό μας, πραγματικά.
2: Πουλάει τιμή με τα αποθέματά του.
0: 40 δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
2: Πρέπει να
0: αυτό το περάσατε, σπάσατε ρεκόρ τώρα, κύριε Κιουτζή.
2: Αυτή είναι η αγορά, έτσι λειτουργεί και όταν δεν αυξάνεται ένα καύσιμο, δεν θα πέσει κιόλας.
0: Ότι θα έπρεπε να πουλάει ακριβότερα και επειδή δεν πουλάει ακριβότερα, θα πουλήσει ακριβότερα μόλις την ίνη, είναι απίθανο αυτό.
2: Θα πουλήσει. Μισό λεπτό.
0: Αφού θα φθηνίνει 15 λεπτά,
1: μου λέει. Θα πουλήσει ακριβότερα. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να το σκεφτώ και δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, ίσως να έχω το πρόβλημα. Θέλετε να μας το ξαναπείτε.
0: Πάμε.
2: Πολύ ευχαρίστω. Αυτός που πουλάει σήμερα είναι 95.
0: Θα έπρεπε να πουλάει 2,05, το κατάλαβα, ναι.
2: Έπρεπε να πουλάει 2,05. Ναι. Άρα τρώει από τα αποθέματα του που ήταν πιο φτηνά. Όταν θα ξαναγοράσει, θα αγοράσει την ίδια τιμή που, από τα αποθέματα του. Τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
0: Άρα δεν θα φθηνίνει γιατί θα έπρεπε να πουλάει ακριβότερα.
2: Ακριβώς.
0: Θα απορροφήσει τη μείωση.
2: Θα αγοράσει εκ νέου τη μειωμένη τιμή όσο είναι η μειωμένη τιμή που πουλάει που την έχει αγοράσει.
0: Αυτό είστε εσείς και ο Τραμπ. Δηλαδή, πώς είναι ο Τραμπ με τον πόλεμο, είστε εσείς με τα καύσιμα.
1: Ναι.
0: Το ίδιο είναι.
1: Και στη μέση οι καταναλωτές όμως, κύριε Κιουρτζή. Εμείς γι' αυτό κάνουμε αυτή την κουβέντα. Γιατί στη μέση είναι οι καταναλωτές.
0: Πόσα θέλετε να μας τρελάνετε ο τίτλος.
2: Θέλετε να σας πω αυτό που θέλετε εσείς, δηλαδή να σου πει θα πάει το πετρέλαιο
1: 95. Όχι, την αλήθεια
0: θέλω να μας πείτε. Καταρχήν, δεν σε εκτιμώ πάρα πολύ. Μου δίνετε το δικαίωμα να στείλω.
2: Και να κάνω τον καλό. Να σου πω, πρέπει να πάμε ένα 80.
0: Επειδή σας εκτιμώ και επειδή ξέρω ότι είστε από τους πιο έντιμους και συνδικαλιστές και επαγγελματίες, μου δίνετε το δικαίωμα να στείλω και να κλαίω με τον πόνο μας. Αυτό, περί αυτού πρόκειται.
2: Με
0: τον πόνο των οδηγών, με το κόστος. Ναι, ναι, ναι. Με παρεξηγήσετε.
1: Και τι θα γίνει και στα νησιά, κύριε Κουρτζή.
0: Ίσα. Σας τιμά η ειλικρίνειά σας, κύριε Κουρτζή. Να μην παρεξηγηθώ.
2: Εγώ λέω την αλήθεια.
0: Ναι. Σας τιμά η ειλικρίνειά σας.
2: Το λέτε ομά.
0: Θα μπορούσατε να πείτε ψέματα και να βάλετε καπέλα μετά από Δευτέρα. Βεβαίως.
2: Να κάνω τον καλό. Να έλεγα, άρα παιδιά, πρέπει να πέσει η τιμή. Και τότε όλοι θα λέγανε μπράβο τον καλό τον άνθρωπο. Λέει ότι θέλει να πέσει το καύσιμο να πάει 1,5 ευρώ. Σαν πω εμεί δεν θέλουμε να πάει 1,5 ευρώ. Δεν μπορεί να πάει 1,5 ευρώ. Έχουμε τι διεθνεί αγορέ, έχουμε τι τιμέ των δηληστηρίων. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Καμία ελπίδα δεν έχουμε.
2: Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλουμε να πουλάμε φθηνά. Να αγοράζουμε φθηνά και να πουλάμε.
0: Δεν μου λέτε. Μας έλεγε χθες ο κ. Παγιοργίου ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση, ο κόσμος πια δεν έρχεται και λέει γέμισε το. Λέει βάλε μου 12 λίτρα όσο θέλω για σήμερα. Ισχύει αυτό.
2: Αυτό ισχύει σε μια μερίδα καταναλωτών. Όλοι οι καταναλωτές δεν έχουν την ίδια δυνατότητα. Όμως να σας πω, για να λέμε και τις αλήθειες. Αυτός θα πάει διακοπές, το κόστος του να πάει 200 χιλιόμετρα είναι 6-7 ευρώ παραπάνω. Δεν είναι μεγάλο το κόστος. Το κόστος όμως της καθημερινότητας αυτό που πάει στη δουλειά του κάθε μέρα είναι πολύ μεγάλο. Γιατί στις διακοπές θα φάει μία μερίδα κολοκυθά και τη γεννητά λιγότερα. Αυτά είναι οι
0: έκπτωση. Ενώ στη δουλειά δεν έκανε τίποτα.
2: Αλλά όταν θα πάει στις διακοπές δεν θα το σκεφτεί. Η καθημερινότητα όμως πονάει. Πονάει στον επαγγελματία που έχει πετρέλαιο και βενζίνη, γιατί και πολλοί έχουν βενζίνη, στον εργαζόμενο που θα πάει στη δουλειά του. Πονάει. Αυτό εδώ θα μειώσει την κατανάλωση. Είναι βέβαιο.
0: Και αυτό...
2: πρέπει να υπενθυμίσω ότι ό,τι πουλάει το δηληστήριο αναλογικά και με πολύ μεγάλο ανταγωνισμό πουλάει το βρατήριο.
1: Έχετε δει φαινόμενα τώρα, κύριε Κιουρτζή, γενικώς εκτεταμένα που έρχονται και σας λένε, ξέρω εγώ, βάλε μου τόσο, 10 ευρώ, 15 ευρώ, να μειώνουν δηλαδή.
2: Κύριε Κάτσου, με 10 ευρώ δεν πας στον
0: είναι για να βγάλεις το λεκέλο και με 10
2: ευρώ. Με 10 ευρώ πού να πας.
1: Ξέρω εγώ πώς σας λένε 20 ευρώ ας πούμε. Δηλαδή θέλω να πω μία, όχι να, όπως παλιότερες εποχές που λέγανε γεμισέ το μου ας πούμε.
2: Είμαι πολύ, θέλει 100 ευρώ. είναι λίγο πονά η ιστορία αυτή στα 100 ευρώ το να γεμίσει το...
1: Αυτό
2: το
1: θέλω να πω. Γιατί έχω ακούσει πολλές φορές κόσμο που λέει εγώ 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ θα βάζω.
2: Αυτό έχει μία λογική και θα σας πω ποια είναι η λογική και τι λένε τα νούμερα διαχρονικά όταν έχουμε αυξημένα ένα καύσιμα. Τα νούμερα λένε 20% μεγαλύτερη κατανάλωση με μεγαλύτερο στα πρατήρια, 10% μικρότερη κατανάλωση, δηλαδή πλύνεται 10% λιγότερα λίτρα και 10% με 15% μεγαλύτερη διαλευσιμότητα, που σημαίνει τι κάνει ο καταναλωτής, το ξοδεύει, γιατί 20 έβαζε, 20 βάζει, πριν έβαζε 12 λίτρα, τώρα θα βάλει 10, 9 και 80 κτλ. Άρα καλύτερα να ξαναέρθει να βάλει. Και δεν ξέρω αν θα ξαναβάλει 20 ή θα βάλει 10. Άρα, σε αυτά τα νούμερα που σας λέω, 20% αύξηση ο τζίρος, 10% μείωση η κατανάλωση, 10-12% αύξηση η επανελειψιμότητα των οδηγών στα πρατήρια. Και τα κέρδη πάνε στις τράπεζες, γιατί με τα ίδια λίτρα παίρνουν 30% παραπάνω προμήθεια από εμάς.
0: Άρα καταλαβαίνουμε, κύριε Κιουρτζή, επειδή αυτή είναι μια κατάσταση που και σήμερα τελειώσει ο πόλεμος, όλοι οι δικοί λένε ότι για μήνες θα πληρώνουμε τις συνέπειες, ότι θα έχουμε πολύ ακριβά καύσιμα για πάρα πολύ καιρό ακόμα. Να ξεχάσουμε το 1,50 και το 1,60 που ξέραμε, βενζίνη και πετρέλαιο. Αυτό καταλαβαίνουμε.
2: Σωστά μιλάτε, έτσι είναι.
0: Με γιατί... ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί ξέρετε το πετρέλαιο κίνησης και το βαρόμετρο για τη διαμόρφωση του κόστους προϊόντων και υπηρεσιών σε όλα τα φάσματα της οικονομίας.
2: Έτσι είναι όπως το λέτε. Πρέπει να δούμε και κάτι τι έχει γίνει. Ότι σε κάποια δημοσιεύματα που διάβασα, και νομίζω ότι τα έχω στείλει κιόλας, δεν θυμάμαι κιόλας,
0: ναι, ναι.
2: 48 δις έβγαλαν παραπάνω οι χρηματιστηριακές και οι εταιρείες μεγάλες, οι οποίες εκμεταλλεύονται την αύξηση του πετρελαίου
0: διεθνώς. Καλά κάνετε. Διότι εδώ. Πίσω από τους αριθμούς που παρακολουθούμε καθημερινά του πολέμου, και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι τα χρηματιστήρια, είναι όλα, παίζονται τεράστια παιχνίδια με συμφέροντα δισεκατομμυρίων. Διότι αν κάποιος ξέρει ότι ο Τραμπ θα βομβαρδίσει σε 10 λεπτά ή θα πει σε 10 λεπτά κάνω ανακοχή, το εκμεταλλεύεται, το πουλάει, το εξαργυρώνει και μετά κερδίζει. Δηλαδή θέλω να πω, μιλάμε για τεράστια κέρδη.
2: Σωστά μιλάτε, και μάλιστα έχει την πληροφόρηση το χρηματιστήριο ότι ο Τραμπ θα πει κάτι. Αυτό έδειξαν κάποιες μελέτες, ότι πριν πει κάτι ο Τραμπ, μερικές φορές στο δεκάλεπτο, το τέταρτο πριν, δημιουργούνται μεγαλύτερες συναλλαγές στα χρηματιστήρια. Επίσης, να υπενθυμίσω κάτι που θα το έχετε διαβάσει, γι' αυτό λέω ότι υπενθυμίσω, το φαντάζομαι το έχετε διαβάσει. Τα διήλυστρα, το περιθώριο κέρδος από τα διηλυσμένα προϊόντα έχουν αυξηθεί 2 και 3 φορές. Τι σημαίνει ότι οι εταιρείες, τα διηλυστήρια, δεν πουλάνε αυτό που παράγουν, αλλά πουλάνε το χρηματιστηριακό είδος. Τι λέω, παραδείγματος χάρη, το πετρέλαιο κίνησης σήμερα ανεβαίνει 2 ευρώ, ενώ το αργό πετρέλαιο πέφτει 2 ευρώ. Το δηληστήριο αγοράζει π.χ. 100 ευρώ ένα προϊόν και πρέπει να το πουλήσει 130. Η χρηματιστηριακή αγορά, η διεθνής χρηματιστηριακή αγορά του λέει 150. Και δεν το πουλάει 130, το πουλάει 150. Και από τα 20 ευρώ τα παραπάνω που έχει, το 20 νούμερο, το τυχαίο που βάζω, ένα νούμερο μικρό αλλά πολύ ικανό να αλλάξει την αγορά. Πέφτει στη Λιανική. Και τι κάνει στη Λιανική, τα θηγατρικά της πρατήρια τα ενισχύει τον ανταγωνισμό και εξαντλεί την οικογένεια του πρατηριούχου. Πάμε δηλαδή σε μια μονοπωλιακή κατάσταση.
0: Εξαιρετικά. Αλλά δηλαδή, μιλάμε για ένα ολόκληρο κόλπο παγκόσμιο.
2: Δόγμα Πισαρίδη. Τέλος, οι οικογενειακές επιχειρήσεις θα πάμε στο συγκεντρωτισμό.
0: Μάλιστα.
2: Πάντα η εκμετάλλευση δοθής ευκαιρίας είναι αυτή που δημιουργεί τις αλλαγές στα καθεστώτα των επιχειρήσεων. Στις κρίσεις όλες αλλάζουν χέρια.
0: Καλώ ήρθατε και δισεκατομμύρια, κύριε Κιουρτζή. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρόεδρε. Ο πρόεδρος του Πατριωτικού Κόμματος της χώρας. Ευχαριστούμε.
2: Έχουμε...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχουμε νέα.
2: Καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Έχουμε νέα. Έχουμε δηλώσει στο Fox News και ο πρόεδρος τηλεφωνικά.
1: Αβγήκε.
0: Ξύπνησε και λέει:
1: να μην κάνω μια δηλώση, ρε παιδί μου.
0: Στο αγαπημένο του Fox News, λίγο πριν δει τον Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Τι είπε λοιπόν, εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν. Επίσης είπε για το Ισραήλ, το ξανάπε αυτό, έχει ξαναπεί, αν δεν ήμουν πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε στο χάρτη.
1: Α, να τα.
0: Και
1: θέλει
0: επίσης,
1: το Νόμπελ, είπαμε.
0: Λέει, θα σας πει ο Νετανιάχου αυτό. Λέει, συγγνώμη, χρειάζομαι. Προηγουμένως είχε πει στο αεροπλάνο, δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι για τα F-35. Τώρα λέει, δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι να μου πει τι θα κάνει το Ιράν. Ε?
1: Έτσι.
0: Ούτε για το Ιράν για τα
1: F-35. Θα πάει καλά κι αυτό.
0: Λοιπόν, επειδή ο Νετανιάχου είχε πει ότι το Ιράν προσπαθεί να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, σχολιάζοντας τη δήλωση Τραμπ, ο Νετανιάχου, ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό πρόγραμμα το, το Ιράν. Και λέει: δεν χρειάζομαι το BB. Μου το λέει γιατί θέλει να παραμείνω εμπλεκόμενος. Δηλαδή,
1: θέλει
0: καρφώνει.
1: Να με έχει μέσα τον καρφώνει. Πρόσεξε,
0: με την καλή κουβέντα τον Νετανιάχου. Λίγο πριν πει: λέει, μου το λέει γιατί
1: δεν
0: θέλει να με αφήσει μέσα στον πόλεμο.
1: Δεν φτάνει που με έπλεξε. Να παραμείνω στον πόλεμο. Θέλει να, να παραμείνω και στον πόλεμο.
0: Επειδή λέει: έχω τα καλύτερα συστήματα διαστημικά.
1: Τον έπλεξε, πάντως. Πρέπει να προσέξουμε ποιου κάνει παρέα τελικά.
0: Ναι, έχω λέει πλήρη εικόνα από το διάστημα για το τι δυνάμεις έχει αυτή τη στιγμή το Ιράν. Ξέρω ότι γίνεται στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Παρακολουθούμε το Peak X Mountain, το X-Mouth, αυτό το βουνό που
1: έχει. Βέβαια, το έμαθα.
0: Με τα πυρηνικά στόματα.
1: Έχει, έχει όλα τα πυρηνικά μου, το έμαθες.
0: Με Peak X Mountain, ωραία. Λοιπόν, αν δεν κάνουν συμφωνία, θα καταστρέψουν το Peak X Mountain. Θα το
1: βομβαρδίσουν. Το Peak X Mountain, αυτό, ακούτε, να το μάθετε κι εσείς. Το έμαθα να το μάθετε κι εσείς. Το βουνό το γεμάτο τα πυρηνικά είναι αυτό.
0: Πώς είναι το προφιτερόλ που έχει μέσα το.
1: Peak X Mountain.
0: Μέσα τα πυρηνικά,
1: μόνο που θα γίνει ένας χαμός άμα το καταστρέψει το Peak X Mountain.
0: Λοιπόν, επίσης ξαναείπε για επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές του Ιράν. Μπορώ να καταστρέψω, λέει, γέφυρες, να τελειώσω τη δουλειά. Πολύ ειρηνικός, δεν ακούγεται.
1: Ναι, ρε,
0: ναι, μεγάλες γέφυρες σε 2 ώρες, σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε 1 μέρα θα τις έχω καταστρέψει. Γέφυρες που χρειάζονται χρόνια να αντικατασταθούν.
1: Τι είναι αυτά τώρα για την
0: ελέγχω,
1: τώρα, τίποτα
0: τώρα
1: δεν
0: τα
1: είναι.
0: Πεφτάω μετά.
1: Το τίποτα δεν είναι αυτά.
0: Ελέγχω τα στενά του Ορμούς.
1: Πασατέμπος.
0: Έχω τον πλήρη έλεγχο της περιοχής. Μπορώ να ρίξω. Αυτοί μπορούν, λέει, οι Ιρανοί να ρίξουν άρκες.
1: Ναι.
0: Αλλά ο έλεγχος είναι δικός μας.
1: Ναι, το είδαμε αυτό πώς είχε πάει.
0: Το
1: στο
0: πολεμικό μας ναυτικό είναι απίστευτο.
1: Πόσο ήλεγχε τα στενά του Ορμούς, το είδαμε. Ναι.
0: Δεν επιτρέπω να παραβιάζουν τις συμφωνίες οι Ιρανοί. Τέλος.
1: Βέβαια.
0: Και
1: ποιο,
0: προτιμώ...
1: ποιο τέλος απ' όλα είναι, ποια φορά αυτή.
0: Τελειώνει τη συνέντευξη.
1: Η 150η.
0: Προτιμώ να υπάρξει διπλωματική λύση. Αν δεν υπάρξει συμφωνία,
1: ναι,
0: είμαι έτοιμος να προχωρήσω
1: όλα
0: σε νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών του Ιράν.
1: Ναι,
0: τελευταία
1: τα πάλι
0: εξέλιξη. Τώρα διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Πάμε.
3: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο μήνυμα του 112 εστάλει πριν από λίγο στην Πάρο για εκένωση της περιοχής Καμάρι λόγω φωτιάς που καίει σε χαμηλή βλάστηση. Οι κάτοικοι των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά καλούνται να απομακρυνθούν προς Αλική. Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται το ζευγάρι που εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Έκρηξη σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κασίμα της Ιαπωνίας προκάλεσε ο σεισμός 7,1 Ρίχτερ. Για μεγάλο αριθμό θυμάτων από την κατάρρευση ορόφου του κτηρίου κάνουν λόγο τα μέσα ενημέρωσης της χώρας.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Λάρισα είναι 36 βαθμοί Κελσίου, 34 στη Θεσσαλονίκη, 29 στην Αστυπάλαια.
7: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Real FM.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Ω, φτάσαμε!
9: Με SeaJets ήρθαμε 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης.
13: από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, Λουκία, αυτή είναι η φωτογραφία. Φωτογραφία του ζευγαριού.
2: Για να δω, έκανε λίγο έτσι.
1: Για πάρε να τη δεις. Είναι η φωτογραφία που είναι ένα ζευγάρι έξω από το πορτό.
2: Και δεν την έβρισκα.
1: Είναι σε δύο ξαπλώστρες.
2: Μήπως είναι
1: όλα μαύρα. Δεν είναι, όχι, είναι κανονική. Έχει και το story. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ πιστεύω ότι φανταστείτε τώρα δύο ανθρώπους να κάθονται σε μια θάλασσα που είναι σαν να φλέγεται.
2: Ναι, να φλέγεται η φωτιά να είναι μπροστά σου.
1: Γύρω-γύρω και να κάνουν λιοθεραπεία, ναι. Να κοιτάζουν,
2: και
1: να χαζεύουν,
2: αυτό,
1: να κολυμπάνε.
2: Αυτό το εισπνέει εντωμεταξύ. Γιατί είναι πάρα πολύ κοντά.
1: Ναι, σε πλάτη είναι συγκλονιστική εικόνα. Είναι η εικόνα τη
2: φωτιά. Σαν AI εμένα μου φαίνεται. Αλλά εφόσον λένε ότι δεν είναι.
1: Όχι, είναι κοινική. Μιλούν οι άνθρωποι. Αλλά πραγματικά μου κάνει εντύπωση τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Τώρα, η θεωρία που ανέπτυξε ο κύριος Κλουτζής, που δεν είναι θεωρία, είναι ειλικρινής, είναι η πράξη, ότι αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να πουλιέται, πρόσεξε το πετρέλαιο για παράδειγμα, 2-10.
2: Να.
1: Πουλιέται, λέει, 2. Άρα, όταν φτηνίνει την άλλη εβδομάδα 5 λεπτά και 10 επιδότηση 15, δεν θα πάει από το 2-1,85, θα πάει από το 2-10 που θα έπρεπε να είναι 1,95. Τα 10 λεπτά θα τα φάει η χαμηλότερη τιμή από την οποία θα έπρεπε τώρα να πωλείται. Πώς φαίνεται αυτό?
2: Εγώ θέλω να πάω να βάλω καύσιμα στην Κύπρο που παίρνουν από τα ελληνικά δηληστήρια και αυτοί, αλλά τα έχουν πολύ πιο φτηνά.
1: Κοίτα, αυτό
2: πειράζει.
1: 40 χρόνια αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Δηλαδή ότι, ας πούμε, αυτό το κιλό, να σου το πω αλλιώς, ένα κιλό ντομάτες πουλιέται τώρα 3 ευρώ. Μετά πέφτει το κόστος στα 2,5. Ναι. Από Δευτέρα θα έπρεπε να φτηνίνει μισό ευρώ. Mm. Επειδή όμως θα έπρεπε να πουλιέται 3,5 ευρώ κανονικά και χάρη μας κάνει που το πουλάει 3,
2: έτσι,
1: θα βάλει στην τσέπη το μισό ευρώ της μίσης, το ξαναπουλάει 3.
2: Λοιπόν, άρα πώς με λίγα λόγια, πότε να πάμε να γεμίσουμε ό,τι μπορούμε πριν φύγουμε για διακοπές?
1: Καταρχήν θα πω στη Δήμητρα Παρανού να μας κλείσει αύριο. Θέλω να γνωρίσω τον πρόεδρο του Δεσαϊκού.
2: Έτσι.
1: Οπότε θα έχει κάνει σχολή τεράστια. Τεράστια σχολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεράστια
1: σε όλους τους κλάδους.
2: Θέλω πάρα πολύ κι εγώ.
1: Πολιτική,
2: είναι μορφή,
1: οικονομία, χρηματιστή, όλο.
2: Να δούμε αν τα λέει ακόμα έτσι.
1: Αποκλείεται. Το έχει σπουδάσει ο άνθρωπος, δεν είναι. Αν θες να το κάνω κιόλα, δηλαδή πώς να με ρωτήσεις.
2: Και εγώ μπορώ να το κάνω. Θα στον κάνω, ναι. Έχουμε θητεύσει. Θητεύουμε κάθε μέρα για να το κάνουμε αυτό.
1: Τώρα έχουμε αφήσει το τρίτο κεφάλαιο και καλύτερο. Διότι τώρα με τα κλιματιστικά. Με τη ζέστη, ανάβαζε το κλιματιστικό.
2: Κάνουμε
1: και
2: τους κάνουμε την καρδιά περιβόλη σήμερα στον κόσμο.
1: Δεν ξέρω,
2: το έχεις
1: δεν
2: καταλάβει,
1: έπαιρνα ποτέ χάπια για το εγκεφαλικό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τα μάθουμε.
2: Να τα μάθουμε. Λοιπόν, ή ηρεμιστικά.
1: Βλέποντας το λογαριασμό του ηλεκτρικού αυτό τον καιρό με το κλιματιστικό, χρειάζεσαι ένα κουτί, ένα κυβότιο χάπια. Αν λάβεις υπόψη σου ότι παραμένει η ανισορροπία δυτικής ανατολικής Ευρώπης, εμείς είμαστε Ανατολική Ευρώπη.
2: Μήπως πρέπει οι φαρμακοβιομηχανίες να γίνουν χορηγοί
1: Περίμενε. Αν λάβεις υπόψη σου λοιπόν ότι παραμένει ανισορροπία και ότι έχουμε αύξηση των τιμών το τελευταίο διάστημα, έχουμε ρεύμα που κάποιες μέρες είναι και έως και 50% ακριβότερο. Mm. Έχουμε και αέριο 50% ακριβότερο. Θα μας πει λοιπόν ο κ. Χριστοδουλίδης, καλησπέρα σας,
2: ενεργειακός
1: ευρωβουλευτής. Ο κ. Μιχάλης Χριστοδουλίδης,
3: καλησπέρα
1: κύριε Χριστοδουλίδη. Μήπως καταλάβουμε τι συμβαίνει, γιατί σας έχω και τις απαντήσεις από τον κ. Παπασταύρου. Τα ρωτούσα αυτά στον Υπουργό το πρωί και θα σας πω ότι μου απαντούσε, μήπως καταλάβουμε τι μας έρχεται. Να ξεκινήσουμε από το ρεύμα.
3: Ναι.
1: Θύμησε ο κ. Παπασταύρου το 25 είχε στείλει επιστολές ο Πρωθυπουργός στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιν και λέει: δεν μπορούμε εμείς να πληρώνουμε το ρεύμα 200 και η Ισπανία, για παράδειγμα, 100 ή η Ολλανδία. Πρέπει κάτι να κάνουμε, να αποκατασταθεί η ισορροπία στην ενιαία Ευρώπη. Σήμερα αυτή η ισορροπία, καλύτερα είναι, έχει αποκατασταθεί. Πάμε από τα αρχικά, τα βασικά.
3: Λοιπόν, καταρχήν, κύριε Θραβελά, κυρία Αγκάτσου, πρέπει να πούμε το εξής. Από το 2022, που ξεκίνησε η πρώτη ενεργειακή μεγάλη κρίση με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουν περάσει περίπου 4 χρόνια και έχουν γίνει πάρα πολύ λίγα βήματα αναφορικά με την σύγκληση των τιμών ρεύματος, διότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε...
1: Ανατολικής Δυτικής Ευρώπης, ναι.
3: Η νοτιοανατολική, θα έλεγα καλύτερα.
1: Εμείς είμαστε ο άξονας Βαλκάνια μέχρι η Ουγγαρία και η υπόλοιπη Ευρώπη είναι
3: λοιπόν,
1: πολύ
3: δεν
1: πιο
3: έχει δεν έχει αλλάξει τίποτα από το ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα. Ακριβώς τίποτα. Έχουν παραμείνει τα ίδια ακριβώς. Όταν, κύριε Στραβαλάκη, έχουμε 18 γιγαβάτ εγκατεστημένα πράσινα πάρκα φωτοβολταϊκά και αιωλικά και οι μπαταρίες εδώ και 4 χρόνια είναι στο 0,5 γιγαβάτ, καταλαβαίνετε και μόνο αυτό τι σημαίνει για τις υψηλές τιμές.
1: Ο Υπουργός λέει ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση γιατί έχει αλλάξει το μείγμα. Έχουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο μείγμα.
3: Δεν λέει τίποτα αυτό, πείτε στον κύριο Παπασταύρου. Εμένα αυτό δεν μου λέει τίποτα. Όχι 18 γιγαβάτ, 108 γιγαβάτ. Να έχεις από τη στιγμή που έχεις υπερπαραγωγή πράσινης ενέργειας, επειδή έχεις πολλά ΑΠΕ, αλλά δεν μπορούν η μεταφορική ικανότητα των δικτύων είναι περιορισμένη, είναι συγκεκριμένη. Άρα εσύ πρέπει να αυξήσεις την μεταφορική ικανότητα που δεν το έχεις κάνει. Πρέπει να εξυγχρονίσεις τα δίκτυά σου που δεν το έχεις κάνει και πρέπει να βάλεις και μπαταρίες ώστε αυτό που περισσεύει να μην το πουλάμε
2: ναι, πιπαρά. Αυτά ακούγονται όμως λίγο μακροπρόθεσμα. Άμεσα μέτρα.
3: Έχουν περάσει από το 22.
1: Τώρα είμαστε ανάλυση. Τώρα είμαστε στο καθεστώς που υπάρχει και δημιουργεί ανισορροπία. Δεν μιλάμε για μέτρα, μιλάμε για το πώς διαμορφώνονται ψηλά οι τιμές στην Ελλάδα. Νούμερο ένα κεφάλαιο. Πάμε στο νούμερο δύο κεφάλαιο. Τώρα το τελευταίο διάστημα, με τον πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπω το ρεύμα, ανεβαίνει και κάποια στιγμή ήταν 50% πάνω. Πόσο πάνω είναι σε σχέση με την αρχή του πολέμου?
3: Το ρεύμα σε σχέση με την αρχή του πολέμου είναι γύρω στο 28-30%.
1: Μάλιστα. Αυτό το 28 έχει περάσει λογαριασμούς.
3: Βεβαίως και έχει περάσει στους λογαριασμούς. Να σας πω μόνο ένα νούμερο.
2: Μα πρώτα απ' όλα μας παίρνανε τηλέφωνο τους καταναλωτές και λέγανε, ενώ είχε αρχίσει ο πόλεμος, να κλειδώσουμε άλλους λογαριασμούς σε υψηλά, με υψηλότερες τιμές για 12 μήνες. Ναι. Τα είχαμε συζητήσει.
3: Ακούστε λίγο, κυρία Κάτσου, το μπλε τιμολόγιο 1 Μαρτίου ξεκινάει την ανωδική πορεία, ενώ υπήρχαν τιμές κάτω από 10 λεπτά με 8,8, το
2: είχαμε πει και
3: στην εκπομπή, με 9-9,5 και κάτω από 10 και τώρα δεν βρίσκεις κάτω από 13, που σημαίνει
1: το μπλε,
2: 30,
1: μπλε.
3: Το μπλε.
1: Εγώ είχα 10-13 πήγε.
2: Ναι, και φρόντισαν να μην σου δώσουν και άλλη επιλογή, να πρέπει να κλειδώσεις εκεί. Αλλιώς να πας εκειμενόμενο.
1: Άσε Λουκία που τελειώνει και χωρίς να σε πάρω τηλέφωνο, στο βάζω το πράσινο μετά. Και λένε, νομίζαμε ότι ήταν αυτό και στο βάζω το πράσινο.
3: Λοιπόν, έχουν αυξηθεί και τα πράσινα και τα μπλε τιμολόγια από 30 έως και 35% περίπου.
1: Το πράσινο ισχύει ότι είναι γύρω στο 17-17,5 λεπτά.
3: 17,6 λεπτά η μέση τιμή, 14,9 είναι η μέση
1: τιμή. Γιατί μου λέγανε όχι, γιατί η ΔΕΗ που είναι το 70% του καταναλωτών είναι πολύ χαμηλότερα?
3: Γι' αυτό σας είπα, η μεσοσταθμική 14,9 και η μέση 17,6. Το θέμα είναι ότι από 1η Αυγούστου, με βάση την αύξηση της χοντρικής αγοράς του ρεύματος που κλείνει ο Ιούλιος σε δύο μέρες, από τα 92 στα 112 ευρώ έχουμε μία αύξηση περίπου 20%. Αυτή η αύξηση της χοντρικής σίγουρα θα περάσει, αν όχι όλοι, ένα μέρος από το ποσοστό της αύξησης στα τιμολόγια του Αυγούστου, που σημαίνει ότι το 14...
1: Ακούς, Λουκία.
2: Ναι, στα τιμολόγια του Αυγούστου, βέβαια. Σε αυτούς που έχουν κλειδωμένο όμως...
1: Όχι, αυτοί που είναι μπλε δεν αλλάζει.
3: Που είναι κλειδωμένοι στο δεν μπλε, αλλάζει.
2: Στα κειμενόμενα όσοι έχουν μείνει ή στο πράσινο.
3: Στα πράσινα.
1: Πόσο θα είμαστε πάνω τον Αύγουστο?
3: Όσον αφορά τον Αύγουστο, σας λέω ότι η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια από το 17,6 θα ξεπεράσει τα 18,5-19, εκεί το εκτιμώ. Και τα, μπλε, και τα καινούργια μπλε, θα ξεπεράσουν τα 15 περίπου λεπτά. Άρα ο κύριος Παπασταύρου θα πρέπει να ενεργοποιήσει το μηχανισμό επιδότησης της κιλοβατόρας, διότι όταν ξεπερνάει η μέση τιμή τα 15 λεπτά, πρέπει να υπάρχει πρόνοια όχι μόνο στη βενζίνη και, και στο πετρέλαιο, αλλά και
2: στην ρεύμα. Ενέργεια. Και
1: είπε, το πρωί ότι αν χρειαστεί θα είναι έτοιμος να το κάνει αυτό. Ναι, θα το δούμε.
3: Έχει μαξιλάρι 170 εκατομμύρια. Το ηρώτος είδου και το πείθημα. Το θέμα, ξέρετε, κύριε Στραβελάκη,
1: κανείς δεν άρα, ρεύμα, μια στιγμή. Ρεύμα εγκεφαλικό. Πάμε στο αέριο τώρα, που το έβλεπα 50% πάνω πίσω.
3: Τρεις φορές εγκεφαλικό.
1: Λοιπόν,
3: πάνω από 55%, 57% συγκεκριμένα, έχει αυξηθεί η λιανική τιμή του φυσικού αερίου, διότι, ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα είναι στο φυσικό αέριο και όχι στο πετρέλαιο. Σκεφτείτε ότι πριν την κρίση η μέση τιμή, η λιανική τιμή στα τιμολόγια του φυσικού αερίου ήταν γύρω στα 3,8 λεπτά η θερμική κιλοβατόρα και τώρα είναι κοντά στα 5,8. Καταλαβαίνετε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που το καλοκαίρι καταναλώνουν φυσικό αέριο, όπως ας πούμε τα εστιατόρια, οι φούρνοι, τα ζαχαροπλαστεία, τα καθαριστήρια, δεν μιλάω για την βιομηχανία εκεί, δεν θέλω καν να το συζητήσω. Δεν υπάρχει για μένα πρόβλεψη τι θα γίνει με τα τιμολόγια του φυσικού αερίου, διότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων. Δεν μιλάω τώρα για το χειμώνα που καίμε φυσικό αέριο για τη θέρμανση στο σπιτιού. Μιλάω τώρα το καλοκαίρι για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία και τις μεταφορές. Εκεί δεν έχω ακούσει τον κύριο Παπασταύρου να έχει κάποια λύση, κάποιο μέτρο ανακούφισης, ή κάνω λάθος, λέω εγώ?
1: Όχι. Είπε ότι σε κάθε περίπτωση, σε όλα, και βενζίνη και πετρέλαιο και ρεύμα και αέριο, Το παρακολουθεί η κυβέρνηση και όποτε χρειαστεί θα χρησιμοποιήσει το μαξιλάρι που είπαμε. Το 170 εκατομμύρια.
3: Εδώ και 4 μήνες είναι στα ύψη. Πότε δηλαδή περιμένει.
1: Αλλά λέτε ότι στο αέριο.
2: Αυτή είναι η ερώτηση όλων, κύριε.
1: Στο αέριο λέτε θα έπρεπε ήδη να έχει ενεργοποιηθεί. Οι λογαριασμοί αερίου όμως δεν έχουν επιδότηση.
3: Δεν το συζητάμε.
1: Το αέριο δεν έχει επιδότηση, μόνο το ρεύμα έχει.
3: Μα κακώς. Και το φυσικό αέριο δεν είναι πηγή ενέργειας.
2: Ειδικά όταν έχει ανέβει τόσο που μας λέτε.
3: Γιατί όχι, πολλά... λέω, τόσο είναι.
2: Ναι, τόσο είναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τα υπογλώσσια, Λουκία.
2: Ναι, εγκεφαλικά μοιράζουμε σήμερα.
3: Υπάρχει μια θετική εξέλιξη, να την πούμε ποια είναι, μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα. Η θετική εξέλιξη είναι ότι προς θέση Παρασκευή εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση η εξαίρεση των ενεργειακών προϊόντων που προμηθευόμαστε. Που σημαίνει θα παραταθούν όλες οι ενεργειακές συμβάσεις που έχουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ρωσικές εταιρείες, ώστε το αέριο να προμηθεύεται και η Ευρώπη αλλά και η Ελλάδα και το 2027 όταν έχουμε ανοιχτές συμβάσεις. Ενώ είχαν επιβληθεί ενεργειακές κυλώσεις στο τέλος Δεκεμβρίου του 2026, ούτε ένα λίτρο φυσικό αέριο δεν θα παίρνει καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τελικά με πίεση και της χώρας μας και άλλων χωρών καταφέραμε να εξαιρεθούν τα ενεργειακά προϊόντα από τη Ρωσία. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα που έχει ξεσπάσει από την κρίση και μετά της Μέσης Ανατολής.
1: Αλλά είναι λίγοι, κύριε Στοδουλίδη, σε σχέση με τη συνολική εικόνα, την αύξηση του κόστους και σε βενζίνη και σε πετρέλαιο και σε ρεύμα και σε αέριο. Αυτό που μας λέτε είναι λίγο το συνολικό ερώτημα. Όπως βλέπετε, με πολλές ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή χτυπημένες από το Ιράν, σε γύρω χώρες, με την θαλάσσια συγκοινωνία να γίνεται όλο και πιο δύσκολη ή με κάποιες ανάσες μεν, αλλά σε κάθε περίπτωση βασιλεύει η ανασφάλεια. Με τον πόλεμο να είναι σκοτσέζι κοντούς. Πού πάμε?
3: Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η δεξαμενής αποθήκευση φυσικού αερίου επί ευρωπαϊκού εδάφους για πρώτη φορά στην ιστορία των ενεργειακών έχουν αδειάσει.
1: Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
3: Ναι, είναι μεγάλο πρόβλημα, να σας πω κάτι, γιατί κύριε Στραβελάκη, είναι μεγάλο πρόβλημα. Διότι ενώ έπρεπε τώρα να είναι στο 70% περίπου, είναι κάτω από 50%. Mm. Με τι τιμές θα γεμίσουν οι δεξαμενές για να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη χειμερινή περίοδο? Σίγουρα με πολλαπλάσιες τιμές. Και το θέμα είναι, θα βρούμε και φυσικό αέριο να γεμίσουμε ή θα ψάχνουμε στη σπότα αγορά να βρίσκουμε τα δεξαμενόπλια ενώ να αλλάζουν κατεύθυνση, να πηγαίνουν προς την Ασία και να τους λέμε ελάτε πίσω και θα γυρνάνε πίσω με διπλάσιες και τριπλάσιες τιμές. Αυτό είναι ένα πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και όπως ξέρετε, το φυσικό αέριο δυστυχώς είναι συνδεδεμένο με την χοντρική αγορά του ρεύματος. Άρα σημαίνει αύξηση στην τιμή του φυσικού αερίου, σημαίνει αύξηση και στην τιμή τη χοντρική του ρεύματος. Άρα λοιπόν εδώ είναι δύο τα θέματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ το φθινόπωρο και το χειμώνα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, διότι ακόμα και αν αύριο το πρωί βρεθεί μια λύση, μια ειρηνική λύση στη Μέση Ανατολή, τα βρει το Ιράν με τη ΣΥΠΑ, για να αποκατασταθούν όλες οι κατεστραμμένες ενεργειακές υποδομές. Το Ras Laffan, σας λέω εγώ, στο Κατάρ, το οποίο είναι η μεγαλύτερη εγκατάσταση στον πλανήτη παραγωγής φυσικού αέριου, η οποία για να πάρει μπρος θέλει τουλάχιστον 1 με 1,5 χρόνο. Άρα καταλαβαίνετε ότι ήδη τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα και αν αύριο το πρωί σταματήσει ο πόλεμος.
1: Έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Αυτό καταλαβαίνω, κύριε Στοδουλίδη. Πολύ δρόμο.
3: Ναι.
1: Με κόστος το οποίο δυστυχώς μετακυλίεται. Αυτά που περιγράφεται, ρεύμα, αέριο και βενζίνη και πετρέλαιο, μετακυλίεται στο κόστος παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. Αν συνυπολογίσουμε και τα λοιπάσματα για τους αγρότες που είναι 70% επάνω, συν τις ελλείψεις, συν τις καθυστερήσεις στην παραλαβή πρώτων υλών, καταλαβαίνουμε πόσο είναι στον αέρα όλος ο κύκλος παραγωγής, όχι μόνο προς το κόστος, και την επάρκεια των προϊόντων.
3: Αυτό που λέτε είναι μια αλήθεια, αλλά να ξέρετε ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι χώρες δηλαδή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, είναι οι ευάλωτοι ασθενείς, διότι είναι εκτεθειμένοι σε εισαγόμενα καύσιμα, κυρίως LNG, ενώ η Βόρεια Ευρώπη δεν την ενδιαφέρει, διότι είναι ηλεκτροκίνητη οικονομία της, με πυρηνικά, με υδροελεκτρικά, με βιοκαύσιμα, βιοαέρια κλπ. Καμία σχέση με τα δικά μας. Άρα λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα είναι στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ελλάδα, Βουλγαρία και Ιταλία κιόλας και Μάλτα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αν δεν πάρθουν μόνιμα, όχι προσωρινά μέτρα, μόνιμα διαρθρωτικά και δομικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσει την ενεργειακή ακρίβεια, απλά θα μιζεριάσουμε την ενεργειακή μας μιζέρια κάθε τρεις και λίγο. Και πρέπει αυτό που λέω, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, θα πρέπει να μειωθεί στα καύσιμα, εννοώ.
1: Δεν υπάρχει αυτό,
2: αυτό
1: λέμε, γιατί για να μειωθεί,
2: δεν το λένε.
1: Θα πρέπει, για να μειωθεί, όπως λέει η κυβέρνηση, σήμερα και πάλι να έρθει ο κ. Σκέρτσος, για να μειωθεί, θα πρέπει, λέει το οικονομικό επιτελείο και ο κ. Τουρνάρας, να βρεθεί το αντίστοιχο που θα το ποσό, το έσοδο που θα αντικαταστήσει αυτό που θα κοπεί, το οποίο πρέπει να είναι μόνιμο, διότι έχουμε φτάσει στην οροφή των δαπανών. Δηλαδή, ναι, κόβεις ειδικό φόρο, πρέπει να τα πάρεις από κάπου αλλού.
3: Ναι,
1: όχι,
3: λεπτό,
1: όχι γενικός, ειδικός.
3: Ναι, ναι.
1: Μόνιμο,
3: ναι,
1: έστω, μισό, συγκεκριμένο.
3: Μισό. Εγώ δεν είμαι κυβέρνηση. Αν ήμουν κυβέρνηση, θα είχα βρει τη λύση. Mm. Οι λύσεις είναι συγκεκριμένες. Παραδείγματος χάρη, όταν αυτή τη στιγμή έχεις ένα 5% φόρο στο τζόγο, στα τυχερά παιχνίδια, το κάνεις 15%. Λέω εγώ ένα παράδειγμα. Όταν αυτή τη
1: το έχουν κάνει χώρες στο εξωτερικό, αυτό που λέτε με το.
3: Ναι, μισό λεπτό. Το έχουν κάνει άλλες χώρες. Για μπείτε τώρα αυτή τη στιγμή στον ευρωπαϊκό χάρτη τιμών να δείτε ότι η Ελλάδα είναι στην έκτη ακριβότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, μας περνάει η Φιλανδία, η Δανία, η Ολλανδία, η Γαλλία και η Σουηδία. Για ποιο λόγο οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινάνε από 1,54 ευρώ τη βενζίνη και φτάνουν μέχρι 1,72 που είναι η μέση τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι χώρες δεν είχαν προβλήματα δημοσιονομικού χαρακτήρα.
1: Και έχω πει το παράδειγμα ότι για βενζίνη ένα εικονικό 1,74 το λίτρο έχει 70 λεπτά ειδικό φόρο κατανάλωσης, 24% ΦΠΑ μπαίνει πάνω και στον ειδικό φόρο, άρα από το 1,74 το 1,03 είναι φόρος. Και το 71 λοιπόν, λεπτά είναι μόνο βενζίνη.
3: Εσείς το βρίσκετε λογικό αυτό?
1: Όχι βέβαια.
3: Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτό που λέω προηγουμένως είναι το εξής, ότι εάν δεν σπάσεις αυγά ο μελέτα δεν κάνεις. Κύριε Στραβελάκη, πρέπει να παρθούν μέτρα όχι προσωρινού χαρακτήρα με επιδότηση 5 λεπτών της τιμής του λίτρου, αλλά με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν μπορεί να είναι στα 70 λεπτά, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη βενζίνη έχει θέσει όριο τα 34 και εμείς να είμαστε στα 70, ή ας πούμε στο πετρέλαιο κίνησης, και όχι μόνο εκεί. Μάλιστα. Και στο ΦΠΑ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και στο Δουλίδη.
2: Ο Ενεργειακός Εκθεωρητής
1: και ο Μιχάλης Στοδουλίδης ήταν μαζί μας. Επογλώσσια, Λουκία.
2: Πάμε
1: διευθμίσεις.
0: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πρέπει να θυμίσω, Λουκία, την εξαιρετική νέα εφαρμογή του Real.gr. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή Real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 όπως και τώρα, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, τεχνητή νοημοσύνη, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση του καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν, real.gr για iOS και Android. Πάμε Καλαμάτα.
1: Λοιπόν, πάμε Καλαμάτα. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στην πανέμορφη Καλαμάτα για τρεις μέρες για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, διπλό στρώμα profile από την Greco Strom και air fryer από τη Morris. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκεται το Real Player και η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και τη Κασιανή Βραχά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Επίσης έχουμε τη Real News που κυκλοφορεί και είναι πάρα πολύ δυνατή και έχει και εξαιρετικές προσφορές.
1: Εξαιρετικές προσφορές, έχει πολύ ωραία βιβλία για την παραλία «Ό,τι πρέπει τώρα», «Θανατηφόρα συνταγή», «Μυστήριο, αγωνία και ανατροπές», στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς, μαζί επίσης να ωραίες συνταγές με real taste and style, ακόμη για όσους είστε στα μαστορέματα και σας αρέσουν, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού App, όπως κάθε Κυριακή με τη Real News.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
1: Φτάσαμε στο τέλος. Να σας ευχαριστήσουμε όλους που ήσασταν και αυτό το ζεστό έτσι μεσημέρι μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού στη δημοσιογραφική υποστήρηξη, τον Νίκο του Λιωτολικούρη στη ρύθμιση του ήχου.
0: Νίκος, και λοιπόν, στο τηλεφωνικό. Μουσική.
1: Ναι, για φοβερές μουσικές μας έβαλε. Και στο τηλεφωνικό κέντρο την Αναστασία Γκεργελεζίου. Εμείς ξανά μαζί αύριο στις 3 το μεσημέρι. Να είστε όλοι και όλες καλά.
0: Και με καλύτερες ειδήσεις, Λουκία.
1: Ελπίζω.
0: Σήμερα μας έκανε την καρδιά περιβόλη.
1: Ναι, σας κάναμε λίγο την καρδιά περιβόλη σήμερα. Συγχωρήστε μας.
0: Εδώ
1: όλα. Ναι, ναι, ναι. Αύριο θα προσπαθήσουμε να έχουμε πιο θετική ατζέντα. Ας ελπίσουμε.
0: Ωραία.

0: Real FM. Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Με 14 εναέρια μέσα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Με μήνυμα το 112 εκενώνονται οι οικισμοί Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Αναερατζιά και Καμάρι και οι πολίτες καλούνται να απομακρυνθούν προς Αλική. Σημαντικός αριθμός ανθρώπων βρήκαν τον θάνατο σε εμπορικό κέντρο που υπέστη ζημιά στην πόλη Κασίμα της Ιαπωνίας από τον σεισμό 7,1 Ρίχτερ, αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης της χώρας. Δεν υπάρχουν ζημιές σε ζητήματα ασφαλείας στον πυρηνικό σταθμό Σεντάι, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται το ζευγάρι που εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο άνδρας κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Περισσότερα στο enikos.gr. Στην κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων κρεάτων προχώρησαν οι αρχές της περιφέρειας Αττικής που εντόπισαν παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Από την ιχνηλάτιση των προϊόντων διαπιστώθηκε ότι είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων στο λεκανοπέδιο. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας εργάτης. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, τον τεχνικό ασφαλείας και τον επιβλέποντα λειτουργίας της επιχείρησης. Την απομάκρυνση ακόμη 4.000 ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό αποφάσισαν οι αρχές της περιφέρειας της Ζιρόντ στη νότιο-δυτική Γαλλία, καθώς η επικείμενη αύξηση της θερμοκρασίας δημιουργεί φόβους για επιδείνωση της τεράστιας δασικής πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports.
7: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Έχουμε πάρει πολύ αγάπη από

0: Betten, το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Inter Betten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real
1: Weather. Γενικά έθριος αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Το κεντρικό μουσικό θέμα της ταινίας Οδύσσια του Βρετανού Κρίστοφερ Νόλαν βασίζεται σε 4 νότες από έναν αρχαίο ελληνικό αυλό, τον οποίο ακούτε εδώ, ακούτε και τις νότες. Είναι η μουσική που επενδύει τη σκηνή με τις σιρήνες,

Το συνολικό soundtrack υπογράφει ο Σουηδός Λούντβιχ Γκόρανσον, ένας εξαιρετικός ταλαντούχος μουσικός. Ο Βρετανός Νόλαν έκανε διανομή ρόλων και μοίρασε αποσπάσματα από τα κλασικά κείμενα σε πολλούς διαφορετικούς ηθοποιούς. Έμετρη αφήγηση που χάνεται στο μύθο, σεβόμενη το τεράστιο φορτίο του πολιτισμού. Του ελληνικού πολιτισμού σε αυτό το πανέμορφο κομμάτι που λέγεται Ελλάδα. Την παρακολούθησα χθες βράδυ και είπα να ξεκινήσω σήμερα την εκπομπή από την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Η ταινία συζητήθηκε πολύ, κατά την άποψή μου για τους λάθους λόγους, αν και δεν υπάρχουν.

λάθη λόγη, όταν συζητάμε για μια χολιγουδιανή υπερπαραγωγή. Συζητήσαμε για την ηθοποιό που υποδίεται την ωραία Ελένη. Την υποδίεται μια Αφρικανή, Βρετανοαφρικανή. Να σας πω ότι ανακάλυψα ότι δεν είναι μόνο η ωραία Ελένη, είναι και η Κλιτεμίστρα, η αδερφή της δηλαδή, η οποία και αυτή είναι, την υποδίεται μια Αφρικανή. Και στους πιστούς συντρόφους των Οδυσσέα, τους άντρες του Οδυσσέα, τους πολεμιστές δηλαδή, ξεχωρίζει Ασιάτης, Καυκάσιους και η Τρίηρης είναι πλοίο Βίκινγκ. Ωραία, αυτά είναι έτσι όλα. Ακριβώς είναι έτσι. Σεβαστές και οι ενστάσεις και εντάξει, αντιλαμβάνομαι πλήρως να γίνεται αυτή η κουβέντα για την Αφρικανή ωραία Ελένη. Αλλά κανείς δεν σχολίασε όμως ότι όλη η ταινία, 2 ώρες και 50 λεπτά, όλη όμως, όλος ο αρχαίος κόσμος δηλαδή, η περιήγηση μέσα από τα μάτια και από το φακό του Νόλαν, είναι σε άπτεστα αγγλικά, αμερικανικά αγγλικά. Ούτε θυμάμαι για κανένα να γράφει ή να φωνάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γιατί ο Λεωνίδας των 300 του Φρανκ Μίλλερ το ομολόγησε, αλλά δεν θα μπορούσε να το προφέρει, οπότε το είπε «Come and get it». Θέλω να πω είναι μεν μια χολιγουδιανή υπερπαραγωγή και ταξιδεύει ήδη σε όλες τις Ηπείρους. Γι' αυτό βλέπεις και ηθοποιούς να υποδίονται τους αχαιούς από ολόκληρη την Ηφείλιο και από ολόκληρο το φάσμα, δηλαδή και Αφρικάνους θα βρεις και μέσα εκεί και Ασιάτες θα βρεις. Είναι μια χολιγουδιανή υπερπαραγωγή, όμως οι παραδόσεις, η μελαγχολική ομορφιά της ιστορίας, η ύβρις της παραπλάνησης μέσω του δουρίου ύπου, η παραβίαση του νόμου του ξένιου Δία. Και η νέμεσης, ο σεβασμός και ο θαυμασμός στην Ελλάδα είναι όλα μα όλα εκεί. Ναι, είναι όλα σε αυτή την ταινία. Εκεί είναι και η πανέμορφη Βοηδοκοιλιά, η παραλία των παιδικών μου χρόνων. Εκεί είναι και το σπήλαιο του Νέστορα, κάτω από το Παλαιόκαστρο, όπου ξεκίνησε η Επανάσταση το 1821. Η σπηλιά γίνεται το σπίτι του κύκλοπα Πολύφημου. Εκεί είναι και η θάλασσα. Η θάλασσα του Ναβαρίνου και οι ελιές του Μεσσηνιακού Ελαιώνα. Είναι οι ελιές του Μαρτίου μάλιστα, γιατί εκεί είχαν έρθει ένα μήνα ολόκληρο το συνεργείο το κινηματογραφικό του Νόλαν για να κινηματογραφεί συγκεκριμένη σκηνή. Βλέπει κανείς κιόλας και τις ελιές των Ελαιώνα έτσι όπως τις έχει πιάσει ο ήλιος και η υγρασία της Νότιας Πελοποννήσου το Μάρτιο. Εκεί είναι λοιπόν η χρυσή ακτή, η άμμος, τα νερά, όλα είναι εκεί. Και είναι αληθινά, είναι πραγματικά, μοναδικά στον κόσμο όλο, σε ολόκληρη την Ηφείλιο. Πώς θα μπορούσα να φανταστώ όταν πριν από 35 χρόνια, τέτοιες ημέρες ανέβαινα ξυπόλυτος στο σπήλαιο του Νέστορα για να εξερευνήσω και να βρω σημάδια από τα βόδια του Απόλλωνα που έκρυψε εκεί ο Ερμής, ότι ο Νόλαν και το Hollywood θα πήγαιναν πιο βαθιά την ιστορία από μένα. Σε εσάς λοιπόν που είστε καχύποπτοι, το αντιλαμβάνομαι, σε εσάς που στέκεστε με μία αμφιβολία, ενδεχομένως και με μία οργή, και αρνείστε να δείτε την ταινία, το οποίο είναι και δικαίωμά σας βέβαια, προτείνω να πάτε να τη δείτε, να νιώσετε, να χαρείτε και να μάθετε πώς μας κοιτάζει ολόκληρος ο υπόλοιπος κόσμος. Διατείνομαι ότι στο δικό μου, στη δική μου αντίληψη, η μεγαλύτερη επιτυχία της ταινίας είναι η θλίψη στα μάτια του Οδυσσέα. Ο Ματ Ντέιμον, ο Αμερικανός ηθοποιός, τον σεβάστηκε τον Οδυσσέα και τον υπηρέτησε όσο καλύτερα μπορούσε. Ο Οδυσσέας θα υπάρχει για πάντα, όπως και η ιστορία μας. Ας μην τα βάζουμε με αυτούς,
που επιχειρούν να την κάνουν τραγούδι στη γλώσσα που καταλαβαίνουν.

η Αναστασία Κυκλετζίου στο 211-200-8200. Τη δημοσιογραφική επιμέλεια έχει η Σοφία Γαλάνη. Είμαι ο Γιώργος Παγάνης και θα είμαι μαζί σας μέχρι τις 7 ζωντανά. Και περιμένω τα μηνύματά σας στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Studio@papakirialfm.gr.

Αυτές οι τέσσερις νότες μέσα από τον αρχαίο ελληνικό αυλό πραγματικά με γοήτευσαν, όχι μόνο εμένα. Νομίζω χιλιάδες, υποθέτω ότι στο τέλος της επίσημης προβολής θα είναι εκατομμύρια όσοι γοητεύτηκαν από αυτές τις τέσσερις νότες του αρχαίου ελληνικού αυλού, πάνω στις οποίες βασίστηκε ο Σουηδός για να βγάλει αυτό που ακούτε.

Επίσης διάβασα ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν, πολλαπλασιάστηκαν επί 5.000 όσοι έκαναν αναζήτηση στον Chrome πώς μπορώ να μάθω ελληνικά.

όχι βρε, δεν είμαι. Δεν είμαι. Αγγελίδα, δεν είμαι αυτό που γράφεις. Λοιπόν, όλα συνεχίζονται κανονικά σαν να μην έχουμε διακοπές και οι κόντρες στο κοινοβούλιο με τις ατάκες οι οποίες έρχονται η μία πίσω από την άλλη, με τις προσωπικές μονομαχίες, με τις αντεγκλήσεις, με την ομάδα των ανεξαρτήτων εκεί στα έδρανα στο κοινοβούλιο να αυξάνεται τα μέλη της. Υπάρχουν και φωτιές για να μας θυμίζουν ότι είμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο. Αυτή την ώρα στο real.gr πρώτο θέμα. Η φωτιά στην Πάρο, φωτιά στο Καμπί, σπέβδουν ενισχύσεις από Νάξο και Σύρο, ήξε το 112, εκενώνονται περιοχές. Βίντεο και πληροφορίες για τη φωτιά αυτή. Ας ελπίσουμε ότι θα τεθεί πολύ σύντομα σε πλήρη έλεγχο, να μην προκαλέσει ζημιές. Ειδικά σε μια Πάρο που αυτή την περίοδο είναι γεμάτη. Είναι γεμάτη από κόσμο. Ένας λόγος για να μας κάνει να χαμογελάμε είναι η επιστροφή σε πανηγυρικό κλίμα της Εθνικής Πόλεως των Ανδρών μετά το χρυσό στο World Cup. Συγχαρητήρια, Λεβέντες, συγχαρητήρια πολλά.

Και εκτός από τα πολιτικά έχουμε και το μυστήριο. Αυτό το έγκλημα στην Σύρο, η προσπάθεια που γίνεται μέσα από την έρευνα, μέσα από τις καταθέσεις και τους ισχυρισμούς που προβάλλει κάθε πλευρά. Σας έλεγα από χθες ότι υπάρχει δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια της διασώστριας, η οποία κατέληξε νεκρή, μάλλον σοβαρά τραυματισμένη, κατέληξε συνέχεια από το επεισόδιο, και βεβαίως το ζευγάρι που εκπροσωπείται από δικηγόρο. Όμως οι πληροφορίες λένε ότι αν περιμένουν κάτι οι ειδικά εκπαιδευμένοι αξιωματικοί των ανθρωποκτονιών, είναι ότι ενδεχομένως μπορεί να προκύψει από την άρση απορρίτου, από τα μηνύματα που μπορεί να έχουν διαγραφεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από εκεί ενδεχομένως να μπορέσουν να βρουν τον κρίκο που λείπει για να εντοπίσουν και το κίνητρο. Μέχρι τώρα έχουμε ένα βίντεο που δείχνει τη διασώστρια για περίπου 7 δευτερόλεπτα να μπαίνει μέσα στο σπίτι του ζευγαριού, κουκουλωμένη, και μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό, με πλαστικά γάντια, με την πλαστική σακούλα που μάλλον μέσα έχει το αεροβόλο ή το μαχαίρι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να εξηγηθεί, εκεί ψάχνουν απαντήσεις οι αρχές. Το δεύτερο που πρέπει να εξηγηθεί είναι κατά τον ισχυρισμό της οικογένειας της διασώστριας. Βγαίνει από το σπίτι και στο βίντεο φαίνεται ότι είναι σε θέση να σηκώσει το σακίδιο. Αφήνει ένα σακίδιο την ώρα που πάει να μπει στο διαμέρισμα. Γυρνάει λοιπόν και το σηκώνει. Μοιάζει δηλαδή να μην έχει τραυματιστεί σοβαρά εκεί. Οπότε ρωτούν οι συγγενείς της διασώστριας, το χτύπημα με το μαχαίρι, ο 40χρονος πότε της το κατάφερε? Μέσα στο σπίτι ή όταν είχε απομακρυνθεί από το σπίτι? Εκεί στέκονται και βάζουν ένα ερώτημα. Η οικογένεια της διασώστριας, επαναλαμβάνω, ήταν η μητέρα 2 παιδιών.

Λοιπόν, πριν να περάσω και στο Κυπριακό, γιατί και εκεί έχουμε εξελίξεις και έχουμε και κινητικότητα έντονη. Όσοι διαβάζετε Real News και πολύ καλά κάνετε, διαπιστώνετε ότι έχουμε μια επιμονή να ασχολούμαστε με το Κυπριακό, ειδικά ο Παναγής Γαλιατσάτος και με τις αναλύσεις του και με τα ρεπορτάζ του. Θα κουβεντιάσουμε σε λίγο για το θέμα αυτό. Αλλά πιο πριν θέλω να πάω να ρίξω μια ματιά στα μηνύματα. Γράφει ο φίλος μου Γιώργος, λέει: γιατί αναφέρεται συνέχεια σαν διασώστρια το θύμα, σαν διασώστρια πήγε εκεί ή έπαθε κάτι εν ώρα υπηρεσίας. Δεν την είχε δει, λέει, Batman. Θα τη λέγαμε ο Batman. Γιώργο μου, βιάζεσαι ως προς το πρώτο ερώτημα που λες. Διασώστρια ήταν η γυναίκα. Το επάγγελμά της ήταν διασώστρια. Επίσης, οι πρώτοι οι οποίοι βγήκαν στο δημόσιο διάλογο να μιλήσουν για αυτήν ήταν συναδελφοί της. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Το άλλο που λες ότι είναι Batman είναι προφανές ότι ψάχνει να βρει αστυνομία. Γιατί πηγαίνει κουκουλωμένη, αλλά μήπως βιαζόμαστε με το να τη χαρακτηρίζουμε Batman ή Batwoman, δεν ξέρω εγώ τι. Κάτσε λίγο να πούμε.

0: Αρμενάκη μου, διαβάζω ότι έχεις απόλυτα αντίθετη άποψη και προσέγγιση για την ταινία του Νόλαν. Και μου χρησιμοποιείς εδώ ένα παράδειγμα, μου αναφέρεσαι στο Γέροντα του Μοριά, που μπορεί να τον δούμε όπως κάποιος μπορεί να το φανταστεί. Και αναφέρεσαι σε αυτή την φράση, δεν ξέρω αν την έχει πει έτσι ακριβώς, μπορεί και να την έχει πει. Δεν είμαι βέβαιος, κάπου είχα διαβάσει ότι αμφισβητείται τη φράση του Χένρι Κίσιγκερ, ότι έναν λαό τον αφανίζει χτυπώντας τη γλώσσα του, την οικογένειά του, την ιστορία του. Ναι. Απ' την άλλη όμως, για φαντάσου λίγο το Hollywood να φτιάχνει ταινίες, να πηγαίνει στα κλασικά κείμενα του Ομέρου και να χρησιμοποιεί τα αρχαία ελληνικά. Επίσης, αυτό που ήθελα να εξηγήσω στην εισαγωγή μου είναι ότι η κληρονομιά μας, ο πολιτισμός μας, η υπογραφή αυτού του λαού μέσα στο πέρασμα, στην οδύσσιά του, στο πέρασμα των αιώνων, είναι ανεξίτηλη. Το πώς θα τη διαβάσει την υπογραφή ένας Βρετανός, ένας Ασιάτης, ένας Νοτιοαφρικανός ή Βόρειοαφρικανός ή ένας Καναδός, αυτό δεν πρέπει εμάς να μας επηρεάσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε παρατήρηση στον Καναδό γιατί δεν ξέρει να διαβάζει αρχαία ελληνικά. Είναι λίγο προβληματικό αυτό. Εμένα με ενοχλεί αν δεν υπάρχει σεβασμός στην προσέγγιση. Εάν σέβεται με τον τρόπο που κινηματογραφεί, με τον τρόπο που υφαίνει μια ιστορία, αν σέβεται την ιστορία σου, τον σέβομαι κι εγώ. Εάν δεν σέβεται την ιστορία σου, αν την παροδεί, δεν τον σέβομαι. Δεν μπορεί να είναι προσβολή όμως ότι αποφασίζει μια μεγάλη κινηματογραφική εταιρεία να κάνει παραγωγή, να κάνει διανομή σε ρόλους, σε ηθοποιούς, γιατί θέλει να δηλώσει ότι αυτή η ταινία είναι παγκόσμια, είναι πολιτισμός παγκόσμιος, έρχεται από την Ελλάδα, από τη δική μας την παράδοση και ταξιδεύει σε όλες τις Υπήρους. Το δεν πρέπει να μας ενοχλεί. Η ασέβεια στην ιστορία μας θα πρέπει να μας ενοχλεί. Εγώ δεν διαπίστωσα πουθενά ασέβεια σε αυτές τις 2 ώρες και στα 50 λεπτά. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψω, θα το κάνω μόνος μου. Θα γυρίσω με τον Μάριο Ευθυμιόπουλο, τον καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Έχουμε να συζητήσουμε για το Κυπριακό και για την επίσκεψη εκεί του Γκουτέρες, του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Η χρυσή μπάλα του παγκοσμίου κυπέλου απονέμεται στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή κάθε διοργάνωσης και διαχρονικά οι περισσότεροι νικητές ήταν επιθετικοί, καθώς τα γκολ και οι ασίστ συχνά κλέβουν την παράσταση. Ωστόσο, ελάχιστοι ποδοσφαιριστές από άλλες θέσεις έχουν καταφέρει να κατακτήσουν αυτή τη σπουδαία ατομική διάκριση. Ο Όλιβερ Καν έγινε το 2002 ο μοναδικός τερματοφύλακας που αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης Μουντιάλ, οδηγώντας τη Γερμανία μέχρι τον τελικό με εκπληκτικές αποκρούσεις. Το 2006 ο Ζινεντίν Ζιντάν ως επιθετικός μέσος ξεχώρισε με την ηγετική του παρουσία και τις εξαιρετικές του εμφανίσεις. Το 2018 ο Λούκα Μόντριτς έγινε ο πρώτος κεντρικός μέσος μετά από χρόνια που κατέκτησε το βραβείο, οδηγώντας την Κροατία στον τελικό. Τέλος, το 2026, ο Ρόντρι αναδείχθηκε κορυφαίος της διοργάνωσης, αποτελώντας τον πρώτο καθαρά αμυντικό μέσο που κέρδισε τη χρυσή μπάλα του παγκοσμίου κυπέλου.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Με 14 εναέρια μέσα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Εκενώνονται οι οικισμοί Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζιά και Καμάρι και οι πολίτες καλούνται να απομακρυνθούν προς Αλική. Περισσότερα στο real.gr. Σημαντικός αριθμός ανθρώπων βρήκαν τον θάνατο σε εμπορικό κέντρο που υπέστη ζημιές στην πόλη Κασίμα της Ιασπωνίας από τον σεισμό 7,1 Ρίχτερ, αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης της χώρας. Ενώπιον των ακριτή βρίσκεται το ζευγάρι που εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου της διασώστρες του ΕΚΑΒ στη Σύρο.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 35 βαθμοί Κελσίου, 34 σε Θεσσαλονίκη και Καρδίτσα, 32 στη Δράμα.
8: Μιντέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Αυξημένη στο κέντρο της Αθήνας, στη Σταδίου και τη Συγκρού στο ύψος του Φίξ και στην κάθοδο της Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία.
12: Real FM.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
14: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές.
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: 36 λεπτά μετά τις 5, χαίρομαι πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, διότι αυτή είναι μια ζωντανή συζήτηση από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε, κύριε Νίκο Λικούρη, χτυπήσαμε φλέβα που λένε, γιατί έχουν έρθει εδώ. Χαμός γίνεται. Έχουν έρθει από εδώ, έχουν έρθει και από εκεί. Ευχαριστώ τον Τένις Κουίκ, μεγάλο δάσκαλο, ο οποίος ακούει την εκπομπή. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχολείο του και το κάνω δημόσια γιατί τον σέβομαι στον υπερθετικό βαθμό. Λοιπόν, είπαμε είναι καλοκαίρι, αλλά η επικαιρότητα δεν περιμένει. Μετά θα έρθω και στα μηνύματά σας, θα διαβάσω. Προηγείται μια συζήτηση η οποία νομίζω ότι θα είναι χρήσιμη και για εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ στο Real FM 97,8. Θέμα, Γκουτέρες, θα κάνω ό,τι μπορώ για το Κυπριακό. Αυτή είναι η ισχυρή δέσμευση, έτσι χαρακτηρίζεται στα σημειώματα των πρακτορείων, των διεθνών πρακτορείων, γιατί για λύση στο Κυπριακό, αυτή τη δήλωση που έκανε και την δέσμευση που εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες από τη Λευκοσία, στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Τώρα, αύριο θα συναντηθεί με τον Εχιουρμάν, τα κατεχόμενα, από εκεί είναι αυτός, και θα συζητήσουν για το ρόλο που έχουν οι εγκύτριες δυνάμεις. Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω, επαναλαμβάνω, η Real News δεν το αφήνει το θέμα και πιάνει συνέχεια και ξανά και ξανά και το νήμα από την αρχή και από εκεί που το αφήνουν. Έχω μαζί μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τηλεφωνικά τον Μάριο Ευθυμιόπουλο, ο οποίος είναι καθηγητής Διεθνούς Ασφαλείας και Στρατηγικής. Υπηρετεί στην Κύπρο. Συχνά πυκνά τον ακούτε εδώ από αυτή την εκπομπή και από άλλους του Real FM και από άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς και τον διαβάζετε συχνά πυκνά και στη Real News. Και θέλω να ρωτήσω, αφού τον καλησπερίζω και τον υποδεχθώ, αν εκτιμάτε, κύριε Ευθυμιόπουλο, ότι κάναμε ένα βήμα μπροστά ή είμαστε κολλημένοι εκεί ή είμαστε στο ίδιο σημείο.
1: Καλησπέρα. Γεια σας κύριε Παγανή. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για πολλαπλή φορά. Κοιτάξτε, το Κυπριακό είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Καλό θα είναι να μην έχουμε αυταπάτες σε ορισμένα ζητήματα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η συνάντηση μπορεί να ερμηνευτεί για πολλούς ως μια συνάντηση η οποία καταρχήν όφιλε ο Γενικός Γραμματέας να έχει έρθει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Κύπρο. Να πούμε και την αλήθεια αυτή. Από εκεί και πέρα, ναι,
0: γιατί δίνει, συγγνώμη που διακόπτω, δίνει την αίσθηση η διεθνή σκηνή της Δύσης, δηλαδή ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι υπάρχει μόνο Ουκρανία. Δεν αμφισβητώ το δράμα των ανθρώπων εκεί και την εισβολή των Ρώσων και τα συναφή, αλλά σαν να μην υπάρχει εισβολή των Τούρκων το 1974 στην Κύπρο. Σαν να μην μιλάμε με τους ίδιους όρους.
1: Θα πούμε και σε αυτό. Αν μου επιτρέπετε να πάω λίγο τώρα και να πούμε και αυτό, το οποίο δεν είναι θέμα ηθικής, είναι θέμα πραγματικότητας. Δηλαδή, όχι μόνο το έχουν ξεχάσει. Παίξανε και ένα πολύ άσχημο παιχνίδι σε ορισμένες περιπτώσεις οι Ευρωπαίοι. Και να σου πω τι εννοώ. Καθ' όλη τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ουδεμία αναφορά για την Τουρκία και με το που τελείωσε η Ευρωπαϊκή Προεδρία της Κύπρου, άρχισαν και μιλούσαν για την Τουρκία. Ένα απίστευτο πράγμα, α πούμε, τι κάνουν. Λοιπόν, και ξέρετε, επειδή πρέπει κάποια στιγμή λίγο να αρχίσουμε λίγο να βλέπουμε τα πράγματα ως έχουν, πρέπει εμείς οι ίδιοι καταρχήν να καταλάβουμε ότι η Τουρκία έχει ένα σκοπό, το αφήνει στον χρόνο.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που κάνουν. Δηλαδή, αυτοί πιστεύουν ότι εμείς θα το ξεχάσουμε, οι μελλοντικές γενιές θα το ξεχάσουν, ο κόσμος θα το ξεχάσει. Και πραγματικά ο κόσμος το ξεχνάει. Δηλαδή, πέραν της Ελλάδος και της Κύπρου, πέραν δηλαδή των Ελλήνων γενικότερα, του ελληνικού έθνους, το ξεχνάνε. Και το ξεχνάνε γιατί οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή τους συμφέρει να το ξεχάσουν. Αυτοί έχουν βάλει πλώρη να κάνουν ένα κράτος ανεξάρτητο, ό,τι και να τους πεις αυτό θα είναι. Και το δεύτερο είναι ότι σε περίπτωση που δεν κάνουν, μπορούν να το σωματώσουν, να το ενισχύσουν. Όπως και το κάνανε. Προεβδομάδων κάνανε συμφωνία με τα κατεχόμενα, ρεύμα, νερό, πετρέλαιο και συνεχίζει και αέριο. Ναι. Λοιπόν, επίσης, για μέσω αυτού υπάρχει αμφισβήτηση άμεση της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΑΟΣ αυτής. Και μην ξεχνάτε επίσης ότι υπάρχει μια ΑΟΣ με το Λίβανο, ΑΟΣ ακόμα με την Ελλάδα δεν έχει γίνει και ακόμα έχουμε να συζητάμε. Λοιπόν, το τρίτο, το πιο σημαντικό που πρέπει κάποιος να έρθει στην Κύπρο να το δει, γιατί πολλοί δεν έχουν επισκεφτεί την Κύπρο και προσκαλώ όλους να έρθουν στην Κύπρο και σαν τουρίστες, να δουν καταρχήν τις ομορφιές της νήσου, αλλά να δουν και το πόσο σύνθετο είναι το ζήτημα. Οι περιοχές αυτές, τα κατεχόμενα αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, έχουν κάνει τόσο μεγάλη επένδυση από τη μεριά της Τουρκίας και ανάπτυξη. Έχει αλλάξει τόσο πολύ το οικονομικό σκέλος. Και ο πόλεμος αυτός που λέτε μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ξέρετε πώς έχει βοηθήσει την Τουρκία. Όλοι οι παράνομοι, όλοι οι Ρώσοι που φύγαν από την Κύπρο, που βρήκαν ότι είχε κάποια σχέση με την Ουκρανία, που
0: πήγαν από εκεί.
1: Όλοι από αυτούς πήγαν στα κατεχόμενα. Και πέραν ότι είχαν όλους τους άλλους, έχουν πάρα πολλούς εγκληματίες σε εκείνη την περιοχή. Αυτό είναι τώρα πάρα πολύ σημαντικό για να σκεφτούμε πώς μπορεί να λυθεί το Κυπριακό όταν πλέον αναγνωριστεί το όποιο πράγμα αναγνωριστεί, ας πούμε, και υλοποιηθεί. Πού θα πάνε όλοι αυτοί, θα φύγουν, θα τους πιάσουν, τι θα κάνουν. Τώρα, από την άλλη πλευρά, όταν ήρθε ο Γενικός Γραμματέας, τώρα που ήρθε ο Γενικός Γραμματέας στην Κύπρο, ήρθε από τη Συρία. Και εγώ πιστεύω ότι καλώς, δηλαδή, έχω τον πραγματικό Γενικός Γραμματέας, θέλει να προτάξει το ρόλο και τη σημαντικότητα του ΟΗΕ, που νομίζω όλοι συμφωνούμε. Και το κάνει σε δύο χώρες οι οποίες έχουν κατεξοχήν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το ένα είναι η Συρία, η οποία στα ξαφνικά είναι πιο σταθερή και υπάρχουν πάρα πολλά projects του ΟΗΕ, όπως και στο Ιράκ, ανοικοδόμησης διαμέσου των ιδρυμάτων και του οργανισμού του ΟΗΕ στο σύνολό του που έχουν κάνει.
0: Ανοίγω παρένθεση, κύριε Φθημιόπουλε, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά διαβάζω ότι ο Ερντογάν χρησιμοποίησε τη Συρία για να προσεγγίσει τον Μακρόν. Του υποσχέθηκε δηλαδή ένα κομμάτι από τα έργα ανοικοδόμησης της Συρίας.
1: Εννοείται, κοιτάξτε, ο Σαρά κόβει χωράφια αυτή τη στιγμή.
0: Και τον ελέγχει πλήρως ο Ερντογάν.
1: Δίνει κομμάτι της πίτας, να το πω έτσι απλά. Ναι. Δεν έχει δώσει μόνο στη Γαλλία, έχει δώσει στις αραβικές χώρες.
0: Όχι, το κόσμο, λέει γιατί πήρε αγκαζέ το Μακρόν στην Άγκυρα, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και μας φάνηκε μας κάπως ότι. Μεγάλη ήσουν στην πνίκα πριν από δύο μήνες και μας έλεγες ότι αν συμβεί οτιδήποτε κτλ. Εδώ θα είμαστε κτλ.
1: Αν μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αυτή τη στιγμή κάποιους πολιτικούς, θα λέγαμε ματαιοδοξία. Έχουν όλοι μια ματαιοδοξία μέσα τους αυτή τη στιγμή, γιατί θέλουν να παίξουν στο διεθνές προσκήνιο, ελέω τις θέσεις που βρίσκονται. Η Γαλλία, βέβαια, ήθελε να παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη Συρία, γιατί έτσι προστατεύει το Λίβανο, αυτό θεωρεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να κατανοήσουμε το πώς το βλέπουν οι Γάλλοι. Και καλά κάνουν και το προστατεύουν υπό κάποιες συνθήκες. Γιατί το πρόβλημα το μεγάλο του Λιβάνου, παραδείγματος χάρη, όσο αφορά τη Συρία, δεν είναι μόνο ο Νότιος Λίβανος, είναι ο Βόρειος Λίβανος, ο οποίος έχει και το χριστιανικό κομμάτι το μεγάλο.
0: Ναι.
1: Και είναι κάτι το οποίο συνορεύει και με την Τουρκία και η Τουρκία το γλυκοκοιτάει και αφήνει το Σαρά να κάνει τη δουλειά του. Δεν μπορεί να φανταστείτε πόσο ο Ερντογάν κάνει χαρούλες όταν ακούει τον Τραμπ να λέει φύγετε εσείς από το Ισραήλ να αναλάβουν οι Σύριοι να μπουν μέσα στο Νότιο Λίβανο να διώξουν τη Χεζμπολάχ, παραδείγματος χάρη. Αυτά ακούγονται περίεργα. Και μην ξεχνάμε ότι ο Σαρά ήταν τρομοκράτης, έτσι. Λοιπόν,
0: όχι πλέον όμως, τώρα τον έχουν.
1: Ναι, τώρα είναι δημοκράτης, ναι, τώρα είναι πρόεδρος.
0: Τώρα είναι με κουστούμι και γραβάτα.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, και αυτό είναι και ίσως λάθος τι περνάμε στη νέα γενιά των παιδιών όταν θα μιλούμε την πολιτική εντωμεταξύ. Ναι. Και το πώς εκδικεί τη δημοκρατία τα πράγματα. Αυτό είναι βέβαια ηθικό ερώτημα. Αλλά ο Γενικός Γραμματέας ήρθε ερχόμενος από τη Συρία. Ήρθε στην Κύπρο, το οποίο στην πραγματικότητα επιχείρηση εδώ πέρα του ΟΗΕ είναι μια επιτυχημένη επιχείρηση μέχρι αυτό το σημείο. Δηλαδή το mandate για το οποίο υπάρχει ο λόγος και ο ρόλος που υπάρχει. Έχει φέρει μια, ας πούμε, μια παγιοποίηση μιας κατάστασης, η οποία όμως δεν μπορεί να γίνει και αποδεχτεί, ούτε μπορεί να είναι, ούτε μπορεί να φέρει κάποια λύση στο Κυπριακό το ζήτημα. Και θέλει να πάει ο ίδιος για να δείξει ότι με τη βαρύτητα που έχει, στο τέλος της θητείας του, πιθανώς να μας φέρει σε μια επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από την περίοδο του κράτου Μοντανά. Εν τω μεταξύ, το κράτο Μοντανά, το μεγάλο πρόβλημα που είχε, πέραν των όλων άλλων που έχουν γραφτεί, είναι η χάρτη της ασφαλείας. Η χάρτη της ασφαλείας δεν υπάρχει περίπτωση να το δώσει κανένα σε κανέναν. Είναι τόσο απλό. Άρα λοιπόν πάλι αδιέξοδο. Άρα όλη αυτή η κατάσταση σήμερα γίνεται για να μπορέσει να υπάρχει επικοινωνιακό momentum, μπας και αρχίσει, μπας και μπουν καινούργιες ημερομηνίες για τη διαπραγμάτευση. Ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε ότι θα πάρει κομμάτια από το σχέδιο ΑΝΑΝ, ας πούμε, και θα τα φτιάξει έτσι όπως θέλει ο ίδιος, γιατί υπάρχει πίεση γενικότερη για momentum λύσεων στη Μέση Ανατολή. Θυμάστε, το είχαμε πει και στο παρελθόν ότι όλα αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, κυρίως στην Παλαιστινιακή πλευρά ή στη Γάζα και οτιδήποτε, έχουν αντίκτυπο στην Κύπρο. Και πρέπει να το προσέξουμε. Και μάλιστα το είπε και σήμερα και ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης, που το είπε μπροστά, ότι και εγώ θέλω να το λύσω μεν. Και έχουμε αντίκτυπο. Αυτό που γίνεται στην περιοχή έχει αντίκτυπο σε εμάς. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αυτή όμως η πραγματικότητα δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να το λύσουμε επειδή κάποιος ήρθε στο τέλος της καριέρας του, ας πούμε, στο τέλος του μάντη, το δικό του, να πρέπει να το λύσουμε επειδή ο ίδιος θέλει να το λύσει. Πέραν λοιπόν όλων των άλλων, πρέπει καταρχήν να ενημερωθεί ο Κυπριακός Ελληνισμός να μάθει τι ακριβώς γίνεται. Να, πρακτικά όμως τι γίνεται, όχι είμαστε στη διαπραγματεύση και κοιτάζουμε το νομικό κομμάτι και έτσι κι αλλιώς. Γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σύνθετα. Είναι σύνθετα σε οικογένειες. Είναι σύνθετα σε μεικτές οικογένειες. Είναι σύνθετα σε νέες οικογένειες. Είναι σύνθετο στη διαδικασία τη συναισθηματική, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο συνέστημα. Είναι πάρα πολύ φρέσκο τα 52 χρόνια αυτή τη στιγμή κατοχής που έχει γίνει. Και σύνθεση.
0: Μα τώρα βλέπουμε βίντεο, κύριε Θημιόπουλε, με ανθρώπους που πάνε στα Βαρόσια, πάνε στην Αμόχωστο και λένε: εδώ είναι το σπίτι μου. Εδώ με μεγάλωσε η μάνα μου και ο πατέρας μου. Εδώ έπαιζα με την αδερφή μου. Εδώ ήταν η επιχείρηση του παππού μου.
1: Ναι. Είναι η γυναίκα μου από εκεί.
0: Και σπαράζει και λες, είναι δυνατόν. Και περνάνε οι άνθρωποι, δεν μπορούν να πλησιάσουν γιατί έχουν βάλει Τούρκοι αριστερά-δεξιά εκεί κορδέλες. Και περνάνε μέσα από τους δρόμους και δείχνουν τα σπίτια που μεγάλωσαν, τα πατρικά τους και τις επιχειρήσεις.
1: Είναι πολλές ιστορίες και η Κύπρος δεν είναι τόσο μεγάλη όσο μπορεί να φαντάζει σαν κράτος σε σχέση με τον πληθυσμό του. Δηλαδή, όλες οι οικογένειες έχουν μια ιστορία να σας πούνε, αν όχι περισσότερες. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Δεν μπορούμε να παίξουμε το διαπραγματικό κομμάτι μόνο με το συναισθηματικό. Και αυτή τη στιγμή γίνεται ένα πολύ μεγάλο λάθος. Παίζουμε το συναισθηματικό κομμάτι. Πρέπει να είμαστε ψυχροί. Πρέπει να συνεχίζουμε. Καταρχήν, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλάβει ότι η εισβολή είναι εισβολή. Δεν μπορείς να το πας έτσι, δεν μπορείς να το πας αλλιώς. Και δεν μπορείς να το αποκρύψεις. Ούτε μπορεί να το φέρει ευγενικά, επειδή η Τουρκία είναι 80 εκατομμύρια, είναι μια αγορά.
0: Μια χαρά το φέρνουν ευγενικά, κύριε Θημιόπουλο. Το φέρνουν πολύ ευγενικά, γιατί όταν παραγγέλνει, για παράδειγμα, ο Ερντογάν από του Ισπανού δεύτερο αεροπλανοφόρο, τρίτο αεροπλανοφόρο, ή ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι παραγγέλνει από του Γερμανού πόσα υποβρύχια, αυτοί μετράνε μετά σε ευρώ. Πόσα εκατομμύρια. Και σε δουλειές επίσης.
1: Είναι λίγο δίκο από μαχαίρι. Να σου πω ότι η προσωπική μου άποψη, έχω μια διαφορετική άποψη. Είναι μια αγορά 80 εκατομμύρια και σου λέω, εγώ θέλω να κάνω. Θέλω να κάνω διμερή σχέση με όποιον θέλω, κάνω ό,τι θέλω. Εμείς όμως στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει η Ισπανία να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Και η Ισπανία έχει αποδείξει πολλά και στην ιστορία ότι ο τρόπος με τον οποίο το κάνει είναι κάκιστος. Και είναι παντελώς διαφορετικός. Και να σας πω κάτι, αυτή η κυβέρνηση Σάντσες που είναι γεμάτη με σκάνδαλα αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να μιλάει για απελευθερώσεις και ουσιαστικές πολιτικές, γιατί μπλέκει και στη Μέση Ανατολή. Και ο τρόπος που μπλέκει στη Μέση Ανατολή φέρνει ιστορίες παλαιότερες. Δηλαδή, αυτό που κάνει, το κάνει γιατί σου λέει: έχω ένα καλό συνέδριο και μπορώ να παίξω μπάλα, που λέγεται Τουρκία. Η δε Τουρκία το μεταξύ δεν αφήνει την Ισπανία μόνο, πάει και στην Ιταλία.
0: Βέβαια. Δεν είναι μόνο η Ισπανία, είναι και η Γερμανία, είναι και η Ιταλία, είναι αρκετοί. Τώρα μπαίνουν και οι Γάλλοι στη διαδικασία.
1: Να σας πω όμως το εξής. Ποιες είναι οι επιλογές της Ελλάδας και της Κύπρου ή της Κύπρου,
0: και πάμε με αυτό να κλείσουμε.
1: Ναι. Πιθανώς η μόνη λύση είναι να κάνεις ισχυρή κοινωνία, και αρχίζω από την κοινωνία, το οποίο αρχίζει από τη ισχυρή παιδεία, ισχυρή οικονομία, ισχυρή βιομηχανία πρωτογενή και εξαγωγική, απελευθέρωση της αγοράς με πολυμερείς συνεργασίες και συνθήκες με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και εμπλοκή στα διεθνή κοινά ζητήματα ως διαπραγματευτική δύναμη. Δεν έχεις άλλο λόγο. Δηλαδή πρέπει να είσαι πάντοτε ο λόγος και ο ρόλος και ο στόχος για να έρθουν οι ξένοι εδώ πέρα και να τους υπενθυμίσει τι είναι το κυπριακό ζήτημα μεταξύ άλλων, παίζοντας δηλαδή το παιχνίδι της διεθνής κοινότητας. Όμως, από ένα σημείο και πέρα, πρέπει να βάλουν κόκκινες γραμμές. Δεν έχει βάλει η Κυπριακή Δημοκρατία κόκκινες γραμμές. Και ξέρετε γιατί δεν βάζει, γιατί έχει φτάσει να το λέει: πηγαίνω βάζω στο ΟΗΕ, και ξέρετε πως το περνάνε οι Τούρκοι εδώ πέρα. Το περνάνε ότι οι Τουρκοκύπροι είναι θύματα, προσέξτε να δει πως το πέρασαν ή πως το περνάνε, και όχι μόνο αυτό, αλλά η Τουρκία, αυτό που είχε πει πρόσφατο Νταβούτογλου στην Αθήνα, που είχε έρθει μάλιστα σε ένα συνέδριο και είχε γίνει ολόκληρη ιστορία, ότι αυτοί μπήκανε. Και που μπήκανε ως ασφάλεια, γιατί γινόντουσαν αυτά που γινόντουσαν. Και θα έχει κοινό, το οποίο θα έρθει η ώρα που θα το δεχτεί αυτό το κοινό, αυτή την κατάσταση. Άρα λοιπόν, γνωρίζοντας ότι εμείς έχουμε κάνει, πρέπει να βάλουν κάποιες κόκκινες γραμμές. Θέλεις Ευρώπη και συνέχεια? Δεν έχει. Θέλεις IMO? Γιατί πήγαμε στον IMO και κάναμε ανταλλάξιμα στοιχεία? Γιατί το Μάρτιο η Κυπριακή Δημοκρατία δεν καλέστηκε στην επιτροπή του ΟΗΕ που ήταν προεδρεύουσα η Τουρκία, παραδείγματος χάρη?
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα και πρέπει να το κάνουμε, γιατί αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα και με τις συμμαχίες και με τις πολυμερείς που έχουμε, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, παραδείγματος χάρη, τριμερείς ή πολυμερείς. Άρα ισχυρή οικονομία, γιατί πρέπει να αγοράσουμε τις συνειδήσεις τους.
0: Μάριος Ευθυμιόπουλος, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, να είστε καλά, κύριε Παγκάκη.
2: Real FM. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ. Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Μια ερευνήτρια στα ίχνη ενός serial killer. Ένας απρόσμενος ύποπτος εν ενεργεία δικαστής. Ποιο θα είναι το επόμενο θύμα στη λίστα του? Η λίστα του δικαστή. Ένα καταιγιστικό γεμάτο suspense δικαστικό thriller από τον μέτρ του είδους John Grisham. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM

Έρχεται ο Real Blogger, ο οποίος πάντα ξέρει να σχολιάζει εύστοχα, με μικρά σχόλια. Πιάνει την ουσία της είδης, λέει: συμπικραμμένα δεν μου φαίνονται καλά τα μαντάτα. Θα έχουμε νέο σχέδιο ΑΝΑΝ. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η Ευρωπαϊκή Ένωση, θεός να την κάνει ένωση, ευνοούν χρόνια τώρα σκανδαλωδώς τους απέναντι εις βάρος μας, αλλά και εις βάρος, λέει, των κατεχομένων. Και εις βάρος των. Περίμενε γιατί. Α, εις βάρος των Κυπρίων που δεν επιθυμούν. Όλοι, των Τουρκοκυπρίων που δεν επιθυμούν όλη την ένωση με την Τουρκία. Ο Μητσοτάκης και ο Χρυστοδουλίδης τι θα κάνουν? Υπάρχουν Τουρκοκύπριοι που δεν επιθυμούν την ένωση με την Τουρκία. Αυτό είναι σαφές. Καταγράφηκαν κιόλας και στις πρόσφατες εκλογές. Στα κατεχόμενα. Καλό είναι βεβαίως όσοι γνωρίζετε και όσες γνωρίζετε. Και μπράβο σας. Δεν αναφέρομαι σε εσάς. Σε εσάς που δεν γνωρίζετε, καλό είναι να ενημερωθείτε για τον τρόπο που η Τουρκία χειρίζεται τα κατεχόμενα, δηλαδή τον επικισμό. Πώς είναι οι έπικοι σε σχέση με τους Τουρκοκύπριους. Έρχεται και ο Γιάννης ο αντιλαϊκιστής, ο οποίος στέλνει πολύ συχνά μηνύματα και τον ευχαριστώ για αυτό. Λέει: είδες τελικά που δεν πήραν τους μετεωροί Τούρκοι. Γι' αυτό λέμε: μην βιαζόμαστε και μην παρασυρώμαστε από γνωστούς μηδενιστικούς κύκλους που τα παρουσιάζουν όλα μαύρα. Καλά, όχι ότι δεν θέλανε. Γιάννη μου, όχι δεν πήγανε οι Γάλλοι με πρόθεση να τα βρούνε μαζί τους και για αυτό το θέμα. Και όταν ρωτήθηκαν από εμάς, μας λέγανε κάτι, ναι, ξέρετε, αλλά ναι, το οποίο του οποίου δηλαδή, ναι, αλλά εκείνο που ερχότανε, αλλά αυτά τα μετεωρ δεν είναι έτσι, δεν θα χτυπάν τα Ραφάλ, θα χτυπάν παραδίπλα. Έγινε η συζήτηση αυτή. Ναι, και εγώ αυτό είπα, Γιάννη μου, ότι η Κλειτεμίστρα και η ωραία Ελένη είναι η ίδια ηθοποιός. Ήδη, αυτό είπα και εγώ στην εισαγωγή. Είναι η κυρία αυτή η οποία παίζει δύο ρόλους. Εμείς όμως ασχοληθήκαμε μόνο με την ωραία Ελένη.

Ο Χιλίαρχος λέει ότι τα πάθη του Χριστού με τον Μέλ Γκίψον είναι, λέει, στα εβραϊκά στραμαϊκά. Ναι, σωστά. Και αυτό, λέει, για μένα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον και το παρακολούθησα με περισσότερη προσοχή και παρόλο που δεν καταλάβαινα λέξη, το ζούσα πιο πολύ, ήταν πολύ πιο ζωντανό, με έβαλε πιο πολύ στο κλίμα από τον Ιησού της Ναζαρέτ. Σαφώς και δεν θα μπορούσε να υπάρξει τριώρη ταινία αμυγός χρήση αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Αναφέρεται στην Οδύσσια προφανώς, πιστεύει στο αρχαίο κείμενο του Ομήρου. Αλλά 20-30 ίσως και περισσότερες αναφορές θα μπορούσαν να γίνουν στην αρχαία ελληνική γλώσσα.

0: Λοιπόν, να ευχαριστήσω τη Σίτζετ που και σήμερα είναι μαζί μου. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετ. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλ πάρεις καθημερινά απορραφήνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρα 20, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Σίτζετ. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι. Κοντά μας και σήμερα ελληνική εταιρεία Durostik. Με εμπειρία από το 1988 στις σκούρες πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostik είναι η επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η Durostik έχει τη λύση για τις σκούρες πλακιδίων. Μετά το δελτίο ειδήσεων θα επιστρέψω με τον Γιώργο Λικουρέτζο, γιατί εγώ ομολογώ ότι έχω λίγο ζαλιστεί παρακολουθώντας κάποιους κοινοβουλευτικούς να πηδάνε και να πηγαίνουν από κόμμα σε κόμμα. Κάποιοι έχουν μείνει στους ανεξάρτητους, περιμένουν να πάνε στους ανεξάρτητους, στους ανένταχτους. Γιατί κάπου θα καταλήξουν αυτοί, αλλά έχω λίγο μπερδευτεί. Ο Γιώργος Λικουρέτζος θα μας βοηθήσει λίγο με την πολιτική γεωγραφία του κοινοβουλίου. Αμέσως μετά το δελτίο.
1: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Real FM. Η ώρα είναι 6.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού.
18: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
4: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής με τη συμμετοχή 14 εναέριων μέσων για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Με μήνυμα το 112 κενώνονται οι οικισμοί Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδο, Σανερατζιά και Καμάρι και οι πολίτες καλούνται να απομακρυνθούν προς Αλική. Σημαντικός αριθμός ανθρώπων βρήκαν τον θάνατο σε εμπορικό κέντρο που υπέστη ζημιές στην πόλη Κασίμα της Ιαπωνίας από τον σεισμό 7,1 Ρίχτερ, αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης της χώρας. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν ζημιές ή ζητήματα ασφαλείας στον πυρηνικό σταθμό Σεντάι. Ενώπιον της ανακρίτριας Σύρου βρίσκεται το ζευγάρι που εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στην κατάσκηση 6,2 τόνων ακατάλληλων κρεάτων προχώρησαν οι αρχές της περιφέρειας Αττικής που εντόπισαν παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Από την ιχνηλάτηση των προϊόντων διαπιστώθηκε ότι είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων στο λεκανοπέδιο. Την πόρτα του Λευκού Οίκου για τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ πέρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν η συνεργασία ΗΠΑ Ουκρανίας στον τομέα των μη επανδρομένων οχημάτων και η παραγωγή στην Ευρώπη πυράβλων για το σύστημα Patriot. Θα ακολουθήσει συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.
19: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της World

Γουστάβο Σα, που θα δοθεί δανεικός από την Nottingham Forest. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr. Real Weather. Γενικά έθριος αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

8 λεπτά μετά τις 6, δεύτερη ώρα εκπομπής, να έχετε εύχομαι ένα πολύ όμορφο απόγευμα όλες και όλοι. Λίγες μέρες πριν να πούμε στον Αύγουστο και η αλλαγή στην ομάδα, στη σύνθεση, Γιώργος Δαβαρίνος στη θέση του Νίκου Λικούρη. Στούντιο παπάκυρια LFM για τα μηνύματά σας, τύπα, στούντιο παπάκυρια LFM.gr, ναι, στούντιο παπάκυρια LFM.gr. Να έρθω λίγο στη φωτιά της Πάρου πριν υποδεχτώ Γιώργο Λικουρέτζο. Φαίνεται, τουλάχιστον έτσι χαρακτηρίζουν και πηγές από το πυροσβεστικό σώμα, αλλά και από τον Δήμο Πάρου, ως δύσκολη φωτιά. Μην βιαστείτε να πείτε, μα τι καίγεται, καίγεται χαμηλή βλάστηση σε δύσβατη περιοχή, όχι δυσβάσταχτη που είδα που μετέδε ένα συνάδελφος, δύσβατη είναι, δύσβατη είναι η περιοχή. Νέουν ισχυροί άνεμοι και επαναλαμβάνω, επιχειρούν δυνάμεις από... και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, τμήματα τα οποία έχουν έρθει και από Σύρο, από Πειραιά, από Νάξο. Η μάχη είναι σκληρή. Υπάρχει και μια αερομεταφερόμενη ομάδα πεζοπόρων της πρώτης ΑΜΟΔΕ με 5 οχήματα. Γίνονται ρήψεις, πραγματοποιούνται ρήψεις νερού από 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Υπάρχει και ένα για το συντονισμό τους και βεβαίως υποστηρίζουν, συνδράμουν και εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Δύσκολη φωτιά, πολύ δύσκολη. Ας ελπίσουμε ότι θα τεθεί το ταχύτερο δυνατό υπό πλήρη έλεγχο, να μην γίνει μεγαλύτερη καταστροφή. Θυμίζω ότι η Πάρος αυτόν τον καιρό είναι γεμάτη με τουρίστες.

10 λεπτά μετά τις 6. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο, τον κοινοβουλευτικό συντάκτη της Real News, του Real FM και του Real.gr, τον Γιώργο Λικουρέτζο, γιατί έχουμε πάλι αλλαγές. Ρε Γιώργο, εγώ έχω κουραστεί, έχω ζαλιστεί, δεν μπορώ να παρακολουθήσω. Βλέπω έναν βουλευτή, μία βουλευτή τη μία μέρα.

0: που μπορεί να είναι σε ένα κόμμα, την επόμενη μετακινείται στα έδρανα των ανένταχτων ή μπορεί από εκεί να μεταβεί σε ένα άλλο κόμμα ή να το σκεφτεί μετά να κάνει μια μεταγραφή ποδοσφαιρικού ή όχι χαρακτήρα σε ένα από τα κόμματα που υπάρχουν στο κοινοβούλιο με την υπάρχουσα σύνθεση. Μπερδεύτηκα. Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
0: Έχεις δελτίο μετεγραφών σήμερα, παρουσιάσεων?
1: Ναι, βέβαια, έχουμε καθημερινά πλέον. Συνήθως η πορεία, βέβαια, είναι είμαι σε ένα κόμμα, φεύγω, πάω για λίγο σαν εξαρτήτης και μετά πάω στο επόμενο.
0: Κάθομαι και κάνω, το σκέφτομαι, στοχάζομαι λίγο, έτσι, να δω τι μου ταιριάζει και που κολλάω και φεύγω.
1: Ακριβώς.
0: Και την παίρνω την έδρα και την πηγαίνω όπου θέλω εγώ.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό πρέπει να σε προβάμε. Να μην κάνουμε εμείς τα σχόλια που ακούγονται δεξιά και αριστερά περί διαπραγμάτευσης εδρών, μακριά από εμάς αυτά. Εμείς θα πούμε όπως πολύ σωστά το λες. Πηγαίνω λίγο σαν εξαρτήτους, αναστοχάζομαι, κοιτάζω που είναι καλύτερα και επιλέγω τον επόμενο σταθμό.
0: Τι μου ταιριάζει.
1: Ακριβώς. Σήμερα.
0: Συγγνώμη, να πω το εξής, Γιώργο, για να μην είμαι άδικος και δεν πρέπει να με έμφομαι κανέναν. Εγώ έχω την ευθύνη, δεν αναφέρομαι σε σένα. Δεν συμβαίνει η πρώτη φορά τώρα στην παρούσα σύνθεση του Κοινοβουλίου.
1: Καλά, προφανώς.
0: Συμβαίνει και εδώ και χρόνια αυτή η ιστορία.
1: Προφανώς και όχι. Ειδικά μετά τη μνημονιακή περίοδο, εγώ θα σου έλεγα ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο φούντωσε από το 2010 και μετά.
0: Ακριβώς.
1: Όταν άρχισαν και έρχονταν τα μνημόνια. Και από εκεί έγινε, απέκτησε χαρακτηριστικά κανονικότητα. Δηλαδή δεν προκαλεί τόσο μεγάλη έκπληξη πλέον το να ανεξαρτοποιείται ένας βουλευτής είτε μέσα στην ίδια κοινοβουλευτική περίοδο να αλλάζει δύο ή τρεις κοινοβουλευτικές ομάδες. Πλέον δεν μας εκπλήσει τίποτα. Σήμερα αυτό που είχαμε ήταν η επιβεβαίωση ότι το ΠΑΣΟΚ δείχνει να στοχεύει σε βουλευτές οι οποίοι ήταν παλαιότερα είτε στο ΣΥΡΙΖΑ είτε σε άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς και πέρασαν από τους δημοκράτες, από το δημοκρατικό κίνημα του κυρίου Στέφανου Κασελάκη. Σήμερα είχαμε την προσχώρηση του κυρίου Μιχάλη Φουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, το μεσημέρι.
0: Είχε ξεκινήσει από την κυρία Κωνσταντοπούλου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ο κύριος Φουρδάκης είχε εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο της Πλεύσης Ελευθερίας. Και ο ίδιος και η μητέρα του. Η μητέρα του παραμένει ανεξάρτητη ακόμα. Ο κύριος Φουρδάκης έμεινε για ένα διάστημα ανεξάρτητος βουλευτής προσκύμενος στο κόμμα του κ. Κασελάκη, το οποίο δεν είχε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση βέβαια, και σήμερα ανακοινώθηκε ότι εντάσσεται στο ΠΑΣΟΚ. Οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρχουν και άλλοι βουλευτές οι οποίοι είχαν περάσει.
0: Η μητέρα του δεν εντάχθηκε?
1: Όχι ακόμα.
0: Διαφοροποιείται ιδεολογικά δηλαδή?
1: Μπορεί. Okay. Νομίζω ότι η μητέρα του δεν είχε ενταχθεί καν στο κόμμα του κ. Κασελάκη.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ο κ. Κουρδάκης πήγε από εκεί. Ακούγεται όμως εντόνως ότι μπορεί και η κυρία Τζάκρη, η κυρία Πούλου ή η νεότερη βουλευτής και η κυρία Κοροβέση που ορκίστηκε πριν από λίγες ημέρες με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτοποιήθηκε την ίδια μέρα, να αποτελέσουν στόχους του ΠΑΣΟΚ και να είναι οι επόμενες ανακοινώσεις προσχώρησης στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε περίπτωση ανέβασε κατά ένα.
0: Συγγνώμη, Ρώμα, που σε διακόπτω, επειδή το ανεβάσαμε και στο real.gr, υπήρξε νωρίτερα ανακοίνωση από το Κόμμα των Δημοκρατών. Mm-hmm. Με την οποία έγινε γνωστή η αποχώρηση της Μυρτούς Κοροβέση από το κόμμα λόγω πολιτικών διαφωνιών. Ο πρόεδρος των Δημοκρατών Στέφανος Κασελάκης εύχεται στην κυρία Κοροβέση καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα, εκπροσωπώντας τους πολίτες της Ανατολικής Αττικής στη Βουλή.
1: Ναι, η κυρία Κοροβέση ορκίστηκε πριν από λίγες ημέρες. Θυμίζω ότι ήταν στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Mm. Ήταν η τρίτη αναπληρωματική, αν δεν κάνω λάθος, στο ψηφοδέλτιο της Ανατολικής Αττικής. Εκεί είχαμε την παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα του κύριου Καραμέρου. Ο κύριος Σπύρτης, ο οποίος ήταν δεύτερος αναπληρωματικός, πρώτος αναπληρωματικός, δεν αποδέχθηκε την έδρα. Και η κυρία Κοροβέ, ήταν ο Νάσος Αθανασίου, ο οποίος αποβίωσε πριν από λίγο καιρό. Mm-hmm. Και έφτασε η έδρα στη Μυρτώ Κοροβέση, η οποία είχε προσχωρήσει μέσα στους δημοκράτες του κύριου Κασελάκη. Ορκίστηκε βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτοποιήθηκε την επόμενη ώρα. Και σήμερα ανακοινώνεται ότι αποχωρεί και από τους δημοκράτες του κ. Κασελάκη. Είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία το ΠΑΣΟΚ θα το έβλεπε με ικανοποίηση, νομίζω, στην κοινοβουλευτική του ομάδα τις επόμενες μέρες. Θα δούμε βέβαια.
0: Τώρα πόσους έχει το ΠΑΣΟΚ, 33 έχει?
1: Τώρα έχει 33 το ΠΑΣΟΚ μετά τη σημερινή προσχώρηση. Οι ανεξάρτητοι παραμένουν μεγαλύτερη δύναμη, αν μπορεί να μορφοποιηθεί αυτό το πράγμα σε ένα ενιαίο.
0: Αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Που δεν μπορεί, ναι. Έχει όμως 51 βουλευτές αυτή η δεξαμενή.
0: Αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν κάποιες σκέψεις εκεί για το αν θα μπορούσε να συσταθεί μια κοινοβουλευτική ομάδα ανεξαρτήτων.
0: Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό, Γιώργο. Πότε το είχαμε δει?
1: Το έχουμε ξαναδεί το 13. Στο δεύτερο μνημόνιο, το 12.
0: Το 12.
1: Τέλη του 11 νομίζω, αρχές 12. Ναι. Όταν και ένα περίεργο κράμα βουλευτών, οι οποίοι δεν είχαν και καμιά ιδιαίτερη ιδεολογική συνάφεια μαζί τους, μεταξύ τους απλώς το ότι είχαν καταψηφίσει το μνημόνιο, είχαν κάνει μια κοινοβουλευτική ομάδα. Τότε αυτή η ομάδα αποτέλεσε τη βάση των ανεξαρτήτων Ελλήνων.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά σε αυτή τη μεγάλη δεξαμενή των 52 προκειμένου να βρεθούν οι βουλευτές. Σου θυμίζω ότι είχαμε μέχρι πριν από λίγες μέρες την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, η οποία διαλύθηκε όταν κάποιοι αποφάσισαν να προσχωρήσουν στο κίνημα του κ. Τσίπρα.
0: Ωραία, παιδί μου. Να διαχωρίσω, επαναλαμβάνω, τους βουλευτές οι οποίοι παρετούνται και παραδίδουν την έδρα τους. Δεν έχω τίποτα να πω για αυτούς τους ανθρώπους. Πραγματικά θεωρώ ότι αυτό που κάνουν, αυτό συνάδει με όσα έχω στο μυαλό μου εγώ σε μια λογική κανονικότητας.
1: Ακριβώς.
0: Διαφωνείς, φεύγεις, παραδίδεις την έδρα. Έφυγες.
1: Δεν το συζητάμε αυτό. Και νομίζω ότι είναι και η πρώτη φορά που αρχίζει και γίνεται τόσο έντονη η συζήτηση του ότι αυτοί που ανεξαρτητοποιούνται κυρίως από το στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ και διατηρούν την έδρα, δεν εξηγούν με πιστικό τρόπο γιατί
0: το κάνουν.
1: Να παραμείνουν βουλευτές. Ναι.
0: Γιατί το κάνουν.
1: Και γιατί δεν παραδίδουν την έδρα.
0: Είναι τόσο μεγάλη η απόκληση του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική Συμμαχία, από τις ιδέες τους και από τα πιστεύω τους.
1: Ή να εξηγήσουν τι έχει γίνει και τους αναγκάζει να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και να κρατήσουν την έδρα, διότι η εικόνα που δίνουν προς τα έξω είναι ότι πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει τίποτα.
0: Και Γιώργο, και με κόντρα ανακοινώσεις στο πρόσφατο παρελθόν.
1: Ναι, ακριβώς. Με βουλευτές οι
0: οποίοι. Εγώ δεν το έκανα ποτέ. Όταν φεύγανε συνάδελφοί τους για τη Νέα Αριστερά ή φεύγανε με τον Κασελάκη, εγώ δεν το έκανα ποτέ. Εγώ αυτό θα θεωρώ ότι πρέπει να παραδώσουμε.
1: Δεν γίνεται βουλευτής να μην παραδίδει την έδρα.
0: Ναι, δεν είναι δεοντολογικό κτλ.
1: Και σήμερα είναι οι ίδιοι βουλευτές οι οποίοι ανεξαρτητοποιούνται και κρατούν την έδρα. Δεν ξέρω αν θα τους γυρίσει μπούμεραγκ στο τέλος. Πάντως γίνεται ήδη μια μεγάλη συζήτηση. Έχει μπει και το οικονομικό στη μέση. Δηλαδή αρχίζουν και γίνονται ήδη υπολογισμοί. Τα λέγαμε μαζί και την προηγούμενη φορά για το τι θα εισπράξουν ως βουλευτική αποζημίωση αν οι εκλογές γίνουν στο τέλος της θητείας, δηλαδή του χρόνου την άνοιξη. Δεν γίνεται να μην μπει και αυτός ο παράγοντας από τη στιγμή που οι ίδιοι δεν εξηγούν πιστικά το λόγο για τον οποίο κρατούν την έδρα.
0: Μένει το είπα ξύπα. Το είπα, ξύπα, υπάρχει ο σχήμα στην κοινωνία.
1: Και μένει τώρα, βέβαια, να δούμε και αν αυτοί που παραμένουν ως ανεξάρτητοι βουλευτές θα έχουν κάποια αξιοσημείωτη κοινοβουλευτική δραστηριότητα. Δηλαδή, εκεί θα το καταλάβω αν δούμε ένα βουλευτή ο οποίος συνεχίζει με ομιλίες, ναι, με τοποθετήσεις, με ερωτήσεις. Να πούμε βέβαια ότι υπήρξαν και βουλευτές οι οποίοι παρέδωσαν την έδρα, ο κ. Κόκαλης, ο κ. Καραμέρος, η κ. Ανατοπούλου, οι οποίοι παραιτήθηκαν από τη βουλευτική έδρα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εκεί δεν έχεις να πεις τίποτα. Τίποτα απολύτως για τις επιλογές των πολιτικών αυτών. Έτσι. Τίποτα. Ουδεμία σκιά. Θέλω όμως να σε ρωτήσω, συγγνώμη, εκτός και αν έχεις κάτι να ρωτήσεις, γιατί έχεις ένα ρεπορτάζ στο real.gr σήμερα.
1: Ναι,
0: πάμε εκεί.
1: Πάμε
0: εκεί. Έχουμε λοιπόν το ρεπορτάζ του Γιώργου Κοντούζα. Αυτήν, αν θέλετε, μπαίνετε στο real.gr για να το διαβάσετε. Ατάκες, απίστευτες ατάκες Κυριαζίδη κατά Κωνσταντοπούλου. Τις ευχήθηκα να κάνει παιδιά και έγινα ηφηγένεια από Στάσης Μενδώνη, από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Αμετανόητος ο κύριος Κυριαζίδης.
1: Και έχει και εξέλιξη, θα την έχουμε σε λίγη ώρα στο Real.gr, γιατί πριν από λίγη ώρα είχαμε ένα εντυπωσιακό άδειασμα και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και από τον Υφυπουργό Πολιτισμού.
0: Με συγχωρείτε, και πολύ καλά κάνανε.
1: Δεν ξέρω γιατί ο κύριος Κυριαζίδης σήμερα θυμήθηκε ξανά.
0: Αλλά δεν είχε ζητήσει συγγνώμη, ρε Γιώργο, ο κύριος Κυριαζίδης.
1: Όπως είπε σήμερα, δεν είχε ζητήσει ποτέ συγγνώμη, είχε πει ότι εννοούσε κάτι άλλο. Και αυτό επανέλαβε και σήμερα, ότι εγώ έχει ένα ηφηγένεια για το κόμμα μου. Επειδή απέφθηνα μια ευχή στην κυρία Κωνσταντοπούλου, θυμίζω το περίφημο επεισόδιο πριν από μήνες, όταν ο κύριος Κυριαζίδης είχε πει στην κυρία Κωνσταντοπούλου, πήγαινε και κάνε κανένα παιδί πρώτα και μετά μιλά για τα παιδιά. Ο κύριος Κυριαζίδης θεωρεί ότι αυτό ήταν μια ευχή.
0: Φράση απαράδεκτη και θα μην πω τώρα τι άλλο είναι επίσης. Γιατί είμαστε στον αέρα, ναι.
1: Και ανέβηκε σήμερα στο Βήμα, χωρίς κανένας να το περιμένει, σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού και εκεί άρχισε να αναφέρεται ξανά σε εκείνο το επεισόδιο, να λέει ότι έγινε ηφηγένεια. Θυμήθηκε κάποιες παλιές ιστορίες όπως είπε.
0: Αφού γύρισε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατίας, δεν γύρισε.
1: Ναι, που η κυρία Κωνσταντοπούλου στη δράμα, όπως υποστηρίζει ο κύριος Κυριαζίδης, όταν ήταν αστυνομικός διευθυντής, είχε χαθεί. Και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος τον πήρε τηλέφωνο να κάνει έρευνα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου βέβαια το έχει διαψεύσει και
0: σε λίγη ώρα. Τι σχέση έχει αυτό τώρα με το. Δεν κατάλαβα.
1: Δεν έχει καμία σχέση, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε εδώ γιατί ο κύριος Κυριαζίδης τα θυμήθηκε όλα αυτά σήμερα. Σε κάθε περίπτωση είχαμε. Και μάλιστα με πολύ επιδεικτικό τρόπο την ένδειξη της δυσαρέσκειας από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, στα όσα έλεγε ο κύριος Κυριαζίδης. Πρέπει να σου πω ότι η κυρία Μενδώνη αποχώρησε από την αίθουσα της Ολομέλειας.
0: Και πολύ καλά έκανε, γιατί πάλι δεν υπογράφησε εσύ. Και το λέω εγώ, απαράδεκτος ο κύριος Κυριαζίδης. Απαράδεκτος.
1: Και πριν από λίγη ώρα είχαμε και από τον κύριο Αμυρά και από τον κύριο Φωτήλα την ευθεία αποδοκιμασία των θέσεων του κυρίου Κυριαζίδη. Μένει σε λίγη ώρα να ακούσουμε και την κυρία Κωνσταντοπούλου στη βασική ομιλία που θα κάνει για να δούμε την απάντηση που θα δώσει στον κύριο Κυριαζίδη.
0: Μάλιστα. Κατά τα άλλα, καλοκαίρι,
1: Είναι οι τελευταίες μέρες με τις τελευταίες διακοπές και νομίζω ότι δίνουν ό,τι τους έχει απομείνει τώρα. Την τελευταία
0: πότε πηγαίνουν σε θερινά σχήματα.
1: Την Παρασκευή είναι η τελευταία συνεδρίαση πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές,
0: ναι.
1: Για 20 μέρες περίπου, και θα επανέλθουμε εκεί γύρω στις 24 Αυγούστου με τη δεύτερη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. Είχαμε χθες την πρώτη ψηφοφορία, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις.
0: Ναι.
1: Δεν βρέθηκε δηλαδή άρθρο το οποίο να συγκέντρωσε καμιά φοβερή πλειοψηφία, η οποία έστω να προσέγγιζε το 180. Μένει να δούμε πλέον τι θα γίνει στην επόμενη Βουλή και αν εκεί μπορούν να διαμορφωθούν οι συμμαχίες και οι συνενέσεις, προκειμένου να οδηγήσουν έστω και για ένα ή δύο άρθρα την απαιτούμενη πλειοψηφία των 180, προκειμένου να υπάρξει συνταγματική αναθεώρηση.
0: Γιώργος Λικουρέτζος από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επειδή έκανα σχόλιο για τους βουλευτές που παίρνουν την έδρα και την πηγαίνουν βόλτα από εδώ και από εκεί, αντιστοίχως τσαντίζομαι, για να το πω έτσι ακριβώς όπως το σκέφτομαι, με περιπτώσεις όπως αυτή του κυρίου Κυριαζίδη. Πραγματικά ισχυρίζεται ότι δεν ζητήσατε συγγνώμη για να επιστρέψετε στην κοινοβουλευτική ομάδα για αυτή την απαράδεκτη φράση. Την απαράδεκτη φράση που είπατε τότε στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Πραγματικά. Επομένως μας κοροϊδεύατε. Κοροϊδεύατε τον κόσμο. Και τους ψηφοφόρους σας κοροϊδεύατε και τους υπόλοιπους. Δεν ζητήσατε συγγνώμη. Αλλά προφανώς τώρα τα μετρήσατε και λέτε ας κάνω και την ώρα. Πάρα πολύ ωραία. Ηρωισμός πάντως στην ανοησία δεν υπάρχει. Και όπως λέει ο Γιώργος, η απάντηση γιατί δεν παραδίδουν, λέει, κάποιοι την έδρα είναι μία και την έχει πει η Σαφώνα Ταρά. Δεν φτάνουν τα μισθά.

Μου ζητάει στα Ματίνα να σχολιάσω τη δήλωση, λέει, του Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, για τα περίφημα 2.000 ευρώ για διαφήμιση της Νοβάρτης σε φίλη του, την οποία παραδέχθηκε στο Open. Το ρωτήθηκε από τον Νίκο Στραβελάκη και από την Αμίνα Καραμίτρου. Στο Open το είπε αυτό. Προσωπικά, λέει, με σόκαρε η δήλωση ενός πολιτικού αυτού του μεγέθους. Σας εκτιμώ και σας ακούω πολύ συχνά. Μάλιστα. Και να το σχολιάσω. Μάλιστα, να το σχολιάσω. Επειδή άκουσα και τον ισχυρισμό του κυρίου Σαλμά ότι έκανε, λέει, αυτή την του στείλει το μήνυμα, γιατί αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο προκύπτει από το κινητό του κυρίου Σαλμά, έκανε, λέει, αυτή την διαμεσολάβηση ο κύριος Γεωργιάδης στην περίοδο που ήταν βουλευτής, για να λάβει τα έσοδα, τα διαφημιστικά, το συγκεκριμένο site, το οποίο νομίζω είναι για τη Μητρότητα, την ξέρω και τη συνάδελφο κιόλας. Γιατί, λέει, με αυτόν τον τρόπο εξασφάλιζε προβολή ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και θέλω να σας ρωτήσω, Σταματίνα, ειλικρινά πιστεύετε ότι ο Γεωργιάδης έπρεπε να μεσολαβήσει για να πάρει τα 2.000 ευρώ το συγκεκριμένο site, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι θα έχει προσκλήσεις για να πει τις απόψεις του? Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι δεν τον βλέπετε, δεν τον ακούτε, δεν τον διαβάζετε? Γιατί είναι συνήθως από τους βουλευτές που δεν επιλέγουν οι ενημερωτικοί σταθμοί, τηλεοπτικοί, ραδιοφωνικοί, οι εφημερίδες ή οι ενημερωτικές ιστοσελίδες να τον καλέσουν να πει την άποψή του. Αυτό αντέχει στη λογική, δεν αναφέρομαι σε εσάς, που είπε ο κύριος Σαλμάς, δηλαδή ότι ο Γεωργιάδης ζήτησε από την εταιρεία να εντάξει στην καμπάνια της το συγκεκριμένο site για να μπει ο Γεωργιάδης, για να εξασφαλίσει έτσι από το συγκεκριμένο site προβολή. Από το συγκεκριμένο site, ότι ήθελε προβολή ο Γεωργιάδης. Προφανώς και δεν είναι το καλύτερο πράγμα αυτό να γίνει. Προφανώς. Από την άλλη όμως, επειδή έχω και εγώ στο μυαλό μου, πώς να το πω τώρα, από το παρελθόν, το πολύ μακρινό, συζητήσεις που γίνονται μεταξύ δημοσιογράφων και πολιτικών από όλο το φάσμα για αντίστοιχα θέματα. Μην πέφτε από τα σύννεφα, σας παρακαλώ. Γιατί είδα πολιτικούς να πέφτουν από τα σύννεφα. Λέω, πώς γίνεται αυτό, δεν έχει ξαναγίνει? Σοπάτε, ρε λεβέντες και λεβέντισες. Δεν πάει το μυαλό σας πουθενά? Είναι μερικοί που το παίζουν πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, ανετότατα θα μπορούσαν να παίξουν τον Τηλέμαχο. Ανετότατα όμως. Στον Όλαν, ενώ κάνει διανομή ρόλων ο Όλαν, και να βρει και Τηλέμαχο να βρει εκεί πέρα, και Αγαμένο και Μενέλαο να βρει και ό,τι θες μπορεί να βρει. Είναι κάτι τύποι οι οποίοι δεν ξέρουν, δεν έχουν ακούσει τίποτα. Δεν έχουν ακούσει. Αλλά επαναλαμβάνω, αντέχει στη λογική ο ισχυρισμός του κυρίου Σαλμά ότι ο Γεωργιάδης μεσολάβησε για το συγκεκριμένο site, γιατί έτσι εξασφαλίζει, λέει, προβολή ο Άδωνης Γεωργιάδης? Να σας ενημερώσω ότι τουλάχιστον στους τηλεοπτικούς σταθμούς που εγώ βρέθηκα, θα μιλήσω για την τηλεόραση, ψηλά ψηλά στη λίστα των καλεσμένων θεωρούν επιτυχία, δηλαδή, να έχουν τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι από τους πρώτους 2-3. Το ψάχνουν οι πάντες, θέλω να πω. Και μου δίνεται ευκαιρία να πω επίσης ότι αυτή η υπόθεση θα πάει στα δικαστήρια. Δηλαδή, τα όσα καταγγείλει ο κύριος Σαλμάς για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη θα πάνε στα δικαστήρια. Και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έχει μηνύσει τον κύριο Σαλμά για όσα ισχυρίστηκε στο Κόντρα 24, στην εκπομπή του Κόντρα Channel, στη Λουκία Γκάτσου. Γι' αυτό θα πάνε στα δικαστήρια. Αλλά γι' αυτό δεν έχω ξαναλέει κάτι στο κοινοβούλιο, κύριο Σαλμάς. Για την ουσία, δηλαδή, του θέματος για το οποίο μηνύθηκε από τον Άδωνη Γεωργιάδη και ψηφίστηκε η άρση της ασυλίας του, δεν είπε κουβέντα. Γι' αυτό σας λέω, ας πάνε στα δικαστήρια και όταν έρθουν με το καλό με την απόφαση, το ξανασυζητάμε.

Να ευχαριστήσω τη Rainbow Waters που και σήμερα είναι μαζί μου. Ο πρωτοποριακός επιτραπέζος ψύχτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίσετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φωσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και ξεδιψάστε ξένιαστα.

0: Real FM.
1: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από Πειραιά, Σύρο και Νάξο μεταβαίνουν στην Πάρο για τη φωτιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή. Επιχειρούν 14 ενέργεια μέσα, ενώ μηνύματα εκένωσης εστάλησαν στους οικισμούς Άγιος Χαράλαμπος, Μπούγαδος, Ανερατζιά και Καμάρι. Περισσότερα στο real.gr. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από το σεισμό 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την νοτιοδυτική Ιαπωνία, ανακοίνωσαν οι αρχές. Αναφορές για μεγάλο αριθμό θυμάτων από έκρηξη και κατάρρευση ορόφου σε εμπορικό κέντρο. Στην ανακρίτρια Σύρου απολογείται το ζευγάρι που εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 34 βαθμοί Κελσίου, 30 στην Πρέβεζα, 29 στο Ρέθυμνο.
14: Μιντέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη στην Κηφισία στο τμήμα Μαρούση Χαλάνδρη και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

Βαγγέλη μου, επειδή βλέπω ότι ερεθίστηκες και εσύ στην απάντηση που έδωσα, στη φίλη μου την Σταματίνα και μου λες, με ρωτάς πόσα χρόνια έγινε η μεσολάβηση, ο Άδωνης δεν ήταν τόσο διάσημος. Βαγγέλη, ισχυρίζεσαι πραγματικά ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης, αυτός που έχουμε παρακολουθήσει, που ακούμε, που διαβάζουμε κτλ., χρειαζόταν ένα site των 20.000 επισκέψεων, ίσως λέω και πολλές. Site που εξειδικεύεται στη μητρότητα για να του εξασφαλίσει προβολή. Αλήθεια τώρα, αυτό δηλαδή εσύ στην Ελλάδα που ζεις σήμερα το θεωρείς λογικό επιχείρημα? Που λέω, επειδή δεν έχω γνώση της δικογραφίας και τις άλλες υποδέσεις, επαναλαμβάνω, έχει μηνύσει ο Γεωργιάδης στο Σαλμά και θα πάνε στα δικαστήρια. Γι' αυτό έγινε η ψηφοφορία της Άρσης. Κάνει καταγγελίες ο Σαλμάς για προμήθειες νοσοκομιακές, τις οποίες δεν τις ανέφερε όμως όταν ανέβηκε πάνω στο βήμα της Βουλής. Αυτό σε απασχολεί? Και γιατί δεν μου αναφέρεις, αφού σε βλέπω ότι έχεις ενδιαφέρον για το δημόσιο. Εσύ γιατί μου αναφέρεις τώρα, Βαγγέλη μου, εδώ πέρα τα υπόλοιπα? Γιατί εγώ άκουσα επίσης για μια πράξη καταλογισμού 177.000 ευρώ, η οποία τελικώς δεν εισπράχθηκε. Αυτό γιατί δεν το μνημονεύεις το μήνυμά σου? Βλέπετε ότι μερικοί έχετε όραση και ακοή μόνο από την πλευρά που σας ενδιαφέρει. Αφήστε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει στο δικαστήριο. Εγώ δεσμεύομαι ότι όταν έχουμε απόφαση δικαστηρίου, εγώ θα είμαι από τους πρώτους που θα τη βγάλω, θα κάνω αναλυτικά το θέμα και θα σας πω ότι έχει προκύψει. Μην κάνουμε τους δικαστές. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, νομίζω ότι μας αφορά όλους και μας αφορά πάρα πολύ έντονα, γιατί και καλοκαίρι βεβαίως και χειμώνα και φθινόπωρο και άνοιξη, πάντα όταν έχουμε σκοπό, αν περισσεύουν 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 ευρώ να πάμε μια βόλτα και να βγούμε με την οικογένεια ή με τη φίλη, με το φίλο ή με την σύζυγο να φάμε κάτι, λέμε πάρα πολύ ωραία, αυτό είναι μια εξαιρετική έξοδος. Τι γίνεται όμως όταν εδώ υπάρχουν, προσέξτε, παράνομες εγκαταστάσεις παραγωγής ακατάλληλου κρέατος? Είχαμε ένα περιστατικό με σαλμονέλα στο Περιστέρι με ένα εστιατόριο, κοτόπουλο αυτό. Έκανε και έφοδο όμως η Περιφέρεια Αττικής και εντόπισε χώρο, προσέξτε, παράνομη η κατάσταση παραγωγής και η κατάσχεση ήταν 6,2 τόνων ακατάλληλου κρέατος. Έχω τηλεφωνικά τον κύριο Κώστα Ζόμπο, τον Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών. Κύριε Ζόμπο, καλησπέρα σας. Με ακούτε, κύριε Ζόμπο? Τι έγινε, τι πάθαμε? Θα κάνουμε μια απόπειρα να τον καλέσουμε ξανά.

0: Λοιπόν, μέχρι να βρούμε τρόπο να επικοινωνήσουμε, να μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντζόπουλο, τον αντιπεριφερειάρχη κεντρικού τομέα Αθηνών, συνεχίζω. Μου λέει, σταματήσει να λέει, καταρχάς ευχαριστώ που μου απαντήσατε και δεν πετάξατε το μήνυμά μου στα άχρηστα. Δεν σας ρώτησα σε σχέση, θα απαντήσω αμέσως μετά. Σταματίνα, γιατί νομίζω ότι έχουμε τώρα τον κύριο Κώστα Ζόμπο, τον Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών. Με ακούτε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα?
1: Καλησπέρα σας.
0: Εξαιρετικά, σας ακούμε και εμείς τώρα.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ. Εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής είμαι.
0: Εκπρόσωπος είστε. Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής. Μάλιστα. Είχατε σήμερα κάποιο κλιμάκιο το οποίο εντόπισε εγκατάσταση παραγωγής των ήλιων, όπου εκεί έγινε κατάσχεση 6,2 τόνων κατάλληλων κρεάτων. Αυτά τα κρεάτα πρόκειται να προμηθεύσουν την αγορά, δηλαδή να προμηθεύσουν εστιατόρια, να προμηθεύσουν καταστήματα.
1: Αυτά τα κρέατα, αν δεν γινόταν αυτή η πολύ συστηματική και μεθοδική δουλειά από τις ελεγκτικές αρχές της Περιφέρειας Αττικής, θα είχαν φτάσει δυστυχώς στο πιάτο των καταναλωτών.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά. Και διαβάζω επίσης, γιατί εγώ δεν το ξέρω, ότι σε ανάλογη επιχείρηση και σε έλεγχο που έγινε στην Πεντέλη εστιατόριο τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο κατασχέθηκαν άλλοι 5,3 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων. Θέλω να πω πού βρισκόμαστε, να ανησυχούμε.
1: Να σας πω πού βρισκόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη στιγμή που έχουμε αναλάβει ως Περιφερειακή Αρχή στην Αττική, έχουμε ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, οι έλεγχοι που κάνουν καθημερινή είναι εντατικοί. Να σας πω ενδεικτικά ότι στους 30 πρώτους μήνες έχουμε κάνει 24.136 ελέγχους. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα νούμερο το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο συγκριτικά με προηγούμενες αντίστοιχες περιόδους και αυτό έχει οδηγήσει σε αυτή την ουσιαστικά ανακάλυψη και των τεράστιων αγών των ποσοτήτων κρέατος και άλλων τροφίμων σε άλλες περιπτώσεις, οι οποίες ήταν ακατάλληλες.
0: Ναι.
1: Να σας πω τώρα ότι στην τελευταία περίπτωση όλα ξεκίνησαν από μια καταγγελία που έγινε για έναν άλλο λόγο για τη συγκεκριμένη επιχείρηση.
0: Στο ήλιο λέτε.
1: Ναι. Μεθοδικά οι υπηρεσίες της περιφέρειας παρακολουθούσαν τη διαδικασία της συγκεκριμένης επιχείρησης, η οποία φάνηκε στο τέλος ότι όχι μόνο ήταν παρανομή, ήταν μια επιχείρηση η οποία λειτουργούσε πάνω σε μια άλλη επιχείρηση. Τι εννοώ, η προηγούμενη επιχείρηση είχε κλείσει και αυτή φαίνεται ότι λειτουργούσαν χωρίς καμία διαδότηση, χωρίς να είναι γεγραμμένη καν στο μητρό του ΕΦΕ.
0: Στις εγκαταστάσεις δηλαδή μιας κλειστής επιχείρησης.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν σήμανε συναγερμό. Την επόμενη μέρα ακριβώς οι ελεγκτικές αρχές έκαναν έφοδο, βρήκανε ακατάλληλα προϊόντα χωρίς σήμανση, τα οποία προφανώς δεν μπορούσαν να διοχετευτούν στην αγορά και οι ποσότητες αυτές έχουν ήδη κατασχεθεί και η επιχείρηση έχει σφραγιστεί. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ο κόσμος ότι η επιχείρηση αυτή έχει σφραγιστεί, άρα λοιπόν δεν μπορεί να διαθέσει από εδώ και στο εξής τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Και το δεύτερο σημαντικό στοιχείο της συγκεκριμένης υπόθεσης είναι ότι δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς η εντολή που έχουν από τον Περιφερειάρχη Αττικής είναι να φτάνουν σε ιχνηλάτηση, δηλαδή να ακολουθούν τη διαδρομή των τιμολογίων που εκδίδονται έτσι ώστε να μπορούν να έχουν φτάσει αυτά τα προϊόντα και κατασχέθηκαν περίπου ακόμα 157 κιλά κρέατος ακατάλληλου σε 20 επιχειρήσεις στο υπόλοιπο της Αττικής.
0: Τα οποία είχαν ήδη παραδοθεί αυτά τα 157 κιλά, λέτε.
1: Τα οποία είχαν παραδοθεί, ευτυχώς όμως δεν είχαν διατεθεί.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν έχουν κατασχεθεί.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, αν το γνωρίζετε. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αυτές τις ειδήσεις, ξέρετε, γίνεται μια συζήτηση για το αν προκύπτει όλο αυτό από τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συμφωνία την Mercosur, που είναι η εμπορική συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες της Νότιας Αμερικής, Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουάη, Παραγουάη. Προκύπτει ότι ενδεχομένως έχουν έρθει και από εκεί κάποια από τα κρέατα που εντόπισε σήμερα η περιφέρεια.
1: Από τη γνώση που έχουμε, δεν μπορώ να σας απαντήσω αν προκύπτει κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Αυτό που ξέρουμε ήταν ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση λειτουργούσε έτσι, αρκετό
0: απολύτως παράνομα.
1: Απολύτως παράνομα και όλα κύλησαν στο τέλος ομαλά με τη λογική του ότι πλέον αυτά έχουν κατασχεθεί, έχουν καταστραφεί και η επιχείρηση έχει σφραγιστεί.
0: Να ρωτήσω, κύριε Ζόμπο, κάτι άλλο. Γνωρίζετε αν προμήθευε μόνο. Πώς το λένε, προμήθευε μόνο χώρους εστίασης, εστιατόρια ή προμήθευε ενδεχομένως και κρεοπολία?
1: Προμήθευε και κρεοπολία και χώρους εστίασης. Και κρεοπολία και χώρους εστίασης, τα οποία όμως ευτυχώς με την ιχνηλάτηση που έγινε δεν έχουν διατεθεί. Δηλαδή, οι ποσότητες αυτές οι οποίες βρέθηκαν στα τιμολόγια ήταν οι ίδιες με τις ποσότητες τις οποίες οι ελεγκτικές αρχές της Ιατρικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Αττικής έχει κατασχέσει από τα αντίστοιχα 20 καταστήματα τα οποία έκανε τον έλεγχο, σε δεύτερο επίπεδο, δηλαδή μετά τον αρχικό έλεγχο.
0: Τώρα, για την υπόθεση στο Περιστέρι με τη Σαλμονέλα, έχετε πληροφόρηση?
1: Δεν έχουμε εικόνα αν συνδέεται η μία υπόθεση με την άλλη ακόμα. Αν προκύψει κάτι τέτοιο, θα επανέλθουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι.
0: Ο κύριος Κώστας Ζόμπος, εκπρόσωπος λοιπόν της Περιφέρειας Αττικής. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ζόμπο.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Βαγγέλη μου. Έχω άποψη για τους νεκρούς που αναφέρεις και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Το θέμα είναι ότι μπερδεύεσαι λίγο. Μπερδεύεσαι. Διότι εγώ δεν εργαλειοποιώ νεκρούς. Και στην περίπτωση την πρώτη που γράφεις, έχουν αλλάξει λίγο για τα δεδομένα. Για ξανακοίτα λίγο. Για ξανακοίτα, γιατί νομίζω ότι θα ενοχληθείς. Έχεις μείνει 3-4 χρόνια πίσω. Λοιπόν, να σας πω ότι έχετε πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με ένα βιβλίο και δύο περιοδικά. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της bestseller σειράς Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, περιοδικό Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, περιοδικό μας το ρέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, την πολύ αποκαλυπτική Real News. Περνάω τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άντα στον προορισμό σου. Αν πάρεις καθημερινά απόραφη να μετρείς καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι. Στο ίδιο περιβάλλον, κοντά μας και σήμερα, η ελληνική εταιρεία Ντουροστίκ. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Θερμοσύλ και Cool Roof της Ντουροστίκ. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της Ντουροστίκ, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Ντουροστίκ.

Εσείς που κάνετε πλοήγηση στο διαδίκτυο και χρησιμοποιείτε το κινητό ή το τάμπλετ, να σας πω ότι έχετε πολύ καλό λόγο τώρα να το κάνετε και να ενημερώνεστε και να ακούτε και Real FM κιόλας από το κινητό που κι αν βρίσκεστε. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διάθεση δωρεάν σε iOS, για iOS και Android, real.gr. Αυτό αναζητάτε.

Λοιπόν, τα μηνύματα από την Πάρο δεν είναι καλά. Έχουμε μια πολύ δύσκολη φωτιά, θυμίζω, για εσάς που προσθεθήκατε τώρα στην παρέα μας. Έχει σταλεί μήνυμα 112 για εκένωση στο Καμπί, τον Άγιο Χαράλαμπο, τον Μπούγαδο και την Ανερατζιά. Ο δήμαρχος της Πάρου χαρακτηρίζει τη φωτιά ως πολύ δύσκολη. Το πυροσβεστικό σώμα επίσης δυσκολεύεται από τους ισχυρούς ανέμους στην περιοχή. Η δύναμη πυρόσβεσης στην Πάρο ενισχύεται με δυνάμεις από τον Πειραιά, από Σύρο, από Νάξο. Φαίνεται ότι η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπί της Πάρου, σε σημείο που υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Γεια σου Άκη από το Αμβούργο που βρίσκεσαι στο Μόναχο. Εύχομαι να περνάς καλά, να είσαι εκεί για να ξεκουραστείς. Εκτός κι αν είσαι για δουλειά εκεί, λες. Άλλοι στην Ευρώπη πιάνουν ναρκωτικά. Εμείς πιάνουμε 6,2 τόνους παράνομο κρέας. Μπράβο σε όσους εντόπισαν, 6,2 τόνοι δεν είναι τυχαία ποσότητα. Πόσοι άραγε είναι ενδιαφερόμενοι για να στηθεί μια τέτοια επιχείρηση, την αγάπη μου. Άκη μου, άκουσες τι είπε ο εκπρόσωπος της περιφέρειας. Δεν ήταν μόνο τα εστιατόρια. Δεν ήταν χώροι εστίασης. Ήταν και κρεοπολία.

Ο φίλος μου, ο αρθρογράφος, λέει: κύριε Παγάνη, μήπως έχω καταλάβει λάθος. Τόσο καιρό δεν φωνάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το άρθρο 86, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το άρθρο 86 να καταργηθεί. Τελικά θα καταργηθεί ή όχι? Συμφωνούμε, διαφωνούμε. Με μπέρδεψες λίγο. Αν καταλαβαίνω καλά το νόημα του μηνύματος προς το τέλος, λες: αν συμφωνούν τα κόμματα να καταργηθεί ή όχι το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργού. Έλαντε. Στην θεωρία συμφωνούν όλοι να καταργηθεί. Στην πράξη είναι το ζητηματάκι. Εκεί δεν τα βρίσκουν, κατάλαβες. Δεν εμπιστεύονται οι μεν τους δε. Οι άλλοι λένε ναι, αλλά όμως παιδιά να βάλουμε προϋποθέσεις. Γεια σου φίλε. Θόδωρε από την Καρδίτσα. Γεια σου. Ελπίζω να είσαι καλά.

Επειδή ρωτάς Καραντοζήτη αν θα δούμε εκλογές γρήγορα, αν τις περιμένεις μετά τις διακοπές, δεν πρόκειται να τις δεις. Σε ενημερώνω. Εγώ στέκομαι σε αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός. Εγώ θέλω να σου πω, είμαι αυτός που τον πιστεύουν όταν λέει στο τέλος της τετραετίας. Μη σου πω, μην το πάει δηλαδή τέλος. Μα τέλος. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα πάμε σε εκλογές άμεσα. Ο φίλος ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη, γεια σου Βαγγέλη, λέει θεατρικά του Σέξπιρ ανεβαίνουν και εδώ στα ελληνικά αποθέματα. Προτείνω, λέει, μια ταινία βασισμένη στη ζωή του Σέξπιρ, το Hamnet. Εντάξει, λες, όταν η τελευταία σκηνή τελείωσε, αυτό που σκέφτηκα ήταν αθάνατος. Κάπως έτσι κάποιοι λίγοι περνούν στην ιδιότητα και στη συλλογική μνήμη. Μάλιστα, εξαιρετική συστασή σου, θα την ακολουθήσουμε. Ο φίλος μου ο Γιάννης από τη Σαλαμίνα έχει στείλει μήνυμα για την Οδύσσεια του Νόλαν, ο οποίος περιγράφει, λέει, μια μικρή σκηνή, αλλά μεγάλο το μήνυμα τώρα. Θα προσπαθήσω να διαβάσω όσο περισσότερο μπορώ, διαρκεί μόνο λίγα δευτερόλεπτα, αλλά πιστεύω ότι θέτει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα από ό,τι πιθανότητα είχε σκοπό η ίδια η ταινία. Ναι, κάποια στιγμή μετά την τρία Οδυσσέας, μην το αποκαλύψουμε τώρα και όλο, Γιάννη μου, γιατί κάποιος κόσμος δεν έχει πάει να τη δει. Λοιπόν, κάποια στιγμή μετά την τρία Οδυσσέας και οι άνδρες του συναντούν έναν ντόπιο. Ο άνθρωπος αυτός μιλά ελληνικά, πραγματικά ελληνικά. Έπειτα, ένας από τους άνδρες του Οδυσσέα πρέπει να μεταφράσει όσα λέει στα αγγλικά για να καταλάβουν οι υπόλοιποι. Διάβασα γι' αυτό τη συγκεκριμένη σκηνή, την αλληγορία. Έχει να κάνει, τουλάχιστον αυτό φαίνεται ότι ήθελε να περάσει ο Νόλαν, την αλλίωση των πολεμιστών μετά από 10 χρόνια στην Τρία. Έχει να κάνει με την παραβίαση των αρχών τους, αλλά και την ακύρωση των νόμων, την παραβίαση μάλλον των νόμων του ξένου Δία, δηλαδή σταμάτησαν να είναι οι Έλληνες. Και το συμπληρώνει αυτό, αν έχεις δει σε ένα άλλο σημείο που λέει ότι επιτίθενται σε πόλεις και στην Ιθάκη οι λαοί της θάλασσας, και οι λαοί της θάλασσας είναι οι βετεράνοι του πολέμου της Τρίας. Αυτό είναι ένα πράγμα, είναι μια, πώς θα το πω τώρα, είναι μια ερμηνεία που δίνουν οι σεναριογράφοι στην ταινία. Ότι αλλοιώθηκαν δηλαδή οι πολεμιστές από την πτώση της Τρίας και από όσα έγιναν εκεί. Καλά, και στα κλασικά κείμενα, όσοι έχετε διαβάσει Όμηρο για την Οδύσσεια, υπάρχουν υπόνοιες ότι οι θεοί δεν ήταν σύμφωνοι, όλοι οι θεοί εν πάση περιπτώσει δεν ήταν σύμφωνοι με το τρίκ του Οδυσσέα, με το δούριο ύπο και τα συναφή, και αυτό δυσκόλεψαν την επιστροφή του. Αλλά νομίζω ότι οτιδήποτε άλλο για αυτή την ταινία δεν έχει νόημα να πούμε. Πάμε τόσα πολλά σήμερα. Να σας ευχαριστήσω όλες και όλους που ήσασταν εδώ μαζί μου ζωντανά. Να σας δώσω ραντεβού για αύριο στην ίδια ώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ επίσης και την Αναστασία στο 2.11.208.200 και τον Γιώργο, αλλά και τη Σοφία στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Κύριε Νταμαρίνε, πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
8: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Νέο συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φαβριανά στο Ηράκλειο Κρήτης. Στην Πάρο μεταβαίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της φωτιάς που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή. Επιχειρούν 14 ενέργεια μέσα, ενώ μηνύματα εκένωσης εστάλησαν στους οικισμούς Άγιος Χαράλαμπος, Μπούγαδος, Ανερατζιά και Καμάρι. Μεγάλος αριθμός θυμάτων και δεκάδες τραυματίες και αγνοούμενοι έχουν καταγραφεί στην Ιαπωνία λίγες ώρες μετά τον σεισμό 7,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στο νησί Κιούσου, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Ένα άτομο απεγκλωβίστηκε από σπίτι που κατέρευσε και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσοκομείο. Σημαντικός αριθμός ανθρώπων βρήκαν τον θάνατο σε εμπορικό κέντρο που υπέστη ζημιές στην πόλη Κασίμα, αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης της χώρας. Στην ανακρίτρια Σύρου απολογείται το ζευγάρι που εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στην κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων κρεάτων προχώρησαν οι αρχές της περιφέρειας Αττικής που εντόπισαν παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Από την ιχνηλάτηση των προϊόντων διαπιστώθηκε ότι είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων στο λεκανοπέδιο. Στο Λευκό Οίκο έφτασε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για την κρίσιμη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στη σκιά των ρητορικών αντιπαραθέσεων για τον πόλεμο στο Ιράν. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι θα συζητηθούν η συμφωνία πλαίσιο για την ειρήνη στο Λίβανο και οι προσπάθειες επέκτασης των συμφωνιών του Αβραάμ.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Την πώληση ποσοστού των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές μέσω δημιουργίας μιας νέας εταιρείας εξετάζει ο Gianni Infantino, όπως αποκαλύπτουν οι Times. Σύμφωνα με τα σχέδια του Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, η εταιρεία αυτή θα αναλάβει τη διαχείριση του Παγκοσμίου Κυπέλου Ανδρών και Γυναικών, καθώς και του Παγκοσμίου Κυπέλου Συλλόγων, διατηρώντας το πλειοψηφικό πακέτο, ενώ το 20-30% θα διατεθεί αρχικά σε ιδιώτες επενδυτές έναντι δισεκατομμυρίων δολαρίων. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.

Δεν σε είχα λέει πολύ σε εκτίμηση δημοσιογραφικά μόνο. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, δεν καταλαβαίνω. Σήμερα σε έχω στην καρδιά μου, αφού άφησε τον καθρέφτη χωρίς να μιλήσεις. Το πρώτο μήνυμα που ήρθε από το Δήμο. Γεια σας κύριε Δήμο, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8. Απόγευμα Τρίτης, 28 Ιουλίου. Δύσκολη μέρα ήταν η σημερινή, ζέστη είχε πολύ. Και περίεργη ζέστη ρε παιδί μου, χωρίς να αναφόρητη. Ήταν εκνευριστική, δεν ξέρω γιατί. Καλά, η ζέστη δεν είναι ποτέ εκνευριστική. Οι άνθρωποι γύρω μας την κάνουν να φαντάζει εκνευριστική. Επίσης ένα φοβερό πράγμα. Πώς γίνεται στις 5 η ώρα να μην έχει κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας και στις 6 και 10 να έχει μποτιλιάρισμα. Γίνεται. Πράγμα, όχι. Και έξι, ναι, εντάξει, είπα 6 και 10 γιατί 6 και 10 έτυχε να βρεθώ. Στις 5 η ώρα όμως ο δρόμος ήταν άδειος. Νόμιζα 6 ώρα σχολάνε. Τι κάποιοι, εδώ μιλάμε για το μισό λεγανοπέδιο. Τρία φανάρια για να βγεις στην Κηφισίας και μετά. Μπορώ να καταλάβω. Δεν φύγατε. Δεν θα φύγετε. Δεν ήρθε η ώρα να φύγετε. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8. Άλλη μια μέρα που ο Θεός ή όποιος πιστεύει, όπου πιστεύει τέλος πάντων ο καθένας, μας φύλαξε από τους δικούς μας ανθρώπους, γιατί από τους εχθρούς σας ξέρουμε να φυλαγόμαστε και μόνοι μας. Λοιπόν, ο κύριος Γεωργής Νταβαρίνος είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων απόψε και η κυρία Ειρήνη Κούρτη απόψε. Θα το συνηθίσω εν πάση περιπτώσει. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης είναι στις ειδήσεις και ο Μανώλης Παρδάλης είναι στο μικρόφωνο. Βράχνιασες, μου λέει εδώ ο κύριος Γιώργος. Ναι, κύριε Γιώργο. Και μαντέψτε, δεν είναι αποκρύωμα. Είναι αυτή η περίοδος, είναι περίεργη. Λοιπόν, απόφαση στην εκπομπή μέχρι νεωτέρας δεν θα παίζει Χατζηδάκης. Είδα το βιντεάκι με το Μητσιά. Δεν μπαίνω στα προσωπικά τα αυτά τα, των οικογενειών και δεν με ενδιαφέρουν. Αλλά ένα τραγούδι, ένα ποίημα εν προκειμένου του Γκάτσου, το οποίο μελοποιήθηκε για να το τραγουδήσει ο Μητσιάς πριν από 50 χρόνια, το να απαγορεύει η οικογένεια του τεράστιου Χατζηδάκη να ακούγεται σε μια συναυλία, είναι τουλάχιστον τραγικό και αστείο. Τουλάχιστον τραγικό και αστείο. Ακούγα το Μητσιά να απαγγέλει, γιατί αυτό μπορεί να το κάνει, γιατί είναι στίχος Γκάτσου και εκεί δεν υπάρχει καμία απαγόρευση. Και έλεγα, ρε παιδί μου, μπορούν να μπουν τέτοια στεγανά στην τέχνη. Γιατί υπάρχει το πώς το λένε, γιατί υπάρχει ας πούμε ένας προγραμματισμός για το έτος 2026 που έχει οριστεί ως, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Γεια σας κυρία Γιώτα, πιστεύετε και εσείς στα 7 χρόνια γρουσουζιάς για τους καθρέφτες? Δεν νομίζω ότι ισχύουν. Οι ηθαγενείς τα έχουν βγάλει. Οι φαν, μπράβο, μπράβο χιλίαρχε. Οι φαν, πομπή, ακολουθία και εσείς. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μίλησα σήμερα με τον κύριο Λουράντο για το θέμα των φαρμάκων. Ο κύριος Λουράντος όμως πλέον δεν είναι πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου. Μου έδωσε το τηλέφωνο του πρόεδρου, τον έχω καλέσει, του έχω στείλει και μήνυμα. Δεν έχουμε καταφέρει όλη τη μέρα να επικοινωνήσω. Δεν έχω εγώ καταφέρει να επικοινωνήσω μαζί του. Δηλαδή, τον έχω καλέσει αρκετές φορές.
Του έχω στείλει και μήνυμα. Κάναμε μια κουβέντα με τον κύριο Λουράτο για το θέμα των φαρμάκων και μου είπε ότι το είχαν επισημάνει ως φαρμακευτικός σύλλογος το πόσο μεγάλη αδικία είναι ο ασφαλισμένος, εφόσον δεν υπάρχει το γενώσιμο, να πρέπει να πληρώσει συμμετοχή ακόμα και όταν είναι μηδενική η συμμετοχή, εφόσον πάρει το πρωτότυπο. Μου ανέλησε όμως πολλές περιπτώσεις. Δεν θέλω να αναφερθώ όμως περισσότερο, γιατί θα περιμένω να μιλήσω με τον νυν πρόεδρο, οπότε να κάνουμε μια συνέντευξη που να θίξουμε όλα τα θέματα που αφορούν τα φάρμακα. Ναι, την είδα τη δήλωση του Μανώλη Μητσιά. Αν δεν λυθεί το θέμα, θα απαγγέλω γκάτσο σε κάθε συναυλία. Εντάξει τώρα. Θα μου πείτε, εδώ έχουμε ένα σκασμό ζητήματα γύρω μας, ναι, αλλά είναι και αυτό ένα θέμα της επικαιρότητας. Ελάσσονο σημασίας, δεν θα το αρνηθώ, αλλά είναι ένα θέμα. Καμία αγκάρια, Τζον Σμιθ. Καμία, πραγματικά. Λοιπόν, έχουμε σημαντικές ανατιμήσεις στη τιμή της ενέργειας. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια, μετά τις 8. Και βέβαια έχουμε και τον κύριο Ρίζο απόψε στις 9.30 κανονικά. Για όλα τα τρέχοντα, οπότε μπορείτε να στέλνετε και τις ερωτήσεις σας. Βλέπω ότι τα θέματα στην κορυφή της επικαιρότητας παραμένουν τα αστυνομικά. Έχουμε και αυτή τη φωτιά στην Πάρο με κένωση 4 περιοχών και ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Έχουμε την ιστορία στη Σύρο με τη 41χρονη που... δεν ξέρω πώς θα καταλήξουν οι αρχές, στα όποια συμπεράσματα καταλήξουν. Είδα το βίντεο. Ακούω και την υπεράσπιση, επειδή μου λέγε χθες ο Γιάννης, δες το βίντεο. Ακούω και την υπεράσπιση που λέει ότι μέσα σε 7 δευτερόλεπτα, γιατί τόσο είναι ο χρόνος πραγματικά, δεν προλαβαίνει κάποιος ο οποίος κινδυνεύει να γίνει, δεν ξέρω. Είναι όμως προφανώς και η στάση του θύματος γεννά ερωτηματικά. Έχουμε μία εγκληματική ενέργεια στο Γαλάτσι, με το θάνατο του 80χρονου που βρέθηκε αίμα στο μαξιλάρι του. Έχουμε την εισαγγελία να αποφασίζει για την επιμέλεια των ανήλικων κοριτσιών του Σταύρου Γεωργίου. Γενικά, καλές ειδήσεις αυτές δεν είναι. Δεν είναι. Στην Ισπανία είναι 14 οι νεκροί από τις πυρκαγιές. Σιγά σιγά, διαβάζω, αρχίζουν να επιστρέφουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους γύρω από τη Μαδρίτη. Μιλάμε για τεράστια καταστροφή. Τεράστια. Εν τω μεταξύ, είχαμε πολλή ένταση σήμερα και στη Βουλή. Κυριαζίδης με Κωνσταντοπούλου. Κωνσταντοπούλου με Αραμπατζή. Τι πράγματα είναι αυτά πραγματικά. Και βέβαια είδηση φοβερή, ο Μιχάλης Χουρδάκης μετά την πλεύση ελευθερίας και τον Κασελάκη πήγε στο Πασόκ. Αυτό είναι. Μεταγραφική περίοδο διανύμου, ούτως ή άλλως. Λοιπόν... καλησπέρα κύριε Αντώνη, να είστε καλά. Γεια σου ρε Γιώργη. Μπαλαμπάνι, γεια σου ρε φίλε. Υγεία να έχεις και κάθε καλό. Ο πρόεδρος της FIFA, μου γράφει κυρία Αρένα, Τζιάννη Ινφαντίνο, σχεδιάζει να διαθέσει προς πώληση μερίδια του παγκοσμίου κυπέλου σε ιδιώτες επενδυτές, στο πλαίσιο ενός σχεδίου που θα μπορούσε να του αποφέρει δεκάδες εκατομμύρια λίρες, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στους Times. Πώς θα το κάνει αυτό το σχέδιο, όπως αναφέρει το Σπόρο 24, προβλέπει τη δημιουργία μιας εταιρείας που θα αναλάβει τον έλεγχο των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA, του Παγκοσμίου Κυπέλου Ανδρών, του Παγκοσμίου Κυπέλου Γυναικών και του Παγκοσμίου Κυπέλου Συλλόγων, Club World Cup. Μάλιστα. Α, μετοχές θα βγάλει στο σφύρι. Εντάξει.
Real Blogger, το θέμα των κλειστών φαρμακείων σε ημέρα εφημερίας δεν το συζήτησα, γιατί περιμένω να το συζητήσω, το ξέρω. Τα γενώσιμα απασχόλησαν μεγάλο μέρος της εκπομπής με τους ακροατές που βγήκαν στον αέρα. Δεν το συζήτησα, το έχω σημειώσει για να ρωτήσω τον νυν πρόεδρο. Ο κύριος Λοΐζος εδώ μου γράφει, ναι, φαντάζομαι θα μιλήσουμε, αν όχι, καλά, σήμερα είναι λίγο δύσκολο γιατί έχω πει μέχρι τις 12, φαντάζομαι αύριο δεν γίνεται, τον ψάχνω και δεύτερη μέρα θα τον βρω. Θέλω, λέει, να σας κάνω μια καταγγελία. Έγκυται στο ότι 100 καινοτόμα φάρμακα δεν παραγγέλνονται από την ελληνική κυβέρνηση, τα οποία φάρμακα αυτά έχουν σχέση με πολύ δύσκολες ασθένειες όπως καρκίνο και πολλά άλλα. Για να μην πολυλογώ, ρωτήστε αν αυτό ισχύει, γιατί ο λόγος είναι το οικονομικό. 100 καινοτόμα φάρμακα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν πάρα πολλούς ασθενείς και να μην έχουν την ανάγκη να πάνε στο εξωτερικό αν έχουν τα λεφτά για να μπορούν να ιαθούν. Δεν το ξέρω, κύριε Λοΐζο, θα το ρωτήσω. Δεν μη σας ενοχλούν τα λάθη. Εδώ όλα τα μηνύματα είναι ευπρόσδεκτα, είτε έχουν είτε δεν έχουν λάθη, για όνομα του Θεού. Γραμμές, κύριε Γιάννη, θα ανοίξουμε πάλι πρώτα αυτός μετά τις, όχι μετά, μετά το δελτίο των 10. Ούτως ή άλλως 9.30 ώρα έχουμε τον κύριο Ρίζο, οπότε θα πάμε σιγά σιγά μέχρι το δελτίο των 10 και μετά 10-12. Καλά να είμαστε, θα ανοίξουμε γραμμές μέχρι τις 12 και απόψε μαζί εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Αύριο, λέει, είναι η Πανσέλινος του Ελαφιού. Μιλάμε τώρα για φοβερά πράγματα. Η οποία, λέει, η Πανσέλινος του Ελαφιού έχει βγει έτσι γιατί, διάβασα, είναι η περίοδος που μεγαλώνουν τα κέρατα των που έχουν τα ελάφια. Έχει πάρει και άλλες ονομασίες, εν πάση περιπτώσει. Είναι η δεύτερη Πανσέλινος του καλοκαιριού και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν ξέρω τι, ποια είναι τα κίνητρα γύρω από αυτό που μου λέτε. 3 λεπτά για τους τίτλους, ωραία. Θα το δούμε όμως. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγουδάκι, γιατί βλέπω ότι χτυπάει και το τηλέφωνο, γιατί δεν έχει συνηθίσει ο κόσμος την εκπομπή 7 με 12 και παίρνουν τηλέφωνο άνθρωποι που ψάχνουν για συνεντεύξεις. Έχουμε. Βάλτε.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της Sea Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Sea-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Sea-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. Sea-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φαβριανά στο Ηράκλειο Κρήτης. Στην Πάρο μετέβησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της φωτιάς που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή. Επιχειρούν 14 ενέργεια μέσα, ενώ μηνύματα εκένωσης εστάλησαν στους οικισμούς Άγιος Χαράλαμπος, Μπούγαδος, Ανερατζιά και Καμάρι. Περισσότερα στο real.gr. Μεγάλος αριθμός θυμάτων και δεκάδες τραυματίες και αγνοούμενοι έχουν καταγραφεί στην Ιαπωνία μετά τον σεισμό 7,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στο νησί Κιούσου, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη στην Ποσειδόνο στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Φλίσβου, στην Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Ψυχικό Χαλάνδρη.
0: Real FM.
14: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Pub Λευκό Ελάφι βρίσκεται νεκρός. Η detective Νίκολα Μπρίτς επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Φλίτκοπ ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο Λευκό Ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio-books.gr.
15: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 7. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Δεν δίνω αριθμό τηλεφώνου γιατί είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Λοιπόν, είχαμε μια αλλαγή μικρή στο πρόγραμμα των προσκεκλημένων των τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Έχουμε μεταφέρει τον Διονύση Ρίζο, τον εργατολόγο μας, για τις 8.30. Οπότε μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε ερωτήσεις, αλλά θα βγει νωρίτερα, 8.30, και αν χρειαστεί λέω, θα τον έχουμε και αύριο. Αν χρειαστεί, θα το δούμε. Λοιπόν, για τις διεθνείς εξελίξεις και αυτά που γίνονται τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες με Νετανιάχου, επειδή διαβάζω και εγώ διάφορα και έχουν ένα ενδιαφέρον, θα τα πούμε αμέσως μετά το δελτίο των 8 με τον κύριο Καλεντερίδη, για να δούμε λίγο τι γίνεται γενικώς. Εν τω μεταξύ, κάπου διάβαζα πριν μπω στο στούντιο, άσχετο τώρα βέβαια είναι αυτό, γενικώς με τα διεθνή, ότι μία λυσίδα καταστημάτων ρωσικών συμφερόντων κλείνει στην Ελλάδα και 170 εργαζόμενοι θα μείνουν στο δρόμο λόγω των κυρώσεων οι οποίες διατηρούνται. Για να μην ειλικρινήσω, εγώ δεν την ήξερα αυτή την αλυσίδα, δεν ξέρω που δραστηριοποιείται και δεν πρόλαβα να ψάξω, γιατί τώρα λίγο πριν πω το διάβασα. Δεν είχα τη δυνατότητα να ψάξω και να... Δεν πρόλαβα δηλαδή να ψάξω και να βρω πού ακριβώς δραστηριοποιείται. Αλλά όπως και να έχει, όπως και να έχει λέω, κατά την προσωπική μου άποψη λάθος τακτική είναι αυτή. Ιδίως μετά από τόσα χρόνια, ακόμα και σε επίπεδο επιχειρηματικότητας, 170 θέσεις εργασίας είναι 170 θέσεις εργασίας, δεν είναι απλό πράγμα. Βέβαια δεν είναι η πρώτη επιχείρηση ρωσικών συμφερόντων που κλείνει στη χώρα μας. Όταν έγινε η εισβολή στην Ουκρανία, είχαμε πολύ περισσότερες περιπτώσεις μεταξύ αυτών και μέσω ενημέρωσης. Αλλά μετά από τόσα χρόνια, δεν ξέρω. Το διάβασα με πολύ ενδιαφέρον, θα το ψάξω. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιάννης, είναι κρίσιμη, μου λέει, η συνάντηση του Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, υπήρχε και αυτή η δήλωση που είχε κάνει ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ότι θα αναζητήσει, αν είναι μεταξύ των αρμοδιοτήτων του, να προχωρήσει στη σύλληψη Νετανιάχου. Προφανώς δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Επειδή μιλάγαμε για τα φάρμακα, μου το έχει στείλει εδώ ο κύριος Στάκης από το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει, μου λέει, στην Βρετανία αυτή τη στιγμή φάρμακο για την πίεση, το οποίο παίρνουν περίπου 6 εκατομμύρια πολίτες, το οποίο βρίσκεται σε τρομακτική έλλειψη. Έτσι, οι συνταγές βγαίνουν με πλαφόν στον αριθμό των χαπιών. Απίστευτο. Ρωτάει εδώ ο κύριος Κώστας τι ακριβώς γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είχε κάνα δύο κρούσματα, τσιμπήματα. Δεν ξέρω όμως κάτι παραπάνω. Δεν νομίζω ότι έχει προκύψει κάτι διαφορετικό. Με τη σαλμονέλα ακούσατε και πριν στο Γιώργο Παγάνη που ασχολήθηκε με το θέμα. Οπότε φαντάζομαι ότι η έλεγχη αυτή κατά τη θερινή περίοδο θα ενταθούν. Οπότε φεύγεις, μου λέει εδώ ένας φίλος. Θα σταματήσω πρώτο, θες να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία στις 10 του μήνα. Δηλαδή 10 του μήνα, επί της ουσίας 9, 10 του μήνα είναι πρώτη μέρα της θερινής μου άδειας. Έχουμε καιρό ακόμα, την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε πρώτος, ως πάλι με την κυρία Ελένη μαζί.
Δεν θα είναι στη Νέα Υόρκη, βρε. Αφού έχει συνάντηση. Ο Τσίπρας από τι θα τον συλλάβει. Λοιπόν, έχει έρθει κύριε Κώστα η ερώτησή σας για τον κύριο Ρίζο. Την κρατάω για αργότερα. Το θέμα το οποίο ανέδειξαν αρκετοί ακροατές χθες για την ανάθεση από το κράτος της ευθύνης προστασίας αρχαιοτήτων, πολιτιστικής κληρονομιάς κτλ. Κτλ. Βλέπω ότι έχουν γίνει και δηλώσεις, κάποιες δηλώσεις βουλευτών. Δεν κατάφερα σήμερα πάντως να βρω κάποιον αρμόδιο να μπορέσουμε να μιλήσουμε λίγο, να δούμε τι ακριβώς γίνεται και εντάξει, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης μιλούν για ξεπούλημα του πολιτισμού, ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των πολιτιστικών αγαθών της χώρας, κατάφορη παραβίαση του άρθρου 24 του Συντάγματος κτλ. Κτλ. Θέλω πάντως να σας πω ότι όλα αυτά τα άρθρα τα οποία ψηφίστηκαν χθες, αλλά θα επανέλθουν στο τέλη Αυγούστου, επειδή καθόμουν και διάβαζα ένα-ένα τους τίτλους και σε κάποια από αυτά μπήκα λίγο και στην ουσία, έχει πολύ ψωμί η υπόθεση. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει, θα δούμε. Καλησπέρα, λέει, τελικά μάθαμε ποιοι μας ταΐζουν μολυσμένα κρέατα ή όλα είναι ψέματα, γιατί χωρίς ονόματα και διευθύνσεις δεν, δεν πάμε εισαγγελέα. Ναι, ονόματα και διευθύνσεις δεν δίνονται αν ο εισαγγελέας δεν ανάψει το πράσινο φως, αλλά υπήρχε σήμερα εξέλιξη, κύριε Γιάννη. Έχουμε διακοπή. Πάμε.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
5: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε 50 λεπτά μετά τις 7. Λοιπόν, επειδή μου στείλατε 2-3 μηνύματα, επειδή δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, είναι αναστολή λειτουργίας στην αλυσίδα εκπτωτικών καταστημάτων ΜΕΡΕ. Είναι 11 καταστήματα. Βλέπω εδώ ότι είναι στη Βόρεια, είναι στην Μπέλα. Λοιπόν, αυτά τα ρωσικά. Εγώ γι' αυτό είπα ότι δεν τα ξέρω. Είναι, λέει, 3 εμπορικά σήματα. Έχει και κάποιες φωτογραφίες. Προφανώς οι άνθρωποι που ζουν βόρεια τα γνωρίζουν. Έχει το υπαλληλικό κέντρο Πέλλας. Έχει κάνει ένα υπόμνημα και ζητά την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης, ζητώντας τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων των περίπου 170 εργαζομένων. Δεν ξέρω πώς φτάσαμε μετά από τόσα χρόνια σε αυτή την κατάσταση, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, έχει πάντως οικονομικά στοιχεία, έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, για να είμαι ειλικρινής. Αφού λέει Τσίπρα, εκπρόσωπος του Τσίπρα, ότι θα τον συλλάβουν τον Μπίμπι, πώς τους ξέφυγε? Πότε? Όταν, αν και εφόσον γίνει κυβέρνηση, φαντάζομαι. Ναι. Η κυρία Ζέτα λέει, δεν είναι, λέει, μόνο των ελαφιών οι πανσέλινους. Όχι, αλλά αυτή είναι η κύρια. Μου λέει εδώ ο κύριος Βαγγέλης. Καλησπέρα, κύριε Βαγγέλη, από τη Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα, μου λέει, έχει υποχρέωση να συλλάβει τον Νετανιάχου. Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Εντάξει, κύριε Βαγγέλη. Δηλαδή, φαντάζομαι καταλαβαίνετε το τι συζητάμε. Κυρία Γενοβέφα, δεν το καταλαβαίνω το μήνυμά σας, για να είμαι ειλικρινής. Η κυρία Γενοβέφα έχει στείλει ένα μήνυμα. Δεν θα το διαβάσω για λόγους που καταλαβαίνετε εσείς που μου το έχετε στείλει, όπου διαμαρτύρεται για όλους όσοι υποδέχονται σε ξενοδοχεία, δωμάτια, εστιατόρια, επιχειρήσεις Ισραηλινούς. Ακούστε τώρα, κυρία Γενοβέφα, για να είμαστε ξεκάθαροι. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν έχει λόγο να μην υποδέχεται και να μην εξυπηρετεί κανέναν πολίτη αυτού του πλανήτη. Η Ελλάδα κανονικά πρέπει να εξυπηρετεί άπαντες. Είτε είναι Ρώσοι, είτε είναι Ουκρανοί, είτε είναι Ισραηλοί, είτε είναι Παλαιστίνοι. Όχι για το κέρδος. Μην παρεξηγηθώ. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Γιατί αυτό είναι η Ελλάδα. Γιατί υποτίθεται ότι εδώ, ότι η Ελλάδα, εμείς, είμαστε η κοιτίδα, η χώρα, είναι η κοιτίδα του πολιτισμού, είναι η χώρα, η κοιτίδα της φιλοξενίας. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι όλο αυτό το πράγμα που ζούμε στο διεθνές περιβάλλον και το οποίο έχει συμπαρασύρει για τη χώρα μας, με ευθύνη και της κυβέρνησης, εγώ θα πω, της τωρινής και ενδεχομένως και της αυριανής, δεν θα μας πάει σε καλό δρόμο. Και το λέω αυτό διότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι, εντάξει, η εμπλοκή μας δεν μπορεί να μην υπάρχει από τη στιγμή που συμμετέχουμε σε διεθνή φόρα, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ κτλ. Αλλά θεωρώ ότι όλη αυτή η ιστορία, αν ξαναρχίσουμε τώρα βέβαια να συζητάμε σε αυτή τη βάση, θα το χάσουμε το παιχνίδι ακόμα περισσότερο. όλη αυτή η ιστορία με τη σωστή πλευρά της ιστορίας και τη λάθος πλευρά της ιστορίας κάποια στιγμή θα γυρίσει εναντίον μας. Δεν ξέρω πότε. Το φοβάμαι. Ούτε μπορώ να πω ότι θα συμβεί. Εμένα προσωπικά δεν με καλύπτει, δεν μου αρέσει. Σε αυτό λέει όντως την παραδέχομαι την αριστερά είναι πάντα πιστή στον αγώνα που δίνει για να μείνει η Ελλάδα χωρίς συμμάχους. Αλλά τώρα μεταξύ μας συμμάχους που αμολάνε θαλάσσια ντρόουν και που θα μπορούσαν να έχουν χτυπήσει σε ελληνικά χωρικά ύδατα, ρωσικά ή άλλα πλοία, πολεμικά ή τουριστικά, δεν τους θεωρώ και πολύ συμμάχους μεταξύ μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Γιώργος από τα Τρίκαλα μου λέει κάθε μέρα μας ενημερώνουν τα μέσα ενημέρωσης πόσο γεμάτα φεύγουν με κόσμο αεροπλάνα και βαπόρια. Για τα τρένα γιατί δεν έχουμε καμία ενημέρωση? Λοιπόν, τώρα δεν προλαβαίνω νομίζω να το βρω. Διάβαζα χτες ότι 3 χρόνια μετά τα Τέμπη, ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί ένα σύστημα που έχει να κάνει, αν κατάλαβα καλά, με την πέδηση των τρένων. Θα ψάξω όμως να το βρω για να σας πω ακριβώς τι. Επίσης θέλω να σας πω ότι τα τρένα δεν είναι το μέσο εκείνο το οποίο θα προτιμήσει, και δεν έχει να κάνει εδώ με τα Τέμπη, ένας ταξιδιώτης για να μετακινηθεί στις διακοπές του. Θα πάρει αεροπλάνο, προφανώς για τους νησιωτικούς προορισμούς και τα αεροπλάνα και τα βαπόρια, κυρίως τα βαπόρια, και για την υπηρετική χώρα αυτοκίνητα αεροπλάνα. Το τρένο δεν ήταν ποτέ το μέσο εκείνο με το οποίο μετακινούνταν οι τουρίστες, ακόμα και στον εσωτερικό τουρισμό. Αυτή την εικόνα έχω εγώ, δεν θέλω να σας πω ψέματα. Με αυτό λέω Real Blogger, όχι, κατά βάση δεν μπορούμε να θεωρούμε κανέναν Ισραηλινό οτιδήποτε. Δηλαδή αν κάποιος Ισραηλινός ή Ισραηλίνη θέλει να επισκεφτεί τη χώρα μας, εμείς τι πρέπει ακριβώς να κάνουμε, να τον περάσουμε από εξετάσεις για να δούμε τι πιστεύει και να αποφασίσουμε αν θα μπορέσει να επισκεφτεί την Ελλάδα? Ούτε για αστείο, Real Blogger. Δηλαδή εγώ σε πάω και ένα βήμα παραπέρα. Ως χώρα δεν μπορούμε να θεωρούμε κανέναν γενοκτόνο ή σιωνιστή. Τι θα κάνουμε εδώ? Θα κάνουμε δικαστήρια κοινωνικών φρονημάτων ή ιδεολογίας ή πεπιθήσεων? Δεν θα ήταν όπως μου λες απλώς επικίνδυνη υπεραπλούστευση. Ορολογιακή βόμβα θα ήταν. Απ' την άλλη βέβαια, όταν έρχεται κάποιος και προκαλεί, ανοίγει μια άλλη συζήτηση. Φύγαμε για δελτίο. Λοιπόν, αμέσως μετά το δελτίο κύριος Καλεντερίδης, για να δούμε τι γίνεται στις ΗΠΑ, να δούμε τι γίνεται με Ρωσία-Ουκρανία, να δούμε τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά, γιατί έχουμε ησυχία αυτή την περίοδο, νομίζω, δεν είμαι πολύ σίγουρος, και γενικώς έχουμε να συζητήσουμε διάφορα.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
6: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
7: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Real FM. Η ώρα είναι 8.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις μετέβησαν στην Πάρο για την αντιμετώπιση της φωτιάς που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή. Επιχειρούν 14 ενέργεια μέσα, ενώ μηνύματα εκένωσης εστάλησαν στους οικισμούς Άγιος Χαράλαμπος, Μπούγαδος, Ανερατζιά και Καμάρι. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φαβριανά στο Ηράκλειο Κρήτης. Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου. Στο δικαστικό Μέγαρο Σύρο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες του ζευγαριού που εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Σε εξέλιξη είναι η διάσκεψη ανακρίτριας και εισαγγελέα προκειμένου να αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μεγάλος αριθμός θυμάτων και δεκάδες τραυματίες και αγνοούμενοι έχουν καταγραφεί στην Ιαπωνία μετά τον σεισμό 7,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στο νησί Κιούσου, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Θετικές και παραγωγικές ήταν σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο οι συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χωρίς δηλώσεις.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Δεν είναι της FIFA για να το πουλήσει, τονίζει η UEFA με αφορμή το σχέδιο του Gianni Infantino για την πώληση των μετοχών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Η ψυχή του ποδοσφαίρου δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιουσιακό στοιχείο προς πώληση, σημειώνει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Στην ΑΕΚ, ο Κροάτης διεθνής Χαφ Λόβρο Μάγερ βρίσκεται στην Ολλανδία, όπου η Ένωση πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο στην Ένωση. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather.
14: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ότι η Ελλάδα μπορεί να δέχεται άπαντες εκτός από φασίστες και ναζί σιωνιστές που σφαγιάζουν γυναικόπαιδα και καταπατούν εδάφη άλλων. Αιματοβαμμένα χρήματα δεν δεχόμαστε. Σταμάτα λοιπόν το αφήγημα, γιατί προκαλείς. Ποιον προκαλώ, κύριε Λουκά, δεν κατάλαβα. Από πότε η ελεύθερη έκφραση της άποψης στην Ελλάδα θεωρείται πρόκληση? Επίσης, για πείτε μου λίγο, όταν έρχεται κάποιος από το Ισραήλ, από τη Ρωσία ή από οπουδήποτε στον πλανήτη, εσείς πώς ακριβώς διακρίνετε αν πρόκειται για φασίστα, ναζί, σιωνιστή κτλ. Κτλ. Για πείτε μου λίγο. Έχετε κάποια γυαλιά μάλλον που βλέπουνε, πέρα από αυτό που βλέπουμε εμείς. Βλέπουνε, πώς το λένε, σάρκα μέσα, ψυχή, ε? Όχι, πραγματικά, απορώ. Εκτός αν θεωρείτε σιλίδιν όλους όσοι προέρχονται από κάποιες χώρες, φασίστες και ναζί σιωνιστές κτλ. Κτλ. Λοιπόν, αφήστε το αν προκαλώ εγώ και κοιτάξτε λίγο την άποψή σας και εσείς, όπως κοιτάω και εγώ τη δική μου, δεν έχω θέμα. Επίσης θα το ξαναπώ, την άποψή μου, όπως και εσείς τη δική σας, όπως και όλοι τη δική τους, έχω κερδίσει το δικαίωμα να τη λέω. Άρα απειλές τύπου σταμάτα το αφήγημα γιατί προκαλείς, καλό είναι να απευθύνονται σε καθρέφτη, θα έλεγα. Δυτικέ, αν παρατηρήσεις, όλα τα μέσα έχουν αρχίσει να ενσωματώνουν μία σύνοψη της ιδιοσιογραφίας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Η οποία είναι περιληπτική, με πολύ κεντραρισμένη ισοχοθεσία. Κατά βάση αυτό. Δεν διαφέρει από τη συμβατική ενημέρωση, απλώς είναι πιο πυκνή. Θέλω να πω, δηλαδή, δεν αλλάζει το νόημα της σύνδεσης, είναι πιο πυκνή και πιο ευκολοδιάβαστη, αν μιλάμε για κείμενα. Λοιπόν, ο κύριος Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη μου γράφει: «Συλλογική ευθύνη δεν εννοείται, ακόμα και να πρόκειται για κυβέρνηση και λαό που θα ισχυριστεί ότι ο λαός την ανέδειξε. Το κράτος του Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η Διεθνή Ένωση Ακαδημαϊκών Γενοκτονιών, καθηγητές, επιτροπές για τις γενοκτονίες, όχι ο λαός του Ισραήλ. Σχετικά με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, οι ΗΠΑ δεν είναι μέλος, οπότε δεν έχουν υποχρέωση να τον συλλάβουν θεωρητικά. Η Ελλάδα ναι. Αλλά και η Ελλάδα ναι, θεωρητικά πάλι. Γιατί πρακτικά δεν νομίζω ότι ούτε ότι έχει πρόθεση, ούτε ότι έχει και τη δυνατότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άλλη κουβέντα αυτή. Λοιπόν, στα 9 λεπτά μετά τις 8 είμαστε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο και να καλησπερίσω τον κύριο Σταύρο Καλεντερίδη, διεθνολόγο. Καλησπέρα, κύριε Καλεντερίδη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Δεν ξέρω τώρα πώς έχει ανοίξει πάλι αυτή η κουβέντα για το ενδεχόμενο σύλληψης του Νετανιάχου ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο στις ΗΠΑ ή οπουδήποτε αλλού. Αλλά νομίζω ότι είναι το έλασον αυτό της όλης υπόθεσης. Γιατί εδώ βλέπω ότι ο Νετανιάχου είναι αρκετά αποδυναμωμένος στις ΗΠΑ.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι ένα σόβ αυτό των Δημοκρατικών. Είχε ξεκινήσει από τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον κύριο Μαμντάνη, εσωκομματικού ενδιαφέροντος, πυροτέχνημα θα το έλεγα. Να μην πω και εξαπάτηση για το δημοκρατικό εκλογικό σώμα. Σίγουρα δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι ότι πράγματι το Ισραήλ πλέον έχει την χειρότερη δυνατή εικόνα, όχι μόνο στους δημοκρατικούς, κάτι το οποίο θα το περίμενε κανείς, αλλά πλέον και στους ρεπουμπλικάνους νέους, νεότερους ψηφοφόρους, οι οποίοι βέβαια δεν θέλουν τους ξένους πολέμους.

0: είναι εναντίον αυτού του επεμβατισμού, της επεμβατικότητας. Άρα γι' αυτό το λόγο εδώ πλήττεται πραγματικά πλέον ουσιαστικά η εικόνα και η φήμη του Ισραήλ και βέβαια και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Ναι, βέβαια αυτό δεν προέκυψε από τα όσα συνέβησαν με τους Παλαιστίνιους. Όλα αυτά προκύπτουν από τα όσα συνέβησαν με το Ιράν και με το, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
0: Ναι, σωστά. Στην πραγματικότητα δεν έχει φανεί η πραγματική δράση των Ισραηλινών στην Γάζα. Τα πραγματικά εγκλήματα δεν έχουν φανεί ως θα έπρεπε ίσως στα αμερικανικά μέσα, όπου και εκεί καλώς ή κακώς υπάρχουν συμφέροντα και άνθρωποι που είναι κοινής καταγωγής, δηλαδή αμερικανο-ισραηλινής καταγωγής, και άρα στρογγυλεύουν τα εγκλήματα. Επομένως είναι μείζον ζήτημα αυτό, το πόσο δηλαδή η δημοσιογραφία καλύπτει τα θέματα όπως πρέπει, ή βλέπουμε όλοι αφηγήματα δυστυχώς. Αλλά ναι, όπως είπατε, επειδή η Αμερική βρήκε τείχος τελικά στην περίπτωση του Ιράν, και από ό,τι φαίνεται η προηγούμενη φορά που συναντήθηκαν οι δύο ηγέτες ήταν λίγο πριν τον πόλεμο, που ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είχε πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο ότι θα ήταν περίπατος αυτή η επιχείρηση. Τελικά όχι απλά δεν ήταν περίπατος, μιλάμε για δεκάδες νεκρούς, μιλάμε για δισεκατομμύρια σε ζημιές και σε χαμένα αποθέματα, οπλικά συστήματα. Μάλιστα, γι' αυτό δεν συνεχίζει και ο πόλεμος, διότι δεν μπορεί η Αμερική να πληρώσει τα κενά και θέλει να έχει τις δικλείδες ασφαλείας για τους πραγματικούς αντιπάλους. Άρα, ναι, υπ' αυτή την έννοια το Ισραήλ αφέμαξε και κυριολεκτικά και οικονομικά τη ΗΠΑ. Και βέβαια η ενεργειακή κρίση.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, τώρα αυτή η συνάντηση στο Λευκό Οίκο είναι η πρώτη των δύο ανδρών μετά τον Φεβρουάριο. Δηλαδή είναι και μεγάλο το διάστημα και πάρα πολύ πυκνές οι εξελίξεις από τότε. Θεωρείτε ότι υπάρχει πιθανότητα να μπορέσει ο Νετανιάχου να πείσει τον Τραμπ να διατηρήσει ένα σκληρό προφίλ απέναντι στην Τεχεράνη?
0: Εγώ κράτησα μια δήλωση του πρώην συμβούλου του Τραμπ, του Στίβ Μπάνον, ο οποίος είπε ότι οι επισκέψεις του Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο είναι οι διπλάσιες μέσα σε 18 μήνες από ό,τι οι επισκέψεις του Τσόρτσιλ στην Αμερική επί Β' Παγκοσμίου Πολέμου, για να καταλάβουμε την ένταση αυτών των επαφών. Λοιπόν, εδώ να σας πω τι λένε οι ίδιοι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, πως φοβούνται αυτή την επίσκεψη, ιδίως οι άνθρωποι του πυρήνα του μάγκα κινήματος του Τραμπ, το τρέμουν. Τρέμουν μήπως μεταπιστεί ο Τραμπ για κάτι το οποίο θα αποδυναμώσει περαιτέρω τις πιθανότητές τους να κρατήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Άρα, όταν έχει τους ίδιους τους αξιωματούχους το Λευκό Οίκο να φοβούνται τι θα βγει, τι καπνός θα βγει, καταλαβαίνετε ότι είναι όλα στον αέρα. Θυμίσω βέβαια την τεράστια επιρροή που ασκεί πάνω στον Τραμπ όλο το Αμερικανο-Ισραηλινό λόμπι και οικονομικά βέβαια. Θυμίζω ότι ο πρώτος ο οποίος μετέφερε την πρωτεύουσα παρανόμως, την πρεσβεία παρανόμως στην Ιερουσαλήμ από το Τελαβίβ, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος δέχθηκε πλήρως τους παράνομους επικισμούς, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε το παν διπλωματικά τη μεγάλη νίκη με τις συμφωνίες του Αβραάμ. Άρα υπάρχει εδώ μεγάλος παράγοντας οικονομικός ο οποίος επηρεάζει τον Τραμπ, και βέβαια υπάρχουν και τα πιο έτσι σκιερά σημεία, οι σχέσεις με τον Έπσταϊν, άλλες πιο σκοτεινές πτυχές των σχέσεων μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών και της πολιτικής ηγεσίας.
1: Ναι. Τώρα η αλήθεια βέβαια είναι ότι το τι συζητήθηκε στο Οβάλ Γραφείο δεν θα το μάθουμε, τουλάχιστον όχι, θα μάθουμε επίσημα αυτό που θέλουν να μάθουμε, διότι ούτε η μερίσια διάταξη υπήρξε, ούτε ήταν ανοιχτή στα μέσα ενημέρωσης, κατελάχιστο η συνάντηση.
0: Ναι. Νομίζω ότι δεν θα δούμε τα αποτελέσματα, τα απόνερα αυτής της συζήτησης. Κοιτάξτε, ουσιαστικά εδώ είναι προφανές, πρέπει να περιμένουμε ότι ο Νετανιάχου αυτό το οποίο θα πίεσε τον Τραμπ ήταν να αντίνει τον πόλεμο, να επανέλθει στον πόλεμο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι άλλο από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή το δόγμα στο Ισραήλ. Άρα αυτό έκανε. Τώρα, πώς θα αντιδράσει από εδώ και πέρα ο Τραμπ σε αυτή την πίεση? Στην πραγματικότητα οι επιλογές του είναι τρεις. Να τις πούμε για να είναι σαφείς,
1: ναι,
0: για τις φίλες και τους φίλους που μας ακούν. Πρώτον, ο Τραμπ μπορεί να πει ότι να δώσει τα κλειδιά του στενού του ορμού στους Ιρανούς και ουσιαστικά να παραδεχτεί την ήττα τους.
1: Δύσκολο, δεν είναι εύκολο αυτό.
0: Όχι. Να ξεπαγώσει δηλαδή τα παγωμένα κεφάλαια, τα παγωμένα δισεκατομμύρια, να τους επιτρέψει να δώσει κάποιο μορατόριο μίσο στο Ιράν στο πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά να τους αφήσει κυρίαρχους στους στενούς του ορμού. Είναι δύσκολο, αλλά όλες οι επιλογές και τρεις δύσκολες. Είναι διότι η δεύτερη είναι να προχωρήσει σε μια μονομερής ανακήρυξη νίκης και να εγκαταλείψει την περιοχή στην πραγματικότητα πάλι στο έλεγχο του Ιράν, το οποίο θα είναι ακόμα χειρότερο το αποτέλεσμα, γιατί καταλαβαίνετε σε αυτή την περίπτωση το Ιράν δεν θα χρειαστεί να δώσει και τίποτα.
1: Ναι.
0: Και θα διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο. Η τρίτη επιλογή είναι μια πολεμική συνέχεια. Καταλαβαίνετε ότι ο βομβαρδισμός δεν οδηγεί πουθενά. Δηλαδή υπολογίζεται ότι έχουν βομβαρδίσει 13.000 στόχους από το Φεβρουάριο οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί από κοινού, με μηδέν πολιτικά αποτελέσματα. Δεν πρόκειται τώρα άλλοι 100-200 στόχοι να αλλάξουν κάτι όπως φαντάζεστε. Άρα, τα σενάρια της κλιμάκωσης που αυτό είναι που θέλει να πουλήσει ο Νετανιάχου στον Τραμπ, είναι πιθανότητα να καταλάβει είτε μια χερσαία επιχείρηση που θα μιλάμε για εκατοντάδες πλέον νεκρούς Αμερικανούς, όχι δεκάδες όπως είναι τώρα, την ίσο Χάργ.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το μακράν το πιο αδόκιμο σενάριο σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να, πώς το λένε, να το υιοθετήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, ή το πολεμικό σενάριο το οποίο θα περιλαμβάνει την καταστροφή της νήσου, όπου εκεί από το Χάργ εξάγουν το 90% οι Ιρανοί, εκεί είναι οι δεξαμενές, εκεί είναι τα αγωγή. Να καταστρέψουν δηλαδή ουσιαστικά την οικονομία του Ιράν, αν το κάνουν αυτό, που εκεί εξάγει το Ιράν, συγγνώμη, από εκεί εξάγει το 90% του πετρελαίου του. Άρα ένας τέτοιος βομβαρδισμός, ο οποίος βέβαια βομβαρδισμός αυτός θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στη διεθνή οικονομία, ναι, διότι το Ιράν...
1: Αυτό ακριβώς, ότι θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία και δεν θα την επηρεάσει μόνο βραχυπρόθεσμα.
0: Ναι, ακριβώς, και όπως έχει πει το Ιράν, δεν πρόκειται, είτε όλοι θα εξάγουν, θα μπορούν να έχουν την ενεργειακή του ασφάλεια, είτε κανένας, που σημαίνει ότι εικάζω καθώς θα πέσει το καθεστώς, γιατί πράγματι μπορεί να πέσει το καθεστώς, εάν καταστραφεί ίσως Χάργ. Καθώς πέσει το καθεστώς, εικάζω θα πάρει μαζί του όλο τον κόλπο, θα καταστρέψουν όλες τις υποδομές. Φαντάζεστε, μιλάμε για παγκόσμια οικονομική παντοελευθερία. Άρα, στην πραγματικότητα, επειδή είπατε στην αρχή ότι είναι δύσκολη η επιλογή πρώτη, όλες οι επιλογές δύσκολες
1: είναι. Δύσκολες είναι, σωστά.
0: Που βρίσκονται οι τρεις επιλογές που είπαμε, δηλαδή είτε να μονομερείς, ίσως είναι πιο εύκολη αυτή. Δηλαδή, μιας και υπάρχει μια τέτοια πυρμένη προσέγγιση από τον Αμερικανό πρόεδρο, mm-hmm. να πει μονομερώς τα καταφέραμε, και αλλά να παραδώσει αυτή την περιοχή στο Ιράν, και αυτό θα είναι μια στρατηγική αποτυχία.
1: Η εικόνα που έχετε για τις ενόψεις των ενδιάμεσων εκλογών, ποια είναι, κύριε Καλεντερίδη?
0: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα απολέσουν οι Ρεπουμπλικάνοι το έλεγχο του κάτω σώματος, δηλαδή της Βουλής των Αντιπροσώπων, και υπάρχει και ένα μεγάλο ζήτημα τι μελιγενέστε στη Γερουσία. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία πολλά στρατηγικά λάθη για την Αμερικανική ηγεσία εδώ. Νομίζω είναι σχεδόν αμέτρητα, θα έλεγα, και εκλογικά. Νομίζω το είχαμε ξαναπεί πως μέχρι και σε επίπεδο των πιο συντηρητικών ψηφοφόρων των ΗΠΑ, όπως είναι για παράδειγμα καθολική, αυτή η διαμάχη που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Πάπα, πόσο του στήχησε δηλαδή στους Λατίνους ψηφοφόρους κτλ. Δηλαδή, νομίζω ότι εκλογικά έχουν γίνει απανοτά λάθη. Και βέβαια μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό τώρα το μέτωπο, διότι και από τα τρία σενάρια καταλαβαίνετε θα βγουν ζημιωμένοι οι Ρεπουμπλικάνοι, ίσως να είναι και από τους πιο αποτυχημένους προέδρους των Ρεπουμπλικάνων ο Τραμπ. Μένει να δούμε τώρα το Νοέμβριο.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα ελληνοτουρκικά, διότι διάγουμε μία περίοδο τουριστικής θερινής ραστόνης. Γιατί από εκεί που υπήρχε μια σχετική ένταση, νομίζω ότι έπεσαν απότομα οι τόνοι στο Αιγαίο. Είναι εντύπωσή μου.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορα σενάρια εδώ, διότι δεν είναι μόνο αυτό το τουριστικό της περίοδου, είναι και το προεκλογικό και για την Ελλάδα και για την Τουρκία. Mm. Η Τουρκία πολύ πιθανό να διενεργήσουν, να διεξάγουν εκλογές το 2027, δηλαδή νωρίτερα, για να μπορεί να είναι πάλι υποψήφιος ο Ερντογάν για την Προεδρία. Και βέβαια υπάρχουν και εσωτερικές ανακατατάξεις, δημιουργούνται νέα δημιουργείται νέο κόμμα, η αντιπολίτευση αξιωματική είναι στη φυλακή, ο πρόεδρος αξιωματικής αντιπολίτευσης δημιουργεί ένα νέο κόμμα, άρα υπάρχει μια ευρύτερη εσωτερική απαιτείται ευρύτερη εσωτερική διαχείριση, άρα θα λέω ότι ομφαλοσκοπεί σε έναν βαθμό η Τουρκία. Βέβαια υπάρχουν και διπλωματικές πηγές ελληνικές οι οποίες έχουν πει ότι έχει ζητηθεί από την ελληνική πλευρά να παγώσει το λεγόμενο αυτό το νομοσχέδιο της Τουρκίας για τις θαλάσσιες ζώνες που διχοτομεί στην πραγματικότητα το Αιγαίο. Διπλωματικές πηγές λένε ότι ζητήσαμε να παγώσει το νομοσχέδιο που πράγματι έχει παγώσει για μετά τις εθνικές εκλογές στην Ελλάδα.
1: Ναι, βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε καν αν υπάρχει τέτοιο νομοσχέδιο, έτσι.
0: Όχι, υπάρχει τέτοιο νομοσχέδιο. Υπάρχει τέτοιο νομοσχέδιο, γιατί είχε παρουσιαστεί στην Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Δεν ήταν μόνο τα δημοσιεύματα δηλαδή στην Τουρκία που τα αναπαρήγαγε ο ελληνικός τύπος. Πέρασε από τις αρμόδιες επιτροπές, δεν έχει διαρρεύσει. Το περιμέναμε, θυμάστε. Ναι. Έντρομοι όλοι. Δεν
1: το περιμέναμε,
0: ποτέ.
1: Ναι, αυτό δεν υπάρχει σαφής εικόνα.
0: Ναι, βέβαια έχουν πει οι Τούρκοι ότι θα έρθει, ότι εκκρεμεί το ζήτημα. Υπήρχε μια ερμηνεία ότι δεν θέλανε λόγω της διάσκεψης του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και για να μην φανεί ότι δημιουργούν εσωνατοϊκές, ενδονατοϊκές έρδες οι Τούρκοι, ότι γι' αυτό το λόγο ανεβλήθη. Και υπήρχαν και σας λέω διπλωματικές πηγές που λένε ότι η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε, δεν είναι η πρώτη που το έχει κάνει, να σας πω για να μην φαίνεται ότι είναι. Το έχει κάνει και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, επί του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Κατρούγκαλου, με τον κ. Τσαβούσογλου. Αντίστοιχα, ζήτησε πριν τις εκλογές να μεταβληθούν οι όποιες πιέσεις καλοκαιρινές της Τουρκίας για μετά την εκλογική περίοδο. Άρα είναι κάτι που από ό,τι φαίνεται συνηθίζουμε. Ξαναλέω, μένει να δούμε τι θα. Υπάρχει και ο παράγοντας ο εσωτερικός της Τουρκίας. Περιμένουμε.
1: Βέβαια, γίνεται απολύτως κατανοητό ότι εάν υπάρξει ένα τέτοιο νομοσχέδιο μετά τις εθνικές εκλογές στη χώρα μας, η κατάσταση θα οξυνθεί απότομα.
0: Ναι, και για να διορθώσω τον εαυτό μου, επειδή το περιμένουμε, κακώς το είπα, στην πραγματικότητα το πιο ανησυχητικό, για να μην πω ύποπτο, είναι το γεγονός ότι όταν ακούσαμε περί τέτοιου νομοσχεδίου, δεν πράξαμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να στείλουμε μηνύματα στην Άγκυρα ότι μια τέτοια κίνηση θα είναι κάζους μπέλη πολιτικού πολέμου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν τολμήσει η Τουρκία να διχοτομήσει το Αιγαίο και να μην μπορούμε να βγαίνουμε από το ένα νησί στο άλλο, στην πραγματικότητα, στην καρδιά του Αιγαίου, δηλαδή στη Σαντορίνη, στην Τίνο, αυτά που βλέπει το νομοσχέδιο, τότε η Τουρκία θα αντιμετωπίσει τον πλήρη οικονομικό και πολιτικό πόλεμο από την Ελλάδα μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή τέτοια μηνύματα έπρεπε να δοθούν στην πραγματικότητα.
1: Και ενδεχομένως θα έπρεπε να δοθούν και στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Με
0: βεβαίως,
1: κάποιο τρόπο.
0: Βεβαίως. Ήταν νομίζω πολεμοφόδια αυτά για την ελληνική πλευρά να θέσουμε ένα πλαίσιο ότι για μας είναι απαράδεκτο. Γιατί ξέρετε ξαφνικά δεν μπορεί να έρθει είτε αυτή η κυβέρνηση είτε άλλη μετακλογικά και να πει ναι τώρα που το κάνετε αντιδρούμε. Όπως και στο τουρκολογικό μνημόνιο το 2019 που ήταν αυτή η κυβέρνηση η οποία όταν άκουγε τους προβληματισμούς κάποιοι κρούαν τον κόδωνα του κινδύνου γελούσαν και υποβάθμιζαν το θέμα και τελικά τρέχαν να σβήσουν τη φωτιά να είχαν κάνει τα σπίτια μας. Δεν γίνεται έτσι η εξωτερική πολιτική. Προφανώς πρέπει να προετοιμάσει το έδαφος, να ενημερώσει τους εταίρους, τους συμμάχους σου ότι υπάρχουν τέτοια δημοσιεύματα πρώτον και δεύτερον τέτοιο νομοσχέδιο στην αρμόδια επιτροπή της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης και να πεις ότι σας ενημερώνουμε ότι αν έρθει αυτό μην περιμένετε να μην ζητήσουμε αντίστοιχες κυρώσεις και χειρότερες μην σας πω με αυτές που ισχύουν κατά του Λουκασέγκο και του Πούτιν. Διότι εμείς δεν είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ουκρανία δεν είναι. Αν τολμήσει η Τουρκία και προβεί σε τέτοιες κινήσεις θα ζητήσουμε το ελάχιστο να εξισωθεί η Τουρκία με ό,τι ισχύει κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας για παράδειγμα. Και έτσι να έχουν γνώση οι φύλακες να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και οι Ευρωπαίοι αν έρθει η ώρα, θα ασκήσουμε βέτο σε οποιαδήποτε απόφαση για παράδειγμα δεν περιλαμβάνει τέτοιες κυρώσεις κατά της Τουρκίας και οι Τούρκοι για να μην φέρουν αυτό το νομοσχέδιο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Καλεντερίδη και ελπίζω το επόμενο διάστημα να είναι ήσυχο τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά και βλέπω ότι η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, θα έχει να αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία και δυσεπίλητα μάλλον θα είναι και ενδεχομένως και κρίσιμα για την, και ακόμα και για την υπόσταση του Αιγαίου, φοβάμαι.
0: Ας ελπίσουμε να έχουμε μια ισχυρή κυβέρνηση που θα έχει σαν γνώμονα και το εθνικό συμφέρον της χώρας, πέρα από όλα τα άλλα, να βλέπουμε και το δικό μας συμφέρον μια στο τόσο. Θα ήταν καλό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ να έχετε.

0: την πρώτη.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στη φωτιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Εστάλησαν ενισχύσεις από Πειραιά και νησιά των Κυκλάδων. Περισσότερα στο real.gr. Τους επόμενους μήνες η κυβέρνηση ολοκληρώνει τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου. Σε εξέλιξη είναι η διάσκεψη ανακρίτριας και εισαγγελέας στο δικαστικό μέγαρο της Σύρου, προκειμένου να αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση του ζευγαριού που κατηγορείται για τον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος.
1: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
4: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά!
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 8. Δυστυχώς η κατάσταση με τη φωτιά στην Πάρο δεν πάει καλά. Από ό,τι φαίνεται θα είναι μια δύσκολη νύχτα. Έχουμε 14 αεροσκάφη, έχουμε, ακούσατε τώρα και στους τίτλους ειδήσεων με τον Γρηγόρη Διδάνη, έχουμε την προληπτική εκένωση πεντηκισμών, έχουμε δυνάμεις που ενισχύονται από πάρα πολλές περιοχές. Γενικώς είναι μια δύσκολη κατάσταση. Ο κύριος Διονύσης Ρίζος, ο εργατολόγος μας, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Ρίζο.
1: Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνετε?
1: Όλα καλά εσείς?
0: Τι έχουμε?
1: Από επικαιρότητα είχαμε την τροπολογία για τη σύνταξη κυρίας, κατατέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ψηφίστηκε και τώρα έχουμε το θέμα των επαγγελματικών ταμείων που τίθεται σε μια προτεραιότητα σε αυτό το θέμα από το Υπουργείο Εργασίας. Διατάξεις οι οποίες έρχονται να διορθώσουν κάποιες παλιότερες που δεν ήταν τόσο ευνοϊκές για τα επαγγελματικά ταμεία. Η κυβέρνηση τώρα φαίνεται ότι αλλάζει λίγο ρότα και θέλει να ρίξει ένα βάρος στο δεύτερο πυλώνα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και να ευνοήσει την ίδρυση επαγγελματικών ταμείων, πιο ευνοϊκά φορολογικά κίνητρα και πιο εύκολη συμμετοχή σε αυτά. Και ανοίγει και ένα παράθυρο στις ιδιωτικές ασφαλιστικές να μπορούν να δημιουργήσουν ομαδικά προγράμματα τύπου επαγγελματικής ασφάλισης. Όλα αυτά βέβαια θα δούμε στην πράξη, γιατί η νομοθεσία για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης υπάρχει από το 2002 περίπου, χωρίς να έχει μέχρι σήμερα εκμεταλλευτεί αναλόγως. Δηλαδή υπάρχουν επαγγελματικά ταμεία στη χώρα. Είναι ένα του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο έχει βάλει μέσα και σχεδόν όλους τους δημοσίους υπαλλήλους που επιθυμούν να συμμετέχουν. Είναι των υπαλλήλων των φαρμακευτικών εταιριών, είναι των υπαλλήλων των σούπερ μάρκετ κλπ. Ο τουρισμός είναι εκτός και το συζητάει και το δευτεροβάθμιο σωματείο των εργαζομένων για την δημιουργία επαγγελματικού ταμείου. Θα δούμε από εκεί και πέρα πώς θα εξελιχθεί αυτό.
0: Ναι. Τώρα αυτά βεβαίως είναι και λίγο προεκλογικά, έτσι? Όχι λίγο.
1: Είναι και έχουν ένα χρώμα προεκλογικής διαδικασίας σίγουρα.
0: Θεωρείτε ότι θα έχουμε κάποια εξέλιξη πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ή εκεί θα δούμε το πακέτο?
1: Όχι, όχι. Εκεί θα δούμε και αναμένεται και ένα ισχυρό πακέτο.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι χτες είχα πάρα πολύ είχα πάρα πολλά όχι ερωτήματα, ζητήματα που αφορούν συντάξεις, αναπηρικές κτλ. Από κόσμο δηλαδή που δεν μπορεί να πάρει σύνταξη γιατί είναι αναπηρικό επίδομα, γιατί είναι στον ΟΓΑ. Γενικώς ανθρώπους που τους λένε, ας πούμε, με 90% αναπηρία, ότι για να πάρετε επίδομα πρέπει να είστε και τυφλοί. Δεν ξέρω, πρέπει σε κάποια στιγμή να το δούμε αυτό, κύριε Ρίζο.
1: Να το δούμε φυσικά. Έχουμε πει πολλές φορές και στην εκπομπή ότι έχει καθυστερήσει φοβερά να εγκριθεί ο λεγόμενος σημείος κανονισμών στους παροχών του ΕΦΚΑ που αφορά τέτοια θέματα, με αποτέλεσμα να έχουμε μείνει με τις παλιές καταστατικές διατάξεις, πολλές από τις οποίες είναι αποκλειστικές για αρκετά ζητήματα αναπηρίας και τη χορήγηση επιδομάτων.
0: Ναι, πρέπει να το δούμε, γιατί αισθάνομαι ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος αδικείται αυτή τη στιγμή.
1: Σίγουρα υπάρχει κόσμος που είναι εκτός προστατευτικού πλαισίου, για να μην πούμε ότι αδικείται.
0: Ναι, εγώ το λέω λίγο πιο, εγώ το λέω πολύ λαϊκά μάλλον, αλλά έχω δηλαδή δαχτές περιπτώσεις που είναι εξόφθαλμο ότι είναι άνθρωποι που έχουν ανάγκη υποστήριξης και δεν τη δικαιούνται για κάποιους λόγους. Λοιπόν, μία ερώτηση λέει για τον κύριο Ρίζο, ο κύριος Κώστας. Το καλάθι της ΔΕΘ θα περιέχει την εξαγγελία για την οριστική κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων?
1: Οριστική κατάργηση αποκλείεται. Κοιτάξτε να δείτε, η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, όπως και φορολογικά η προκαταβολή φόρου, είναι δύο τεράστια ποσά. Δηλαδή είναι κατά πολύ, είναι μεγάλη η συμμετοχή τους στον προϋπολογισμό και του ΕΦΚΑ και του δημοσίου γενικά για την προκαταβολή φόρου αντιστοίχου στα φορολογικά έσοδα. Η εκτίμηση δικιά μου είναι ότι εάν, γιατί προσέξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε μια συνολική εικόνα, ναι, κάποιων εξαγγελιών. Δεν έχει ανοιχτά τεθεί θέμα αλλαγής της ειδικής φοραλικής από την κυβέρνηση, κάτι που θεωρητικά θα είχε τεθεί. Θα το ξέραμε ή θα είχαμε μια εικόνα ότι ίσως κρατιέται μυστικό για να το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
0: Εντάξει, ναι, προφανώς θα υπάρχει και το στοιχείο της,
1: λοιπόν, ακριβώς,
0: του ευνηδιασμού της έκκλησης.
1: Η ειδική φορά αλληλεγγύης, λοιπόν, στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα έλεγα να θα αλλάξει η αρχιτεκτονική της. Δηλαδή, αντί να παρακρατώνται ποσά από το πρώτο ευρώ, να οδηγηθούμε σε μια παρακράτηση από τα 1200, 1400 που είναι σήμερα, ας πούμε, και πάνω.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ίσως να πάμε έτσι. Δεν το ξέρουμε αυτό. Θα δούμε αναλυτικά στο επόμενο χρονικό διάστημα και όσο πλησιάζουμε προς το Σεπτέμβριο, θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες.
0: Ναι, πάντως εδώ μου λέει ο κύριος Κώστας ότι ο μέσος όρος ηλικίας των περίπου 400.000 συνταξιούχων που το 2010 ήταν 65 χρονών και με το πρώτο μνημόνιο επιβλήθηκε η άδικη περικοπή της εισφοράς αλληλεγγύης, σήμερα είναι 81 ετών. Αυτοί οι άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα χρήματα τα έχουν χάσει, έτσι. Δεν πρόκειται να πάρουν κάτι από αυτά.
1: Προφανώς αν αλλάξει κάτι θα πάει εφ' εξής. Έχει κρυθεί και συνταγματική ειδική εισφορά.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι...
1: Σε αντίθεση με άλλες περικοπές μνημονιακές που κρύθηκαν αντισταγματικές, όπως για παράδειγμα το 40-93 του 2012, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιού κρύθηκε συνταγματική. Αφορά ποσά πάνω από 1.400 ευρώ, δεν αφορά δηλαδή τους χαμηλούς συνταξιούχους, αφορά αθρηστικά κύριες συντάξεις ή κύρια σύνταξη που μόνη της είναι πάνω από 1.400 ευρώ και γι' αυτό το λόγο και κρυφτεί και συνταγματική, γιατί σου λέω ότι επιβαρύνει πιο υψηλές συντάξεις αναλογικά και πάει υπέρ του συστήματος. Και αυτή τη στιγμή όμως είναι στο σύνολο των συνταξιούχων, δεν είναι μόνο σε εκείνους που ήταν τότε 65 ετών, έχει περάσει στο σύνολο, δεν το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι. Μιλάμε πάντως για μία έως και δύο γενιές συνταξιούχων οι οποίοι απόλυσαν αυτά τα ποσά τέλος. Ναι. Και μιλάμε για σημαντικά ποσά, δεν μιλάμε για... Έτσι.
1: Το μεγαλύτερο ποσό που απολέστηκε από τους συνταξιούχους ήταν τα δώρα. Δηλαδή πρόκειται για δύο πλήρεις συντάξεις, κύριες και επικουρικές,
0: ναι,
1: για όποιον έπαιρνε επικουρικό. Επομένως αυτή τη στιγμή αυτό ήταν το μεγαλύτερο ποσό που απολέστηκε και από ό,τι φαίνεται, επειδή το γνωρίζουν και αυτό πολιτικά οι φορείς, ρίχνουν το βάρος αυτή τη στιγμή στο θέμα της 13ης σύνταξης. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός, από ό,τι φαίνεται, θα ανακοινώσει προσάυξηση αυτού του επιδόματος, που του ετήσιου επιδόματος θα χορηγηθεί τον Νοέμβριο, που ήδη το ανακοινώσανε ότι θα πάει στα 300 ευρώ. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ανέβει στα 400 ή να πιάσει το ποσό μιας εθνικής σύνταξης, που είναι εξαιρετικά σημαντικό.
0: Ναι, πάντως, από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα είναι... Θα βαπτιστεί 13η σύνταξη, δεν θα αγγίξει τα δύσκολα, καταλαβαίνω δημοσιονομικά, θα αγγίξει το ύψος της πραγματικής σύνταξης για όλους.
1: Όχι, έτσι ήταν το 12. Το 12 όταν καταργήθηκαν, πριν το 10 όντως ήταν μεγαλύτερο, αλλά το 12 όταν καταργήθηκαν τα δώρα και τα επιδόματα, η 13η σύνταξη ήταν 400 ευρώ. Δηλαδή χορηγούνταν 400 ευρώ σε όσους ήταν πάνω από 60 και 200 και 200 για το δώρο Πάσχα και το επίδομα
0: αδείας. Δηλαδή,
1: ναι, θα επανέλθουμε σε μέσα μνημονιακά επίπεδα. Δηλαδή μεταξύ του 10 και του 12 αυτά ήταν τα ποσά που χορηγούνταν ως δώρα.
0: Ναι. Δύο ερωτήσεις από... Η ίδια μάλλον ερώτηση από δύο διαφορετικούς ακροατές, ο κύριος Γιώργος από το Γαλάτσι και ο κύριος Δημήτρης. Ο κύριος Δημήτρης λέει έχασα 4 χρόνια παράλληλη ασφάλιση και ο κύριος Γιώργος τελικά λέει ούτε αυτό το μήνα έγινε κάτι για την παράλληλη ασφάλιση των συνταξιοδοτηθέντων πριν το 16.
1: Γνωρίζετε... Εκεί αναμένουμε εγκύκλιο και ρύθμιση από το Υπουργείο Εργασίας έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι της ρύθμισης για τους πριν το 16. Υπάρχει ένα σημαντικό θέμα αυτή τη στιγμή με το πώς νομοθετεί το Υπουργείο. Έχει βάλει μια άνω τελεία στο Μάιο του 2016 και διαχωρίζει πριν και μετά τους συνταξιούχους. Κάτι που για μένα δεν είναι ορθό και δικαστικά, εφόσον επιδιωχθεί δικαίωση, θεωρώ ότι θα δικαιωθούν όσοι το επιδιώξουν. Είναι σημαντικό να λυθεί το θέμα αυτό με τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης για όσους έχουν πάρει τη σύνταξη πριν το 2016, γιατί πολύ πολύ απλά είναι είναι άδικο κάποιοι να εκμεταλλεύονται όλες τις εισφορές που έχουν πληρώσει, ανεξάρτητα που τις έχουν πληρώσει, ανεξάρτητα του είναι παλιοί ή νέοι ασφαλισμένοι, ανεξάρτητα όλα αυτά, και κάποιοι να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 χρόνια ασφάλισης για τα οποία έχουν πληρώσει εισφορές και δυστυχώς έκαναν την αμαρτία να συνταξιοδοτηθούν πριν το 2016.
0: Μάλιστα. Καλά τα πατέρα, έκαναν την αμαρτία να συνταξιοδοτηθούν. Λες και, λες
1: δηλαδή
0: και...
1: το ίδιο τώρα και με τη συντάξη χειρίας. Βάζουμε το 16 ως χρονικό σημείο αφετηρίας και όσοι έχουν πάρει σύνταξη κυρίας πριν το 16, όπου σήμερα παίρνουν το 30% της σύνταξης, δεν θα ωφεληθούν από την αύξηση της σύνταξης κυρίας, όπου θα τους πήγαινε στο 70% και τους αύξανε το εισόδημα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή και εκεί θεωρώ ότι είναι λάθος.
0: Μάλιστα. Τελευταία...
1: Εφόσον είναι κάτι, δεν μπορείς δηλαδή να οριοθετείς και να λες ήταν ο θάνατος πριν τον Μάιο του 16, άρα θα πάρει άλλο 30% της σύνταξης ανώντως. Είναι ο θάνατος μετά το 16, άρα θα πάρει 70%.
0: Ναι.
1: Τελευταία... Δεν σας φαίνεται και σας λίγο λάθος?
0: Εμένα μου φαίνεται πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει εσείς είστε ειδικός, γι' αυτό και ρωτάω. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης, τελευταία ερώτηση, και δεν ξέρω αν μήπως έχουμε και αύριο τη δυνατότητα να τα πούμε, γιατί αλλάξαμε λίγο την ώρα.
1: Με
0: για
1: τα
0: να
1: χαρά.
0: Θα χαρώ κι εγώ. Ρωτήστε, λέει τον κύριο, είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Ο αδελφός μου, λέει, απόφαση και πάω 81% αναπηρία. Χρήζει βοήθεια σε τέρου προσώπου, δεν παίρνει όμως επίδομα γιατί δεν είναι τυφλός και όχι κατάκητος, 83 ετών.
1: Καταλαβαίνω, είναι αυτό το κομμάτι που σου λέει ότι, όπως σας εξήγησα, που πρέπει να γράφει παντελώς τυφλός η απόφαση, ναι, για να σου χορηγηθεί το επίδομα.
0: Τι είναι αυτό όμως τώρα, μιλάμε για 81% αναπηρία.
1: Συμφωνώ μαζί σας, γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο και πρέπει να αναμορφωθεί λίγο αυτό το κομμάτι με την έκδοση του ενιαίου κανονισμού αναπηρίας.
0: Εγώ άλλο θέλω να πω.
1: Δυστυχώς ακόμα είμαστε σε αναμονή από το 17.
0: Από το 17 μιλάμε πια, πάμε για τα 10 χρόνια. Από τη στιγμή που ένα ρημαδοχαρτί λέει χρήζει βοήθεια σε τέρου προσώπου και δεν το αποδίδει ένα επίδομα, πώς θα την έχει αυτή τη βοήθεια?
1: Ακριβώς όπως το λέτε.
0: Δηλαδή, αν η ίδια πολιτεία σου λέει ότι δεν μπορείς χωρίς βοήθεια, αλλά δεν σου παρέχει τα ηχέγγυα για να έχεις τη βοήθεια, τι πρέπει να κάνει ασφαλισμένος?
1: Όπως το λέτε ακριβώς, και γι' αυτό πρέπει να επιληθεί το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ριζό.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Να είστε καλά. Real FM.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 54 λεπτά μετά τις 8. Τόρπι, αγαπητέ φίλε, το μήνυμά σας ήρθε αφού είχα κλείσει την επικοινωνία με τον κύριο Ρίζο. Το έχω όμως προωθήσει ήδη. Το έχω κρατήσει δηλαδή για αύριο. Κύριε Κώστα, αυτό το Γρεβενά Αθήνα 4 ώρες, τι ξέρω από πού προέκυψε. Κάπου το είδατε, κάπου το ακούσατε. Όχι από εδώ πάντως, όχι από την εκπομπή. Μου γράφει εδώ ο Γιάννης, η Ελλάδα δεν είναι υποχρεωμένη να συλλέβει τον Νετανιάχου αν έρθει στη χώρα. Υπάρχει σχετικό άρθρο, αλλά δεν θέλω να ζαλιστούμε, λέει, με νόμους και άρθρα. Πάντως, για να είμαι όσο γίνεται πιο αντικειμενικός, θα σου παρουσιάσω και τις δύο θέσεις. Η μία πλευρά λέει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: το καταστατικό της Ρώμης υπερισχύει και οι ηγέτες δεν έχουν ασυλία για εγκλήματα πολέμου ενώπιον του δικαστηρίου. Οι άλλοι, κρατικοί νομικοί επικριτές, λέει ότι το άρθρο 98 προστατεύει την ασυλία των ηγετών χωρών που δεν έχουν υπογράψει συνθήκη όπως το Ισραήλ, άρα η υποχρέωση σύλληψη ακυρώνεται λόγω αντικρουόμενων διεθνών νόμων. Εντάξει, ναι. Τα ακούω και τα δύο. Δεν ξέρω βέβαια ποιο θα μπορούσε να υπερισχύει. Θέλω να πω ότι εδώ τίθεται ένα ζήτημα αν θα μπορούσε να υπερισχύσει το ένα του άλλου. Γιατί η μία λογική λέει ότι το ένα ακυρώνει το άλλο, η άλλη όμως μπορεί να πει ότι το ένα υπερισχύει του άλλου. Άρα δεν μπορεί να ακυρωθεί. Λέω, δεν ξέρω. Δεν είμαι νομικός. Έχει ένα ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, άποψη είναι αυτή τώρα. Ασχέτως του τι πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνει. Μου γράφει εδώ ο κύριος Τίτος. Πιστεύω ακράτοντα πως στην Ελλάδα η μόνη πόλη που μοιάζει με ευρωπαϊκή είναι η Θεσσαλονίκη, η οποία και θα έπρεπε να είναι πρωτεύουσα της χώρας, όχι επειδή μοιάζει με ευρωπαϊκή, αλλά για πολλούς άλλους λόγους. Και η Αθήνα θα έπρεπε να θαυτεί στη χαβούζα του αρχείου της παρελθόντος, τη χαβούζα που της αξίζει. Και είμαι άνθρωπος μεγαλωμένος στην Αθήνα, δηλαδή αν η Θεσσαλονίκη δεν είχε. Τώρα, δεν ξέρω πώς εξάγεται το συμπέρασμα, δεν είχε τόσο φασισμό, θα πω. Γιατί η ορολογία που χρησιμοποιείται, κύριε Τίτο, δεν είναι πολύ δόκιμη. Θα ήταν ο ιδανικός τόπος για να ζει κανείς. Εγώ νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη θα ήταν ένας ιδανικός τόπος για να ζει κανείς, αν δεν είχε κάποια προβλήματα που αφορούν την κυκλοφορία γενικώς. Από αυτά δηλαδή που ακούω από ανθρώπους που μετακινούνται στη Θεσσαλονίκη για να εργαστούν ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Πάντως, ευρωπαϊκή πόλη, χωρίς να θέλω να θίξω τη Θεσσαλονίκη σε καμία περίπτωση, που αντιμετωπίζει πρόβλημα τα αεροδρόμια της με την ομίχλη, δύσκολα τη λες. Ίσως όχι τόσο πολύ πια, αλλά θυμίζω ότι το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης έκλεινε για ψήλου πίδημα με την ομίχλη. Το Sacrifice του Elton John, θα το δούμε, δεν ξέρω. Πάμε για δελτίο και επιστρέφουμε. Real

0: Βάκινα Ναούγκουστα, η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Real FM. Η ώρα είναι 9.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στη φωτιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Εστάλησαν ενισχύσεις από Πειραιά και νησιά των Κυκλάδων, ενώ εκενώθηκαν οικισμοί Άγιος Χαράλαμπος, Μπούγαδος, Ανερατζιά και Καμάρι. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φαβριανά στο Ηράκλειο Κρήτης. Τους επόμενους μήνες η κυβέρνηση ολοκληρώνει τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου. Στο δικαστικό Μέγαρο Σύρου ολοκληρώθηκαν οι απολογίες του ζευγαριού που εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Σε εξέλιξη είναι η διάσκεψη ανακρίτριας και εισαγγελέα προκειμένου να αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Μεγάλος αριθμός θυμάτων και δεκάδες τραυματίες και αγνοούμενοι έχουν καταγραφεί στην Ιαπωνία μετά τον σεισμό 7,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στο νησί Κιούσου, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Θετικές και παραγωγικές ήταν σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο οι συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χωρίς δηλώσεις. Μια γυναίκα που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκάβματα από την πυρκαγιά που σάρωσε την Ανδαλουσία υπέκυψε στα τραύματά της, αυξάνοντας σε 14 τον αριθμό των νεκρών από τις μεγάλες φωτιές που μένονται στην Ισπανία.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Δεν είναι της FIFA για να το πουλήσει, τονίζει η UEFA με αφορμή το σχέδιο του Gianni Infantino για την πώληση των μετοχών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Η ψυχή του ποδοσφαίρου δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιουσιακό στοιχείο προς πώληση, σημειώνει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Real Weather.
11: Γενικά αίθριος αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: One ticket, please.
1: Τραγουδάρα. Και αυτό που έπαιξε και αυτό που παίζει τώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο. Μπήκαμε στην 7, 8, 9, 10, στην τρίτη ώρα. Είναι δεύτερη μέρα. Συνηθίζω κι εγώ, μην νομίζετε. Κανονικά τώρα θα ξεκινάγαμε. 9. Λοιπόν, και είμαστε τρίτη ώρα ήδη. Οπότε πιάνουμε σιγά σιγά τους ρυθμούς μας. Κυριάκι, αυτό για τον Ταϊγετό, μόλις έχω το σταυρακάκι θα το ρωτήσω, δεν το ξέρω καθόλου. Πραγματικά. Ο τελευταίος μου γράφει εδώ, ο Γιάννης, δεν έχει άδικο, Γιάννη, που θα μπορούσε να επικαλεστεί το κυκλοφοριακό σε πρόβλημα άλλης πόλης, είναι ένας Αθηναίος. Στο κυκλοφοριακό Αθήνα μπορεί να συγκριθεί μόνο με πρωτεύουσες του τρίτου κόσμου, Ντάκα, Καϊρο, Μανίλα, και είναι πίσω σε ολόκληρη την Ευρώπη, μόνο πίσω από το Λονδίνο που αντιμετωπίζει το χειρότερο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Ευρώπη. Κοίτα να δεις τώρα, Γιάννη. Γιατί αναφέρθηκα στο κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης? Γιατί είναι πολύ μικρότερες οι αποστάσεις και τεράστιες οι καθυστερήσεις. Μόνο γι' αυτό. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο το μετρό έδωσε λύση σε χρονίζοντα προβλήματα που είχε η Θεσσαλονίκη στο κυκλοφοριακό της. Γενικώς

η εικόνα που έχω και προσωπικά και από μαρτυρίες γνωστών φίλων, συναδέλφων κτλ. Κτλ. Είναι ότι είναι μια πόλη ποίημα για να ζήσει κάποιος και σε επίπεδο ποιότητας και ρυθμών. Αλλά τώρα, επειδή μιλάμε για πρωτεύουσες και τέτοια, έτσι, επειδή έθεσε συναγροατής το θέμα. Δεν ξέρω. Ναι, πολύ πιθανό να έχεις δίκιο έτσι όπως το θέτεις. Φόρτσα Παουκάρα, μου στέλνεις το... Δεν κατάλαβα. Συγγνώμη, στο διάλογο που μου γράφει, που μου έχει στείλει, υπάρχει ονομαστική αναφορά σε δημοσιογράφο? Γιατί αυτό δεν το έχω ακούσει. Κάτσε να το ξανακούσω. Περίμενε, γιατί δεν το έχω ακούσει αυτό. Ή δεν το πρόσεξα. Εντάξει, κύριε Τάσο, αυτά, ξέρετε, όλοι και οι δημοσιογράφοι, εκτός από την επαγγελματική τους ιδιότητα, είναι και άνθρωποι. Για τη φωτογραφία που μου στείλατε. Γιατί, κύριε Μιχάλη, να σας πω, και το 9-2, 5 ώρες είναι, απλά το 9-11 είναι μαζί με την κυρία Ελένη. Αλλά τώρα έχουμε θερινό πρόγραμμα, μην αγχώνεστε. Δεν είναι πρόβλημα. Ίσα ίσα. Πώς το λένε, βγάζω και τις πολυλογίες μου. Λοιπόν, και μια που λέω για πολυλογίες, να αναφέρω ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνο του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Επίσης, τρέχει ο διαγωνισμός μας. Υπενθυμίζω, από χτες, λάβατε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και τρεις τυχεροί θα κερδίσουν τρεις ημέρες στην Καλαμάτα. Ο Real FM και η Selecta Rent-A Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Επίσης, ένα διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Η GrecoStrom καλωσορίζει τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr και αποφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα, παρακαλώ, και ένα air fryer από τη Μόρις, φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει πρόταθο στην προσεχή Δευτέρα 3 Αυγούστου στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά.

Λοιπόν, 16 λεπτά μετά τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι, Real FM 97,8. Να πω ότι έχουμε περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης στην Πάρο και αυτό το οποίο σας μεταφέρω είναι πληροφορία των τελευταίων ούτε 10 λεπτών της ενίσχυσης δηλαδή των δυνάμεων πυρόσβεσης, γιατί σε ό,τι αφορά την εκένωση των 5 οικισμών προληπτικά, αυτό ήταν γνωστό από νωρίτερα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που έχει πέσει πια το φως, έχουν σταματήσει να επιχειρούν και τα 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν φτάσει στο νησί από Κυκλάδες και Αττική. Η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή Καμπή σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες και πολύ γρήγορα πήρε διαστάσεις. Στην περιοχή πλέον σχετικά ισχυρή άνεμη από βόρειες διευθύνσεις εντάσσεως 6 μποφόρ, σίγουρα θα είναι μια δύσκολη νύχτα. Ούτως ή άλλως ο Γρηγόρης που βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, ο Γρηγόρης Διβάνης, παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και σας ενημερώνει μέσα από τα δελτία ειδήσεων. Λίγο πριν τις 8 το βράδυ, στο μέτωπο επιχειρούσαν 28 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μια αερομεταφερόμενη ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ με 7 πυροσβεστικά οχήματα. Ακτοπλοϊκώς επίσης μεταβαίνουν στην Πάρο 2 πυροσβέστες με ένα όχημα από τη Σύρο και 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Άξο. Μπορεί να ακούτε τις δυνάμεις ότι είναι μικρές αυτές που μεταβαίνουν από τα άλλα νησιά, αλλά τα άλλα νησιά δεν μπορεί να απογυμνωθούν τελείως. Έτσι, γιατί είμαστε σε μια ιδιάζουσα κατάσταση. Επίσης, από τον Πειραιά έχουν αναχωρήσει 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα του μηχανοκίνητου του ειδικού τμήματος πυροσβεστικών επιχειρήσεων, 2 πυροσβέστες με ένα όχημα από την πυροσβεστική υπηρεσία Μεγάρων και άλλοι 2 πυροσβέστες με ένα όχημα από το δεύτερο πυροσβεστικό σταθμό της Αθήνας, ενώ ένα αεροσκάφος C-27J μετέφερε 20 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί η πτήση, αν έχουν φτάσει δηλαδή από την Ελευσίνα στην Πάρο. Το συντονισμό της επιχείρησης της πυρόσβεσης έχει αναλάβει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν εθελοντές καθώς και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη από ό,τι βλέπω σε ό,τι αφορά τη Σύρο. Πιθανόν αργά απόψε, ίσως και αύριο το πρωί να υπάρξει κάποια εξέλιξη ό,τι αφορά το ζευγάρι, που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ένας από τους δύο, πιθανότατο άντρας, πέτυχε το δολοφονικό πλήγμα στη 41χρονη. Κύριε Τάσο, ακούστε. Ιστορίες περί συλλήψεων, ιόνι θυγατέρων, προσώπων που με τον ένα τον άλλο τρόπο απασχολούν την επικαιρότητα, δεν με αφορούν. Εάν συλληφθεί ο γιος ενός ηθοποιού, ο γιος ενός τραγουδιστή, ο γιος ο δικός μου ή δεν ξέρω ποιου άλλου ο γιος, μικρή σημασία έχει μπροστά στο ότι έχουν διαπράξει ένα αδίκημα για το οποίο και συνελήφθησαν. Είδατε ότι δεν έβαλα πολιτικό μέσα. Αυτή η λογική, εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνα. Η λογική συνελήφθη γνωστός, ξέρω εγώ, τράπερ, μουσικός ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, γιος γνωστό. Και τι σημαίνει το ότι είναι γιος γνωστό? Αλλάζει κάτι στην εξίσωση? Αλλάζει τη μορφή του αδικήματος στο οποίο έχει υποπέσει ώστε να οδηγηθεί στη σύλληψη? Δηλαδή, αν είναι γιος κάποιου επώνυμου είμαστε όλοι, καταλαβαίνετε τι εννοώ, κάποιου γνωστού ή κάποιου ανώνυμου, κάποιου άγνωστου, είναι διαφορετική η προσέγγιση? Γεωργή, δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό που λέω.
Είναι πιο πιασάρικο. Α, εντάξει. Εκεί να, ωραία. Επειδή όμως εγώ δεν είμαι πολύ του πιασάρικου. Έτσι είμαι πια. Να σου πω. Είμαι πιο πολύ τη κουλτούρα. Το έχει καταλάβει. Ναι. Από το Μαργαρίτη πρέπει να το κατάλαβε. Ε, μπράβο. Δεν είναι έτσι, κυρία Κώστα. Η χαμηλή βλάστηση σε ένα νησί. Εντάξει, Κυπάρος δεν. Μικρό τώρα δεν είναι. Εντάξει, υπάρχουν μεγαλύτερα προφανώς. Αν δεν το λες μικρό. Λοιπόν, η χαμηλή βλάστηση, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Κυρίως γιατί βρίσκεται παντού σε κάποια νησιά. Και όταν λέω παντού, εννοώ ότι περνάει μέσα από πάρα πολλούς οικισμούς. Και η χαμηλή βλάστηση συνήθως είναι στα νησιά αυτά, είναι ξερή βλάστηση. Οπότε τα προβλήματα όταν υπάρχουν άνεμοι πολλαπλασιάζονται. Λοιπόν, βάλε ένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε για να πάμε στους τίτλους και σιγά σιγά, δεν ξέρω, δεν έχω καταφέρει να εντοπίσω τον αρχιερέα της αθλητικής σας ενημέρωσης. Αν τα καταφέρουμε μέχρι τις 9.30 έχει καλώς, αλλιώς νομίζω ότι απόψε, γιατί είχαμε και μια αλλαγή στο πρόγραμμα με τους καλεσμένους, μπορεί να ανοίξουμε και μισή ώρα νωρίτερα τις γραμμούλες από τις 9.30, να πάμε δηλαδή να ανοίξουμε γραμμές επικοινωνίας με σας.

0: Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο κύριος Τάσος, όποτε γίνουν εκλογές, κυβέρνηση Μητσοτάκη θα έχουμε και ασχολούμαστε μάλα. Κύριε Τάσο, το είπα στην αρχή της εκπομπής, ακούστε. Προσωπικώς τα θέματα των δικαιωμάτων τα σέβομαι απολύτως. Δεν έχω και λόγο να μην το κάνω, έτσι, μην τρελαθούμε. Θα το ξαναπώ όμως γιατί το είπα στην αρχή της εκπομπής. Το Χατζηδάκι τον λατρεύω. Ο συνθέτη. Βλέποντας το βίντεο με το Μητσιάνα Απαγγέλη, το Γιάννη το Φωνιά, ποίημα που έχει γράψει ο Γκάτσος και μελοποίησε ο Χατζηδάκης και που του απαγορεύει, το οποίο γράφτηκε για το Μητσιά πριν από 50 χρόνια, προσέξτε, δεν γράφτηκε για το, για τον Ταβαρίνο, για τον Μπαρδαλή, γράφτηκε για το Μητσιά πάνω στα μέτρα του, για τον ίδιο, για να το ερμηνεύσει ο ίδιος, και να το απαγορεύεται να το ερμηνεύσει από το γιο του Χατζηδάκη, που έχει τους δικούς του λόγους. Δικαίωμά του, μου χτύπησε τόσο άσχημα και μου χτύπησε τόσο άσχημα για ένα λόγο παραπάνω, γιατί θεωρώ τον Μανώλη Μητσιά έναν από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές που έχει αυτή η χώρα, αλλά πολύ περισσότερο θέλω να σας πω ότι θεωρώ τον Μανώλη Μητσιά έναν από τους εξαιρετικότερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ, για λόγους που ούτε τις παρούσεις είναι, ούτε χρήζουν δημοσιότητας. Αν λοιπόν ο Μανώλης Μητσιάς δεν μπορεί να τραγουδήσει το Γιάννη το Φωνιά και απαγγέλει απλά τους στίχους του Γκάτσου, δεν έχω λόγο να παίξω Χατζηδάκη. Μέχρι να τελειώσει η χρονιά που είναι του Χατζηδάκη και μετά να το ξανασυζητήσουμε. Εγώ στην εκπομπή που λέω τον λατρεύω. Για μένα είναι πλήγμα για τον πολιτισμό αυτό. Για μένα. Θα μου πεις ποιος εσύ. Κανένας. Την άποψή μου λέω, επειδή μου το θέσα το στέμα.
1: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο, η οποία οριοθετήθηκε μετά από άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής. Συνεχίζεται μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Εστάλησαν ενισχύσεις από Πειραιά και νησιά των Κυκλάδων. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι η διάσκεψη ανακρίτριας και εισαγγελέας στο δικαστικό μέγαρο της Σύρου, προκειμένου να αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση του ζευγαριού που κατηγορείται για τον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον πλοίου της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσαν οι Χούθη της Ιεμένης.

34 λεπτά μετά τις 9. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ανοίγουμε σιγά σιγά γραμμές για να επικοινωνήσουμε εδώ μέσω του αληθινού ραδιοφώνου. Βλέπω εδώ τώρα ένα ρεπορτάζ ότι οι καταναλωτές στη χώρα μας μειώνουν σταδιακά την κατανάλωση καυσίμου. Πώς όμως? Αγοράζοντας λιγότερα λίτρα. Δεν μειώνουν τις μετακινήσεις τους. Γεμίζουν προφανώς περισσότερες φορές εφόσον αγοράζουν λιγότερα λίτρα. Έτσι, δεν ξέρω τι εξοικονόμηση μπορείς να πετύχεις κατά αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο η αμόλυβδη έχει φτάσει στην νησιωτική χώρα, είναι στα 2,25 αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και πάνω από τα 2 ευρώ από ό,τι είδα είναι και το ντίζελ. 2,2. Οπότε το δεκάλεπτο ξέρετε που έχει πάει. Δεν χρειάζεται να σας πω εγώ. Λοιπόν, η ενίσχυση αυτή, η μείωση της τιμής που εξαγγέλθηκε, όταν η τιμή φεύγει προς τα πάνω, η εφαρμογή παραμένει του πεντάλεπτου και του δεκάλεπτου, αλλά δωρονάδωρον είναι επί της ουσίας. Και για να δούμε και πού θα κάτσει μπίλια, πού θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Τα λέγαμε πριν σε ό,τι αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αυτά δηλαδή που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, τη συνάντηση Νετανιάχου με Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Κτλ. Τι αποφάσεις θα ληφθούν? Ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Μου γράφει εδώ ένας φίλος ότι ανακάλυψε μόλις ότι δεν γράφτηκε το παιδί, παρά το ότι έκανε κανονικά την εγγραφή, δεν εντάχθηκε το παιδί του. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην... δεν εντάχθηκε σε κάποιο γενικό λύκειο. Ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο μπορεί να έχει συμβεί αυτό. Φαντάζομαι ότι πρόκειται περί λάθους. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε αύριο με την αρμόδια διεύθυνση. Δηλαδή με το λύκειο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, εξυπηρετεί την περιοχή σας. Δεν έχω ξανακούσει κάτι αντίστοιχο. Συνήθως δεν εγγράφεται κάποιος μαθητής εφόσον έχει γίνει σωστά η εγγραφή, μόνο αν δεν έχει δεν μπορεί να γίνει εγγραφή βασικά αν δεν έχει περάσει την τάξη. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Αλλά αν δεν έχει περάσει την τάξη, δεν μπορεί να μπει και στην εφαρμογή ο γονέας. Οπότε, αν έχει δηλαδή επαναληπτικές τώρα το Σεπτέμβριο, πότε είναι, τέλη Αυγούστου, αρχή Σεπτεμβρίου, δεν μπορεί να μπει και στην πλατφόρμα. Δεν περνάει, κύριε Νίκο, κάτι άλλο από το μυαλό μου, ειλικρινά. Αν έχετε την καλοσύνη, επικοινωνήστε το πρωί πια. Με το σχολείο, και αν δεν υπάρχει κάποιος στο σχολείο, δεν ξέρω, φαντάζομαι τέτοια εποχή δεν θα υπάρχει κιόλας, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, με την αρμόδια διεύθυνση, και αν έχετε την καλοσύνη στείλτε μου και ένα μήνυμα, γιατί δεν και εγώ δεν μπορώ να φανταστώ το λόγο. 211-200-8200, είπαμε, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Ο αριθμός στον οποίο μπορείτε να καλείτε, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο περιμένει τα τηλεφωνήματά σας για να αρχίσουμε σιγά σιγά να συζητάμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Studio papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Βλέπω τώρα την εικόνα από την Πάρο. Υπάρχει μια μεγάλη αναζωπήρωση στην περιοχή Καμάρι, όπου σπέβδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν όσο είναι δυνατό. Τώρα τη νύχτα, να ξέρετε, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, και σε ό,τι αφορά, γι' αυτό έλεγα πριν, οι νησιωτικές περιοχές που έχουν χαμηλή βλάστηση, θα το επαναλάβω, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η πιθανότητα εξάπλωσης λόγω των ισχυρών ανέμων, γιατί συνήθως η χαμηλή βλάστηση είναι ξερή βλάστηση. Η εικόνα πάντως, όπως μεταφέρεται τώρα μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες, είναι αποκαρδιωτική. Και επειδή υπάρχουν και ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι, δεν ξέρω τώρα, βλέπω εδώ το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που λέει ότι θα
κοπάσουν λίγο, αλλά θα διατηρηθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επιμένω ότι θα είναι μια δύσκολη νύχτα για την Πάρο και για τις πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν εκεί. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφει η κυρία Αναστασία, συνυπογράφω ότι είπατε για τον σπουδαίο Μανώλη Μητσιάνιο, σαν ντροπή και θλίψη όταν άκουσα την είδηση περί απαγγελίας. Το περίεργο, κυρία Αναστασία, είναι ότι σε αυτή την ιστορία, αποκλειστικό λόγο, ορθά, έχει μόνο ο γιος του Χατζηδάκη. Το Υπουργείο έβγαλε μια ανακοίνωση όπου λέει ότι δεν είναι τρόπο η χρονιά Χατζηδάκη το 2026 και ο τρόπος με τον οποίο έχει γίνει ο προγραμματισμός για τις εκδηλώσεις δεν συνιστά απαγόρευση ερμηνείας χρήσης του έργου του, αλλά είναι στη διακριτική ευχέρεια προφανώς του ανθρώπου που διαχειρίζεται το έργο, του Μάνου Χατζηδάκη. Οπότε το συζητάμε, δεν το συζητάμε, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η κυρία Θεοδώρα από τα Ηλίθια, πρώτη φορά που επικοινωνεί. Έλατε, κυρία Θεοδώρα. Οπ, έπεσε. Για ξανακαλέστε, κυρία Ειρήνη. Κάτι δεν πήγε καλά με την κυρία Θεοδώρα. Οι εκλογές, μου λέει ο κύριος Μιχάλης, μάλλον πάνε για άνοιξη. Έχει να μοιράσει δώρα στη ΔΕΘ ο Κυριάκος. Καλά, δώρα θα μοιράσει εκ των πραγμάτων. Η ΔΕΘ θα είναι ΔΕΘ παροχών. Μετά από πολλά χρόνια θα είναι ΔΕΘ τόσων παροχών. Έκθεση, Διεθνής Εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Εγώ θα επιμείνω στο σενάριο του φθινοπόρου. Δεν ξέρω γιατί. Μου κολλάει καλύτερα. Θα δούμε. Δεν παίρνω και κανένα φοβερό ρίσκο, ξέρετε, με το να κάνω μια εκτίμηση. Θα δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, πάντως γενικώς το σκηνικό, το πολιτικό είναι έντονα προεκλογικό. Φαίνεται δηλαδή από την κινητικότητα και των πολιτικών αρχηγών και των βουλευτών και πολιτευτών και γενικώς. Είμαστε σε μια κατάσταση να αρχίσουμε να συλλέγουμε ψήφους. Την έχουμε την κυρία Θεοδώρα? Όχι. Πρώτη φορά ντράπηκε? Πιο λαπίθανο. Τι γίνεται, κυρία Θεοδώρα? Όχι. Όχι, δεν πειράζει. Άλλη φορά. Λοιπόν, Πόρτσα Παουκάρα, πρέπει να τελειώσει η εκπομπή για να μπορέσω να ξαναδώ το βίντεο. Είναι πιθανό να μου διέφυγε. Για τον ακροατή μου, γράφει η κυρία Κατερίνα, με το πρόβλημα στην εγγραφή του παιδιού του στο Λύκειο, να σας ενημερώσω, λέει, ότι ανάλογα με τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας στην οποία ανήκει το σχολείο, είναι συγκεκριμένη μέρα ανοιχτό το σχολείο ακόμη και τον Αύγουστο. Τα σχολεία Ανατολικής Αττικής είναι κάθε Πέμπτη. Α, ωραία, ευχαριστώ πολύ, κυρία Κατέρινα, δεν το γνώριζα. Δεν ξέρω τώρα την περιοχή του ακροατή. Η Ανατολική Αττική είναι κάθε Πέμπτη. Φαντάζομαι όμως ότι εκείνος θα το γνωρίζει, και αν δεν το γνωρίζει θα είναι σχετικά εύκολο να το μάθει. Λοιπόν, και με δεδομένο ότι είμαστε στην αρχή της εβδομάδας ακόμα, βράδυ Τρίτης, έχουμε, λογικά θα έχει το χρόνο να επικοινωνεί, καλά ούτως ή άλλως έχει χρόνο να επικοινωνήσει και να δει τι έχει συμβεί. 43 λεπτά, 44 πάμε τώρα μετά τις 9, 211 200 8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Είπα νωρίτερα, κύριε Αντώνη, για αυτή την ιστορία με τα ρωσικών συμφερόντων καταστήματα, τα οποία όμως δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα από ό,τι είδα. Γι' αυτό και δεν έχω εικόνα, και φαντάζομαι και οι περισσότεροι εξ ημών όσοι διαμένουμε στα νότια της χώρας. Λοιπόν, διαβάζω όμως ότι ενδεχομένως να πρόκειται για μια προσωρινή παύση λειτουργίας της εταιρείας.
Λοιπόν, έχει τεθεί ζήτημα δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της, αλλά δεν είναι προς το παρόν, δεν είναι οριστική η πάυση λειτουργίας. Ωστόσο, οι περίπου 170 εργαζόμενοι προφανώς και αντιμετωπίζουν πρόβλημα, καθώς μένουν έστω και προσωρινά χωρίς εργασία. Δεν ξέρω αυτά πώς διευθετούνται, για να είμαι ειλικρινής. Επίσης διαβάζω ότι ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχει μεταβεί στην Κύπρο, όπου έχει ξεχωριστές συναντήσεις και με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και με τον επικεφαλής των στα κατεχόμενα. Μάλιστα. Η συζήτηση είναι επί του σχεδίου Γκουτέρες, να ξέρετε, έτσι, το οποίο δεν είναι νέο σχέδιο, είναι σχέδιο δεκαετίας και. Κύριε Γιώργο, δεν κατάλαβα κανένα σεισμό και μπήκα τώρα και στο σεισμολογικό και δεν βλέπω κάτι. Μήπως, δεν ξέρω. Από ποια περιοχή στέλνετε μήνυμα πρώτα απ' όλα? Δεν βλέπω πάντως κάτι εδώ πέρα, για να είμαι ειλικρινής. Μήπως ταρακούνησε κανείς τον καναπέ? Σεισμό πάντως καταγεγραμμένο εδώ πέρα δεν βλέπω, για να είμαι ειλικρινής. Θα κάνω μερικές ανανεώσεις, αλλά δεν νομίζω ότι έχει συμβεί κάτι. Συνήθως αυτά καταγράφονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Στείλτε μου όμως την περιοχή από περιέργεια, για να δω. Και άλλο μήνυμα μου έχετε στείλει εδώ για τους αγώνες στον Ταΐγετο. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Θα ρωτήσω τον κύριο Σταυρακάκη όταν θα έχω την ευκαιρία να τον ρωτήσω. Δεν το ξέρω καθόλου. Ναι. Δεν έχω ξανακούσει, για να είμαι ειλικρινής, για αυτούς τους αγώνες. Ο κύριος Βαγγέλης μου γράφει: η πολιτική προστασία πήρε ως τώρα άριστα για την Αττική όσον αφορά την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Φτάσαμε τέλη Ιουλίου και δεν έχουμε ένα σοβαρό επεισόδιο. Ναι. Έχει πάει καλά μέχρι τώρα. Και γενικώς η χρονιά, το καλοκαίρι, έχει πυρκαγιές, έχει αρκετές, αλλά δεν έχει τις μεγάλες πυρκαγιές άλλων ετών. Διάβαζα όμως το πρωί πόσες συλλήψεις έχουν γίνει στην Ισπανία. 164. Προσέξτε, 164, αν θυμάμαι καλά, 164 συλλήψεις. Πείτε μου, για μία φωτιά στη χώρα μας ή για ένα μπαράζ πυρκαγιών, έτσι, θερινών, που να είχαμε αντίστοιχο αριθμό, αναλογικό αν θέλετε, συλλήψεων στην Ελλάδα? Καλησπέρα φίλε διακυβερνητική Μάρκο. Όπως ξέρεις, λέει, ζω στην Ελβετία και σε αυτή τη χώρα, αλλά και σε κάθε δυτικοευρωπαϊκή χώρα, φαντάζομαι όχι μόνο, σε κάθε χώρα γενικώς που υπάρχει δημοκρατία και οι άνθρωποι σέβονται τον εαυτό τους. Αυτό το συμπληρώνω εγώ. Αν κάποιος πολιτικός αναφερόμενος σε γυναίκα συνάδελφό του έλεγε «κάνε κανένα παιδί» ή «έχετε ίστρο», θα είχε διαγραφεί από οποιοδήποτε κόμμα και κοινοβούλιο, χωρίς απολύτως καμία αμφιβολία. Εντάξει. Ψηλά γράμματα είναι αυτά, φίλε Μάρκο, νομίζω. Και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο συγκεκριμένος. Ας μην ξεχνάμε, μου λέει ο κύριος Νίκος, ότι επί Πρωθυπουργίας Τσίπρα το 2015 με τον νόμο 4354 άνοιξε η Κερκόπορτα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Είναι ο Πρωθυπουργός που έκτισε τη βάση ώστε φαντς να αγοράσουν κόκκινα δάνεια και να αναθέτουν σε servicers να προβαίνουν σε εισπράξεις και σε πληστηριασμούς. Μετά ήρθε ο Μητσοτάκης με τα σχέδια Ερακλής 1, 2, 3 και 4, έδωσε εγγύηση του ελληνικού δημοσίου ύψους άνω των 20 δις για να αλλώσει την κοινωνία, προσφέροντας αντί ποινικού φακή στα φαντς τη δυνατότητα αγοράς από τις τράπεζες των κόκκινων δανείων. Αγορά των δανείων στο 3-15% της αξίας τους. Οπότε, φαντάζομαι καταλαβαίνετε
ότι περιθώριο βελτίωσης ή αλλαγής δεν πολύ βλέπω πιθανό να υπάρχει. Ρε Φόρτσα Παουκάρα, τι άλλαξες, τι διόρθωση είναι αυτή για τυχόν παρεξηγήσεις? Ναι. Α, εντάξει, τώρα το είδα. Γιατί είπα και εγώ, δεν υπήρχε περίπτωση να μην τα ακούσω. Να ξέρεις πάντως, Φόρτσα Παουκάρα, ότι η πιο ασφαλής μέθοδος, δεν την πρημοδοτώ ούτε την ακολουθώ, η πιο ασφαλής μέθοδος για να αποφύγεις κάτι, να αποφύγεις να κινδυνεύσει η αιστεία σου, είναι να τραβήξεις μία στην μπάλα και όπου φύγει. Συνήθως προς το πλάγιο, προς την εξέδρα. Συνεννοηθήκαμε, φαντάζομαι. Εντάξει, ευχαριστώ. Καλησπέρα κύριε Αλέξανδρε. Καλή ακρόαση, να είστε καλά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφει εδώ η κυρία Κατερίνα, μου λέει, το φεγγάρι μου λέει που βλέπω, όχι, δεν είναι πανσέλινος ακόμα, αύριο λέει είναι πανσέλινος, 29. Το βλέπουμε και εμείς τώρα εδώ από το στούντιο, Γεωργιάννη, κοιτάξει πίσω, πεντακάθαρο, αλλά έχει ένα, μία μικρή φλουδίτσα έχει ακόμα που λείπει για να είναι πανσέλινος. Οπότε αν έχετε επηρεαστεί από απόψε, λογικό είναι, λίγη υπομονή, αύριο θα μας πιάσει καλά.

0: Η κυρία Νίνα από τα Πατήσια, Ελλάδα, κυρία Νίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μανώλη, τι κάνεις?
0: Γεια σας, καλά εσείς.
1: Διακοπές δεν θα πάω?
0: Αργότερα.
1: Εγώ θα πάω Αύγουστο, μάλλον της Παναγίας.
0: Α, 15 Αύγουστο εκεί.
1: Ναι. Τι μένος τους έχει πιάσει πάλι με τον Αλέξη και βρίζουνε συνέχεια ο κύριος εκπρόσωπος, ο Άδωνης, η ψηλή, πώς τη λένε, που γκρινιάζει συνέχεια και μαλώνει με τον Άδωνη. Τι τους έκανε, γιατί λέει ήρθε αυτός και δεν καθόταν εκεί που είναι, γιατί Έλληνας δεν είναι? Νέος είναι.
0: Ναι.
1: Τι λάθος έκανε, αυτά τα χάλια που κάνανε αυτοί τα ξεχνάνε, τα τέμπη. Ήθελαν να το καλύψουν εντελώς, σαν να μην υπάρχει υποφλωρίδης. Τον ακούσατε? Θα
0: μαθήσετε
1: την κλάψα, λέει, αρκετά, λέει, να ξεχάσετε ότι έγινε το τέμπη. Τι λέτε, τι ανθρώποι είναι αυτοί? Δεν έχουν καμία συνέστηση, προκαλούν τον κόσμο. Δηλαδή τι χάσανε, γατιά χάσανε?
0: Ο καθένας, κυρία
1: Εγώ
0: Νίνα...
1: Εγώ θέλω, έχασα το γατί μου. Και έκλαιγα μαύρο δάκρυ για την οικογένεια και το ζωάκι. Αυτοί τα παιδιά αυτά που καήκανε δεν έχουν καμία συνέστηση. Να λέει ο Φλωρίδης αυτά τα λόγια και τον έχει εκεί.
0: Κυρία
1: και τον καμαρώνει.
0: Ο καθένας κουβαλάει δυστυχώς τα λάθη του.
1: Η ακρίβεια πάλι. Πήγα στο σούπερ μάρκετ 50 ευρώ άλλη φορά, γέμιζα το ψυγείο. Σας μιλάω ειλικρινά και τώρα δεν μπορώ. Παίρνω τα μισά, τα πιο απαραίτητα.
0: Ναι.
1: Και αν δεν μου στέλνει ο αδερφός μου λάδι. Το λάδι πώς το πήγανε, στα ανέβηκε. Και θα μας δώσει 40 ευρώ το Νοέμβριο.
0: Έχω την αίσθηση ότι είχε πέσει το λάδι και αρκετά.
1: Όχι, ανέβηκε. Εγώ πήρα ένα κιλό και πλήρωσα 5,5 ευρώ. Καλά που πήρα τον αδερφό μου, θα μου στείλει να μην ξανά. Και δεν τρώγεται και όλα στα λάδια, δεν μπορείς να φας με αυτό το λάδι. Το μισό είναι, το νοσεύουνε με τα άλλα τα λάδια, δεν ξέρω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Λίγο,
0: να το νοθεύουν, αποκλείεται το λάδι του εμπορίου, να, αυτό που παίρνουν από το σούπερ μάρκετ, να το νοθεύουν, αποκλείεται.
1: Μα σας είπα, εγώ έχω συνηθίσει με το δικό μας.
0: Άλλο, εντάξει.
1: Η σαλάτα βλέπεις αν είναι καλό. Σαλάτα θα λέει ότι είναι νερό.
0: Προφανώς τώρα το λάδι το σπιτικό αυτό, δηλαδή που κάνετε παραγωγή εσείς,
1: εντάξει, από το εμπορίο θα διαφέρει. Αδερφός μου.
0: Λογικό είναι.
1: Αλλιώς, αλλά σας λέω, αν δεν είχα το σπίτι, δεν θα μπορούσα να επιβιώσω. Είμαι μόνη μου.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θέλω να επιβαρύνω τα παιδιά μου, γιατί έχουν έξοδα, πληρώνουν ενίκιο. Δεν καταλαβαίνω γιατί τέτοιο μίσος. Άκου λόγια ο κύριος εκπρόσωπος. Να καθόταν εκεί, λέει, τι ήθελε να κάνει αυτός.
0: Καλά,
1: είναι κουβέντες αυτές να λένε, δεν τρέπονται.
0: Προεκλογικά θα ακούσουμε πολλά, κυρία Νίνα, από όλους.
1: Τα τέμπη το ξεχάσαμε, που λέει ο άλλος να σταματήσει, κλάψα στους γονείς, τους ρωτάει.
0: Μην το επαναλαμβάνετε, ακούστε, μην το επαναλαμβάνετε. Προφανώς και δεν μπορεί να ξεχάσει κανείς το ότι έχει συμβεί στα τέμπη. Έτσι, άλλη τάξη μεγέθους πρόβλημα.
1: Βέβαια, έγκλημα ήταν αυτό.
0: Έτσι, και γενικώς ως πολίτες δεν πρέπει να ξεχνάμε ό,τι συμβαίνει, από όποια κυβέρνηση και συμβαίνει.
1: Εννοείται, μα δεν λέω
0: έτσι.
1: Αυτό.
0: Έχει και η κυβέρνηση Μητσοτάκη ευθύνες για πάρα πολλά πράγματα. Έχει και η κυβέρνηση Τσίπρα ευθύνες για πολλά πράγματα. Τώρα το τι κάνει ο καθένας, πού και πότε.
1: Και
0: συνταγματικά κατοχυρωμένος είναι πάντως να κάνει ό,τι θέλει και έχει
1: δεν
0: δικαίωμα
1: ξέρω,
0: να το κάνει.
1: Δεν συμφωνείτε με αυτά που μιλάνε τόσο άσχημα ο ένας
0: Όχι,
1: τον
0: γενικά
1: άλλο.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Βουλή είναι αυτή.
0: Γενικά δεν συμφωνώ με,
1: με
0: τον ευτελισμό του πολιτικού διαλόγου. Κυρία Νίνα, λίγη υπομονή γιατί έχω δελτίο με τον Γρηγόρη Διβάνη και αμέσως μετά έρχομαι σε εσάς για να ολοκληρώσετε. Ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μάχη με συνεχείς αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάρο, οι οποίες δέχτηκαν ενισχύσεις από Πειραιά και νησιά των Κυκλάδων. Οι σοβαρότερες εστίες αντιμετωπίζονται στην περιοχή Καμπή, ενώ το απόγευμα είχε σταλεί μήνυμα εκένωσης στους οικισμούς Άγιος Χαράλαμπος, Μπούγαδος, Ανερατζιά και Καμάρι. Τους επόμενους μήνες η κυβέρνηση ολοκληρώνει τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες του ζευγαριού που κατηγορείται για τον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Στο δικαστικό Μέγαρο Σύρου είναι σε εξέλιξη η διάσκεψη ανακρίτριας και εισαγγελέα προκειμένου να αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Μεγάλος αριθμός θυμάτων και δεκάδες τραυματίες και αγνοούμενοι έχουν καταγραφεί στην Ιαπωνία μετά τον σεισμό 7,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στο νησί Κιούσου, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Θετικές και παραγωγικές ήταν σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο οι συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χωρίς δηλώσεις. Μια γυναίκα που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκάβματα από την πυρκαγιά που σάρωσε την Ανδαλουσία υπέκυψε στα τραύματά της, αυξάνοντας σε 14 τον αριθμό των νεκρών από τις μεγάλες φωτιές που μένονται στην Ισπανία. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον πλοίου της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσαν οι Χούθη της Ιεμένης.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Στην Ολλανδία βρίσκεται ο Κροάτης διεθνής χαφ Λόβρο Μάγερ, όπου η ΑΕΚ πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο στην Ένωση. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
6: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 4 λεπτά μετά τις 10, Real FM 97,8, βράδυ Τρίτης. Γεια σας κυρία Ζέτα. Νικόλα, μην ξεγελιέσαι, είναι καλοκαιρινό το πρόγραμμα. Θα επιστρέψουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Και πίστεψέ με, η νύχτα δεν θα διαφέρει. Μπορώ να σου πω περισσότερα. Ελάτε κυρία Νίνα, ολοκληρώστε.
1: Αυτά τα σκάνδαλα που έχουν κάνει, η ακρίβεια, τις γυναίκες που τις βάζουν οι άντρες τους, λες και είναι αρνιά και δεν έχουν τιμωρία, γιατί δεν τους βάζουν μέσα.
0: Καλά, μισό λεπτό. Γι' αυτό δεν είναι.
1: Αυτό δεν είναι φρίκι.
0: Αυτό δεν είναι φαινόμενο της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, αυτό είναι φαινόμενο κοινωνικό.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να τους τιμωρήσει τη δικαιοσύνη που είναι. Γιατί δεν τους βάζει μέσα φυλακή.
0: Όπου ήταν πάντα είναι η δικαιοσύνη.
1: Πού την είναι, εγώ δεν τη βλέπω.
0: Γιατί τη βλέπατε υπάρχει. Πριν.
1: Γιατί δεν τους τιμωρεί.
0: Τη βλέπατε πριν, λέω.
1: Τέτοιο χάλι δεν έχω ξαναδεί.
0: Καλά τώρα, εντάξει.
1: Γιατί. Κυρία δηλαδή Νίνα... σκοτώνει τη γυναίκα, του αφήνει ορφανά και τον έχει.
0: Κυρία
1: έξω.
0: Νίνα, ξαναλέω.
1: Σας το λέω γιατί είναι μια γνωστή μου που την ήξερα και έφυγε 4 παιδιά.
0: Έτερον εκάτερον.
1: Προφανώς... Και τα πήρε ποιος, πρόνοια. Γιατί να μην είναι ορφανά. Αυτός πώς μπορεί και ζει και τον έχουν ελεύθερο.
0: Έτερον εκάτερον. Το γνωστός γνωστή, το καταλαβαίνω, το σέβομαι, αλλά...
1: Φρίκι είναι αυτό.
0: Όχι ότι ξαφνικά πέσαμε από το δέντρο.
1: Ναι, αλλά δεν γινόταν σε τέτοιο βαθμό γιατί θα θυμόμουν. Ευτυχώς που δεν ξεχνάω. Ευτυχώς. Αλλά τέτοιο μένω και αυτή η Βουλή καθόλου δεν μ' αρέσει. Όταν ήταν ο Καραμαλής και ο Ανδρέας μιλάγανε έτσι μεταξύ τους.
0: Άλλο, μισό λεπτό.
1: Είχαν επίπεδο.
0: Μισό λεπτό. Το επίπεδο του πολιτικού βίου. Μην το συζητήσουμε τώρα, μην βάλουμε τέτοια κουβέντα. Εντάξει, είπαμε.
1: Τα παιδιά μου κυνηγάει το ένα τ' άλλο, τα ανήλικα μαχαιρώνονται. Δεν τα έχω δει εγώ αυτά. Γιατί θυμάμαι, δεν ξεχνάω εύκολα.
0: Καλά, μπορώ να σας θυμίσω κι εγώ πράγματα που θα θέλετε να ξεχάσετε γι' αυτό. Εντάξει. Όλοι έχουν το μερίδιο της ευθύνης τους για πολλά πράγματα.
1: Εννοείται, δεν υπάρχουν
0: έτσι,
1: την νέα
0: νομίζετε.
1: Όλοι.
0: Μπράβο.
1: Αλλά τουλάχιστον να τιμωρά. Δεν μπορεί να σκοτώνει τη γυναίκα. Τι είναι και να αφήνει τα παιδιά πίσω, όρφανα. Γιατί τι φταίνε αυτά.

0: είμαι υπέρ του όσο πιο νωρίς τόσο πιο καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει ξαναλέω. Η κυρία Μαύρα, ελάτε κυρία Μαύρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μαύρα.
0: Γεια σας κυρία Μαύρα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
1: Αγωνιζόμαστε στο άστι.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, ευτυχώς η θερμοκρασία μας φέτος είναι καλή. Δεν
0: εντάξει, είχαμε... σήμερα είχε ζέστη πολύ.
1: Είχε.
0: Όχι υπερβολική, δεν είχε καύσωνα, αλλά ήταν ενοχλητή. Εμένα με ενόχλησε τώρα.
1: Ναι, φταίει σήμερα. Και εμένα με ενόχλησε. Ναι, είχε τέχος. Έτσι είπαν τώρα, δεν άκουσα. Είπε αύριο δεν θα έχει. Άκουσα χθες, δεν άκουσα σήμερα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πρέπει να ενημερωνόμαστε, να ακούμε ειδήσεις, ακούμε, αλλά δύσκολα για τον κόσμο πράγματα. Δεν αχωριέμαι πραγματικά, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, αλλά και χωρίς να είμαστε ενημερωμένοι. Κοίτα τώρα στην Πάρο, ας πούμε. Τι είναι και αυτό, Θεέ μου. Τι είναι και αυτό.
0: Κυρία Μαύρα, είναι αυτό που γίνεται κάθε χρόνο.
1: Ναι, αυτό
0: σε όλη τη χώρα.
1: Με πειράζει πολύ, με στενοχωρεί.
0: Συγγνώμη, το λέω λίγο κοινικά. Δεν το λέω
1: όχι,
0: για την Πάρο.
1: Ναι, όχι, δεν το λέτε.
0: Αλλά
1: για...
0: επειδή λόγω της δουλειάς μου έχω συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια να αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις.
1: Α, το ξέρω. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Αλλά ξέρετε, το έχω ξαναπεί επανειλημμένα. Επειδή είμαι στις παρυφές του ημιτού. Και το έχω ζήσει και εγώ, όχι λόγω της δουλειάς μου, λόγω της κατοικίας μου.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι από πάνω ο ημιτός. 8 φορές, τελευταία φορά έτρεχα να βγάλω τη μητέρα μου από το ζωγράφο, την κόρη μου, να έρθω εδώ να προλάβω. Γιατί δεν έτρεχε. Δεν ξέρω. Δηλαδή, σας το έχω πει. Με πειράζει, είναι η πατρίδα μου. Είναι η πατρίδα μου. Είναι πανέμορφη, είναι μοναδική. Είναι μοναδική και εδώ και στην Ισπανία και στη Γαλλία. Πονάει η καρδιά μου, δεν μπορώ. Δηλαδή τώρα άκουσα πάλι παίκτησε με γυναίκα. Κάει και τόσο δάσος και ξέρετε τόσα πουλιά, τόσα ζώα, τόση ομορφιά, τόση ζωή. Τόση ζωή. Και ο άνθρωπος όμως δεν αλλάζει ρότα. Πόλεμο, όπλα, σκοτώνει. Όχι μόνο τη γυναίκα του, όχι τη σύντροφό του, όχι. Δεν σταματάει, όπως λέτε. Γιατί? Τι κοινωνία είναι αυτή, τουλάχιστον λίγο, κάπως αυτά να μετριαστούν. Τίποτα.
0: Κοιτάξτε, η κοινωνία μας έχει ξεφύγει.
1: Πόσο.
0: Είναι έτσι όπως το λέω, ακούγεται λίγο.
1: Όχι.
0: Λίγο χύμα να το πω.
1: Όχι,
0: αλλά δεν μπορώ να το πω πιο.
1: Όχι.
0: Δεν θέλω να το πω πιο ευγενικά. Εγώ θεωρώ ότι η κοινωνία γενικώς έχει ξεφύγει.
1: Ξεφύγει.
0: Σε πολλούς τομείς.
1: Άπολη, σε πολλούς τομείς.
0: Δεν ξέρω τι φταίει. Μπορώ να βάλω πολλά πράγματα με το μυαλό μου, αλλά δεν είμαι ειδικός για να το αναλύσω. Αλλά ότι γενικώς έχουμε ξεφύγει ως κοινωνία, ως χαρακτήρες, ως δεν ξέρω, έχουμε ξεφύγει.
1: Εγώ είπα, είναι διεστραμμένο το μυαλό και η ψυχή. Γιατί όταν είσαι...
0: Κυρία Μαύρα, το μυαλό δεν είναι. Μισό λεπτό. Το μυαλό και η ψυχή δεν παθαίνουν ξαφνικά διαστροφή.
1: Παθαίνει, αδερφέ.
0: Δεν είναι σήμερα είμαστε καλά, αύριο μας έπιασε τρελά.
1: Παιδιόθεν είναι. Πώς, παιδιόθεν. Πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν και σχολεία, υπάρχουν πανεπιστήμια, υπάρχουν. Τόσα πράγματα. Έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος να δει με τα πολεμικά από δύο παγκόσμιους πολέμους, γιατί και τώρα τι έχουμε δηλαδή, δεν καταλαβαίνω, ας πούμε.
0: Βέβαια τους πολέμους δεν τους έχουμε ζήσει.
1: Όχι, τους έχουν ζήσει οι γονείς μας όμως.
0: Ναι, θέλω τον ένα ενδεχομένως.
1: Ναι και όλη η ανθρωπότητα και είχε συνέπειες, δηλαδή μακροχρόνιες συνέπειες, διότι και εμείς αν δεν είχαμε ζήσει αυτό το πόλεμο θα ήμασταν διαφορετικά. Δηλαδή και ξέρετε λέω τώρα ότι εντάξει, η ιστορία είναι μία και είτε είναι πριν είτε μετά. Εμείς έχουμε αγαπήσει όλους τους λαούς. Θα τολμήσω να πω ότι και τώρα και πριν και δεν κρατήσαμε ούτε μίσος, ούτε πήγαμε, εργαστήκαμε και στην Γερμανία και στην Αμερική και πηγαίνουμε, είναι πόσες γενιές και τους δεχόμαστε εδώ και τους καλοδεχόμαστε. Εμένα ο εγγονός μου ένας έχει στο γυμνάσιο παιδί. Το παιδάκι είναι από την Τουρκία, το άλλο είναι από την Ιγυρία. Και... αγαπάμε παιδάκι, τα αγαπάμε. Όχι,
0: και
1: τα
0: τι,
1: αγαπώ.
0: Τι μας κάναν τίποτα?
1: Όχι, περιμένετε, μισό λεπτό. Το παιδί αυτό έχει κυνηγηθεί από εκεί γιατί κάτι δεν πάει καλά. Και το άλλο την Ιγυρία γιατί δεν έχει νερό. Και το άλλο από τον πόλεμο.
0: Εγώ, συγγνώμη να σας πω κάτι, κυρία Μαύρα. Εγώ δεν θα εξέτασα.

0: Εγώ δεν θα εξέταζα καν τους λόγους.
1: Όχι, όχι. Το εξετάζω γιατί αυτό το παιδί πρέπει να είναι στην πατρίδα του, να έχει νερό.
0: Όχι, δεν θα εξέταζα τους λόγους. Εννοώ ότι από τη στιγμή που είναι σε ένα ελληνικό σχολείο, για μένα είναι Ελληνόπουλο.
1: Ναι, ναι, τιμή μας. Και εγώ είπα, ξέρετε, είπα, είμαι υπερήφανη ακόμα και οι μετανάστες, όχι αυτούς που φέρνουν τους ανθρώπους από τους που βολάνε μέσω πέλαγα και τους πνίγουν. Που ήρθαν εδώ να εργαστούν. Και πού να εργαστούν, αυτά τα εργοστάσια όλα έχουν κλείσει. Τι να εργαστούν, γιατί και εμείς πήγαμε μετανάστες και είναι συγκροτημένοι και είναι με οικογένειες. Ναι, και τα παλαιά, ας τα αφήσουμε στην άκρη, δεν έχουν δικαστεί ούτε εγκληματίες πολέμου Γερμανοί, ούτε καταδικαστεί. Αυτά τα ξέρουμε, ούτε αποζημίωση έχει πάρει η Ελλάδα. Να το πούμε και έτσι. Δεν θα πάω εγώ στον τουρίστα να του πω: άκου να σου πω, φύγει από εδώ. Όχι. Είμαστε όμως ένας λαός που δεν ποτέ, αγαπήσαμε όλους τους λαούς, δεν είμαστε επιτιθέμενοι ποτέ. Και έχουν περάσει από εδώ ορδές βαρβάρων, μας έχουν διαλύσει, με συγχωρείτε, και τι κλέψιμο, και το χρυσό, και τα πάντα, και ζωές. Γιατί, τι έκανε η Ελλάδα δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Και ξέρετε ποιο είναι, τους αγαπήσαμε όλους, αλλά δεν αγαπιόμαστε μεταξύ μας. Γιατί δεν αγαπιόμαστε, κύριε Παρδάλη, αύριο έρχονται εκλογές, τι περιμένουμε. Τι περιμένουμε, αλήθεια? Πώς περιμένουμε? Εδώ το βουνό είναι γεμάτο πούσκια. Κανείς δεν ήρθε. Κανείς δεν έβαλε 5 ανθρώπους να δουλέψουν το καλοκαίρι ή να περάσουν πόρτα-πόρτα, να τους δώσουμε κι εμείς από το ειστέρημά μας να δουλέψουν 1-2 μήνες να καθαρίσουν. Δηλαδή, τι κοινωνία, ποιος τα δημιουργεί αυτά? Ποιος? Γιατί? Όλους τους αγαπάμε, δεν μας αγάπησε κανείς. Δέστε γύρω-γύρω. Θέλω. Τα ναυτικά μίλια, 12. Αυτό έχει γίνει. Η Τουρκία τα έχει αναγνωρίσει από το 1986. Εμείς δεν ξέρω, τα αφισβητούμε, επιφυλάσσομαι. Γιατί επιφυλάσσομαι. Και μετά... Οι προστάτες, κύριε Παρδάλη, πώς οι προστάτες, Ευρωπαίοι, Αμερικανοί, έβλεπα. Και πού είναι γη και είδωρ, πού το αποτέλεσμα θέλω, γιατί βλέπω την Κορέα, βλέπω το Βιετνάμ, έχει πάρα πολύ ωραίες εκπομπές, η F3, ντοκιμοντέρ και δείχνει από τη ζούγκλα, από την Ιαπωνία έδειχνε πριν. Λοιπόν, κράτη που έχουν προστατευτεί με την Κίνα. Ναι μεν, δεν μπορείς μόνος σου. Ναι, αλλά δεν θα πουλήσω εγώ γη και είδωρ. Δεν θα με εξοντώσεις εμένα. Θα είμαστε μαζί, θα συμπορευόμαστε και δεν θα... Η τράπεζα και αυτός που έχει το δάνειο δεν θα δικάζεται βάσει του δουκάτου, του μέγα δουκάτου, του Λουξεμβούργου. Είμαστε Έλληνες πολίτες. Τι είμαστε, δεν καταλαβαίνω, κύριε Παρδάλη. Πείτε μου βάση, δηλαδή γη και είδωρ, και εκεί στο Καστελόριζο και στη Ρο, που ήταν η κυρά της Ρο, έχει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα παγκοσμίως πετρελαίου. Απεύχομαι οτιδήποτε άσχημο, εύχομαι. Και εμείς κάτι να πάρουμε τα παιδιά μας, μα είναι η πατρίδα μας. Μα είναι η πατρίδα μας. Δηλαδή και εμένα απέναντι, κύριε Παρδάλη, να το πω κι εγώ έτσι απλά, είναι μια πολυκατοικία, είναι δική μου. Για ας δούμε την ιστορία. Η Κύπρος. Η Κύπρος γιατί. Τώρα τι βόρτες σου λατσάρουνε τώρα αυτοί οι υποτίθεται υπεύθυνοι. Τα σπίτια αυτών των ανθρώπων, οι ζωές καλά, σαφανισμένοι 3.000. Οι ζωές τους που φύγανε βράδυ με ένα κουστάνι στο χέρι. Τα σπίτια αυτά είναι νόμιμο αυτό τώρα που γίνεται. Να ρωτήσω κι εγώ. Είναι νόμιμο? Δηλαδή θα εξαφανιστούμε, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Εντελώς, κύριε Παρδάλη.
0: Ευχαριστώ, κυρία Μαύρα.
1: Τους αγαπάμε όλους, σας αγαπάμε και εύχομαι να είστε καλά. Πάντα μαζί.
0: Όλοι να είμαστε καλά.
1: Και όλοι. Όλος ο κόσμος και να περνάνε αυτά και οι φωτιές και οι πόλεμοι. Είδα και την Ιαπωνία. Πολύ στεναχωρή.
0: Με το σεισμό, ναι.
1: Πολύ.
0: Και έχει και νεκρούς αρκετούς.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Και είναι μια χώρα που εντωμεταξύ έχει παράδοση στην αντισεισμική προστασία.
1: Βέβαια.
0: Και στην αντισεισμική παιδεία. Αλλά,
1: το έβλεπα πριν ένα ντοκιμαντέρ στην Ερυθρέα και σας άκουγε, έδειχνε την Ιαπωνία. Είναι θωρακισμένη η Ιαπωνία. Είναι δυνατή, αλλά...
0: Θωρακισμένη, εξωθωρακισμένη η φύση ορισμένες φορές.
1: Είναι δυνατή.
0: Η δύναμη της φύσης δεν αντιμετωπίζεται πάντα.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Ευχαριστώ,
1: καλό
0: κύριε
1: βράδυ, σας εύχομαι. Καλή δύναμη και
0: καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Νωρίς είναι για καλό ξημέρωμα, καλό βράδυ. Είναι η δύναμη της συνήθειας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλό.
0: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόν, ελάτε κύριε Βασίλη.
2: Πλεμανούλη, καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Βασίλη.
2: Είσαι καλά, καλά, σε ακούω και χαίρομαι.
0: Καλά, μ' ακούτε.
2: Στέλνω την καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ακρόαση.
0: Να είστε καλά.
2: Και τη μεγάλη μου αγάπη στην ατελείωτη τηλεφωνήτρια, την κυρία Ειρήνη, ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Με αυτή τη βελούδινη και όμορφη φωνή. Την ευγενέστατη την κυρία Ειρήνη. Φίλε Μανώλη, μας τελειώνουνε ρε μαγκά. Σιγά σιγά, μεθοδικά και μάλιστα με την υπογραφή μας. Μανώλη, τα χωριά της χώρας μας γέρασαν. Τα σχολεία μας, φίλε, σιγά σιγά βάζουνε λουκέτο. Τα χωράφια, φίλε Μανώλη, από ό,τι βλέπω στην τηλεόραση, τα χωράφια των χωριών μας, δηλαδή των χωριών, τα τρώνε τα βάτα. Και εμείς κοιτάμε από το καναπέ της Αθήνας τις φωτογραφίες στο Facebook και ξέρεις τι γράφουμε, Μανώλη. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι στο χωριό. Δεν έπεσε επιδημία, ρε φίλε. Δεν μας χτύπησε πόλεμος. Μας χτύπησε η εγκατάλειψη, φίλε Μανώλη. Και η εγκατάλειψη έχει ονοματεπώνυμο. Τον αγρότη, φίλε, τον καταδύσανε ζητιάνο. Ποιος νέος, ρε Μανώλη, θα κάτσει στο χωράφι όταν χρειάζεται να δουλέψει 14 ώρες στον ήλιο και στο τέλος του μήνα να χρωστάει? Το πετρέλαιο αυτό το αγροτικό πήγε στο 1,70. Το λίπασμα, από ό,τι λένε οι αγρότες, τα λιπάσματα μάλλον πήγαν 300% πάνω από το 2020. Και από ό,τι λένε οι άνθρωποι, και δεν λένε ψέματα, η ντομάτα φεύγει, λέει, από τον παραγωγό με 0,25 λεπτά το ευρώ και εμείς την τρώμε στη σαλάτα 2,25 ευρώ το κιλό. Το κλέβουν με τον νόμο και τον αγρότη και εμάς.
0: Το ερώτημα είναι γιατί εσείς και εγώ δεν έχουμε γίνει μεσάζοντες.
2: Γιατί δεν μπορούμε
0: να γίνουμε
2: όλοι μεσάζοντες.
0: Ναι, γιατί είμαστε κορέιδα, γι' αυτό.
2: Ίσως.
0: Α.
2: Ίσως,
0: για γιατί... μένα το λέω, εντάξει, όχι για εσάς, για μένα.
2: Μανώλη, κοιτάξτε να δεις, ο καθένας είναι γεννημένος για κάποιο ρόλο.
0: Σωστή.
2: Εγώ, ας πούμε, γεννήθηκα για διευθύνης ορχήστρας. Αλλά ποτέ δεν κατάφερα να διευθύνω ούτε την ορχήστρα του χωριού μου. Άλλες δουλειές έκανα.
0: Και...
2: μας κλέβουνε, φίλε, με τον νόμο.
0: Παλιά...
2: και εμάς και τους αγρότες.
0: Παλιά ατάκα, μην παρεξηγηθώ κύριε Βασίλη, και εγώ, λέει, γεννήθηκα για αλέντελον και τελικά βγήκα αλαντάλον.
2: Κοίταξε να δεις. Κοίταξε, εφόσον γεννήθηκες για αλέντελον και το αλαντάλον, καλή φωτογραφία θα βγάλεις.
0: Σωστά, κουνημένη λίγο.
2: Βάζεις περιπτώσεις, Μανώλη. Μας κλέβουνε, ρε φίλε, και εμάς και τους αγρότες με τον νόμο. Και τον αγρότη, ξέρεις πως τον παραμυθιάζουνε.
0: Για πείτε.
2: Τον λένε επιχειρηματία και τον φορολογούνε σαν εφοπλιστή, αλλά χωρίς τις απαλλαγές των εφοπλιστών. Αλλά όταν τους ζητάει τιμή, ξέρεις τι του λένε? Ρε αγρότη, φίλε, έτσι είναι η αγορά, ρε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και οι επιδοτήσεις... οι επιδοτήσεις, Μανώλη, ανήκουν στο μεγάλο ανέκδοτο του ΚΟΠΕΠΕ. Το ΠΚΕΠΕ, ξέρεις, έτσι. Σπέρνει το Μάρδιο. Έχω κάτι αγρότες εδώ στον Πλαταμόνα, ρε φίλε. Και από εκεί τα μάθαινω. Φίλους, γειτόνους, πολλά χρόνια. Σπέρνουμε, ρε μάγκα μου, λέει, το Μάρδιο και ελπίζουμε να πληρωθούμε τα Χριστούγεννα. Αν δεν μας βρούνε, λέει, ότι το ένα στρέμμα επικάλυπτε, λέει, του γείτονα στο δορυφορικό χάρτη και για να πληρωθούμε πρέπει να είμαστε μέλος της συμμορίας. Αλλιώς δεν παίρνουν φράγκο. Μανώλη, χιλιάδες παραγωγοί απλήρωτοι, φίλε, κομμένοι με ποινές για δίθεν γραφειοκρατικές ανοησίες. Μου λένε εδώ οι άνθρωποι πράγματα που χορταίνεις γέλια. Και ακριβώς την ίδια ώρα, Μανώλη, οι αγρότες του Κολωνάκιο εισπράττουν χιλιάδες ευρώ για εκτάσεις που δεν έχουν πατήσει ποτέ, που δεν είναι δικές τους και δεν ξέρουν που βρίσκονται, ρε. Αυτό, ρε φίλε Μανώλη, δεν είναι λάθος. Είναι σύστημα. Και ξέρεις γιατί δημιουργούν τέτοιο σύστημα? Γιατί, ρε φίλε, θέλουν, σε θέλουν, τον αγρότη δηλαδή, να παρατήσει τη γη, να την πουλήσει κοψοχρονιά σε φανς και επενδυτές σε εισαγωγικά για να το φορτώσουν με φωτοβολταϊκά, ρε φίλε. Γιατί, φίλε Μανώλη, δεν φτιάχνουν προϋποθέσεις να μείνει ο κόσμος στα χωριά? Γιατί δεν τους συμφέρει? Το χωριό, φίλε Μανώλη, χωρίς γιατρό, χωρίς τράπεζα, χωρίς τρένο, χωρίς ίντερνετ, χωρίς ταχυδρομείο, είναι ένας χώρος φάντασμα, ρε φίλε, δεν είναι χωριό. Έκλεισαν τα πάντα και τα μάζεψαν στην Αθήνα, ρε Μανώλη.
0: Και ποιο είναι το τελευταίο που κλείνει στο χωριό, ξέρετε ποιο είναι?
2: Για λέγε.
0: Το καφενείο.
2: Ε, βέβαια, αυτό δεν υπάρχει κόσμος. Ε, φυσικό επόμενο.
0: Άμα κλείσει και το καφενείο. Άμα κλείσει και το καφενείο, μετά πέθανε το χωριό.
2: Και το καφενείο δεν υπάρχει μετά χωριό.
0: Πέθανε.
2: Έτσι είναι. Και ξέρεις τι σου λένε? Πήγαινε στο κέντρο για δουλειά. Και μετά κλέβονται στις ειδήσεις αυτοί οι ίδιοι οι δολοφόνοι για την ερημοποίηση, ρε φίλε, της Υπαίθρου. Είναι ή δεν είναι, ρε φίλε, εγκληματίες και υποκριτές? Είναι και παρά είναι. Πώς να κάνει η οικογένεια, ρε φίλε, ένας νέος στο χωριό, όταν η γυναίκα του για να γεννήσει πρέπει να κάνει 100 χιλιόμετρα με χιόνια αν είναι χειμώνας? Ρε φίλε Μανώλη, πώς να μείνει στο χωριό κάποιος όταν το παιδί του θα κάνει μάθημα σε τάξη με τρεις ηλικίες μαζί? Τα έχω δει, ρε φίλε.
0: Δεν θα μείνει, είναι απλό.
2: Α, μπράβο. Γι' αυτό διώχνουν τα παιδιά μας και χαίρονται. 800.000 Έλληνες, φίλε Μανώλη, στατιστικά και αποδεδειγμένα έχουν φύγει από το 10. Και αυτοί ήταν οι καλύτεροι μας. Γιατροί, μηχανικοί, προγραμματιστές. Γιατί, ρε Μανώλη? Γιατί τους είπαμε ότι χωρίς μέσον, τους είπαν αυτοί δηλαδή, και το καταλάβανε και οι ίδιοι, ότι χωρίς μέσον στην Ελλάδα δεν προχωράς. Γιατί τους φορτώσανε με φόρους, Μανώλη, για να πληρώνουν τα σπασμένα των άλλων και των προηγούμενων. Και δεν τους σταματάει κανείς, φίλε. Ξέρεις γιατί? Γιατί βολεύονται. Ο άνεργος, φίλε Μανώλη, που γίνεται μετανάστης, δεν φαίνεται στα νούμερα της ανεργίας. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
2: Δεν τον θέλουν και γι' αυτό δεν τον θέλουν και καθόλου πίσω. Γιατί αν γυρίσουνε, αυτοί που φύγανε θα έχουν και απαιτήσεις. Θα ζητήσουν κράτος σοβαρό. Έτσι δεν είναι? Πού είναι το σχέδιο του?
0: Έως και θα το απαιτήσουν κιόλας. Έτσι, μάλλον πράγμα. Κανονικά θα πρέπει να το απαιτήσουν πριν γυρίσουν, για να γυρίσουν.
2: Μπράβο. Α, μπράβο. Υπάρχει κανένα σχέδιο επιστροφής? Πουθενά.
0: Δεν ξέρω. Οι αριθμοί πάντως λένε ότι ο κόσμος γυρνάει. Τώρα που γυρνάει, εγώ δεν το έχω δει.
2: Όχι, αυτά δεν τα λένε οι αριθμοί. Αυτά τα λένε τα κυβερνητικά νούμερα, ρε φίλε. Είναι παραμύθια της χαλιμάς. Πού είναι οι θέσεις εργασίας στην περιφέρεια, ρε φίλε, για να γυρίσουν αυτοί? Πού είναι τα φοροκίνητρα για να ανοίξει ο νέος επιχείρηση στο χωριό του? Δεν υπάρχουν, ρε φίλε. Υπάρχει μόνο εισιτήριο χωρίς επιστροφή, ρε φίλε. Και αφού μας πήρανε, τους πήρανε μάλλον τη γη και τα παιδιά, μας παίρνουν και τη μνήμη, ρε φίλε Μανώλη. Αν ανοίξεις, Μανώλη, τα βιβλία των παιδιών, ξέρεις τι γράφουνε? Η ιστορία έχει γίνει σωρωτήρι, ρε φίλε. Το 21 λέει, υπήρξαν παράπλευρες απώλειες. Ο Κολοκοτρώνης ήταν ο τοπικός οπλαρχηγός και η μικρασιατική καταστροφή ήταν συνωστισμός, ρε φίλε. Μιλάμε, ντρέπονται, ρε φίλε, να πούν στα παιδιά μας ποιοι είμαστε. Τα μαθαίνουν δηλαδή να απολογούνται και να νιώθουν, ρε φίλε, άσχημα που γεννηθήκαν Έλληνες. Μανώλη, τα αρχαία ελληνικά που κάναμε εμείς κάποτε στο γυμνάσιο, τα πρόλαβες, έτσι?
0: Βέβαια, πώς δεν τα πρόλαβα.
2: Έγιναν ωραία αγκαρία, άρφυλα. Δεν διδάσκονται πλέον.
0: Κάποτε, δεν ξέρω τώρα, νομίζω δεν υπάρχει. Κάποτε εξεταζόμασταν και σε άγνωστο κείμενο.
2: Βεβαίως. Κάποτε, φίλε Μανώλη, κάναμε τα πάντα. Αλλά στην εποχή μας τα έχουν όλα σβήσει. Ακόμα και η γλώσσα μας φτωχαίνει, ρε φίλε. Το παιδί Μανώλη τελειώνει το λύκειο και δεν μπορεί να γράψει, ρε φίλε, μια σωστή παράγραφο. Δεν ξέρει τι θα πει φιλότιμο, δεν ξέρει τι θα πει υπέρβαση, δεν ξέρει τι θα πει αρετή. Ξέρεις όμως τι ξέρει απ' έξω. Τι θα πει influencers. Το μπακαλά.
0: Facebook, TikTok, έχουμε πολλά έχουμε.
2: Αυτό, ρε φίλε Μανώλη, δεν είναι όμως προοδευτισμός. Είναι πολιτισμική γενοκτονία. Γιατί λαός Μανώλη χωρίς γλώσσα και χωρίς ιστορία είναι λαός χωρίς ρίζα, ρε φίλε. Και χωρίς ρίζα, λαός χωρίς ρίζα. Και όταν είσαι χωρίς ρίζα, φίλε Μανώλη, σε ξεριζώνει ο πρώτος αέρας.
0: Γενικά, ό,τι είναι άριζο δεν μεγαλώνει.
2: Δεν μπορεί να αντιστηθεί.
0: Ναι, δεν μεγαλώνει. Πεθαίνει γρήγορα το άριζο. Δεν γίνεται.
2: Και ξαφνικά γίνεσαι αυτό που αυτοί θέλουν. Γίνεσαι καταναλωτής υπήκοος, ρε. Όχι πολίτης. Δεν σε θέλουν πολίτη. Καταναλωτή υπήκοος σε θέλουν. Μανώλη, η ερήμωση της περιφέρειας δεν είναι φυσική καταστροφή. Είναι πολιτική απόφαση. Αποφάσισαν ότι η Ελλάδα, Μανώλη, χωράει σε δύο πόλεις. Και ότι η επαρχία είναι για ένα Σαββατοκύριακο και για τα φωτοβολταϊκά. Και ότι ο αγρότης είναι πανταξής και ο νέος που φεύγει από το χωριό του θεωρείται επιτυχημένος. Το χωριό, Μανώλη, δεν είναι γραφικό. Είναι η καρδιά της Ελλάδας. Και γενικότερα όλη η περιφέρεια. Ο αγρότης όμως δεν θέλει ελεημοσύνη, ρε φίλε. Θέλει τιμή για το προϊόν του και το κράτος δεν του το δίνει. Το κλέβει. Ο νέος δεν θέλει να φύγει. Αλλά το διώχνουν όμως, φίλε Μανώλη, βάζει σχεδίο. Και γι' αυτό θα μας εξαφανίσουν. Υπάρχει, ρε φίλε Μανώλη, τρόπος να αντισταθούμε. Δεν υπάρχει, ρε Μανώλη. Γιατί οι επαναστάσεις τελειώσανε στο 1820. Φίλε Μανώλη, καλή εκπομπή.
0: Καλό βράδυ, κύριε Βασίλη. Νωρίς είναι για καλό ξημέρωμα, είναι η συνήθεια, είπαμε. Εντάξει, να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Τίτλοι ειδήσεων, Γρηγόρης Διβάνης. Κοιτάω αυτό που μου έχετε στείλει για το Μενίδη, αν υπάρχει κάποια φωτιά, και επιστρέφουμε.
3: Στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ελεύθερη πόρους αφέθηκε μετά την απολογία της η γυναίκα από το ζευγάρι που κατηγορείται για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο. Αναμένεται η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για τον άνδρα που κατάφερε το θανάσιμο χτύπημα με το μαχαίρι. Μάχη με συνεχείς αναζωπηρώσεις δίνουν οι προσβεστικές δυνάμεις στην Πάρο, οι οποίες δέχτηκαν ενισχύσεις από Πειραιά και νησιά των Κυκλάδων. Οι σοβαρότερες εστίες εντοπίζονται στην περιοχή Καμπή, ενώ το απόγευμα είχε σταλεί μήνυμα εκένωση σε 5 οικισμούς. Περισσότερα στο real.gr. Εξαιρετική χαρακτήρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τη συνάντηση που είχε στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έκανε λόγο για μία από τις καλύτερες συνομιλίες που είχαν ποτέ οι δύο ηγέτες. Σεισμός 4,1 Ρίχτερ καταγράφηκε πριν από λίγο ανοιχτά τη Σκοπέλου. Έγινε αισθητός και στην Αττική.

0: Εδώ είμαστε, 32 τώρα λεπτά μετά τις 10. Κύριε Δημήτρη, μου λέει ο Γρηγόρης για ασπρόπυργο. Ό,τι είχε νωρίτερα έχει οριοθετηθεί, αλλά θα το δει τώρα. Αν υπάρχει κάτι. Μου γράφει εδώ ο κύριος Κώστας, ρε Μάνο, λέει έτσι όπως ακούω να μιλάς. Νομίζω ότι ακούω το Δαλάι Λάμα. Εγώ. Δαλάι Λάμα, εγώ Δαλάι Λάμα. Πέρασε και δεν ακούμπησε. Ανατριχιάζω, λέει, όταν σ' ακούω να μιλάς με τέτοια αγάπη για τους μετανάστες και τους κατατρεγμένους. Ναι, η βλακεία μου είναι ότι μιλάω με αγάπη για όλους. Δεν αναφέρομαι σε μετανάστες και κατατρεγμένους γενικώς. Αλλά... Τόσο, ίσως, λέει, θα πρέπει να ενταχθεί σε κάποια ιεραποστολή. Σκέψου το, λέει, δεν κάνω πλάκα. Με φαντάζεστε με ένα ζήρα αποστολή. Φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Γεια σας, κυρία Μιράντα, από το παλιό Φάληρο. Κυρία Μιράντα, το 9-2 είναι το κανονικό μας πρόγραμμα. Τώρα είναι το θερινό. Αυτή την εβδομάδα, μόνος μου, την ερχόμενη εβδομάδα θα ξαναγυρίσει η κυρία Ελένη. Θα σας ενημερώσω Πέμπτη Παρασκευή για το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας. Τώρα και τον Αύγουστο θα πάμε λίγο, γιατί και εγώ σε κάποια στιγμή θα φύγω, θα πάμε λίγο, μαζευόμαστε λίγο, γιατί και μετά επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό. Να είστε καλά. Στην Ιγυρία, λέει, το παιδί δεν είχε νερό, γι' αυτό ήρθε στην Ελλάδα, το νερό δεν υπάρχει. Φαίνεται σε καμία άλλη περιοχή της Ιδρογείου. Κύριε Βαγγέλη, σας ενοχλεί το παιδί από την Ιγυρία, δεν έχω καταλάβει. Έχετε κάποιο πρόβλημα με αυτό? Εμένα δεν με ενοχλεί αν ήρθε στην Ελλάδα επειδή δεν είχε στη χώρα του νερό. Θα μπορούσε να πάει κι αλλού. Αλλά δεν με ενοχλεί εδώ. Αφήστε τα περικαμένων εγκεφάλων. Μια χαρά είναι η εγκέφαλη. Κοιτάξτε αν σας ενοχλεί το παιδί από την Ιγυρία. Καλησπέρα σε όλους. Ο Παρθενώνας δεν είναι μηχανή παραγωγής εσόδων. Νομίζετε ότι δεν είναι. Καλά, άσε Γιάννη. Η Ήπεθρος έχει ερημώσει. Τώρα δεν είναι. Εντάξει, μη μου βγάλεις τώρα και εσύ ότι η Ήπεθρος, ας πούμε, ανθίζει. Έλα Γρηγόρη, για πες, τι έχουμε.
1: Η φωτιά που είπε στο Μενίδη.
0: Ναι.
1: Έχει σβήσει ένα πολύ μικρό συμβάν. Ναι. Ήταν δίπλα στις γραμμές του προαστιακού στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ναι. Ένα όχημα, δηλαδή είναι από όχι, τα συμβάντα εντάξει, που ναι, δεν αναφέρει καν η πυροσβεστική στο δελτίο της.
0: Ναι, εντάξει, ωραία. Άρα αυτό είναι. Οπότε έχουμε και την απάντηση για τον ακροατή. Ευχαριστώ, Γρηγόρη μου. Γρηγόρης Διβάνης, άμεση ενημέρωση για το τι συνέβη στο Μενίδη. Λοιπόν. Είναι, λέει, μεγάλη επιρροή τελικά οι ταινίες. Το είπαμε χτες αυτό, κύριε Νίκο. Τρέλα στο Ηνωμένο Βασίλειο για να μάθουν τη γλώσσα τα ελληνικά λόγω της Οδύσσιας. Εντάξει, δεν είναι. 4,1 ρίχτερ στη Σκόπελο. Αυτό ήτανε. Η αλήθεια είναι δεν μπήκα πριν εδώ. Περισσότερα. Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Κώστα από το Λαγκαδά. Έλατε, κύριε Κώστα.
2: Καλησπέρα, Μανώλη, και σε όλους τους ακροατές.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.
2: Πρώτα να πω ένα respect στο Βασίλη, τον Πλαταμόνιο.
0: Ναι.
2: Είναι από τους ελάχιστους που ακούω που έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Γιατί να είχε ευχολόγια και δεν μπορώ να καταλάβω τι νόημα έχουν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ο άλλος εχθές μου έκανε εντύπωση.
0: Ποιος?
2: Από το εξωτερικό, λέει, έμαθε ότι ότι κάνει ανώνυμη, τα δίνει όλα σε ανώνυμη εταιρεία του. Καλά δεν έχει, ήταν να χτυπήσει και να δει ότι δημιουργείται μια ανώνυμη εταιρεία του κράτους, κρατική, για να διαχειρίζεται την πολιτιστική κληρονομιά. Τώρα, επειδή υπάρχει κακό παρελθόν, διότι και το 97 δημιουργήσαν μια ΟΠΕΚ ΑΕ προώθηση του ελληνικού πολιτισμού, ταμεία αρχαιολογικών χώρων και μουσείων και απολωτριώσεις και πολιτήρες σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, σύμβαση με ζήμες 4.500 φορητούς ξεναγούς, άκου, τους οποίους δεν τους πλήρωσαν και δεν τους πήραν ποτέ. Ο ΠΕΚ ΑΕ, αν θέλουν να χτυπήσουν, Οργανισμός Πρόθεσης Ελληνικού Πολιτισμού ΑΕ, από το 97 το δημιουργήσαμε. Κατέρευσε με έλλειμμα 14 εκατομμύρια, κάναν και εξατομικευμένες επισκέψεις και τέρνητη, δηλαδή χρέωναν κάποιοι, θέλαν να πάνε να φάνε σε έναν αρχαιολογικό χώρο, τους χρέωναν υποτίθεται ακριβά για να... Τέλος πάντων, υπάρχει κακό προηγούμενο, συμφωνούμε, αλλά να δούμε αυτά που συμβαίνουν, αυτά που είπαμε ΕΙΑΘ και η ΔΑΠ Μανώλη, αυτό είναι το σοβαρό. Εκποιείται η ίδρυυση και στην Αττική και στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τέλος πάντων, και δεν μιλάει κανένας.
0: Για να δούμε.
2: Δεν μιλάει κανένας. Οι δήμαρχοι βγήκαν, είπαν, μέχρι, άκου τώρα, η ΕΙΑΘ ποιος τη διοικεί. Να το επαναλάβω, να το θυμηθούν οι συμπολίτες μας. Τη διοικεί πρώην υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός της Τρενοσέ, ο οποίος ήταν ο πρώτος που κάλεσε η Ευρωπαία Εισαγγελέας για τη μη υλοποίηση της σύμβασης 717 του 14. Ο πρώτος με τις 600.000, θυμάστε, εγγύηση για να βγουν. Ο πρώτος. Ποιος είναι? Αδερφός της Βολουδάκη, της Βουλευτίνας, στα Χανιά, σύζυγος του αποθανόντος Βολουδάκη. Ο αδερφός της, από μεγαλοστέλεχος και υπεύθυνος του έργου υλοποίησης της 717 του 14, γιατί έτσι πήγε πρώτος, γι' αυτό τον κάλεσε και πρώτο η Ευρωπαία Εισαγγελέα. Έτσι. Και τώρα ο Βασίλης τι με θύμισε, είπε τα λοιπάσματα. Διάβασε την υπόθεση του Λούα Λούα. Αθώος για τα πάντα. Και για τη χρεοκοπία της πρώτων μπανκ και ό,τι έκανε και δεν έκανε. Αθώος. Και με μπροστινό ελέγχει τα λοιπάσματα Καβάλας. Αυτή είναι αυτή η χώρα, Μανώλη. Είναι η τιμωρία των ενδύμων. Η τιμωρία των ενδύμων. Να πω για τα 800 εκατομμύρια που έχουν δώσει μέχρι τώρα για πέναλτι υποτίθεται στα δημόσια έργα, το καρτέλ δημοσίων έργων. Τι να λέμε. Γεκ Τέρνα, Άκτορ, Μέτλεν. Εκατοντάδες εκατομμύρια. Εκατοντάδες, να τα αναφέρω, θέλεις?
0: Όχι, τα έχετε, τα είπατε.
2: 150 εκατομμύρια για το ΒΟΑΚ. Σχεδόν 150 εκατομμύρια για τον Ε65, flyover θα κοστίσει 1,5 δις.
0: Flyover στη Θεσσαλονίκη λέτε.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Και δεν κάναν την υποθαλάσσια γιατί το Συμβούλιο των Αρχαιολόγων έπρεπε, λέει, να γίνει στα 15 μέτρα βάθος και όχι στα 10, γιατί μπορεί να βρεθούν αρχαία μέσα στη θάλασσα, στο λιμάνι εκεί της Θεσσαλονίκης. Και πλήρωσαν 90 εκατομμύρια γιατί δεν έγινε. Γιατί ο διαγωνισμός είχε προκυρηθεί και τον είχε πάρει μια εταιρεία. Δεν θυμάμαι και ποια είναι, ούτε έχουμε χάσει την μπάλα.
0: Ναι.
2: Αυτά είναι τα σοβαρά, μάλλον. Και ότι 2,9 εκατομμύρια δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα. Δεν τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, άκου τώρα και για αλατοπίπερο.
0: Mm.
2: Παρασκευή.
0: Μαγειρέψαμε τώρα, οπότε να πέσει και το λοιπόν, πίπερο. Ναι,
2: ναι, ξέρεις ότι είμαι στο πρόγραμμα Παιδί και Θάλασσα από 1η Ιουνίου. Λοιπόν, συχνάζω σε ένα απομονωμένο beach bar, να το πω δεν είναι κακό, Σαντάν Ολυμπιάδα. Σαντάν. Ναι. Λοιπόν, Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, τέλος πάντων. Στην άκρη, τέλος πάντων, στην Αστάωρη. με τον νομό Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, Μανώλη, οικογενειακή επιχείρηση, ο άνθρωπος έχει τα κοριτσάκια του και δουλεύουν, αυτός κάνει δουλειές, κύριος δεν έχει ούτε μπροστινούς, όπως είναι σε όλα, στην πλειοψηφία των χάει, είναι όλοι μπροστινοί, δεν υπάρχει. Τέλος πάντων. 2 η ώρα, Μανώλη, τι γίνεται λες.
0: Τι γίνεται.
2: Κάνει 2 περιπολικά, 2 κάθονται στην είσοδο, 4 μπαίνουν μέσα. Άκου τώρα, οικογένειες μεταξύ, δεν είναι για νεαρούς, είναι οικογένειες, για ανθρώπους που θέλουν κάτι σαν σε ριζόρτ. Είναι όλο φτιαγμένο με τα χέρια του άνθρωπος, με ξύλα.
0: Ναι, πάμε παρακάτω, γης. Ναι, η αστυνομία.
2: Το περιβάλλον θέλω να πω με αυτή, γι' αυτό το τονίζω.
0: Ναι.
2: Γιατί ο άνθρωπος σε βάση το περιβάλλον δεν έκανε ούτε υπερβολές. Λοιπόν, Μανώλη, επί 1 ώρα μπορώ να σου πω. Λες και ήρθα να πιάσουν τον εγκληματία.
0: Έχει κάποια παράβαση.
2: Υποτίθεται τον βρήκα. Αυτό το beach bar είναι 8 χρόνια. Εγώ πηγαίνω εκεί. Δεν έχει, αυτόν έπρεπε να τον χρηματοδοτεί το κράτος.
0: Ναι, έχει κάνει κάποια παράβαση, ξαναλέω. Αφήστε τώρα για προσωπική.
2: Έπρεπε να τον χρηματοδοτεί.
0: Αφήστε τι έπρεπε. Εγώ ρώτησα αν έχει κάποια παράβαση.
2: Τον πήγαν αυτό, τον πήγαν αυτόφορο.
0: Άρα έχει παράβαση για να τον πάνε αυτόφορο.
2: Παράβαση,
0: έτσι τον πήγαν αυτόφορο.
2: Για να σου πω εγώ. Όποιο δεν έχει μπροστινό αγόρι.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι, όχι, κύριε Κώστα, όχι, όχι. Όχι, όχι, κύριε Κώστα, όχι, όχι, όχι.
2: Μπορώ να το πω όμως. Μπορώ να το πω.
0: Τι να πείτε.
2: Μπορεί να διαφωνείς. Αλλά εγώ σου λέω.
0: Θέλετε να μου πείτε ότι μαζέψαν κάποιον άνθρωπο στο αυτόφορο χωρίς να έχει κάνει κάτι.
2: Επαναλαμβάνω. Αν δεν έχει.
0: Όχι, όχι. Αφήστε την άκρη. Σα ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Πήρανε κάποιον στο αυτόφορο χωρίς να έχει κάνει κάτι.
2: Την επόμενη μέρα βρε παρουσιάστηκε, υποτίθεται είχε μια τέτοια στο μπαρ, λέει, άκου τον ρωτούσε, πώς, άκου τώρα, από πάνω ο άνθρωπος έχει 4 ξύλα για να σου δώσω να καταλάβεις.
0: Αν υπάρχει παρανομία κύριε Κώστα μου, είναι παρανομία, τι να κάνουμε τώρα.
2: Και έχει πανιά και τον ρωτούσε πόσο επί πόσο είναι το κάθε κομμάτι, γιατί μου άκουγε πήρε εκεί να ακούσει.
0: Εντάξει, επειδή συχνάζεται εκεί, εγώ σέβομαι την προτίμησή σας, αλλά αν υπάρχει παρανομία, τι να κάνουμε τώρα.
2: Άκουσε Μανώλη, παρανομία παντού υπάρχει.
0: Και τι σημαίνει αυτό
2: στο
0: δηλαδή.
2: Στο είπα, αν δεν έχει άκρη, αν ο άλλος είναι τίμιος.
0: Και τι σημαίνει αυτό τώρα, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε όμως.
2: Δεν καταλαβαίνεις. Η μίζα της μίζας είναι. Μανώλη.
0: Παρόλα αυτά η παρανομία, επειδή δεν έχει, μου λέτε κάποιο μπροστινό, να μην τιμωρηθεί.
2: Όλη η χώρα είναι παράνομη, βρε Μανώλη, για ποιο, σε ποιον
0: οπότε ας αφήσουμε και έναν που δεν έχει μπροστινό. Να παρανομεί.
2: Έπρεπε να τον επιδοτούν τον άνθρωπο αυτόν.
0: Όχι, αν είναι παράνομος δεν έπρεπε.
2: Δεν είναι παράνομος, λέω. Καλά, αλλά την παρανομία τη βρίσκουν τα όργανα αταξίας. Που όπως είπα και αλλού, 7 η ώρα και
0: όχι, μας. Όχι, κύριε Κώστα, δεν μπορώ να αντιδεχτώ αυτή την κουβέντα, λυπάμαι.
2: Μια κουβέντα να πω. 7 η ώρα το απόγευμα, 3 χιλιόμετρα ουρά και κάναν αλκοτές τα όργανα.
0: Καλά κάνανε.
2: Και τρομοκρατία στον πολιτών.
0: Καλά κάνανε και κάναν αλκοτές. Δεν κατάλαβα. Καλό γιατί να μην κάνουν.
2: Βράδυ,
0: γιατί να μην κάνουν αλκοτές. Δεν κατάλαβα.
2: Καλό βράδυ, να κάνουνε.
0: Τότε.
2: Αλλά 3 χιλιόμετρα.
0: Όχι, 13 χιλιόμετρα.
2: Πρώτα να κοιτάξουν να φύγουν τα
0: όχι, 13 χιλιόμετρα. Όταν γίνεται έλεγχο, γίνεται έλεγχο. Λυπάμαι, όχι, δεν συμφωνώ.
2: Το Κρατινιστάν τώρα.
0: Ναι, ναι, το Κρατινιστάν. Καλά, εντάξει. Ναι, ναι, εντάξει. Όταν δεν γίνονται έλεγχοι και σκοτώνουν το κόσμο γιατί πίνουνε. Γιατί δεν γίνονται έλεγχοι.
2: Δεν είπα αυτό. Αλλά λέω όταν έχει 3 χιλιόμετρα ουρά.
0: Όλους, έναν, δεν πειράζει.
2: Και κάνεις αλκοτές και αφήνεις να έχει ουρά 3 χιλιόμετρα, σημαίνει ότι είσαι μεγάλο καρούμπαλο. Τέλος.
0: Αρχίσατε πάλι με τα καρούμπαλα. Γεια σας, κύριε Κώστα. Εντάξει. Δεν καταλαβαίνετε. Όταν όμως θα σας κόψω και δεν θα βγαίνετε με τα καρούμπαλα, θα πείτε ότι είμαι μονικός. Έχουμε διακοπή. Πάμε.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και 2 περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 47 λεπτά μετά τις 10. Κυρία Δέσποινα από το Βύρονα, ελάτε.
1: Καλησπέρα, Μανώλη.
0: Γεια σας, κυρία Δέσποινα.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς.
1: Και σιδερένιος. Και όλα να πηγαίνουν καλά.
0: Ανοξίδωτος καλύτερα, γιατί...
1: Έτσι, ανοξίδωτος, ανοξίδωτος, αγόρι μου, ανοξίδωτος, γιατί έχω περάσει αυτή τη φάση με το γιο μου και το 17 και τον Άγιο Σάββα και εγώ και νιώθω, σε νιώσα πολύ κοντά μου και θέλω να το ξεπεράσεις και εσύ και όλα να πάνε καλά. Και μάλιστα τότε είχε αρχίσει η περιπέτεια του το 15 και θυμάμαι ότι έπρεπε να κάνει ένα εμβόλιο για πνευμονιόκοκο. Mm. Και είχε αφήσει τη δουλειά γιατί δεν ήταν καλό το κλίμα. Σου το είχα πει νομίζω. Δούλευε στο ΔΟΛ. Είχε κουραστεί πάρα πολύ κάτω στην Κύπρο για να φτιάξει το φιλελεύθερο. Του στάχωσε, σηκώθηκε και έφυγε. Αλλά δεν περίμενε. Νόμιζε ότι είναι μόνο αυγενικό, αλλά του βγήκε... Έχει ο χόνδρομα στη λεκάνη γιατί είχε ένα θέμα και είχε γλιστρήσει ευτυχώς και βρέθηκε ένα σοβαρό θέμα. Το κάναμε στον Άγιο Σάββα. Τέλος πάντων, εμείς πληρώσαμε για να χειρουργηθεί γιατί τον είχαν στο περίμενε. Ένα χρόνο και. Τότε είχε βγει και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά... Δεν πρόλαβε να κάνει, είχε ένα χρόνο, δεν πρόλαβε να βάλει πράγματα στη σειρά. Ύστερα δεν ήταν και ενημερωμένος, γιατί κάποιοι θέλουν... Και ο ΣΥΡΙΖΑ,
0: παραδείγματος χάρη... Γιατί δεν κυβέρνησε 5 χρόνια.
1: Όχι, ήμασταν στην αρχή όταν ο γιος μου είχε το θέμα. Ναι, και δεν δικαιούνταν τίποτα, ούτε ένα ευρώ. Έπρεπε να πληρώσει το εμβόλιο που έκανε 60 ευρώ, τις εξετάσεις, screening.
0: Το εμβόλιο να το πληρώσει για ποιο λόγο?
1: Γιατί δεν δικαιούνταν οι άνεργοι τότε. Δεν θυμάστε με τον...
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Κύριο... Ναι. Τίποτα δεν δικαιούνταν. Δεν δικαιούνταν. Εν τω μεταξύ, εγώ είχα ανακατευτεί λίγο με τα κοινά και είχα πάει στο Ξανθό, ήταν υπουργός τότε και βρήκα την ιδιαιτέρα του. Mm-hmm. Δεν ήξεραν ούτε καν τι συμβαίνει, αν πληρώνουμε, τι δεν πληρώνουμε, τίποτα. Έγινε ενημέρωση σε πολλά θέματα, με κάλεσαν όμως και μέσα στο λογιστήριο, γιατί διαμαρτυρήθηκα έντονα πολλές φορές και μου έδειξαν και τις καταστάσεις που ήταν από τους ανθρώπους, τους μετανάστες που ερχόντανε και επενέβαινε ο ΙΕ για να έχουν περίθαλψη και δωρεάν πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι ότι είμαι κατά, για όνομα του Θεού και καλά κάνανε. Και αν δεν προλαμβαίνουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κάποιες ασθένειες και μεταδιδόμενες, τότε πάμε χαμένοι. Ναι. Είμαι υπέρ αυτής της κίνησης, αλλά όχι όμως και οι Έλληνες να είναι απ' έξω. Ενημερώθηκαν, κατάλαβαν τι συμβαίνει και έτσι ανακάλυψαν τον ΑΜΚΑ. Τότε έγινε η όλη υπόθεση. Λέγεται Κοχλάκη η γραμματέας του Ξάνθου. Αλλά ήταν λίγο γατάκι και τα κατάφερε. Και σιγά σιγά μέσα σε ένα χρόνο και κάτι ολοκληρώθηκε και στέλνανε μάλιστα επιστολές σε διάφορα οίκα για να ενημερώνονται τι δικαιούνται και οι άνεργοι δηλαδή σε κρατικά μέσα και οίκα και συνταγογράφηση και εξετάσεις θέματος και αν δεν ανακατευτούμε και μόνοι μας και αν δεν τους αντιμετωπίσουμε δεν γίνεται τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Έχω αυτή τη γνώμη. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορεί όλα να γίνονται. Υπάρχουν ανή μπορεί άνθρωποι, ναι. Αλλά δυστυχώς ζούμε την εποχή που όσον εαυτόν σωθήτω και όσοι αρπάξανε και είναι και έντιμοι μάλιστα. Έτσι και υπάρχουν και μη έντιμοι. Ο άντρας μου που πήρε δάνειο σαν συνταξιούχος διαμέσου οργανισμού εργατικής κατοικίας και του κόψανε 7-8 χιλιάδες και πρέπει να ζήσει με ένα χιλιάρικο και δίνει τα μισά από ό,τι έδινε και κοκκίνησε, είναι ανέντιμος. Εφόσον ήξερε εφόρου ζωής θα παίρνει μια πολύ καλή σύνταξη και θα δίνει και το δάνειό.
0: Νόμιζε.
1: Δεν ήξεραμε ότι θα γίνουν τα μνημόνια και όλα αυτά.
0: Νόμιζε ότι θα παίρνει.
1: Το πήρε σαν συνταξιούχος και είχε την απέτηση το κράτος να έχει τέτοιο προσωπικό που να διαχωρίσει τους μπαταξίδες από τους έντιμους. Έντιμος ήταν ο άντρας μου.
0: Τι ώρα θέλετε να το κάνουμε αυτό?
1: Ε?
0: Τι ώρα θέλετε να το κάνουμε?
1: Τι ώρα να το κάνουμε?
0: Το διαχωρισμό των μπαταξίδων από τους άλλους.
1: Των μπαταξίδων? Με το να γυρίσουν τα παιδιά που φύγανε και είναι πράγματι οικονομολόγοι και είναι πράγματι οι προγραμματιστές και αξίζουν για να κάνουν μια ειδική τράπεζα που θα τα ξεχωρίζουν αυτά. Και όχι να δίνουν απευθείας αναθέσεις και αλλού να γίνεται δουλειά, αλλού να μην γίνεται.
0: Μακάρι να έρθει η ώρα που θα γίνει και να είστε εδώ. Εγώ δεν θα είμαι σίγουρος.
1: Όχι, εσύ δίνεις τη μάχη σου καθημερινά και το λόγο αυτόν τον έχεις σαν να είσαι ακροατής και όχι να διευθύνεις εκπομπή. Έχεις το θάρρος της γνώμης σου και γι' αυτό είσαι αγαπητός και πιστεύω και στο σταθμό σου γιατί σε έχουν αγκαλιάσει, θα είσαι. Αλλά πρέπει και κάποιοι άλλοι να είμαστε. Σήμερα όμως θέλω να στείλω συλληπιτήρια στην οικογένεια ενός γιατρού που λέγονταν Μεγαλοοικονόμου. Ίσως τον γνωρίζετε. Ψυχίατρο.
0: Όχι, προσωπικά όχι. Δεν έχω...
1: Ένας γιατρός που είχε το θάρρος της γνώμης του να κάνει την αποσυλλοποίηση της Λέρου, να αλλάξει τα πράγματα, να τα βάλει με θεούς και δαίμονες. Και σήμερα έγινε η κηδεία του.
0: Μάλιστα.
1: Είχε κακοήθεια. Ένας Λεβέντης. Ήταν Ανταρσή, αλλά...
0: Καλά, δεν έχει σημασία τι είναι ο καθένας.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Γιατρός είναι γιατρός ό,τι και να είναι. Τι είπα να πει.
1: Μπορεί να το δείτε αυτή τη στιγμή ποιος ήταν. Ακριβώς. Ήταν ένας Λεβέντης. Τα έβαλε με θεούς και δαίμονες. Επειδή εγώ ανακατεύω με τα κοινά και η μόνη λύση είναι να ανακατευτούμε και να μην μας ενδιαφέρει πώς θα βλέψουμε τα παιδιά μας. Αυτό πρέπει να τελειώσει στην Ελλάδα. Δυστυχώς τα δικά τους τα παιδιά και τα δικά μας είναι. Η Λευκή έχει ένα δίκιο και έχει ένα μαράζι μέσα του. Γιατί είναι άλλη δουλειά του ιδιωτικού τομέα και άλλη δουλειά του δημοσίου.
0: Αλλά προφανώς,
1: υπάρχουν άνθρωποι της προσφοράς στο δημόσιο και αν δεν ήταν πηγαίναμε χαμένοι και τους το αναγνωρίζουμε αυτό. Αλλά δεν γίνεται να σου λέει ο Βλάχος οι συνεπείς θα επιβραβευτούν. Οι συνεπείς ή είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή βάλαν το χέρι στη μέλη ή έχουν παππούδες και γιαγιάδες. Υπάρχουν όμως και άλλοι που δεν έχουν παππούδες και γιαγιάδες.
0: Σωστό.
1: Καταλάβατε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχουν και οι αρρώστιες ενδιάμεσα που πάνε τους ανθρώπους. Πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι να αξιολογούν. Δεν μπορεί να μας βάζουν όλους στο σωρό. Γιατί αν τους βάλουμε εμείς στο σωρό, δεν περνάνε ούτε την πρώτη δημοτικού.
0: Μόνο που
1: ούτε την πρώτη.
0: Μόνο γιατί... που εμείς δεν τους βάλουμε ποτέ, οπότε...
1: Όχι, είναι στο χέρι μας.
0: Καλά, εμείς τους είναι βάζουμε.
1: Είναι στο χέρι μας, ψηφίζουμε, φέρουμε ευθύνη, αλλά θέλουμε να βολέψουμε τα παιδιά μας. Είδατε, έχουν φαγωθεί με το άρθρο 16. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Δεν είναι ικανοί να φυλάξουν τα πανεπιστήμια. Δεν είναι ικανοί. Εμένα ένα κοριτσάκι από κάτω ήταν η security. Mm. Και την βάζανε και φύλαγε το πανεπιστήμιο εδώ, το ΕΚΠΑ. Και ο πατέρας της, ο πατέρας της ανάπηρος έπαιρνε το αυτοκίνητο και φύλαγε την κόρη. Όσο ήταν βάρδια η κόρη. Το καταλαβαίνετε.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Ευχαριστώ είμαστε κυρία κάποιοι... Δέσποινα, πρέπει να ολοκληρώσετε.
1: Όχι,
0: πάμε σε δελτίο σε λίγο.
1: Αλλά όχι ο Βλάχος, ο Λευκαδίτης να μας λέει ποιοι είναι συνεπείς και ποιοι έντιμοι. Αυτός που ψήφισε, λέω. Που διόρισε στη βολεοδομία, στις εφορίες. Είναι έντιμοι, πράγματι. Γιατί δεν παίρνουν 3,60 ούτε όσους θα παίρνουν οι δάσκαλοι 900 ευρώ στην υπηαγωγή. Φέρουμε ευθύνη. Τελείωσε.
0: Ευχαριστώ, κυρία Δέσποινα. Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ο κύριος Ζαφυρόπουλος θα περιμένει για μετά το δελτίο. Μια χαρά, λέει, είμαστε στην επαρχία. 100% καλύτερη ποιότητα ζωής. Δεν διαφωνώ σε αυτό. 30 χιλιόμετρα μακριά δουλεύω, κάνουν να φτάσω σπίτι 18 με 22 λεπτά και διασκεδάζω ναι. Εντάξει, εγώ δεν διασκεδάζω, Γιάννη, ακούγοντας. Έχω ξαναπεί ότι χαρακτηρισμοί, καρούμπαλοι και τέτοια δεν ούτε στην εκπομπή ταιριάζουν, ούτε στο σταθμό και γενικώς δεν... Αλλά θεωρώ ότι πλέον τίθεται θέμα σεβασμού. Εγώ δεν διαφωνώ με το ότι όποιος ζει στην περιφέρεια και εργάζεται έχει καλύτερη ποιότητα ζωής. Κίνητρα δεν έχει. Μπορεί εσύ να έχεις. Άλλοι δεν έχουν. Και μην μου πεις ότι δεν ισχύει. Να ξέρετε πάντως, κυρία Γιώτα, ότι η πολύ καλοσύνη βλάπτει. Δεν το λέω γενικώς για εδώ. Δεν το λέω μάλλον για εδώ, το λέω γενικώς. Διότι σε βρίσκουν καλό-καλό. Έτσι, και μετά σου τραβάνε και ένα καβαλίκι και δεν ξέρεις από πού σου ήρθε. Και συνήθως αυτά τα ξέρετε ποιοι τα κάνουν, έτσι, οι δικοί σου άνθρωποι. Αλλά είπαμε ο καθένας την μπαρτάρα του. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Θα πάμε σε δελτίο, ε? Πάμε σε δελτίο. Είναι το τελευταίο της ημέρας για απόψε, εκτάκτως. Δεν το ξέρες, το μάθεις από μένα όμως. Είδες. Και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ελεύθερη πόρους αφέθηκε μετά την απολογία της η γυναίκα από το ζευγάρι που κατηγορείται για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο. Αναμένεται η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για τον άνδρα που κατάφερε το θανάσιμο χτύπημα με το μαχαίρι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μάχη με συνεχείς αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάρο, οι οποίες δέχτηκαν ενισχύσεις από Πειραιά και νησιά των Κυκλάδων. Το σημαντικότερο μέτωπο αυτή την ώρα είναι σε δύσβατη περιοχή στον Άγιο Χαράλαμπο, ενώ τις προσπάθειες κατάσβεσης δυσχεραίνει η ένταση των ανέμων. Τους επόμενους μήνες η κυβέρνηση ολοκληρώνει τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου. Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Μεγάλος αριθμός θυμάτων και δεκάδες τραυματίες και αγνοούμενοι έχουν καταγραφεί στην Ιαπωνία μετά τον σεισμό 7,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στο νησί Κιούσου, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Εξαιρετική χαρακτήρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τη συνάντηση που είχε στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έκανε λόγο για μία από τις καλύτερες συνομιλίες που είχαν ποτέ οι δύο ηγέτες.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών δέχτηκε στο Προεδρικό Μέγαρο Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος τους συνεχάρει για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελο. Ο αρχηγός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος πρόσφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μία μπάλα με τις υπογραφές των παικτών. Στο ποδόσφαιρο υπέγραψε στην ΑΕΚ τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας ο Κροάτης μέσος Λόβρο Μάγερ. Σε φιλικούς αγώνες στην Ολλανδία, ο Όφη έχασε με 3-2 από την Μπρέντα, ο Βόλος νίκησε 2-1 την Καμπούρ και ο Αστέρας Τρίπολης ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Σπάρτα Ρότερνταμ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
7: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: 4 λεπτά μετά τις 11, τελευταία ώρα μπήκαμε μέχρι τα μεσάνυχτα μαζί. Ο κύριος Ζαφυρόπουλος, ελάτε.
1: Κύριε Παρδάλη,
0: κύριε Ζαφυρόπουλο, πήρα την έκδοση.
1: Χαίρομαι που το πήρατε. Διαβάστε το, αν θέλετε.
0: Το διάβασα ήδη.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, εγώ.
1: Το σχέδιο, δεν είναι το σχέδιο. Τι να κάνουμε. Υπάρχει σχέδιο. Ξέρετε, το σχέδιο είναι να ξεπουληθούν τα πάντα με βάση τις ευρωμνημονιακές δεσμεύσεις, όπως καταλαβαίνετε.
0: Δεν το ξέρατε.
1: Όχι, το ξέρω από το 2010 που υπογράφηκα τα μνημόνια. Ναι. Λοιπόν, οπότε 16 χρόνια μετά πρέπει να έχουμε γίνει λίγο περισσότερο σοφοί.
0: Δεν το λέτε καλά. Δεν είναι ξεπούλημα, είναι εκποίηση.
1: Εκχώρηση, εκποίηση.
0: Εκποίηση.
1: Παραχώρηση.
0: Έχετε δει σε κάτι μαγαζιά που λέει εκποίηση.
1: Εκποίηση, βεβαίως.
0: Ναι, βάζουν μεγάλη ταμπέρα εκποίηση.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Τα έχω δει αυτά.
0: Για λίγο καιρό ακόμα.
1: Ναι.
0: Ό,τι προλάβετε.
1: Πολύ σωστά μιλάτε και χαίρομαι που η εκπομπή σας έχει ανεβάσει και ποιότητα τώρα τελευταία. Μ' άρεσε ο άνθρωπος.
0: Γιατί δεν είχα μιλήσει ποιότητα.
1: Όχι, δεν εννοώ αυτό.
0: Όχι, εντάξει, αστείευομαι.
1: Για όνομα του Θεού. Απλώς οι ακροατές έχουν αρχίσει και σκέφτονται λίγο περισσότερο. Αυτό θέλω να πω.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, πάντα θα υπάρχουν ακροατές που σύμφωνα με τα δικά σας δεδομένα θα σκέφτονται και άλλοι που δεν σκέφτονται. Σύμφωνα με άλλον τα δεδομένα, το αντίστροφο, ξέρετε, έτσι λειτουργεί το σύστημα.
1: Ναι, έχετε δίκιο, αυτό το σάπιο σύστημα έτσι λειτουργεί. Ξέρετε, ακούω τους ακροατές, τους αγαπώ όλους, τους συμπαθώ όλους και εκτός από κάνα δυο που κάπου ας πούμε θεωρώ ότι είναι λίγο προβοκάτρος, εν πάση περιπτώσει, δεν θα αναφέρω ονόματα.
0: Όχι, να μην αναφέρετε.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Ναι.
1: Απλώς συμπαθώ πάρα πολύ τον άνθρωπο από τον Πλαταμόνα που ξεχνάω, ο Γιώργος. Βασίλη, ναι, υπέροχος, υπέροχος. Και επειδή έχω κάνει και καλοκαίρια στον Πλαταμόνα, ακόμα περισσότερο. Ναι. Λοιπόν, η ερώτηση τίθεται ατάκα που λέμε, κατευθείαν. Δηλαδή, αν γίνουν εκλογές, ας πούμε, σε 2 μήνες, σε 3 μήνες.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Σε 2 μήνες, 3, εκεί, Οκτώβριο.
1: Που δεν θα γίνουν, που δεν θα γίνουν, κατά τη γνώμη μου δεν θα γίνουν. Ναι, γιατί παίρνουν εντολές από τους Ευρωπαίους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αποκλείεται. Αν θα γίνουν 18 Απριλίου, εκεί υποθέτω ότι θα γίνουν, την άνοιξη δηλαδή.
0: Ξέρετε με ποιον συμφωνείτε, με τον Γιάννη. Εγώ
1: πω,
0: πάλι
1: μπορεί.
0: Λέω ότι θα γίνουν νωρίς.
1: Μπορεί, δεν μπορώ να ξέρω.
0: Όχι,
1: ότι...
0: ούτε εγώ ξέρω τώρα. Και δεν διεκδικούμε και κανένα.
1: Δεν είμαστε μάγοι. Αν ήμασταν μάγοι, θα πιάναμε τον Τζόκερ κάθε εβδομάδα.
0: Αυτό.
1: Βέβαια. Οπότε, επειδή και στις προβλέψεις, καμιά φορά πέσω έξω εγώ.
0: Όλοι μας. Εγώ έχω πει το σκεπτικό μου. Εγώ θεωρώ ότι κάνεις τις παροχές. Και αμέσως.

0: η ερώτηση που τίθεται είναι τι θα αλλάξει στη χώρα και στα εισοδήματά μας. Αν βγει, ας πούμε.
1: Ποιος μπορεί να τα απαντήσει αυτό?
0: Κοιτάξτε, τι εννοώ. Θα βγει πάλι μια κυβέρνηση που θα εξυπηρετεί τις ευρωμνημονιακές δεσμεύσεις.
1: Θα βρει μισό λεπτό. Θα βγει μια κυβέρνηση. Μισό λεπτό, να τα λέμε τώρα όλα. Θα βγει μια κυβέρνηση η οποία θα είναι υποχρεωμένη να συνεχίσει την άσκηση της πολιτικής που έχουν υπογράψει προηγούμενες κυβερνήσεις λόγω των μνημονίων.
0: Στο μυαλό μου είστε. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό είπα. Ότι μέχρι τελικού ξεπουλήματος δεν θα μείνει τίποτα.
1: Όταν εκποίησης, λέμε, είπαμε. Εκποίηση.
0: Πλήρης εκποίηση. Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Ακούω τώρα τελευταία διάφορους που μιλάνε για είσοδο των, τώρα που έχει στρώσει λέει, η οικονομία, οι δείκτες δηλαδή της οικονομίας, να βάλουμε τα λεφτά μας πάλι στο χρηματιστήριο. Ακούω για κάρτες, για δάνεια, για μεγάλα έργα. Δηλαδή η απόλυτη συνταγή χρεοκοπίας, η τέλεια συνταγή χρεοκοπίας από το 96 και δόθε μέχρι σήμερα.
1: Όχι, θα σας πω κάτι, μισό λεπτό τώρα. Τώρα σε αυτό θα διαφωνήσω και θα σας εξηγήσω γιατί. Εγώ δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με το χρηματιστήριο και ούτε θα ασχοληθώ. Στο παρελθόν επειδή δεν ήθελα και στο παρόν επειδή δεν μπορώ. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής.
0: Εμένα η οικογένειά μου καταστρέφηκε από το χρηματιστήριο.
1: Ναι, θα σας πω όμως κάτι.
0: Ναι.
1: Λόγω του επαγγέλματός μου γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι ασχολήθηκαν με το χρηματιστήριο με πολλή σύνεση και λογική και έβγαλαν πάρα πολύ καλά χρήματα. Χωρίς να
0: είναι κάποια πληροφόρηση.
1: Όχι, καθόλου. Δεν είναι θέμα μόνο πληροφόρησης, είναι και να διαβάσεις το χρηματιστήριο. Δεν είναι θέμα πληροφόρησης.
0: Έχετε δίκιο, αλλά
1: υπήρχε μια περίοδος, και τώρα και πάντα το χρηματιστήριο έχει μετοχές που ανεβαίνουν και μετοχές που κατεβαίνουν.
0: Πάντα γίνονται αυτά.
1: Έτσι, λοιπόν, το χρηματιστήριο θέλει μια σταθερότητα και δεν θέλει πανικό.
0: Ναι.
1: Ένα κριτήριο είναι αυτό. Εγώ δεν μιλάω για τις αρπαχτές των τριών ημερών που μπαίνανε κάποιοι και παίζανε αέρα.
0: Οι λεγόμενοι σορτάκηδες.
1: Οι σορτάκηδες. Αυτό είναι μια άλλη κατηγορία. Όταν αποφασίσεις να επενδύσεις σε ένα καλό χαρτί, επενδύεις όχι για να τα βγάλεις σε 6 μήνες και σε ένα χρόνο, επενδύεις για μια ζωή.
0: Έχετε δίκιο. Υπό τον όρο βέβαια και το τραπεζικό σύστημα να είναι εθνικοποιημένο. Δηλαδή,
1: ό,τι και να είναι το τραπεζικό. Να σας πω κάτι. Μια καλή εταιρεία που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο δεν θα χάσει την αξία της. Και αν τη χάσει προσωρινά θα την ξανακερδίσει.
0: Έχετε δίκιο. Αλλά μην ξεχνάτε ότι κάτι τράπεζες που είχαν 80.000 δραχμές εκείνη την εποχή, 40.000 δραχμές και οι σημερινές λεγόμενες συστημικές είχαν πολύ μεγάλη αξία, αλλά πουληθήκαν για κάτι δεκάρες του σέντς του ευρώ κάποια στιγμή.
1: Όποιος δεν πούλησε πάντως τότε δεν έχασε μετά.
0: Όποιος δεν πούλησε.
1: Ναι, όποιος δεν πούλησε όταν οι τιμές πέσανε στο κάτω από το πάτωμα.
0: Ναι.
1: Μετά και διατήρησε την ψυχραιμία του, μετά δεν έχασε.
0: Δεν έχασε, εξαρτάται σε τι τιμή της πήρε.
1: Εντάξει, ναι. Σε γενικές γραμμές πάντως, οι περισσότεροι που έχασαν περιουσίες και γνωρίζω πολλούς και οι μικροομολογιούχοι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αλλά οι περισσότεροι που έχασαν περιουσίες, δεν το λέω τώρα για εσάς, προς Θεού έτσι, δεν θέλω.
0: Δεν έπαιξα προσωπικά.
1: Όχι, δεν το λέω εννοώ, γιατί δεν ξέρω την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
0: Ναι.
1: Έχασαν γιατί τραβήχτηκαν από πανικό ή από ανησυχία.
0: Μην ξεχνάτε εκείνη τον περίφημο Σεπτέμβριο του 99, δεν κάνω λάθος, εκεί πέρα δεν έγινε το μεγάλο κράχ.
1: Εντάξει, υπήρξαν φούσκες, υπήρξε φούσκα μεγάλη.
0: Ναι, γιατί ήθελαν να αποσύρουν τα χρήματά τους όλοι μαζί και ποιος θα τα αγόραζε. Ποιος θα τα έπαιρνε.
1: Πάντως ξαναλέω το χρηματιστήριο που είναι ένα είδος. Εντάξει, δεν μ' αρέσει η λέξη τζόγος.
0: Οικονομικός τζόγος.
1: Ναι, εμένα δεν μ' αρέσει η λέξη τζόγος, όμως γιατί είναι επένδυση. Το χρηματιστήριο, εάν ασχοληθείς με σύνεση, θα σου αποφέρει.
0: Εμένα θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω. Υπό τον όρο να είσαι καλός γνώστης του τι συμβαίνει πραγματικά.
1: Αν δεν είσαι καλός γνώστης, δεν μπαίνεις.
0: Αυτό ισχύει σε όλα τα πεδία των μαχών της ζωής. Σε όλα τα πεδία των μαχών της ζωής.
1: Άμα δεν ξέρω, δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Αν δεν ξέρεις, άστο. Ναι.
1: Λοιπόν, αν λοιπόν έχω ένα κεφάλαιο και πάω και το ρίξω κάπου που δεν ξέρω, είναι σαν να πηγαίνω να πιάσω καρχαρία με δόλα.

0: Μα για τσιπούρα, δεν γίνεται.
1: Ενώ δεν μπορείς να πιάσεις ούτε γύλο που λέμε,
0: α,
1: όχι γύλο, ούτε χάνω, δεν μπορεί να πιάσεις. Αν και εγώ είμαι από τους πολύ τυχερούς ψαράδες, όταν ήμουν 8 χρονών πήρα την πρώτη μου πετονιά με λίγες δραχμές και στην πρώτη μου ρηξιά έβγαλα τσιπούρα και μάλιστα 250 γραμμάρια.
0: Η τύχη είναι άλλο πράγμα πάντως.
1: Ναι, και νόμιζα ότι κάθε φορά που θα ρίχνω, είναι πολύ περίεργη η ζωή, νόμιζα ότι κάθε φορά που θα ρίχνω θα πιάνω ψάρι, αλλά
0: ναι,
1: έκανα
0: γίνεται,
1: πάρα
0: όμως.
1: Πολύ. Δεν γίνεται, ναι.
0: Έχω χάσει άπειρα δολώματα, νομίζοντας ότι έχω κάνει κάτι καλό.
1: Και εγώ το ίδιο. Μην ξεχνάμε για τη γνωστή παροιμία, ότι όταν, όταν πιάνεις ψάρι, να ξέρεις ότι χάνεις το δόλωμα 100%, το τρώει το ψάρι.
0: Αλλά
1: ναι. Α, μια που μπήκαμε και σε θαλασσινές, έτσι, πώς να το πούμε, καταστάσεις, να πούμε ότι πάντοτε, όταν παίρνεις ένα πλοίο, που πάει, ας πούμε, Σύρο, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη. Έτσι, δεν γράφουν τα πλοία. Mm-hmm. Ναι, πλήρωνες και ένα εισιτήριο, αρκετά αλμυρό συνήθως. Το πλοίο έχει καπετάνιο. Έτσι δεν είναι. Ο οποίος υποχρεούται να κάνει το δρομολογιό του, όπως το ορίζει η εταιρεία, όπως ορίζεται από το πρόγραμμα, ας πούμε, του λιμεναρχείου και της εταιρείας. Εάν ο καπετάνιος ρίξει το πλοίο στα βράχια, πού πάει ο καπετάνιος? Ποιος φταίει δηλαδή για το ναυάγιο? Σίγουρα όχι οι επιβάτες.
0: Εσύ ο επιβάτης όχι, δεν μπορεί να φταίει.
1: Ναι, διάλεξες το πλοίο σου για να πας Πάρο, ξέρω εγώ, που είναι και επίκαιρη λόγω της φωτιάς, και άναψες ένα πολύ περίεργο σημείο και πέρασε ένα βουνό. Έχω πάει στην Πάρο αρκετές φορές και πραγματικά περίεργο σημείο, δεν έχει πιάσει άλλη φορά φωτιά η Πάρος σε τέτοια περίεργα σημεία.
0: Δεν ξέρω και τη μορφολογία της Πάρου για να μιλήσω.
1: Ναι, εγώ την ξέρω πολύ καλά. Είναι πάνω από το άσπρο χωριό, σε ένα βουνό. Αυτά τα μέρη δεν έπιαναν ποτέ φωτιές. Δεν είναι και πολύ μεγάλα τα, πώς να το πούμε, η πανίδα της Πάρου. Έχει χάμους βέβαια.
0: Αυτή η χαμηλή βλάστηση είναι η χειρότερη.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ίσως είναι,
0: υπάρχει,
1: επίκαιρη.
0: Το έλεγα πριν, γιατί υπάρχει παντού.
1: Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Πραγματικά η Πάρος έχει χαμηλή βλάστηση. Η ουσία πια είναι ότι φταίει ο καπετάνιος, όταν δηλαδή το πλοίο πέσει στα βράχια. Και πρέπει να πληρώσει και αποζημίωση η εταιρεία στους επιβάτες, οι οποίοι πλήρωσαν και εισιτήριο για να πάνε κάπου και δεν πήγαν. Ή τους πήραν τα σωσίδια για να κατεβούν και να βγουν στην πρώτη αμμουδιά ή στην πρώτη ξέρα. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτοί οι οποίοι χρεοκόπησαν τη χώρα δεν είναι ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός ψήφιζε κόμματα για να τον πάνε περισσότερο μπροστά, δηλαδή καλύτερα, να του βελτιώσουν τη ζωή του. Από τη στιγμή που δεν του βελτιώσαν τη ζωή του και έριξαν το πλοίο στα βράχια, το πλοίο που λέγεται Ελλάδα, ας το πούμε έτσι, κατά κάποιον τρόπο, και τον χρεοκόπησαν, πρέπει αυτή η καπιτανία να προσαχθούν στη δικαιοσύνη. Με ποια κυβέρνηση όμως? Αυτό είναι τώρα. Ότι πρέπει να βρεθεί μια κυβέρνηση να τους περάσει δικαστήριο, όλους αυτούς. Αλλά και αυτούς οι οποίοι ενώ είχαν την ευκαιρία να ακυρώσουν τα μνημόνια, δεν το έκαναν. Δηλαδή μετά. Ναι, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, έτσι.
0: Κύριε Ζαφυρόπουλο, να ρωτήσω κάτι.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Διαβάσατε καθόλου σήμερα τι περιλαμβάνουν τα άρθρα της σταγματικής αναθεώρησης?
1: Έριξα μια ματιά, ναι. Mm. Να σας πω. Για μένα χρειάζεται μια συντακτική εθνοσυνέλευση. Δηλαδή πρέπει να γραφτεί το Σύνταγμα από την
0: άλλο
1: αρχή.
0: Το τι χρειάζεται. Αν διαβάσατε αυτά που ψηφίστηκαν, ναι, και που θα επανέλθουν βέβαια, γιατί δεν έχουν λάβει το αποκείμενο.
1: Ναι, θα επανέλθουν. Δεν θα προλάβουν και να επανέλθουν. Μάλλον κάτι άλλα πράγματα θα γίνουν. Ποιος ξέρει τώρα. Μπορεί και ο λαός κάποια στιγμή να καταλάβει τις ευθύνες του και να πάρει άλλες αποφάσεις. Λοιπόν, τώρα, μεταξύ μας, το άρθρο 86 καταρχήν είναι αντισυνταγματικό ad hoc, που λέμε, εξ αρχής. Γιατί προσπουρούσε το άρθρο
0: 86. Κρίνει.
1: Μα το λέει το Σύνταγμα, δεν το λέω.
0: Αλλά
1: εγώ.
0: Τώρα, αν είχαμε συνταγματικό δικαστήριο, αυτό το έκρινε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Μα θέλετε να σας πω κάτι να γελάσετε? Το πρώτο συνταγματικό δικαστήριο, όσο και αν φαίνεται παράξενο, και ας με κατηγορήσουν πολύ, αν και εγώ είμαι πραγματικός αριστερός, δεν είμαι μαϊμουδιά, το έκανε ο Παπαδόπουλος, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Το πρώτο συνταγματικό.
0: Δεν ακούγεται πολύ καλό αυτό.
1: Δεν ακούγεται καλό, όχι, δεν ακούγεται, αλλά είναι η ιστορική αλήθεια. Ναι, ξέρετε. Συνταγματικό δικαστήριο δεν χρειάζεται να υπάρξει, διότι το Σύνταγμα είναι ένα πολύ απλό κείμενο το οποίο δεν χωράει πάρα πολλές ερμηνείες. Δηλαδή, όταν σου λέει όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Οι βουλευτές δηλαδή δεν είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, έχουν ξεχωριστή μεταχείριση. προσκρούει σε θεμελιώδες αυτού του συντάγματος. Ξέρετε, τα πρώτα 25 θεωρούνται θεμελιώδη με βάση τη συνταγματική τάξη, όπως λέμε. Μετά ξεκινάνε διάφορα πράγματα τα οποία είναι πολύ λεπτομεριακά και αμφιβάλλω αν άλλα κράτη κάθονται και να ασχοληθούν με αυτά. Ξέρετε, τα άλλα κράτη δεν έχουν τόσο μεγάλα συντάγματα. 107 σελίδες πώς είναι και 120 άρθρα. Είναι τεράστιο το σύνταγμά μας. Το σύνταγμά μας έπρεπε να είναι 2 σελίδες το πολύ, 3.
0: Αλλά δεν είναι θέμα όγκου.
1: Το σύνταγμα είναι κάτι για λαϊκή χρήση που λένε. Δεν είναι για κοινοβουλευτική χρήση. Είναι για το λαό. Γι' αυτό λέμε ότι τα συντάγματα πάντα είναι αποτέλεσμα επαναστατικής διαδικασίας. Πάντα. Όλα τα συντάγματα. Όλα. Είτε συμβαίνουν σε καταστάσεις περίεργες, ανατρεπτικές, όπως επί Καραμαλή που βελτιώθηκε το Σύνταγμα, έτσι λένε τουλάχιστον.
0: Συζητάμε, κύριε Ζαφυρόπουλε, για το Σύνταγμα τόση ώρα.
1: Ναι.
0: Και λέω δεν θα το πω, αλλά θα το
1: για
0: πω.
1: Για το 30, λέτε για το άρθρο, για το
0: όχι, όχι, άλλο θα σας πω. Ναι. Η γνωστή πρακτική. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους που συναντήσαμε στο δρόμο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Τι σημαίνει Σύνταγμα, και μας απάντησαν είναι πλατεία.
1: Ξέρετε κάτι, προσωπικά θα έβαζα ένα νόμο περίεργο, αν μπορούσα να το κάνω, που θα έλεγε ότι δεν θα μπορεί να ψηφίσει ένας πολίτης αν δεν ξέρει τουλάχιστον 4 άρθρα του συντάγματος απ' έξω. 4, δεν λένε, όχι 5, 4.
0: Ακυρώνεται πλήρως τις εκλογές, δεν θα ψήφιζε κανείς,
1: ναι,
0: ποτέ.
1: Φοβάμαι ότι ούτε το 10% δεν θα πάει, ναι, σωστά. Ναι, ενώ εγώ ξέρω 54 απ' έξω, μπορώ να σας πω. Πρώτα απ' όλα, σε μέλη του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία. Μην το ξεχνάτε αυτό.
0: Αλλά μην πηγαίνετε τώρα κατά άρθρο.
1: Είναι το
0: μην αρχίσω να ανασύρω άρθρα
1: για την
0: μην αρχίσω να ανασύρω άρθρα για την ευθύνη του κράτους για την κατοικία των πολιτών κτλ.
1: Α, το 17, αυτό είναι το 17, το περιβόητο 17. Λοιπόν, ξέρετε κάτι, έχω μελετήσει πολύ καλά το Σύνταγμα και βλέπω ότι αυτό είναι ένα άθλιο κατασκεύασμα διάφορων εφιέστατων, να το πούμε, και δόλιων εγκεφάλων.
0: Όχι, συγγνώμη, το Σύνταγμα καλά τα λέει, η ερμηνεία είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, δεν είναι θέμα. Εγώ πάλι διαφωνώ λίγο εδώ. Ξέρετε, το Σύνταγμα λέει πάντα τελειώνει με όπως νόμος ορίζει, σχεδόν σε κάθε άρθρο του. Δηλαδή μπορεί μια κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει ένα άρθρο του Συντάγματος και να λέει ότι εγώ αλλάζω τον νόμο και δεν ισχύει αυτός ο νόμος, αλλά ορίζει άλλος νόμος τώρα. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι,
1: όπως νόμος ορίζει. Πρέπει να φύγουν αυτά τα όπως νόμος ορίζει. Δηλαδή πρέπει να είναι βασικά ένα άρθρο. Όλοι οι νόμοι, διεθνείς συνθήκες, συμβάσεις, συμφωνίες και οτιδήποτε άλλο αφορά το δημόσιο λαϊκό συμφέρον πρέπει να αποφασίζεται και να ψηφίζεται από το ίδιο το εκλογικό σώμα κατά πλειοψηφία, 50% συν 1 δηλαδή. Δηλαδή με άλλα λόγια από τον ίδιο το λαό. Αυτή είναι η άμεση δημοκρατία των πολιτών.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Αυτά πιστεύω. Αυτό για να γίνει όμως πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 110, το οποίο ορίζει κατά λέξη και κατά έννοια τη μορφή του πολιτεύματος και απαγορεύει την αλλαγή του πολιτεύματος, το οποίο ορίζεται αυστηρά ως προεδρευμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Και μάλιστα έχουν φροντίσει με τον ποινικό κώδικα, με το άρθρο 134, 1, 2 και 3 κτλ., να όχι μόνο να ορίσουν πραγματικά το πολίτευμα όπως αυτοί θέλουν, ως δημοκρατία δήθεν, ενώ δεν είναι δημοκρατία, είναι κοινοβουλευτική ολιγαρχία στην πραγματικότητα, που θεωρούνται τα κόμματα ως κατά κάποιον τρόπο η κυβωτός της διαθήκης της δημοκρατίας, η νέα κυβωτός της διαθήκης της δημοκρατίας. Στην πραγματικότητα τα κόμματα δεν εκπροσωπούνται τον εαυτό τους. Μόνο ο λαός, εγώ, εσύ, όψοι μας ακούνε, όλοι οι πολίτες εκπροσωπούν η ίδια τη δημοκρατία. Είναι η ίδια η δημοκρατία, γιατί αν δεν καταργήσουμε τα κόμματα και δεν περάσουμε σε πραγματική δημοκρατία από τον ίδιο το λαό, με συμβούλια, επαναστατικά συμβούλια, γιατί όχι, επαναστατικές επιτροπές, κατατόπους κτλ., όπου οι πολίτες θα ψηφίζουν σε ένα απλό χαρτί όποιον θέλουν ως εκπρόσωπο, ο οποίος δεν θα κάθεται παραπάνω από ένα χρόνο εκεί πέρα, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει δημοκρατία. Δημοκρατία είναι όταν ψηφίζεις θέματα, υποθέσεις, όταν αποφασίζεις για κάτι, ως λαός, ως κυρίαρχος λαός, γιατί είμαστε αυτό που
0: κύριε
1: είμαστε.
0: Κύριε Ζαφυρόπουλο, σας έχω ξαναπεί την απόψή μου, δεν είμαι σίγουρος αν εσείς πρώτος ή εγώ πρώτος θα δαγκώσει το δικό σας λαρίκι ή εσείς το δικό μου.
1: Σας βεβαιώνω πως δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα από αυτά.
0: Ναι, δεν είμαι πολύ βέβαιος. Δεν το λέω για μας. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
1: Εγώ καταλαβαίνω τι εννοείται. Αλλά υποθέτω ότι δεν θα, πώς θα δικαιωθεί ο πολύ καλός συγγραφέας, ο Κλεάνθης Γρίβας, που το 2012, αν δεν κάνω λάθος, είχε γράψει και ένα βιβλίο, το οποίο είχε πάνω στο εξώφυλλο ένα πιστόλι και έλεγε «απεργάζονται εμφύλιο χαμηλής έντασης». Δηλαδή θέλω να χωρίσω τους ανθρώπους σε δίθεν αριστερούς, σε δίθεν κεντρώους, σε δίθεν δεξιούς. Στην πραγματικότητα υπάρχουν από εδώ εκείνοι που θέλουν τη λαϊκή κυριαρχία και την επαναστατική δημοκρατία και από την άλλη πλευρά εκείνοι που είναι με τις τράπεζες, εκείνοι που είναι με το χρηματοπιστωτικό σύστημα και εκείνοι που είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά, εδώ γελάνε. Τέλος πάντων.
0: Ευχαριστώ κύριε Ζαφυρόπουλε.
1: Χάρηκα που μιλήσαμε.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά. Λοιπόν... Μαριό, βάλε ένα τραγουδάκι, γιατί ετοιμάζομαι να υποδεχτώ Σταυρακάκη σε λίγο.

0: 27 λεπτά μετά τις 11. Ο κύριος Σταυρακάκης. Ελάτε κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σας. Μια είδηση τελευταία στιγμή ότι αν ο Παναθηναϊκός αποκλείσει την Πάκτη την Ουγγρική την Πέμπτη που παίζει το δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο, έχει κερδίσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία, θα πέσει πάνω στην ΤΣΚΑ 1948 από την Βουλγαρία, η οποία πριν από λίγο στα πέναλτι απέκλεισε τη Σπάρτα Τρνάβα, την ομάδα από την Σλοβακία. Έτσι λοιπόν, ο Παναθηναϊκός αν περάσει, που όλα δείχνουν ότι θα περάσει, γιατί έχει αυτό το μαξιλαράκι του 2-1 του πρώτου παιχνιδιού που έχει κερδίσει, πέφτει πάνω στους Βούλγαρους την ΤΣΚΑ 1948. Λοιπόν, από εκεί πέρα, πριν σου πω για την Εθνική Πόλο, στην ΟΗΝΑΕΚ ο Λόβρο Μάγερ, ο Κροάτης μέσος που ήταν διεθνής με την Κροατία το 2022.
0: Σου είναι παιχταράς αυτός.
1: Τι?
0: Είναι παιχταράς.
1: Ναι. Δεν τον είχε πάρει τώρα, γιατί ήταν στην Βόλφσμπουργκ και κάνει... Η Βόλφσμπουργκ υποβιβάστηκε από την Μπουντεσλίκα και δεν τον είχε πάρει τώρα στην επιλογή τους παίκτες που είχε στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής για το παγκόσμιο κύπελο. Όμως, όπως λες και εσύ, είναι πολύ καλός παίκτης. Υπέγραψε στην Ολλανδία, πήγε όπου η Ένωση προετοιμάζεται και υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στον Ολυμπιακό, ο Ορτέγα, ο τερματοφύλακας, ήρθε και πήγε στην Ολλανδία και έκλεισε τη μεταγραφή. Δανεικός από την Nottingham Forest. Ο Ορτέγα, θυμίζω ότι έχει παίξει στη Manchester City, να μην ξεχνιόμαστε, και έκλεισε και αύριο αναμένεται ο Γκουστάβο Σά. Ο Πορτογάλος μέσος είναι 29 ετών, συμφαμαλικά ο αρχηγός, 100 συμμετοχές έχει στο Πορτογαλικό πρωτάθλημα, είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα του Πορτογαλικού πρωταθλήματος, είναι μέσος και έκλεισε στον Ολυμπιακό. Αυτά είναι τα τελευταία νέα σε μεταγραφές. Πριν πούμε για την Εθνική Πόλο, να σου πω ότι ο κύριος Ινφαντίνο χτύπησε και σύμφωνα με τους Times, σκέφτεται τις τρεις μεγάλες διοργανώσεις που έχει η FIFA.
0: Α, έτσι δηλαδή... που το είπες, ήμουν έτοιμος να ρωτήσω αν πόνεσαι.
1: Ναι, άλλοι θα πονέσουν.
0: Δεν λοιπόν, νομίζω.
1: Οι τρεις μεγάλες διοργανώσεις που έχει η FIFA, Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών, Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών και Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, σκέφτεται να κρατήσει το πλειοψηφικό πακέτο η FIFA και να δώσει το 20-30% σε ιδιώτες επενδυτές έναντι πολλών δολαρίων.
0: Του ανήκουν, ναι.
1: FIFA είναι η διοργανώτρια, ρε παιδί μου.
0: Η διοργανώτρια και... δεν σημαίνει ότι της ανήκει.
1: Ναι, όχι. Ανήκει. Όλα τα δικαιώματα τα έχει FIFA. Και σου λέει, εγώ θα τα πουλήσω. Θα κάνω ένα...
0: Η UEFA πάντως διαφωνεί.
1: Η UEFA λοιπόν βγήκε, ο Τζέφερι μου έβγαλε επίσημα ανακοίνωση ότι δεν πουλιέται αυτό, η ψυχή του ποδοσφαίρου και όλα αυτά. Εγώ σου πω ότι κακές παρέες στη ζωή, να ξέρεις, πολλές φορές οδηγούν σε πολλά προβλήματα και πολλές καταστάσεις.
0: Πάντα οδηγούν, δεν είναι πολλές φορές. Είναι νόμος.
1: Ο Τζέφεριν, ο οποίος είναι πιο ο πρόεδρος της UEFA, και εγώ πιστεύω ότι ο Τζέφεριν θα κάνει και επαφές και με τους άλλους πρόεδρους των Υπήρων, δηλαδή της Αφρικής, της Ασίας, ακόμα και της Αμερικής, της Βόρειας και Νότιας Αμερικής που έχουν. Γιατί η FIFA έχει μέλη εκτός από τις εθνικές ομοσπονδίες της κάθε χώρας, είναι και οι εθνικές ενώσεις, η Ευρώπη, η Αμερική, η Ασία. Λοιπόν, θα τους ενώσει ο Ινφαντίνο κοινή αντίδραση εναντίον, ο Τζέφεριν για τον Ινφαντίνο. Τώρα, πώς το έχει σκεφτεί, αυτός σκέφτεται τα πάντα τώρα, γιατί σου είπα ότι κακές παρέες μπορεί να σε φέρουν σε δρόμους περίεργους. Για να καταλάβει ο κόσμος, κακές παρέες εννοούμε με τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ρωτάει εδώ ο Γιάννης για τον Κροάτη, είπε που πήγε η Ολλανδία και είναι έτοιμος να υπογράψει, του διέφυγε πάλι.
1: Ποιος ρωτάει,
0: απάντησε
1: ποιος
0: τώρα.
1: Καραγευρέκης.
0: Όχι, Γιάννης Ακροατής.
1: Τι άλλο σταθμό ακούει, Γιάννη.
0: Μα αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ.
1: Γι'
0: αυτό, λέει... γι' αυτό το διάβασα, για να απαντήσει.
1: Ναι, το είπαμε και στις ειδήσεις στις 8 ή 9 ήταν.
0: Πέρα
1: είπαμε.
0: Από αυτό ήταν και η
1: πέρα
0: πρώτη
1: αυτό,
0: είδηση που...
1: Αυτό ξεκίνησα, λέω, να ξεκινήσουμε με τα μεταγραφικά και τον Μάγερ που πήγε και υπέγραψε και αύριο θα ανακοινωθεί επίσημα.
0: Είδες, άμα ακούσουμε τον αυτή εδώ και τ' άλλο εκεί...
1: Μα δεν, το θέμα δεν ακούει ούτε με το ένα ούτε με το άλλο αυτή.
0: Υπάρχει πρόβλημα.
1: Υπάρχει, μπορεί να ακούει και δύο τραδιόφωνα ή τρία.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Έχω ένα φίλο μου που ακούει στο γραφείο του, γνωστό δημοσιογράφο, έχει τρία ραδιόφωνα.
0: Πρόβλημα.
1: Πώς γίνεται, λέω, δεν το έχω πιάσει.
0: Δεν γίνεται. Έχει 7 ο Ναπολέοντας έκανε κάτι τέτοια και είδες που κατέληξε.
1: Ναι, έχει 7 τηλεοράσει μπροστά. 5 για την ακρίβεια, έχει 7. Και έχει και 3 ραδιοφωνάκια μικρά. Λέω, δεν γίνεται, δεν το μπορεί να το κάνει κανένα.
0: Καλή διασκέδαση.
1: Λοιπόν, τώρα σου είπα λοιπόν για τη σκέψη του Ινφαντίνο. Να δούμε τι θα γίνει και τι άλλε αντιδράσει θα έχει.
0: Έλα, δεν μπορεί να το κάνει ο Ινφαντίνο. Μόνο του δεν γίνεται να το κάνει.
1: Συγγνώμη, ελέγχει όμω. Άκου να δει. Ο Ινφαντίνο, πρόεδρο τη FIFA, ελέγχει το συμβούλιο του απόλυτα. Ωραία. Μπορεί λοιπόν, αν πει ότι ξέρει, θα φέρει τόσα δολάρια τη FIFA, να προχωρήσει. Δεν θα κρατήσει, δεν θα το δώσει. Μπιτ παρά ένα αυτό και δεύτερο.
0: Καλά, εντάξει, προφανώς.
1: Δεν θα δώσει.
0: Δεν θα ξεπουλήσει.
1: Όχι, θα έχει το πλειοψηφικό πακέτο τη ιστορία όλη η FIFA και θα δώσει ένα 20 με 30% σε ιδιώτες επενδυτές.
0: Και μετά στο κάθε ημίχρονο θα έχει δύο cooling break.
1: Θα ξεκινάμε παιχνίδι στις 10 και θα τελειώνει στις 2.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: NBA λοιπόν, θα γίνει. Μια χαρά.
1: Ναι. Θα ξεπεράσει και το NBA. American football. Λοιπόν, τώρα οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας Πόλο με το τεχνικό επιτελείο του Θοδωρή Βλάχο ήρθαν το μεσημέρι. Είχαμε μια θερμή υποδοχή από φίλους του Πόλο, παλέμαχους αθλητές. Ήταν εκεί και η αθλητική ηγεσία. Όμως υπάρχουν συγκινητικές στιγμές γιατί ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ο σκόρερ του χρυσού τέρματος στο τελικό με την Ουγγαρία, όπου η ελληνική ομάδα κέρδισε με 15-14 και πήρε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο στο Σίδνεϊ, πήγε και μια οικογένεια από την Κόρινθο και του έδωσε την μπάλα του Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, που πουλούσαν τότε τα προϊόντα του 2004.
0: Ναι.
1: Και ήταν συγκινητικό γιατί ο Αργυρόπουλος τότε, 8 χρονών ήταν, με την αδελφή του και τους γονείς του, είχε πάει στο κολυμβητήριο του ΑΚΑ να δει την Εθνική Ανδρών το 2004. Και έτσι συμπολιάστηκε με το Πόλο. Ήταν πολύ συγκινητικό και μάλιστα λέει ότι δεν είχαν να του δώσει και τίποτα, γιατί τα δώσαμε όλα στους ανθρώπους στο Σίδνεϊ από τα διάφορα που είχαν οι παίκτες της Εθνικής. Λοιπόν, μάλιστα είπε ο Αργυρόπουλος ότι θα προτιμούσα να είναι buzzer beater το goal και όχι 12 δευτερόλεπτα που το έβαλε και μετά υπήρχε κίνδυνος να το δεχτούμε. Φυσικά ήταν ο σκουμπάκι που έβαλε.
0: Ήταν πιο γλυκό όμως έτσι.
1: Ναι, εντάξει, ανάλογα. Όπως το βλέπει κάθε εκτελεστή.
0: Καλά, θα πεις από το αποτέλεσμα βέβαια. Ναι.
1: Από το αποτέλεσμα, γιατί μπορούσε να γίνει μετά η κόμπλα, ξέρεις. Και την έχουμε πατήσει πολλές φορές. Εντάξει. Όπως πολλές φορές έχουμε πατήσει να δεχτούμε τον γκολ στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, ο Τζουρτζάτσος, ο θεματοφύλακας, είπε ότι είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ για αυτή τη διάκριση. Ο Θοδωρής Βλάχος ότι πλέον δεν υπάρχει το άγχος. Υπάρχει το χρυσό μετάλλιο που είχαμε προετοιμαστεί. Γενικά είναι ένα πολύ καλό κλίμα. Πήγαν στις 7 η ώρα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο. Εκεί του συνεχάρη, του έδωσαν και μια μπάλα με τις υπογραφές του οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας. Του συνεχάρη, του είπε για ακόμη ψηλότερες επιτυχίες. Και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό ότι η εθνική ομάδα έσπασε αυτή την κατάρα και μέσα στο 2026 πάει δύο κατάρες. Η πρώτη είναι ότι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον Ιανουάριο πήρε επιτέλους ένα μετάλλιο. Δεν είχε πάρει ποτέ η εθνική ανδρών, πήρε το χάλκινο μετάλλιο και τώρα πήρε ένα χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο, πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά πρώτη φορά σε μεγάλη διοργάνωση.
0: Μάλιστα.
1: Και για να βάλουμε κατηγοριοποίηση τι σημαίνει μεγάλη διοργάνωση, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που δεν έχει εντρυφήσει. Οι μεγάλες διοργανώσεις στον αθλητισμό είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ή το Πρωτάθλημα σε κάθε Ήπειρο και το Παγκόσμιο Κύπελο που είναι για το Πόλο μετέχουν στην τελική φάση 8 καλύτερες ομάδες. Λοιπόν, τα καταφέραν τα παιδιά μια χαρά και προχωράνε τώρα γιατί οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές εν ώψη Λος Άντζελες. Κρατάω φυσικά αυτό το Σάββατο, την Κυριακή το βράδυ. Αυτά που μου είπε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού και παλέμαχος πολίτης ο Γιώργος Μαυρωτάς, ότι η ομάδα κατάφερε να μείνει εκεί, δηλαδή να μείνει σε υψηλό επίπεδο, παρά τα χαστούκια και τις αποτυχίες που είχε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι όταν έχεις αποτυχίες, όταν χάνεις τα δευτερόλεπτα στο φινάλε από το τελικό σε Ολυμπιακούς Αγώνες Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και χάνεις και εκεί βγαίνεις δεύτερος ή πολλές φορές είσαι στην τέταρτη θέση, καταλαβαίνει κανείς ή τρίτος, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολύ σημαντικό μια ομάδα από τις φύτες μαθαίνουν οι μεγάλες ομάδες, δεν μαθαίνουν από τις νίκες και εκεί είναι πώς μπορείς να το διαχειριστείς και να το κάνεις να μπορέσεις να είσαι την επόμενη φορά. Δεν είναι δηλαδή, γιατί πολλές φορές και εμείς επειδή είμαστε ο λαός του πανηγυριού, πανηγυρία Κλαρίνα, ομορφιές, έτσι λέω εγώ και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνείς μαζί μου. Μην κοιτάμε μόνο την επιτυχία, να κοιτάμε και πόσες φορές έχει έρθει η αποτυχία ή, να το πω εγώ καλύτερα, δεν ήρθε ένα μετάλλιο εκεί που περιμένεις να πάρεις ένα χρυσό μετάλλιο. Όμως πώς αυτή η ομάδα μένει ενωμένη, συνεχίζει, δεν το βάζει κάτω και προχωράει και να ήρθε τώρα το αποτέλεσμα.
0: Νομίζω ότι εγώ το έχω στο μυαλό μου, εντάξει τώρα είναι λίγο...
1: Ναι.
0: Έφτανε συνέχεια στην πηγή, δεν κατάφερε να πιει νερό να ξεδεψάσει.
1: Πήρε μια φορά Αργυρό, πήρε Αργυρό στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ναι, εννοώ την πρωτιά. Αλλά τώρα που ήπια από την πηγή, νομίζω ότι τώρα διψάει περισσότερο χωρίς άγχος.
1: Σωστό αυτό που λες, το επιχείρημα για το εξέτασμα. Διότι μην ξέρεις να παίζουν και οι άλλοι.
0: Οπωσδήποτε, αλλά αυτή η ομάδα είναι φτιαγμένη για μεγάλα πράγματα.
1: Εντάξει, εμείς στον ελληνικό άνθρωπο βλέπουμε μια επιτυχία και νομίζουμε ότι παίζουμε μόνο εμείς και ότι οι άλλοι δεν υπάρχουν.
0: Όχι,
1: και άλλοι παίζουν.
0: Μα ίσα που η επιτυχία.
1: Κέρδισε μια Ουγγαρία που έχει πρώτο άθλημα το πόλο και δεύτερο άθλημα το χάντμπολ, που έχει επιδότηση από το κράτος το Ουγγρικό τερό, μηδέν. Αν δεις τη φανέλα της εθνικής χάντμπολ της Ουγγαρίας, δεν υπάρχει χώρος για να μπει άλλη διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Αν δεις το κολυμβητήριο, το προπονητικό κέντρο και εκεί που παίζει η εθνική Ουγγαρία στο νησί της Μαργαρίτας, από διαφημίσεις δεν υπάρχει χώρος για άλλη διαφήμιση. Ή τηλεοπτικά δικαιώματα του Ουγγρικού πρωταθλήματος πολύ πολύ ψηλά. Και κέρδισε μια ομάδα η οποία είναι παραδοσιακή δύναμη στο πόλο. Ένα, η οποία εδώ και χρόνια έχει προπονητικό κέντρο εκεί στο νησί της Μαργαρίτας με τα κολυμβητήρια και όλες τις ανέσεις που εσύ τα τελευταία χρόνια έχει ξεπεράσει το πρόβλημα του κολυμβητηρίου. Ευτυχώς στο Ολυμπιακό Στάδιο βρέθηκε η λύση και εκεί κάνουν προπόνηση τα παιδιά όταν έχουν τα προπονητικά ΚΑΠ και κερδίζει μια ομάδα η οποία έχει πολύ μεγάλους παίκτες που παίζουν και στο Ουγγρικό Πρωτάθλημα και σε άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και την κερδίζει σε ένα τελικό μεγάλης διοργάνωσης. Λοιπόν, γι' αυτό και μένουν πίσω και άλλες υπερδυνάμεις, οι Αυστραλοί μέσα στο σπίτι τους, οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, οι Μαυροβούνοι επίσης που δεν είναι αμεληταία ποσότητα, οι Σέρβοι. Και καταφέρνεις να φτάνεις στην κορυφή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει, μην το βλέπουμε και να βλέπουμε φυσικά, εγώ το φωνάζω και το λέω, την καθημερινότητα, ότι αυτοί τώρα οι διεθνείς μας σταματήσουν για 15 μέρες να κάνουν, γιατί ξεκινάνε με τις ομάδες τους. Θα μου πεις, ρε Σταυρακάκη, αμείβονται. Εντάξει, το πόλο τι να αμείβονται. Τώρα, αστείο είναι αυτό στην Ελλάδα, στο ελληνικό πόλο. Υπάρχουν 2-3 ομάδες που πληρώνουν στους παίκτες κάποια καλά συμβόλαια. Από εκεί πέρα όμως, ο άλλος κάνει πρωί-απόγευμα προπόνηση. Αφήνει για λίγο τις σπουδές του ή προσπαθεί να τα συνδυάσει. Ή κάποιες δουλειές μπορεί να ξεκινάει και αυτό προσπαθεί να συνδυάσει. Οπότε δεν είναι όλα ρόδινα. Γιατί παραμυθιαζόμαστε και νομίζουμε ότι όλα είναι ρόδινα και με ένα μαγικό ραβδάκι γίνεται η επιτυχία. Κανένας δεν γίνεται στον αθλητισμό με παρθενογένεση. Είτε στο ομαδικό αθλητισμό που έχει ένα βαθμό δυσκολίας, είτε στον ατομικό. Ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ μεγαλύτερος. Κατά την άποψή μου, γιατί εκεί είσαι και μόνος σου. Ενώ πάνω σου χάρη ο Αργυρόπουλος, στο δωμάτιο, με αυτόν που είναι, το βράδυ, αν έχει γίνει μια ήττα, θα πούνε και 2 κουβέντες. Δεν λέω για τις νίκες.
0: Έτσι είναι.
1: Εντάξει, στον αθλητισμό είσαι εσύ και κανένας άλλος. Άντε, κι αν μπορείς να μιλήσεις με τον προπονητή σου. Ενώ στον ομαδικό αθλητισμό έχει άλλη διαμόρφωση. Πάντως είναι πολύ σπουδαία επιτυχία. Και να δούμε τώρα, γιατί υπάρχουν το 27, υπάρχουν πολύ μεγάλες διοργανώσεις, νομίζω έχει παγκόσμιο πρωτάθλημα και φυσικά το μεγάλο στοίχημα της ομάδας είναι να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά να μπορέσει να πάει μέσα από τα εισιτήρια που δίνει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Αν δεν θυμάμαι, αν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα περνάνε οι 3 πρώτοι και από το Ευρωπαϊκό πόσοι περνάνε, ο πρώτος ή ο δεύτερος, και να μην μπει στον κυκαιώνα των προολυμπιακών τουρνουά.
0: Ναι.
1: Γιατί το προολυμπιακό τουρνουά είναι το πιο ψυχοφθόρο, όπως μου λέει ο Γιώργος Μαυρωτάς και μου έχουν πει και πολλοί αθλητές και το έχω ζήσει κιόλα να καλύπτω τα πράγματα. Το προολυμπιακό τουρνουά είναι το πιο ψυχοφθόρο πράγμα που έχει ένας αθλητής στον ομαδικό αθλητισμό. Γιατί στο ατομικό μπορεί να κάνει 2 προολυμπιακά ή να πάει και μέσω της λίστας, της κατάταξης που μπορεί να έχει την παγκόσμια λίστα, να περάσει και να πάρει εισιτήριο. Το ομαδικό, το προολυμπιακό, και να σου υπενθυμίσουμε τώρα ομάδες που έχουν. Μπάσκετ και λοιπά που έχουν πάει και δεν περάσαν ποτέ στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λοιπόν, γι' αυτό το στόχος είναι να πάει στο Λος Άντζελες χωρίς να περάσει την ψυχοφθόρο διαδικασία του προολυμπιακού τουρνουά. Έχεις κάτι να ρωτήσεις?
0: Όχι, και έχω και δύο ακροάτες που περιμένουν.
1: Λοιπόν, οπότε α,
0: ναι, περίμενε, έχει έρθει.
1: Πέμπτη τα παιχνίδια.
0: Έχει έρθει ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Δύο φορές.
1: Ναι.
0: Και δεν αφορά εμένα, φαντάζομαι δεν αφορά ούτε σένα, αλλά για την ιστορία το διαβάσω. Ελαφάκι μου λέει. Δεν πρόλαβα να μαγειρέψω. Πάρει κάτι να φας, εγώ δεν θέλω. Σε μένα δεν απευθύνεται. Φαντάζομαι ούτε σε σένα.
1: Ούτε σε μένα, γιατί εγώ είμαι σε ένα κάλεσμα.
0: Εντάξει.
1: Και δόξα σε Θεός εδώ που είμαι.
0: Μάλλον λάθος είναι το μήνυμα.
1: Ναι. Α, ωραία. Ελαφάκι, πάρε κάτι. Προλαβαίνεις να ακόμα 12 παρά. Προλαβαίνεις για να μην έχεις και την κρίνια.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Λοιπόν, εντάξει.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Γεια. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Η κυρία Χριστίνα από την Κορινθία είναι η πρώτη φορά και την αφήσαμε να περιμένει. Ελάτε, κυρία Χριστίνα. Τα έκλεισε η κυρία Χριστίνα, δεν περίμενε. Λογικό. Για κάντε μια προσπάθεια, κυρία Ειρήνη, μήπως. Μπράβο, πήγαινε στο break μέχρι να... Ναι.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Ο κύριος Δημήτρης από το Βόλιο. Κυρία Χριστίνα, εντάξει, ζητώ συγγνώμη, αλλά...
4: Γεια σας, κύριε Παρδάλια.
0: Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
4: Η κυρία Σάντη βαρέθηκε με τα αθλητικά, γι' αυτό. Τι θέλω να πω, πήρα αφορμή που λέγατε με τον κύριο Ζαφυρόπουλο για το χρηματιστήριο. Και υπάρχει ένας αστικός μύθος που λένε οι χρηματιστές, όταν χάνει κάποιος φιλιάς, κάνατε μακροχρόνια. Αυτό είναι μπουρδες δικαιολογία των άσχετων χρηματιστών.
0: Όταν, συγγνώμη, τι?
4: Κράτα τα μακροχρόνια. Όσοι τα κρατήσαν μακροχρόνια κερδίσαν.
0: Μπουρδες δεν είναι.
4: Θα σας πω, ναι, θα σας πω. Και με στατιστικούς. Δηλαδή, άμα δείτε το Fortune 500, οι 500 μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, το 93, ας πούμε, ήταν 500 εταιρείες.
0: Ναι.
4: Το 63 υπήρχαν άλλες. Το 93, από το 63... Το 50% των εταιριών είχαν χρεοκοπήσει και το άλλο 40% ήταν στο bottom 500, όχι στο πρώτο.
0: Επιμένω πάντως ότι μπούρδες δεν είναι.
4: Λοιπόν, θα σας πω.
0: Όταν κάποιος επενδύει και είναι υπομονετικός, λοιπόν, μια χαρά θα βγάλει τα λεφτά.
4: Οι τραπεζικές μετοχές, η Εθνική Τράπεζα.
0: Δεν μίλησα εγώ για τραπεζικές μετοχές, μίλησα γενικά.
4: Ελάχιστες μετοχές, ένα 5% έχουν μεγαλύτερη αξία. Κάποιος με τη Λινέωση, η ΓΕΚ, Τέρνα...
0: Καλά, μην μου λέτε τώρα τις εταιρείες, γιατί οι εταιρείες εναλλάσσονται.
4: Όχι, μισό λεπτό, να σας πω λίγο κάτι. Η Εθνική Τράπεζα, στην κορυφή του 99 του Σεπτέμβριο, είχε πάει, έχουν κάνει και reverse split, να μην μπερδευτούν οι ακροατές, δηλαδή σπάσανε οι μετοχές.
0: Εντάξει, αυτό είναι διεθνής πρακτική, δεν είναι ελληνική.
4: Σαν να έχει 26.000 ευρώ η Εθνική. Σαν να έχει 21.000. Έπεσε η μετοχή, πήγε 9.000. Μετά το Δεκέμβριο του 7 πήγε 26.000. Μετά έφαγε από το Δεκέμβριο του 99 μέχρι που χρεοκοπήσαμε, είχε πάει μείον 99, στην κυρολεξία δηλαδή. Μετά, δηλαδή είχε πάει ένα χιλιάρικο και λιγότερο από 26.000, ας πούμε, από το Δεκέμβριο. Μετά δεν πίστευε κανένας, ποντάραν όλοι και τα τελευταία τους λεφτά. Όταν κάνει 100 ευρώ κάτι και πάει 1 ευρώ, λες τι θα γίνει, αποκλείται να πάει παρακάτω. Ήρθε ο Τσίπρας, κλείνει το χρηματιστήριο, ανοίγει το 3 Σεπτεμβρίου, το θυμάμαι, το χρηματιστήριο μετά το δημοψήφισμα, μείον 30 έθνικες.
0: Ναι, μισό
4: το
0: λεπτό, Σεπτέμβριο, κύριε
4: το
0: Δημήτρη,
4: 4... ναι?
0: Οι συνθήκες που περιγράφεται,
4: ναι,
0: είναι οι διάζουσες λόγω της χρεοκοπίας της χώρας και των μνημονίων. Σε μια...
4: Ναι, όταν καταστράφηκε, τα ασφαλιστικά ταμεία διαλύθηκαν.
0: Ναι, τελείως, μία,
4: που είχαν
0: μία
4: είχαν
0: αγορά,
4: το 50% της εθνικής.
0: Σε μια ρυθμισμένη αγορά,
4: ναι,
0: που σέβεται τον εαυτό της, τέτοια φαινόμενα δεν υπάρχουν.
4: Όχι, υπάρχουν παντού.
0: Όχι σε αυτό το βαθμό.
4: Λοιπόν, τότε να σου πω κάτι. Ιστορικά, έτσι, τα έχω μπροστά μου και όποιος θέλει μπορεί να το γράφει. 1850-1873, πριν 150 χρόνια, ανέβαιναν τρελά τα χρηματιστήρια, γιατί είχε γίνει η Λατινική Νομισματική Ένωση, είχε μπει και η Ελλάδα, 50 χώρες, και λέει θα τρώμε όλοι με χρυσά κουτάλια. Mm. Έρχεται η μακρά ύφεση, 1873-1898-96 γράφει μέσα εδώ η ανάλυση, πώς το λένε, η τεχνική νοημοσύνη. Mm. Διαλυθήκαν όλα και καταλήξαμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έρχεται μια μετά μεγάλη ανάκαμψη μετά τον πόλεμο. Ο Παγκόσμιος Πόλεμος λέγεται, ο Σούμπετερ λέγεται δημιουργική καταστροφή. Πέρα από τους νεκρούς, έτσι, οι οικονομολόγοι τη λένε. Έρχεται μια ανάκαμψη μετά μεγάλη, ειδικά στην Αμερική από το 20 μέχρι το 29. Έρχεται, το προηγούμενο λεγόταν η μακρά ύφεση, the long depression, 1873-1898. Μετά από το 20-29 τη μεγάλη ανάκαμψη, πανηγύριζε ο κόσμος, τρελαινόταν, όλοι αγοράζανε πολυτελή πράγματα. Έρχεται η μεγάλη ύφεση. Το προηγούμενο ήταν η μακρά, τώρα ήταν το The Great Depression.
0: Ναι.
4: Η μεγάλη ύφεση, από το 29 μέχρι το 39, καταλήξαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάλι γίνεται η δημιουργική καταστροφή, σκοτωνόταν ο κοσμάχης και κουνομούσαν οι πλούσιοι. Εκεί είπε και ο Φόρντ, ευτυχώς ο κόσμος δεν καταλαβαίνει από τραπεζικά και οικονομικά, γιατί αύριο το πρωί θα είχαμε επανάσταση. Δηλαδή, για να φύγουν από τη μεγάλη ύφεση του 29-39, ο Φόρντ είχε βραβευτεί από τον Ρούσβελτ, γιατί έφτιαχνε αυτοκίνητα φορτηγά για το στρατό και τα πηγαίνανε στις αποβάσεις τότε που ήρθαν οι Αμερικάνοι. Έστειλε φορτηγά αυτοκίνητα στο Στάλιν, τα αποβίβαζαν στη Ιταλία, τον βράβευσε ο Στάλιν. Και δεν μας είχε πει κανένας ότι ο Φόρντ είχε φτιάξει και εργοστάσιο στη Γερμανία και έχει βραβευτεί και από τον Χίτλερ. Και συμπτωματικά όλοι οι βομβαρδισμοί των Άγγλων δεν χτυπήσαν καν εργοστάσιο. Μπορεί να ισοπεδώσαν τη Δρέσδη του Κουσμάκο, άσταν ήταν ναζιστές, Κουσμάκο ήταν κι αυτοί. Το εργοστάσιο του Φόρντ, της BMW και όλοι οι άλλοι μένανε άθεκτες. Τώρα έχουμε μια καινούρια φούσκα. Όλος ο κόσμος εδώ ισχύει το μακροχρόνια. Παράδειγμα, ένας που αγόρασε Apple το 2001 είχε 25 cents και τώρα έχει 340 ευρώ, 340 δολάρια, 1500 φορές από πάνω. Και πώς την πληρώνει τώρα ο Κουσμάκης εδώ? Έγινε μια σούπερ φούσκα πλέον που θα έρθει η επόμενη ύφεση. Με δανεικά και τυπώνουν χρήμα συνέχεια τώρα, δηλαδή στο κράχ του 99 που ήταν στην Ελλάδα, δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα, ήταν το Φεβρουάριο του 2000, έγινε και στην Αμερική, έγινε και στην Αγγλία, έγινε και στην Ιαπωνία. Απλώς τυπώσαν χρήματα και λένε να υπάρχουν 8 δις λύσεις, λέει πάρτε δάνεια στεγαστικά για να τονωθεί η οικονομία, πάρτε αυτοκίνητο, πάρτε εξοχικά, πάρτε ορτοδάνεια, πάρτε διακουποδάνεια, χρεοκόψει ο κόσμος. Ήρθε η Lehman Brothers το 8, μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου, καταραίει. Πάρτε δάνεια τα κράτη, πάρτε δάνεια τα κράτη, οι πλούσιοι τυπώναν, ξέρω εγώ, εκεί λεφτά στις κεντρικές τράπεζες, δανειζόταν οι μεγάλες τράπεζες φτηνά, δανείζαν τα κράτη, χρεοκοπήσαν τα κράτη. Και τώρα, όπως είπε και ο Μάρκ Μαζάουερ, με γίνουμε βραδιάδικα και μελοδραματικός, το 2000 ο Μάρκ Μαζάουερ είναι αγγλοευραίος ιστορικός της οικονομίας.
0: Τρία λεπτά ακόμα, κύριε Δημήτρη.
4: Ναι. Δεν άκουσα.
0: Τρία λεπτά.
4: Ναι. Και λέει, όταν χρεοκόψει η Ελλάδα, σε 15 χρόνια όλος ο δυτικός κόσμος θα είναι σαν την Ελλάδα. Και τώρα, παράδειγμα, μπαίνω μέσα και βλέπω η Αμερική έχει φτάσει 39.635 δις το χρέος, έχει έλλειμμα έσοδα-έξοδα 1.642. Δηλαδή η Αμερική έχει έλλειμμα 4 φορές το δημόσιο χρέος της Ελλάδος. Η Κίνα που θεωρητικά αναπτύσσεται είναι σε ύφες και δανείζεται το κράτος, από τους Κινέζους εκεί έχει 800 δις έλλειμμα. Σχεδόν 1-3. Η Γερμανία που πετάει, όπως είπε εκείνος ο νεαρός τότε, από τη Γερμανία που πήρε, αυτή βγάζει 120 δις έλλειμμα. Το ασφαλιστικό της είναι μάπα, 190 δις συντάξεις, 70 εισφορές. Και το όλο σύστημα, δηλαδή ασφαλιστικό, νοσοκομεία, υγεία δηλαδή και γυροκομεία, 830 δις. Έξοδα 390 δις, δηλαδή 430 δις σε ένα χρόνο. Κάτι θα γίνει, χρεοκοπούν οι τράπεζες και χθες διαβάζω πολύ μεγάλη για να καταρρεύσει UBS, σοκ στην Ελβετία, έκτακτα μέτρα να αποτραπεί το κράχ, το επόμενο εξάμεινο στην Ελβετία γίνεται τη Πόπη στη Βουλή. Θέλει 20 δις UBS. Είναι η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, 3 φορές το ΑΕΠ. Το 23 έχει χρεοκοπήσει η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα. Κατά άλλα, οι ασφαλείς τράπεζες της Ελβετίας. Και αν γίνει κανένα τέτοιο, θα είναι Lehman Brothers επί 5. Αν κάσχει Deutsche Bank, θα είναι Lehman Brothers επί 100. Και εμείς κοιμόμαστε ήσυχοι και λέμε αν ο Λαζαρίδης έχει πτυχίο ή αν το
0: πηγαίνει. Μισό λεπτό. Ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
4: Ναι, όχι, αντί να πώς θα αντιμετωπίσουμε το
0: άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
4: Έχουμε πάρει δανεικά περισσότερα από ό,τι χρεοκοπήσαμε. Έχουμε ξεπουλήσει τα πάντα. Και όταν θα έρθει η επόμενη κρίση, το μόνο κακό είναι, σας είπα, τα δύο προηγούμενα μεγάλα κράκ καταλήξαν πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο.
0: Όταν θα έρθει η επόμενη κρίση.
4: Αυτό είναι το σίγουρο.
0: Όταν θα ξεσπάσει, γιατί η κρίση
4: όταν
0: έχει έρθει.
4: Όταν θα ξεσπάσει, ναι, έχει έρθει η κρίση.
0: Α, εντάξει.
4: Και ο κύριος Ιωαννίδης, ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο καθηγητής του Στάνφορντ, είχε δώσει 3 ώρες και 1/4 συνέντευξη του Crete TV. Κάθε και το άκουσα αναλυτικό εδώ. Έχει πει η Ελλάδα έχει πέσει τον γκρεμό. Και την κοροϊδεύουν με στατιστικά στοιχεία, σαν να λέει, σαν να σε κάνουν έννοιες μορφήνες, να πας χαρούμενος. Και ο κύριος Τουρνάρας, παράδειγμα, όταν είπε σε λίγο οι συντάξεις δεν φτάνουν για τα βασικά, κράξαν τους Τουρνάρα. Δηλαδή, τι φταίει ο ταχυδρόμος. Δηλαδή,
0: καλά.
4: Δεν ασχολούμαστε με τίποτα.
0: Δεν είναι
4: ταχυδρόμος. Το μόνο κακό, και ολοκληρώνω, το μόνο κακό και ανάθεμα την ώρα αυτή που διοικούν την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, βγαίνει η Φόντερ Λάιν και λέει μέχρι το 30 θα έχουμε 3,5-3. Δαπάνες πολεμικές. Και ο Τσέχοφ, ο σκηνοθέτης, είπε όταν σε ένα θεατρικό έργο στην πρώτη σκηνή βλέπεις κρεμασμένο ένα ντουφέκι στον τοίχο, μέχρι να τελειώσει το έργο να ξέρεις θα χρησιμοποιηθεί.
0: Έχετε καταλάβει που θα πάει ενέργεια?
4: Έχω καταλάβει που θα πάει ενέργεια. Θέμα είναι μην πάμε φαντάρι.
0: Φαντάρι δεν
4: αυτό, η ενέργεια δεν θα μας νοιάζει, θα είναι δωρεάν η μεταφορά.
0: Σωστό. Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη.
4: Εμένα ο πατέρας μου 3 αδέρφια πολεμούσαν στην Αλβανία και ο πατέρας μου στο πολεμικό ναυτικό. Δεν τους ένιωσε καθόλου που ήταν η ενέργεια.
0: Ευχαριστώ,
4: αυτό είναι το μόνο
0: Δημήτρη.
4: Άσχημο. Και
0: καλό
4: όλα
0: βράδυ.
4: Αυτά που γίνονται, επειδή πτωχεύει η Αμερική, γιατί γίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι είχε πουλήσει το 50% της έκθεσης σε 3 εταιρείες, τη Μοσάντο, στην Τιμπόν και στην Καργκίλ. Τη Μουσάντου την πήραν οι Γερμανοί, οι Μπάγερ, και σκοτώνονται μέσω αντιπροσώπων πλέον. Γιατί να στείλουμε Γερμανούς, βάζουμε τους Ουκρανούς. Γιατί γίνεται η επίθεση στο Ιράν, γιατί μπήκε η Χαμάς, γιατί λέει ο Τραμπ δώσαμε 40 δις για να ελέγξουμε το Μιλέ, γιατί όλοι αυτοί ήταν οι BRICS και αν κάνουν νόμισμα πάει το δολάριο και την άλλη μέρα η Αμερική, εκεί που είχε πει ο κύριος Ηλίας έχει τόσους εκατομμυριούχους, 24 εκατομμύρια εκατομμυριούχους, την άλλη μέρα δεν θα έχει κανέναν.
0: Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη.
4: Αυτά,
0: καλό βράδυ.
4: Αισιόδοξα τα πράγματα.
0: Γεια σας.
4: Λοιπόν, άντε, γεια σας.
0: Κυρία Μαρία Χριστοδούλου, στη ρύθμιση των ήχων νωρίτερα ο κύριος Γιώργης Δαβαρίνος. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική ενημέρωση. Τραγουδάκι για να κλείσουμε, γιατί πάλι σας πήρα λίγο μονότερμα. Εντάξει. Και αύριο πια, πρώτα θα είμαστε καλά, Τετάρτη, στις 7, εδώ, στο αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τώρα σιωπής και χαμούμε στο άσπρο των ματιών σου. Τώρα σε χμής και βρίσκουμε στις άκρες των χιλιών.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μου γράφει ο Νίκος στο πρώτο μήνυμα για το μουσικό πλέον σκέλος της εκπομπής. Αυτό το Taste of Honey με έχει σημαδέψει. Το έχω συνδεδεμένο στο κεφάλι μου μαζί σου. Και εγώ πλέον, Νικόλα μου. Στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, το Real FM 97,8. Συνεχίζουμε μουσικά πλέον με τον Λάσκαρη Αγοραστό που βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Από αυτήν τη στιγμή και για τις δύο επόμενες ώρες θα σας προσκαλέσω να παίξουμε με χρώματα. Τραγούδια λοιπόν τα οποία αναφέρονται σε χρώματα. Άλλες φορές τα αγαπημένα μας χρώματα. Άλλες φορές σε τραγούδια που τα αγαπήσαμε έτσι κι αλλιώς, ανεξαρτήτως αν μας αρέσει το συγκεκριμένο χρώμα. Ελάτε λοιπόν να ανακατέψουμε την παλέτα για τις επόμενες δύο ώρες. Να διαλέξουμε χρώματα και μελωδίες. Στούντιο 3LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Κυρίως όμως για επιλογές χρωμάτων και τραγουδιών.

Ξεκινώντας από το αγαπημένο τουλάχιστον δικό μου χρώμα. Από το μαύρο, Black is Black. Η Λος Μπράβος. Από το 1966. Τραγούδια λοιπόν που αναφέρονται στα χρώματα. Πάμε από το μαύρο αμέσως στο κίτρινο.

Κρίστη και Yellow River. Η πρώτη δική σας επιλογή για απόψε από την Μαριάννα. Γεια σου Τάνια, Rolling Stones και φυσικά Painted Black. Η Εύη, Chris Ria και Blue Cafe. Μαριέλα, Blue Velvet και Yellow Brick Road, Elton John, υπέροχο τραγούδι αυτό. Η Αεροφίλη, το πρώτο που μου λέει, μου ήρθε στο μυαλό, είναι το Red Red Wine από τους UB40. Έχουμε φυσικά να διαλέξουμε ανάμεσα σε πάρα πολλά. Yeah. Πάμε για το πράσινο. Little Green Bag από George Baker Selection. Έγινε φυσικά διάσημο και από τη συμμετοχή του στο Reservoir Dogs του Quentin Tarantino.

Λοιπόν, εάν κρίνω από τα πρώτα μηνύματα, οι χρωματικές προτιμήσεις σας κινούνται γύρω από το μαύρο, το λευκό και το μπλε. Γεια σου Μαριλένα, a whiter shade of pale και Procol Harum. Αυτό θα ακουστεί οπωσδήποτε. Γεια σου Χάρη με το Yellow Submarine. Ο Βάγκος, Back in Black από AC/DC. Η Black Magic Woman, σταθερά εκεί πέρα στο μαύρο. Black Magic Woman και για τον Γιώργο στη Νέα Σμύρνη. Γεια σου Ελένη με το Itchy Bitchy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Λοιπόν, από το μαύρο πάμε στο άσπρο. Η Cream και το White Room αμέσως τώρα για το Γιάννη.

Το πρώτο λευκό της βραδιάς λοιπόν είναι από τους Cream, το White Room. Γεια σου Κωνσταντίνε, στον Πειραιά. Η Black Velvet από Alana Miles. Η Black or White του Michael Jackson. Καλό ξημέρωμα στην Ελένη με Nights in White Satin από Moody Blues. Γεια σου Σόφη μου, δεν το πιστεύω μου λέει. Κι εγώ μαύρο διάλεξα το Back to Black με την Amy Winehouse. Γεια σου Ντίνα μου, επίσης βλέπω Yellow Submarine. Γεια σου Γιώργο, το Yellow River ακούστηκε λίγο νωρίτερα. Δημήτρη σωστός, πάρε μου λέει ένα sunshine το οποίο περιλαμβάνει όλα τα χρώματα. Και φυσικά μπορούμε να αναφερθούμε και σε τραγούδια που στον τίτλο τους αναφέρονται γενικότερα στον όρο χρώμα. Γιώργο φυσικά και παίζει το Nights in White Satin. Γιώργο έχεις απόλυτο δίκιο, είναι και το χρυσό, το Golden Brown, των Stranglers. Θα ακουστεί οπωσδήποτε. Στη συνέχεια, γεια σου Μάγδα, ανθολόγιο μου λέει τραγουδιών και δεν φτάνουν οι 2 ώρες. Ενδεχομένως, εάν χρειαστεί, να συνεχίσουμε και την επόμενη εβδομάδα με το δεύτερο μέρος. Πέτρο, πολύ όμορφη επιλογή με το Strange Color Blue, τον Μαντρουγκάντα. Γεια σου Ρένα, Prince και Purple Rain. Πολύ σωστή η προτροπή σου να βάλουμε λίγο Mauve, που δεν έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Αφιερωμένο επίσης στην Μάγδα, μου το έχει ζητήσει με την Etta James. Αλλά ας το ακούσουμε από τον Prince στην αυθεντική του εκτέλεση. Αφιερωμένο στο φιλαράκι μου τον Μανώλη τον Μπαρδάλη. Μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

πέρασε μισή ώρα εκπομπής για να τιμήσουμε και το κόκκινο. Γίνεται άραγε παλέτα χωρίς το κόκκινο χρώμα. Ποιας είναι από κόκκινο κρασί? Red Red Wine, τραγούδι του Neil Diamond από το 1968. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1983, το διασκευάζουν οι UB40. Επιλογή της Εροφίλης για απόψε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι όπως θέτετε τα χρώματα. Γι' αυτό προφανώς και θα χρειαστεί και δεύτερη εκπομπή. Θα συνεχίσουμε, θα πάμε σε brown για τη συνέχεια και μάλιστα σε χρυσό, golden brown, όπως έχει ζητήσει λίγο νωρίτερα ο Γιώργος.

Όχι απλό brown, λοιπόν, golden brown. Από τους Stranglers και τον Γιώργο για απόψε. Γεια σου Νίκο Σταβίλια. Το white album μου λέει των Beatles, όλα είναι χρυσά. Και είναι πολύ σωστό και έξυπνο αυτό που μου έχεις γράψει. Κωνσταντίνε, θέλεις να πάμε στο κόκκινο με το Lady in Red του Chris De Berg. Γεια σου Θεόφιλε. Εγώ μου λέει που γουστάρω brown sugar. Παίζει, φυσικά και παίζει. Stones δεν θα παίξουνε. Γεια σου Πέτρο μου στην Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ, χαίρομαι που είσαι μαζί μας απόψε. Θα συνεχίσουμε με απλό καφέ. Όχι επικρυσωμένο δηλαδή όπως νωρίτερα. Ο Βαν Μόρισον και το Brown Eyed Girl. Για την Κατερίνα και την Ελισάβετ.

Γεια σου Δώρα. Τώρα είδα το μήνυμά σου που είχε στείλει λίγο νωρίτερα για τον Golden Brown. Επίσης αφιερωμένο στην Μαρία Ρόζα. Γεια σου Μαριλένα, Ρόι Όρμπισον και California Blue. Blue Jeans, αλλά από τη Lana Del Rey αυτή τη φορά, η επιλογή του Τόνι. Επιστροφή στο μαύρο. Και τη μαύρο, μαύρο βελούδο. Από την Alana Miles για τον Δημήτρη.

0: gonna do? But honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoes.
1: Επιστροφή στο μπλε με τον Elvis και τον Blue Suede Shoes για την Jane. Αναστασία, όχι, το Blue Café δεν έχει παίξει ακόμη. Θα έχουμε σίγουρα και δεύτερο μέρος. Ήδη έχω συμπληρώσει δύο σελίδες α4. Με πολύ όμορφες επιλογές. Ο τρόπος με τον οποίο προσθέτετε εσείς τα χρώματα στην απόψινη παλέτα. Γεια σου Μέρη με τον Blue Moon. Γεια σου Μαρία με την ελληνική πινελιά. Θα ακούσουμε και κάποια ελληνικά οπωσδήποτε. Εάν όχι απόψε, σίγουρα στην επόμενη εκπομπή. Ελένη, φυσικά το A Whiter Shade of Pale. Γεια σου Κωνσταντίνε με τους Beatles και το Yellow Submarine. Δεν θα πάμε όμως στους Beatles, θα πάμε στο αντίπαλο δέος. Οι Stones και το Brown Sugar για τον Θεόφιλο.

πάντως τα πιο όμορφα χρώματα που έχω δει στην απόψινή εκπομπή μέχρι στιγμής. Μου τα έστειλε με φωτογραφία ο φίλος μου ο Ιωάννης από την Κωνσταντινούπολη. Μια πανέμορφη φωτογραφία από την πόλη. Γεια σου Γιώργο με τους Pearl Jam. Γεια σου Φευρώνια με όμορφη επιλογή. Γεια σου Γιώργο με Alvin Lee και The Bluest Blues. Πολύ όμορφη και η σκέψη που έχει κάνει η Λιάνα στη σελίδα μου στο Facebook. Έχει δημοσιεύσει μια υπέροχη φωτογραφία όπου όλα τα χρώματα μπλέκονται μεταξύ τους και έχει γράψει «Βάζω χρώματα, βάλτε τίτλους τραγούδιων». Με μαύρο θα κλείσουμε την ώρα. Black Magic Woman, τραγούδι του Peter Green, τον Fleetwood Mac, αγαπημένο φυσικά από Σαντάνα, αφιερωμένο στον Γιώργο και σε όλους όσους το έχουν επιλέξει.

0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.

Επιστροφή με μπλε. Επιστροφή με τον μπλε καφέ. Του Chris Ria που διάλεξε η Εύη για απόψε. Σε μια εκπομπή όπου έχουμε απλώσει την παλέτα. Διαλέγουμε χρώματα και τραγούδια τα οποία αναφέρονται στα αγαπημένα μας χρώματα, προσπαθώντας να βάλουμε τις πιο όμορφες πινελιές στον καμβά. Στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Λάσκαρης Αγοραστός στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Yellow Submarine φυσικά από τους Beatles, για την Ελένη και τον Μάνο.

Studio 3FM.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις επιλογές των αγαπημένων σας τραγουδιών που αναφέρονται σε χρώματα. Φυσικά όσα δεν ακουστούν απόψε θα ακουστούν στο δεύτερο μέρος αυτής της θεματικής εκπομπής. The old hometown looks the same.

Green Green Grass of Home, ο Tom Jones. Το κομμάτι έχει διαλέξει ο Γιάννης και η Αναστασία. Γεια σου Θανάση με το Yellow Moon. Γεια σου Ντανιέλα με το True Colors τη Cyndi Lauper, γιατί πολύ απλά όπως μου γράφει έχει όλα τα χρώματα. Amy Winehouse, Back to Black, για να γυρίσουμε στο μαύρο. Αφιερωμένο στην Άννα και στη Σόφη.

το πολυτραγουδισμένο κόκκινο φεγγάρι. Λούνα Ρόζα, απόψε από τον Μάριο Φραγκούλη, επιλογή της Ναυσικάς. Το κόκκινο, το ματωμένο φεγγάρι. Που σύμφωνα με τους επιστήμονες οφείλεται στο γεγονός ότι ευθυγραμμίζεται με τη γη και τον ήλιο. Από το κόκκινο φύγαμε πίσω για το κίτρινο με τους Neville Brothers και το Yellow Moon.

0: Γεια σου Γιάννη με Echo and the Bunnymen. Ή τους R.E.M. από τη βλέπω διπλή επιλογή. Γεια σου Μαρία, δύο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες και μπαντιέρα ρόσα. Αυτά είναι, ωραίες επιλογές. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Γεια σου Νικόλα μου στα Βίλια και δεύτερη όμορφη επιλογή. Σερ Γκένσμπουργκ για τη συνέχεια, Color Café. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ.
1: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets, à tes pieds ils se balancent.

Ένα καφέ γεμάτο χρώματα λοιπόν. Γεια σου Νούλη, στο χρυσό χρώμα μου λέει αναφερθήκαμε. Goldfinger από Shirley Bassey. Gold από Σπαντάο Μπαλέ. Πάρα πολύ όμορφες επιλογές έχουν έρθει και για Gold και για Silver. Προσπαθώντας εδώ να συμβουλευτώ τα χαρτιά μου, βλέπω επιλογή και Man on the Silver Mountain, αλλά και αυτά τα δύο που μου έστειλες είναι υπέροχα. Προς το παρόν με τα χρώματα των Minor Project θα πάμε μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

Της πάντα ο Μπαλέ, λοιπόν, με τον Gold για την Ούλη. Γεια σου Χρύσα, Rainbow φυσικά, έτσι. Θα ακούσουμε τουλάχιστον μέχρι το τέλος. Ένα ουράνιο τόξο. Γεια σου Στέφανε στην Πάτρα. Τον ακροατή που το κινητό τελειώνει σε 6.86 με το Blue Hotel. Γεια σου Πάνω μου με το Purple Rain. Όπως και ο Βαγγέλης, γιορτάζεις. Χρόνια πολλά και καλά, Βαγγέλη. Γεια σου Κατερίνα, επίσης το She's Like a Rainbow, βλέπω σαν επιλογή. Ο Θοδωρής το Purple Rain, γεια σου Θοδωρή, γεια σου Echo με το Blue Monday, το New Order. Γιώργο, είναι η υπέροχη επιλογή που έστειλε στο Fade to Grey. Για να βάλουμε και λίγο γκρι στην απόψινή εκπομπή. Αλλά συμπληρώνει, όπως σου έχω ξαναπεί παλαιότερα, το αγαπημένο μου χρώμα είναι το αληθινό. Γι' αυτό η τελική επιλογή θα ήταν το True Colors από την Cyndi Lauper. Επιστροφή στο λευκό. Η Dido και το White Flag για την Άννα.

Γεια σου Γιάννη, στον Κολονό. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση που μου έχεις κάνει. Η αλήθεια είναι ότι δεν τη γνωρίζω, την Γαλλίδα τραγουδίστρια που μου έχει στείλει. Και το μήνυμά σου θα με παρακινήσει για να την ψάξω. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Θανάση. Γεια σου, Ντίνα μου. Blue Jeans, η Λάνα Ντελ Ρέι για τον Τόνι.

Να λοιπόν τα αλήθινα χρώματα στα οποία αναφερόταν λίγο νωρίτερα ο Γιώργος. Με τη Cyndi Lauper βέβαια το ζητήσατε αρκετή απόψε. Γεια σου Αθήνα, τι κάνεις τώρα? Λίγο να, πριν να κλείσει η εκπομπή με το Black Celebration, τον Τιπές. Αγαπημένα από τα νιάτα. Καλό ξημέρωμα αιρετικέ. Με τον Ρίτσαρντ Άσκροφτ. Γεια σου Ελπίδα με την κυτρινόμαυρη επιλογή. Είσαι και ΑΕΚ από ό,τι βλέπω. Καλό ξημέρωμα στον Γιώργο στην Λιβάδια. Γεια σου Βάγκο. Γεια σου Δημήτρη με τον Sting. Ο Elton John για τη συνέχεια. Goodbye Yellow Brick Road. Μαριέλα αυτή τη φορά θα παίξει.

Στέλιο, εγώ σε ευχαριστώ. Καλώς βρεθήκαμε. Γεια σου Μίνα, ένα δείπνο λέει που περιείχε χρώματα κάτω από την μπλε βελούδινη τέντα που προσδιόριζε τον υπόγειο αλλά επιβλητικό αισθησιασμό και τον ουρανό κατάστηκτο με ασημένιους προβολής, τα λευκά κεριά, τα μπορντό τραπεζομάντιλα και τα χρυσά μαχαιροπύρουνα. Και για το πέρας της νύχτας, μουσικά χρώματα. Πάντως μου λέει, ήσουν χθες μες στο μυαλό μου. Βρέθηκα σε μια εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη σε μουσικά χρώματα και σκέφτηκα, να ένα ωραίο θέμα για την εκπομπή του Ιωσήφ. Είδες που τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται. Μανώλη μου, καλό ξημέρωμα. Άγρυπνο φιλαράκι εδώ, μέχρι το τέλος. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου, ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός και στο μικρόφωνο του Real, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Καλό ξημέρωμα, γείτονα. Γεια σου, Μαρία, που το κινητό τελειώνει σε 470. Σε ευχαριστώ από την καρδιά μου.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.